so she won't have

Who said you could stop? She's worth.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: life and fortune. My anguish was complete.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Με το σώμα γεμάτο.
3: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
9: Λευτεράκι, τα είδες!
10: Τι να δω, ρε Ζωζό!
9: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου! Πού πήγαιναν, κομβόι!
10: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό!
9: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
10: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις!
9: Τις κληρώσεις!
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
3: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
1: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
6: Smart Finance.
5: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
6: Smart Finance.
5: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
6: Smart Finance.
5: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ' σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
7: Money.
5: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα, με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
8: Έλα, Γιώργη!
9: Φιλά, κύριο Τομάτη, σήμερα δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
8: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε? Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
9: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
8: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
9: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
10: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
11: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
10: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
11: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
8: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
12: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
13: Digital Markt.
12: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
14: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
14: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
14: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Καλά τώρα.
16: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
18: GPS και βυθόματο εσύ.
17: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
7: GPS πλοϊχό έχεις?
17: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
7: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
17: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
7: Μεϊμάρης.
13: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Morning Αριανά, Yellow Radio 101,7 με Βασίλη και Χαγιά από τις 7, τελευταία μέρα το 7. Από Τρίτη πλέον 8. Να δούμε αν έστει εδώ, εσύ δεν έχουμε Plan B στο ωράριο, εσύ θες Plan B στο μπάσκετ, θα πάω. Πάντως εδώ όχι, εδώ Ανέστη μου καλημέρα καταρχάς σε όλους, καλημέρα. Απαντάω σε μια πρόταση του Ανέστη, τα Plan B είναι της μόδας τώρα. Πάντως ξέρουμε ποιο είναι το Plan B άμα φύγει ο Κεχαγιάς Ανέστη. Ο Πέλλας. Γιατί τώρα είναι ανοιχτή η γραμμή. Ακόμη δεν χτύπησε. Σήμερα καθυστερεί. Άρα είναι, θα βάζει το σήμα, θα είναι συντονισμένος. Πώς κάνει ο Αλέξανδρος εκπομπή από μακριά. Κάνει και ο Πέλλας. Το πρωί Πέλλας, το βράδυ Γιάννενας. Στα είπα. Όχι, δεν θα πέσω στην παγίδα. Θα αφήσω τη γραμμή ανοιχτή, διότι σήμερα εκτός από τις υπόλοιπες καλημέρες έχουμε τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Σε αυτούς, σε αυτά ανήκει η πρώτη καλημέρα, πραγματικά η πιο ζεστή και η πιο συμπονετική που θα μπορούσε να δώσει αυτό το μια μισάωρο. Μπορώ να αντιληφθώ και τον καημό τους και τον πόνο τους και την αγωνία τους. Οπότε καλημέρα στον Μάκη πρόδρομο Καπαδόκη. Καλημέρα στον Μάικ Μιχάλη που αυτό του αργά θα έπρεπε να είναι. Βέβαια σου λέω και πάλι Μάικ Μιχάλη, αυτό το σκίτσα του προφήτη τα γουστάρω. Είναι. Μ' αρέσει ως γραμμή σκίτσου που λένε. Και λέει σήμερα ο προφήτης, η χειρότερη μορφή βλακείας είναι αυτή που σε κάνει να αισθάνεσαι έξυπνος. Και επειδή αυτό είναι γεγονός, θα το ψαλίδιζα και λίγο και θα έλεγα, η χειρότερη μορφή βλακείας είναι να αισθάνεσαι, να είσαι σίγουρος μάλιστα, ή να αισθάνεσαι, εντάξει, ότι είσαι έξυπνος. Τα πιο πρόσφορα θύματα σε οποιοδήποτε κυνήγι εξαπάτησης, ακόμα και στα ιδεολογικά κυνήγια εξαπάτησης, δηλαδή ένα μέρος του παιχνιδιού που παίζεται από τις εικόνες αυτού του κόσμου, από διαδίκτυα, τηλεοράσεις κλπ, ουσιαστικά σε αποβλακώνουν και σε κάνουν να αισθάνεσαι έξυπνος. Δηλαδή σε κάνουν να αισθάνεσαι ότι γνωρίζεις αυτό το φοβερό, ότι κάτι γνωρίζουμε εμείς παραπάνω από τους άλλους που έχουμε ακριβώς τις ίδιες πηγές. Είναι σαν τότε στο χρηματιστήριο που όλοι είχαν μια κρυφή πληροφορία. Όλοι ξέραν ένα blue chip, είχαν μάθει κιόλας και είχαν μια κρυφή πληροφορία και αυτή ήταν πιο έξυπνη. Ώσπου ένα παλικαράκι έτσι που το εκτιμούσα πολύ, ήταν μαθητής μου τότε. Είχε τον παππού του όλη μέρα, έχω μια πληροφορία, έχω ένα τέτοιο, έχω ένα τάλο. Του λέει, ρε παππού, η μόνη πληροφορία που μπορεί να έχεις εσύ είναι από την ελευθεροτυπία και αυτό λέγεται είδηση. Δημήτρη Καλαμαριά, καλημέρα, δεν ξέχασα, απλά έχασα. Θα βρω σήμερα

0: Αυτό το τραγούδι ήταν ύμνος, έχει κυκλοφορήσει 1979, Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Ήταν η φάση ακριβώς που δίναμε εκεί με το Στελάκο τον Πιλιορίτη Πανελλήνιες. Βινήλιο ήταν τότε, πραγματικά αυτό που λένε το είχαμε λιώσει, το συγκεκριμένο μπορεί και να έλειωσε. Δεν ήταν απλά ένα τραγούδι, ήταν ύμνος. Ήταν μαθητικός ύμνος. Πριν περάσουμε λοιπόν στον κανονικό εκπομπάρχη, τον Μπέλα, έχουμε να ευχηθούμε στα παιδιά που οδεύουν αυτή τη στιγμή στις αίθουσες των... τώρα ξύπνησαν, ακόμη δεν οδεύουν, σε λίγο, στις αίθουσες των Πανελληνίων Εξετάσεων, στις αίθουσες αυτής της σκληρής ψυχολογικής δοκιμασίας κατά κύριο λόγο. Μάλλον οι αίθουσες δεν είναι ακριβώς της σκληρής δοκιμασίας, ότι προηγήθηκε είναι η σκληρή δοκιμασία. Οι αίθουσες μπορεί να είναι και ένα τεστ λύτρωσης εν τέλει. Καλημέρα Άντζελος Αυγούστα. Ευχόμαστε λοιπόν, γιατί λες πώς μπορώ να ευχηθώ σε όλους, εγώ δεν γουστάρω αυτές. Ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία. Πώς δεν μπορεί να κερδίσουν όλοι, αφού τη στιγμή που οι εξετάσεις είναι ανταγωνιστικές και όχι συναγωνιστικές. Δηλαδή να αγωνιζόμαστε. Συναγωνιστικές είναι οι εξετάσεις όταν δίνεις ένα μάθημα στο πανεπιστήμιο. Συναγωνίζεσαι, αγωνίζεσαι μαζί με το διπλανό σου να κλέψει ο ένας, να ξέρει ο άλλος να πει και στον τρίτο, να βοηθήσει, γενικώς να υπάρχει και υπήρχε ένα κλίμα αλληλοβοηθείας. Στις Πανελλήνιες το πράγμα είναι διαφορετικό. Δεν μπορεί να πετύχουν όλοι. Άρα λοιπόν εμείς που θα ευχηθούμε καλή επιτυχία στο μάτς που αρχίζει, στα αριανάκια που δίνουν σήμερα Πανελλήνιες. Α, στα αριανάκια. There's a sign that says push and I pull. Τώρα κοίταξε Θανάση τα χειμεταφορέα. Καλά θυμάσαι βέβαια ότι ήταν διπλό εξώφυλλο αυτό τον Pink Floyd με το Brick on the Wall. Καλημέρα καταρχάς τον άνθρωπο, καλημέρα Θανάση Ταχή μεταφορέα. Σήμερα παγκόσμια μέρα κυανοκράνων, τι τραβάν κι αυτή. Και λέει λοιπόν ότι είναι ένα από τα πρώτα διπλά εξώφυλλα. Θυμάμαι σίγουρα πάρα πολύ καλά, δηλαδή το Rock and Roll Animal του Blue Reed, αλλά και άλλα διπλά, έτσι, με διπλά βινήλια με διπλό εξώφυλλο. Θυμάμαι αρκετούτσικα εκείνη την εποχή. Οι γραμμές έγιναν πιεστικές, οπότε καλημέρα στην πρώτη το 328-828.
1: Τόση ώρα έλεγες κάτι κοινοτοπίες για τα παιδιά, δηλαδή σκέψου αν ήσουν εσύ παιδί τώρα.
0: Ναι.
1: Σε ένα χωρίς Κοζάνης της άκουγες, δεν είμαι σοβαρά που να λέτε τέτοιες κοινοτοπίες.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή κόψιμο φλέβα.
0: Κάθε, συμφωνώ.
1: Ούτε ναι. Ο Θάνος ασκητής για το σεξ όταν μιλάει.
0: Αυτό ήταν καλό.
1: Να μην αγχώνεστε.
0: Όχι, δεν είπα. Όχι, όχι. Άκουσες τέτοια πράγματα. Πρώτον, δεν είπα ποτέ. Όχι, όχι, όχι. Ακούσεις τώρα. Γιατί,
1: θέλω,
0: ο, μην πεις τώρα τίποτα. Ναι. Ξεκίνησε, είπες κάτι, θα απαντήσω αυτό κάτι και μετά πες και τάκα τάκα.
1: Ναι.
0: Πρώτον, δεν έχω πει ποτέ στη ζωή μου τη λέξη μην αγχώνεσαι σε κανέναν.
1: Ναι.
0: Γιατί ή αγχώνεσαι ή δεν αγχώνεσαι. Δεν υπάρχει μην αγχώνεσαι. Θέλω
1: και
0: να πω,
1: μπορεί,
0: το άγχος δεν είναι
1: εγώ,
0: κατόπιν εντολής.
1: Μην αγχώνεσαι, δεν θα αλλάξει κάτι.
0: Αυτό
1: δεν
0: λέω.
1: Να αγχώνεσαι. Μα,
0: ή, γι' αυτό είπα ή αγχώνεσαι ή δεν αγχώνεσαι. Δηλαδή, δεν είναι το άγχος κάτι το οποίο αν κάποιος σου δώσει μια συμβουλή, μια παρέννηση, μπορείς να το κόψεις. Ναι. Το άγχος, ναι, το κουβαλάς μόνος σου και μπορεί να εκδηλώνεται.
1: Ωραία.
0: Από το αν πετύχει λοιπόν, το φαγητό ή όχι.
1: Εάν πριν...
0: θα πει. Περίμενε.
1: Τι να
0: πω, περίμενε. Λοιπόν, κοινοτοπίες ήταν, δεν θα πω όχι. Το μόνο, ναι, που ξεχώριζαν αυτά που είπα είναι ότι, ναι, οι ευχές μου είναι μόνο για τα κυτρινόμαυρα, μόνο για τα αριανάκια που θα δώσουν εξετάσεις.
1: Ναι. Ένα. Δεν είπες μόνο για τις μάνες που δεν πρέπει να αγχώνουν τα παιδιά να περιμένουν έξω από το εξεταστικό.
0: Καλά, αυτό το θεωρώ.
1: Αυτό το ξέχασες, δε. Ναι. Κοινοτοπία.
0: Ναι, αλλά δεν την είπα, έτσι την απέφυγα. Όπως λοιπόν, βεβαίως. Και ναι, το θεωρώ πάρα πολύ χαζό και πολύ κακό για τα παιδιά, ακόμη και αν το ζητάνε το ίδιο οι γονείς να βρίσκονται έξω από τις εξεταστικές αίθουσες. Λοιπόν, δεύτερον, περίμενε. Όχι, τώρα κάτσε, δεν κλαδέ σήμερα, ούτε θα πυκνώσει ούτε θα ρεώσει. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι ποτέ δεν θα πω σε κάποιον μην αγχώνεται. Δεύτερον, ποτέ δεν θα πω σε κάποιον εάν η ζωή υπάρχει και μετά τις Πανελλήνιες. Προφανώς η ζωή υπάρχει και πριν και μετά από οτιδήποτε μας συμβεί, εκτός από το θάνατο, και δεν υπάρχει μετά. Σε αυτή την ηλικία θα ήμουν πολύ χαζός να έλεγα η ζωή υπάρχει και πριν. Προφανώς και υπάρχει. Το πώς υπάρχει αυτή η ζωή είναι ένα θέμα. Δεν είμαι από αυτούς που πούνε όχι, δεν είναι. Το πώς υπάρχει αυτή η ζωή είναι ένα θέμα.
1: Και γι' αυτό το ρόλο, από ό,τι κατάλαβα,
0: του ακροατή.
1: Ποια
0: είναι η σε κέφια είσαι, μπράβο, σε κρατάω, ωραία.
1: Ακούω, εγώ λέω ναι, ναι. Μια αγρεβενιώτησα, κυρία.
0: Αγρεβενιώτησα, το δεν το ήξερα. Λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πάρα πολύ οργισμένος, δεν ήμουν αγχωμένος όταν έδινα Πανελληνίες, εξού και το τραγούδι Another Brick in the Wall των Pink Floyd. Δεν θα μπορούσα, μπορούσα να.
1: Όχι, το άγχος στους ανθρώπους. Άλλους, τα ξέρουν ψυχολόγοι.
0: Φυσικά, φυσικά, γι' αυτό λέω. Περισσότερο σε εμάς, σε μένα, λάμβανε μια μορφή οργής. Δηλαδή, τι είναι αυτό που μου δημιουργεί τέτοιο άγχος. Και γι' αυτό λοιπόν, επειδή δεν ισχύουν αυτά που μου καταλόγησες, μπορεί να ήταν κοινοτοπίες αυτά που είπα, δεν θα το αρνηθώ.
1: Νομίζω
0: αλλά όχι το για τους λόγους που ανέφερες. Και δεύτερον, λοιπόν, τρίτον μάλλον.
1: Μίλησε σαν θίτσα.
0: Σαν θίτσα, ναι.
1: Το τεμπέρι σου έλειπε να βρει μετά την αυγή που κάνα παλιά να πλένει τα ρούχα του κάτω. Να πλένει τα ρούχα του κάτω, το
0: τεμπέρι. Εν πάση περιπτώσει, να καταλήξω λέγοντα.
1: Τη μεγάλη κατσαρόλα έξω να κάνει γρήγορα.
0: Ότι μιλά με έναν άνθρωπο που αν του έλεγε κάποιο θα ξανακατεβεί σε αυτή τη ζωή, τι θε να αποφύγει, θα σου έλεγα τι Πανελλήνιες.
1: Ναι,
0: άρα λοιπόν μπορώ να γνωρίζω πολύ καλά την πίεση που ασκεί ο Πανελληνικός στον εφηβικό ψυχισμό, που είναι ο πιο ευαίσθητος, ο πιο εύθυκτος. Μπράβο. Μετά από αυτά λοιπόν, και αφού πεις, αφού ομολογήσεις ότι κοινοτοπίες είπα, όχι όμως αυτές που καταλόγησες, προχωράς.
1: Άντε. Λοιπόν, Βασίλη, λέγατε για την εξυπνάδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και πώς μας θεωρούν οι πολιτικοί. Βλέπω εκλογές.
0: Όχι, δεν είπε για την πολιτική. Τι έκανε, όχι, όχι.
1: Έγιναν βουλευτικές, όχι προεδρικές, βουλευτικές. Ναι. Θα το πω τάκα τάκα. Ο Χριστοδουλίδης, άνθρωπος της δεξιάς και τα λοιπά, τόσο, κάνε ένα εικονικό διαζύγιο και τα λοιπά, όταν έκανε οι προεδρικές, και μετά με τον Παπαδόπουλο κάναν κυβέρνηση. Πρόσεξε τώρα, πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Τώρα γίνονται βουλευτικές, όπου βγαίνουν μόνο οι βουλευτές. 56 βουλευτές. Πρόσεξε. Όποιος συνεργάστηκε με τον πρόεδρο, τον Χριστοδουλίδη, πάτωσε. Το ΕΔΕΚ, για πρώτη φορά μετά από 56 χρόνια, το Βάσου Λυσαρίδη, έτσι, το κόμμα, έμεινε εκτός βουλής. Εκτός, πρώτη φορά μετά, θα σου πω, θα καταλήξω. Ο Παπαδόπουλος στο Δίκο έχασε 40% της δύναμής του και ο Καρογιάν, που ήταν και αυτός, τέλος πάντων, εκείνος δεν μπήκε στη Βουλή. Και τι βγαίνουν και λένε αυτοί. Δεν λένε τίποτα. Δεν τα βλέπουν αυτά. Δηλαδή, πόσο οι προπαγανδιστές μας θεωρούν χαζούς. Και άσε να λένε, ξέρω εγώ, το ΑΚΕΛ δεν ανέβηκε τόσο ή δεν ξέρω. Χαζομάρες. Δηλαδή θέλω να σε πω ότι το πρόβλημα δεν είναι αν είμαστε χαζοί όχι. Το θέμα είναι ότι μας θεωρούν χαζούς αυτοί που κυβερνάνε. Κατάλαβες?
0: Όχι. Μάλλον, συγγνώμη, λάθος.
1: Ναι,
0: κατάλαβα, μεν, αλλά θεωρώ ότι πρώτον όντως αυτοί που κυβερνάνε και θεωρούν χαζούς αυτούς που κυβερνώνται, που συμβαίνει αρκετές έως πολλές φορές, με δεδομένη αυτή την γελιογραφία, ας πούμε, του Αρκά, και αυτό το ότι ο βλάκας είναι, ο βλάκας είναι αυτός που θεωρεί βλάκες τους άλλους, που υποτιμάει την νοημοσύνη των άλλων. Άρα ο πολιτικός αυτός είναι κατά βάση βλάκας. Δηλαδή μπορεί για λίγο να θριαμβεύσει στο όνομα της εξαπάτησης, αλλά σε βάθος χρόνου αποκλείεται να αντέξει. Γιατί όπως είπε και ο Τσόρτσιλ, μπορείς να κοροϊδέψεις λίγους για πολύ καιρό, πολλούς για λίγο καιρό, αλλά αποκλείεται πολλούς για πολύ καιρό.
1: Ναι, βέβαια. Δηλαδή, να ξέρω, το Τσόρτσιλ το θαυμάζεις ή όχι?
0: Να σου
1: γιατί
0: πω.
1: Ο Τσόρτσιλ έχει πει και άλλα πράγματα φοβερά, έτσι. Πολύ αρνητικά.
0: Έχει πει.
1: Μόνο
0: ο Τσόρτσιλ είναι πέρα από την όποια.
1: Σκέψου μόνο πώς μιλούσε για τους ανθρώπους που τους είχε απικίες. Όταν του είχε καταλάβει.
0: Εννοείται. Με και τι, όχι μόνο αυτό.
1: Τρόπο.
0: Και σκέψου η βλακεία του. Η βλακεία του τι στήχησε. Όχι στο στην Καλλίπολη το 1915, όταν ως υπουργός εξωτερικών έσυρε τους Άγγλους στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, σε εκείνη τη φρικτή αιματηρία αναμέτρηση εδώ έξω στην Τουρκία, που το έχουν και γέφυρα, έχουν την Καλλίπολη, την έχουν περί πολύ οι Τούρκοι, διότι
1: αυτό
0: τους είχαν τσακίσει
1: είναι
0: τους Ανζάκ. Τους
1: βασιλοφρόνων αυτό που λες. Γιατί εκείνοι αρνήθηκαν η Ελλάδα να βοηθήσει, που μας δίνανε.
0: Στην Ελλάδα, δεν μιλάω για την Ελλάδα. Μιλάω για τον Τζόρτσιλ και τα παιδιά της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας που σκοτώθηκαν εκεί στα. Οι Ανζάκ, μπράβο. Στα στενά της Καλλίπολης. Και το οποίο τον κυνηγούσε πάντα. Περίμενα να τελειώνει μια προμήθεια. Μην μιλάς πάνω στο. Εσύ λες ότι κάνω σαν το. Κάνεις εσύ σαν την τέτοια, αλλά άμα πάρεις το λόγο, εσύ είσαι σαν τον Ευαγγελάτο που δεν αφήνει κανένα να μιλήσει. Έλα.
1: Στην Ελλάδα, οι Βρετανοί δίναν την Κύπρο ανεξαρτήτως του αποτέλεσματος της μάχης.
0: Βρε, δεν μίλησα εγώ για την Ελλάδα και μιλάω για τον Τζόρτσιλ με ρώτησε.
1: Αυτό σε βολεύει, αυτό.
0: Με βολεύει αυτό, δεν μου ανέφερες. Σε αυτό δεν αναφέρθηκες. Σου απαντάω λοιπόν πως θα θαυμάζω έναν άνθρωπο ο οποίος οδήγησε τη νεολαία της χώρας του, της χώρας του, περισσότερο Αυστραλο-Νεοζηλανδία, αλλά και της χώρας του, σε τέτοια σφαγή. Και αυτό τον κυνηγούσε πάντα τον Τζόρτσιλ, και γι' αυτό και η ταινία Τζόρτσιλ, η οποία είναι καλή ταινία και είναι ένα ψυχογράφημα το αίμα και έχει ένα ψυχογράφημα του Τζόρτσιλ, δείχνει πως ό,τι κάνει στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είναι ένα είδος εξηλαίωσης απέναντι σε αυτό το οποίο υπέφερε υποτίθεται συνειδησιακά από τη σφαγή της Καλλίπολης του 1915. Άντ. Πες και ένα τελευταίο.
1: Εγώ δεν είπα κάτι, αλλά θα πω τελευταίο όμως.
0: Ναι.
1: Τώρα, γιατί δεν είπα τίποτα.
0: Όχι,
1: έτσι.
0: Ναι, αλλά θα πεις τελευταίο. Ναι.
1: Συγχαρητήρια να πω σε ένα συγγραφέα, πρώτη φορά το διαβάζω. Νίκος Γιαννόπουλος.
0: Ναι.
1: Θα το πω όμως σε ένα λεπτό μόνο.
0: Ξέρω έναν Νίκο Γιαννόπουλο εδώ που είναι πολύ καλός, Θεσσαλονικιός.
1: Ναι, ναι. Αυτός μπορεί να είναι. Ναι. 21 ιστορίες του 21. Και λέει, Βασίλη, μέσα κάτι το οποίο είναι πολύ ωραίο, το λένε λίγοι. Επειδή πιο πολλοί που γράφουν είναι άνθρωποι που όταν έγινε το 21, αυτούς που θαυμάζουν δεν το θέλανε. Όπως ο Καποδίστριας, ο Μαυροκορδάδης κλπ. Δεν το θέλει. Αυτός τι λέει. Ότι το 21 ήταν η καταλληλότερη εποχή να γίνει επανάσταση. Στην ουσία δικαιώνει τον Παπα Φλέσσα, τον τεράστιο, έτσι. Ο πιο συμπαθής παπάς που υπήρχε ποτέ.
0: Ναι.
1: Και δικαιώνει και τους Υψηλάντες. Τον Μίτσο τον Υψηλάντη φυσικά και τον Αλέξανδρο. Κατάλαβες. Αυτούς δηλαδή τους θέλανε να ξεσπάσει τότε. Και η ανάλυση του για το τάγμα του γενιτσιαρισμού είναι φοβερή. Βασίλη, ξέρεις τι λέει. Ότι επειδή είχαν πολύ καλές σχέσεις η Αίγυπτος με την Τουρκία, με τους Οθωμανούς τότε, και είχαν οι Αίγυπτοι φοβερό επαγγελματικό στρατό, που τους είχαν κάνει οι Γάλλοι, και είχαν πληροφορίες ότι θα αποκτήσουν επαγγελματικό στρατό και οι Τούρκοι, ξεκίνησαν την επανάσταση τότε που ήταν οι γενιτσάροι, οι οποίοι δεν ασχολιόντουσαν πια. Όλα με εμπορικά ασχολιόντουσαν και τέτοια. Η ανάλυση του κ. Γιαννόπουλου ήταν πολύ καλή, δικαιώνει άλλη μια φορά τον τεράστιο τον Παπαφλέσσα, τον ακαταμάχητο τον παπά της επαναστάσεως. Και όλους τους άλλους που λέγανε δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι, πολύ λίγο κοραείς, 50 χρόνια θέλουμε να σπουδάσουμε κτλ.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Τα φιλιά μου.
0: Τα φιλιά, ο Μάικλ είναι διαβάσει Περικλή Γιαννόπουλο, πολύ βαρύς ποιητής είναι για σένα. Ας το καλύτερο εσύ της ιστορίας.
1: Αχ, Μάικ. Καλά, θα τα πούμε με σένα.
0: Θα τα πω και με σένα, Μάικλ Μιχάλη.
1: Σαν το τετρακτή. Που τώρα τελευταία βάλει τον ουρά στα σκέλια. Δεν φαίνεται το τετρακτή.
0: Ο τετρακτή.
1: Μήπως διάβασε ένα βιβλίο και λιποθύμησε.
0: Τον έχει τρομοκρατήσει τον τετρακτή. Τον έβγαλε σαν διάβαστο. Πες σαν ανταγόρι μου. Πάνε διάβασε κανένα βιβλίο. Πήγε ο άνθρωπος και διαβάζει. Θα ευχαριστεί μετά το καλοκαίρι. Αν τελειώσει τα αναγνώσματα. Έλα. Άντε φιλιά, φιλιά.
1: Άντε φιλιά. Φιλιά.
0: Επειδή ευκαιρία καλημέρα τετρακτή. Ο τετρακτής μεταφέρει μια για το αναφερόμενο στο Τζόρτσιλ. Την ξέρω αυτή τη συγχωμηθία. Λέει κλασική. Γενικώς είναι λίγο σαν τον Όσκαρ Ουάιλντ ο Τζόρτσιλ. Ατακαδόρος δηλαδή. Έχει πει πολλά τα οποία έμειναν στην ιστορία. Και όταν είσαι καλός ατακαδόρος, πάρα πολλά από αυτά τα έχεις όντως πει ή αναφέρει, αλλά και πάρα πολλά σου πιστώνονται επειδή είσαι ατακαδόρος. Ποιος θα το πει αυτό, ο Όσκαρ Ουάιλντ, ο Τσόρτσιλ, αυτή είναι, ο Μάρκ Τουέιν, αυτή είναι ατακαδόρη. Λοιπόν, στη χομηθεία λέει της Μάρκους Τσόρτσιλ, λέει, αν είσαι ένας σύζυγός μου θα σας έφτιαχνα έναν καφέ δηλητήριο, είπε στον Τσόρτσιλ. Και απάντησε ο Τσόρτσιλ, αν ήμουν σύζυγός σας θα τον έπει. Παρόν.
2: Η έκπληξη πήγε να γίνει, αλλά δεν τα κατάφερα.
0: Τι να κάνω, πλάκα, ο άλλος έχει τελειοποιήσει την τεχνική του, ρε εσύ. Έχει τελειοποιήσει την τεχνική του, σου λέω. Όταν θα γίνει AI, Θανάση, καλημέρα καταρχάς και χαίρομαι που σε ακούω. Όταν θα γίνει AI το ραδιόφωνο, η σύνδεση του, το κουμπάκι δηλαδή, μόλις με το που θα τελειώνει το σήμα, θα υπάρχει αυτόματη σύνδεση με την Πέλα. Ο δε Πέλας θα είναι αμέσως θα... Ναι. Έρχεται να αναλάβει, πώς το λέμε, μετά το σήμα θα πέφτει φωνή Πέλα, εκπομπή Πέλα, Πέλα, και είναι ο μόνος νομίζω πανελληνίος ο οποίος μπορεί να συνδέσει αγροτικά θέματα, δηλαδή
2: με ιστορία του 21.
0: Μπράβο, με βιβλιοκριτική ιστορία του 21, και είναι πάγιο και σταθερό, έτσι, δηλαδή στο πρώτο δεκάλεπτο, ας πούμε,
2: μπορεί να πεταχτεί από το αγροτικό ζήτημα στα ζητήματα υγείας.
0: Τρομερό, ναι, ναι, το πώς.
2: Υγείας ποδοσφαίρου.
0: Και ποδοσφαίρου, μπράβο, σωστό, ναι. Έχουμε και ποδοσφαίρου και ποδοσφαιρικό Άρη. Αλλά ο τρόπος που καλύπτει αυτή τη διαδρομή είναι πραγματικά Φεράρι. Δηλαδή.
2: Ναι, ναι,
0: ναι, αυτό. Έχει περάσει 200 χρόνια ελληνικής ιστορίας και 132.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση στην Ελλάδα ολόκληρη, δηλαδή.
2: Αγαπάμε Πέλα και Αβραάμ. Τι κοινό έχουν οι δυο τους, ξέρεις?
0: Ότι με αποπέρνουν.
2: Όχι. Ότι είναι γείτονες, ρε φίλε.
0: Α, ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, ρε. Αυτό πραγματικά... για κάποιο λόγο έχει διαγραφεί από τη μνήμη μου ότι Αβραάμ είναι από περιοχή Πέλας κι αυτός.
2: Είναι από τα Γιάννητσά περιοχή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Γιάννητσά Πέλα είναι
0: ένα Γιάννητσιά, Γιάννητσά.
2: Ναι, Γιάννητσά Πέλα, ένα τσιγάρο δρόμος. Λοιπόν, τους αγαπάμε και τους ακούμε. Λοιπόν, επειδή είναι σήμερα μέρα των Πανελληνίων.
0: Ναι, ναι.
2: Θα μπορούσε ο κόσμος που θα πάρει τηλέφωνο να πει την πρώτη παιδική εμπειρία με εξετάσεις.
0: Ναι. Είμαι, ναι, για πες τα να σας πω.
2: Από το δημοτικό στο γυμνάσιο.
0: Ήθελα να πω, είμαστε, ανήκουμε σε αυτή τη γενιά, ναι. Ξέρω την ηλικία σου γι' αυτό. Ανήκουμε σε αυτή τη γενιά και ειδικά σε αυτή τη χρονιά, δεν γενιά, είναι, ναι, δυο χρονιές στην Ελλάδα μετρημένα και απαριθμισμένα έχουμε δώσει τις περισσότερες εξετάσεις. Δεν μπορούν να φανταστούν τώρα οι νεότεροι, ακόμη και οι λίγο νεότεροι, δηλαδή οι σημερινοί πενιντάριδες, το πόσες εξετάσεις έχει δώσει αυτή η διετία. Ναι, διότι ανέφερες το δημοτικό που δίναμε.
2: Όχι, δεν το ανέφερα και θα το έλεγα και σε ευχαριστώ που πρόσφερα.
0: Μπράβο.
2: Εξετάσεις έκτη δημοτικού.
0: Ναι, και πέμπτη. Και πέμπτη.
2: Και πέμπτη. Λοιπόν, βεβαίως. Και τελειώνοντας λοιπόν το δημοτικό, έπρεπε να πάρουμε, ας πούμε, να περάσουμε τις τάξεις του δημοτικού. Μετά έπρεπε να μπούμε στο γυμνάσιο και ξανά εξετάσεις.
0: Εισαγωγικές στο γυμνάσιο, μπράβο. Βεβαίως.

0: αυτά, εντάξει. Α, συγγνώμη, βρε, και φυσική. Και φυσική.
1: Και φυσική, ναι. Ναι, γεωγραφία ήμουν καλός. Λοιπόν, τέλος πάντων, τα μαθήματα τα είχα περάσει, έμεινα στα μαθηματικά. Έπρεπε από τα τρία θέματα να λύσουμε τα δύο για να είμαστε σίγουροι θα περάσουμε. Το ένα το έκανα σωστό, το δεύτερο που υποτίθεται το έκανα σωστό μέχρι 90% και έκανα λάθος την τελευταία πράξη, ενώ έπρεπε να κάνω, ας πούμε, τη διαίρεση. Εγώ έκανα πολλαπλασιασμό και να λέω τώρα και να βγάζω άλλο αποτέλεσμα, να λέω στον παραδιπλανό μου, ξέρω εγώ, 22-22 και να μου λέει εκείνος άλλο νούμερο. Να λέω τον προστινό μου 22 να μου λέει άλλο νούμερο. Και ξανά την αρχή. Και να ξανακάνω στο τέλος το ίδιο λάθος. Τελικά μετά από τρεις προσπάθειες λέω αυτό είναι, εκεί ήταν το μεγαλύτερο άγχος που έχω νιώσει ποτέ, παιδί.
0: Ναι.
1: Απέτυχα και δεν ξανάδωσε το εξετάσεις το Σεπτέμβριο που λένε.
0: Ναι, γιατί το Σεπτέμβριο ξανά είχε εξετάσεις, ναι.
1: Ναι, πήγα τεχνική σχολή, νυχτερινό, στο Δημόκριτο και τελείωσα.
0: Α, Δημοκριτάρα, έτσι, Ατματζίδης.
1: Βέβαια, Δημοκριτάρα.
0: Ομαδάρα τότε, την πρόλαβες και ως ομαδάρα εσύ. Στο μπάσκετ.
1: Τσόρλαλης.
0: Στην πόλη.
1: Τσόρλαλης,
0: όντως, που έμοιαζε με το Γαργανουράκι, τον τραγουδιστή, ναι, έτσι, με τη μουστάκα.
1: Μπράβο, ναι. Ο κοντός και χοντρός.
0: Κιτσούκαλης. Κιτσούκαλη, είπες. Κιτσούκαλης.
1: Ο Τσίτσκαρης.
0: Μπράβο.
1: Ο χοντρός.
0: Τσίτσκαρης.
1: Ο Ακυλέας ο Παπαργυρίου.
0: Πεκταράς, ψηλός και λεπτός, στέκα.
1: Ψηλός και αδύνατος. Τον είδα πριν από περίπου 8
0: ίδιος χρόνια. Είναι, τον είδα, όχι, εγώ τον είδα φέτος πριν κάνα δύο χρόνια εκεί κάπου στον Αηλευτέρη.
1: Χαίρομαι που είναι πολύ καλά, συγκινήθηκα όταν τον...
0: Κι εγώ.
1: Δημοκριτάρα έκανε τουρνουά, τα αδημόκριτος τουρνουά μπάσκετ με Τσεσεκά Σόφιας.
0: Άντε,
1: το Παλέντε Σπορ, τα Χριστούγεννα που κάνανε τουρνουά.
0: Αυτό δεν το θυμάμαι, με Τσεσεκά Μόσχας,
1: Σόφια.
0: Α, Σόφια και λέω κι εγώ. Ναι. Τέτοια αυτοκρατορία κουβάλει στο Δημό. Α, εντάξει, Σόφια.
1: Ναι. Μαμά. Είχε. Λοιπόν.
0: Κάτσε πάνω... να σου συμπληρώσω τη δεκάδα αφού την ξεκίνησε. Ξέχασε τον Μαρκόπουλο που ήταν και προπονητή.
1: Ο Σούλης ήταν προπονητή.
0: Δεν είχε γίνει ακόμη. Μετά έγινε.
1: Μετά έγινε.
0: Σε αυτή την ομάδα που αναφέρει, ξέχασε τον Τζελεπί που πήγε και η Ηρακλή. Μπράβο. Ναι. Το ΣΥΓ. Αλλαγή, αλλά συνεπή, αλλά ΣΥΓ. Είχε περίεργο όνομα, δεν ξέρω.
1: Ο Έφορος ποιος ήταν, πώς το λέγανε τον Έφορο?
0: Α, τώρα μπράβο.
1: Ο Μπάκης, ο χοντρός.
0: Έχεις δίκιο, έχασα. Αυτό δεν το... Ναι. Δεν το ήξερα, αλλά τώρα που το λες, ναι.
1: Ο Έφορος, πώς λέμε εμείς, ο Μπαρού.
0: Έτσι, μπράβο, ναι.
1: Και
0: ένας ακόμη ήταν, τώρα πιο Τσίτσκαρης τον είπες, Μαρκόπουλος, Τσίτσκαρης έκανε και Δόσπρας.
1: Ο Τίλης,
0: ναι, ο Τίλης ήταν τσογλανάκι, έτσι έβριζε και όλα συνέχεια. Δεν τον έβαζε πολύ ο προπονητής, αλλά εγώ ήμουν θαυμαστής και του Κιτσούκαλη.
1: Κιτσούκαλη.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο, ρε μεγάλη. Δεν μου λέει. Πήγε στο Δημόκριτο στη σχολή, έκανε τίποτα?
0: Όχι, παρότι είχε τμήμα, στο τμήμα οδοντοτεχνητών είχα πάει έτσι ως επισκέπτης. Όχι, δεν πήγα να κάνω. Γιατί είχε πολύ καλό τμήμα οδοντοτεχνητών ο Δημόκριτος.
1: Ναι, από τα παράθυρα,
0: ναι.
1: Νυχτερινό πηγαίναμε,
0: ναι.
1: Νυχτερινό έτσι, 6 ώρα με 10 το βράδυ. Από το παράθυρο στο διάλειμμα βγαίναμε. Βγάζαμε τα κεφάλια μας και βλέπαμε την προπόνηση πίσω στο γηπεδάκι.
0: Έλα ρε συγκινικό, έχεις το ανοιχτό το γηπεδάκι από πίσω.
1: Το ανοιχτό το γηπεδάκι ρε συγκινικό.
0: Αυτά όλα είναι εκεί στα τείχη, το λέω για τους νεότερους, στα τείχη ας πούμε, το περιτύχισμα της πόλης, ναι. Κάτω στο Ίκα κοντά ας πούμε.
1: Κάτω στο Ίκα, ναι. Ναι.
0: Εκεί που είναι κάτι μαγαζιά τώρα.
1: Και εμείς τώρα το ξεκινήσαμε από το σχολείο, αλλά ναι, τέλος πάντων, και τελείωσα τα 4 χρόνια και μετά εξετάσεις για να πάρω το πτυχίο πριν πάω στρατιώτης. Άλλο άγχος εκεί, γιατί είχα αποτύχει στις Πανελλήνιες τότε τις εξετάσεις να μπω στο γυμνάσιο.
0: Εσύ ρε εσύ Θανάση, τον πύχη τον έριχνεις, είσαι ό,τι πρέπει να βγεις πρωί, μπράβο όμως, καλό είναι αυτό, να ακούνε ότι μια χαρά, ένας ωραίος άνθρωπος έχει αποτύχει 3 φορές πριν φτάσει στις Πανελλήνιες, στον τελικό. Όχι, ωραίο είναι, το λέω ειλικρινά, δηλαδή,
1: ναι,
0: λέτε,

0: και τι έγινε. Δεν καταστράφηκες.
1: Δεν υπάρχουν μόνο. Στη ζωή δεν υπάρχουν μόνο τα θετικά, υπάρχουν και τα αρνητικά. Να κάνω.
0: Ναι, αυτό λέω, αυτό λέω. Και τα οποία τα ανάλογα τα αξιοποιείς, ας το πω έτσι, και προχωράς. Αλλά ναι, όλο το θέμα είναι, για να μείνει και κάτι ως πνεύμα και ως νόημα, είναι ακριβώς η συμβίωση με τα αρνητικά. Δηλαδή, όχι η κατάρρευση από τα αρνητικά. Εμείς τον Άρη το ξέρουμε αυτό. Καλά, έλα.
1: Βασιλάκη, καταλαβαίνω σήμερα το άγχος που έχουν τα παιδιά.
0: Oh, βέβαια.
1: Γιατί και τότε οι γονείς μας πιέζανε.
0: Βέβαια, σαφέστατα.
1: Φαντάζομαι και τα χρόνια μας πιέζανε υπό ποια έννοια. Να γίνεις κάτι. Να
0: έτσι, έτσι.
1: Κάτι.
0: Ωραία τα λες. Λοιπόν,
1: και αυτό πάει σόι το Βασίλειο, αγόρι μου καλό.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις που φτάνουν σήμερα που είναι...
0: Το παραλαμβάνουν αυτά τα παιδιά και τα παιδιά του τότε, ας πούμε, και το μεταφέρουν στα παιδιά του σήμερα, εννοείς ως γονείς.
1: Ναι, λάθος ναι. Μεγάλο ρε φίλε. Δεν γίνεται να γίνουν όλοι δικηγόροι και γιατροί.
0: Όντως. Ήτανε...
1: Πρέπει να γίνει και σκεπαθής. Και θες να σε πω και κάτι. Εσύ τι λες. Στην επαγγελματική μου καριέρα, δόξα τω Θεώ, από πού ξεκίνησα.
0: Γι' αυτό λέω. Αλλά τελικά, ως εμπειρία ζωής, ας πούμε, και ως καταστάλαγμα, θα έλεγα ότι ούτε το να πετύχεις δεν είναι τίποτα. Όχι, είναι κάτι. Ούτε το να μην πετύχεις είναι τίποτα. Είναι πάλι κάτι. Τι εννοώ? Αρκεί πραγματικά να έχεις σχηματισμένο στο μυαλό σου το τι θες να κάνεις παραπάνω. Φέρει πίν. Έχω έναν κουμπάρο, ο οποίος πολύ συνειδητά, όντως, καλός μαθητής, δεν τον ενδιέφερε να πάει παρακάτω, ήθελε να ασχοληθεί συνειδητά όμως με το εμπόριο. Και έσκησε. Αλλά ήταν τόσο συνειδητή. Έλεγε, δεν με ενδιαφέρει να βγάλω λεφτά από να ασχοληθώ με το εμπόριο, να βγάλω λεφτά. Αυτή είναι η στόχευσή μου. Το έκανε με συνέπεια και με επιτυχία. Η διαφορά λοιπόν είναι να ξέρει και το παιδί τι θέλει.
1: Βεβαίως.
0: Και όχι να σύρεται από τις επιταγές. Θα μου πεις τώρα σε αυτήν την ηλικία, παρασύρεσαι, όχι σύρεσαι.
1: Και κάτι τελευταίο για να μιλήσει και το επόμενο παλικάρι.
0: Ναι.
1: Με το που απέτυχα, είπα κατευθείαν σε εκείνη την ηλικία 13 χρονών, την είπα την μάνα μου, λέω πήγαινε μάνα να βρούμε δουλειά, να δουλέψω από μικρός, να μάθω μία τέχνη, αδερφέ.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και με την τέχνη μετά, άσχετα που κατέληξα, έκανα 3-4 διαφορετικές δουλειές, δόξα τω Θεώ. Δηλαδή επαγγελματικά, όταν εγώ είχα βρει το δρόμο μου, οι συμμαθητές μου ακόμα
0: έτσι
1: ήτανε στη σειρά για να τελειώσουν.
0: Πάντως το πανεπιστήμιο έχει, και ειδικά στην ελληνική επικράτεια, έχει πάρει αυτό τον χαρακτήρα αποκλειστικής δυνατότητας επαγγελματικής αποκατάστασης.
1: Ναι,
0: τόσο.
1: Και αυτό είναι άσχημο.
0: Βεβαίως. Και είναι άσχημο για όλη την παιδεία, η οποία κάποια στιγμή απέκτησε χαρακτήρα πανελληνιοκεντρικό, να το πω έτσι. Δηλαδή, όλοι από την πρώτη δημοτικού πλέον ετοιμάζονται για τις εξετάσεις.
1: Ναι.
0: Οι εξετάσεις ανοίγουν πολύ περισσότερες πόρτες, διότι τότε οι σχολές ήταν λίγες και οι δυνατότητες επιτυχίας ήταν πολύ λιγότερες από όσο σήμερα, που βλέπεις σχολές, καθηγητές πανεπιστημίου, κάθε λεπτά βγαίνει ένας καθηγητής πανεπιστημίου,
1: μιας
0: περίεργης σχολής, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, και αναλύει. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι όλοι αυτοί οι συμμαθητές μου τότε καταρχάς γίνανε καθηγητές πανεπιστημίου κάπου σήμερα, έτσι. Ό,τι και σχολή και να βγάλα. Και να μην βγάλανε ακόμη πλέον. Έχουμε ανάγκη τόσων καθηγητών πανεπιστημίου, που είναι περισσότεροι από αυτούς που μπορούσαμε να παραγάγουμε και να απασχολήσουμε. Εν πάση περιπτώσει,
1: έχεις δίκιο, για να τελειώσουμε.
0: Ναι. Άντε, γιατί ο άνθρωπος, ναι.
1: Παλικάρι, έχεις δίκιο. Υπάρχουν σήμερα τουλάχιστον 15-20 επαγγέλματα, τα οποία, εάν τα ακολουθήσει ένα παιδί, θα ζήσει άνετα στη ζωή του. Αυτό όμως θα το συζητήσουμε μια άλλη φορά.
0: Άντε να τα αφήσουμε εδώ για να μην... Ναι. Άντε, Θανάση, να είσαι καλά. Καλημέρα. Και όχι άλλες εξετάσεις.
2: Παρόν.
0: Έλα, μπράβο, Λευτέρη, σήμερα μπήκες δυνατά. Μπαμ, κατευθείαν.
2: Έβγαλα τα... από τα ακουστικά.
0: Γι' αυτό ακούγεσαι καλά. Δεν έρχεσαι σιγά-σιγά προς το μικρόφωνο.
2: Είμαι περιοχή Χαριλάου, στη γειτονιά σου, περπατάω στα γηπεδάκια εδώ που είναι με χλωτάπτα. Το γήπεδο, τέρμα, εδώ που είναι
0: στην Ελβετία.
2: Ναι, το μετρό που είναι.
0: Ναι, αυτό, ναι, ναι, ναι.
2: Έχει δύο γηπεδάκια.
0: Έχει, έχει, ναι. Παμινώντα Χαρίλαο. Ο φίλο μα, ο Νίκο ο Φαργάνη, τον ίδρυσε τον Επαμινώντα.
2: Τι έκανε ο Φαργάνη.
0: Ο Νίκο ο Φαργάνη δεν ίδρυσε τον Επαμινώντα. Παμινώντα Χαρίλαο.
2: Δεν ξέρω.
0: Έλα. Ξέρεις, ρε. Παμινώντα Χαρίλαο. Και βρίσκω και πολύ ωραία την ονομασία. Και έτσι τουλάχιστον μαθαίνουμε από πού πήρε το όνομα το Χαριλάου.
2: Αυτό που είναι το γήπεδο, ένα μέρο του γήπεδου. Δεν είναι.
0: Τι εννοεί, Λευτέρη.
2: Το Χαριλάου. Που είχε από το γήπεδο.
0: Φρέ, όλη την περιοχή είχε το Χαριλάου. Ήταν όλοι από τη Νέα Ελβετία, από το Αλατίνι είχε την περιοχή. Είχε τα τρενάκια που διέσχιζαν την περιοχή για να μεταφέρουν στο στρατό. Το Χαριλάου ήταν στρατιώτη στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο που μιλούσαμε πριν. Στρατόπεδο.
2: Ο Χαριλάου δεν είχε μέρο του γήπεδου μα στο Χαριλάου, ρε.
0: Ναι, αυτό λέω. Και το ξαναγοράσαμε και το φυσικά. Γιατί ο Επαμινώντας Χαρίλαος, όχι μέρος. Όλο το γήπεδο και όλο το γύρο από το γήπεδο, αυτό λέω.
2: Εντάξει. Λοιπόν.
0: Και το σπίτι μας εκεί από το Χαρίλαο το αγοράσαμε. Χαρίλαος ήταν τεράστια μορφή της κυβερνητικής διαπλοκής τότε.
2: Όχι ο Χαρίλαος Τρικούμπης.
0: Όχι, ο Επαμινώντας Χαρίλαος. Αυτός είναι όπως ο Γουδής. Και είδα επιτέλους θες να γράφουν σωστά το γουδί με ήττα, γιατί είναι ο γουδής, δεν είναι το γουδί το γουδοχέρι.
2: Το γουδί το γουδοχέρι.
0: Η πλατεία Βάθη που δεν είναι, είναι ο Βάθης του Βάθη στην Αθήνα τώρα αυτά.
2: Είναι και το γουδί πάνω από στα τόπεδα τεθαρακισμένων.
0: Αυτό λέω, είναι το γουδί με ήττα από τον γουδί, ήταν σαν το Χαρίλαο, είχε την έκταση.
2: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε. Να ευχηθούμε τα παιδιά όλα για τις Πανελλήνες, καλή επιτυχία να έχουμε.
0: Όχι όλα, τα Αριανάκια μόνο, το έχω περιορίσει εδώ για να μην με λέει και κοινό το Ποπέλας. Όλοι δεν μπορεί να έχουν. Και αν γράψουν όλοι 20, πάλι κάποιοι θα αποτύχουν. Δεν θα μπουν για κάποιο λόγο.
2: Όλα παιδιά του λαού δεν είναι.
0: Ναι, βρε παιδί μου, αλλά αφού είναι ανταγωνιστικές οι εξετάσεις, και αυτό είναι το μεγάλο τους πρόβλημα, αφού είναι ανταγωνιστικές οι εξετάσεις, και εμείς λοιπόν θα το παίξουμε ανταγωνιστική και θα ενισχύσουμε και θα ευχηθούμε στα δικά μας παιδιά.
2: Αμήν, αμήν.
0: Αμήν, λοιπόν, έτσι, μπράβο.
2: Φίλε μου, πιστεύεις στις δημοσκοπήσεις?
0: Θα σου πω. Πιστεύω, ξέρω πολύ καλά στην πλαστότητά τους, αλλά πιστεύω ότι διαγράφουν κάτι. Δεν μας πληροφορούν για κάτι, δεν ενημερώνουν για κάτι,
2: δηλαδή είναι,
0: μάλλον
2: είναι
0: περιγράφουν, όχι διαγράφουν, λάθος να διαγραφεί από τα πρακτικά αυτό, είναι λάθος το, περιγράφουν κάτι, περιγράφουν μία κατάσταση, μία τάση, αυτήν εκμεταλλεύονται και ανάλογα την κάνουν ματζούνι, την πάνε προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ανάλογα με το ποιος είναι ο χρηματοδότης της έρευνας, της εκάστοτε έρευνας.
2: Σωστά το λες.
0: Και στο τέλος όμως εσύ παίρνεις υπόψη σου, οφείλεις να ξέρεις και να λες, α, τάδε εταιρεία, φύλλα προσκύμενη προς τη Νέα Δημοκρατία, άρα αυτή φουσκώνει κανένα 2-3 τη Νέα Δημοκρατία, α, τάδε εταιρεία, φύλλα προσκύμενη προς τον Τζίπρα, ξέρω, άρα αυτή φουσκώνει κανένα 2-3% το Τζίπρα. Αν κάνεις τις αυξομοιώσεις μόνος σου, γνωρίζοντας την ιδιοκτησία, τα συμφέροντα και τις διασυνδέσεις της κάθε δημοσκοπικής εταιρείας, κάτι βγάζεις ως συμπέρασμα, κάτι αντιλαμβάνεσαι. Βέβαια το κολπάκι είναι, αν θυμάσαι, πως αρχίζουν και τρομπάρουν έναν τον οποίον θέλουν να βγάλουν μπροστά και θέλουν να τον σμπρώξουν προς καλή θέση, να το πω έτσι, από στην Πρωθυπουργία.
2: Όπως αυτή τη στιγμή το Τσίπρα.
0: Μπράβο, όπως αυτή τη στιγμή το Τσίπρα. Τον οποίο, τι θα κάνει, θυμάσαι τότε τι είχε γίνει το 2009 με τον Καραμαλή. 10, και το
2: 10-11. Ναι, τα χρόνια γίνονται.
0: Ναι, ναι, συγγνώμη. Και πιο πριν, που άρχισαν, θέλαν ας πούμε να σμπρώξουν, λέω το 9, γιατί το 9 θέλαν να σμπρώξουν Γιωργάκη. Άρχισε. Κλείνει η ψαλίδα, κλείνει η ψαλίδα. Η ψαλίδα. Τι γίνεται στην πραγματικότητα? Αναφέρουν ένα κλείσιμο ψαλίδας, το οποίο μπορεί σε ένα. Το αναφέρουν, το τονίζουν, το μικραίνουν αυτό το κλείσιμο της ψαλίδας κι άλλο από όσο μπορεί να είναι στην πραγματικότητα. Μπράβο, επηρεάζεται ο κόσμος και λέει, α, εδώ ο Τσίπρας έχει δυναμική. Οπότε όποιος θέλει να αντιπολιτευτεί, ας πούμε, τώρα στο Μητσοτάκη, τι θα κάνει, θα συνταχθεί με τον Τσίπρα, ο οποίος θα παρουσιάζεται ως ο μόνος ικανός να χτυπήσει τον Μητσοτάκη.
2: Ποιος, ο Τσίπρας?
0: Πώς θα παρουσιαστεί από τις δημοσκοπικές εταιρείες, λέω. Δεν είναι δική μου θέση η τοποθέτηση. Λέω πώς παίζετε το παιχνίδι. Ο Τσίπρας πάντως στο επόμενο διάστημα θα προβληθεί ως το αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη, απειλή για το Μητσοτάκη. Αυτό θα προβάλλεται στις δημοσκοπήσεις, να πάρει και λίγο πώς να το πω, αέρα ντέρμπι, να πάρουν οι εκλογές, γιατί έτσι πως πάει. Λοιπόν, θα αρχίσουν να πρημοδοτούνται οι επιδόσεις του Τσίπρα. Θα δημιουργηθεί λοιπόν η εικόνα στην ελληνική κοινωνία ότι ο Τσίπρας είναι απειλή, είναι ο μόνος ικανός να χτυπήσει Μητσοτάκη. Άρα θα αρχίσουν γύρω του να συντάσσονται όλοι οι αντιμητσοτακικοί, οι οποίοι δεν βρίσκουν κάποιον ικανό στους γύρω, και ενδεχομένως και δικαιολογημένα ικανό, δηλαδή να πετύχει νίκη απέναντι στο Μητσοτάκη. Και αρχίζει λοιπόν σιγά σιγά και εγγράφεται μία υποθήκη του Τσίπρα ως κύριο αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη, ώστε μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν από πίσω χρηματοδότες όλων αυτών των μηχανισμών, οι οποίοι έχουν τις δικές τους διεκδικήσεις και τα δικά τους συμφέροντα. Αυτό το οποίο είδαμε προχτές στο ντοκιμαντέρ του Sky, που έλεγε ο Γιουνκέρ, πονηρή, ωραίος τύπος, αλλά και πονηρός, εντάξει, ευρωπαίος πολιτικός. Λεφτά, λες και δεν ήξερε τώρα. Φορολόγησε τους, πώς τους λένε, τους βιομηχάνους, φορολόγησε τους πλουτοκράτες, να το πω έτσι αριστερά. Και έλεγε αυτός, όχι, κόψω τις συντάξεις. Μα αφού ήξερε πολύ καλά ο Γιουνκέρ ότι το χρήμα προς αυτόν έρεε από συγκεκριμένες επιχειρηματικές πηγές. Πολύ ωραία το λες. Και ήξερε, γι' αυτό το στρίμωχνε, για να μόνος του μετά να απαντάει και να λέει, τους συνταξίουχους θα κόψω, τους συνταξίουχους. Γιατί κόμμα και συγκρότηση κόμματος και οργάνωση κόμματος με τέτοια μάλιστα επικοινωνιακή επιτυχία, δεν θα πω κάτι άλλο, επικοινωνιακά ήταν ωραίο, οργανωμένο όλο αυτό που παρουσιάστηκε προχτές, οργανωμένο και συγκροτημένο αυτό, και υπήρχαν χρήματα, είχαν πέσει χρήματα για να έχει αυτή την καλή οργάνωση από γύρω του, αυτό δηλαδή που παρουσιάστηκε. Κάποια στιγμή αυτοί που έριξαν αυτά τα λεφτά για να αρχίσει η συγκεκριμένη οργάνωση θα τα ζητήσουν και πίσω με τον τρόπο τους.
2: Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, αυτές οι δημοσκοπήσεις με ποιο τρόπο γίνονται και με ποιους ανθρώπους γίνονται? Διότι ναι, εγώ πιστεύω ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές που έβγαλαν τον Τσίπρα δεύτερο κόμμα, θαρώ, μπορεί να ψήφισε ένας άνθρωπος 10 φορές. Διαφωνείς?
0: Εννοείς στις δημοσκοπήσεις?
2: Ναι,
0: όχι, τηλεφωνικές είναι μεσηγέ. Εντάξει, γνωρίζω.
2: Δεν απαγορεύεται να πάρει 10 φορές το ίδιο και να πει ότι
0: δεν γίνονται αυτά. Όχι, δεν γίνονται. Στο λέω, ξέρω και δημοσκόπους, ξέρω και εταιρείες. Δεν το μαγειρεύουν εκεί. Η δημοσκόπηση είναι μία στατιστική. Δηλαδή, παίρνει ένα δείγμα και το αναλύει αναλόγως.
2: Ποιος ανθρώπινος, ποιος μιλάει όμως.
0: Α, μπράβο. Αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή, αν ξέρω εγώ ότι η περιοχή, ξέρω
2: εγώ. Εγώ είμαι Σιριζέος. Και εσύ είσαι Σιριζέος. Πέρε σε μένα. Τι θα πούν αυτοί?
0: Δεν θα πάρω εγώ. Δεν γίνεται έτσι ακριβώς. Απλώς το δείγμα λαμβάνεται είτε από ηλικίες οι οποίες βολεύουν, δηλαδή πλειοδοτούν ηλικίες οι οποίες βολεύουν στο κόμμα μου.
2: Εσύ θεωρείς ότι είναι αντικειμενικές?
0: Όχι. Θεωρώ ότι είναι μαστορεμένες. Δεν είναι αντικειμενικές. Είναι πειραγμένες. Άλλο όμως είναι το κάνω ό,τι θέλω, αυθαιρετό. Μην ξεχνάω ότι είναι επαγγελματίες. Δεν μπορεί αύριο να βγει μια εταιρεία και να σου λέει Φερρυπίνο Τσίπρας είναι πρώτος, διότι θα καταστραφεί επαγγελματικά και οικονομικά. Γιατί κανείς, όλοι ξέρουν ότι αυτό δεν μπορεί να ισχύει. Ότι ο Τσίπρας όμως αντί για 10 έχει πάρει, ας πούμε, στη δημοσκόπηση αντί για 15 που του παρουσιάζεται, αντικειμενικά στην κοινωνία το στρώμα επιρροής είναι στο 10, αλλά εσύ με τη δημοσκόπηση που έχεις κάνει σε συγκεκριμένα ηλικιακά στρώματα, σε συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα. Αυτά μπορούν να γίνουν, να επιλεγούν σε συγκεκριμένα οικονομικά, κοινωνικά και ηλικιακά στρώματα, διαμορφώνεται. Δηλαδή άμα πάρεις εσύ, Λευτέρικα, κάτα ψέματα 100 ανθρώπους από τα 60 και πάνω, η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 60%. Εάν πάρεις 100 ανθρώπους από τα 25
2: γιατί
0: και κάτω,
2: δεν παίρνουν έχεις εντύπωση. Πώς είναι η Νέα Δημοκρατία 26 και 31 που τη βγάζω?
0: Αυτό λέω, αλλά
2: με
0: πρόσεξε,
2: τόσα σκάνδαλα.
0: Ναι βρε παιδί μου, αυτό λέω. Ότι αν το ηλικιακό γκρουπ που θα επιλέξεις είναι άνω πάνω από μια ηλικία, προφανώς και θα έχει μια πλειοψηφία η Νέα Δημοκρατία. Κατάλαβες τι λέω? Στη στατιστική είναι τι δείγμα θα επιλέξεις και με ποιο μοντέλο θα δουλέψεις. Εκεί είναι το πείραγμα. Πειραγμένες είναι, δεν είναι πλαστές.
2: Δεν μου λες, ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή πώς βγαίνει δεύτερο κόμμα? Μπορείς να με εξηγήσεις με προδοσία των Πρεσπών, με τη συμφωνία των Πρεσπών που πουλήσαν τη Μακεδονία μας, λοιπόν, που είπε θα ασκήσει τα μνημόνια, θα χορεύουμε το ζουρνάκι, αν θα... Δηλαδή και αυτή τη στιγμή δεύτερο, πώς γίνεται το πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Να σου πω, να σου απαντήσω σε αυτό, Λευτέρη. Ο Τσίπρας, ό,τι και να λέμε, ό,τι και να λέμε, είναι μια ηγετική προσωπικότητα. Ηγετική. Μπορεί να επηρεάσει κόσμο, έχει διεισδυτικότητα, λαϊκή διεισδυτικότητα και έχει μια πειθό για μεγάλο μέρος κόσμου. Έτσι, αυτά δεν μπορούμε να τα αρνηθούμε. Ο Τσίπρας πήρε τον Απόλλωνα Αθηνών, γιατί αυτό έκανε, 3% και τον έβγαλε πρωταθλητή. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό κάποιος που δεν έχει ηγετικά προσόντα. Αυτά είπαμε μελετούν και διαβλέπουν αυτοί που σε φιλτράρουν. Παίρνουν και λένε καλός παίκτης αυτός. Κάνουν σκάουτινγκ, πολιτικό σκάουτινγκ σε όλες τις χώρες. Καλός παίκτης αυτός. Τι θέλουμε τώρα? Κάτσε εκεί, έχουν ζόρια. Κάτσε να πάρει επάνω και κανένα.
2: Εγώ έχω διαφορετική άποψη.
0: Εντάξει, ναι, το συζητάμε. Λοιπόν, να πάρει. Ναι, εντάξει. Έγινε, άντε να μιλήσουμε
2: και τώρα. Ναι. Με τους Σπανούλους έχουμε τίποτα, καμιά εξέλιξη?
0: Όχι, προς το παρόν όχι.
2: Πάντως υπάρχουν δύο τιμά, λέει, ή Θρό Αστέρα που κάνανε πρόταση.
0: Δεν σου κρύβω, Λευτέρη, ότι γνωρίζοντας ότι η πρόταση είναι σοβαρή και ισχύει, από εκεί και πέρα δεν μπορώ να... Δεν έχει κανένα νόημα να αρχίσω να τζογάρω στην αποδοχή
2: όχι
0: της πρότασης από
2: γιατί
0: το Σπανούλη.
2: Γιατί έγινε προσφορά, ξέρεις,
0: Αυτό λέω. Πρόταση. Αυτό λέω, ότι η πρόταση υπάρχει, είναι ικανοποιητική, έχει ένα... Ορίστε.
2: Είναι στο χέρι του να αποφασίσεις.
0: Ναι, από εκεί και πέρα δεν μπορώ να κάνω εγώ να μπω στο μυαλό του γιατί Σπανούλη και το τέτοιο, ναι.
2: Γιατί ακούω διάφορα πράγματα, τα παιδιά τα έγραψε στο σχολείο, Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι όλα μασάλια.
0: Τα έτσι, τα άκουσα κι εγώ αυτά.
2: Είναι
0: ότι
2: μασάλια,
0: έχει
2: τα
0: ήδη γράψει
2: θα πάει,
0: το παιδί, τα παιδιά του σε συγκεκριμένο σχολείο και τέτοια, ναι.
2: Είναι στην Αθήνα, έχουν μεγάλο σπίτι εδώ.
0: Τέλος πάντων, πάντως η πρόταση υπάρχει, είναι έγκυρη και θεωρώ επαγγελματικότατη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα εμείς το να προβλέπουμε δεν έχει κανένα νόημα.
2: Εννοείται, εμείς απλώς
0: χαμαλές να γίνεται. Ναι.
2: Λοιπόν,
0: άντε να σε καλά, Λευτέρη, για να...
2: Καλό Σαββατοκύριακο και καλό ταξίδι που θα πας, θα περάσεις καλά.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Πολλά,
0: να σε καλά,
2: Λευτέρη. Better
0: things to do. Let others plan their future. Παρόν.
3: Ναι, και Χαγιά.
0: Όπα.
3: Έλεος και Χαγιά.
0: Έλεος.
3: Είσαι ανάγωγος,
0: Έχεις δίκιο.
3: Μπράβο, ναι. Το δίκιο δεν τρώγεται όμως και Χαγιά. 62 χρονών είμαι. Δεν μπορώ να ακούω το παραλήρημα του καθενός και το κάθε Αλτσχάιμερ τι κάνει στη ζωή του. Και εγώ είχα μια Γιαμάχα ανωμάλου δρόμου και πηδούσα την κόμενα κάποτε στο φανάρι της επανομής όταν δεν πήγαινε κανείς. Από την ιστορία της ζωής μου.
0: Εάν κρίνεις ότι έχει ενδιαφέρον, γιατί όχι, ειδικά άμα έχεις έξι ιστορία.
3: Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ. Δεν πήρα για αυτό όμως.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, σε παρακαλώ, δεν θέλω να με διακόψεις. Είχα κάποτε, για την εκπαίδευση θέλω να σου πω.
0: Ναι, ναι.
3: Μ' ακούς?
0: Ναι, βέβαια.
3: Είμαι μηχανολόγος, μηχανικός και μηχανικός πλοίων.
0: Ναι.
3: Σε διαφορετικές φάσεις της ζωής μου. Λοιπόν, σπούδασε και ο γιος μου στο Πολυτεχνείο. Ένα έχω να πω. Η συγεία των κορόιδων που δίνουν πανελλήνιες σήμερα και η συγεία των κορόιδων των γονιών σαν και εμένα που πληρώσαν ένα σκασμό λεφτά για την ελληνική εκπαίδευση και τα φροντιστήρια. Είχα μαλώσει κάποτε με τον Μπόχο, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός,
0: ναι,
3: και του είχα πει όλη η εκπαίδευση, η κατάρα της εκπαίδευσης, είναι από το ραγιαδισμό των Ελλήνων. Είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο και σαν μηχανικός πλοίων έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Φροντιστήριο δεν υπάρχει πουθενά στην Ιθυλίο, πουθενά, σε κανένα κράτος. Από τις μπανανίες της Λατινικής Αμερικής μέχρι την Αφρική, που την Αφρική την έχουμε πολύ χαμηλά, αλλά στη δημόσια διοίκηση, επειδή είχαν ή τους Άγγλους ή τους Γάλλους.
0: Απικιοκράτες, ναι, ναι.
3: Τους απικιοκράτες είναι πολύ καλύτεροι από εμάς, όπως είναι και στην Κύπρο. Η ελληνική κόλαση υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Λοιπόν, φροντιστήριο υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, στο εξωτερικό υπάρχουν μόνο φροντιστήρια ξένων γλωσσών και μουσικής. Uh-huh. Είναι κάτι άλλο. Και άμα ρωτήσεις κανένα Σουηδό ότι οι Έλληνες πηγαίνουν φροντιστήριο Αγγλικών, θα γελάσει. Τα αγγλικά τα μαθαίνουν στο σχολείο.
0: Στο σχολείο, ναι.
3: Επίσης και κάποιον Ρώσο, ας πούμε, το ίδιο. Καλά, οι Ρώσοι επί Σοβιετικής, δηλαδή τα αγγλικά τα ξέρανε καλύτερα από τους Άγγλους, ας πούμε. Για άλλους λόγους, πολιτικούς λόγους.
0: Οι Ρώσοι.
3: Οι Ρώσοι, ναι.
0: Τέλος πάντων, για το πρώτο που λες, το πρώτο σκέλος και τη σχέση της εκπαίδευσης των βορείων λαών με τα αγγλικά, ισχύει αυτό που λες, είναι λίγο σαν μητρική τους γλώσσα.
3: Τα παιδιά και... μας τα στέλνουμε στα φροντιστήρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Γιατί ισχύει. Είμαστε ραγιάδες.
0: Αλλά στη Ρωσία, εγώ ακόμη και τώρα δεν μπόρεσα να πετύχω.
3: Σε παρακαλώ, ναι, μην με διακόπτεις, μακρηγορείς και όλα. Τα παιδιά, φταίνε οι δάσκαλοι, οι οποίοι οι τελευταίοι που νοιάζονται για την παιδεία είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Ανεξαρτήτως βαθμίδους. Νοιάζονται μόνο για την τσέπη τους.
0: Όχι. Τώρα αυτό που λες είναι υπερβολικό. Εδώ σε διακόπτω. Γιατί οι εκπαιδευτικοί.
3: Ναι.
0: Γιατί το κατηγορείς αυτό ότι νοιάζονται, πώς δηλαδή, από πού προήλθε αυτό?
3: Έχεις δει ποτέ, επειδή έζησα από τη μεταρρύθμιση του ράλι μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς, το 64 γεννηθείς είμαι, για να σε συντονίσω.
0: Ναι, ναι, μαζί είμαστε.
3: Λοιπόν, μπράβο, ναι. Άρα τα έζησες όλα.
0: Ναι.
3: Έχουν καμία αξία οι Πανελλήνιες? Οι Πανελλήνιες είναι ένα ανάποδο χωνί. Μπαίνουν λίγοι και βγαίνουν όλοι, να πούμε, αρκεί να μπεις.
0: Ναι, όντως. Αρκεί να μπει στο πανεπιστήμιο, εννοείς.
3: Το θέμα, ξέρεις,
0: ναι, βγαίνουν όλοι. Και βγαίνουν και περισσότεροι από αυτούς που μπαίνουν στις πανελλήνιες. Πολύ περισσότεροι.
3: Ο κάθε Έλληνας γονιός νομίζει ότι το παιδί του είναι από Αϊνστάιν και πάνω. Πολλά παιδιά δεν έχουν καν τη στοιχειώδη νοημοσύνη. Μπαίνουν στο πανεπιστήμιο και το χειρότερο γίνονται και καθηγητές.
0: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι.
3: Έχεις ποτέ στο σχολείο σου να έχεις καθηγητές με ψυχιατρικά προβλήματα?
0: Βεβαίως. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό και από τότε έλεγα.
3: Μιλάω παράλληλα.
0: Επειδή από τότε λοιπόν όντως είχαμε καθηγητές με διαπιστωμένα ουσιαστικά προβλήματα ψυχικής τάξεως, θεωρούσα ότι πρέπει να είναι άλλο πράγμα, γιατί το πανεπιστήμιο εφευρέθηκε, ας το πω έτσι, ως τόπος παροχής παιδείας καταρχάς, όχι επαγγέλματος.
3: Όχι, φίλε μου, το πανεπιστήμιο.
0: Τα
3: στην
0: πανεπιστήμια
3: Ελλάδα,
0: στην Ευρώπη. Όχι, στην Ελλάδα. Ελλάδα μου ανέφερε στην Ευρώπη.
3: Ανέργων, πάρκινγκ ανέργων.
0: Τώρα, όχι.
3: Δεν προσφέρουν τίποτα στην εκπαίδευση από το 1980 και μετά. Απολύτως τίποτα. Ούτε στην κοινωνία. Αυτή τη στιγμή ένας ντελιβεράς, αυτό που θα σου πω, μπορεί να πέσουν να με φάνε οι ντελιβεράδες που ακούνε, έτσι, βγάζει από 2 έως 3 χιλιάρικα το μήνα. Και όλη η
0: αν είναι το χρήμα το μόνο κριτήριο επιτυχίας, τότε ναι.
3: Ναι, μόνο,
0: η παιδεία δεν είναι δηλαδή. Το πανεπιστήμιο δεν είναι υπόθεση παιδείας, είναι υπόθεση οικονομίας.
3: Η εκπομπή να είναι αριστερίζουσα, αλλά σε καπιταλισμό, σε δυτικό καπιταλισμό, σε χυδαίο καπιταλισμό ζούμε στην Ελλάδα. Και η μόνη αξία είναι από το σεξ μέχρι την καταξίωση είναι το χρήμα. Κακός για μένα.
0: Εάν είναι κακός, τότε λοιπόν δεν θα δεχτούμε ότι... Δεν πειράζει, είτε μπεις είτε δεν μπεις, ο ντελιβεράς θα παίρνει περισσότερα, αλλά γίνεται ντελιβεράς.
3: Δεν παίρνει περισσότερα, γιατί αυτή τη στιγμή η μόνη δουλειά στην Ελλάδα είναι το φαγητό και η παροχή υπηρεσιών.
0: Επειδή έχεις σπουδάσει σε πολύ σημαντικές και καλές σχολές και εσύ και ο γιος σου, ξέρεις πάρα πολύ καλά.
3: Να σου πω για το γιο μου που λες.
0: Ναι, όχι, όχι, όχι. Να τελειώσω πρώτα για το παιδί.
3: Όχι,
0: κάνουμε...
3: όχι, έχει σημασία, έχει σημασία, σε ναι, παρακαλώ. Ναι. Ο γιος μου που λες τελείωσε το Πολυτεχνείο το 2021.
0: Ναι.
3: Έκανε και μεταπτυχιακό και βρήκε δουλειά στη Μέτλεν, στο Μυτιλινέο, στην παραλία του Διστόμου, εκεί που είναι τα ορυχεία του Βοξίτη, να πούμε.
0: Ναι,
3: 1075 ευρώ το μήνα, 1075 ευρώ το μήνα, ντελιβερά, θα έπαιρνε πολύ περισσότερα. Λοιπόν, και του ζητούσαν να επιπλώσει και ένα σπίτι ντεμέκ με ζωνέτες και τόνα και τάλλο, το οποίο ήθελε περίπου 7 με 10 χιλιάρικα για να συνεχίσει την εργασία του. Και του είπαν, θα σου δώσουμε αυτοκίνητο μετά τα 7 χρόνια. Σηκώθηκε και έφυγε. Και σε του είπα, αγόρι μου, φύγε από την Ελλάδα όσο μπορείς, γιατί το πτυχίο σου δεν θα πάρει ποτέ μεροκάματο στην Ελλάδα. Περιπτεράς ή ταξιτζής ή ντελιβεράς να γίνεις, θα βγάλεις πιο πολλά λεφτά. Κατάλαβες τι γίνεται?
0: Ναι, παρόλα αυτά όμως όλοι σκοτώνονται οι γονείς και εσύ ακόμη το σπούδασες τον
3: δηλαδή,
0: γιο σου.
3: Ένας που μπαίνει, όχι, δεν τον σπούδασα εγώ. Δεν τον σπούδασα εγώ. Εγώ αν τον έβλεπα ότι δεν τα παίρνει τα γράμματα, θα τον έλεγα πήγαινε γίνε θερμοϊδραυλικός, θα βγάλεις λεφτά.
0: Ναι.
3: Κατάλαβες, σπούδασε από μόνος του.
0: Λοιπόν, από μόνος, ένα παιδί 17 χρονών από μόνο.
3: Η παιδεία δεν υπάρχει, δεν έχει καμία αξία πια στην Ελλάδα και ουσιαστικά είναι μία βουτιά στην ανεργία. Από τη σχολή μου, όταν τελείωσα εγώ τη δικιά μου τη σχολή, έτσι, οι πιο πετυχημένοι γίνανε δημόσιοι υπάλληλοι γιατί είχαν μέσο. Ακούγομαι.
0: Ναι, βεβαίως, πάρα πολύ καλά. Μου είπες να μην σε διακόψω, αλλά τώρα να πω και εγώ κάτι, να απαντήσω δύο πράγματα βασικά.
3: Ναι,
0: το ένα είναι ότι τα πανεπιστήμια, θα επιμείνω και θα γυρίσω στην καταγωγή τους. Δηλαδή μιλάμε τώρα χρόνια μεσαίωνα ουσιαστικά που αρχίζει η ίδρυση των πανεπιστημίων και της εξάπλωσης της δυνατότητας. Ναι, βάζω ως έτσι μια πρώτη έκρηξη, ας το πω έτσι, έκρηξη, όσο ήταν δυνατό να είναι έκρηξη. Εν πάση περιπτώσει, τα πανεπιστήμια από ιδρυτικής τους αρχής εγκαθίστανται ως πάροχοι παιδείας και παραμένει το πανεπιστήμιο πάροχος παιδείας. Αυτό λοιπόν, για να απαντήσω και εγώ προσωπικά, που μου πρόσφερε το πανεπιστήμιο πέρα από μια δουλειά, καλή δουλειά, και το ευγνωμονώ γι' αυτό, ήταν ένα κομμάτι των ανταμοιβών που πήρα. Έκανα μια δουλειά η οποία βασίστηκε στις σπουδές μου, άρα ανταμείφθηκα για αυτές τις σπουδές.
3: Τι περίπτωση, αν επιτρέπετε?
0: Οδοντιατρική.
3: Οδοντιατρική.
0: Ναι. Λοιπόν.
3: Την ασκείς.
0: Ορίστε.
3: Την ασκείς.
0: Συνταξιούχος είμαι.
3: Μάλιστα.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, την άσκησα επί 35 συναπτά έτη.
3: Κατανοητό, δεν ναι. Το ήξερα. Ρώτησα ανθρώπινα.
0: Ναι.
3: Ρώτησα.
0: Εκεί λοιπόν με στο πανεπιστήμιο, το περισσότερο που πήρα δεν ήταν τόσο οι οδοντιατρικές γνώσεις, οι οποίες ήταν τεχνικές γνώσεις, αλλά η γενικότερη παιδεία που πήρα από το κλίμα των πανεπιστημίων. Την, ας το πω έτσι, τη, ακόμη και τις παρέες, να το πω απλά.
3: Μιλάς για εποχές μέθεξης, μεθέξεως, ναι. Έτσι, με γενικά τις οποιοσδήποτε ιδέες προοδευτικές, καλλιτεχνικές, γιατί υπήρχε πάρα πολύ στα δικά μας τα χρόνια, έτσι, και το
0: έτσι,
3: ασύγκριτο
0: μπράβο.
3: Και το ασύγκριτο.
0: Ζήμωση παιδείας, ζήμωση πολιτισμού. Είναι ναι, πολύ σημαντικά αυτά.
3: Μπράβο, υπήρχε τότε μέθεξη ιδεών και οργασμός ιδεών. Και το κυριότερο, το ασύγκριτο και το ασύλληπτο κηλικείο της φιλοσοφικής. Το οποίο έχει τις ωραιότερες γκόμενες του κόσμου.
0: Ναι, έτσι λένε. Εμείς όλες τις
3: τοπικές σχολές εκεί πέρα.
0: Ναι, το γνωρίζω αυτό.
3: Λοιπόν, εμένα από το πανεπιστήμιο, επειδή διαβάζω πάρα πολύ, έχω δει πάρα πολύ κινηματογράφο, πάρα πολύ θέατρο γενικά. Εμένα από το πανεπιστήμιο το μόνο που μου έμεινε σε πληροφορό σαν Νίκος είναι τον Κομενιλίκη να μπει στο κηλικείο της φιλοσοφικής. Δεν έχασα ποτέ από αυτό. Μιλάω για εκείνα τα χρόνια, ας πούμε.
0: Ναι.
3: Με τα σχετικά φοιτητικά καθοδενία στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Λαβαρίνου, το Αστόρια, τα Αστεριστήρια, ο Τάφος, τα ξέρεις. Δεν σου λέω κάτι, ας πούμε.
0: Δόξα τω Θεώ.
3: Από εκεί και πέρα όμως πάμε στο σήμερα. Σήμερα ένα παιδί γιατί να σπουδάσει? Γιατί να μην ανοίξει ένα περίπτερο που περίπτερα δεν υπάρχουν πια στη Θεσσαλονίκη, λέμε τώρα, ας πούμε. Έχει χάσει το νόημά της η παιδεία.
0: Επειδή έχει, όχι, η παιδεία δεν χάνει ποτέ το νόημά της. Μπορεί να έχει στρεβλωθεί η αποστολή των πανεπιστημίων και περισσότερο στην Ελλάδα, ενώ να έχουν γίνει επαγγελματικές στέγες, επαγγελματική προθάλαμη, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το πανεπιστήμιο.
3: Να σου το εξηγήσω γιατί είχε χάσει το νόημά της η παιδεία. Τι παραγγελάγα, φίλε μου και χαγιά. Για ένα μηχανολόγο μηχανικό, για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό, για έναν γιατρό, τι παράγει η Ελλάδα σήμερα? Πες μου τι παράγει, έχουμε βιομηχανίες, έχουμε τσιμινιέρες που καπνίζουν? Κάποτε στη Σύνδο υπήρχε ολόκληρη βιομηχανική ζώνη. Τώρα έχουν γίνει μόνο εταιρείες μεταποίησης και logistics.
0: Ωραία, επειδή δεν θα απολογηθώ για λογαριασμό της παραγωγής Ελλάδας ούτε των πανεπιστημίων, αλλά είναι επιλογή του καθενός τότε, και εσύ έχεις παιδιά, εγώ δεν έχω παιδιά, εκεί δεν συμφωνούμε. Εννοώ δεν έχω, όχι δεν συμφωνούμε, δεν τυχαίνει να έχω την ίδια εμπειρία. Τι θα έκανα εάν είχα παιδί σήμερα? Προσωπικά έχω άποψη, αλλά η άποψη ενός που δεν την έχει φιλτράρει στην πράξη δεν έχει κανένα νόημα. Θεωρώ ότι θα μπορούσαν οι γονείς οι ίδιοι, λοιπόν, όπως μιλάς εσύ, να πούν παιδί μου, μην ασχολείσαι με αυτό το πράγμα, δεν έχει κανένα νόημα, σε βοηθήσω, δεν χρειάζεται και πολλά λεφτά να ανοίξει ένα μαγαζάκι, ένα περίπτερο, αφού βγάζει περισσότερα και αφού ο στόχος του πανεπιστημίου είναι η επαγγελματική αποκατάσταση, η οποία μπορεί να συμβεί, αυτό έλεγα προηγουμένως, με χίλιους τρόπους, γιατί δεν είναι μόνο μέσω πανεπιστημίου η επαγγελματική αποκατάσταση, σε λίγο και λόγω AI, το οποίο ναι, ακυρώνει την πανεπιστημιακή παιδεία, οι τεχνικές εργασίες, οι χειρονακτικές εργασίες θα είναι πολύ πιο περιζήτητες. Ας πάνε τα παιδιά λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση. Τους υποχρεώνουν, δηλαδή δεν τους βάζουν σε καταναγκαστικά έργα στη σειρά, δεν τους πάνε στον Ταχάου, πάτε δώστε εξετάσεις, θέλετε, δεν θέλετε. Εάν κάποιος το κάνει αυτό, δεν είναι το κράτος, είναι οι γονείς.
3: Ναι, είναι οι γονείς, έτσι, αλλά γιατί είναι έτσι οι γονείς? Γιατί στην Ελλάδα έχουμε τέτοιο εγωισμό ότι το παιδί μας, αν δεν περάσει στο πανεπιστήμιο, είναι αποτυχημένο. Και από εκεί εξηγούνται πάρα πολλά. Καταθλίψεις, αυτοκτονίες, με τρόμο διάβασα δύο 17χρονα κορίτσια.
0: Ναι, τα κορίτσια αυτά. Ναι.
3: Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Ναι, αλλά και κοιτάξτε να σου πω λίγο κάτι. Και η Ελλάδα δεν παρέχει μέλλον στην νεολαία της αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η τρελή υπογεννητικότητα και γι' αυτό η νεολαία ρέπει στη βία. Και η ιδεολογία της νεολαίας ποια είναι πια? Εγώ δεν ακούω ραπ και δεν ακούω τραπ. Έτσι. Είναι ο εύκολος πλουτισμός. Με ό,τι και αν σημαίνει αυτό το πράγμα, ας πούμε. Ναι. Βάζω πολλά θέματα τώρα.
0: Ναι, αλλά... όντως. Γιατί μετά έχουμε γίνει ήδη αγενείς απέναντι στον επόμενο και έχεις όμως τη συμφωνία του Νίκου σε αυτά που λες. Του Νίκου με δύο παιδιά βλέπω. Από τη φωτογραφία το βλέπω αυτό.
3: Καλώς.
0: Ναι. Ωραία. Οπότε
3: καλημέρα,
0: να είσαι καλά.
3: Δεν θέλω να καταχρώμαι. Αλλήμον, δεν θέλω να καταχρώμαι.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε.
3: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Έκτακτες ειδήσεις θα ακούσουμε σήμερα. Δημήτρη Καλαμαριά, τι λες, παρόν? Παρόν.

αυτά τα Dandy Warhols του Κομισάριου. Ο άλλος νομίζω Κομισάριος είναι τίτλος, μου ρωτάει, μου λέει, τι είναι αυτός ο Κομισάριος στο ραδιόφωνο, ποια θέση έχει? Άιντε ξύπνα, ένας είναι ο Κομισάριος. Στη γραμματεία αυτό πλέον, Κομισάριος της γραμματείας. Κομισάριος από τα παλιά. Λοιπόν, Δημήτρη Γκάλαμαριά, επειδή έχεις πει κάτι καλό με το... Έχεις πει κάτι καλό με τις ειδήσεις που έχουν πάρει χαρακτήρα έκτακτης είδησης πλέον.

θα διαβάσουμε τα μηνύματα και θα αφήσουμε και λίγο χώρο για τη Χριστίνα. Θα κλείσουμε τις γραμμές καταρχάς. Τώρα που έχουμε κενό εξουσίας, δηλαδή κενό συνομιλίας. Και ξεκινάμε. Καλή επιτυχία, Γιώργος Νοβάρτης εύχεται σε όλα τα παιδιά. Σου είπα μόνο στα κυτρινόμαυρα. Ο Δημήτρης Καλαμαριάς λέει, ναι, ναι, που ήταν όταν ήταν φοιτητής, πρώτη στα μαθήματα, πρώτη στους αγώνες. Ήταν το σύνθημα της αριστεράς. Όχι γενικά της αριστεράς, της ΚΝΕ. Η ΚΝΕ ήταν ένα περίεργο, αλλά πολύ σημαντικό σύμπτωμα εκείνων των εποχών και των ετών και έχει αφήσει, πάρα πολλές φορές θεωρούμε ότι κάτι γίνεται, σταματάει, τελειώνει. Η επίδραση την οποία είχε η ΚΝΕ του τότε στη σημερινή κοινωνική και πολιτική ζωή μας είναι ασύλληπτη, διότι πάρα πολλοί από τους σημερινούς πολιτικούς από τον χώρο της αριστεράς ως τον χώρο της δεξιάς, μην πω της άκρας δεξιάς, έχουν θητεύσει στην ΚΝΕ. Πραγματικά ήταν ένα ιδιαίτερο σχολείο μέσα στις σχολές του Πανεπιστημίου η ΚΝΕ. Ο Πούλιος Δεγκρέατ, καλημέρα. Πολύ... Γελάω με το βήμα του Πούλιου Δεγκρέατ, λέει καλημέρα, έκλεισε τελικά η νύφη. Εννοείται ο Σπανούλη προφανώς. Πολύ το δύσκολο μας κάνει. Του χρόνου θα παρακαλάνε να έρθει στον Άρη, αλλά θα γράφουν πανελλήνιες για να μπουν στην ομάδα.

Πρόδρομε, θυμάσαι ένα συμμαθητή σου, τον Πατσιώτο, τον φώναζε Κιτσούκαλη, έτσι. Ίδιος ήταν, μαυριδερός, έτσι, και καλό παιδί. Την αλήθεια τη λέει ο Άντζελος Αυγούστα και αρχίζει και απαριθμεί. Πέμπτη δημοτικού εξετάσεις, έκτη δημοτικού εξετάσεις, για να μπει στο γυμνάσιο εξετάσεις. Πρώτη, δευτέρα, τρίτη. Είσαι απολύτως, Άντζελο. Ξέρω ότι είναι και σου λίγο πολύ, αλλά πρέπει να είμαστε και απολύτως ίδιες. Δηλαδή, ίδια χρονιά, μην είμαστε και ίδια μέρα. Γιατί είναι πρώτη, δευτέρα, τρίτη γυμνασίου, Φεβρουάριο και Ιούνιο εξετάσεις. Το συλλαμβάνεται, έτσι. Τα γράφει τώρα ο άνθρωπος, τα έχουμε περάσει, τα έχουμε υποστεί. Βέβαια, οι εξετάσεις είχαν και ένα νόημα. Πρώτον, σε ασκούσαν στο ζόρι, έτσι. Δηλαδή, δεν ήταν αυτό το μπάντε, περνάω. Άρα, για ποιο λόγο να σφιχτώ, να προσπαθήσω, να διαβάσω, να προχωρήσω, αφού περνάω σε λίγο και στο πανεπιστήμιο. Θα περνάω. Για να ισχύσει αυτό που έλεγε πριν ο φίλος, δηλαδή, θα μπαίνουν όλοι. Αλλά το τι θα βγαίνουν. Δεν είναι που με ενοχλεί αν θα βγαίνουν επαγγελματίες ή ανεπάγγελτοι. Αυτή είναι δική τους επιλογή. Οι γονείς είναι αυτοί που επηρεάζουν τα παιδιά, τα με τον τρόπο τους τα καθοδηγούν, τα βάζουν σε έναν δρόμο, άλλα αντιδρούν σε αυτόν τον δρόμο, άλλα δρούν σε αυτόν τον δρόμο και βρίσκουν τον δρόμο τους. Αυτό είναι κάτι που ο γονιός οφείλει να εξετάσει σε σχέση με το παιδί του, τις δυνατότητές του. Αυτό, τα έπαιρνα τα γράμματα, μου λέει, άραστο. Αλλά όλος αυτός ο άξονας της παιδείας, από την πολύ πρωτοβάθμια του τετρακτή ως την πολύ τριτοβάθμια των διδακτορικών, που πλέον και αυτά έχουν γίνει. Δηλαδή, κάποτε το διδακτορικό, αν ένας από τους συμφοιτητές μας δύο γίνονταν διδάκτορες, ήταν μεγάλη υπόθεση. Τώρα πια, άμα δεν γίνει, μεταπτυχιακό δεν συζητάμε πια, το πτυχίο δεν υπάρχει. Έχει πάει μια κλίμακα παρακάτω, μια βαθμίδα παρακάτω. Το πτυχίο έχει γίνει μεταπτυχιακό και το διδακτορικό έχει γίνει πια μεταπτυχιακό του άλλοτε. Γιατί και το μεταπτυχιακό έχει ιδιαίτερη αξία κάποτε, τώρα είναι απαραίτητο, δεν το συζητάμε.

Δεν τέλειωσαν εδώ οι εξετάσεις. Όχι, συνεχίζει. Εξετάσεις για να περάσει το Λύκειο. Με εξετάσεις, Άντζελος Αυγούστα τα γράφει και εγώ τα συνυπογράφω γιατί τα έχω περάσει. Και στο τέλος, 2 χρονιές, δεν ξέρω αν ίσως εκείνη, και Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου εισαγωγικές για το Πανεπιστήμιο. Αυτό το έζησαν 2 χρονιές, γιατί μετά ήρθε το Πασόκ. Το έζησαν οι 60διάρηδες και οι 63διάρηδες 2 φορές με άθροισμα των αποτελεσμάτων Δευτέρας και Τρίτης Λυκείου. Και μετά από όλες αυτές ακούγαμε κάτι τέτοια τραγούδια. Όχι αυτό, αυτό είναι πολύ νεότερο, αλλά με κάτι τέτοια εκτονωνόμαστε.

Ωραία, αυτά ήταν για κάποιους που θα πηγαίνουν τώρα να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις νεαρότερης ηλικίας και θα θέλουν κάπως να εκτονωθούν. Ήταν ένα τραγούδι που αν είχε γραφεί τότε που ήμασταν εμείς 16άριδες και 17άριδες, όλη μέρα με αυτό θα χτυπιόμασταν, έτσι, Στελάκο Πιλιορίτη. Εν πάση περιπτώσει, επειδή και ο Μανώλης γράφει και καλημέρα, πρώτο βέβαια ο γνωστός Μανώλης, ο οποίος θα σχολιάσω και το μήνυμά του, διότι είναι καλών σπουδών θετικού περιεχομένου, όπως λέμε, και γράφει καταρχάς με τη γνώριμη ηρωνία του: καλημέρα, μπράβο στο Θανάση για το σχολικό σύμβουλο που κρύβει μέσα του, όχι σαν τον Προπέλα, μόνο Στάλιν και βότκα. Και μετά λέει: θέλουμε τεχνολογική εκπαίδευση, αυτή δίνει οικονομία και εξέλιξη σε ένα κράτος μόνο. Εδώ τώρα και σε αφορμή με το προηγούμενο τηλεφώνημα, θα έλεγα ότι αυτό που θέλουμε ως κοινωνία και ως κράτος, που είναι λίγο διαφορετικά πράγματα, είναι παιδεία. Κομμάτι της παιδείας είναι η εκπαίδευση τεχνολογικού ή θεωρητικού ή πρακτικού ή ότι προφανώς εδώ τώρα, επειδή είσαι και των θετικών επιστημών, υπάρχει μία λίγο, ας το πω έτσι, αφιψηλού αντιμετώπιση των ατόμων οι οποίοι κατευθύνονται προς σχολές θεωρητικές, ανθρωπιστικές σχολές που τις λένε, οι οποίες έχουν πολλαπλασιαστεί απαραδέκτως, και αυτό είναι αίτημα των γονιών. Δηλαδή, να δούμε λίγο την άλλη πλευρά του φεγγαριού. Οι γονείς πιέζουν, γιατί οι γονείς πιέζουν, θέλουμε τα παιδιά μας να μπαίνουν πανεπιστήμια. Δεν γεννήθηκε ένα παιδί να πει τη μόνη ταυτότητα που αποκτάς ως το τέλος του δημοτικού είναι η οπαδική σου. Αν δεν την έχεις πάρει στη διάρκεια της δημοτικής σου εκπαίδευσης, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κάτι πάει λάθος. Η οπαδική σου ταυτότητα διαμορφώνεται από πολύ νωρίς. Και εκεί βέβαια η οικογένεια, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή τη μόνη που δικαιούσε να πάρεις τότε και να την κουβαλάς σε όλη σου τη ζωή. Στη συνέχεια, οι γονείς είναι που πιέζουν το κράτος, τα παιδιά να μπουν στα πανεπιστήμια, γιατί άμα είναι τόσο απορριπταία τα πανεπιστήμια και τόσο απαξιωμένα, μια χαρά. Υπάρχουν ένα κάρο τεχνολογικές σχολές γύρω, υπάρχουν, αλλά ξέρετε ποιες σχολές πολλαπλασιάστηκαν τελευταία, ξέρετε ποιες σχολές συντηρούν τις ιδιωτικές μεγάλες σχολές που παρέχουν πτυχία, δεν ξέρω αν είναι ανωτέρων, ανωτάτων σχολών, εν πάση περιπτώσει τα γνωστά college. Οι σχολές μαγείρων, διότι αυτό δείχνει η τηλεόραση. Οι σχολές μαγείρων δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εγγονός ενός από τους σημαντικότερους καθηγητές πανεπιστημίου αυτής της πόλης, και αυτό η ιστορική μορφή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, εγγονός του λέει: εγώ θέλω να γίνω σεφ. Ας το δούμε και αυτό. Δεύτερον, τα πανεπιστήμια, θα επιμείνω, δεν ιδρύθηκαν μόνο και μόνο για την παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης. Δεν ήταν αυτό το πράγμα. Εξού και οι πολυτεχνίτες, είπα, τον μεσαίωνα σχηματικά, πάντως εκεί ουσιαστικά πιο πριν είναι όντως η αρρύθμισή τους, η χρονολογική τους αρρύθμιση. Εκεί πάντως έχουμε στην κεντρική Ευρώπη και στη Βόρεια Ευρώπη μια πρώτη ανάπτυξη αυτού του συστήματος παιδείας, το οποίο εξακολουθεί και ισχύει ως σήμερα. Δεύτερον, αυτό το λέω από προσωπική εμπειρία, αλλά δεν αντανακλά μόνο τη δική μου εμπειρία. Εγώ ευχαριστώ το Πανεπιστήμιο, όχι για τη δουλειά που μου προσέφερε. Αυτό, εντάξει, ήταν κάτι, δεν το αγνώ, δεν το παραβλέπω, δεν παριστάνω τον υπεράνω σε σχέση με τη δυνατότητα που μου προσέφερε να βιοποριστώ, αλλά πιο πολύ ευχαριστώ το Πανεπιστήμιο επειδή μου έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσω εκεί πέρα μέσα ανθρώπους και να πάρω γνώσεις, όχι μόνο από συμφοιτητές, όχι μόνο από φίλους και από καθηγητές και από όλη αυτή την αλληλεπίδραση η οποία υπάρχει, να πάρω γνώσεις οι οποίες πραγματικά ήταν πολύ ανώτερες κάθε επαγγελματικής αποκατάστασης. Αλλά η απαξίωση της παιδείας είναι ακριβώς αυτή, ότι δεν εκτιμούμε τη γνώση που δίνει το Πανεπιστήμιο, και η γνώση που δίνει το Πανεπιστήμιο είναι η μεθοδολογία. Μου μαθαίνει να σκέφτομαι. Αυτό το οποίο θεωρούμε πολύ δεδομένο, και το έχω ξαναπεί, ότι όλοι μιλούμε με μια κοινή λογική βάση, κολοκύθια τούμπανα.
συγγνώμη. Τη λογική, την κοινή λογική βάση μας την εξασφαλίζει συγκεκριμένη μέθοδος που λέγεται αριστοτέλεια λογική, η οποία έχει αρχές. Η λογική δεν κάτι όπως θέλω τα ερμηνεύω, όχι. Υπάρχουν αρχές για να συμφωνήσουν δύο άνθρωποι, για να συμφωνήσει ο ίδιος άνθρωπος με τον εαυτό του και να βγάζει συμπεράσματα. Πριν απ' όλα περνάει από τη γνώση και τη γνωριμία με την αριστοτέλεια λογική. Και επειδή οι επιστήμες, εξού και η λέξη, βασίζονται και στηρίζονται στην αριστοτέλεια λογική, πριν απ' όλα το πανεπιστήμιο είναι χώρος παροχής παιδείας, τρόπου σκέψης, ο οποίος τρόπος σκέψης εφαρμόζεται παντού, όχι μόνο στο επάγγελμά σου, εφαρμόζεται και στον τρόπο που βλέπεις τους ανθρώπους γύρω σου, στον τρόπο που θα κάνεις οικογένεια, στον τρόπο που θα διαμορφώσεις, που θα αναθρέψεις παιδιά, στον τρόπο που θα συμμετάσχεις στην ομάδα σου, στο γήπεδο που θα εκφράσεις τις απόψεις σου για αυτήν. Αυτό σου προσφέρει το πανεπιστήμιο και αυτό είναι το πολύτιμο.

από Γερμανία και Ανέστης και Άντζελος συμφωνούν, κάτι ξέρουν αυτοί. Έτσι που μιλάμε για τεχνολογία, ρωτήστε πως αφήνουν τον υδρότα τους και το μεροκάματό τους, πως το κερδίζουν στις φάμπρικες της Γερμανίας, που έλεγε ο τραγουδιστής τότε και που δεν το έλεγε, πικραμένος και με πόνο το έλεγε ο Καζαντζίδης, και ήταν ίνδαλμα όλων των μεταναστών, ακριβώς γιατί μιλούσε ως ένα σημείο ακριβώς και για το, στο πνεύμα του τι είναι το παρακάτω,

Ο Γιώργος Νοβάρτης λέει ότι σχεδόν έκλεισε αυτό το σχεδόν. Δεν ξέρω, Γιώργο, πραγματικά και εμένα οι πληροφορίες που έρχονται προς τα εκεί συντήρ, μιλάει για το Σπανούλιο Γιώργος Νοβάρτης, έτσι. Δεν έκλεισε το πανεπιστήμιο. Πώς έλεγε ο Αλτουσέρ, το μόνο κόκκινο πανεπιστήμιο είναι αυτό που καίγεται. Αυτό το είπε, αφού πήγε και έβαλε φωτιά στο πανεπιστήμιο και αφού πρώτα σκότωσε τη σύζυγό του Ανέστη. Καλή σου μέρα, Άρη και Αριανάκη. Καλή σου μέρα. Πολύ χαίρομαι. Με λέει και Βασιλάκη, γιατί με ξέρει από εκείνα τα χρόνια. Ο Τετρακτής κάνει μια διόρθωση. Καλά, και χρονολογικά. Μαχαλάδες του όλες οι ηλικίες του Τετρακτή. Μου λέει και το 1964, δηλαδή οι 62άριδες, οι 63άριδες και οι 64άριδες έδωσαν δύο φορές πανελλήνιες, Β και Γ Λυκείου. Δεν έχω κανένα λόγο να σε αμφισβητήσω. Ξέχασα τώρα μια που λέμε για το πόσες φορές δίνουν εξετάσεις και πώς είναι το σύστημα και πώς ήταν το σύστημα εξετάσεων και όλα αυτά που δεν βλέπω να αλλάζουν και πολλά πράγματα πέραν του γεγονότος ότι πολλαπλασιάστηκαν οι σχολές. Και βλέπετε ότι όταν κάποια στιγμή πολλές από αυτές τις σχολές, δευτεράντζες και τριτάντζες, στα χρόνια της κρίσης ήταν υποκαθεστώς. Κατάργησης. Ουσιαστικά εγώ είδα ότι σε όλες ηχθειοτροφία, μισολογγείο, άλλος δεν είχε πάει ποτέ. Αντιδρούσαν όμως, μην κλείσουν οι σχολές, να πάρουμε το χαρτάκι. Δηλαδή ξέρω και προσωπικά ανθρώπους που είχαν τα παιδιά τους σε τέτοιες σχολές και δίναν αγώνα να μην κλείσουν αυτές οι σχολές, που λες γιατί άνοιξαν. Άνοιξαν επειδή υπήρχε μια πίεση της ελληνικής κοινωνίας. Όλοι στο πανεπιστήμιο, όλοι στο πανεπιστήμιο. Θέλουμε τα παιδιά μας στο πανεπιστήμιο. Θέλουμε αυτό που το απαξιώνουμε μετά, έτσι. Και λέμε ότι ωραία, το πανεπιστήμιο. Όλοι τα παιδιά μας στο πανεπιστήμιο. Είναι και η ιχθυοτροφία, είναι και η ιχθυοκαλλιέργεια, είναι και η κονσερβοποιία. Οτιδήποτε. Όλοι στο πανεπιστήμιο. Με αυτόν τον τρόπο, στη συνέχεια τι έγινε. Ένα κάρο άχρηστες σχολές που προφανώς δεν εξασφαλίζουν καμία επαγγελματική αποκατάσταση. Που το ξέρουν οι γονείς όταν πιέζουν τα παιδιά να περάσουν τις εξετάσεις, το ξέρουν όταν πληρώνουν να πας σε αυτές τις σχολές τις ανύπαρκτες, το ξέρουν όταν πολλαπλασιάζουν τον αριθμό των ανέργων ατόμων σε ηλικίες που κάποτε όλοι δούλευαν, δηλαδή 20-25, αυτή τη στιγμή όλοι με τη δικαιολογία σπουδάζω, κάνω μεταπτυχιακό και δεν ξέρω πόσες άλλες. Ξέρω άνθρωπο που σπουδάζει στα 40, του άλλαζε, κάνει δύο πτυχία και τρία μεταπτυχιακά και μετά λέει δεν έχω δουλειά. Προφανώς πώς να έχεις δουλειά αφού δεν μπήκες ποτέ στο στίβο της ζωής, μπήκες μόνο στο στίβο των σπουδών. Οι σπουδές απέκτησαν τέτοιο χαρακτήρα που στο τέλος γινόταν εξάρτηση. Δηλαδή, ναι. Αυτό που λες Γιώργο Νοβάρκης, μια που μιλάμε για σπουδές, το άκουσα ότι έγινε η συγκεκριμένη εγγραφή για τα παιδιά του Σπανούλη μιλάω. Δεν γράφτηκα στο πανεπιστήμιο ακόμη, πιο κάτω τάξης. Ναι, το άκουσα, αλλά σε ρεπορτάζ που έκανα, γιατί έχει τύχει να έχω γνωστούς εκείνη το χώρο, δεν το επιβεβαίωσε κανείς. Θα μου πεις, πώς όμως αυτό κυκλοφόρησε από το σχολείο, θα μου πεις κάποιος τον είδε, κάποιος, δεν ξέρω. Άλλωστε, καλύτερα η χαρά να έρχεται έτσι μια και καλή, σαν να σε αφυπνίζει, να έρχεται σε αφυπνιστικές δόσεις και να γίνεται και μεγάλη, παρά να υπάρχει έστω μια μικρή απογοήτευση αποτυχίας. Αυτό είναι η προσδοκία που καλλιεργείς. Γι' αυτό περιμένω και κάθομαι να το χαρώ αν συμβεί. Αλλά δεν θα πεθάνω και αν δεν συμβεί. Είναι σαν τις εισαγωγικές στο πανεπιστήμιο. Συμφωνούμε με τον Ιωάννη. Έστειλε το μεταξύ ένα μήνυμα και λέει το πανεπιστήμιο, λέει συμφωνώ, είναι για να σου ανοίγουν, να ανοίγει τις ορίζες. Γι' αυτό Σπανούλη, έλα να ανοίξουν οι ορίζοντές μας.

Ανεστάκος αυτό συμφωνούμε, δεν ξέρω, το γράφεις έτσι. Με συγκινεί αν ισχύει αυτό που γράφεις, αλλά και, γιατί έχει και αυτό το χαμόγελο το πονηρό έτσι στη φωτογραφία από πάνω και δεν ξέρω πώς πρέπει να το διαβάσω, αλλά σε πληροφορώ ότι ακριβώς γι' αυτό τον λόγο, μετά που έκανα τις σπουδές μου στην οδοντιατρική, ήθελα να πάω στη φιλοσοφική, γιατί τα ζητήματα που με απασχολούσαν πια με βάση αυτά που είχα γνωρίσει στο πανεπιστήμιο όμως ήταν αυτής της τάξεως, και σκεφτόμουν να πάω να δώσω εξετάσεις κατά τα κτίριες που δίνεις, όχι πανελλήνιες. Πανελλήνιες δεν περνούσα ποτέ. Ανέστη, αν μου λέγει ο Θεός, θα κατεβείς ξανά, θα ζήσεις στη γη όλα ό,τι έτσι, θα έλεγα αν δεν κόψεις αυτά τα 2 χρόνια πανελλήνιες δεν κατεβαίνω. Αχ, αχ, ωραίος Χάρη, Χάρη GMTS, φίλε. Λέει με κάνα 2 αλήθειες. Δηλαδή άμα είσαι ωραία θηλυκή παρουσία, με το πρώτο πτυχίο δεν χρειάζονται με τα πτυχιακά διδακτορικά και δουλειά, βρίσκεις. Και ενώ εμείς πήγαμε για μάστερ στο εξωτερικό με βάση 5,5, μας κόβαμε 5,4. Α, και πήγαμε και στρατό. Ναι, η αλήθεια είναι πως γι' αυτό έχει

Ναι, και ο Στελάκος λέει: καθένας με διδακτορικό, η μόνη διέξοδος να γίνει καθηγητής TED. Πια δεν χρειάζεται διδακτορικό. Ήταν τόσες σχολές που ιδρύονταν, που ιδρύθηκε, εφαρμόστηκε ο περίφημος νόμος 408, που μπορούσε να γίνεις διδάσκων με την επαγγελματική εμπειρία. Αφού πλειοδοτούσαν οι επαγγελματίες των πτυχιούχων σε πολλές σχολές που ιδρύονταν τότε, δηλαδή σχολή κινηματογράφου. Με κάλεσαν διότι δεν υπήρχαν κάποιοι να έχουν πτυχία κινηματογράφου ή επαγγελματική εμπειρία. Μόνο ήταν αυτό ασκούσαμε σαν κομπογιανίτες ό,τι κάναμε στο σινεμά. Άρα, όταν ιδρύθηκε η σχολή, λέει: έλα εδώ, εσύ ξέρεις κάτι πράγμα, πέντε πράγματα κατά τεκμήρια, κατά τεκμήριο, έλα εδώ και δίδαξέ τα. Σχολή κινηματογράφου, πείτε μου ένα σκηνοθέτη που γεννήθηκε από τη σχολή κινηματογράφου. Από το 2004-2005 είναι έτσι, πάει 20 και χρόνια. Αν μου πείτε ένα σκηνοθέτη που δεν βγήκε από την πιάτσα αλλά βγήκε από σχολή, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα, ούτε η δημοσιογραφία διδάσκεται, ούτε το σινεμά διδάσκονται, αλλά στα θρανία, στα πλατό, στις σκηνές, ναι, άμα δεν το έχεις, δεν πάει, άμα δεν είσαι αυτό που πρέπει να είσαι δημοσιογράφος, δεν γίνεσαι. Γιατί δεν το συζητάμε για γιατρό και γίνεται δημοσιογράφος, σκηνοθέτης. Σιγά, εγώ δεν ξέρω κανένα σκηνοθέτη να βγει και από το πανεπιστήμιο εδώ, από την σχολή. Δεν θέλουμε κι άλλοι τώρα. Εντάξει, βά, δώσε σχολές. Μετά δίνεις ανέργους. Βέβαια, αφού δεν πάει κανείς να ψάξει δουλειά. Οι γονείς όμως στέλνουν και σμπρώχνουν τα παιδιά σε εισαγωγικές στο πανεπιστήμιο και πιεστικά. Δεν σου είπα εγώ. Ο Άντζελο Αυγούστα γράφει κάτι φοβερό. Έλα, τελειώνω τώρα, τα μαζεύω. Έχω και κάποιους που δεν τους είπα ούτε καλημέρα, όπως την Αντιγόνη. Ρε Αντιγόνη μου, συγγνώμη τώρα. Ο Ανέστης εδώ με απασχολεί. Με κρατάει, γράφει διάφορα. Ήθελα να πάει στη φιλοσοφική, γιατί άκουσε τι χέρι. Ρε Ανέστη, και εγώ σε πήρα στα σοβαρά. Έχει και αυτό το χαμόγελο που με κοιτάς. Για τετεράκια, λέει εδώ πέρα. Άντζελος και ο Τσίπρας σπούδασε μηχανικός, έγινε αρχηγός της αστυνομίας Ελλάς. Κορίνα καλημέρα, ούτε σε σένα είπα. Καλημέρα Γεώργιο, συγγνώμη για την καθυστέρηση επικοινωνίας. Καλημέρα. Αν περιμένουμε, ναι, μπράβο. Ξαναγυρνάμε σε αυτό για να κλείσουμε με τα πολιτικά όπως ξεκινήσαμε. Αν περιμέναμε τον Ανδρουλάκη να κάνει αντιπολίτευση, θα φάμε αυτοδυναμία Μητσοτάκη για άλλα 10 χρόνια. Και εγώ συμφωνώ, αλλά συμφωνεί και ο Μάικ Μιχάλης μαζί σου. Να είσαι. Δεν έχει σημασία το κόμμα καταγωγής. Είναι μια διαπίστωση. Και Νέα Δημοκρατία να ήσουν, το ίδιο θα έλεγες. Και Πασόκ, μάλλον να ήσουν. Νέα Δημοκρατία, εντάξει. Και Πασόκ να ήσουν, το ίδιο θα έλεγες. Δηλαδή. Συγγνώμη. Απόστολε, καλημέρα. Αυτές έχουν σταλεί τα μηνύματα. Χίλια συγγνώμη. Η δημοσκοπή είναι στατιστική. Και η στατιστική, ναι, είναι σαν τον μπικίνι. Αυτό το έλεγε και καθηγητή. Να, κάτι που έμαθα στο πανεπιστήμιο, τον καθηγητή της βιολογίας, η οποία βασίζεται εμπολής, στηρίζεται στην στατιστική και λέγει ότι σαν τον μπικίνι. Δείχνει όλα εκτός από τα πιο, αποκαλύπτει τα πάντα εκτός από τα πιο ενδιαφέροντα. Αυτό που λέει, έτσι ακριβώς είναι οι δημοσκοπήσεις, είναι στατιστική. Αυτό προσπαθούσα να εξηγήσω. Ευχαριστώ Απόστολ, και είναι αυτό το πράγμα. Η στατιστική, ξαναλέω, πάντα όποτε μιλάμε για στατιστική θα μνημονεύω το καλάθι του Γιαννάκη από τα 8-25, όχι από τα δεν ξέρω εγώ, στο ωραιότερο μάτς που έχουμε ζήσει στο παλέ και από μέσα.

ας πούμε, στην ωραιότερη νίκη που έγινε επί των απέναντι, με εκείνο το τρίποντο buzzer beater από τα 8.75, όχι από τα 6.75. Σε εκείνον τον αγώνα ο Γιαννάκης είχε 1 στα 9 τρίποντα. Αυτό έλεγε η στατιστική. Η πραγματικότητα τι έλεγε όμως? Γι' αυτό πολύ καλά το γράφει και ο Απόστολος με το ωραίο επίθετο. Δικό σου Χάτζη, ήρθε ο Χάτζη, δικό σου το επίθετο, το Απόστολο.

Ναι, αυτόν πρέπει να τον γνώρισα. Καλημέρα, Ζαχαρία. Κάτι μου λέει, σίγουρα τον γνώρισα, αλλά... Χάρη GMTS. Καλημέρα πια για όλη την υπόλοιπη μέρα. Καλημέρα στον κυτρινό μαύρο Κώστα που λέει, θυμάσαι που είχα πει για διαρκεία στον μπάσκετ, θα χρειαστούμε δάνειο να έρθει ειδικά ο Σπανούλης. Εγώ πάντως μια επαφή την έκανα με την τράπεζα για ένα καταναλωτικό, για να είμαι έτοιμος. Άρα, γι' αυτό έπρεπε να σπουδάσεις, να βγάλεις χρήματα, να φέρεις διαρκεία στον Άρη. Αυτά ως την Τρίτη το πρωί, τα ενώσαμε όλα, και Άρη και δημοσκοπήσεις και πανεπιστήμιο και εισαγωγικές στο πανεπιστήμιο, στις οποίες ευχόμαστε, όχι δεν έχω χάρη, δεν έχω παιδιά, ευχόμαστε πριν απ' όλα στα αριανάκια, όπως φωνάζουν όταν μπαίνει στο Άρη, καλή επιτυχία! Α, από 3η 8 η ώρα, έτσι.

Καλημέρα. Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Χατζηθανασίου στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι τις 10 μια ωρίτσα και κάτι. Να κάνουμε την καθιερωμένη μας κιτρινόμαυρη κουβεντούλα για την μπασκετάρα. Για το ποδόσφαιρο, όποιος γουστάρει να πει ό,τι γουστάρει. Εν ώψη πλέον και της καινούργιας χρονιάς. Εντάξει, αλλά πάντα όταν το τέλος της μιας χρονιάς σηματοδοτεί και την έναρξη της επόμενη.

Να πούμε καλημέρα στη Στέντε Σταρ. Καλημέρα και στη Λίτσα Διαμάντη. Άντε βρε αγόρι μου, πες το ναι. Άντε, γιατί είπαμε μέχρι την Παρασκευή να κάνουμε κουμπί και εσύ δεν το ακούς. Άντε παρικαράκι. Δηλαδή πρέπει να με κουβαλάς τώρα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, ξέρω εγώ Πέμπτη, Δία. Ξανάρχομαι, δεν ξανάρχομαι. Τώρα είπες μάτια μου, μάτια μου. Δεν ξανάρχομαι. Αν το ανακοινώσουν οι άλλοι, άμα γίνει, άμα δεν γίνει. Πια. Ναι ρε Γιώργο, αλλά δεν με ακούει να το πούνε σε εμένα. Έχει την εντύπωση ότι θα έρθω εγώ να κάνω έκτακτη. Τι λες? Έχει εδώ πέρα να κάνω κόσμο. Εγώ θα έρθω. Λοιπόν, καλημέρα Σέντε Σταρ, είπαμε. Κιτρινό μαύρη πλέα.

εκεί που 35 πίσω από την εκκλησία του προφήτη Ηλία. Εκεί θα το βρείτε τον Ηλία και τους συνεργάτες του. Τέντες, πέρκολες, αναμοθάφισες, ό,τι εσείς θέλετε. Διάβαζα το φορμά του EuroCup, χαμός. Αρχίζω και ψυχανιμίζομαι ότι στο επόμενο EuroCup θα είναι οι Lakers και οι Boston Celtics.

0: εσύ.
1: Και έχει γίνει ο κακός ο γαμός. Ρε, μας περιμένατε. Ρε, τι γίνεται, ρε, φίλε. Έχουν, λέει, μαζευτεί καμιά 500 ομάδες. Σε λίγο θα αρχίσουμε να θα ακούσουμε τη συμμετοχή των Lakers. Δεν υπάρχει εξήγηση. Είναι το περιμένω. Λέω για να πάρει το Eurocup θα αποτελεί. Τέλος πάντων, ένας κακός χαμός, καλός χαμός, κακός το εντάξει, γίνεται με το Eurocup. Πάει για ένα εντυπωσιακό, για μια εντυπωσιακή διοργάνωση να σχηματιστεί. Για μια διοργάνωση που θα συμμετέχει όλη η αφρόκρεμα του ευρωπαϊκού μπάσκετ πλην των 20 της Ευρωλίγκα. Δηλαδή θα θυμίζει το μπάσκετ αρχίζει και παίρνει μια πολύ, πολύ δυνατή, σχηματίζονται πολύ δυνατά πράγματα. Δηλαδή όπως είναι το Champions League το ποδόσφαιρο και το Europa League, το Champions League και το Europa League, η λάμψη που έχει το Europa League ρε παιδί μου στο ποδόσφαιρο, έτσι έχει, θα έχει και την ίδια λάψη το Eurocup στο μπάσκετ μίσω από την Ευρωλίγκα. Για format με 32 ομάδες συζητάνε, για 4 ομίλους των 8 ομάδων, μετά για 4 επί 4 16 και μετά για best of 3 κλπ. Best of 5. Τέλος πάντων δεν θυμάμαι τις πώς νίκες, αλλά εντυπωσιακά πράγματα, πολύ δυνατά πράγματα, στα οποία ο Άρης θα είναι παρόν, θα φωνάξει παρόν και θα είναι εκεί απόλυτος πρωταγωνιστής. Επιτέλους, σωστά λέει ο Γιώργος, αρχίζει να ανεβαίνει το μπάσκετ και να παίρνει την θέση που του πρέπει. Με τον Άρη φυσικά απόλυτο πρωταγωνιστή. Αυτή η ΑΕΚ δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς κάνει. Δεν ξέρω σε τι φάση βρίσκεται αυτή η ομάδα. Είναι, μπορεί να μην να παίζει μόνη και στο Champions League. Κάτι διάβασα για τους Ισπανούς, ξαναγυρνάνε στην, στο τέτοιο, την Τενερίφη δηλαδή διάβασα. Δεν ξέρω αν ισχύει και για τους υπόλοιπους. Anyway, λοιπόν, το Eurocup έχουμε μπροστά μας ένα, μια προοπτική που μιλάει για πάρα πολύ δυνατή διοργάνωση, για μια διοργάνωση η οποία θα είναι ουσιαστικά και κυριολεκτικά ο προθάλαμος της Ευρωλίγκα. Είναι πολλή ποιότητα για πολλές ομάδες από παντού, πολύ, έτσι, και τα χρήματα πλέον σοβαρά και γενικότερα μια τεράστια, έτσι, αλλαγή δεδομένων. Εν πάση περιπτώσει, φυσικά αυτό έχει το καλό, το εννοείται ότι είναι καλό για το άθλημα, βέβαια δυσκολεύει και το Eurocup, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Λέω, σας είπα, έτσι δίκη είναι, έτσι λίγο χαβαλέ. Σε λίγο θα αρχίσουν να αρχίσουμε να διαβάζουμε ότι θα συμμετέχουν στο Eurocup οι Lakers και Boston Celtics. Τέλος πάντων, στο μπάσκετ τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Ο Άρης έχει καταθέσει ουσιαστικά την πρότασή, το ξέρει όλη η Ελλάδα, το συζητάει όλη η Ελλάδα, το γνωρίζει όλη η Ελλάδα, ξέρει όλη η Ελλάδα και τα δεδομένα. Περιμένουμε την επίσημη απάντηση του Βασίλη Σπανούλη. Αλλά ξαναείπα και χτες και θα το πω και σήμερα ότι μην χάνουμε το δάσος ψάχνοντας το δέντρο. Ο Άρης επέστρεψε μέσα από αυτήν την ιστορία, δείχνει με τον πλέον πιστικό τρόπο ότι έχει επιστρέψει. Αν δεν ολοκληρωθεί το deal, το οποίο προσωπικά πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει ποτέ δεν μπορεί να γνωρίζεις και δεν μπορεί να είσαι σίγουρος για τίποτε, αν δεν υπέσουν υπογραφές, δεν θα αποτελεί για μένα καμιά τρομερά δυσάρεστη είδηση. Γιατί αυτό που εγώ ήθελα να εισπράξω από τον Άρη σαν προσδοκία, την έχω ήδη εισπράξει. Ο Άρης πλέον κινείται σε συγκεκριμένους ρυθμούς. Έχει βάλει συγκεκριμένους στόχους και το ποτάμι δεν μπορεί να γυρίσει πίσω, ό,τι και αν συμβεί, σε οποιαδήποτε μεμονωμένη περίπτωση. Θα ανοίξουμε και γραμμούλες γρήγορα για, να, έτσι, για αυτά τα οποία σχηματίζονται στο μπάσκετ. Φυσικά και για ποδόσφαιρο όποιος θέλει να μιλήσει εννοείται να το κάνει. Ένα ποδόσφαιρο που αυτή τη στιγμή είναι σε μια φάση των πρώτων πλέον μεταγραφικών διεκδικήσεων. Να πάμε γραμμούλα γρήγορα γρήγορα σήμερα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι γίνεται?
0: Τι να γίνει, όλα καλά, όλα καλά.
1: Είπα να ανοίξω γραμμές και αυτοί έπαιρναν όλοι. Για πες.
0: Ήθελα να σου πάρω καιρό.
1: Καλά έκανες.
0: Ήθελα να σου πάρω καιρό. Να μιλήσουμε για δυσάρεστα, αλλά δεν πειράζει. Θα μιλήσουμε για ευχάριστα.
1: Α, ήθελα να πάρεις για δυσάρεστα, αλλά τελικά θα μιλήσουμε για ευχάριστα.
0: Ή αλλιώς ήθελα να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, αλλά να μιλήσουμε για μπάσκετ.
1: Καλύτερα νομίζω. Καλύτερη επιλογή αυτή. Καλύτερη επιλογή.
0: Λοιπόν, συμφωνώ πάρα πολύ. Δεν έχει καμία σημασία αν θα έρθει ή όχι τελικά ο Σπανούλης. Το σημαντικό είναι ότι αλλάζουμε επίπεδα. Όχι επίπεδο, επίπεδα. Πάμε, εφόσον πάμε και κάνουμε πρόταση σε προπονητή Ευρωλίγκας, Βελληνικούς, αυτού που είναι ο Σπανούλης, που είναι από τους top 4, να είναι πέμπτος, έκτος, δεν νομίζω να είναι πιο κάτω.
1: Να το πω και πιο αλλιώς, σίγουρα είναι ο άνθρωπος που συγκεντρώνει τα βλέμματα όλης της μπασκετικής Ευρώπης για την επόμενη 20ετία. Το τι θα κάνει ο Σπανούλης είναι ένα σημαντικό ερώτημα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, γιατί όλα τα βλέμματα είναι πάνω του και δεν τα είναι πάνω του έτσι τυχαία, από την τριετία που έχει κάνει και τις υποσχέσεις που έχει μοιράσει σαν προπονητής. Όλοι οι ειδικοί του χώρου περιμένουν το Σπανούλη να επιβεβαιώσει αυτό που ήδη έχει αρχίσει να σχηματίζεται.
0: Okay. Εγώ αυτό που με ενδιαφέρει πραγματικά, επειδή προσωπολάτρης προσωπικά...
1: Ποτέ δεν υπήρξες.
0: Δεν ήμουνα ποτέ μέχρι... από τα 15 μου και μετά, δηλαδή το τελευταίο πρόσωπο που λάτρεψε ήταν ο Λιαδέλης όταν πήγε στον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι δηλαδή το τελευταίο πρόσωπο που λάτρεψα. Από εκεί και μετά, αυτό που με ενδιαφέρει είναι αυτό που αλλάζει επίπεδο η ομάδα.
1: Έτσι.
0: Που σημαίνει ότι το budget θα είναι σε νούμερα που δεν με ενδιαφέρουν εμένα, πώς, άμα θα είναι 7, 8, 2, 15, με ενδιαφέρει ότι θα είναι σε νούμερα που θέλουν οι προπονητές αυτού του Ελληνικούς. Οπότε είμαι ok και με αυτό. Mm-hmm. Είτε έρθει ο Σπανούλης, είτε έρθει ο Λάκοβιτς, είτε έρθει οποιοςδήποτε. Και αν ισχύει αυτό με τον Λάκοβιτς, ότι μας περιμένει, τι θα πούμε εμείς. Και έτσι τον περίμενε τη Φενέρμπαχτσε. Δεν ξέρω,
1: δηλαδή, εντάξει,
0: νομίζω όνειρος.
1: Αλήθεια.
0: Δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει διάσταση, πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα. Είναι πιο σημαντικό από το ότι κάναμε πρώτο στο Σπανούλη, το ότι μας περιμένει ένας προπονητής και έχει στο περίμενε τη Φενέρ Βαχτέ.
1: Η Φενέ δηλαδή έχει κοιτάξει Λάκοβιτς. Κάτσε, συγγνώμη λίγο. Η Φενέ το Λάκο... Ο Σάρας φεύγει τη Φενέρ.
0: Όχι ρε, όχι Φενέρ.
1: Όχι Φενέρ. Μπεσίκτας.
0: Όχι Φενέρ. Μπεσίκτας, συγγνώμη.
1: Η Μπεσίκτας που ήταν στο EuroCup.
0: Ακόμα, ναι, στο EuroCup, sorry. Όχι, αυτό είναι η Φενέρ Μπαχτέ, ναι, να περιέγει.
1: Ναι,
0: λέει, όχι, και να λέει, περιμένω τον Άρη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είπαμε.
1: Εντάξει.
0: Του χρόνου αυτά.
1: Ναι. Και όλο τι
0: αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ωραία.
0: Και να πούμε και ένα δυσάρεστο. Τι γίνεται, τι περιμένουμε στο ποδόσφαιρο? Έχουμε
1: τι
0: μια
1: περιμένουμε.
0: Τέτοια του Super 3.
1: Ο Super 3 έβγαλε μια ανακοίνωση. Έχουμε μια ανακοίνωση που χάλει τον κόσμο σε μια συνέλευση πολύ έτσι, σημαντική.
0: Ξέρουμε τη θεματολογία. Φανταζόμαστε όλοι, αλλά δεν διάβασα την ανακοίνωση. Γιατί
1: όχι, δεν το λέει. Δεν λέει η ανακοίνωση. Δεν,
0: δεν λέει για θεματολογία.
1: Δεν ονοματίζει κάτι.
0: Okay. Παιδιά, ενωμένοι να είμαστε. Ο κόσμος του Άρη να είναι ενωμένος και θα...
1: Νομίζω ότι το έχουμε ανάγκη όλοι. Πιο πολύ από ποτέ.
0: Θα έρθουν όλα. Θα έρθουν όλα.
1: Να είσαι καλά.
0: Και στο γήπεδο να μην είμαστε, ενωμένοι να είμαστε.
1: Μπράβο, σωστό. Έστω
0: δεν
1: έτσι. Ναι. Έστω
0: δεν
1: αυτό.
0: Έχει σημασία, εφόσον έχουμε να κάνουμε με εταιρείες πλέον, εμείς αγαπάμε και ας μην είμαστε εκεί πέρα. Εντάξει.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα, πολύ καλή. Λέει τι είπε ο φίλος τώρα, για το επαναλάβω για το... σου λέει ακόμα και αν δεν είναι, η διάθεσή μας δεν είναι τέτοια που να... λίγο, είμαστε μαγκωμένοι, είμαστε λίγο ξενερωμένοι, είμαστε οτιδήποτε, είμαστε μουδιασμένοι. Και κάποιος και οποιοσδήποτε έτσι δεν νιώθει την, δεν είναι σε κατάσταση που να πάρει τον δρόμο προς το γήπεδο. Άλλοι είναι, άλλοι δεν είναι. Είναι προσωπικό θέμα του καθενός αυτό. Αλλά ακόμα και σε αυτούς που δεν είναι γεμάτοι ακόμα για να πάνε στο γήπεδο, τουλάχιστον να είμαστε ενωμένοι στην συμπεριφορά μας, στις κουβέντες μας, στα θέλω μας, στα ζητούμενά μας. Και είναι σημαντικό. Ο Ηλίας, καλημέρα Δημήτρη. Σε σελίδες του διαδικτύου εμφανίζεται να υπάρχει ουσιαστικά συμφωνία με Σπανούλη και απλά να περιμένουμε τα επίσημα. Τα 10 εκατομμύρια μπάτζετ ισχύουν για όλους τους προπονητές ή μόνο για την περίπτωση Σπανούλη? Καλή ερώτηση. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, Ηλία. Για τον Λάκοβιτς νομίζω ότι έχει το περίμενε την Μπασαξεχήρ και όχι την Μπεσίκτας. Κι άλλος είπε για την Μπασαξεχήρ. Την Μπασαξεχήρ τελικά. Και ο Οδυσσέας. Την Μπασαξεχήρ. Αυτή την ερώτηση την κάνει πολλοί κόσμος. Αν αυτά τα 10 εκατομμύρια είναι διαθέσιμα και για τον Λάκοβιτς, ας πούμε. Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει τέτοια έτσι σίγουρη απάντηση. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν τα χρήματα και ο Άρης έχει αποφασίσει να πρωταγωνιστήσει και να μπει με αυτόν τον τρόπο στη διεκδίκηση των ευρωπαϊκών του στόχων, νομίζω ότι η λογική λέει ότι θα είναι διαθέσιμο και για τον επόμενο. Έτσι λέει η λογική. Ίσως είναι ο Σπανούλης ο τρόπος που ήταν το κίνητρο να βάλει, να αλλάξει τον τρόπο σκέψης ίσως της διοίκησης, αλλά πλέον έχει αλλάξει αυτός ο τρόπος σκέψης. Δεν μπορεί να κάνει πίσω πλέον. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει σε άλλες συμπεριφορές, ακόμα και αν υπάρχει μια δυσάρεστη εξέλιξη με τον Βασίλη Σπανούλη. Θεωρώ, πιθανολογώ, δεν το ξέρω, πιθανολογώ ότι η λογική λέει ότι ισχύουν τα νούμερα και σε κάθε περίπτωση. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μητσο, τι κάνεις?
1: Καλά.
2: Καλά είσαι?
1: Καλά είμαι.
2: Δεν ξέρω αν προλάβατε να πείτε για τα καινούργια, πώς θα γίνεται το EuroCup, γιατί έχει σχέση
1: ανέφερα,
2: με αυτό.
1: Ανέφερα, ναι. 32
2: εκατομμύρια.
1: Λένε για ένα φορμάτ, βγήκε στον αέρα, για ένα φορμάτ 32 ομάδων.
2: Δεν βγήκε στον αέρα, το έγραψε αυτή η λουθιανική εφημερίδα, το site που είναι πολύ δύσκολο, το όνομά του δεν μπορώ να το πω, αλλά είναι expert στο μπάσκετ και το πήρανε οι Γάλλοι και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί, και αναφέρεται ότι το νέο φορμάτ του EuroCup θα είναι αυτός που το παίρνει και ο διεκδικητής, δηλαδή οι δύο ομάδες του τελικού θα πηγαίνουν, μόνο που υπάρχουν, και εδώ έρχομαι στα 10 εκατομμύρια, μόνο που υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί για να παίξεις στο EuroLeague, αν μπορεί και να έχεις πάρει το EuroCup, θα πρέπει σαν νικητής ή σαν φιναλίστ στον τελικό του EuroCup να έχεις φτιάξει ένα budget 10 εκατομμυρίων. Mm-hmm. Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω...
1: Περίμενε, να το έχεις τη χρονιά που έχεις πετύχει την...
2: Όχι.
1: Όχι. Να είσαι διαθετημένος να το κάνεις την επόμενη χρονιά.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Ο Άρης, από ό,τι γνωρίζω, στο πακέτο της πρότασης για τον Σπανούλη, το project και το πλάνο, μιλάει για τα 10 εκατομμύρια και το όποιο συμβόλαιο, το 1 εκατομμύριο συμβόλαιο στον Σπανούλη, και για την συνέχεια υπάρχει φυσικά κουβέντα. Γι' αυτό και λέμε ότι το project που κατέθεσε ο Άρης είναι τρομερά ελκυστικό και γι' αυτό το λόγο είναι και αγκαλιά με τον Σπανούλη.
2: Οι Ισπανοί, Δημήτρη μου, συγγνώμη, αλλά οι Ισπανοί, που εντάξει είναι λίγο σαλιάριδες στα δημοσιογραφικά τους, αλλά δεν πέφτουν συχνά έξω, λένε ότι αυτό που έχει προτείνει ο Άρης στο Σπανούλη δεν έχει, πώς το λένε, ταβάνι. Δηλαδή του έχουν πει, μπορείς μέχρι ένα ποσό να διαχειριστείς και να τα κάνεις όπως θέλεις.
1: Νομίζω ότι το project μιλάει για τα 10 τα φετινά για το EuroCup, και εφόσον όλα πάνε καλά και η ομάδα πετύχει τους στόχους σου,
2: κάπως έτσι, ναι.
1: Θα γίνουν 15.
2: Ένα συσσωρευτικό.
1: Ναι.
2: Κοίτα να δεις κάτι. Ο Άρης το βλέπει και το βλέπουν και όλοι, αρκεί λίγο να ανοίξουν τα μάτια τους,
1: και
2: ότι κάπου... ο Σπανούλης είναι αναβάθμιση.
1: Και επίσης κάπου διάβασα ότι από τη Σερβία έχει βγει στον τύπο της Σερβίας ή από τους ανθρώπους του Ερυθρού Αστέρα, που είναι η ομάδα η οποία ουσιαστικά ήταν αυτή η οποία διεκδίκησε πολύ έντονα τον Σβανούλη.
2: Και
1: τον διεκδικεί ακόμα. Από εκεί βγαίνει μια ισογραφία που λέει ότι η πρόταση που έχει ο Βασίλης Σπανούλης στα χέρια του από Θεσσαλονίκη, από Άρη, είναι τρομακτικά μεγάλη. Δηλαδή, όταν σε χαρακτηρίζουν τρομακτικά μεγάλη οι Σέρβοι, ομάδα Ευρωλίγας, χαρακτηρίζουν την πρόταση του Άρη τρομακτικά μεγάλη, αντιλαμβάνεσαι ότι τα πράγματα έχουν
2: και
1: πάρει
2: και
1: μια.
2: Κάτι άλλο. Έχει κάτι άλλο. Μιλάμε για μια ομάδα που έχει υγεία, μια ομάδα που λάμπει, ρε παιδί μου, που τη βλέπει ο απ' έξω και βλέπει κάτι όμορφο. Και μιλάμε για έναν Ερυθρό Αστέρα που μαζί με την Μπασκόνια είναι πολύ πολύ πολύ προβληματικές ομάδες. Και γιατί λέω Μπασκόνια? Γιατί και η Μπασκόνια έτσι λίγο τον κορυφοκοιτάει το Βασιλή. Είναι προβληματική η ομάδα.
1: Το ψηλό αποκλείο να πάει ο Βασίλης Σπανούλης, άσχετα με την κατάληξη περίπτωση του Άρη, το ψηλό αποκλείο να καταλήξει σε ισπανική ομάδα.
2: Κοίτα να δεις, αν ήταν θα πήγαινε στη Βαρκελόνη. Που και αυτή έχει τα προβλήματά της πάρα πολλά.
1: Ναι.
2: Αλλά από τη στιγμή που η Βαρκελόνη δεν υπάρχει ούτε Μπασκόνια ούτε τίποτα άλλο στην Ισπανία.
1: Ναι.
2: Εγώ να σου πω την αλήθεια και όχι, εγώ πιστεύω ότι από εβδομάδα θα χαρούμε πάρα πολύ. Εγώ θα χαρώ.
1: Δεν στο κάνω για να μείνουμε εγώ εδώ. Επειδή δεν στο κάνω.
2: Δεν θα είσαι. Γιατί δεν θα είσαι, Μητσό?
1: Γιατί καλοκαίρι, φίλε, διακοπούλες. Από φόρτο.
2: Τόσο νωρίς τις παίρνεις?
1: Συνήθως φέτος λίγο πιο νωρίς από άλλες φορές.
2: Εντάξει. Ξέρω, ικανό θα βγεις από πουθενά με ένα σήμα.
1: Νερά,
2: κάτι θα κάνεις.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ.
2: Εγώ πιστεύω ότι. Όχι πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι η ομάδα αυτή δεν έχει ουρανό, δεν έχει ωραία. Και Σπανούλης να μην είναι κάτι άλλο θα βρεθεί. Είπατε για τον Λάκοβιτς. Παιδιά, ο Λάκοβιτς δεν είναι κάτι τυχαίο. Είναι ένα σημαντικό coach.
1: Φυσικά και είναι σημαντικό coach.
2: Είναι ένα σημαντικότατο coach.
1: Εννοείται.
2: Και όχι μόνο περιμένει τον Άρη για να του πει τι θα γίνει. Δεν προχωράει καμία άλλη διαδικασία. Με την Πεσίκτα θα φύγει.
1: Στην Παχτασιχήρ, Παχτασιχήρ τον θέλει.
2: Στην Παχτασιχήρ, συγγνώμη. Με Παχτασιχήρ, Φενέρο, θα φύγει. Δεν θέλει να μείνει στην Τουρκία. Αλλά δεν πιστεύω ότι ο Λάκοβιτς δεν έχει άλλες προτάσεις από πουθενά από αλλού. Άρα παγώνει όλους τους άλλους και περιμένει να δει τι θα γίνει με τον Άρη. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή αυτό που κάνει ο Ζήσης, σκέψου το, έχεις έναν προπονητή από το ψηλό ράφι και σε περιμένει, φίλε. Είναι. Για μένα είναι σημαντικά. Αυτές οι λεπτομέρειες είναι σημαντικές. Όσο για το ποδόσφαιρο. Τι θα γίνει με το Φούντε, θα τον πάρει ο Καρυπίδης, θα τον πάρει ο Ρέγιες, τι θα τον πάρει?
1: Ξέρεις τι γίνεται, ρε παιδί μου. Τώρα, λέει ο Άρης...
2: Και αν μπορούσε να τον πάρει ο Καρυπίδης, γιατί δεν το κάνει πέρυσι?
1: Δεν ξέρω, τι εννοείς να τον πάρει ο Άρης ή τον πάρει ο Ρέγιες?
2: Έχουμε general manager που μιλάει με τους παίχτες. Γιατί αυτό με το Φούντε το έχει αναλάβει ο πρόεδρος? Και δεν το έχει αναλάβει ο κ.
1: Ρωμάνα. Τι ρωτάς αυτό, τι δεν καταλάβει, τι εννοείς? Όλα τα αναλαμβάνει.
2: Δεν ξέρω, μου φαίνεται περίεργο, είναι σαν να μην το θέλει. Τον θέλει ο general manager και του λέει ο πρόεδρος, φύγε, εγώ τα χώνω, εγώ θα κάνω παιχνίδι. Και καλά είσαι. Κάνει. Που έπρεπε να το κάνει από πέρυσι αυτό, γιατί αποδείχθηκε ότι ο Ρέγιες, ναι, μπορεί ο άνθρωπος να έχει αξία, δεν το ξέρω. Δηλαδή, αλλά από αυτά όμως που έχει φέρει, αν τα έχει φέρει αυτός και δεν έχει συμμετάσχει ο πρόεδρος αυτά, έχει κάνει πολλά λάθη. Και είπε ο Καρυπίδης, κοιτάξτε, μεγάλο, εγώ για κάποια πράγματα έχω γνώμη. Εμπεριστατωμένη, δεν θέλω τη γνώμη σου. Εγώ θα το κλείσω το Φούντα. Κάπως έτσι
1: γνωρίζω. Αμφιβάλλει κανένας ότι θα γίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή ότι θα συμπεριφερθεί έτσι ο Καρυπίδης? Δεν πέφτει στα σύννεφα. Αυτό κάνει πάντα του άλλου.
2: Δεν πέφτει από τα σύννεφα, ίσως έπρεπε να το κάνει και πέρυσι. Σε αρκετές περιπτώσεις.
1: Δεν το έκανε.
2: Για να γλιτώσουμε πολύ φθορά, ρε.
1: Τι εννοείς δηλαδή, ότι όλες τους παίχτες πήρε ο Ρέγιες, αυτό λες, πέρσι? Δεν νομίζω να είναι.
2: Όχι, αλλά τουλάχιστον αυτούς που βγάλανε τα χοντρά προβλήματα ή που μας αφήνουν από να απογοητεύσει, ο Ρέγιες τους πήρε.
1: Ποιο να είναι στον Πέρε, θα
2: σου πούμε. Τον έχει πάρει, ρε φίλε. Εγώ.
1: Ναι, πρωταγωνίστησε ο Ρέγιες εκεί πέρα.
2: Ναι. Ο Ρέγιες πρωταγωνίστησε.
1: Φυσικά πρωταγωνίστησε βέβαια και σε επίπεδο επιλογής και σε επίπεδο διαδικασίας. Γιατί είχε τον δρόμο. Γιατί ήταν καψούρα όλου του Άρη.
2: Εντάξει, όταν ένα παιδί είναι τραυματίας Και πάει ο general manager σου και τον κλείνει. Δεν έχει ευθύνη και ο general manager.
1: Ναι, φυσικά, εννοείται.
2: Γι' αυτό σου λέω, κάποια πράγματα μπορεί ο Καλλιτήρης να τα είδε τώρα. Να του γύρισε το μυαλό, αλλιώς δεν ξέρω.
1: Ναι, να ευχηθούμε να αναλάβει όλα αυτά, Θοδωρή.
2: Αλλά μου κάνει εντύπωση που και Θεσσαλονίκη, και από τη Θεσσαλονίκη, και από την Ελλάδα, και από την Αθήνα, την υπόλοιπη Ελλάδα, site, δεν γράφουν ότι ο Άρης μιλάει, ο Καλλιτήρης μιλάει. Μου κάνει εντύπωση.
1: Πρόεδρος του είναι, τι σε κάνει εντύπωση.
2: Ναι, ρε Μιτσάκο, ναι, εντάξει, και εσύ τώρα. Και εσύ το πας γύρω-γύρω και σφυρά σαν διάφορα. Εντάξει, καλά.
1: Καλημέρα.
2: Να μην καθυστερώ. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Καλά, ποιος θα μιλάει για τον Φούντα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτό το οποίο έχει. Ρε, παιδί μου. Ο Άρης έχει υπρευρίσει τον Φούντα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το πρώτο τηλέφωνο έγινε πάρα πολύ καιρό. Σας το έχω πει πολλές φορές. Το είχα πει και σε πρώτο χρόνο. Αλλά το να κάνουμε ολόκληρο σύριαλ για το αν τελικά ο Άρης θα πάρει το Φούντα ή δεν πάρει το Φούντα είναι σημεία των καιρών. Σύριαλ και ξανά και αυτό και εκείνο και μίλησα και έκανα και έρανα. Εντάξει παιδιά, να γίνει σύριαλ ο Βασίλης ο Σπανούλης, να γίνει σύριαλ ο Ταξιάκης νομίζω λέγεται. Φούντας, που, εντάξει, μια χαρά ποδοσφαιριστής είναι, αλλά... Να κάνουμε ολόκληρο έργο και να κινείται όλη η δισογραφία γύρω από το όνομα του Φούντα με αγωνία και λαχτάρα. Εντάξει, σε λίγο. Βέβαια θα μου πει σημεία των καιρών. Αλλά οκ, okay, πάντως εμένα μου αρέσει ο Φούντας. Καλός παίκτης, δεν είναι κακός παίκτης. Ένας παίκτης ο οποίος αν έρθει στην ομάδα θα τη βοηθήσει για να πετύχει τους στόχους που θα έχει η ομάδα. Και είναι πραγματικά μια καλή επιλογή. Ένας ποδοσφαιριστής που το λες τίμιο και το λες και κάνω. Αλλά για, πάρτε τον, τελειώνουμε. Εντάξει, σύριαλ ο Φούντας. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Τι
3: κάνουμε.
1: Καλά.
3: Στοιχεία. Πριν είπες, μιλούσατε με ένα φίλο και είπες για τον Γιασκεβίτσιους. Ναι. Γιατί νομίζω ότι είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση είναι και ο Σπανούλης. Ένας πολύ μεγάλος προπονητής ο Γιασκεβίτσιους σε νεαρή ηλικία.
1: Ναι,
3: με πολύ μεγάλο ταλέντο προπονητής. Είναι ίδια κοψιά, φίλε. Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Είναι ίδια κοψιά, αλλά ο Σάλας έχει ήδη παγιωθεί. Έχει ήδη.
3: Ναι, πρόσεξε. Έχουν όμως μια διαφορά από όταν ξεκίνησαν την προπονητική.
1: Ναι.
3: Αλλά εκεί πιστεύω, τέτοιο επίπεδο πιστεύω.
1: Εγώ βλέπω τον Σπανούλη στο πρόσωπο του. Δηλαδή ότι να ακολουθήσει αυτή την πορεία. Του Σάρας. Το βλέπω, το πιστεύω. Αλλά αυτό είναι απλά πρόβλεψη πλέον. Δεν είναι ακόμα, δεν έχει γίνει, δεν έχει συμβεί. Έχει κάνει 3 χρονάκια πολύ καλά, πολύ δυνατά και έχει μπει στο βλέμμα όλης της Ευρώπης.
3: Ακριβώς.
1: Αλλά ο Σάρας το έχει ήδη κάνει, έτσι.
3: Σου λέω, δεν σου λέω ότι έχει. Σου λέω όμως ότι βλέπω αυτό το μοντέλο.
1: Ναι, κι εγώ.
3: Ένας νέος άνθρωπος.
1: Και νομίζω ότι πολύ στην Ευρώπη.
3: Γύρω στα 43-45, νομίζω και ο Σάρας πόσο, 45-40, είναι λίγο μεγαλύτερος να είναι.
1: Είναι λίγο μεγαλύτερος, ναι.
3: Μπράβο. Αυτό που σου είπε ένας φίλος είναι αλήθεια. Δεν λέω ότι έχουν δίκιο. Υπάρχουν site που δεν λένε ότι έχει πιθανότητα, το έχουν δώσει τελειωμένο.
1: Ναι,
3: τώρα
1: υπάρχουν.
3: Δεν θέλω να σου πω στον αέρα.
1: Ναι,
3: ποιο site είναι. Site όμως όχι site. Παίξε τέτοιο. Site πασίγνωστο τέλος πάντων. Παίξε και τι να πω τώρα. Δηλαδή δεν είναι ένα site, ας πούμε, ένα blog. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω.
1: Ναι.
3: Ένα blog στο Facebook. Κοίτα λίγο φίλε μου, εγώ πραγματικά Δημήτρη απολαμβάνω, γι' αυτό λέμε καμιά φορά ότι όταν τόσα χρόνια επειδή δεν είχες χρήματα, επειδή δεν είχες, το brand πάντα παραμένει, δεν ασχολιόταν κανένας μαζί σου, ενώ από την Αθήνα, πόσο αμάθεια έχουν αυτοί οι άνθρωποι, μερικοί από... Βλέπω τώρα μια εκπομπή, η οποία είναι μπασκετική, αλλά με Αθηναίους συντελεστές, έτσι. Οι περισσότεροι από αυτούς έχει σχεδόν όλοι.
1: Μην
3: δεν είναι Άρης.
1: Το Big Four το
3: χθεσινό. Απλά μεγαλώσανε όμως με το μεγάλο Άρη.
1: Μην με πεις το Big Four αυτό το προχθεσινό που έκανα θέμα εγώ εδώ.
3: Όχι το προχθεσινό, όχι, άλλο θα σου πω τώρα. Φυσικά για το. Εκείνο το έχει γίνει. Και λέει τώρα ο τέτοιος. Μα λέει καλά, λέει, θα έρθει, λέει, μα θα βάλει λέει πολλά. Λέει τι εννοείς πολλά. Λέει έχω πληροφορίες, λέει θα βάλει πολλά, λέει. Μην το συζητάς, λέει. Είναι διαστημική πρόταση, λέει, που το έχουν κάνει οικονομικά. Λέει ο άλλος, καλά μεγαλύτερη από Bayer. Λέει ποια Bayer, λέει φίλε μου, λέει, εδώ μιλάμε για πρόταση, λέει, που έχει project προοπτικής. Και του λέει ο άλλος, στον Ερυθρό Αστέρα, λέει, και στην Bayer, τι προοπτική μπορεί να έχει, λέει, στην Ευρωλίγκα. Ότι θα συμμετέχει, λέει, στην Ευρωλίγκα. Λέει στον Άρη, του έχουν δώσει, λέει, 10 εκατομμύρια. Ακούει ο άλλος 10 εκατομμύρια και λέει, σοβαρά μιλάμε, λέει. Και κάθομαι και λέω, Αφού ρε άνθρωποι δεν γνωρίζετε τι γίνεται. Τι βγαίνετε και λέτε πράγματα ότι θα είναι επεισογή. Δηλαδή ουσιαστικά κάνουν κάποια πράγματα, κάνουν κάποιες κριτικές χωρίς να ξέρουν.
1: Η ιστορία Άρη Σπανούλη νομίζω ότι θυμίζει έντονα στους μπασκετικούς κύκλους την ιστορία Χαποέλ Τελαβή Βετούδη. Εκεί όπου η Χαποέλ πέρσι, πρόπερσι πότε ήταν, πήγε και είπε τον Ιτούδη, θες να έρθεις στο EuroCup, θα σου δώσουμε αυτά τα 10-12 εκατομμύρια που θέλεις και το συμβόλαιο που θέλεις και του χρόνου θα κάνουμε 15-20-22 και του επόμενου χρόνου θα τα κάνουμε 30 και θα πάρουμε και το Μίρσιτς και θα κάνουμε αυτό. Μια μικρογραφία, όχι τόσο αν το τα νούμερα ακριβώς ίδια, απλά μια μικρογραφία, όχι πολύ μακρύ μικρογραφία όμως. Πολύ.
3: Ποιος κοντά είναι ο στόχος της Χαποέλ? Μπορεί να, θα σου πω ένα παράδειγμα.
1: Χάπολ μπορεί να είναι η κατά της Ευρωλίγκα.
3: Μπράβο. Η Μπάγκερ και ο Ερυθρός Αστέρας μπορεί να το συμπληρώνουν την Ευρωλίγκα εδώ και χρόνια.
1: Θέλει να την πάρει.
3: Δεν έχουν όμως προοπτική να το πάρουν.
1: Η Χάπολ θέλει να την πάρει.
3: Θέλω να την πάρω.
1: Ναι.
3: Αυτό λοιπόν, γι' αυτό λέω, τους έχω νέα κάτω στην Αθήνα και είναι άσχημα. Ο Σπανούλης θα έρθει στον Άρη γιατί του δώσαν προοπτική ότι θα σηκώσει το Άγιο Δισκοπότηρο. Ναι. Δεν του δώσαν προοπτική ότι θα συμπληρώνει την Ευρωλίγκα.
1: Αυτό το έχει ούτως ή άλλως κατακτήσει.
3: Δεν μπορεί να είναι
1: ακριβώς. Πολύ σωστά το πιάσες.
3: Άρα λοιπόν, αγαπητέ μου, εσύ κύριε Μελάγες, που λες ότι θα είναι πισωγύρισμα, πώς θα είναι πισωγύρισμα αφού η μία ομάδα σε λίγα χρόνια θα έχει στόχο το Final Four, ενώ η άλλη είναι μονίμως ένα το δέκατη.
1: Πραγματικά πολύ σωστά το έχεις πιάσει το θέμα και το έχεις αναλύσει. Και, είναι εντυπωσιακό πώς αρνούνται τη γνώμη του Σπανούλη που άκουσε με τα αυτιά του το project και τοποθετούνται αυτοί για τον Βασίλη χωρίς να έχουν ακούσει το project.
3: Αρνούνται να δεχτούν ότι αυτοί όλοι οι Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί ήρθαμε, γυρίσαμε και θα ξαναεπιστρέψουν εκεί που βρίσκονταν. Αυτό αρνούνται. Καταλαβαίνεις τι σου είπα τώρα?
1: Ναι.
3: Θα ξαναγυρίσουν στη ΦΑΠΑ. Όχι στο βαθμό που ήταν τότε γιατί έχουν και αυτοί λεφτά, αλλά θα φάνε κάποια στιγμή και την αγωνιστική του ΦΑΠΑ. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Παναθηναϊκός
3: και όχι να του κερδίσει σε ένα παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι του γλεντάει εδώ και χρόνια.
1: Ο Παναθηναϊκός βγάζει άγχος ότι άμα περάσει φέτος στον τελικό.
3: Κάτσε να πάει στο τελικό ο Παναθηναϊκός αυτό το πράγμα.
1: Ο Παναθηναϊκός βγάζει άγχος να περάσει τον πάγο.
3: Και μετά θα συζητάμε.
1: Να είσαι καλά. Bye. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Λοιπόν, στον Άρη με επηρεάζει η Καρυπιάδα και η Σπανουλιάδα.
1: Α, okay.
4: Ξέρεις τι θέλω?
1: Τι θες?
4: Θέλω τον κόσμο στο γήπεδο. Πρώτα απ' όλα είμαι αντικαρυπηδικός, δηλαδή πιστεύω ότι ό,τι είχε να δώσει ο Καρυπίδης το έδωσε. Mm-hmm. Απλά θέλω τον κόσμο στο γήπεδο.
1: Πολύ καλά κάνεις.
4: Γιατί? Πες ότι δεν φεύγει ο Καρυπίδης. Mm-hmm. Γιατί είχε ψήει ο μεγαλόγος. Γιατί δεν βρίσκεται άλλος, mm-hmm, γιατί δεν θέλει mm-hmm, να πουλήσει, mm-hmm, γιατί, mm-hmm, γιατί.
1: Mm-hmm.
4: Εμείς τι θα κάνουμε, θα κάνουμε αποχή?
1: Όχι βέβαια.
4: Είμαι ένας από τους λίγους γραφικούς, το γραφικούς εντός εισαγωγικών, έτσι.
1: Mm-hmm.
4: Λοιπόν, που ήμουνα και στα play out. Στα play off.
1: Καλά έκανες.
4: Λοιπόν, από εκεί και πέρα τι γίνεται? Θα έχουμε αποχή του χρόνου? Θα παραμείνει ο Καρυπίδης?
1: Δεν υπάρχει τέτοια, πώς το λένε, έκφραση του οργανωμένου του Άρη, του κόσμου.
4: Σαν άποψη. Δεν μιλάμε για τους οργανωμένους. Μιλάμε για τον κόσμο, ας πούμε.
1: Αυτό είναι προσωπικό του καθενός. Μακάρι, εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος θα πάει στο γήπεδο αρχικά.
4: Σίγουρα είναι προσωπικό του, ναι, του καθενός, αλλά δεν γίνεται να.
1: Τι πιστεύω να εγώ? Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος.
4: Ο άδειο.
1: Καταρχάς, αν με ρωτάς σαν άποψη, θεωρώ ότι αδιαπραγμάτευτα η δική μου τοποθέτηση είναι πάντα ότι η θέση μας είναι κοντά στην ομάδα στο γήπεδο. Αυτό είναι μότο ζωής, ας το πούμε. Πορείες διαχρονικά, όποιος και να είναι τέτοιος. Αυτό είναι μια πάγια θέση μου, ότι πάντα πρέπει να είμαστε στο γήπεδο. Ανεξαρτήτου ανθρώπου που διοικεί.
4: Συμφωνούμε απολύτως.
1: Αυτό είναι η δική μου άποψη. Τώρα, αν θες να εκτιμήσω την κατάσταση, τι θα γίνει στην πράξη, να προβλέψω, πιστεύω ότι ο κόσμος του Άρη στην αρχή του πρωταθλήματος δεν θα έχει αυτή την άσχημη εικόνα που είχε στο φινάλι του πρωταθλήματος. Δεν θα είναι όμως και τίνκα το γήπεδο, όπως θέλω εγώ και εσύ. Θα έχει μία προσέλευση, θα πάει, θα δώσει ένα παρόν, συμπαθητικό να το χαρακτηρίσω, συμπαθητικό, και μετά από εκεί και πέρα πλέον θα κρίνεται η συμπεριφορά του κόσμου της ομάδας από το γήπεδο. Από την εικόνα της
4: ομάδας. Με επιτρέπεις να σε αποκαλώ, φίλε μου, έτσι?
1: Καλά, γιατί.
4: Επειδή είμαι λίγο παλιός, είμαι 62 χρονών, έχω προλάβει πολλούς προέδρους στον Άρη.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, Χράντες, Τσαρούχοι, όλους. Φύγαν από τις όλους. Λοιπόν,
1: μετά το επαγγελματικό δηλαδή, όλους.
4: Ουσιαστικά το μόνο πρόβλημα που είχε ο Άρης διαχρονικά,
1: πρόεδρο,
4: μετά τον Απόστολο Γεωργιάδη, ήταν μια χρονιά πριν τον παράζεται ο άνθρωπος. Mm-hmm. Επί των ημερών του ήρθε ο Γκάλης, τον θεωρώ τον τελευταίο ρομαντικό πρόεδρο, αριανό πρόεδρο.
1: Λοιπόν, δεν τον πρόλαβα εγώ.
4: Ότι όλοι οι υπόλοιποι πρόεδροι είχαν ένα κοινό παρονομαστή και ο παρονομαστής δείχνει την αξία του κλάσματος, όσοι ξέρουν μαθηματικά. Δεν είχαν τα λεφτά που έπρεπε να έχουν για το επαγγελματικό
1: ποδόσφαιρο. Πολύ σωστά. Ο Άρης άλλαξε επίπεδο στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Και από πρωταγωνιστής και ομάδα που...
4: Είναι κομπάρσος.
1: Είναι κομπάρσος, ναι.
4: Γιατί μέχρι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο ήταν η πρώτη ομάδα στην πόλη.
1: Έχεις δίκιο.
4: Διαχρονικά 100% έχεις δίκιο. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή άρχισε να μεγαλουργεί από το 80 και μετά.
1: Να μεγαλουργεί, ξέρεις τι έγινε με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν μεγαλούργησε ακριβώς μετά το 80. Απλά δεν κατηφόρησε.
4: Σε τίτλους.
1: Δεν κατηφόρησε. Δεν μεγαλούργησε, απλά δεν κατηφόρησε.
4: Ωραία, σωστά. Λέμε το ίδιο πράγμα.
1: Ο Άρης κατηφόρησε, ο ΠΑΟΚ δεν κατηφόρησε. Δεν μεγαλούργησε. Ο ΠΑΟΚ μεγαλούργησε στην εποχή Σαββίδη.
4: Σωστός. Ωραία, με καλύπτεις απόλυτα. Mm. Λοιπόν, το θέμα είναι να μην αφήσουμε την ομάδα μόνη της.
1: Βέβαια, εννοείται αυτό. Εννοείται,
4: εγώ
1: συμφωνώ.
4: Θέλω το Χαριλάου
1: να
4: έχει, πες μας τρελούς, πες μας γραφικούς, να είναι γεμάτο ρε παιδάκι μου, ας πούμε.
1: Είναι.
4: Όπως το 2010, τότε που φωνάζανε να πούμε για το Σπανάθα, ήμουνα στη θύρα 3, στο καρεκλάκι μου και είχα άλλους.
1: Αυτή την άποψη βέβαια την είχες πάντα, έτσι.
4: Πάντα, ναι, ανέκαθε. Ναι, εγώ είμαι άρρωστος, δηλαδή. Πήγα και Άρης ζωτιά.
1: Απλά, εγώ ξέρεις με ποιους λίγο προβληματίζομαι.
4: Πήγα και Άρης, πήγα τον Ιανουάριο του 2015, Άρης ζωτιά Αγίας για το κύπελο Γάμα Εθνικής.
1: Ναι, ρε φίλε, που το
4: θυμάσαι. Είμαι άρρωστος. Ναι.
1: Εγώ ξέρεις που προβληματίζομαι. Σε αυτούς που αλλάζουν αυτή την τοποθέτησή τους γύρω από αυτό το θέμα, κατά εποχές. Με αυτούς που προβληματίζομαι.
4: Ποτέ, ποτέ, ποτέ.
1: Αυτούς που τώρα σαν και σένα αυτό που λες εσύ ότι εγώ είτε είχα το Σκόρδα, είτε έχω τον Καρυπίδη, είτε έχω τον Χατζηδανασίου, είτε έχω τον Αμπράμοβιτς, θα είμαι στο γήπεδο. Με αυτούς δεν προβληματίζομαι γιατί ταυτίζομαι. Προβληματίζομαι γιατί ξέρω για κάτι τέτοιους που έχουν δηλώσει στο παρελθόν αποχή για κάποιο λόγο, λανθασμένο για μένα. Αλλά ξαφνικά τώρα αρχίζουν και ευαγγελίζονται άλλα
4: πράγματα. Επειδή είμαι άρρωστος οπαδός του Άρεως και μόνο, δεν εκτιμώ και δεν είμαι καμιά άλλη ομάδα, ας πούμε. Ξέρεις ποια ομάδα εκτιμώ όμως?
1: Ποιο?
4: Μία μοναδική στον κόσμο. Τη Millwall, όχι γιατί έχει τους γιωβιούς οπαδούς. Λοιπόν, γιατί δεν είδε ποτέ ούτε καν την Premier League και έχει τους πιο φανατικούς οπαδούς στην Αγγλία.
1: Ναι.
4: Η Millwall είναι, πώς λέμε, Άρης.
1: Έχει πολλούς φίλους η Millwall.
4: Πώς λέμε Άρης ΠΑΟΚ, ναι. Η Millwall είναι West Ham Millwall. Το ίδιο πράγμα είναι. Δεν ανέβηκε ποτέ, δεν είδε αλφα εθνική ποτέ, να το πούμε έτσι.
1: Ναι.
4: Και έχει γεμάτο το γήπεδο.
1: Καλά, είναι και άλλη κουλτούρα. Αγγλία και Γερμανία, μην τους βάζεις.
4: Αυτή την κουλτούρα θέλω σου χαριλάω.
1: Μακάρι.
4: Κάποτε ήμασταν έτσι. Δηλαδή, ξέρεις τι εκτιμώ εγώ. Την πρώτη χρονιά της Γάμα Εθνικής με την Καστοριά που ήμασταν 14.000 κόσμος.
1: Ναι, αλλά σε ένα μάτσο έγινε έτσι. Δεν έγινε σε όλη τη χρονιά.
4: Έγινε και την επόμενη αγωνιστική στο Καφτατζόγλιο.
1: Ναι, στο Καφτατζόγλιο. Ναι, έγινε ξανά.
4: Με Γαλανό και Κάλασκι και άστα να μην τα θυμάμαι να μην τρελαίνομαι.
1: Να είσαι καλά, παλικάρι μου.
4: Όχι, να πω και για τον μπάσκετ κάτι. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει εμένα εάν θα έρθει ο Σπανούλης ή αν δεν έρθει ο Σπανούλης. Θέλω το Σπανούλη, έτσι.
1: Βέβαια.
4: Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω. Θέλω το Σπανούλη πεινασμένο και τρελό όπως ήταν ο Γιάννης Ιωαννίδης το 1979.
1: Είναι.
4: Να γυαλίζει το μάτι του. Όπως του Γιάννη Ιωαννίδη, τον τρισμέγιστο Γιάννη Ιωαννίδη.
1: Έτσι.
4: Αυτό θέλω.
1: Μπράβο. Θα σε καλά, πάλι καλά.
4: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια σε εσένα. Βάζουμε μηνυματάκια. Ποια Millwall, μωρέ, λέει ο άλλος, αδερφέ. Μόνο ο Wimbledon, ωραίος. Συγκρινόμαστε με Millwall, λέει. Αυτή η συζήτηση για τον κόσμο στο γήπεδο, ενώ έχουμε 3-4 μήνες χωρίς αγώνες, με ξεπερνάει. Φράσκα κουλούρια, ρε μάγκες, φράσκα κουλούρια, αναμοχλεύουμε την ίδια κουβέντα. Πήρατε διαρκές στο ποδόσφαιρο και εσείς είστε πετσιαριανοί. Εμείς οι πανηγυρτζίδες περιμένουμε να δούμε ένα όραμα και μετά θα πάμε. Ο Άρης γίναμε από τους τρίτους στο μπάσκετ και για τους τρίτους που θα έρθουν, λέει ο Γιώργος. Ο Μίλτος, μήνυμα. Πρόβλεψη μεταλλητών Ελλάδος στο μπάσκετ λίγκ 2026-2036. Ποιος την έχει κάνει την πρόβλεψη? Το 26 Ολυμπιακός, καλά νομίζω ότι είναι αγκαλιά. 27 Παναθηναϊκός, 28 Ολυμπιακός, 29 εμείς. Το 30 Παναθηναϊκός, το 31 Ολυμπιακός, το 32 εμείς. Το 33 Παναθηναϊκός, το 34 Ολυμπιακός, το 35 Παναθηναϊκός. Φίλε, είναι λάθος η λίστα. Εξορισμού είναι λάθος. Είναι λάθος. Αφού δεν έχει τη. Τα λίστα είναι αυτή. Λίστα χωρίς το μισθακίδι της BC τώρα. Α, αλήθεια. Διάβαζα και τόση ώρα διάβαζα χωρίς λόγο. Καλημέρα. Αρνούνται να δουν ότι υπάρχει κι άλλος εκτός των δύο. Το κάνουν παντού και στο σχολιασμό των αγώνων της Ευρωλίγας. Υποτιμάνε τους πάντες. Ναι, όταν ήταν Στάθη, ξέρεις τι, σε αυτή την εκπομπή που έκανα αναφορά εγώ χτες, στην προχθεσινή της εκπομπή, κάποια στιγμή ρωτάει τον Μελάγης κάποιος και τον λέει, ενώ η άλλη δεν ήταν ακριβώς έτσι, ο Μελάγης ήταν πιο αριστικός. Ναι, ένα δευτερόλεπτο λίγο τώρα, να. Ένα δευτερόλεπτο, μπας και έχουμε καμιά είδηση, όχι τίποτα. Μπα, δεν νομίζω. Δύσκολα αυτά να έχουμε. Λες να έχουμε καμιά κομμέτα, μπα, δεν νομίζω. Λοιπόν, να δούμε ένα μηνυματάκι. Όχι, και εγώ χάρηκα, λέω, μήπως έχουμε κάτι, καμιά πρόβλημα, καμιά... Μισή ώρα πριν φύγουμε. Και λέω Μελάκη, τον ήταν, παιδί μου, τον λέει, το Μελάκη σχεδόν λένε ότι πόσες πιθανότητες δίνεις να υπάρχει άλλη ομάδα στον τελικό του πρωταθλήματος στα επόμενα 5 χρόνια. Φίλε, και έσκασε στα γέλια. Ηρωνία, χλεβασμός, αποξίωση, χτυπιόταν στη θέση του σαν να άκουγε ότι πόσο πιθανό δίνεις να παίξει... να πάρει το πρωτάθλημα το κοκκινόχωμα. Κάτι τέτοιο. Ήταν η αντίδρασή του ήταν τέτοια. Ενώ υπήρχαν άνθρωποι μέσα στο πάνελ που το λέγανε ότι, νομίζω ο Καβαλιάδης τον έλεγε ότι, ναι, εγώ είμαι σχεδόν βέβαιος ότι στα επόμενα 5 χρόνια θα υπάρχει άλλη ομάδα στον τελικό. Δεν θα είναι το ίδιο ζευγάρι. Θα υπάρχει μια άλλη ομάδα, δεν ξέρω ποια. Μπορεί να είναι ο Άρης, μπορεί να είναι ο Μιστακίδης, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι. Αλλά έλεγε ο Καβαλιάδης. Και ο Μελάκης έσκαγε στα γέλια με ειρωνία, χλεβασμό, απαξίωση, αντιδρώντας σαν να άκουγε το πιο απίθανο πράγμα στον πλανήτη. Πραγματικά. Στάθη, αυτό που λες ισχύει ακριβώς. Πρώτη είδηση, πρωί είδηση κοντά σε Σφαιρόπουλη, Μπαρτσελώνα. Σε καλή μεριά. Ο Σφαιρόπουλος, ο οποίος νομίζω ότι απέρριψε σε μια πρώτη φάση ομάδα της Α1 που τον έκανε πρόταση και τώρα έχει ήδη πάλι προπονητή, μην συμφωνώντας με το πλάνο και το project, έτσι ξέρω. Καλημέρα Δημήτρη μου, γίναμε κομπάρση μετά τον Μπαράζ, πήραμε την απόφαση να γίνουμε κομπάρση στο ημίχρονο του Μπαράζ, με αγάπη, λέει ο Κωνσταντίνος, συγκεκριμένα πράγματα λες. Πάντως, και το τίμερο μας χαράει Μέτσο, δηλαδή μας το κάνει, ναι, Μέτσο, δηλαδή μας το κάνει σούπερ. Ο Άρης, μέχρι να μπει το χρήμα στην ζωή μας, στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ήταν η ομάδα που ακριβώς ήταν πίσω ακριβώς και πολύ κοντά και πρωταγωνιστούσε και διεκδικούσε και ήταν στην βιτρίνα του ελληνικού ποδοσφαίρου μαζί με τους τρεις της Αθήνας. Όλα αυτά μέχρι που ήρθε το χρήμα στην ζωή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Από το επαγγελματικό ποδοσφαίρο και μετά ο Άρης σταδιακά, εντάξει, τα απόνερα μέχρι το 82-83 τα κράτησε ο Άρης 2-3 χρόνια με τη φόρα του, των δεδομένων του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, κράτησε μέχρι το 82-83. Το 82 και 83 και μετά ο Άρης δυστυχώς κατηφόρησε και αυτό έκανε να φαίνεται σημαντικός ο πέμπτος μέχρι και τη στιγμή και να έχει ανέβει τέταρτος χωρίς να έχει κάνει κάτι, χωρίς να έχει κάνει τίποτα. Απλά με την υποχώρηση του Άρη. Και αυτή η υποχώρηση του Άρη δυστυχώς κάθισε δεκαετίες με τις, εκλάμψεις και τις, ξέρω και εγώ, παρενθέσεις στην διάρκεια των χρόνων από το 83-84 και μετά, με κάποιες παρενθέσεις όμως όχι σε επίπεδο που να λες ότι αμάν και ντε τι κάναμε, φοβερό και τρομερό. Κάπως έτσι κυλούσε η ζωή στο ελληνικό ποδόσφαιρο μέχρι που το 2012 ήρθε από τη Ρωσία ο άνθρωπος ο οποίος βοήθησε τον συμπολίτη να μπει σε άλλα καλούπια και πλέον έβαλε την συγκεκριμένη ομάδα σε ρόλο διεκδικητή και δεν την έκανε απλά τέταρτη αλλά την έκανε ισότιμη διεκδικήτρια των πάντων απέναντι στους τρεις Αθήνας. Όσον αφορά τον Άρη, ψάχνει ακόμα να βρει τον άνθρωπο που θα κουμπώσει με το τεράστιο οικοδόμημα που λέγεται Άρης για να την οδηγήσει στο επαγγελματικό πλέον ποδόσφαιρο όπως του πρέπει. Περίμενε λίγο ο Κοσμάης εδώ πέρα γιατί πρέπει να κλείσουμε τα συνθήματα με σένα γιατί εσύ είσαι και τέτοιος. Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Άμα θέλεις μπορώ να τα λέω εγώ τα συνθήματα, δεν είναι πρόβλημα. Λοιπόν, Εγώ δεν θέλω να μιλήσω σήμερα ούτε για τα ποδόσφαιρα, ούτε για τα μπάσκετ, όλα αυτά τα δούμε στην εξέλιξη. Εγώ θέλω να μιλήσω για σένα. Είναι η τελευταία σου εκπομπή, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
5: Καλοκαιρινή τελευταία είναι, εκπομπή, ναι. Δηλαδή παίρνεις...
1: άμα χρειαστεί τώρα εδώ έχουν τα παιδιά, να ο Νίκος νομίζω γεννάει αυτές τις μέρες. Άμα χρειαστεί τώρα και στα κοντά μπορεί να κάνουμε καμία εκπομπή να βοηθήσω τα παιδιά να βγουν το πρόγραμμα.
5: Θα εμφανίζεσαι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα θα με πάρει τηλέφωνο π.χ. παραδείγματος χάρη ο Νικολάκης και θα με πει, ρε μπρο, έχω τεράστιο πρόβλημα, δεν μπορώ γιατί γεννάει η γυναίκα μου. Θέλησε,
5: εντάξει, φεύγεις από τη μονιμότητα, πας στο μπαλαντέρ που
1: λέμε. Θα το πω, αν μπορώ βέβαια, που λογικά θα μπορώ.
5: Ναι, εννοείται.
1: Όχι, ξέρω εγώ, κακιασμένος, τι, θα έρθω.
5: Όχι, δεν λέω αυτό. Απλά το θέμα είναι ότι...
1: Εγώ
5: θέλω λίγο να βάλω το feeling του ακροατή. Για μας, ας πούμε, ρε παιδί μου, το ραδιόφωνο είναι μια συνήθεια. Επιλέγουμε να ακούμε κάποιους συγκεκριμένους

0: Ναι, θα τους λείψεις και θα το καταλάβουν όταν θα δουν την έλλειψη, όταν θα είναι πραγματική πλέον η έλλειψή σου. Εγώ νομίζω ότι καλό είναι όπως λέει, να μην χαθείς, αφού υπάρχει και αυτό το παραθυράκι που θα είσαι, γιατί
1: εντάξει, αφού το ξέρεις τόσα χρόνια, τι
0: δεν
1: εγώ.
0: μπορούμε να βγούμε, δεν μπορούμε να βγούμε εύκολα από τη συνήθειά μας. Δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβεις τώρα. Εγώ σηκώνομαι στις 4 η ώρα τα ξημερώματα. Προσπαθώ να γεμίσω το χρόνο μου πέρα από τη μουσική. Εντάξει, ακούμε και μουσική τώρα. Όλη μέρα μέσα στο αυτοκίνητο δουλειά. 12-13 ώρες την ημέρα εργασία. Όλα αυτά εδώ είναι μια ρουτίνα, αλλά είναι πολλές φορές μια ρουτίνα που αναμονείς να έρθει αυτή η ρουτίνα, να μπορέσω να ακούσω, να περάσει η ώρα μου, να περάσει λέει και η δική μου η ώρα. Στην ουσία σε εκμεταλλεύομαι, έτσι. Εκμεταλλεύομαι εσένα, τον παραγωγό, που αφήνεις και εσύ τη δουλειά σου για να πας να κάνεις κάτι το οποίο πολλές φορές δεν σε φέρνει και τα καλύτερα. Σε φέρνει σε άσχημες καταστάσεις, εκνευρισμούς. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να κάνεις με κόσμο, γιατί ο καθένας έχει άποψη. Είμαστε και σε μια εποχή που όλοι έχουν άποψη και πολλές φορές η άποψη του χειρότερου είναι πιο δυνατή από της λογικής. Εγώ θέλω απλά να σου ευχηθώ ό,τι αποφασίζεις να είναι καλό για σένα. Αντιλαμβάνομαι ότι τον τελευταίο καιρό όλοι λίγο πολύ έχουν αγανακτήσει, μιλάω για παραγωγούς που κάνουν εκπομπές, έχουν αγανακτήσει, γιατί πλέον και δεν υπάρχει θέμα πέραν του μπάσκετ, έτσι, το είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι το οποίο ευτυχώς υπάρχει και αυτό. Αλλά θα συμφωνήσω και με αυτό που είπε χθες ο Γιώργος, ότι δεν πρέπει το ωραίο του μπάσκετ να μας κάνει να ξεχάσουμε και να αφήσουμε τον Άρη στο ποδόσφαιρο και να γίνει αυτό που έγινε τη δεκαετία του 80. Θα πρέπει αυτό που γίνεται τώρα στον Άρη να μας παρασύρει, ώστε να μπορέσουμε να αντιληφθούμε ότι όταν θέλουν να γίνουν πράγματα, μπορούν να γίνουν πράγματα, και παίζουμε πολύ σημαντικό ρόλο εμείς οι ίδιοι, οι ακροατές, οι οπαδοί, οι ψηφοφόροι, τέλος πάντων, να το πω έτσι, είναι αυτοί που εκλέγουν και βάζουν επάνω στο θόκο κυβερνήσεων και οπαδισμού και ομάδων κτλ. Εμείς ο κόσμος το επιλέγουμε. Τώρα θα μου πει ο άλλος, καλά, άμα θέλω εγώ πώς, άμα θέλεις, πάντα, όταν επαναστατείς και δεν επαναστατείς από τον καναπέ, επαναστατείς στην πραγματικότητα, και δεν λέω ούτε να κατέβεις στους δρόμους, αλλά η φωνή να είναι δυνατή και να έχει μια κατεύθυνση εκεί που πρέπει, ζητάς πράγματα και όταν ζητάς γίνονται. Του χρόνου το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο για μας θα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Θα είναι πιο δύσκολο διότι, παράδειγμα, ανεβαίνει και ο Ηρακλής, έρχεται ο Ρεξάτος, θα θέλει και αυτός να διεκδικήσει κάποια πραγματάκια, μπορεί και οι μικρότερες ομάδες, και να βρεθούμε πάλι σε μια κατάσταση παλαιών ετών, δηλαδή να αγωνιζόμαστε για την έξοδο στην Ευρώπη, και αν βγούμε στην Ευρώπη, γιατί βλέπεις ότι φέτος πώς είναι, παρόλο που πήρες την πέμπτη θέση δεν βγήκες, και να έχουμε πολλές περίεργες καταστάσεις. Για εμάς όσο πιο γρήγορα μπορέσουμε να πιέσουμε καταστάσεις να αλλάξουν τα πράγματα στο ποδόσφαιρο, και όταν δεν μπορώ εγώ, δηλαδή ακούω συνέχεια από τους δημοσιογράφους να λένε ότι το έχει αντιληφθεί και ξέρει ότι πλέον δεν είναι αρεστός και θέλει να φύγει ο κύριος Καρυπίδης. Εάν ο κύριος Καρυπίδης πραγματικά θέλει να φύγει, θα κάνει και ο ίδιος κινήσεις. Δηλαδή, εάν εσύ θέλεις το μαγαζί σου να το πουλήσεις γιατί αγανάκτησες από τον κόσμο που δεν σου συμπεριφέρεται είτε καλά, είτε έχει δίκιο, είτε όχι, εσύ θα ψάξεις να βρεις και να πουλήσεις το μαγαζί σου. Τώρα, αυτό θα έχει να κάνει. Θα πας στην κυβέρνηση, μια και έχεις και καλές σχέσεις, θα πας, θα ζητήσεις, θα πρέπει επιτέλους να δούμε με άλλο μάτι, δηλαδή με άλλο μάτι η κάθε διοίκηση στον Άρη, πώς πρέπει να λειτουργήσει και οι νοοτροπίες να αλλάξουν. Τέλος πάντων, εγώ σου εύχομαι, φιλαράκι, θα τα πούμε φυσικά το καλοκαίρι εννοείται όταν θα κατέβω, εύχομαι να είσαι κοντά μας και με έκπληξη να μας ανακοινώνετε όμως όταν είναι να κάνεις εκπομπή, γιατί είναι και αυτό ένα κακό, δηλαδή το ραδιόφωνο πολλές φορές το βλέπω να λειτουργεί λίγο σαν Καρυπίδης, δηλαδή ενημερώστε μας ότι σήμερα θα κάνει εκπομπή, από την προηγούμενη μέρα, αύριο θα γίνει εκπομπή, θα είναι, καταλαβαίνετε εννοώ, ή δεν θα είναι, δηλαδή μην

0: κάνουμε και εμείς στο βασανιστήριο, να λειτουργούμε λίγο ποδοσφαιρικά, άρης ποδοσφαιρικά σε κάποια πράγματα. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Την ησυχία σου πάνω απ' όλα. Σε καταλαβαίνω ότι και εγώ όταν έκλεισα το ραδιόφωνο πραγματικά με στεναχωρέθηκα, αλλά ηρέμησε το κεφάλι μου από κάποια πράγματα. Σου εύχομαι να ηρεμήσεις, να κάνεις τις διακοπούλες σου και όλα καλά, γορίνα μου. Θα τα πούμε το καλοκαίρι με υγεία.
1: Εσύ κοπελιά, αν σου μπει κάτι στο μυαλό, ρε φίλε, και κολλάει ο εγκέφαλός, ο Σπανούλης, βρε, ρε αγάπη, ο Σπανούλης, δεν είναι ο Σπανούλης του Περιστερίου, είναι ο Σπανούλης της Ευρωλίγκα, ο Σπανούλης της συμμετοχής σου στον τελικό της Ευρωλίγκα, που πήρε μια ομάδα, την Μονακό, στη μέση της χρονιάς, μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, την οδήγησε στον τελικό, έχασες ένα 40 λεπτό την κούπα, και στη συνέχεια με μια ομάδα που εγώ πραγματικά θεωρώ από τις μετριότερες όλων των εποχών παικτικά την Εθνική Ελλάδος σαν ταλέντο, την οδήγησε στην τρίτη θέση του Euro και έκανε και μια δεύτερη χρονιά σεζόν στη Μονακό με αρκετά καλή παρουσία μέχρι που έφυγε γιατί η ομάδα λύγησε από οικονομικά προβλήματα. Δεν είναι ο Σπανούλης τώρα του Περιστερίου. Τι να κάνουμε τώρα. Εν τω μεταξύ, σε άσχετο θέμα, ωραίο θέμα, τι θέμα έβγαλε, τι θέμα βάλανε φέτος σήμερα στην έκθεση στα παιδιά που ξεκινάνε, στον είναι ο γιος μου. Τι θέμα λέτε να έβγαλε, να βάλανε. Πω ρε φίλε, σε εμάς πρέπει να το βάλουμε αυτό. Μοναξιά και τρίτη ηλικία. Μοναξιά και τρίτη ηλικία, ωραίο θέμα έβαλε. Μάλιστα. Δεν είναι άσχημο. Ωραίο θέμα βάλανε στα παιδιά. Μοναξιά και τρίτη ηλικία. Αυτό άσχετο τώρα. Βέβαια, άρχισε την πληροφορία της ημέρας. Μια παρένθεση στα εκτός Άρη. Επειδή σήμερα ξεκινάνε και εξετάσεις και να πούμε και καλή επιτυχία στα παιδιά όλα. Ναι, λέει, δεν είναι καλός ο Σπανούλης. Ο Τρικέρι λέει, εμείς τον Τρικέρι εμείς θέλαμε. Όχι, εντάξει, δεν είναι το φέτος αντίδραση με τον Τρικέρι, αλλά ο Σπανούλης, παιδιά, αυτή τη στιγμή είναι κατά γενική ομολογία το νούμερο ένα project του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Όποιον ρωτήσεις αυτή τη στιγμή στους ειδικούς του χώρου, θα καταλάβεις ότι το βλέμμα τους το στρέφουνε στην πορεία του Βασίλη. Όχι γιατί είναι δεδομένο ότι θα καθοριωθεί. Άμα ήταν δεδομένο, θα λέγαμε δεδομένο. Γιατί έχει όλα τα στοιχεία που τον καθιστούν σαν έναν άνθρωπο ο οποίος βάζει πολύ σημαντική υποψηφιότητα να υπογράψει την επόμενη 20ετία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μπορεί να μην το κάνει. Δεν λέω ότι σίγουρα θα το κάνει. Έχω εγώ αυτήν την αίσθηση ότι θα καταφέρει. Άλλο, αυτή είναι δική μου αίσθηση. Αλλά δεν μπορώ να το πω ότι σίγουρα θα γίνει. Είναι, εγώ τον πιστεύω. Εγώ θεωρώ ότι θα πάει καλά. Αλλά σίγουρο είναι ότι όλοι στο ευρωπαϊκό μπάσκετ το βλέμμα τους το έχουν πάνω του. Και όταν στην τρίτη, μετά από δύο χρονιά στην Ευρωλίγκα, έχει καμιά 3-4 προτάσεις από ομάδες της Ευρωλίγκα, εκεί νομίζω καταλαβαίνεις ότι πλέον τον αντιλαμβάνονται όλοι σαν προπονητή Ευρωλίγκα. Το που μπορεί να φτάσει είναι υπερβολικά νωρίς ακόμα να το πει καθένας. Ο καθένας μπορεί να έχει μια πρόβλεψη να κάνει. Αλλά μετά έχει να κάνει και με τις ομάδες που θα κοουτσάρει και το πάντρεμα που θα κάνει και τις επιλογές. Θεωρώ ότι ο Βασίλης, αν έρθει στον Άρη, θα έχει κάνει τη σωστότερη επιλογή της καριέρας του. Θα ανέβει μαζί παρέα με το σύλλογο και το project το οποίο και του παρουσιάστηκε, εφόσον γίνει και πράξη και γίνει, το δούμε στο παρκέ να συμβαίνει, νομίζω θα είναι τεράστιο διαβατήριο για τη συνέχεια της καριέρας του, γιατί έχει μπροστά του και 25 χρόνια καριέρας. Έτσι, δεν θα πεθάνει και στον Άρη. Οπότε θα δούμε, μην βιαζόμαστε. Σίγουρα προς το παρόν πάντως θεωρείται μέσα στους ανθρώπους που Οι περισσότεροι λέει καλοί της Ευρωλίγκα έχουν κλείσει ήδη. Καλά, τώρα κλείνουν. Πώς κλείνουν. Ακόμα και τώρα κλείνουν. Ούτε ο Μπράντοβιτς έχει κλείσει, ούτε ο Πασκουάλ ακόμα έχει κλείσει, ούτε ο Σφαιρόπουλος έχει κλείσει. Δεν έχουν κλείσει. Πώς έχουν κλείσει. Δεν είπα ότι. Πρώτη, είχε προτάσεις και από την Μπαρτσελώνα, προτάσει και από τον Ερυθρό Αστέρα, προτάσει και από την Εφές, προτάσει και από την Ντουμπάι. Έχει προτάσεις και κουβέντες. Αν ήθελε να έχει συμφωνήσει, θα έχει ήδη συμφωνήσει. Μην αλλάζουμε την ισογραφία. Αν ήθελε ο Βασίλης να έχει συμφωνήσει με ομάδα Ευρωλίγκα, θα έχει ήδη συμφωνήσει. Τουλάχιστον 3 με 4 προτάσεις τις είχε στην διάθεσή του. Και δεν είναι πραγματικά πάρα πολλές. Εδώ ο Σφαιρόπουλος, ας πούμε, έμεινε ένα χρόνο 6 μήνες χωρίς ομάδα. Βέβαια, ήταν πίσω και το συμβόλαιο του Ερυθρού Αστέρα και μια ιδιαίτερη κατάσταση. Αλλά μην αλλάζουμε τα δεδομένα. Καλημέρα. Αρχικά να σου πω, φίλε, καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνεις, λέει ο Στέφανος. Μια ερώτηση και μια δήλωση θέλω να κάνω. Η δήλωση είναι ότι έρχονται τεράστιες χαρές που μέρες που εμείς οι γεννημένοι το 2009 δεν έχουμε ζήσει. Και η ερώτηση είναι, η απέναντι είναι έτοιμη για τις φάπες? Κοίταξε, Στέφανε. Μια στα νιάτα, μια στα γεράματα που λένε. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμη. Σίγουρα το καλό και για το άθλημα και για αυτούς και για το άθλημα και γενικότερα για όλο το χώρο, ότι εντάξει, δεν αυτό που έρχεται από εμάς δεν το υποδέχονται αυτοί με τον Γαλατσόπουλο, το υποδέχονται με τον Μιστακίδη. Οπότε αντιλαμβάνεις ότι απέναντί μας δεν θα έχουμε, δηλαδή οι ισορροπίες δεν θα είναι όπως τη δεκαετία του 90. Έτσι. Δεν θα έχουμε τέτοια διαφορά. Απέναντί μας θα έχουμε μια ομάδα η οποία επίσης έχει ένα πολύ μεγάλο οικονομικά ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι διατεθειμένος και αυτός να κάνει σημαντικά πράγματα επί αγωνιστικού. Τώρα, βέβαια, το τι θα γίνει στο παρκέ, γενικότερα τι θα κάνει κάθε ομάδα και στις δική με. Γιατί εντάξει, το Brandi Ferrari Pauk θα είναι πολύ έντονο του χρόνου, γιατί θα διακυβεύεται και το EuroCup, έτσι. Αλλά νομίζω ότι περιττεύει η γνώμη η δικιά μου ή κάποιου συμπολίτη οπαδού. Αυτό που έχει σημασία είναι η αλήθεια, είναι συγκεκριμένη. Όταν μιλάμε για το συγκεκριμένο άθλημα, το συγκεκριμένο χώρο στο μπάσκετ, νομίζω ότι οι συστάσεις και τα σχόλια λίγο περιττεύουν όταν μιλάμε, όταν μπαίνει η λέξη Άρης στην κουβέντα. Όλοι γνωρίζουν, όλοι ξέρουν, τους αρέσει, δεν τους αρέσει, τα πράγματα είναι δεδομένα. Ο Άρης είναι αυτός που ελέγχει ουσιαστικά τα πάντα, εφόσον αυτός είναι καλά, εφόσον είναι αυτός δυνατός. Άμα δεν υπήρχε φυσικά αντικειμενικά οικονομική δυνατότητα να μπει στην κουβέντα, τότε εξορισμού. Να περάσεις, Χάτζη λέει, να περάσεις όμορφα, λέει, να σε ακούμε και λίγο το καλοκαίρι και πού είσαι, τώρα έχεις χρόνο να σβήσεις κάτι που είναι εκεί κοντά στο μαγαζί σου. Ρε εσύ, κολλητός με τη Χριστίνα είσαι? Αυτή σε βάζει να τα λες? Δεν εξηγείται αλλιώς. Πρέπει να κάνεις παρέα με τη Χριστίνα. Δεν εξηγείται αλλιώς. Πρέπει αυτή να σε βάζει να,

0: Λοιπόν, μηνυματάκια, γραμμούλες, όχι ακόμα, όχι ακόμα, όχι καθόλου. Δεν χρειάζεται άλλες γραμμές, φτάνει τόσο. Μηνυματάκια αρκετά. Μίτσο, καλημέρα. Μόνο μια ομάδα μπορείς να βάλεις την φανέλα με το όνομα του δίπλα στη μεγαλύτερη φανέλα της Ευρώπης και αυτό δεν χρειάζεται. Εν τω μεταξύ, ρε εσύ. Να θέλω να γιάστα, ενώ να δει πραγματικά. Το επόμενο μότο που θα κάνετε να έχει κανένα χάρτη με καμιά 5-6 πόλεις, 7, 8, 10, 25, 58. Βάλτε τη Γερμανία που είναι γνωστό ότι είστε οι περισσότεροι οπαδοί στη χώρα. Είστε περισσότεροι και από τους οπαδούς της Μπάγερν, είναι γνωστό αυτό. Πρώτα είναι να ξέρετε, όσοι δεν το ξέρουν, να σας ενημερώσω εγώ ότι η νούμερο ένα οπαδή στη Γερμανία είναι η φίλη του συμπολίτη. Μετά είναι, έχονται της Μπάγερν, της Ντόρτμουντ, οποιοδήποτε, τα λοιμά αυτά. Να βάλετε τη Γερμανία σαν χώρα, όχι σαν πόλη. Μην διαλέξετε μια πόλη της Γερμανίας, όλη τη χώρα βάλτε. Γιατί τώρα ακούω μετά το μια πόλη, μια ομάδα, το κάνετε και δύο πόλεις μια ομάδα. Δηλαδή πραγματικά το έχετε πάει σε άλλα επίπεδα. Βάλατε την Κωνσταντινούπολη προφανώς τώρα. Πια Μπεσίκτας, πια Γαλατά, πια Φενέρ και πια εκεί πέρα στην Κωνσταντινούπολη είναι όλοι ΠΑΟΚ. Στην Θεσσαλονίκη εννοείται ότι όλοι ΠΑΟΚ. Στο Πόντος φυσικά εννοείται όλοι ΠΑΟΚ. Στη Γερμανία μετανάστες εκεί πέρα όλοι. Συγγενιτιά όλοι ΠΑΟΚ. Την Αμερική μην ξεχάσετε. Βάλτε και εκεί λίγο από Νέα Υόρκη κάτι βάλτε. Αυστραλία, αυτό επίσης να μην το βάλετε τέτοιο. Βάλτε όλη τη Βόρεια Ελλάδα που έτσι γνωρίζετε. Τι άλλο να βάλετε. Βάλτε και την Αθήνα. Βάλτε και την Αθήνα. Βάλτε ρε παιδάκι μου. Βάλτε. Μην τρέπεστε τώρα. Ή μην είστε ολιγαρχίες τώρα. Βάλατε τώρα δύο πόλεις. Βάλτε εκεί. Βάλτε. Ανοιχτείτε. Αφηθείτε. Ναι. Κάντε το ρε παιδί μου. Διασκεδάστε τον κόσμο. Μα τι τραβάμε ρε φίλε. Ο Γιώργος, καλημέρα Χάτζη. Σας εύχομαι, καλές διακοπές και με το καλό πάλι πίσω. Κοίτα, μη φας όλο το καλοκαίρι μακριά από το γυαλό. Εντάξει, θα ερχόμαστε καμιά βόλτα. Εντάξει, τώρα. Δεν μας χωράει το παλέ, αυτό είναι το τεράστιο εμπόδιο. Να περάσεις καλά, λέει ο Γιώργος. Ότι τα παιδιά δίπλα δεν είναι απλά έτοιμα, είναι θυσμένα στην φάπα, λέει. Ότι. Άσε μας ρε αγόρι μου. Πες το φίλο ότι υπάρχει περίπτωση Κοντομινά που έψαξε να βρει να πουλήσει στον Ζαχουδάνη για τη χθεσινή αποκάλυψη ότι η εταιρεία του ανθρώπου από τη Ρωσία δανείζει την ΠΑΕ τον δίπλα με τόκο. Έχουμε καμιά άποψη? Για ξαναπες το λίγο αυτό, Στάθη. Για τη χθεσινή αποκάλυψη λέει ότι η εταιρεία του ανθρώπου από τη Ρωσία δανείζει την ΠΑΕ τον δίπλα με τόκο. Έχουμε καμιά. Κοίταξε, αυτό δεν ξέρω τώρα. Αποκάλυψη. Αυτό είναι γνωστό και το ξέρουν κιόλας στον συμπολίτη. Ότι η επόμενη μέρα μετά την οικογένεια Σαββίδη στον ΠΑΟΚ, για τον επόμενο ας πούμε, τα πράγματα λίγο θα είναι κάπως συγκεκριμένα. Δηλαδή θα εμφανίζεται ο συμπολίτης να χρωστάει στην οικογένεια, να χρωστάει πολλά. Εντάξει, βέβαια δεν τους ενδιαφέρει αυτό, δεν τους ενοχλεί. Είναι λογικό, είναι αφού είναι. Δεν ξέρω αν το βρουν μπροστά τους και τι ακριβώς μπορούν να μπροστά τους. Είναι λίγο ένα θεματάκι το οποίο πιθανόν να τους απασχολήσει κάποια στιγμή στην μετά Σαββίδη εποχή. Τώρα δεν τους απασχολεί. Και δεν ξέρω κιόλας, δεν μπορεί να είμαι και σίγουρος ότι τελικά θα τους απασχολήσει. Αλλά ότι υπάρχει μια τέτοια. Έτσι, ένα τέτοιο σενάριο να το βρουν μπροστά τους και να έχουν λίγο να σηκώσουν τα χέρια ψηλά και να πούνε, όχι, τι κάνουμε τώρα. Μπορεί να γίνει αυτό. Ο Ιωάννης γραμμή λέει. Να πάρουμε μια γραμμή. Τελευταία. Όχι, τελευταία. Παρακαλώ. Άντε να ανοίξουμε και μια γραμμή ακόμα. Βαγγέλης Χάτζη, καλό το καλοκαίρι, ρε φίλε. Λέει ο Βαγγέλης. Και καλή ξεκούραση. Θέλει αντοχή ο ποδοσφαιρικός Άρης του χρόνου, όπως και ο μπασκετικός, αλλά για διαφορετικούς λόγους. Ο Λευτέρης. Τώρα το άκουσα, σοβαρέψου Χάτζη. Εντάξει, παιδιά, κάνουμε διακοπούλες. Ούτως ή άλλως είναι γνωστό ότι εγώ κάθε καλοκαίρι προσπαθώ να φύγω όσο γίνεται περισσότερο. Πέρσι είχα λείψει λιγότερο από ποτέ, δεν βόλεψε. Φέτος βολεύει. Η χρονιά ήταν δύσκολη, ούτως ή άλλως. Ο ποδοσφαιρικός Άρης δεν είναι για εύκολα πράγματα. Ήταν δύσκολη. Υπάρχουν και πολλές εντάσεις και πολλοί εκνευρισμοί. Οπότε λίγο να ηρεμήσουμε, να ευχηθούμε ο Άρης να βρει το δρόμο του να, ποδοσφαιρικά, για τον μπάσκετ τον έχει βρει και εδώ είμαστε, μην τρένεστε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Μίτσο.
0: Τι γίνεται?
1: Μ' ακούς?
0: Βεβαίως ακούω.
1: Λοιπόν, αυτό το goodbye είναι να καταλάβω Προσωρινό, όχι μόνιμο.
2: Καλοκαιρινό.
1: Καλοκαιρινό, μάλιστα. Mm. Γιατί θα πας διακοπές.
2: Όχι ρε Χατζώση, τι είναι αυτά που λες.
1: Ξέρω εγώ.
2: Όχι ρε, στο μαγαζί θα είμαι.
1: Για να πάμε διακοπές από το Μάιο.
2: Εγώ, φίλε, διακοπές, εγώ πήγα μετά από πολλά χρόνια πέρσι 3 μέρες στο Πήλιο και το γράψαν οι ειδήσεις. Το ήμουνα,
1: ναι.
2: Δηλαδή, εγώ για να λείψω από την πόλη, αν λείψω, θα λείψω 3 με 4 βράδια. Και αυτό θα γίνει μια φορά την πενταετία.
1: Είπα και εγώ, γιατί διακοπές και λέω από το Μάιο θα κάνει διακοπές.
2: Διακοπές και εγώ δυστυχώς. Μα θα ήμουν πολύ χαρούμενος να ίσχυαν όλα αυτά.
1: Είναι να πάρει τον άρεμα ή να κάνει.
2: Ναι, όχι, διακοπές, φίλε. Είναι το ακριβώς ανάποδο. Αλλά θα είμαι στο μαγαζί.
1: Τον αφούσα, τόσα.
2: Αν είχα τη δυνατότητα αυτή, η αλήθεια, φίλε, όπως τα λες, έτσι. Δεν έχω αυτή τη δυνατότητα.
1: Πες μου λίγο, κουνιέται κανένα φίλο εκεί στον Εραστέχνη, κανένα ενδιαφέρον, τίποτα αυτό με την Deloitte, δεν ξέρω, έχει παραδοθεί, δεν έχει παραδοθεί. Μόνο αυτό με ενδιαφέρει εμένα, όλα τα άλλα...
2: Αυτό το οποίο μπορώ να μεταφέρω μόνο, ναι, από πλευράς Εραστέχνη, είναι ότι δεν σταματάει λεπτό η προσπάθεια έβρεσης για επενδυτή. Αλλά δυστυχώς...
1: Αυτό μήπως πρέπει να το εξωτερικεύσει κιόλας.
2: Τι νόημα έχει. Τι νόημα έχει. Εντάξει. Σου λέει, πώς? Δεν είμαι σε θέση να ανακοινώσω κάτι.
1: Δεν είπαμε να ανακοινώσεις. Είπαμε να μας πεις 2-3 πράγματα.
2: Θα γίνει μια συνέλευση που θα έχει αντικείμενο βέβαια το βόλεϊ, από ό,τι κατάλαβα, την ερχόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω αν...
1: Βόλεϊ θα κάνουμε δηλαδή τάπ.
2: Ναι, να γίνει το βόλε για να παίξει την Α1, που κανονικά. Το budget του βόλε, ξέρεις πόσο είναι. Πόσο χρειάζεται για να σταθείς με αξιοπρέπεια στο...
1: 850. Πόσο?
2: 850.
1: 850?
2: Ναι.
1: Για να μείνεις?
2: Για να συμμετάχεις με αξιοπρέπεια. 850.
1: Άρα αφού το γλουπάλι.
2: Και τα έσοδα από τηλεοπτικά, ξέρεις πόσα είναι. 12 χιλιάρικα.
1: 12 χιλιάρικα.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
2: Και αυτή είναι μια αγωνία των ανθρώπων του Εραστέχνη να συμμετέχει το βόλεϊ κανονικά.
1: Γι' αυτό πρέπει επιγόντως να έρθει κάποιος.
2: Ναι.
1: Ο οποίος θα είναι πάρα πολύ δυνατός. Που θα αποδίδει και αυτά που πρέπει στον Εραστέχνη. Και θα του κόψει και μια ταρίφα κάθε χρόνο για το σήμα. Για να είναι... τα τμήματα όλα σε εγρήγορση και λειτουργία και ζωντανοί οργανισμοί, όχι πεθαμένοι. Αυτό και όσο αναλωνόμαστε το τι κάνει ο δίπλα φιλαράκι, αυτό είναι παρατήρηση και για σένα που έλεγε χθες για τους τίτλους και για αυτά, δεν χρειάζεται να αναλώνεσαι σε τέτοια πράγματα.
2: Ναι.
1: Περσινά ξινά στα φίλια θα σου πει ο άλλος, κάποτε ήμασταν αυτοκράτορες, τώρα πρέπει να γίνουμε... ξανά να πάμε στον χρόνο, αλλά θέλει προσπάθεια.
2: Καλά, αυτοκράτος δεν θα ξαναυπάρξει. Ούτε ο Άρης, ούτε καμιά άλλη.
1: Όσο αναλωνόμαστε όμως, το τι κάνει ο δίπλα, και άμα θα πέσουν σφαλιάρες στα νίκες, ήττες και τέτοια, θα σου πει φιλαράκι, έχεις να με κερδίσεις στο κρατικό, πόσα χρόνια. Λοιπόν, στην μπάλα, άστο. Στα όλα τα θρήματα, τα άλλα πρωταθλητές. Μην αναλωνόμαστε σε αυτούς, μας κάνει κακό. Μας σταματάει πίσω. Είναι σαν να πατάμε φρένο. Όσο αναλωνόμαστε το τι κάνουν οι δίπλα, τι κάνει ο Σαββίδης, αν θα μπορεί να δανείσει, να κάνει, να ράνει, αυτό όλο είναι τροχοπέδι για μας. Φιλάκια, καλό καλοκαίρι.
2: Να είσαι καλά, παιδιάκια. Αυτά, να είστε καλά. Πολλά μηνύματα, δηλαδή αν έρθει λέει ο Σπανούλης, λέει ο Ηρακλής, δεν θα κάνεις εκπομπή. Έχει εδώ ανθρώπους να κάνουν εκπομπή, άμα έρθει ο Βασίλης. Που θα έρθει, παιδιά, δεν νομίζω να χαλάσει. Θα έρθει ο Βασίλης. Έχω αυτή την σιγουριά, εγώ, εντάξει. Τώρα, από εκεί και πέρα, στη ζωή κανείς δεν μπορεί να υπογράψει κάτι, ούτε να εκφραστεί με απόλυτα σιγουριά. Την αίσθησή μας λέμε. Από την περίοδο μας, έτσι όπως την εισπράττουμε, 5 κουβέντες που κάνουμε με κάποιους ανθρώπους που εμπιστευόμαστε, θεωρώ ότι αυτό το deal δεν μπορεί να χαλάσει. Αυτά. Να κλείσουμε και τα ηχητικά μας και όλα. Τι να βάλουμε για τέλος? Τι λέτε να βάλουμε για τέλος? Θα βάλουμε 2 τραγουδάκια για τέλος. Το ένα είναι μπασκετικό. Το άλλο είναι ποδοσφαιρικό.
0: ας ξεκινήσουμε από το ποδοσφαιρικό. Έτσι, για το καλό καλοκαίρι και βλέπουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Χωρίς μετρό από σήμερα και μέχρι τις 19 Ιουνίου η Θεσσαλονίκη για τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης της Καλαμαριάς. Επανέρχεται από σήμερα η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤΑ από Νέα Ελβετία μέχρι σιδηροδρομικό σταθμό. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται καθημερινά από τις 5 τα ξημερώματα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Μία από τις τελευταίες καθημερινές του Ιουλίου θα παραδοθεί η επέκταση, δήλωσε ο Νίκος Σταχιάος. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων διαγωνίζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Αύριο σειρά θα πάρουν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Εξελίξεις με τον ντρόουν στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών έχει στα χέρια του το πόρισμα του ΓΕΘΑ. Ετοιμάζεται επίσημο διάβημα της Αθήνας προς το Κίεβο. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε επίσης την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, ενώ είχε συνομιλία και με τον Ουκρανό ομόλογό του. Βράζει το πολιτικό σκηνικό, σημαία μας η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, καταθέτοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του στον Άριο Πάγο. Καταγγελίες ΠΑΣΟΚ για κόμμα Τσίπρα και δημοσκοπήσεις. Συγκεκριμένα συστήματα επιδιώκουν τη διατήρηση της νέας δημοκρατίας στη διακυβέρνηση, δηλώνουν. Υιοθετεί θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τη ζήλευαν, απάντησε στο ΠΑΣΟΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Περιλαμβάνει εκεχηρία 60 ημερών άνοιγμα των στενών του Ορμούς και απομάκρυνση των Ιρανικών ναρκών. Τίποτα δεν είναι οριστικό, λέει την ίδια ώρα η Τεχεράνη. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς δήλωσε ότι δεν είναι αβέβαιο εάν ο πρόεδρος Τραμπ θα το υπογράψει. Νέα ένταση εχθές στα στενά του Ορμούς. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν ότι αναχαιτίστηκε εχθρικό αεροσκάφος. Δεν έχει καταρριφθεί κανένα αμερικανικό αεροσκάφος στην περιοχή, δήλωσε στο Reuters Αμερικανός αξιωματούχος. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent αυτή την ώρα στα 91 δολάρια το βαρέλι. Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειαστεί, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών. Εξεράγει πύραυλος της διαστημικής εταιρείας του Jeff Bezos στη Φλόριντα. Η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια δοκιμής εν ώψη προγραμματισμένης εκτόξευσης. Ασφαλή τα μέλη του προσωπικού, ανακοίνωσε ο Jeff Bezos. Δεν ανακοινώθηκαν τα αίτια της έκρηξης. Γενικά έθριος καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες τοπικές νεφώσεις. Υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στην περιοχή της Χαλκιδικής με μονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι από το απόγευμα στρέφονται σε νότιο-ανατολικούς 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, κοτόπουλο νητσιάκο στο κιλό, μόνο 2,99. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό, μόνο 6,99. Χρυσά αυγά, 30% φθηνότερα. Και συσκευασμένα αλατικά κρέτα φάρμου σε Ελλάδη, 35% φθηνότερα. Πύρα Βεργίνε εξάδα κουτί, μόνο 3,59.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
9: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
8: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
8: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
10: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
14: Έκτακτη είδηση.
3: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
14: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
3: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
14: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
3: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
14: www.ergopavlatel.gr.
3: Έργο τέλεια νέα.
15: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
16: Έλα, Γιώργη!
17: Φιλά, κύριο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
16: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
17: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
16: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
17: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
18: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
19: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
18: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
19: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
16: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
20: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
21: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
20: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
21: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
20: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
21: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
22: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
23: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
22: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
23: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
22: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
24: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
0: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
1: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
8: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
19: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
8: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
19: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
8: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
19: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
15: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
2: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό λογική επιλογή.
24: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
25: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
24: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
25: Ποιος εγώ?
24: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
25: Και ejectionservice.gr.
24: Lease Access.
26: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Καλημέρα σε όλους, εδώ είμαστε Yellow Radio 101.7. Ξεκινάμε αφήνοντας λίγο παραπάνω χρόνο στον κύριο Χατζαθανασίου, γιατί ήταν τελευταία του εκπομπή για τη σεζόν. Από εβδομάδα με Βασίλη και Χαγιά που θα κάνει 8-10 θα είμαστε κύριοι στην ώρα μας. 10 και 10, βαριά 10 και 4 θα έχουμε ξεκινήσει. Το άξιζο Δημήτρης, του το δίνω. Θα πάμε μαζί παρά για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στην τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Με όλη την κυτρινόμαυρη επικαιρότητα, όπως κάνουμε καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 12, παρά με όλους εσάς που στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099 και φυσικά στο post της εκπομπής που βρίσκεται σελίδα του Yellow Radio 101.7 στο Facebook. Στην τελευταία μας εκπομπή για τον Μάιο, θα τα πούμε ξανά το καλοκαίρι τυπικά. Εντάξει, ένα καλό ερώτημα είναι αν θα έχουμε τη Δευτέρα εκπομπή. Δεν έχει απαντηθεί αυτό, είναι αλήθεια. Είναι υποτίθεται είναι το Αγίου Πνεύματος. Θα το μάθετε στη διάρκεια της ημέρας, θα το μάθουμε κι εμείς. Αν δηλαδή θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα, θα τα πούμε ξανά την Τρίτη. Για την ώρα θα τα πούμε σήμερα. Με δύο καλεσμένους, ο ένας είναι σταθερός, τον ξέρετε, Δευτέρες Παρασκευές, ο κύριος Μιχάλης Λεάνης. Θα είναι σε λίγη ώρα μαζί μας για να σχολιάσουμε όλη την επικαιρότητα και έχουν γίνει αρκετά, είναι η αλήθεια. Από τη Δευτέρα που τα είπαμε τελευταία φορά με τον κύριο Λεάνη και τα οποία θα σχολιάσουμε μαζί του. Γιατί καλύτερη, έχω ανοίξει γραμμές. Είμαι σίγουρος ότι είναι ο Αβραάμ, θέλω να δω. Ναι.
1: Έλα,
0: ρε Αβραάμ, αφού δεν έχω ανοίξει γραμμές, ρε αγάπη μου.
1: Γιατί... Συγγνώμη.
0: Εγώ συγγνώμη, αφού δεν έχω ανοίξει γραμμές. Είπα εγώ να πάρετε. Φραγμένο ήταν ο Τσέτον Αβραάμ, είναι δεδομένο. Παραμονές τελικού Τσαμπιολί αύριο σε 7 η ώρα. Παρί Άρσεναλ, έχουμε και αυτό.

Στις 11 και 4 περίπου, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα ικανοποιήσω την επιθυμία αρκετών του ακροατηρίου και θα έχουμε μαζί μας έναν λατρεμένο καλεσμένο. Ένα πολύ καλό συνάδελφο. Μία από τις παλιές καραβάνες του μπασκετικού ρεπορτάζ. Ο οποίος αν δεν κοιμηθεί μέχρι τις 11 και 4 γιατί και αυτό θα μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας για να συζητήσουμε τα τεκτενόμενα στο μπασκετικό αέρα.

Θα μιλήσουμε φυσικά και για τον ποδοσφαιρικό Άρη, όπου είμαστε στο κατόφλι ενός Ιούνι που αναμένεται και πρέπει να φέρει πλέον ουσιαστικές εξελίξεις, τις πρώτες σε ό,τι έχει να κάνει με το σχεδιασμό της επόμενης σεζόν. Με το βλέμμα μας στραμμένο στο Φούντα, γιατί ο Άρης θέλει Φούντα και του το έδειξε συνάντηση της περασμένης Τετάρτης, περιμένοντας πλέον τις τελικές επαφές των δύο πλευρών για να δούμε αν θα υπάρξει οριστική συμφωνία και ο ταξιάρχης Φούντας θα ντυθεί στα κιτρινόμαυρα τη νέα σεζόν. Φυσικά και θα συζητήσουμε πάλι για Βασίλη Σπανούλη, όπως λέει και ο Μιχάλης. Πιο Champions League, εδώ κάνουμε refresh κάθε 10 λεπτά για Σπανούλη. Θα μας απολύσουνε. Όχι, Μάικ, πρόσεχε. Και είναι δύσκολο. Αν και σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση, όλα είναι καλά. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην Ελλάδα. Δηλαδή όλα είναι πλέον, όλα είναι φθηνά, δεν πληρώνει τίποτα παραπάνω. Και μην ακούς κανένα για τον πόλεμο κτλ. Γιατί και πριν τον πόλεμο τα ίδια ήταν. Μην ακούσω τώρα τίποτα χαζά. Είναι ο πόλεμος που έχει ανεβάσει τιμές. Λες και πριν τον πόλεμο, πριν τον Τραμπ, αυτός ο γιούχου άνθρωπος. Πρέπει να προσέχουμε κιόλας τι λέμε. Μην σκάσει κανένα μαύρο SUV από τις μυστικές υπηρεσίες εδώ πέρα και έχουμε άλλα. Κάνει ό,τι κάνει με το Ιράν. Λες και πριν όλα ήταν μια χαρά. Όλα ήταν σε νορμάλ τιμές και βάζαμε στην άκρη 500 ευρώ το μήνα, ρε παιδί μου, ας πούμε.

Έχω εντυπωσιαστεί μεταξύ από εσάς, γιατί μία εικόνα την οποία ζωγράφισα εγώ χθες ραδιοφωνικά με το παλέ και τον κόσμο να περιμένει απ' έξω τον κίτρινο καπνό με τον Βασίλη Σπανούλη, έχει γίνει viral από χθες. Και μου έχετε στείλει όλοι πάρα πολλές φωτογραφίες με το παλέ. Και έχω, δηλαδή, ορισμένοι βάλατε τη μαεστρία σας. Τώρα, βέβαια, αντιλαμβάνομαι ότι κάμποση θα απευθυνθήκατε στο chat GPT. Καλημέρα, chat. Φτιάξε μου μια φωτογραφία με το παλέ ντεσπορ και να βγαίνει κίτρινος καπνός από πάνω.

Χαίρομαι που βλέπω μήνυμα από Πάτμο, το φίλο τον Άλκη. Σε ζώνη πήγες να δουλεύεις, τι έκανες στην Πάτμο, τι κάνεις στην Πάτμο αυτή την εποχή. Και λέει ο Άρης Νίκος, σίγουρα θέλει φούντα, λέει, ειδικά στο ποδόσφαιρο. 100%. Ο περσινός, ναι.

Την καλημέρα μου και στον Παναγιώτη που στέλνει φωτογραφία με Βασίλη Σπανούλη. Welcome to Aris. Δεν έχει τελειώσει ακόμα, παιδιά, το θέμα του Σπανούλη. Επειδή υπάρχουν και πολλά δημοσιεύματα. Πολλά. Ένα-δύο δημοσιεύματα από χθες. Ένας χαμός που έγινε στο X από το απόγευμα και μετά με αφορμή ένα δημοσίευμα. Αν είχε τελειώσει του Σπανούλη, θα είχε ανακοινωθεί. Να σου το πω έτσι. Για να μην ανακοινώνεται, σημαίνει ότι δεν τελείωσε. Για να μην υπάρχει κάποια άλλη διαρροή που να λέει ότι δεν θα έρθει ο Σπανούλης πάμε παρακάτω, σημαίνει ότι υφίσταται. Οπότε, η αγωνία μας θα κρατήσει για λίγο ακόμα. Μερικά 24 ώρα νομίζω ότι μόνο θα χρειαστεί να περιμένουμε, τίποτα παραπάνω. Για να έχουμε την τελική έκβαση σε ένα θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή απασχολεί όλη, χωρίς υπερβολή, την μπασκετική Ελλάδα.

Δημήτρη μου και την καλημέρα μου κιόλας. Δεν ξέρω αν τις βλέπει ο Σπανούλης, αλλά σίγουρα τις φωτογραφίες συγκεκριμένες. Σίγουρα όμως έχει αφουγκραστεί το πόσο τρελαμένος με ωραίο τρόπο είναι αυτή τη στιγμή ο κυτρινόμαυρος οργανισμός. Η ομάδα για την οποία άκουγε τόσα και τόσα πράγματα όταν ήταν μικρός. Ένας άνθρωπος που μεγάλωσε θαυμάζοντας τον Νίκο Γκάλη. Ένας άνθρωπος που και αυτός ως μπασκετάνθρωπος, όπως όλοι οι μπασκετάνθρωποι των προηγούμενων χρόνων, είχαν μία άμεση σύνδεση και μία άμεση συμπάθεια με τον μπασκετικό Άρη, γιατί ο μπασκετικός Άρης ήταν αυτός που ενέπνευσε όλη την Ελλάδα όσον αφορά τον μπάσκετ.

Λιγότερο από μία εβδομάδα επίσης. Για να το βρούμε μπροστά μας από την επόμενη που θα επιστρέψουμε. 6 μέρες από την έκτακτη Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη. Με επίκεντρο το βόλεϊ. Αλλά μια Γενική Συνέλευση στην οποία φυσιολογικά θα τοποθετηθούν οι άνθρωποι του Συλλόγου και για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Μια διαδικασία για την επόμενη μέρα που τρέχει. Μια αναζήτηση που συνεχίζονται, επαφές που συνεχίζονται. Έχω αντιληφθεί ότι θα πρέπει να το λέμε κάθε μέρα. Αυτό δηλαδή, που είναι λίγο κουραστικό βέβαια από ένα σημείο και μετά. Είμαστε εν αναμονή των αποτελεσμάτων αυτών των συζητήσεων. Μέχρι τότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα πέρα από το να περιμένουμε. Να στηρίζουμε την ομάδα ο καθένας στον βαθμό που αντέχει και μπορεί, οικονομικά, ψυχολογικά. Και θα πρέπει βέβαια και η ίδια η ομάδα να κάνει κάτι καλύτερο από αυτό που είδαμε την περσινή πλέον σεζόν.

0: και τις εξελίξεις γύρω από το θέμα του Βασίλη Σπανούλη και περίμενα καρτερικά να φτάσει η μέρα Παρασκευή για να μπορέσω να συζητήσω μαζί του και να τον ακούσω, όπως μαζευόμασταν παλιά όταν ήμασταν μικροί γύρω από τον Τζάκι. Πολύ διαφήμιση του, εντάξει, αυτή η εικόνα, ρε παιδί μου. Με ένα ζεστό ποτήρι σοκολάτας. Τώρα με ένα δροσερό φρέντο εσπρέσο που τον έχω αφήσει έξω εδώ μεταξύ, για να ακούσουμε τον κύριο Λεάνη και να συζητήσουμε μαζί του για το θέμα Βασίλη Σπανούλη. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Καλημέρα σας.
1: Μια χαρά. Τι πληροφορίες έχουμε να τις διασταυρώσουμε?
0: Κοίτα, πριν πάμε στις πληροφορίες, εδώ και τέσσερις μέρες, δηλαδή Δευτέρα μιλήσαμε, από την Τρίτη και μετά, όλη η μπασκετική Ελλάδα ασχολείται με αυτό το θέμα. Το τι θα γίνει, ναι, με Άρη και Σπανούλη, με Σπανούλη και Άρη θα
1: έρθει. Καλά, δεν ασχολείται μόνο με αυτό. Μην,
0: και με αυτό, ωραία, θα σου πω και με αυτό. Αλλά να σου πω κάτι. Είναι αυτή τη στιγμή συγκορυφή της επικαιρότητας μπασκετικά, δεν είναι?
1: Είναι.
0: Είναι και θα παραμείνει μέχρι ο Σπανούλης να πάρει την τελική του απόφαση. Δηλαδή, σε λίγο θα γίνουμε LeBron James, πριν πόσα χρόνια δεν θυμάμαι, The Decision, που ανακοινώνει ότι θα πάρω το ταλέντο μου και θα το πάω στο Μαϊάμι. Όσοι το θυμούνται τότε. Δηλαδή, ναι, είμαστε λίγο ακόμα απέχουμε από το να ζήσουμε και αυτό. Ότι θα βγει ο Σπανούλης, θα κάνει ντοκιμαντέρ και θα πει. Ντοκιμαντέρ, μια δήλωση και θα πει. Θα πάρω το πινακάκι μου και θα πάω στη Θεσσαλονίκη.
1: Μπορούμε να το παραλληλήσουμε, ναι, με την κεντρική πολιτική σκηνή.
0: Ναι.
1: Να βγει με το πινακάκι.
0: Ναι.
1: Και με ένα κοριτσάκι ντυμένο στα κίτρινα.
0: Ή ένα κοριτσάκι να πάει και να του δώσει ένα χαρτί που θα γράφει την επόμενη ομάδα του.
1: Ναι, μπράβο, ναι.
0: Καλό. Ναι. Καλό, ρε παιδί.
1: Καλό, πολύ καλό. Πολύ καλό. Καλύτερο από αυτό.
0: Καλό. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μας έχει δώσει τροφή τελευταίες μέρες, έτσι όσο έχουμε κόμματα που γεννιούνται γενικότερα τις τελευταίες μέρες. Βλέπουμε διάφορα να ξεπηδάνε. Okay, γιατί δεν είχαμε ήδη αρκετά. Ας κάνουμε άλλα δύο.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Σωστά.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και ο μήνας έχει 9. Μη θέλω να μου μιλήσεις.
1: Τα έχεις λίγο.
0: Θα έχεις όντως πλάκα. Σε καμιά δεκαετία μέρες όντως. Πού το πας αυτό? Θέλω να μου μιλήσεις για Βασίλη Σπανούλη και την προοπτική.
1: Πριν πεις τώρα αυτό, να δώσουμε και ένα επιμορφωτικό που κάνουμε. Το μήνας έχει 9. Πώς βγήκε?
0: Όπα, για πες, περίμενα. Δεν το ξέρω αυτό. Και ο μήνας έχει 9. Ναι, για πες.
1: Το δημόσιο παλαιότερα,
0: ναι,
1: πλήρωνε 9 τους εργαζόμενους.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν η μέρα πληρωμής των δημοσίων υπαλλήλων, μάλιστα, στην Ελλάδα. Έτσι, ναι. Αλλά και γενικότερα των οργανισμών, τραπεζών, κοινοφελών,
0: ναι, ναι, ναι,
1: οργανισμών,
0: ναι, ναι,
1: διοικητικών οργανισμών κτλ. Πλήρωνε πάντα 9 του μήνα.
0: Ναι.
1: Το έχουν κρατήσει κάποιοι δήμοι.
0: Ναι.
1: Ακόμα. Σύμφωνα με το.
0: Και πληρώνουν 9 του μήνα. Γιατί όμως 9 του μήνα, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Γιατί όχι πρώτη του μήνα ή τελευταία μέρα του μήνα, ας πούμε?
1: Προφανώς γιατί τότε, σύμφωνα με τον κρατικό κουρβανά, γινόταν έφευγαν, ας πούμε, από την Τράπεζα της Ελλάδος τα μισθοί και πηγαίναν στους οργανισμούς. Μέχρι οι οργανισμοί να τους αφομοιώσουν, να τους κατατάξουν, να τους επιμερίσουν, προφανώς γιατί την εποχή εκείνη δεν υπήρχε η τεχνολογία έτσι ώστε να γίνεται ο επιμερισμός, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο, με πολύ πιο εύκολο τρόπο από ό,τι γίνεται τώρα. Γινόταν με καρτελοποίηση, Νίκο. Οπότε μέχρι να γίνει όλη αυτή η διαδικασία περνούσε μια εργαζόμενη εβδομάδα, την οποία τα χρόνια εκείνα, θα το γνωρίζεις, ήταν 6 μέρες.
0: Σωστό.
1: Οι εργάσιμες. Ναι, και μια ημέρα της Κυριακής.
0: Δηλαδή, σκάνδαλο.
1: Δούλευαν κανονικά οι οργανισμοί και οι τράπεζες και όλες, και το Σάββατο δεν είχε θεσπιστεί το πενθήμερο. Οπότε προφανώς χρειαζόντουσαν μια εβδομάδα, μια εργάσιμη εβδομάδα, για να μπορέσουν να κάνουν αυτή την ανακατανομή, ας πούμε, την οικονομική. Και την πρώτη μετά εργάσιμη πλήρωναν.
0: Γι' αυτό μου αρέσει πάντα να συναναστρέφω με ανθρώπους που είναι λίγο 2-3 χρόνια μεγαλύτερα από μένα. Δηλαδή, εγώ είμαι 36, ο Μιχάλης είναι 40, ξέρει κάτι παραπάνω, μας μεταλαμπαδεύει γνώση. Πράγμα το οποίο όντως, ναι, εγώ αυτό, ναι, δεν το ήξερα και το μήνα έχει, και δεν το είχα κάτσει να το σκεφτώ και ποτέ, ακούγοντας το τραγούδι, λέγοντας πολλές φορές τη φράση. Γιατί όμως λέμε ο μήνα και ο μήνα έχει 9, ας πούμε.
1: Αυτό είναι. Λάζει. Όσο για την ειδική, απέτυχε στο 40, αλλά στο έπος του μόνο.
0: Σημασία έχει πόσο νιώθεις. Όχι πόσο.
1: Ναι,

0: Πόσο γράφει ταυτότητα. Αυτό είναι το, ναι. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, εγώ είμαι 36 και κάποιες φορές νιώθω 15. Το περνάω αυτό το πράγμα και μου βγαίνει. Ή έχω τον ενθουσιασμό του 15χρονου. Άλλες φορές νιώθω 70. Να σου το πω έτσι, χωρίς να έχω πάει, ναι. Χωρίς να ξέρω πώς είναι να είσαι 70. Αλλά υπάρχουν και εκείνες οι φορές. Λοιπόν, μετά από το επιμορφωτικό μας.
1: Εγώ κάθε φορά νιώθω ότι γύρισα από την πενταήμερη.
0: Καλό. Δεν είχα πάει όμως πενταήμερη. Κατάλαβες, άρα δεν μπορώ να το
1: πω. Κακώς.
0: Δεν είχα πάει. Είχα πει ότι τάχα θα μείνω να διαβάσω και μόνο διάβασμα δεν έκανα. Πληρώνοντας 9 λεωκρίζια διότι είχαν λέει Πασόκ και δεν είχαν την ανάγκη να πληρωθούν 1 του μήνα, είχαν ήδη λεφτά. Καλό. Καλό.
1: Ναι, αυτό έγινε πολύ μετά. Αυτό έγινε πολύ μετά. Πες του, είχε θεσπιστεί πρώτα και μετά ήταν το. Αυτό που αναφέρει ο φίλος.
0: Θα τις νοσταλγείτε τις μέρες του Πασόκ. Θα τις νοσταλγείτε κάποιοι. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Με Πασόκ θα φέρναμε και το Διαμαντίδη μαζί με το Σπανούλιο. Όχι μόνο το Σπανούλιο. Να ξέρατε.
1: Αστιέμεσαι. Αστιέμεσαι. Όλη την ομάδα του 5 θα φέρνω.
0: Άλλα γεια σου.
1: Άλλα γεια. Το 2005.
0: Λοιπόν, εσύ ως ένας άνθρωπος που έτσι, με τον μπάσκετ έχεις τη σχέση που έχεις, πώς νιώθεις στο ενδεχόμενο ανάληψης του Άρη από τον Βασίλη Σπανούλη?
1: Θεωρώ ότι θα ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί στην πρώτη φάση.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή συμπληρώνονται το παζλ μιας αυτό που λέγαμε πιο μπροστά, μιας μπασκετικής παρέας, η οποία όμως ξέρει πάρα πολύ μπάσκετ και είναι και της αρέσει να δουλεύει πάνω σε αυτό. Δηλαδή εγώ σε αυτό το παζλ βάζω και τον Νικό, τον Ζήση, βάζω και τον Γιάννη, βάζω και το Θανάση.
0: Η μισή εθνική εδώ είναι. Άμα έρθει ο Σπανούλης, η μισή εθνική είναι εδώ. GM, παίχτες, προπονητής. Και μπορεί να έρθουν κι άλλοι, εγώ λέω, από την εθνική, αν έρθει ο Σπανούλης.
1: Ενδεχομένως. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι έζησαν από το μπάσκετ, αλλά που ζουν και για το μπάσκετ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και κατά αυτόν τον τρόπο καθιστά τα υπόλοιπα πρόσωπα που μπορούν να πλαισιώσουν μια διοίκηση να ασχολούνται αποκλειστικά με αυτό το οποίο, με το διοικητικό μέρος. Mm-hmm. Έτσι, αυτό θα θυμάσαι που είχαμε πει και την προηγούμενη ότι τότε δεν είχαμε δεν είχαμε, παιδί μου, σημάδια ότι μπορεί ο Βασίλης Σπανούλης να έρθει στον Άρη, έτσι, αλλά λέγαμε ότι ο Άρης είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει τον Γιάννη και τον Θανάση, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν το μπάσκετ πάρα πολύ καλά, εξαιρετικά. Θέλουν να επενδύσουν σε αυτό και ενδεχομένως δημιουργείται ένα νέο μοντέλο διοίκησης και καθοδήγησης μιας ανώνυμης εταιρείας καλαθοσφαίρισης, η οποία θα είναι η πρώτη που θα έχει αυτούς στην κορυφή της πυραμίδας και θα είναι ο Άρης. Έτσι, το λέγαμε αυτό. Τώρα αυτό ενισχύεται σε ένα βαθμό ακόμα μεγαλύτερο. Όσοι ξέρουν το Σπανούλη θα γνωρίζουν ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να μην λειτουργεί με τον μπάσκετ. Δεν μπορεί να βγάλει τον μπάσκετ από τη ζωή του. Είναι τέτοιος άνθρωπος. Δηλαδή ζει για τον μπάσκετ. Όσο ζούσε ως αθλητής, ζούσε από τον μπάσκετ, αλλά μετά αποφάσισε να ζήσει με τον μπάσκετ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από την άλλη, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να μην εξελίσσεται. Είναι τόση η αγάπη του για το άθλημα, είναι τόση η προσήλωσή του σε αυτό, που συνέχεια ενημερώνεται, διαβάζει, κάνει. Βέβαια, αυτή τη ζήση την είχε δείξει και όταν ήταν αθλητής.
0: Ναι.
1: Έτσι. Φοβερή δουλειά. Και θα πω εγώ ένα περιστατικό, το οποίο μου το είπε, μου το είχε κνηστερευτεί ένας προπονητής, όταν, όταν ο Βασίλης έπαιζε στο Μαρούσι,
0: ναι.
1: Αυτός ήταν τότε assistant, έτσι, στο Μαρούσι. Και είχαν διαβάσει την αδυναμία του Βασίλη στο αριστερό drive. Έτσι. Ναι. Και έτσι είχαν προσαρμόσει το παιχνίδι τους πάνω σε αυτό. Οδήγησαν τον Βασίλη σε αυτή την επιλογή, οι οποίες επιλογές ήταν αποτυχημένες. Και στο τέλος, έχοντας κερδίσει στους πανηγυρισμούς, ο προπονητής πανηγύρισε με τον παίκτη ο οποίος ήταν επιφορτισμένος στο, με έναν μάλλον από τους παίκτες που ήταν επιφορτισμένος σε αυτή την παγίδα.
0: Και με Γιαννάκη προπονητή, αν θυμάμαι καλά, τότε. Τον είχε.
1: Ναι.
0: Τον είχε.
1: Πού?
0: Στο Μαρούσι.
1: Ναι, τον είχε.
0: Τον είχε.
1: Βέβαια. Η άλλη ομάδα ήταν η ομάδα δηλαδή που τον είχε οδηγήσει σε αυτή την ουσία, ήταν ο Πανιόνιος.
0: Ναι.
1: Και πανηγύρισε ο assistant με έναν από τους παίκτες του Πανιόνιου που ήταν επιφορτισμένος και πάνω στον πανηγυρισμό του λέει, τι σου είπα, πήγαινε τον αριστερά, δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Και κατά τη διάρκεια του, του πανηγυρισμού, την ώρα που το έλεγε αυτό, διαπίστωσε ότι ο Βασίλης περνούσε δίπλα του.
0: Ναι.
1: Και ένιωσε άκομψα.
0: Ναι.
1: Και του ζήτησε συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Η απάντηση του Βασίλη, πιο γνωστό στου μπασκετικού κύκλου ω Βλάχου,
0: ναι.
1: Ήταν ότι όχι, coach, έχει δίκιο.
0: Και κάθισε και το βελτίωσε μετά, σίγουρα. Σίγουρα κάθισε και το βελτίωσε μετά.
1: Στο μάτσο του Δευτέρου γύρου του έβαλε 9 αριστερά
0: drive. Ναι, ρε φίλε. Είναι αυτός ο οποίος, είναι ένα παιδί το οποίο δηλαδή ξεχυλίζει από πρωταθλητισμό. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Δεν μπορεί να ησυχάσει.
1: Το αναφέρω αυτό γιατί ήταν, όταν συζητούσαμε αυτό τον coach,
0: ναι.
1: Τον Σπανούλη, ήταν αυτό το πρώτο πράγμα που μου είπε,
0: ναι.
1: Ότι αντιλήφθηκε εκείνη τη στιγμή ότι αυτός ο παίκτης είναι αδύνατο να μην πάει πολύ ψηλά.
0: Ναι.
1: Μου λέει και είχα καταλάβει, Μιχάλη, ότι αυτός είναι ένα τέρας. Δεν είχε καμία σχέση.
0: Και ήταν ακόμα στα πρώτα του, έτσι, δηλαδή δεν ήταν...
1: Ναι, στα πρώτα του και δεν είχε καμία σχέση με κανέναν της γενιάς του.
0: Ναι.
1: Με κανέναν της γενιάς του. Όχι σε επίπεδο ταλέντου, γιατί η γενιά του είχε πάρα πολύ ταλέντο, έτσι τα λέγαμε την άλλη φορά. Έτσι,
0: εξαιρετική
1: η γενιά αυτή του. Εξαιρετική γενιά, η δεύτερη μεγαλύτερη φουρνιά για μένα του ελληνικού μπάσκετ.
0: Ισχύει.
1: Και καθόλου τυχαίο το ότι όλη αυτή η φουρνιά, γιατί έχω συζητήσει πολύ με τους περισσότερους, μεγάλωσαν και γαλουκήθηκαν με τις αφήσεις του Νίκου και με του Παναγιώτη στο δωμάτιο. Έτσι.
0: Έτσι.
1: Ήταν η αμέσως επόμενη γενιά. Οι οποίοι λέγαν ή θα γίνουμε σαν κι αυτούς ή δεν θα κάνουμε τίποτα. Δεν θα ασχοληθούμε, ρε παιδί μου, θα κάνουμε άλλα. Αλλά έγιναν σαν κι αυτούς και τους ξεπέρασαν. Λοιπόν, μου λέει ότι εκεί κατάλαβα γιατί τέρας μιλάμε. Στο δεύτερο γύρο τον παίξαμε ακριβώς το ίδιο. Μας έβαλε 9 αριστερά drive στη Μούρη και τελείωσε υπόθεση. Αυτό είναι κάτι το οποίο συνεχίζει να το έχει. Συνεχίζει να το έχει ακόμα και σε επίπεδο προπονητικής. Μην ξεχνάτε τον περίφημο διάλογο που είχε στο περιθώριο ενός παιχνιδιού που είχε καταγραφεί, που είναι και πραγματικά πάρα πολύ ωραίος, αλλά και από την άλλη μεριά σκιαγραφεί με τον καλύτερο τρόπο ποιος είναι και ποιος παραμένει, με τον Αν, που του λέει πρέπει να παίρνεις τα χρόνια τα δικά μου, λέει να έβλεπες τι καλά θα περνούσες. Και γυρίζει ο Αν και του λέει I know,
0: φαντάζομαι, I know.
1: Κατάλαβες. Είναι παθιασμένος. Είναι μια... εγώ θα το έλεγα χωρίς καμιά διάθεση αυτό που λέμε να υπερβάλλω, ότι είναι μια συνέχεια του Ιωαννίδη σε θέμα αντίληψης.
0: Αυτήν τη σύγκριση εδώ και μέρες το έχω κάνει και εγώ στο μυαλό μου και, έχω διαπιστώσει μέσα από συζητήσεις, το έχουν κάνει κι άλλοι, ότι δηλαδή ο Σπανούλης και ως αθλητής και ως προπονητής βγάζει κάτι από τον Ξανθό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και ειδικά αν τελικά φορέσει τη φόρμα του Άρη και μπει στο παλέ, σου βγάζει, έχει αυτό το μάτι που γυαλίζει, έχει αυτή την τρέλα. Θα ρίξει και τις Παναγίες του. Δηλαδή έχει και είναι αυτό, τρελαίνεται, είναι άρρωστος με την ήττα. Δεν θέλει να ακούει, ρε φίλε. Δεν θέλει να ακούει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, και αυτό έχει έναν τρόπο να το μεταλαμπαδεύει
0: στους παίχτες
1: χωρίς υπερβολές, χωρίς ακρότητες. Ας δούμε τη διαφορά στο παιχνίδι και στην οτροπία που εμφύσισε στην Μονακό. Έτσι. Η Μονακό ήταν μια ομάδα η οποία ήταν εξαιρετική, ήταν μια ομάδα η οποία είχε πολύ ταλέντο, ξεχύλιζε ας πούμε από ταλέντο. Ήταν μια ομάδα η οποία είχε και πολλή φαντασία στο παιχνίδι της, σίγουρα, και πολλές πρωτοβουλίες, γιατί είχε και πολλές προσωπικότητες. Είχε πολλές εμπνεύσεις στο παιχνίδι. Είχε πολύ το ατομικό στοιχείο. Αυτό το ατομικού στοιχείου, βάζοντάς το, εντάσσοντάς το μέσα σε ένα πλαίσιο, το οποίο ήταν το πλαίσιο Βασίλης Πανούλης, αυτή η ομάδα μεγαλούργησε. Έφτασε στο ψηλότερο σημείο στο οποίο μπορούσε. Όχι στο που μπορούσε, αλλά έφτασε πολύ ψηλά. Γιατί πιστεύω ότι θα μπορούσε να φτάσει ακόμα περισσότερο αν στη Μονακό δεν γινόταν όλα αυτά τα τραγιαλαφικά τα οποία έγιναν με την Euroliga. Γιατί φέτος στην Euroliga γίναν πολλά τραγιαλαφικά. Πολλά τραγιαλαφικά. Ναι. Σε πολλούς τομείς. Έτσι. Δηλαδή ανακάλυψαν ξαφνικά ότι αυτός ο άνθρωπος το και το και μετά σαν μια μορφή financial fair play και τέτοιο, και άλλες τέτοιες μπούρδες. Τέλος πάντων. Θα μπορούσε να φτάσει ακόμα περισσότερο. Είμαι σίγουρο δηλαδή ότι θα φτάνει ακόμα περισσότερο. Το έχει αυτό. Δηλαδή θα δουλέψει σαν το μυρμήγκι, θα αφοσιωθεί. Εγώ τον καταλαβαίνω στο μυαλό του ότι για τον Άρη, ο Άρης είναι μια τεράστια πρόκληση για αυτόν. Έτσι. Και επειδή ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπά τις προκλήσεις, δεν τις απέφυγε ποτέ του. Μια τεράστια πρόκληση ήταν που έφυγε από τον Πανιακό να πάει στον Ολυμπιακό. Δεν ξεχνάμε.
0: Ναι.
1: Εδώ υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πηγαίνουν στον Πανιακό μόνο και μόνο για να δουν τον λογαριασμό του να φουσκώνει.
0: Ήθελε πολλά μπολ τότε για να το κάνει αυτό. Και έχουν ακουστεί πολλά για εκείνη την άτυπη και εκείνη την αποφασία να φύγει τον Παναθηναϊκό. Ότι ήταν τα λεφτά. Άλλο λέει ότι δεν ήταν τα λεφτά, ήταν η φιλοδοξία.
1: Όχι.
0: Έχουν
1: τα λεφτά δεν ήταν.
0: Έχουν ακουστεί πολλά.
1: Τα
0: αλλά
1: λεφτά δεν ήταν γιατί.
0: Του βγήκε.
1: Τα λεφτά δεν ήταν γιατί το ξέρω, το έχω συζητήσει μαζί του και μου το έχει πει.
0: Ναι.
1: Τα λεφτά δεν ήταν. Και το πιστεύω ότι δεν ήταν.
0: Και τι ήταν τότε. Γιατί πηγαίνει, τώρα αφού σε βρήκαμε και το συζητήσει μαζί, τι σου έχει πει δηλαδή εσένα για τότε.
1: Ο Βασίλης δεν θα μπορούσε να ήταν δεύτερο.
0: Ήθελε να είναι πρώτο βιολί.
1: Ναι. Ένα. Και ήξερε σε εκείνον τον Πανιακό δεν μπορούσε να ήταν δεύτερο.
0: Λογικότερα δεν ξέρω. Είχε διαμαντήρι.
1: Επίσης υπήρχε μια ιδιαιτερότητα. Αυτός ο οποίος ήταν πρώτος δεν μπορούσε ο Βασίλης να έρθει σε έριξη μαζί του.
0: Γιατί ήταν φίλοι.
1: Μπράβο. Δεν ήταν μόνο φίλοι, ήταν δύο παιδιά τα οποία ξεκίνησαν μαζί από το παιδικό.
0: Ναι.
1: Όπως ήταν μέσα σε αυτούς και ο Νίκος, και αυτό είναι η τεράστια σχέση που έχουν αυτοί οι παίχτες μεταξύ τους. Και αυτό φάνηκε φυσικά και καταγράφηκε ως χημεία που λέμε όπου ήταν μαζί. Έτσι. Στο εδώ για να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα πώς είναι η χημεία και πώς είναι κάποιοι παίχτες να παίζουν μαζί, επειδή είχε συζητηθεί στους στενούς κύκλους. Mm-hmm. Και επειδή φυσικά είχε τύχει να μην και παρών στο Βελιγράδι, όλοι συζητάνε για το περίφημο Καλάθι του Διαμαντίδη. Έτσι. Αυτό ήταν που έμεινε η ατάκα του Βασίλη. Okay. Εδώ για την ατάκα του Βασίλη πρέπει να πούμε κάτι άλλο, ότι οποιοδήποτε ουρλιάζει, φωνάζει και κάνει και επιδιώκει να γίνει γνωστός από τις ιακές του, δεν πρόκειται να γίνει. Ο Βασίλης μια ατάκα είπε τη δεδομένη στιγμή και έμεινε.
0: Ναι.
1: Okay. Γιατί δεν το εκβίασε. Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση, αυτή τι έχει να κάνει με το συνάφη μας. Πάμε τώρα στο άλλο. Όλοι αυτό ζητάνε. Δεν συζητάει κανένας όμως πώς δημιουργήθηκε αυτή η φάση. Αν βάλουμε λοιπόν το βίντεο θα δούμε ότι τη φάση την έχει ξεκινήσει ο Νίκος. Ο Ζήσης.
0: Ναι.
1: Ο οποίος έχει πει έχει κάνει άνω κάτω την άμυνα. Όλοι πιστεύουν ότι είναι αδιέξοδο αυτό που κάνει και βγάζει την μπάλα στον στο Δημήτρη Διαμαντίδη. Μόνο από αυτήν τη φάση την έχουν κάνει από παιδιά 100 φορές.
0: Άρα ήταν κάτι το οποίο ήταν σχεδιασμένο. Δεν ήταν κάτι το οποίο
1: ήταν κάτι...
0: έγινε εκείνη τη στιγμή.
1: Είναι ένας αυτοματισμός.
2: Το πάμε και όπου
1: είναι ένας αυτοματισμός. Ναι. Μπράβο. Είναι ένας αυτοματισμός των οποίων τον είχαν κάνει από το παιδικό στο εφηβικό, στην προεθνική, στην εθνική, όπου ήταν. Όπου ήταν. Λοιπόν, ο Βασίλης έπρεπε να φύγει. Το εγκλειστηρεύτηκε μόνο σε έναν. Από αυτόν τον έναν, αυτός ο ένας του είπε ότι εγώ συμφωνώ και σηκώθηκε και φύγει.
0: Ναι.
1: Και φυσικά άλλαξε τη μοίρα του Ολυμπιακού. Έτσι.
0: Εννοείται. Και τη δική του.
1: Δηλαδή δεν ότι... Ναι, εγώ θεωρώ ότι αν δεν άλλαζε τη μοίρα της ομάδας, δεν θα άλλαζε και τη δική του. Γιατί αυτή ήταν η αποστολή του. Πρόσεξε να δεις. Ο Σπανούλης θα μπορούσε να φύγει και να πάει στο εξωτερικό. Ακόμα και η επιλογή του που θα πάει ήταν ένα κομμάτι της πρόκλησης. Η πρόκληση ήταν για να είναι πρώτο. Δεν θα το ολοκλήρωνε να πήγαινε σε ομάδα του εξωτερικού. Επίσης, αυτό επιβεβαιώνει το ότι η πρόκληση δεν είχε στην ιεράρχησή της τα χρήματα, γιατί από το εξωτερικό θα έπαιρνε περισσότερα.
0: Είχε τη φιλοδοξία την αγωνιστική.
1: Είχε την φιλοδοξία να πάει να βάλει τη στάμπα κάπου που θα λένε αυτός είναι ο μεγαλύτερος που πέρασε.
0: Και το ίδιο τώρα, ωραίο, έχει την ευκαιρία να κάνει στον Άρη, θα σου πω εγώ. Και αυτό το παρουσιάσανε κιόλας στον Άρη. Ότι έλα εδώ για να βάλεις τη στάμπα σου.
1: Οι πληροφορίες οι οποίες έχω είναι ότι το Final Four λειτουργήσε ευεργετικά για τον Άρη όσον αφορά την... τη συνάντηση κάποιων προσώπων που κάτω από άλλες συνθήκες θα ήταν λίγο δύσκολο να δημιουργηθεί. Έτσι, γιατί ήταν εδώ ο Θανάσης, ήταν ο Γιάννης, ήταν ο Νίκος, ο Τζίσης κάτω και ο Βασίλης Σπανούλης. Έτσι.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις όλα αυτά να μπορέσεις να τα κάνεις σε μια συνάντηση κρυπτό, σε ανύποπτο χρόνο, γιατί αλλιώς είναι στο Final Four. Και αλλιώς είναι να το κάνεις σε αυτό που λέμε ουδέτερο χρόνο, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
0: Σωστό.
1: Αντιλαμβάνεσαι δημοσιογραφικά.
0: Και επίσης είναι πολύ σημαντικό για το Σπανούλη το ότι μετά το Final Four λιγόστεψαν οι επιλογές του στην Ευρωλίγκα.
1: Σωστά.
0: Και σωστά. Αυτό παίζει ρόλο.
1: Σωστά.
0: Διότι αν θες να φέρεις έναν τέτοιο προπονητή, δεν είναι μόνο το τι δίνεις εσύ, είναι και το τι επιλογές υπάρχουν γύρω. Και όσο μειώνονται οι επιλογές, τόσο και αυτός κοιτάει περισσότερο εσένα.
1: Ναι, παρόλο που εγώ χωρίς να... δεν θα εξηγήσω το γιατί, δεν θέλω.
0: Ναι.
1: Ακόμα και αν ο Ολυμπιακός αποτύχανε,
0: ναι.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι ο Σπανούλης, η επιλογή του Ολυμπιακού του θα ήταν η πρώτη.
0: Γιατί? Και αν έφευγε ο Μπαρτζόκας λέμε. Αν έφευγε. Γιατί τώρα
1: ναι,
0: αν έφευγε. Να μην ήταν η πρώτη επιλογή του Σπανούλη.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Έτσι. Κάτσε. Δεν μπορώ να πω.
0: Δεν μπορείς να πεις, οκ. Okay. Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί ίσως θεωρεί ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος. Όχι, δεν νομίζω. Σε καμία περίπτωση.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν είναι θέμα. Δεν είναι θέμα. Δεν θα ήταν. Πιστεύω ότι δεν θα ήταν. Πιστεύω ότι δεν θα ήταν. Θα το τρέναρε έτσι ώστε να έχει μια άλλη πρόταση.
0: Η αίσθησή σου εσένα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι το έχεις ψάξει το θέμα αυτές τις μέρες, η αίσθησή σου εσένα είναι ότι στο τέλος ο Σπανούλης θα έρθει ή όχι?
1: Κοίταξε να δεις, εμένα η διαίσθησή μου είναι καλή, οι πληροφορίες μου είναι καλές.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο εγώ ξέρω ότι δημιούργησε μια αίσθηση εντονότερη στον Βασίλη Σπανούλη είναι όταν κάποιοι αλλά δι' αυτοί που ήθελε, όχι κάποιοι,
0: ναι, ναι.
1: Του εγγυήθηκαν και έτσι συνάντηση έγινε.
0: Ναι.
1: Όχι συνάντηση στα coach εκεί, έγινε συνάντηση. Okay.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν πίστηκε ότι σε περίπτωση που αναλάβει, ανεβαίνει πολύ το budget.
0: Ένα ποσό, λένε οι πληροφορίες, τουλάχιστον ένα δεκάρι εκεί πέρα. Το οποίο είναι budget ομάδας πάει να πάρει το EuroCup. Όχι απλά.
1: Δεν είναι λίγο.
0: Βασικά, νομίζω και μαζί το συζητούσαμε. Η Βαλένθια στην Ευρωλίγκα 9,5 δεν έχει.
1: Ναι.
0: Φαντάσου. Πολύ μεγάλο το νούμερο.
1: Άρα. Λοιπόν, εκεί τέθηκε ένα ζήτημα. Εμείς έχουμε ένα πενταετές στο μυαλό μας.
0: Ναι.
1: Σωστό, πολύ σωστό, θα πω εγώ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ανεξάρτητα από Σπανούλη, από Παπαδόπουλο, από Λάνη, ναι, από οτιδήποτε. Ναι. Είναι πολύ σωστό. Πάμε βήμα, κάνουμε, ράνουμε. Άμα είναι και δεν θέλουμε να το κάνουμε έτσι, φέρνουμε 4 μανατζαρέους, γίνεται χαλασμός και σε λίγο αρχίζουμε και λέμε ξεκινήσαμε μακρύ παντελόνι, ναι. Γιατί φοράμε σορτάκι.
0: Ναι.
1: Τα έχουμε ζήσει. Τι θα φορέσει αγόρι μου αφού όλα τα άλλα στα πήραν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά αν πάμε με αυτό και με δεδομένο ότι εσύ κοστολογείς και λες θέλω, έχουμε σοβαρό λόγο αυτό να το σμικρύνουμε,
0: ναι.
1: Να το επιταχύνουμε.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση του Παπαδόπουλου, του Μιχάλη και του οποιοδήποτε άλλο που φέρουμε, δεν έχουμε λόγο να ρισκάρουμε.
0: Με σένα όμως θα το κάνουμε. Ναι.
1: Με σένα ναι. Και νομίζω ότι αυτό ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση.
0: Ναι. Τι από μακάρι. Κοίτα, φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι μόνο ο Ερυθρός Αστέρας υπάρχει. Ως αντίπαλο δέος, να το ναι. πω έτσι. Για να μπορέσει ναι. να χαλάσει τη δουλειά. Είναι και ο Ρασνάτοβιτς στη μέση. Είναι και, ναι. είναι και ο Μίσκο εκεί, στα ξέρεις καλύτερα αυτά, Μίσκο και τα λοιπά. Και εγώ θέλω να πιστεύω, ρε Μιχάλη, ότι στο τέλος θα γίνει. Δηλαδή είναι πολύ ναι. καλό αυτό που του δίνει ο Άρης. Και δεν, του δίνει, δεν είναι μόνο τα ναι. χρήματα, δεν αφαιρούμε στα χρήματα, στο συμβόλαιο, ότι στα 10, στο budget που λες εσύ. Είναι όλο το πακέτο τον επόμενο χρόνο. Ότι έλα εσύ, αυτό που είπες πριν, ως παίκτης που ήθελε να κάνει στον Ολυμπιακό, και βάλε τη στάμπα σου στην επιστροφή ναι. της ομάδας στην ελίτ. Μέσα από τα δικά σου χέρια, ναι. μέσα από τη δική σου παρουσία, μέσα από τη δική σου προσωπικότητα και μέσα από σένα, προφανώς όχι μόνο μέσα από σένα, και μέσα από σένα. Εκεί είναι το θέμα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Λοιπόν, επειδή έχουμε λίγο χρόνο, ένα σύντομο σχόλιο.
1: Ρίχνει και κάτι, ρίχνει ναι. και κάτι άλλο όμως.
0: Για πες το. Για πες το.
1: Δηλαδή, πετυχαίνει και κάτι άλλο, το οποίο δεν το αφήνει απ' έξω το μυαλό του.
0: Ότι τι.
1: Ότι ουσιαστικά επικοινωνιακά πάει στο ίδιο επίπεδο με τους δύο πρώτους.
0: Ναι. Ισχύει.
1: Γίνεται επίκεντρο. Κατάλαβες.
0: Ισχύει.
1: Άμπραβο. Έχετε αυτό στο μυαλό σου.
0: Ένα σύντομο σχόλιο για ποδόσφαιρο. Θα πούμε περισσότερα για τη Δευτέρα. Γιατί αυτή τη βδομάδα το μόνο το οποίο έχουμε σημείο αναφοράς είναι την πολύ πιθανή, όχι δεδομένη, πολύ πιθανή θα πούμε, έλευση του ταξιάρχη Φούντα.
1: Εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι αυτοί οι παίχτες, δηλαδή το ελληνικό στοιχείο χρειάζεται. Έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε, χρειάζεται το ελληνικό στοιχείο, το χρειάζεται και σε επίπεδο, ρε παιδί μου, μιας πραγματικότητας η οποία παραμένει και ανανεώνεται και το έχεις ανάγκη. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θεωρώ ότι έχει το ταλέντο. Εμένα δεν μου λένε τα ονόματα, τα θεωρώ κάτι σημαντικό. Αλλά Νίκο, αυτό το οποίο μετράει είναι η πλαισίωση. Okay. Σίγουρα είναι ένα παιδί το οποίο είναι ταλαντούχο, είναι και Έλληνας, έχει δυνατότητες πολλές. Σημαίνει το ότι βάζει μια πρόκληση στον εαυτό του και αυτός. Βάζει ένα challenge με την έννοια ότι ήταν εκεί που ήταν. Okay. Πήγε πολύ καλά η χρονιά του. Σωστά.
0: Ναι, ναι, ναι. Κύπελο, Ευρώπη.
1: Α, μπράβο. Μπράβο. Θα μπορούσε κάλλιστα να καθίσει και να κλωσίσει. Για να το πούμε έτσι πολύ απλά λαϊκά.
0: Θέλει να αγωνιστεί ξανά σε μια μεγάλη ομάδα Φούντος. Δηλαδή αυτό βγαίνει από το περιβάλλον του.
1: Μπράβο.
0: Ότι ναι, έχει την ευκαιρία να παίξει αυτό. Europa League, ναι, είναι πρώτη μούρη στο Καβούρι, στο Ηράκλειο, ναι. Θέλει να παίξει ξανά σε μια μεγάλη ομάδα.
1: Και σε πολύ καλή ζωή, γιατί είναι από τις ομάδες που, αν το εξετάζει δημοσιογραφικά, οι πολλοί παίκτες δεν φεύγουν ακριβώς γι' αυτό, γιατί κάνουν πολύ καλή ζωή.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή πηγαίνουν και ριζώνουν, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Και σου λέει τώρα πού να τρέχω. Τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα και για μένα είναι πολύ συγκεκριμένα. Καλά λεφτά παίρνω, καλή ζωή κάνω. Τι το ψάχνω τώρα, πάμε παρακάτω. Και δεν είναι καθόλου μα καθόλου. Να σου πω ρε παιδί μου, μικρός παράγοντας. Έτσι, γιατί γύρω από τα άλλα υπάρχει ζωή. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, φυσικά. Δεν είναι μόνο σπίτι. Γήπεδο, σπίτι, λοιπόν. Σπίτι, γήπεδο.
1: Άμπραβο. Το ότι βάζει και αυτό ένα challenge για μένα λέει κάτι. Δεν λέει τα πάντα,
0: ναι.
1: Αλλά λέει κάτι. Δηλαδή αυτό που λες εσύ, το ότι εντάξει, να πάω σε μια μεγάλη ομάδα το οποίο ξέρει ότι θα δοκιμαστεί. Έτσι. Πρόσεξε, δεν πηγαίνει και σε μια ομάδα μεγάλη όπως είναι ο Άρης, η οποία είναι έτοιμη. Γιατί και αυτό παίζει το ρόλο του. Αν ερχόταν παμισχάρι στον Άρη σαν προσθήκη, που δεν θέλω να ακούσουμε τις ιστορίες, ναι σιγά τότε μη χωρούσε, έστω ως προσθήκη, ως backup τον Άρη πριν από 3-4 χρόνια, που ήταν πολύ πιο έτοιμος, έτσι, πολύ πιο ανταγωνιστικός, θα ήταν διαφορετικά. Αλλά τώρα έρχεται σε έναν όρο που θα δοκιμαστεί και μέσα σε αυτό θα δοκιμαστεί και αυτός. Δηλαδή έρχεται και το γνωρίζει, γιατί δεν είναι αυτό που λέμε αφελής, ότι θα τραβήξει κάρο, για να το πούμε απλά.
0: Κλείνοντας, γιατί πρέπει να πάμε και στο διάλειμμα, να κλείσουμε την είδηση ότι ο Άρης, και είναι πολύ σημαντική, συμφώνησε με το Χατζηλάμπρου για τα επόμενα 4 χρόνια. Χατζηλάμπρου είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Ένας παίχτης που μέσα στη χρονιά μέχρι και ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να τον πάρει από τον Άρη και είχε επαφή με τους μάνατζερ του, αλλά ο παίχτης ήθελε να μείνει στον Άρη και θα μείνει στον Άρη, έχοντας απορρίψει προτάσεις και από το ACA μάλιστα, και θα μείνει στον Άρη για τα επόμενα 4 χρόνια. Στις 12 του Ιούλη που γίνεται 18 θα ανακοινωθεί και η συμφωνία με τον Χατζηλάμπρου. Πολύ σημαντική είδηση και αυτή για τον ελληνικό κορμό της ομάδας και με ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, όπως λένε όσοι γνωρίζουν, για τον Χατζηλάμπρου. Κύριε Λεάνη, καλό Σαββατοκύριακο, γιατί πρέπει να πάω break. Τα λέμε.
1: Μπορώ να πω κάτι σε αυτό?
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Πολύ σύντομο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καταρχήν, ο Χατζηλάμπρου με τις καινούργιες συνθήκες οι οποίες έχουν δημιουργήσει στο NCAA είναι ακόμα μικρός. Δηλαδή μπορεί να το κάνει και μετά από 4 χρόνια.
0: Ναι.
1: Okay. Μην τρελαθούμε. Τώρα πάει ο Βεζέγκοφ. Ο Βεζέγκοφ, λέω. Έλα ρε, από τον Παναθηναϊκό.
0: Ποιο να λέει?
1: Ο Σαμαντούροφ πήγε North Carolina.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι πολύ μεγαλύτερος από τον τέτοιον, από τον Αντιλάμπρο, δεν το συζητάμε. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι για να ενώσω το τέλος της συζήτησης με την αρχή της συζήτησης, ότι μακάρι η απόφασή του να έχει σχέση με αυτό που συζητούσαμε στην αρχή.
0: Μακάρι να επηρεάστηκε και από αυτό και να λέει κάτι τώρα που να πάω. Δουλεύω με αυτό να είναι. Τελειώσαμε. Σωστό. Σωστό.
1: Μπράβο.
0: Κύριε Λεάνη, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Τα λέμε πάλι Δευτέρα.
1: Επίσης, καλό
0: Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Λεάνη. Σπιντάτα, φεύγουμε. Πάμε διάλειμμα με Digital Market, με μεζοδοπολείο Μόστρα, που είναι και σήμερα μαζί μας. Και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής να συνεχίσουμε λίγο ακόμα με μπάς, γιατί έχουμε ακόμα ένα καλεσμένο. Οπότε μένετε εδώ συντονισμένοι και επιστρέφουμε.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11.
3: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων διαγωνίζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Μοναξιά και τρίτη ηλικία το θέμα της έκθεσης. Αύριο σειρά θα πάρουν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Χωρίς μετρό από σήμερα και μέχρι τις 19 Ιουνίου η Θεσσαλονίκη για τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης της Καλαμαριάς. Επανέρχεται από σήμερα η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤΑ από Νέα Ελβετία μέχρι σιδηροδρομικό σταθμό. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται καθημερινά από τις 5 τα ξημερώματα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Μία από τις τελευταίες καθημερινές του Ιουλίου θα παραδοθεί η επέκταση, δήλωσε ο Νίκος Ταχιάος. Εξελίξεις με τον drone στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών έχει στα χέρια του το πόρισμα του ΓΕΘΑ. Ετοιμάζεται επίσημο διάβημα της Αθήνας προς το Κίεβο. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε επίσης την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, ενώ είχε συνομιλία με τον Ουκρανό ομολογό του. Βράζει το πολιτικό σκηνικό σημαία μας η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, καταθέτοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του στον Άριο Πάγο. Καταγγελίες Πασόκ για κόμμα Τσίπρα και δημοσκοπήσεις. Συγκεκριμένα συστήματα επιδιώκουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση, δηλώνουν. Υιοθετεί θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τη ζήλευαν, απάντησε στο Πασόκ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών με Ιράν. Περιλαμβάνει εκεχηρία 60 ημερών, άνοιγμα των στενών του Ορμούς και απομάκρυνση των Ιρανικών ναρκών. Τίποτα δεν είναι οριστικό, λέει την ίδια ώρα η Τεχεράνη. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Ντιβάνς δήλωσε ότι είναι αβέβαιο αν ο πρόεδρος Τραμπ θα το υπογράψει. Νέα ένταση εχθές στα στενά του Ορμούς. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν ότι αναχαιτίστηκε εχθρικό αεροσκάφος. Δεν έχει καταρριφθεί κανένα αμερικανικό αεροσκάφος στην περιοχή, δήλωσε στο Reuters Αμερικανός αξιωματούχος. Τόσοι καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, το Brent αυτή την ώρα στα $91 το βαρέλι. Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειαστεί, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών. Εξεράγει πύραυλος της διαστημικής εταιρείας του Jeff Bezos στη Φλόριντα. Η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια δοκιμής εν ώψη προγραμματισμένης εκτόξευσης. Ασφαλή τα μέλη του πληρώματος, δήλωσε ο Jeff Bezos. Δεν ανακοινώθηκαν τα αίτια της έκρηξης. Γενικά αίθριος καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες τοπικές νεφώσεις. Υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στην περιοχή της Χαλκιδικής με μονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι από το απόγευμα στρέφονται σε νοτιοανατολικούς 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
3: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
11: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
10: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
10: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
12: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
14: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
15: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
14: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
15: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
14: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
15: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
16: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
17: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
16: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
17: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
16: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
18: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
19: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
18: Στη Θεσσαλονίκη?
19: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
20: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
21: Smart Finance.
13: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
21: Smart Finance.
13: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
21: Smart Finance.
13: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
2: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
23: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
24: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
25: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
26: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
25: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
26: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
25: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
26: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
0: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
1: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
0: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
1: Ποιος εγώ?
0: Ύφεστε! Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
1: Και ejectionservice.gr.
0: Λύσαξες.
3: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
4: Digital Markt.
3: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
5: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
6: GPS και βυθώματο έχεις?
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
6: GPS λόγιο έχεις?
5: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
6: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
5: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
6: Μεϊμάρης.
7: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
27: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε Yellow Radio 101 και 7, είναι το 10 το καλό. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099 και στο post της εκπομπής, σελίδα του Yellow Radio 101 και 7 στο Facebook. Γελάω γιατί χαίρομαι. Χαίρομαι γιατί τον κυνήγησα μέρες. Έχω βάλει λιτούς και δεμένους για να τον πείσω να είναι διαθέσιμος αυτή την ώρα. Ευχαριστώ πολύ και τον κοινό μας φίλο τον Γιώργο Τοβάς. Για να συνεχίσουμε να μιλάμε για μπάσκετ, θα πάμε στο ποδόσφαιρο στο τέλος της εκπομπής. Με τον ένα μοναδικό αγαπημένο, λατρεμένο. Σταμάτη μου, Ρελή. Τι γίνεται, ρε φίλε. Δεν μπορώ, είμαι πάρα πολύ συγκινημένος που σε έχω μαζί μου, να ξέρεις.
1: Τέτοιο πρόλογο ούτε στο σπανόλι δεν θα κάνω.
0: Λοιπόν, είναι για σένα μια υπέρβαση αυτή τη στιγμή το ότι είσαι εδώ. Και το λέω και το εννοώ και το ξέρω και το σέβομαι. Εντάξει, γι' αυτό την επόμενη φορά που θα εκνευριστώ μαζί σου θα έχεις την ενοχή μου. Τι γίνεται, Σταμάτη, πώς είσαι?
1: Καλά, εγώ ήρεμα.
0: Ήρεμα. Μου στέλνουν εδώ πέρα φίλοι από νωρίς μηνύματα για την ανάρτηση που έκανες πριν μία ώρα με τα ποσοστά τα οποία δίνεις για τον Βασίλη Σπανούλη.
1: Ναι. Ναι, τι σου λένε δηλαδή, ότι επειδή ανέβασα το ποσοστό? Εντάξει, το ανέβασα το ποσοστό γιατί δεν ξέρω, εγώ νιώθω λίγο μια αισιοδοξία σήμερα. Δεν ξέρω, δεν βγαίνει από κάπου από το ρεπορτάζ. Προσωπικά όμως έχω μια αισιοδοξία, γι' αυτό ανέβασα το ποσοστό μου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, έχω κάτι, ένα feeling σήμερα ότι κάτι θα γίνει.
0: Επειδή είσαι χρόνια στο ρεπορτάζ και εσύ και τα άλλα τα παιδιά που είναι στο ρεπορτάζ, και ο Γιάννης και ο Χρήστος και άλλοι. Βασικά οι παλιοί είστε λίγοι πλέον. Δηλαδή είστε εσείς, ο Βασίλης. Θυμάσαι άλλη φορά τέτοια τρέλα του κόσμου, τέτοια ανυπομονησία για παίχτη, για προπονητή, ρε αδελφέ, δηλαδή, ή πότε ήταν τελευταία φορά που θυμάσαι κάτι αντίστοιχο?
1: Όχι, δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι αντίστοιχο. Υπήρχε μου πολύ μεγάλη τρέλα του κόσμου τότε το 2000, στην πρώτη χρονιά μετά τον Κοντομινά, που είχε χτίσει τότε η διοίκηση Καρακέσου και Σερπάνου μια πολύ καλή ομάδα. Αλλά αυτή η χαρά και η προσμονή γρήγορα μετατράπηκε, δηλαδή όλο αυτό το
0: κοτσορό,
1: ναι, μετατράπηκε γρήγορα σε φιάλτη.
0: Ναι.
1: Με το οποίο ξεκινάνε στη συνέχεια. Αλλά τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Δεν θυμάμαι εγώ, είτε για παίχτη είτε για προπονητή. Δεν θυμάμαι να είναι τόσο τρελαμένος ο κόσμος για το τι θα γίνει με τον Βασίλη Σπανούλη. Δηλαδή μπορώ να το συνδυάσω μόνο με μια προσμονή που είχε ο κόσμος πολύ μεγάλη την εποχή Σιάο. Μόνο
0: ναι,
1: μπορώ να το συνδυάσω μόνο με το Σιάο. Που περιμέναν όλοι το επίσημο, έτσι. Να βγει το επίσημο για να οριστικοποιηθεί η αλλαγή σελίδα στον Άρη με τον Ρίσσα Σιάου που αναλαμβάνει την ομάδα. Μόνο με αυτό μπορώ να το συγκρίνω.
0: Εσένα το δικό σου το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή, οι δικές σου πληροφορίες και προς τα που δείχνουν και αν υπάρχουν εμπόδια, τι εμπόδια είναι αυτά και πότε βλέπεις, θα σε ρωτήσω, να ξεκαθαρίσεις το θέμα οριστικά.
1: Νομίζω ότι το ρεπορτάζ είναι πάνω κάτω το ίδιο σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε. Δηλαδή ο Άρης έχει καταθέσει, έχει ανοίξει τα χαρτιά του, έχει δώσει ό,τι μπορεί να δώσει αυτή τη στιγμή στο Σπανούλη και το θέμα είναι πλέον είναι απόφαση του Σπανούλη. Εμπόδιο δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάποιο ουσιαστικό εμπόδιο, δηλαδή με τη λογική ότι του έχει καταθέσει ποτέ σε την πηγή ο Αστέρας, ο Ερυθρός Αστέρας, η Μπαρσελόνα και συζητάει τις προτάσεις, τις ζυγίζει. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Το μοναδικό εμπόδιο κατ' εμέ το οποίο μπορεί να υπάρξει στο μυαλό του Βασίλη Σπανούλη είναι το ίσως να περιμένει μεγαλύτερη προτάση από την Ευρωλίγκα. Αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται, γιατί οι ομάδες που θέλουν προπονητή είναι συγκεκριμένες και είναι λίγες και τις μισές τις έχει απορρίψει ήδη ο Βασίλης Σπανούλης. το βασικό για μένα έχει να κάνει με την λογική ότι επειδή το Περιστέρι που ας πούμε έκανε το αγροτικό του, πήγε στη Μονακό που πήρε τίτλους, πήγε να πάρει την Ευρωλίγκα, να γυρίσει στον Άρη προποθέτει αυτή τη στιγμή ότι τουλάχιστον στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί έτσι πως είναι δεδομένο το ελληνικό πρωτάθλημα να σπάσει το δίπολο Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, δεν θέλει μόνο λεφτά, θέλει πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το σπάσει. Έτσι να μην κρυβόμαστε στο κλειό μας, δηλαδή αύριο δεν μπορεί να σπάσει το δίπολο Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι διατεθειμένος να μπει σε αυτή τη διαδικασία στην Ελλάδα, γιατί γνωρίζει τι γίνεται.
0: Μακροπρόθεσμα όμως, Ρεστάμ.
1: Μακροπρόθεσμα μπορεί να γίνει.
0: Φυσικά, ναι. Καλά, τώρα εννοείται ότι δεν μπορεί να γίνει.
1: Αλλά αυτό το μακροπρόθεσμα μπορεί να είναι 23 χρόνια. Μπορεί να κάτσει 2 χρόνια με αυτή τη λογική ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να χάνει, ας πούμε όπως λέγαμε και τον Γκάλι, δεν χάνει το τάβλι και αυτός το ίδιο. Έχει μια νοοτροπία νικητή η οποία ξεπερνάει τον μέσο αθλητή, και γι' αυτό ας πούμε ο Σπανούλης είναι από τους κορυφαίους αθλητές μπασκετμπολίστες όλων των εποχών. Μπορεί να μπει σε διαδικασία. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να μπει σε διαδικασία με τεχνόμονα το μέλλον, να συμπλέξει μέσα στο μέλλον. Γιατί θεωρώ ότι η συμφωνία εφόσον κλείσει, έτσι και να λέω εφόσον κλείσει,
0: ναι, ναι,
1: θεωρώ ότι δεν θα είναι για ένα δύο χρόνια. Θεωρώ ότι θα έχει βάθος πενταετίας τουλάχιστον.
0: Άρα ένα πενταετές συμβόλαιο δηλαδή, λες εσύ.
1: Θα είναι μεγάλη χρονική διάρκεια. Ναι, μεγάλη χρονική διάρκεια.
0: Στο οποίο θα αποτυπώνεται και η φιλοδοξία και το μακροπρόθεσμο πλάνο του Άρη, ναι, πάνω στο Σπανούλι.
1: Ναι, ναι,
0: ναι, όχι δηλαδή, έλα ένα-δύο χρόνια και βλέπουμε, ας πούμε.
1: Δεν πιστεύω, άμα ήταν δύο χρόνια θα έχει κλείσει τον Ερυθρό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Ερυθρός από ό,τι διάβασα το κάνει πέντες για δύο χρόνια. Νομίζω ότι άμα ήταν να κλείσει για δύο χρόνια θα πήγαινε στον Ερυθρό. Δηλαδή είχε κάτι άλλο στο μυαλό του και το πλάνο θεωρώ του Άρη ξεπερνάει τα δύο χρόνια. Οπότε πιστεύω ότι θα είναι μεγαλύτερο από δύο συμβολών.
0: Και στον Άρη, στην περίπτωση του Άρη, υπάρχουν και άλλα πράγματα που παίζουν το ρόλο τους αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ο Ζήσης σε πρώτη φάση και φυσικά είδε το Κούμπο.
1: Κάνεις ο Ζήσης, το ρόλο τον έχει παίξει ήδη. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα κάνει μια επιλογή ο Σπανούλης επειδή είναι εδώ ο Ζήσης. Ο Ζήσης έπαιξε ένα ρόλο πολύ σημαντικό, γιατί χωρίς ο Ζήσης δεν υπήρχε το θέμα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Έπαιξε το ρόλο του ανθρώπου ποιος κατάφερε σιγά σιγά αυτό που είχε σαν σκέψη μακρινή και σαν επιθυμία μακρινή, να την υλοποιήσει, να την κάνει πρόταση, να την κάνει ενδιαφέρον επίσημο και να φτάσουμε στο σημείο που είμαστε εδώ.
0: Ναι.
1: Ότι παίζει ρόλο σήμερα, η παρουσία του Ζήσης παίζει ρόλο, γιατί είναι άνθρωπος εμπιστοσύνης του Σπανούλη, είναι ο κολλητός του, ο αδερφός του. Αλλά δεν θα πάρθει από μας από τον Σπανούλη γιατί είναι ο Ζήσης εδώ. Επίσης το project με τους Αντετοκούμπο προφανώς και αυτό έχει παίξει επίσης το ρόλο του για τον Βασίλη του Σπανούλη. Αλλά και πάλι δεν θεωρώ ότι θα πάρει καθαρά μόνο από μας, θα είναι ας πούμε το κούμπο στο όλο project του.
0: Όχι
1: άλλο.
0: Μόνο γι' αυτό ρε Σταμεν, ότι και αυτά
1: παίζουν σημαντικότατα.
0: Αυτό, ρε, ναι.
1: Γιατί αν δεν υπήρχαν αυτά τα δεδομένα, ξαναλέω, δεν θα υπήρχε κάτι άμα και προφανώς θα έχει υπογράψει ήδη κάπου αλλού. Το γεγονός ας πούμε ότι δεν πήγε στον Ερυθρό, ότι δεν προτίμησε την ΕΦΕΣ, δεν πήγε στην Τουμπέλη, δεν ασχολήθηκε με την Αρμάνη. Όλα αυτά στο διάστημα που συζητούσε παράλληλα με τον Άρη, που υπήρχε το θέμα του Άρη, δείχνουν ότι στο μυαλό του τα δουλεύει όλο ας πούμε μίλης.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και αυτά τα στοιχεία που ανέφερες και εσύ και ο Ζησικιάδη το κουμπό προφανώς παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Για να, όχι απλά για να πει το ναι, για να πει το ναι στο, σε ένα μακροπρόθεσμο πλάνο. Έτσι, δηλαδή αυτοί οι δύο παράγοντες που έβρες θα παίξουν το ρόλο στους παράγοντες για 3-4-5 χρόνια.
0: Το οικογενειακό, τώρα να πεις, ίσως είναι και λίγο περιττή ερώτηση, μπαίνει στην εξίσωση.
1: Φυσικά.
0: Και αυτό, σίγουρα.
1: Δηλαδή, το οικογενειακό παίζει ρόλο, αλλά όπως είδαμε στη Μονακό, σηκώθηκε και πήγε στη Μονακό, θα μου πει εντάξει δεν είναι και πολύ μακριά η Μονακό, το παίρνει πάντα από την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Αλλά άφησε την οικογένειά του, εντάξει είναι οικογενειάρχης, αυτό το δείχνει το γεγονός ότι έχει παιδιά. Αλλά από εκεί πέρα κάποια στιγμή αντιλαμβάνεται και ο ίδιος προφανώς, γιατί στην αθλητική του καριέρα δεν το έκανε αυτό, όσο έχει οικογένεια εδώ στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό. Αλλά προπονητικά ξέρω ότι δεν μπορεί να είναι τόσο κοντά πάντα στην οικογένεια, οπότε θα πάρει κάποιες αποφάσεις τέτοιες. Το γεγονός ότι η οικογένεια της γυναίκας του είναι από τη Θεσσαλονίκη. Η βάση τους είναι εδώ, όταν ήθελα, ας πούμε, εδώ εγκαταστάθηκαν και εδώ μεγάλωσε και εδώ είναι τα μέλη της οικογένειας. σίγουρα θα παίξει το ρόλο του κι αυτό. Μικρό μεγάλο να φανεί.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό το κομμάτι για έναν άνθρωπο που γεννιάρχει είναι πολύ σημαντικό. Άλλο να πας και το Βελιγράδι που είναι κοντά. Επίσης, ένας λόγος που το δημοσιογράφος συζητήθηκε είναι ότι το Βελιγράδι είναι και αυτό κοντά.
0: Ναι.
1: Συν τα όλα άλλα γύρω-γύρω. Έτσι, αλλά το Ντουμπάι που του, από όσο γνωρίζει το Ντουμπάι, το κάνει τη μεγαλύτερη πρόταση. Το απέρριψε αμέσως και λόγω απόστασης και λόγω κατάστασης στη Μέση Ανατολή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, άσχετα αν η Ντουμπάι λογικά θα πάει να παίξει στη Βοσνία ή στη Βουλγαρία, οπουδήποτε παίξει. Και αυτό πάλι είναι ένα θέμα. Και την απέρριψε. Κατευθείαν δεν πήγε καν συζήτηση με την Ντουμπάι, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί στην Ντουμπάι ο μάνατζερ, ο Μίζο Ραζάτοβιτς, ουσιαστικά η μισή ομάδα είναι δική του.
0: Ναι.
1: Το πολιτή, τον πόλεμο ήταν δικό του, οι μισοί παίχτες παίζουν την Ντουμπάι είναι δική του. Έχει πολύ καλή σχέση με την Ντουμπάι, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ήταν πάρα πολύ μεγάλο, αλλά δεν πήγε καν στην κουβέντα ο Σπάνος να πάει εκεί.
0: Ναι.
1: Προφανώς και το για να παίξει ρόλο. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα θέματα θα παίξουν το δικό τους καθοριστικό ρόλο, αλλά τελική απόφαση είναι η φιλοδοξία που έχει ο Σπανούλης. Θέλει ο Σπανούλης να μπει στο project του Άρη και να παλέψει και να γράψει ιστορία, γιατί αν πετύχει με τον Άρη θα γράψει ιστορία, γιατί θα ανατρέψει τα πάντα στο ελληνικό μπάσκετ. Αυτό λέμε ότι ο στόχος του Άρη με το Σπάνουλη είναι να κάνει τη μεγάλη ανατροπή στο ελληνικό μπάσκετ. Δεν το θέλουμε το Σπάνουλη απλά για να πάρουμε ένα γύρο κάπου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βέβαια, δηλαδή θες να τα ανατρέψεις όλα. Να επιστρέψεις εκεί που πρέπει. Εκεί που ήσουν. Είναι διατεθειμένος να μπει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί να ξέρεις κάτι. Αν μπει ο Σπάνουλη σε αυτή τη διαδικασία, κάποια στιγμή θα πολεμηθεί. Πρέπει και αυτό να είναι διατεθειμένος να το δεχτεί. Γιατί μέχρι τώρα δεν πολεμήθηκε. Αν εξαιρέσει όταν πήγα από τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό που πολεμήθηκε από συγκεκριμένη μερίδα. Τώρα όλες οι πλευρές κάποια στιγμή θα είναι και εναντίον του. Γιατί ο Άρης αρχίσει να ενοχλεί κάποια στιγμή. Οπότε είναι διατεθειμένος και αυτό να το δεχτεί. Άρα είναι πολλά που παίρνουν ρόλο. Γι' αυτό θεωρώ ότι θέλει τον χρόνο να το σκεφτεί. Δεν ξέρω, έχω μια αισιοδοξία πάντως εγώ στο θέμα του Σπανούλη, γιατί αν ήταν ας πούμε να μην το σκεφτεί θα είχε απορρίψει την πρόταση πολύ νωρίς. Δεν θα τραβούσαμε δηλαδή τώρα κάποιες μέρες, γιατί ουσιαστικά τώρα έχουμε ένα τρίμερο που είναι το τρίμερο της απόρρωσης.
0: Ναι.
1: Έτσι, άμα δηλαδή δεν το σκεφτόταν καν, θα είχε τελειώσει πολύ νωρίς το θέμα ήδη. Το ότι το σκέφτεται και ας πούμε θα πάμε μέχρι τη Δευτέρα, εγώ πιστεύω μέχρι τη Δευτέρα θα τελειώσει το θέμα, δεν θα πάει παραπάνω.

0: Μάλιστα. Εσύ με feeling περισσότερο και με ρεπορτάζ προς τα πού το βλέπεις?
1: Κοίτα, εγώ κατά μικρό λάδι σου είπα ότι σήμερα δεν ξέρω, έχω ένα feeling θετικό. Ένα feeling θετικό. Δεν μπορώ να πω όμως κάτι στη λογική, ξέρω εγώ, 70-80% να πει ναι. Γιατί είναι τόσο λεπτό το θέμα από την αρχή μέχρι το τέλος που ένα τηλεφώνημα μπορεί να ανατρέψει ισορροπίες. Του παίρνετε κατά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό, επειδή είναι τόσο λεπτό το θέμα και επειδή μιλάμε για μια υπέρβαση αυτή τη στιγμή που πρέπει να κάνει ένα κόλπο γκρόσο που λέμε αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή ο Σπανούλης είναι ο πιο καυτός από ό,τι στην Ευρώπη. Και όταν μια ομάδα του EuroCup, η οποία πλησιάζει από τους τίτλους εδώ και 20 πόσα χρόνια, άρα πάρει τον πιο καυτό προπονητή της Ευρωλίγκας αυτή τη στιγμή, της Ευρωπής, είναι μια τεράστια μάχη που δίνεται, η οποία κρέμεται σε μια λεπτή δυσορροπία, ισορροπίες. Έτσι. Έχω μια αισιοδοξία, δεν μπορώ να το κρύψω, ότι είμαι αισιοδοξής, ειδικά δεν ξέρω, σήμερα έχω ένα feeling παραπάνω. Δεν θέλω να κάνω με ποσοστά νικό, απλά είμαι αισιόδοξος. Γιατί θεωρώ ότι αν δεν το σκεφτόταν ο Βαζίλης Πανούλης θα έχει τελειώσει το θέμα εδώ και μέρες. Θα έχει κλείσει το θέμα. Από τη στιγμή που το σκέφτεται, γιατί στον Άρη κρατάνε και αυτή μια χαμηλή στάση ότι περιμένουμε να δούμε ό,τι ήταν να κάνουμε, το κάναμε κτλ. Αυτό θεωρώ ότι λειτουργεί υπέρ του Άρη. Θεωρώ ότι λειτουργεί υπέρ του Άρη.
0: Αυτό είναι, ναι, αυτό το έχω, δηλαδή το διαπιστώνω και εγώ και το έχω ακούσει και από άλλους συναδέλφους στο μπασκετικό, ότι όσο δεν τελειώνει τόσο μένει ζεστό και τελειώνει αρνητικά, έτσι, μένει ζεστό και μπορεί τελικά να πάμε σε happy end στην ολυμπόδηση.
1: Είναι την λογική ότι το σκέφτεται, ότι το ζυγίζει, ότι παρά τα όσα ας πούμε αναφέρουν οι άνθρωποι, ας πούμε γενικά οι δημοσιογράφοι στην Ευρώπη, ότι τον θέλει ο ερυθρός, γιατί πιέζει ο ερυθρός κτλ. Συγγνώμη, γιατί η Μπαρτσελόνα πλέον φαίνεται ότι έχει βγει τελείως από το παιχνίδι. Από τη στιγμή που ακόμα τους σκέφτεται και δεν υπάρχει κάτι οριστικό και από την πλευρά του ερυθρού, είναι θεωρώ καλό για τον Άρη που το σκέφτεται. Ας πρέπει να πάρει και αυτή την απόφαση του. Δεν ξέρω, θα δούμε. Είναι πολύ λεπτές ισορροπίες. Είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα αυτό που θα δούμε να κάνει ο Άρης, να πετύχει ο Άρης. Αν το πετύχει θα είναι μια τεράστια βόμβα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δηλαδή άμα δεις τα social media γενικά το 6, τους ξένους πώς αναφέρονται το θέμα, θεωρούν ότι είναι μια πολύ μεγάλη βόμβα που άρεσε να πάρει τον πιο περιζήτητο ευρωπαϊκό από τη στιγμή στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου λέω, δεν πάω να μιλήσω με προγνωστικά. Θεωρώ ότι αν ας πούμε δεν αποφασίσει μέχρι αύριο, δηλαδή το 24-48, θεωρώ ότι είναι κρίσιμο.
0: Άρα το Σαββατοκύριακο έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν.
1: Ναι. Πιστεύω ότι αν δεν αλλάξει κάτι, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο ξέρεις, μπορεί κατευθείαν ο Σπανούλης να πράξει από τους ίδιους να την πει έρχομαι. Έτσι.
0: Ετοιμάσου για έκτακτο live στο Λαμπαουτάρι. Ετοιμάσου για έκτακτο live θα βγεις. Ό,τι ώρα της ημέρας να είναι θα βγεις, να ξέρεις.
1: Είναι έτσι η κατάσταση. Μπορεί να γίνει από στιγμή, έτσι.
0: Ναι.
1: Απλά σε γενικό επίπεδο θεωρώ ότι μέχρι την Δευτέρα θα κλείσει.
0: Με το κινητό στα αγκαλιά θα είσαι αυτό το δίμερο.
1: Θα
0: είμαστε εντάξει. Τι να σε πάρω, σε ξυπνήσω, βγαίνει κατευθείαν live. Σε ανοίγω εγώ το live, βγαίνει εσύ. Α κλείσει
1: και εκτιμήσω, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, ο Στάθης, κάτσε, έχει μια ερώτηση για σένα. Αν μπορείς να ρωτήσεις το μάτι, αν πιστεύει. Και να σε αφήσουμε κιόλας για να ξεκουραστείς, ότι μπορεί να φοβάται την πίεση που μπορεί να ασκηθεί κάθοντας σε τέτοιο πάγκο στη χώρα σου, από το να πάει κάπου που θα έχει πιο δύσκολη το κεφάλι του. Αυτό για να το μεταφράσω εγώ λίγο, γιατί τώρα μπορεί να οδηγούσε και να μην το έκανα σε τέτοιο, ότι σε ρωτάει αν ο Σπανούλης, ας πούμε, μπορεί να φοβάται λίγο την πίεση όταν κάθεται στον πάγκο μια ομάδα όπως ο Άρης στη χώρα του, ειδικά το να πάει κάπου στο εξωτερικό και να έχει πιο δύσκολο το κεφάλι του. Νομίζω ότι ο Σπανούλης δεν είναι τέτοιο άνθρωπο, θα μάθει.
1: Έφυγε από τον Παναθηναϊκό και πήγε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Έχει άλλο πετσί από μας. Το δέρμα

0: είναι διαφορετικό από εμάς. Το μυαλό, την ψυχή του είναι διαφορετική από εμάς όταν κάνεις αυτή τη διαδρομή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ δεν θέλω λοιπόν ότι ο Σπάνδελος έχει θέμα πίεσης.
1: Ούτε εγώ το πιστεύω. Δεν είναι ποτέ τέτοιος άνθρωπος.
0: Δηλαδή, σου ξαναλέω, ο άνθρωπος που έχει κάνει αυτή τη διαδρομή, ειδικά εκείνα τα χρόνια και αυτά τα χρόνια που η κόντρα έχει ξεφύγει σε πάρα πολλά επίπεδα ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, θεωρώ ότι φοράει άλλο δέρμα σε σχέση με το δικό μας. Εμείς, ας πούμε, όμως, μας τυπείς μια μελόνια να βγάλουμε με αυτούς θέλει γραμμαχέρι για να τον ακουμπήσει, ας πούμε, και πάλι δύσκολα. Έτσι, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα πίεσης. Σίγουρα ξέρει ότι αλλά νομίζω ότι είναι από τους ανθρώπους που σαν και σαν αθλητής το καθαυτό η πίεση τον έκανε καλύτερο. Και εσύ έχω βγει από τον πλέον εμείς δημοσιογράφοι ότι να κάνεις την πίεση υπέρ σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Συνήθως δεν συμβαίνει αυτό. Έτσι εμείς το λέμε μέσα στην Εκκλησία, συνήθως αυτοί που δέχονται πίεση καταραίουν. Ο Σπαδός είσαι θεωρούν την εξαίρεση του κανόνα. Γιατί ο κανόνας είναι όταν δέχεσαι πίεση να καταρρεύσεις. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Θεωρώ ότι ο Σπαδός είναι μια εξαίρεση. Σε αυτόν τον κανόνα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν νομίζω ότι η πίεση θα πέφτει όλο στην άκρη με αν δεν πάω γιατί έχει πίεση στον άκρη. Όχι. Δεν το πιστεύω. Δεν το θεωρώ.
1: Ωραία. Ωραία, κύριε Μουρλή, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ πέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο Σταμάτης Μουρλής από το allaboutarts.gr. Καλός φίλος και συνάδελφος. Co-worker στο άλλο μέσο στο οποίο δουλεύουμε. Μας έδωσε και αυτός έτσι τη δικιά του ματιά, τη δική του οπτική, τις δικές του πληροφορίες ότι έχει να κάνει με το θέμα Σπανούλη. Και αυτό το οποίο λίγο πολύ έχουμε ως δεδομένο, δηλαδή ότι είναι τα επόμενα 24 ώρα πολύ κρίσιμα και δεν θα αργήσει να τελειώσει το θέμα, δηλαδή βαριά να πάει μέχρι την επόμενη Δευτέρα. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Για να κλείσουμε με το ποδόσφαιρο έχουμε ένα δεκαλεπτάκι και να αναφέρουμε αυτό το οποίο υπάρχει εδώ και λίγη ώρα στα social media και είναι το οριστικό αντίο του Γιώργου Αθανασιάδη στον Άρη.

Ευχαριστώ πολύ, Άρη, για όλα και εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία συνέχεια. Φεύγω νιώθοντας περήφανος για την προσπάθεια που κατέβαλα τη σεζόν που πέρασε, ξέροντας ότι έδωσα το 100% των δυνάμεών μου. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον κόσμο για την αγάπη, τα μηνύματα και τη στήριξή του όλο αυτό το διάστημα. Με πίστη, υπομονή και ταπεινότητα, όλα είναι δυνατά. Ο Θεός να σας έχει καλά. Σας ευχαριστώ από καρδιάς.

Τα τελευταία 24 ώρα γίναν κάποιες τελευταίες επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές. Πρώτα απ' όλα, αν ο Αθανασιάδης ήταν κλεισμένος από την Ηρακλή όλο αυτό το διάστημα, θα είχε ανακοινωθεί εδώ καιρό. Οπότε δεν ήταν κλεισμένος. Αν το θέμα του είχε τελειώσει οριστικά, δεν θα έβγαζε σήμερα αυτή την ανάρτηση και θα την έβγαζε τις προηγούμενες μέρες. Έγινε μια τελευταία προσπάθεια. Γι' αυτό, αν θυμάστε, χθες σας έλεγα, το έλεγα το πρόγραμμα στο YouTube, ότι είναι κρίσιμες ημέρες για τον Αθανασιάδη. Δηλαδή ότι σήμερα, αύριο θα πάει να ξεκαθαρίσει. Γιατί έγιναν κάποιες τελευταίες επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές. Δεν άλλαξε ο Άρης την αρχική του στάση πάνω στο θέμα. Δεν άλλαξε και ο Αθανασιάδης τη δική του. Και έτσι χωρίζουν οι δρόμοι τους μετά από ένα χρόνο. Και όπως όλα δείχνουν, ο Αθανασιάδης θα πάει στην τελευταία του επιλογή αυτή τη στιγμή που είχε. Δηλαδή είναι ο Ηρακλής, γιατί ο Αθανασιάδης περίμενε τον Άρη. Γιατί αμέτα θα είχε κλείσει ήδη στον Ηρακλή. Θα είχε υπογράψει ήδη στον Ηρακλή που είχε δικαίωμα να το κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά δεν το έκανε, γιατί πρώτον περίμενε να δει αν θα γίνει κάτι την Τουρκία, που δεν το βλέπω εύκολο εν τέλει να γίνεται με την Κοτσαέλ. Και περίμενε και από τον Άρη, μήπως και ο Άρης κάνει τη δική του ρελάντς τελευταία στιγμή για να τον κρατήσει. Διότι ο Ηρακλής πάντα για τον Αθανασιάδη ήταν η τελευταία του επιλογή. Γιατί θα ακούσετε διάφορα χαζά τώρα ότι ο Ηρακλής κλέβει τον Αθανασιάδη από τον Άρη. Ο Άρης, αν ήθελε τον Αθανασιάδη να τον κρατήσει, τον κρατούσε. Πήγαινε και του έδινε τα ίδια που έπαιρνε φέτος, και εγώ σου λέω και 10-20 παραπάνω, και τον κρατούσε. Και αν το έκανε, θα τον κρατούσε. Ήταν απόφαση του Άρη εμέσως πλην σαφώς να μην κρατήσει τον Αθανασιάδη. Από τη στιγμή που κατευθείαν μόλις μπήκαν σε μια δικασία συζητήσεων τους τελευταίους μήνες, του είπε: αυτά είναι τα λεφτά. Τόσο αξιολόγησε ο Άρης τον Αθανασιάδη, με ένα ποσό κοντά στα 500, είναι 500 κάτι για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο Αθανασιάδης ήθελε ή τα ίδια λεφτά που έπαιρνε φέτος ή κάτι παραπάνω ιδανικά, γιατί έκανε και πάρα πολύ καλή χρονιά, η αλήθεια είναι αυτή. Ο Άρης δεν άλλαξε τη στάση του, ο Αθανασιάδης δεν άλλαξε τη δική του. Περίμενε ο Αθανασιάδης, γιατί σας λέω, θα ακούσετε πολλά ότι πήρε ο Ηρακλής, θα τον είχε πάρει εδώ καιρό. Ο Αθανασιάδης περίμενε τον Άρη. Δεν πήρε αυτό που ήθελε από τον Άρη εν τέλει. Ο Άρης συνειδητά πήγε σε αυτή την σε αυτή την προσέγγιση με τον Αθανασιάδη, και εν τέλει οι δύο πλευρές θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Εγώ θα σας πω την άποψή μου. Θεωρώ λάθος το Αθανασιάδη το ότι θα πάει στον Ηρακλή σχεδόν με τα ίδια χρήματα. Και επειδή είδα και ένα φίλο που έστειλε μήνυμα, πώς σου φαίνεται που ο Ηρακλής παίρνει τόσα άτομα, κάτσε αυτά τα άτομα να κάνουν ζάφτη μεταξύ τους και μετά βλέπουμε τι θα κάνει και ο Ηρακλής. Και το λέω επειδή υπάρχει στην κεφαλή του ένας άνθρωπος όπως ο Μνευασιώτης. Τα πρόσωπα, και εγώ είμαι υπέρ της στελέχωσης, περαιτέρω στελέχωσης, που ο Άρης δεν είναι ο στελεχωμένος στο βαθμό που θα έπρεπε να είναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το θέμα είναι όλα αυτά να λειτουργήσουν. Απ' την άλλη όμως, όπως θεωρώ λάθος την απόφαση του Αθανασιάδη, επειδή μιλάμε σχεδόν για τα ίδια λεφτά, να πάει στον Ηρακλή, θεωρώ και λάθος την στάση του Άρη στο θέμα του Αθανασιάδη. Θα μπορούσε να του δώσει έστω τα ίδια λεφτά τα οποία έπαιρνε φέτος. Και όχι να πηγαίνεις στον MVP της περασμένης σεζόν, που καταλαβαίνω το νόημα των μειώσεων που υπάρχουν, και να του δίνεις λιγότερα χρήματα. Θα βρεθεί κι άλλος τερματοφύλακας. Ο Αθανασιάδης είναι ένας πολύ καλός τερματοφύλακας, εννοείται. Θα βρει ο Άρης άλλον, και μακάρι να βρει ίδιο και καλύτερο το Αθανασιάδη την επόμενη σεζόν. Εκτός αν επιλέξει να εμπιστευτεί το Διούδη για τη θέση του βασικού. Why not, έτσι. Θα φανεί και αυτό. Απλά πλέον, μετά και από την ανάρρηση του Αθανασιάδη που το τελειώνει ο ίδιος, μετά και από τις τελευταίες επαφές που γίναν το τελευταίο 24ωρο ανάμεσα στις δύο πλευρές, βγαίνει στην αγορά για ακόμα έναν ενδεκαδάτο ποδοσφαιριστή. Γιατί μέχρι τώρα ήξερε ότι θέλει δύο βασικού στόπερ, θες. Ένα βασικό αριστερό μπακ, θες. Τρεις. Θέλει ένα βασικό αριστερό εξτρέμ, τέσσερις. Θέλει ένα βασικό επιτελικό μέσο, πέντε. Πλέον και με τον Αθανασιάδη να αποχωρεί οριστικά, ο Άρης θέλει 6 ενδεκαδάτους ποδοσφαιριστές για τη νέα σεζόν.
Και αυτό ήταν και ένας, ίσως ένας ακόμα λόγος που θα μπορούσε να τον κρατήσει για να μειώσει τα προβλήματά του, τους πονοκεφάλους και τις αναζητήσεις του.

0: Δεν έχω ανοίξει γραμμές. Παιδιά, τα χρήματα, επειδή λέει και ο Περικλής, μην παίζουμε τις λέξεις. Δεν παίζουμε τις λέξεις, Περικλή, εγώ σου αποτυπώνω την πραγματικότητα. Να ξέρεις. Και δόξα τω Θεώ, στο θέμα του Αθανασιάδη την έχω την εικόνα. Να ξέρεις αυτό το θέμα. Λοιπόν, δεν γίνεται να πηγαίνω στον Ηρακλή με μικρότερα λεφτά. Με τα ίδια λεφτά πηγαίνει. Με τα ίδια λεφτά πηγαίνει. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, με τα ίδια λεφτά πηγαίνει. Σας λέω, στο θέμα του Αθανασιάδη την εικόνα την έχω. Και είναι από τις ελάχιστες φορές που νομιμοποιούμε να πω ότι δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Ειδικά στο θέμα του Αθανασιάδη. Εντάξει, λοιπόν. Τα λεφτά είναι ίδια. Τα λεφτά είναι ίδια. Δεν χάνει ο Άρης τον Αθανασιάδη. Συνειδητά από την πρώτη στιγμή ήταν κατασταλαγμένος να πάει με αυτή τη λογική. Θα πει κάποιος, σωστό, εγώ διαφωνώ. Και επικοινωνιακά και αγωνιστικά θα έπρεπε να τον κρατήσει κατά με. Πρώτα αγωνιστικά και μετά επικοινωνιακά. Αλλά δεν παίρνει ο Ηρακλής τον Αθανασιάδη από τον Άρη. Ο Ηρακλής ήταν την πρώτη στιγμή η τελευταία επιλογή του Αθανασιάδη. Περίμενε τόσο καιρό τον Άρη. Δεν πήρε αυτό που ήθελε από τον Άρη. Θα πάει στον Ηρακλή. Okay. Ναι. Μα γι' αυτό σου λέω, Περικλή, ότι είναι λάθος η απόφασή του. Κατ' εμέ. Λοιπόν. Ο Νίκος λέει καλύτερα λέει που δεν τον ανανέωσε. Εντάξει, αυτό θα φανεί. Και δεν θα χαλάσει ο κόσμος για οποιονδήποτε παίχτη. Γιατί στο τέλος ημέρας ο Άρης είναι πάνω απ' όλα. Δεν φύγει ο Κουέστα πέρυσι που ήταν 7 χρόνια στην ομάδα. Και ο Άρης προχώρησε. Λάθος και εκεί βέβαια τον σου το χειριστήκαμε γενικότερα. Κανένας δεν είναι πάνω στην ομάδα. Ούτε ο Κουέστα πάνω από την ομάδα. Ούτε ο Κουέστα που ήταν 7 χρόνια εδώ δεν ήταν πάνω από τον Άρη. Άσχετα από τρόπος που έφυγε ήταν κακός. Να το πω έτσι. Θα βρει, το θέμα δεν είναι, θα σου πω, το θέμα δεν είναι ότι έφυγε ο Αθανασιάδης, θα βρει τερματοφύλακα. Καλός τερματοφύλακας ο Αθανασιάδης, ναι, θα βρει τερματοφύλακα. Το θέμα δεν είναι με τον Αθανασιάδη, το θέμα είναι η νοοτροπία απέναντι στον καλύτερο παίκτη της περσινής σεζόν. Αυτό, δηλαδή, ότι και εκεί δείχνεις λίγο και κάποια πράγματα, ότι τα ίδια λεφτά τον επιβραβεύεις. Τώρα αν μου φέρει του χρόνου έναν δύο κλάσεις πάνω, θα του πω και μπράβο. Και θα του πω, σωστά το διάβασες. Αλλά αυτό θα πρέπει να περιμένω για να το δω, διότι δεν το γνωρίζω ακόμα. Κύριε Παπαδόπουλο, λέει τον Αθανασιάδη, μόνο που δεν τον είχες διώξει μόνος το καλοκαίρι, λέει ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, μπορείς, γιατί βλέπετε ότι άλλα ακούτε, άλλα καταλαβαίνετε, ακούτε άλλους και μπερδεύεστε. Θα σου φέρω εγώ ηχητικά και θα σου βάλω στο τραπέζι 1000 ευρώ, αδελφέ. 1000 ευρώ για τον Αθανασιάδη και αυτά που έλεγα. 1000. Που εγώ την άκουγα για τον Αθανασιάδη πέρυσι. Όταν έλεγα ότι είναι καλός τερματοφύλακας και περιμένετε. Μην βιάζεστε με τον Αθανασιάδη. Είναι παίκτης ψυχολογίας. Και μου λέγανε Παπαδόπουλε, γιατί βαντάρεις τον Αθανασιάδη. Δεν τον βαντάρει για κανένα λόγο. Έλεγα αυτό το οποίο έβλεπα ποδοσφαιρικά. 1000 ευρώ, Κωνσταντίνε μου, στο τραπέζι. Εγώ θα τα βάλω. Εσύ θα τα βάλεις. 1000 ευρώ. Που εγώ άκουγα ξεφωνητό για το ότι έλεγα καλά λόγια τον Αθανασιάδη από ορισμένους. Και γυρίσανε πόσοι μετά και μου είπαν: Νίκο, είχες δίκιο τον Αθανασιάδη εν τέλει. Εγώ θα βάλω 1000 ευρώ στο τραπέζι, Κωνσταντίνε. Βάλε κι εσύ. 1000 ευρώ στο τραπέζι. Αν τα έλεγε άλλος, δεν σημαίνει ότι τα έλεγα εγώ. Μπορεί να μπερδεύεσαι. 1000 ευρώ. Θυμάμαι τι έλεγε για Μάικιτς και Αθανασιάδη. Και εγώ θυμάμαι τι έλεγε για τον. Α, τώρα μου βάζει το Μάικιτς. Α, το Μάικιτς. Εσύ για τον Αθανασιάδη μου είπε. Δεν μου πες για το Μάικιτς. Για τον Αθανασιάδη λοιπόν σου λέω, 1000 ευρώ θα βάλω στο τραπέζι. Για το τι έλεγα και το τι ξεφωνητό είχα ακούσει από ορισμένους επειδή τον υπερασπιζόμουν στο πρώτο κομμάτι της ζώνης που δεν ξεκίνησε καλά. Και μπορώ να το επιβεβαιώσουν άλλοι πόσοι που ακούνε σταθερά τις εκπομπές. Θα τα χάσεις, στο λέω. Εγώ, γιατί μου πες για τον Αθανασιάδη, άστο Μάικιτς. Εγώ σου μιλάω για τον Γιώργο. 1000 ευρώ στο τραπέζι θα βάλω. Θα τα χάσεις και θα βγάλω 1000 εύκολα ευρώ. Λοιπόν, όπαρ λέει ρε, απλά 1000 ευρώ. Μα ξέρεις γιατί Αργύρη βάζω 1000 ευρώ? Γιατί είμαι απόλυτα σίγουρος, γιατί θυμάμαι το τι έλεγα. Και θυμάμαι και το τι ξεφωνητό είχα ακούσει από ορισμένους για τον Αθανασιάδη. Γι' αυτό το λέω. Τώρα, αν μπερδεύεσαι, Κωνσταντίνε μου, και θεωρείς ότι τα είπα εγώ, να τα είπε άλλο, και αυτό είναι, μπορεί να μπερδεύεσαι. Να άκουσε άλλον και να νόμιζε ότι είμαι εγώ. Ο Αριστίδης, ο Θανασιάδης, ήταν πολύ καλό φέτο, αλλά η ομάδα στη θέση αυτή είναι καλά με δύο Δημάκητς και κάποιο μικρό. Θα πάρει τερματοφύλακα, παιδιά, ο Άρης. Εγώ αυτό ξέρω. Ο Άρης ψάχνει τερματοφύλακα εδώ καιρό, σα το έχω πει. Θα το είχα γράψει κιόλα. Θα πάρει τερματοφύλακα. Ψάχνει ήδη για τερματοφύλακα, γιατί προετοιμαζόταν για το δεχόμενο που δεν τα βρει με τον Αθανασιάδη. Αυτό. Οπότε μην περιμένετε ότι δεν θα πάρει. Θα πάρει τερματοφύλακα, εγώ πιστεύω. Με Μωρόν, Στέφανε, τελικά τι γίνεται. Ο Μωρόν, αν είναι παίκτη τη ομάδα, έχει συμβόλαιο. Αν έρθει πρόταση και είναι καλή και ικανοποιεί την ομάδα, θα φύγει. Αν και ικανοποιεί και τον ίδιο φυσικά, έτσι, γιατί πρέπει να ικανοποιηθεί και η ομάδα και ο παίκτη. Αν δεν ικανοποιεί και του δύο ή έναν από του δύο, δεν θα φύγει. Απλό είναι. Ο Γιώργος τη λέει, αν μπορείς να το ανοίξεις κορυφαίο. Και λέει, μην ασχολείσαι, λέει, μια, τώρα σε τσιγκλάνε για να συγχύσουν. Ο φίλος ο Σταμάτης, τι μας λένε ρε Νίκο, λέει, αφού λέει, ήσουν, λέει, από τους λίγους ο οποίος έλεγε ότι ο Αθανασιάδης είναι καλός τερματοφύλακας και απλά χρειάζεται ψυχολογία. Βρε, εγώ τα ξέρω, τα θυμάμαι. Εγώ τα ξέρω. Εννοείται. Δεν ξεκίνησε καλά τη χρονιά ο Αθανασιάδης. Και τα λέγαμε παρόλα αυτά. Απλά ήταν, είναι από τις κλασικές περιπτώσεις παιχτών ψυχολογίας. Ο Μάικιτς τότε, ας πούμε, είχε ξεκινήσει καλύτερα τη χρονιά. Αλλά αυτό δεν ανέρωσε το γεγονός ότι ο Αθανασιάδης είναι καλός τερματοφύλακας, απλά δεν ήταν στη φάση εκείνη που ήθελε να είναι. Μετέπειτα ήρθε. Μετέπειτα ήρθε. Οκ. Okay. Πώς θα βρούμε τερματοφύλακα στα χρόνια του Κουέστα, ψάχναμε και δεν βρίσκαμε. Θα βρεις, μωρέ, αν ψάξεις, βρίσκεις. Θα λέει, ο Αντώνης λέει, θες δε θες ο Ηρακλής τον παίρνει τον Άρη. Όχι, Αντώνη, δεν τον παίρνει ο Ηρακλής από τον Άρη, αδελφέ. Δεν τον παίρνει ο Ηρακλής από τον Άρη. Δεν τον παίρνει. Άσε να ξέρω καλύτερα. Άσε με, δεν τα ξέρετε όλα. Άσε να ξέρω καλύτερα. Ειδικά με τον Αθανασιάδη, άσε με να ξέρω καλύτερα, οι άνθρωποι. Δηλαδή, να σου το πω, μην το παίζετε έξυπνοι. Μην το παίζετε έξυπνοι σε όλα. Άσε με να ξέρω καλύτερα τι γίνεται. Λοιπόν. Άσε με να ξέρω καλύτερα τι γίνεται με τον Αθανασιάδη. Με τον οποίο είμαστε από το ίδιο χωριό. Δηλαδή, τι άλλο θέλετε. Ένα χρόνο χαμπάρι δεν το πήρατε. Για το κρύβουμε καλά. Άσε με να ξέρω καλύτερα με τον Αθανασιάδη τι γίνεται. Μην επιμένετε ορισμένοι ότι τα ξέρετε όλα, ρε παιδιά. Μην επιμένετε. Μην επιμένετε. Μην είστε ξερόλες. Κανένας δεν σου πήρε τον Αθανασιάδη. Εσύ συνειδητά τον άφησες να φύγει. Λοιπόν, τέλος. Ο Αθανασιάδης έφυγε. Να είναι καλά το παιδί. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά του. Προχωράμε. Το μοναστήρι να είναι καλά. Θα βρεις τερματοφύλακα. Θα ήθελαμε όλοι να μείνει. Προφανώς και θα θέλαμε όλοι να μείνει. Αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν. Εντάξει. Εντάξει, Ραντώνη. Άμα δεν πείθεσαι, τότε η νοημοσύνη σου είναι χαμηλή, αδελφέ. Χίλια συγγνώμη. Να είσαι καλά. Δεν μπορώ να ασχοληθώ παραπάνω. Έχουμε τερματοφύλακα του Ρέγες. Εντάξει. Ο Ρέγες είναι ένα παιδί το οποίο έχει κάποια στοιχεία. Τώρα δεν έχει συμβόλαιο μαζί με την ομάδα. Λοιπόν. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Πάμε παρακάτω. Πάμε να αποχωρήσουμε. Για να δώσουμε τις κιτάλες στον κύριο Δασκάλου, ο οποίος σας κάνει παρέα μέχρι τις 2. Θα λέμε πάλι την Τρίτη. Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ. Το τσέκαρα στο διάλειμμα. Είναι του Αγίου Πνεύματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Digital Market. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το μεζεδοπολείο Μόστρα. Σακέτη 22 στη Χαριλάου. Πολύ ωραίες γεύσεις και φαγητά και σήμερα. Θα λέμε πάλι την Τρίτη. Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Καλό μήνα να ευχηθώ, τα πούμε και την Τρίτη βέβαια. Και καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο και μακάρι να έχει θετικές εξελίξεις αυτό το τριήμερο. Να είστε καλά.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.

0: κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, ανθρώπινες σχέσεις και σύνδεση ανθρώπων και ηλικιωμένων τα θέματα. Δείτε αναλυτικά στο grtimes.gr. Χωρίς μετρό η Θεσσαλονίκη μέχρι και τις 19 Ιουνίου ξεκινούν οι δοκιμές με την επέκταση της Καλαμαριάς. Επανέρχεται από σήμερα η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ από Νέα Ελβετία μέχρι σιδηροδρομικό σταθμό. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται καθημερινά από τις 5 τα ξημερώματα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Αναβρασμό στην πολιτική σκηνή, μήνυμα ενότητας και σύγκλησης με φόντο το κόμμα Τσίπρα έστειλε σήμερα ο Σοκράτης Φάμελος. Καταγγελίες Πασόκ για κόμμα Τσίπρα και δημοσκοπήσεις. Συγκεκριμένα συστήματα επιδιώκουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση, δηλώνουν. Υιοθετεί θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τις ζήλευαν, απάντησε στο Πασόκ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε κρίσιμη φάση η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν φαίνονται να έχουν καταλήξει σε μια αρχική συμφωνία. Υπάρχουν εκκρεμότητες, λέει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, είπε ότι είναι αβέβαιο αν και πότε θα το υπογράψει ο Τραμπ. Συναγερμός στη Ρουμανία από τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία κλήθηκε για εξηγήσεις ο Ρώσος πρέσβης. Η πλήρης ευθύνη για το περιστατικό ανήκει στη Μόσχα. Θα απαντήσουμε, τόνισε ο πρόεδρος της χώρας. Συγκάλεσε ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας. Ξέχασαν 17χρονη αμαία για 2 ώρες μέσα σε ένα λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό κατήγγειλε η μητέρα της. Η 17χρονη επιβιβάστηκε σε λεωφορείο που χρησιμοποιεί η δομή για τη μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες προκειμένου να μεταβεί στον προορισμό της. Στο σημείο όμως της μετεπιβίβασης την ξέχασαν μέσα στο όχημα όπου παράμεινε επί 2 ώρες. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε 1 ώρα.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
10: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
9: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
9: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
11: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Έκτακτη είδηση.
13: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
12: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
13: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
12: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
13: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
12: www.ergopavlatel.gr.
13: Ergo. Τέλεια νέα.
14: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
15: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
15: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
16: Έλα, Γιώργη!
17: Φυλάκι ρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι τον ακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
16: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
17: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
16: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
17: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
18: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
18: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
16: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
19: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
20: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
21: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
20: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
1: Ποιος εγώ?
20: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Injection Service Απόλλωνος 18 κατ' Τούμπα. 2310-933-787.
1: Και injectionservice.gr.
20: Lease Access.
21: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
22: Digital Markt.
21: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
23: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
24: GPS και βυθώματο έχεις.
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
24: GPS λόγιο έχεις.
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
23: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
24: Μεϊμάρης.
25: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσει, Σιμογιάννης ο δασκάλου, και παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Την ταπεινή αυτή εκπομπή την προσφέρουν η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η Επίδοσης. Μέδρα σε 3 χώρες, σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία, για να μπορείτε να έχετε επιλογές επιχειρηματικής δράσης. Κοντά μας είναι τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Τι να πεις, 50 χρόνια είναι το μέρος συνάντησής μας. Μικρές και μεγάλες στιγμές. Μια γλυκιά γεύση από όλα τα υπέροχα πράγματα των ζαχαροπλαστείων Μίλτος. 10 καταστήματα στην πόλη, ένα είναι σίγουρα κάπου κοντά σας. Κοντά μας είναι η Alloplast και η αδερφή Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωπη της Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Κορυφαία ποιότητα κατασκευής, αισθητικής, ασφάλειας και οικονομίας. Για να μάθετε ακριβώς τι σημαίνει Alloplast και γιατί τα κουφώματα της Alloplast που υπογράφουν οι αδερφοί Δερβίση είναι τα κορυφαία, μια βόλτα στο showroom στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, εκεί που είναι η παλιά η Φένα στο Φίνικα, θα σας πείσει. Δίπλα μας η Smart Finance. Πανέξυπνη ομάδα λογιστών, άμεσα, υπεύθυνα, έγκαιρα, έγκριτα, δίνουν λύσεις σε κάθε φοροτεχνικό και λογιστικό πρόβλημα που έχετε, είτε είστε ιδιώτης, είτε είστε επιχειρηματίας. Στη Σόλωνος 88 σας περιμένει για να σας προσφέρει τις εξαιρετικές υπηρεσίες, το Smart Finance. Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Για να επικοινωνείτε με την ταπεινή αυτή εκπομπή, τα μηνύματά σας τα αποστέλλετε στον αριθμό Viber του Yellow στο 6936-512-099, κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow στο Facebook και μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube μπορείτε να παρακολουθείτε την εκπομπή. Κάντε και subscribe, κάντε και εγγραφείτε στο κανάλι του Yellow στο YouTube για πολύ ευχάριστο πρωτογενές δημοσιογραφικό υλικό. Θεματάρες έχουμε, μουσικάρες έχουμε, διάθεση έχουμε. Καλή ακρόαση σας εύχομαι, φίλες και φίλοι. Πάμε να απολαύσουμε ένα ραδιοφωνικό δίωρο. Καλή ακρόαση.

Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου. Για πολλούς είναι τριήμερο, καθώς η Δευτέρα Αγίου Πνεύματος. Για πολλούς είναι αργία, τουλάχιστον για εμάς δημοσιογράφους. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Νικολάκης ο Παπαδόπουλος, αν θα κάνει εκπομπή όχι τη Δευτέρα. Εγώ σας λέω με βεβαιότητα ότι τη Δευτέρα θα ξεκουράσω το πνεύμα μου ως άνθρωπος του πνεύματος και σίγουρα θα ξαναπώ μαζί σας την Τρίτη. Θεωρώ ότι και όλο το υπόλοιπο ραδιόφωνο. Και βέβαια θα είναι πολύ ευχάριστο αυτό, γιατί μέχρι την Τρίτη, αγαπημένες και αγαπημένοι, θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε για πολύ συγκεκριμένα πλέον δεδομένα για την ΚΑΕ Άρης. Εννοείται ότι η εκπομπή θα ασχοληθεί και σήμερα με το μπάσκετ και είναι απολύτως λογικό, όλες οι εκπομπές παντού, ό,τι έχει να κάνει με το ρεπορτάζ του Άρη, να είναι στην επικαιρότητα και στην κορυφή. Το μπασκετικό ρεπορτάζ και η φρενίτιδα ενθουσιασμού εν αναμονή της οριστικής απόφασης του Βασίλη Σπανούλη στην πρόταση που του έχει καταθέσει η ΚΑΕ Άρης. Σήμερα θα σας δώσω όλα τα τελευταία δεδομένα και πλέον δεν θα χρειαστεί να πούμε οτιδήποτε άλλο. Απλά θα περιμένουμε την ανακοίνωση της απόφασης του Σπανούλη, που είτε θα ανακοινωθεί από την ΚΑΕ Άρης, είτε θα ευχαριστήσει δημόσια για την πρόταση του Άρη και θα προχωρήσει σε άλλη επιλογή. Όλα τα δεδομένα θα τα έχετε σε λίγο εδώ, παιδιά. Έχουμε και δύο πολύ ωραίες ακόμη μπασκετικές ειδήσεις με τις οποίες θα ασχοληθούμε. Καταρχήν υπάρχει μια πολύ σημαντική είδηση, πολύ ευχάριστη είδηση, κάτι το οποίο με ρωτούσατε εδώ και πάρα πολύ καιρό και σας έλεγα ότι κάντε ένα κλικ να περιμένουμε λιγάκι. Ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου θα είναι παίκτης του Άρη και θα υπογράψει στις 12 Ιουλίου το νέο του τετραετές, το πρώτο του μάλλον τετραετές επαγγελματικό συμβόλαιο. Ο Στέφανος Χατζηλάμπρου, ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, με συγχωρείτε, είχε πολύ σοβαρές προτάσεις από ομάδες του NCAA και είχε στα χέρια του και προτάσεις από ομάδες ελληνικές που ήθελαν με κάθε κόστος, πάση θυσία, να τον πάρουν από τον Άρη. Ο Άρης απλά, επειδή υπήρξε και, μια αγωνία τις προηγούμενες μέρες, μας ενημέρωσε σήμερα ότι η συμφωνία με τον Χατζηλάμπουρ είναι οριστική και το τετραετές του συμβόλαιο θα υπογραφεί στις 12 Ιουλίου, που ενηλικιώνεται γιατί αυτό ορίζει και ο νόμος. Να λοιπόν μια πολύ καλή είδηση. Να λοιπόν και μια ακόμη απόδειξη του ότι το μπασκετικό πλάνο του Άρη πείθει μικρούς και μεγάλους. Και αυτό η αλήθεια είναι ότι αποτελεί το καλύτερο μήνυμα για ό,τι έρχεται στο τμήμα μπάσκετ. Επαναλαμβάνω, Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, παίκτης του Άρη, υπογράφει στις 12 Ιουλίου το νέο του τετραετές, το πρώτο του τετραετές επαγγελματικό συμβόλαιο. Από όλες τις προτάσεις που είχε από Αμερική και Ελλάδα και Θεσσαλονίκη, ο Χατζηλάμπρου επέλεξε Άρη. Για τις λεπτομέρειες του συμβολέου του εν καιρό θα γίνουν και αυτές γνωστές. Πάντως ο Άρης σε κάθε περίπτωση είναι απόλυτα διασφαλισμένος και έχει εξασφαλισμένα τα δικαιώματα του παίκτη. Αυτό για να προλάβω τυχόν ερωτήματα που μπορεί να έρθουν για το Χατζηλάμπρο. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ προσωπικά
Α, συγγνώμη, παρέλειψα να σας πω. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε, παιδιά, για το καινούριο EuroCup. Θα μιλήσουμε για το νέο EuroCup που από του χρόνου κάνει την εμφάνισή του. Μιλάμε πλέον για μια διοργάνωση μικρογραφία της Ευρωλίγκα. Μια μικρή Ευρωλίγκα με τρομερά ενδιαφέρον και εμπορικό και πολύ σωστό κατ' εμέ καινούριο φορμάτ, με περισσότερες ομάδες, με τις ισπανικές ομάδες πλέον όλες τις δυνατές να εγκαταλείπουν τη FIBA και να έρχονται να επιστρέφουν στο EuroCup, με μεγάλες προοπτικές και με μεγάλες προδιαγραφές ακόμα και στο οικονομικό κομμάτι. Έχουν αντιληφθεί άνθρωποι της EuroLeague ότι οι ανάγκες πλέον είναι μεγάλες. Είναι αντιληπτό ότι η Ευρωλίγκα ακόμα δεν έχει προχωρήσει σε μια γενναία διεύρυνση, αλλά φαίνεται ότι μέσα από το EuroCup θα προκύψουν οι ομάδες οι οποίες θα είναι αυτές που θα επανδρώσουν και την Ευρωλίγκα τα επόμενα χρόνια. Να σας πω σε αυτό το σημείο, για να είμαστε και τακτοποιημένοι, ότι από τις συνολικά 32 ομάδες που θα συμμετέχουν στο καινούριο format σε 4 ομίλους των 8 ομάδων, οι 20 ομάδες έχουν υπογράψει με την Ευρωλίγκα κλειστό τριετές συν 2 συμβόλαιο, έχοντας εξασφαλισμένη τη θέση τους εκεί. Και φυσικά η ΚΑΕ Άρης είναι μία από αυτές τις 20 ομάδες. 42, προσέξτε λίγο, 42 ήταν συνολικά οι προτάσεις, το ενδιαφέρον και οι wild card που ζητήθηκαν από ομάδες από όλη την Ευρώπη για να παίξουν στο νέο EuroCup. 32 είναι ο τελικός αριθμός, οι 20 θα είναι με κλειστό συμβόλαιο, μεταξύ των οποίων είναι και ο Άρης, είναι και η Μπεσίκτας και κάποιες άλλες ισπανικές ομάδες, νομίζω είναι και ο ΠΑΟΚ, και από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες ομάδες θα προκύπτουν μέσα από τα εθνικά τους πρωταθλήματα, κάτι το οποίο θα δώσει και θα τονώσει και τα πρωταθλήματα των υπολείπων χωρών, και με κάποιες wildcard που θα δοθούν όπως παραδοσιακά δίνονταν. Θα πούμε στη συνέχεια για το EuroCup λεπτομέρειες. Εγώ είμαι πραγματικά πολύ ενθουσιασμένος από το γεγονός ότι αλλάζει το EuroCup και γίνεται μια μικρή Ευρωλίγκα. Και επειδή είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνετε πόσο πιο δύσκολο γίνεται ως format, θα σας πω το εξής. Μπορεί να είναι πλέον πολύ πιο δύσκολη ούτως ή άλλως η κατάκτηση του EuroCup, γιατί θα συμμετέχουν πλέον πολύ σπουδαίες, πολύ ανταγωνιστικές ομάδες με μεγάλα budget, αλλά αυτό είναι μόνο προς όφελος του Άρη. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μόνο θα ανοίξει η Ευρωλίγκα, θα διευρυνθεί και εκεί ο Άρης φιλοδοξεί να είναι μέσα στις ομάδες οι οποίες θα αποκτήσουν πλέον σταθερά συμβόλαια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Πάμε τώρα να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, το οποίο είναι στην κορυφογραμμή του ρεπορτάζ και της επικαιρότητας του Άρη. Βασίλης Σπανούλης. Μέσα στο Σαββατοκύριακο παίρνει την οριστική του απόφαση. Την Δευτέρα ή το αργότερο την Τρίτη, είτε ανακοινώνεται από την ΚΑΕ Άρης, είτε η ΚΑΕ Άρης αποζητά τον καινούριο προπονητή, τον οποίο και θα ανακοινώσει μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας. Σε ό,τι αφορά τα δεδομένα για τον Βασίλη Σπανούλη, δύο είναι οι δρόμοι που έχει επιλέξει ο ίδιος να ακολουθήσει. Έναν εκ των δύο είναι μπροστά σε αυτό το σταυροδρόμι και θα αποφασίσει. Ο ένας δρόμος λέει Ερυθρός Αστέρας και Ευρωλίγκα. Είναι ένας δρόμος που, σύμφωνα με τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ,
βρίσκει πολύ ένθερμο υποστηρικτή τον κύριο Ρασνάτοβιτς, που εκπροσωπεί και τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος και έχει και πάρα πολύ στενές σχέσεις με τον Ερυθρό Αστέρα. Και η δική του η λογική, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι: εγώ, Μπίλη, πιστεύω ότι πρέπει να μείνεις Ευρωλίγκα. Υπάρχουν άνθρωποι από τον Ερυθρό Αστέρα που υποστηρίζουν την περίπτωση Σπανούλη. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι ένθερμοι υποστηρικτές της. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νέος τεχνικός διευθυντής του Ερυθρού Αστέρα, ο Μίλος Θεόντοσιτς, έχει βάλει ως μεγάλο στόχο τον Αλιμπίγεβιτς της Μπεσίκτας να τον φέρει στο Βελιγράδι. Σε κάθε περίπτωση, αυτό δεν απασχολεί τον Άρη, γιατί ο Σπανούλης είναι αυτός που ορίζει τους όρους του παιχνιδιού και ο Σπανούλης έχει να αποφασίσει. Από τη μία πλευρά είναι ο Ρασνάτοβιτς και είναι και το δέλεαρ της Ευρωλίγκα, και από την άλλη πλευρά τι είναι? Είναι ένα πάρα πολύ ελκυστικό μπασκετικό πλάνο που του έχει προσφέρει ο Άρης και του το έχει αναλύσει με τρόπο τέτοιο που πραγματικά τον έκανε να δει πάρα πολύ σοβαρά την πρόταση μιας ομάδας που δεν είναι από την Ευρωλίγκα. Το δεύτερο, ο χαρακτήρας και η τρέλα του Σπανούλη να πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα και να ξεκινά να χτίζει πράγματα από την αρχή, προχωρώντας σε επαναστατικές και κόντρα στο ρεύμα κινήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι θα τονίσουν και θα υπογραμμίσουν σοβαρές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει και ως ομοσπονδιακός προπονητής εθνικής. Μην πιστέψετε ότι θα τον αφήσουν έξω ή θα σεβαστούν κάποιοι την εθνική αν επιλέξει Άρη. Αλλά ακόμα και γι' αυτό ο ίδιος ο Σπανούλης το βλέπει σαν πρόκληση και λαμβάνει πάρα μα πάρα πολύ σοβαρά, γνωρίζει από πρώτο χέρι ποια είναι ακριβώς η κατάσταση στην πόλη της Θεσσαλονίκης και πώς. Οι φίλοι του Άρη, όλοι εσείς, περιμένετε με τεράστια ανυπομονησία να τον υποδεχτείτε στην οικογένεια του Άρη. Είναι από τη μία πλευρά η Ευρωλίγκα, έστω και σε μία ομάδα κομπάρσο, η αλήθεια είναι, της Ευρωλίγκα, και από την άλλη είναι το Eurocup και η μεγάλη προοπτική ενός Άρη που έρχεται και θέλει να ανατρέψει τα δεδομένα. Προσέξτε, ο Σπανούλης δεν είναι άνθρωπος που συναισθηματικά επηρεάζεται για να πάρει αποφάσεις. Εκτιμά και σέβεται την γνώμη συνεργατών και ανθρώπων με τους οποίους συμπορεύτηκε όλα τα επαγγελματικά του χρόνια, και ως παίκτης και ως προπονητής. Ο Ρασνάτοβιτς είναι ένα τέτοιο άτομο που το σέβεται και το εμπιστεύεται και το ακούει. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν άνθρωποι της απολύτου εμπιστοσύνης, μπασκετικής και ανθρώπινης. Βλέπε Νίκο Ζήσης. Και υπάρχει και μια οικογένεια δίπλα στον Βασίλη Σπανούλη και όλο το περιβάλλον αυτής που βλέπουν με λίγο παραπάνω από συμπάθεια το να αναλάβει τις τύχες και να αναλάβει την πρόκληση, αποδεχόμενος την πρόσκληση του Άρη. Δεν θα πάρει απόφαση ο Σπανούλης, και γι' αυτό να είστε σίγουροι, συναισθηματικά. Την απόφαση του θα την πάρει καθαρά με τα δικά του τα κριτήρια. Βλέπει την προοπτική που του προσφέρει ο Άρης. Είναι άνθρωπος που τρελαίνεται για τέτοιες προοπτικές και προκλήσεις και για να ανοίγει καινούριους δρόμους. Τον εξητάρει όλο αυτό το project και το βλέπει πάρα πολύ σοβαρά. Επομένως, μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Σπανούλης αποφασίζει: είτε Άρη,
είτε Ερυθρό Αστέρα. Υπάρχει ένας ακόμα μικρός δρόμος που λέει να καθίσει να μην κάνει τίποτα, αλλά αυτός μάλλον έχει τις μικρότερες πιθανότητες, έως μηδαμινές. Πολλοί από εμάς που ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ του Άρη έχουμε την αίσθηση ότι είναι πολύ πιο κοντά ο Σπανούλης στην πρόταση του Άρη από οποιαδήποτε άλλη επιλογή έχει. Μπορεί αυτό να είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι wishful thinking, να θέλουμε να νιώθουμε ότι είναι έτσι. Δεν έχει ξεκαθαρίσει το θέμα. Έχω πάθει σοκ με τον τρόπο με τον οποίο έχει πάρει διαστάσεις αυτό το ενδιαφέρον για το Σπανούλη. Σήμερα πριν την εκπομπή, στο δρόμο, τουλάχιστον 4 διαφορετικοί άνθρωποι μου είπαν τι γίνεται, θα έρθει. Κατέβηκα χθες το βράδυ να πετάξω στα σκουπίδια 12 η ώρα. Σταμάτησα αμάξι με αλάνγκ, μου λέει: Γιάννη, πες μας ρε αγόρι μου, θα έρθει. Εγώ είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει. Δεν νομίζω ότι ο Σπανούλης καταλαβαίνει πραγματικά τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη για αυτόν. Αν αυτή τη στιγμή μου βάζετε ένα πιστόλι στον κρόταφο και μου λέγατε θα έρθει ή δεν θα έρθει, βάλε τα λεφτά σου κάπου, θα σας έλεγα ότι θα έρθει. Αλλά επαναλαμβάνω, μην λαμβάνετε υπόψη αυτό που εμείς θέλουμε και αυτό που εμείς νιώθουμε. Απλά εγώ έχω έναν σύμμαχο και θα το μοιραστώ μαζί σας. Ανθρώπους του πολύ στενού επαγγελματικού κύκλου του Σπανούλη. Του πολύ στενού. Είτε έχουν συνεργαστεί, είτε εξακολουθούν να συνεργάζονται μαζί του. Άνθρωποι με τους οποίους έχω διατηρώ προσωπική σχέση και φιλία και που πάντα είχαμε επαφή και επικοινωνία και μιλούσαμε. Τους έχω στείλει 2-3 ερωτήματα, παύλα μηνύματα τις τελευταίες μέρες και δεν μου απάντησαν. Ποια είναι η δική μου ερμηνεία? Γιάννη, δεν θέλουμε να σου πούμε την αλήθεια. Δεν μπορούμε να σου πούμε κάτι. Θα περιμένεις τις ανακοινώσεις. Το ότι αποφεύγουν να με απαντήσουν σε οτιδήποτε αφορά το Σπανούλη και τον Άρη, στα δικά μου μάτια λέει, αφήνει εν πάση περιπτώσει λίγο παραπάνω αισιοδοξία από αυτή που αρχικά ένιωθα. Κοντός ψαλμός αλληλούια όμως, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχει πάρει την απόφασή του και νομίζω την Τρίτη που θα κάνουμε εκπομπή θα μπορούμε να μιλήσουμε για πολύ συγκεκριμένα πράγματα.

Για το Σπανούλι δεν έχω να πω κάτι άλλο, αλήθεια σας λέω. Και εξακολουθούν να έρχονται τα μηνύματα. Εγώ έμαθα ότι έκλεισε, ότι υπέγραψε, ότι τα

κοινώσεις με την ευχή να είναι όπως πρέπει τα πράγματα. Αυτό που σίγουρα πάντως μπορώ να σας πω και να σας μεταφέρω, και δεν ξέρω κατά πόσο είναι τυχαίο ή δεν είναι, τα κορυφαία μανατζερικά γραφεία, εκπρόσωποι παικτών από το πάνω ράφι που παίζουν Ευρωλίγκα, που έπαιζαν Ευρωλίγκα, που πρωταγωνίστησαν στο EuroCup, είναι σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον Άρη, προσφέροντάς του την πραμάτια τους. Και όταν λέμε πραμάτια, αυτή την εποχή στην μπασκετική γύρα κυκλοφορούν μόνο οι ομάδες με τα πάρα πολύ βαριά πορτοφόλια. Είναι ομάδες όπως για παράδειγμα η Dubai, η Villeurbanne. Η Villeurbanne, παιδιά, ξέρετε τι κάνει. Η Villeurbanne κυκλοφορεί με τα τσέκια με 2,5 με 3 εκατομμύρια το χρόνο συμβόλαια. Υπάρχουν ομάδες λοιπόν, οι πολύ μεγάλες σε Ευρωλίγκα, οι πολύ πλούσιες, οι εύπορες, και υπάρχουν και οι υπόλοιπες, οι οποίες είναι, θα έλεγα, στην αμέσως επόμενη ταχύτητα. Λοιπόν, σε αυτές τις ομάδες πλέον είναι και ο Άρης, αναζητώντας τους παίκτες που θα επανδρώσουν την ομάδα της καινούργιας αγωνιστικής περίοδου. Φαίνεται λοιπόν ότι η δέσμευση να έχουμε 5 Ιανουά του χρόνου θα γίνει πραγματικότητα. Μπορεί βέβαια να μην είναι 5 Ιανουά, γιατί φαίνεται ότι περνάει και η νέα διάταξη για τους 7 ξένους παίκτες στην Ελλάδα, οπότε μπορεί η Ιανουά να μην είναι 5, να είναι 6 ή μπορεί να είναι και 7. Δεν υπάρχουν δηλαδή, παιδιά, τα συμβόλαια τα οποία συζητάει πλέον ο Άρης και οι παίκτες που συζητάει και τον ενδιαφέρουν. Δεν θα τους πάρει φυσικά όλους. Θα υπάρξουν ομάδες που θα τον περάσουν σε οικονομικές προσφορές. Αλλά ο Άρης πραγματικά κοιτάει παίκτες, μιλάει με παίκτες, έχει κάνει πρόταση σε παίκτες, τον οποίο τα συμβόλαια είναι εξαψήφια και μπορεί να είναι και επταψήφια σε κάποιες περιπτώσεις. Για να δούμε. Για να δούμε. Για το φορμάτ του EuroCup. Το EuroCup το οποίο θα είναι για τον Άρη την επόμενη χρονιά, τα επόμενα χρόνια μάλλον, ο μεγαλύτερος του αγωνιστικός στόχος. Μιλάμε για μια κανονική περίοδο με 4 ομίλους των 8 ομάδων. Μιλάμε για όμιλο 8 ομάδων. Οι 4 θα προκρίνονται και θα πηγαίνουν στη φάση που θα λέγεται Top 16. Τέλος εκείνη η ανοησία, πραγματικά η αηδία του νοκάουτ παιχνιδιού. Οι 4 καλύτερες ομάδες κάθε ομίλου, από τις 32 θα μένουν οι 16, θα συνθέτουν το Top 16 και εκεί θα έχουμε 4 ομίλους των 4 ομάδων. Από αυτούς τους 4 ομίλους των 4 ομάδων, οι 2 θα περνούν στην επόμενη φάση και θα μπαίνουν στα play-off, που θα είναι προημιτελική φάση, best of 3, δηλαδή στις 2 νίκες, με το πλεονέκτημα έδρα στην ομάδα που έχει το καλύτερο πλασάρισμα. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα διασταυρώνονται οι όμιλοι χιαστοί. Θα είναι ο πρώτος με τον τέταρτο, ο δεύτερος με τον τρίτο. Αυτό θα το μάθουμε. Και στην ημιτελική φάση επίσης θα έχουμε best of 3 σειρές, δηλαδή στις 2 νίκες. Και η τελική θα είναι best of 3 σειρά, επίσης όπως είναι και τώρα, στις 2 νίκες. Αυτό εδώ το format, αυτός εδώ ο τρόπος κάνει πολύ πιο ανταγωνιστική τη διοργάνωση.

Είναι μικρότερη κανονική περίοδος, αλλά είναι μεγαλύτερα τα play-off μαζί με το top 16. Άρα και μεγαλύτερο το ενδιαφέρον, άρα καλύτερα και πιο εμπορικά εκμεταλλεύσιμα τα παιχνίδια για κάθε ομάδα και για τον Άρη, που θα προσπαθήσει μέσα από αυτό να κλείσει υψηλές χορηγίες που θα του δώσουν τη δυνατότητα να ισορροπήσει το βαρύ budget που θα κουβαλάει φέτος στις πλάτες η ομάδα. Και βέβαια, όταν μιλάμε για top 16 και για ομίλους και μιλάμε για play-off με σειρά best of 3 από τα προημιτελικά, πραγματικά οι καλύτερες ομάδες, οι πιο συνεπείς, οι πιο σταθερές ομάδες είναι αυτές οι οποίες θα προχωρούν. Η νικήτρια ομάδα του EuroCup εξακολουθεί να έχει το εισιτήριο για την επόμενη Ευρωλίγκα. Δεν της εξασφαλίζει κάτι παραπάνω από ένα χρόνο, τουλάχιστον αυτό είναι το δεδομένο μέχρι στιγμής. Αλλά αν μπεις στην Ευρωλίγκα και μπορέσεις και προκριθείς στα play-off, εξασφαλίζεις τριετές. Άρα υπάρχει μια διαδικασία τέτοια που αρχίζεις και χαϊδεύεις την πόρτα που ανοίγει και σε βγάζει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Είναι μια διαδικασία. Αυτά συζητήθηκαν με τον κύριο Μπουένο. Όλα αυτά συζητήθηκαν με τις ομάδες που πραγματικά από την αρχή ήξεραν ποιος είναι ο δρόμος για να πας στην Ευρωλίγα και δεν επιχείρησαν επικοινωνιακά τρίκ. Ο Άρης ήξερε από αρχή στη διαδικασία, ήξερε ότι το φορμάτ αλλάζει και γι' αυτό το λόγο υπηρέτησε μια συγκεκριμένη στρατηγική και πολιτική, την οποία και την παρουσίασε τον κύριο Μπουένο στο περιθώριο του Final Four της Ευρωλίγα και αντιλαμβάνεστε ότι κέρδισε τις εντυπώσεις και με τη σοβαρότητα αλλά και με την πληρότητα των επιχειρημάτων και του πλάνου το οποίο ανέλησε. Λοιπόν, αυτά είναι τα βασικά κομμάτια του κιτρινόμαυρου ρεπορτάζ τα οποία ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Συνοψίζω. Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου υπογράφει 12 Ιουλίου τέτραετές επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Άρη, που θα έχει απόλυτο δικαίωμα και δικαιοδοσία και τον πρώτο λόγο στα δικαιώματά του στην Ευρώπη. Βασίλης Πανούλης, η απόφαση μέσα στο Σαββατοκύριακο, Δευτέρα ή Τρίτη ανακοινώνεται η απόφαση του και ο Άρης προχωρά ανάλογα με αυτήν. Format EuroCup, πολύ εμπορικό, πολύ ανταγωνιστικό, πολύ αυξημένο το επίπεδο και η ποιότητα, πολύ υψηλότερος ο βαθμός δυσκολίας κατάκτησης του EuroCup, αλλά όλα αυτά είναι προς όφελος του Άρη μέσω μακροπρόθεσμα, γιατί αυτό θα αναγκάζει τον Άρη συνεχώς να διατηρεί υψηλά στάνταρ και να μπορεί να κάθε χρόνο να μεγαλώνει. Άλλωστε, ένα από τα πράγματα που δόθηκαν στον Βασίλη Σπανούλη και εξετάζει με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και προσοχή την πρόταση του Άρη είναι το πλάνο το οικονομικό και αγωνιστικό για την επόμενη πενταετία. Άλλωστε, αυτό που έχω πληροφορηθεί είναι ότι και το συμβόλαιο και η συμφωνία που προσέφερε ο Άρης στο Βασίλη Σπανούλη είναι πενταετούς διάρκειας. Δεν ξέρω αν είναι 3-2 ή με οψίον ανανέωση ή οτιδήποτε, αλλά ο Άρης θέλει να δώσει τα κλειδιά στο Σπανούλη για 5 χρόνια και μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια ο Σπανούλης γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποιο θα είναι και το ύψος της οικονομικής επένδυσης στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι που τον αφορά, που θα γίνει από τον μεγαλομέτοχο της ομάδας, τον κύριο Ρίτσαρντ Σιάου. Και είναι ένα πλάνο που το πήρε στα χέρια του και το έχει υπογράψει και σφραγίσει προσωπικά ο Ρίτσαρντ Σιάου προς τον Βασίλη Σπανούλη. Άρα δεν επιδέχεται και αμφιβολία ή αμφισβήτηση για το αν θα τηρηθεί ή όχι. Τα δεδομένα είναι αυτά. Αν εμένα πριν από 1-1,5 μήνα μου λέγατε ότι τα δεδομένα θα είναι αυτά και 29 Μαΐου θα μιλάμε με αυτά τα δεδομένα για το θέμα του προπονητή του Άρη, θα σας έλεγα, παιδιά, πού υπογράφω για να το πάρω. Επαναλαμβάνω, μπορεί και να μην έρθει ο Σπανούλης στον Άρη,
Μπορεί και να επιλέξει κάποιο άλλο δρόμο, να πάρει κάποια άλλη απόφαση. Δεν έχει κλείσει το θέμα Άρης η συνεργασία. Αλλά υπάρχουν πολύ ρεαλιστικές, πολύ καλές πιθανότητες να ολοκληρωθεί το deal και νομίζω να αλλάξουν τα δεδομένα γενικότερα και ισορροπίες γενικότερα στο ελληνικό μπάσκετ. Δεν λέω μεγαλοστομίες, πιστεύω απλά πάρα πολύ στο μπασκετικό πλάνο, στην προσωπικότητα, στην ιδιοσυγκρασία του Σπανούλη και εννοείται ότι πιστεύω πάρα πολύ στον επαγγελματισμό και τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία της διοίκησης και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Και αν σε αυτή την εξίσωση προσθέσεις και την οικογένεια Αντετοκούμπο, το μείγμα είναι μάλλον εκρηκτικό.

0: Μπόλε και αγάπη στο φίλο μου τον Δημήτρη. Το εύχομαι, φίλε Δημήτρη. Είναι ένα από αυτά τα πάρα πολλά πράγματα τα οποία έρχονται σαν πληροφορίες μέσα από γνωστούς φίλους της οικογένειας του Σπανούλη. Εγώ να σας πω κάτι. Έχω όλη την καλή διάθεση να πιστέψω οτιδήποτε λέτε. Απλά να ξέρετε το εξής. Κανένας δεν θα μάθει και δεν θα πει τίποτα πριν από τον ίδιο τον Σπανούλη. Και το τηλεφώνημα που θα κάνει ο Σπανούλης θα είναι ένα και θα είναι σε έναν συγκεκριμένο άνθρωπο. Μπορεί να γίνει σήμερα, το μεσημέρι, το βράδυ, αύριο το πρωί, τα ξημερώματα. Ο Νίκος ο Ζήσης πάντως, εξ όσων γνωρίζω, το τηλέφωνο του το έχει ανοιχτό 24 ώρες 24 ώρες. Γιάννη, εγώ δεν καταλαβαίνω κάτι. Λέμε ότι ο Ζήσης έχει συμφωνήσει με 2-3 παίκτες και με Σπανούλη το budget θα είναι μεγαλύτερο από ό,τι με άλλο προπονητή. Αυτό ποιος το λέει? Ότι το budget θα είναι μεγαλύτερο με Σπανούλη από ό,τι με άλλο προπονητή. Δεν ξέρω ποιος το λέει αυτό, Παναγιώτη. Δεν έχω καμία τέτοια ενημέρωση εγώ, να ξέρεις. Δηλαδή εμένα δεν μου είπε κάποιος από τον Άρη, για παράδειγμα, ότι αν έρθει ο Σπανούλης έχουμε 10 και αν δεν έρθει ο Σπανούλης έχουμε 5, 6, 7 ή 8. Αυτό δεν ξέρω πώς γίνει το συμπέρασμα, οπότε δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό το υποθετικό σου έτσι ερώτημα. Ο Βασίλης λέει πολύ καλά, ο Μιχάλης συγγνώμη, λέει πάρα πολύ ωραία λόγια για μένα και τον ευχαριστώ. Και λέει ότι μακάρι να έρθει από την καρδιά μου να έρθει ο Βασίλης στον Άρη μας και να γίνει ό,τι έγινε με τον τεράστιο Ξανθό, να είναι ο αρχιτέκτονας του νέου Άρη. Πόσες φορές το έχω ακούσει αυτό? Πόσο πολύ το πιστεύω αυτό? Όχι γιατί θέλω να βάλω στην ίδια ζυγαριά Ξανθό και Σπανούλη, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτό ούτε ο ίδιος ο Σπανούλης θα το αποδεχόταν ποτέ. Κάποια στιγμή τον Σπανούλη τον ρώτησαν, πιστεύεις ότι είσαι καλύτερος από τον Γκάλη? Και γύρισε και τον κοίταξε περίεργα αυτόν που του είπε αυτό το πράγμα. Δίνοντας του να καταλάβει ότι δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης με τον Νίκο Γκάλη. Πιστεύω ότι το ίδιο θα λέγει και για τον Γιάννη Ιωαννίδη, από πολύ μεγάλο σεβασμό, γιατί τέτοιος άνθρωπος είναι. Αυτό το οποίο είναι κοινό χαρακτηριστικό των δύο είναι ότι είναι ασυμβίβαστοι με την ήττα και ότι πραγματικά είναι άνθρωποι άρρωστοι με την ιδέα της νίκης και την ιδέα του νικητή και το μενταλιτέ αυτό, τη φιλοσοφία του, την ιδιοσυγκρασία του νικητή. Την περνάνε στην ομάδα τους με οποιοδήποτε κόστος. Αν δεν είναι κάποιος έτσι, δεν μπορεί να παίξει στον Άρη. Δεν θα μπορεί να παίξει στον Άρη. Ο φίλος ο Πολ λέει όμορφη βασανιστική αναμονή. Και πάλι ευχαριστώ, λέει, στον Αχιλέα Ρουσιαμάνη και όλους που μας κράτησαν ζωντανούς. Η βάση για αυτό που ζούμε είναι τότε που μπήκανε στην Ευρωλίγα με τη Wild Card, στο Eurocup. Εννοείται. Αυτό είναι ξεκάθαρο, φίλε Πολ, και χαίρομαι που το αναφέρεις. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο κάνει διακοπές, παιδιά, και σχεδιάζει το μέλλον του στο NBA. Αλλά όπως και να έχει, νομίζω ότι με το Σπανούλη μιλούσαν και στη διάρκεια του Final Four. Μπορεί να τον πήρε κανένα τηλέφωνο, να του πει τι γίνεται ρε Μπίλι. Δεν αναφέρεται κάτι, φίλε Γιώργο, ό,τι αφορά το καινούριο φορμάτ, ότι και ο φιναλίστ του Eurocup θα πηγαίνει στην Ευρωλίγκα. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό. Μπορώ να σας πω σίγουρα για την ομάδα που θα το κατακτήσει. Α, ορίστε, ο φίλος λέει ότι, και άλλος λέει ότι στο Eurocup και οι δύο ομάδες του τελικού περνούν. Δεν το ξέρω, οκ, το αποδέχομαι. Ακόμα καλύτερα. Θα προτιμούσα Final Four στο Eurocup, λέει ο φίλος ο... Το επίθετο του δεν θέλω να το διαβάσω. Καλημέρα και σένα, φίλε. Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να γίνεται Final Four. Ούτε στην Ευρωλίγκα πρέπει να γίνεται για μένα Final Four. Για μένα πρέπει να γίνεται σειρά αγώνων, όπως γίνεται στο NBA. Δύο όμιλοι των 16 ομάδων θα είχε πιο πολλούς αγώνες, άρα περισσότερα έσοδα. Κρίμα, λάθος για μένα το φορμάτ. Διαφωνώ απόλυτα, φίλε Μάρκο. Κάθετα και οριζόντια. Αν γινόντουσαν δύο όμιλοι των 16 ομάδων, Πρώτα απ' όλα, ο όμιλος θα τελείωνε πολύ πιο αργά για να ολοκληρωθούν τα παιχνίδια. Δεύτερον, θα υπήρχαν πάρα πολλές ομάδες από την ίδια χώρα, που μπορεί και από την ίδια πόλη. Οπότε και τα γεωγραφικά κριτήρια παίζουν ρόλο. Αλλά είναι πολύ πιο γρήγορο, πολύ πιο ευέλικτο και δίνει και περισσότερες ευκαιρίες. Τα περισσότερα παιχνίδια δεν έχει νόημα να κάνεις μια κανονική περίοδο, μια regular season 15 αγώνων. Κάνε μια regular season 7 και μετά να πάει top 16 να κάνεις εκεί άλλα 3. Μάλλον όχι, λέω. Άμα ήταν μια regular season 16 ομάδων, θα έπαιζες 30 αγωνιστικές, φίλε Μάρκο. Δεν βγαίνουν ούτε καν οι χρόνοι. Θα ήταν 30 αγωνιστικές η κανονική περίοδος. Δεν γίνεται αυτό που λες, φίλε Μάρκο. Δεν θα βγαίνει το πρόγραμμα και σε χρονοδιάγραμμα. Όχι μόνο γεωγραφικά. Διαβάζω πως ο Σαμοντούροφ αποσύρεται από το NBA Draft και πιστεύω αν έχει θέση στο ρόστερ του Άρη. Φίλε, ο Σαμοντούροφ θα πάει να παίξει το NCAA του χρόνου. Με συμβόλαιο πολύ μεγάλο. Το ότι αποσύρεται από το NBA Draft σημαίνει ότι δεν θα δώσει φέτος υποψηφιότητα για αυτό. Αλλά θα πάει να παίξει το NCAA. Είναι η λυμένη απόφαση. Τώρα από εκεί πέρα. Επαναλαμβάνω, ο Σαμοντούροφ ήταν βασικό εργαλείο της Εθνικής που πήρε το χάλκινο στο Πανευρωπαϊκό, το τελευταίο, έτσι. Για να ξέρουμε και με τον προπονητή του Σπανούλη. Άσχετα αν τον έβαλε στην Αφθαλήνη ο άλλος ο τύπος στον Παναθηναϊκό. Ο Ηλίας λέει: δεν βολεύει το καινούριο φορμάτ. Πιο πολλά εκτός. Πού θα βρούμε τα χρήματα να πάμε? Δεν θα πας σε όλα και εσύ, λέει Ηλία. Δεν θα πας σε όλα. Σημάδεψε ένα παιχνίδι εκτός έδρας στην κανονική περίοδο και μετά κράτα λίγο, κάνε το κουμάντο να σημαδέψεις και ένα με το καλό στο top 16 του EuroCup και έτσι θα γίνει δουλίτσα. Και μετά τώρα, αν προχωρήσεις παραπάνω και είναι κανένας τελικός, τι θα κάνουμε? Μου φαίνεται ότι όλοι οι Αριανοί θα εμφανιστούμε Τσιμισκή με Αγία Σοφία, άλλοι θα την πέσουμε Μητροπόλεως εκεί πέρα με Βενιζέλου. Δεν μπορεί. Βιολί ο ένας, φυσαρμόνικα ο άλλος, χαρτομάντιλα ο άλλος, ένα χαρτζιλίκ θα το βγάλουμε για τα εκτός έδρας. Μάριε, ναι, έχω διανοηθεί τι λέω. Εκεί που μιλούσαμε για μιζέρια και επιβίωση, μιλάς για εξαψήφια, επταψήφια και σπανούλη. Μάριε, αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά τι λέω. Και προσπαθώ πάρα πολύ και θεωρώ ότι όσοι παρακολουθείτε καθημερινά εκπομπή το έχετε καταλάβει. Ούτε ο νεοπλουτισμός μου αρέσει, ούτε οι υψηλοί τόνοι μου αρέσουν. Απλά θέλω να ξέρετε και να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Και εγώ προσπαθώ να το αντιληφθώ και να το χωνέψω και να το υπηρετήσω και να το ακολουθήσω, προσπαθώντας να βγάλω έξω το συνέστημα. Γιατί πολλές φορές τραβάω τα μεμέ μου από τη χαρά μου με αυτά που συμβαίνουν στον Άρη, αλλά δεν μπορώ να βγαίνω εδώ και να κάνω τον. Αυτά που έβλεπα τους τελευταίους μήνες και δεν μου άρεσαν καθόλου από άλλες ομάδες. Ας αφήσουμε τον θόρυβο να τον κάνουν οι πράξεις της ομάδας. Εμείς να ακολουθούμε τον θόρυβο. Να μην κάνουμε το θόρυβο πριν έρθουν τα αποτελέσματα. Ας αφήσουμε τα αποτελέσματα της δουλειάς των ανθρώπων να κάνουν τον θόρυβο. Εδώ θα είμαστε να τα ακολουθούμε και να τα καταγράφουμε. Ο Νουά, παιδιά, ο Αμίν Νουά θα παραμείνει ένα από τα καλύτερα stretch τεσσάρια που θα υπάρχουν και στο EuroCup, αλλά και πολύ εύκολα θα μπορούσε να παίξει στην Ευρωλίγκα. Ο Αμίν Νουά αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να έχει συμβόλαιο στις μισές, αν όχι σε όλες τις ομάδες Ευρωλίγκα, με την ποιότητα που έχει και την οξυδέρεια που έχει. Μην ανησυχείτε, παιδιά, τα εκτός έδρας, τα εντός να ανησυχούν, που δεν θα μπορούμε να μπούμε ούτε στη ΔΕΘ. Καλά, για το παλέ δεν συζητάμε. Τι πλάκα έχεις, ρε Ντέμι. Ό,τι και να πούμε, πάντα βάζεις ένα πήχη παραπάνω. Αν πιστεύω ότι θα έχουμε και συμβόλαιο των 2 εκατομμυρίων. Αχ. Μην βιάζεσαι, Ντένις. Ήδη ο Άρης τρέχει στην επόμενη του μέρα, δεν περπατάει. Μακάρι να πάνε όλα καλά, λέει με το Σπανούλη. Εσύ, αν είχες 7 ξένους, σε ποιες θέσεις θα έπαιρνες με βάση τα τωρινά δεδομένα? Εντάξει, νομίζω ότι είναι προφανές ότι θα έπαιρνα όλα τα λεφτά θα τα δίνα. Μάλλον όχι όλα. Το μεγαλύτερο βάρος του μπάτζετ μου θα τα ξόδευα για τον Άσο και για το πεντάρι. Θέλω έναν Άσο διαστημικό και ένα πεντάρι βιονικό. Σίγουρα η ομάδα χρειάζεται ένα πεντάρι, ένα τεσάρι. Σίγουρα χρειάζεται ένα τριάρι πρώτης γραμμής. Σίγουρα χρειάζεται top point guard, βασικό, top. Μη σας πω και δεύτερο backup. Και οπωσδήποτε shooting guard, βασικό. Φωτιά. Και από εκεί και πέρα θα παίξουν ρόλο και οι υπόλοιπες θέσεις για τους Έλληνες που θα αποκτηθούν. Γιατί και εκεί είναι λεπτό το σημείο, καλέ μου φίλε. Άρα αγάπη μου Ρίτσαρντ, βγάλε ένα βιντεάκι με τίτλο Welcome Σπανούλη του Άρης, μόνο αυτό αρκεί. Και πολύ πολλά ωραία ακόμα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Αναλύει λίγο την κατάσταση ο Γιάννης για τον Ερυθρό Αστέρα και λοιπά, που είναι πολύ έτσι ασταθές στο περιβάλλον και ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Ναι, ο Σάσο Αμπράντοβιτς υπογράφει στη Χάπο Ιερουσαλήμ, παιδιά. Σήμερα το πρωί διάβαζα και ένα δημοσίευμα από το Ισραήλ. Πήρα και ένα φίλο μου δημοσιογράφο στο Τελαβίβ που έχω από τα χρόνια της Ευρωλίγκας και μου επιβεβαίωσε ότι είναι ο Αμπράντοβιτς πρώτη επιλογή, ο Σάσα. Αλλά σας λέω και πάλι ότι είναι πάρα πολύ έντονο, έντονη πλέον εντονότητα, αν και παίζει ημιτελικούς τώρα ο Αλιμπίγευς με την Μπεσίκτας, θα υπάρξει πολύ μεγάλο pressing του Ερυθρού Αστέρα στον Αλιμπίγευιτς. Και υπάρχει και ο Τοντόροβιτς, ο οποίος είναι προπονητής πάνω στη Ρωσία. Ο Τόμο Τοντόροβιτς, ο Τόμοβιτς, ο οποίος και αυτός ακούστηκε ότι είναι ένας από τους υποψηφίους. Το όνομα του Τόμοβιτς έπαιξε και για τον Άρη κάποια στιγμή, να ξέρετε. Φίλε Στέλιο, δεν υπάρχει Αλιμπίγευης για μας. Το βράδυ, παιδιά, κατεβάζω τα σκουπίδια, ναι, αργά το βράδυ. Τα κατεβάζω γιατί μπορεί να περάσει από, αν και το πρωί φεύγω πολύ νωρίς από το σπίτι, 6 ώρα, 6 και 10 έχω φύγει. Μπορεί να περάσει νωρίτερη από κομιδή. Το βράδυ πετάμε τα σκουπιδάκια, σιγά σιγά, δεν κάνουμε γκάπα γκούπα τους κάδους. Όμορφα και ωραία, για να είμαστε τακτοποιημένοι. Ο φίλος ο Σέρτζιο μου στέλνει τον γλυκούλη του, που λέει επιτέλους, λέει, ο μάγκας μου θα γουστάρει από χαρά από τα παλιά και χαίρομαι πολύ γι' αυτόν. Γεια σου ρε φιλαράκι μου, με το λεβεντό παιδό σου το κουκλάκι. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το πολύ ωραίο σου μήνυμα και με ρωτάς και για το Χατζηλάμπρου, για τους όρους. Να ξέρετε ότι ο Άρης στο θέμα του Χατζηλάμπρου, επειδή και το συμβόλαιο που του προσφέρει για τετραετή, για να πάρει την τετραετή του υπογραφή, δεν είναι κανένα μικρό συμβόλαιο. Ο Χατζηλάμπρου θα πάρει ένα πάρα πολύ καλό τετραετέ συμβόλαιο από τον Άρη. Νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση ο Άρης έχει διασφαλίσει τα νότα του σε ό,τι αφορά την Ευρώπη τουλάχιστον, και buyout υπάρχουν και λοιπά, αλλά αυτά όταν έρθουν στην ώρα τους. Το θέμα είναι ότι ο Χατζηλάμπρου πολιορκήθηκε πάρα πολύ από τον ΠΑΟΚ, αυτό είναι αλήθεια, αλλά και από πολλές άλλες ομάδες και από το NCAA. Έδωσε τα χέρια με τον Άρη. 12 Ιουλίου υπογράφει. Μη μας δίνεις ελπίδες ρε Γιάννη, πες μας ότι έρχεται ή μη λες τίποτα για το θέμα. Γεια σου φίλε Χρήστο, τα δεδομένα σου αναφέρω αγαπητέ μου. Αναστάσια, αυτά να μην τα πιστεύεις αγόρι μου, σε καφέδες και τα τηλέφωνα και είπε, μου είπε και σου είπε, μην τα πιστεύεις. Γιάννη, καλημέρα. Επειδή γνωρίζεις περισσότερο μπάσκετ από μένα, ο Τζόουνς δεν θα χωρούσε, πιστεύεις, σαν μια λύση από τον πάγκο. Σταύρο, ο Μπράις Τζόουνς δικαίωσε την επιλογή του Κάρατζιτς για αυτό που ήρθε φέτος. Απλά και εσύ και εγώ και όλοι μας πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτός ο πολύ καλός παίκτης που ήρθε φέτος στον Άρη και προσέφερε, δεν θα μπορεί να παίξει το μπάσκετ που θα θέλει να παίξει ο Άρης και θα έχει την απέτηση να παίξει ο Άρης την επόμενη χρονιά. Βασίζεται πάρα πολύ το μπάσκετ που θα παίξει ο Άρης στο μέγεθος, στη δύναμη. Και πλέον, όταν έχεις και τη δυνατότητα την οικονομική να πας σε άλλου επίπεδου παίκτες, προχωράς. Φαντάσου, αυτό είναι πολύ καλό. Φαίνεται πόσο θα αναβαθμιστεί το έμψυχο δυναμικό μας. Μπόλη και αγάπη στον Κωνσταντίνο. Συνθήματα για τον Μπίλι, το Σπανούλι. Ο Πάρης. Εννοείται, φίλε, ότι αν πάρεις τον Γιώργο παίζει Ευρωλίγκα. Και τα παιδιά πολλά μου λένε ότι και ο φιναλίστ παίζει στην Ευρωλίγκα. Πόσοι όμιλοι θα είναι στο EuroCup? 4 όμιλοι, παιδιά. 4 όμιλοι των 8 ομάδων. Φιλιά και στον Άνθιμο. Sometimes the desert shows you things not with your eyes. Κωνσταντίνε, γιατί είσαι πικρόχολος? Ο Νικολάκης Παπαδόπουλος είναι καλό παιδί και φίλος και αριανάκι. Και δεν είναι καθόλου κακός δημοσιογράφος, να ξέρεις. Και έβγαλε και το σταμάτι το Μουρελί, μάλιστα, τους οποίους πρόλαβα λίγο στο ραδιόφωνο. Και το προσεγγίζει το θέμα εξαιρετικά. Ήταν και ο Μιχάλης Λεάνης νωρίτερα και αυτός είπε την άποψή του. Ναι, ευθύμη είχε πολύ καλή πρόταση από τον ΠΑΟΚ, ο Χατζηλάμπρου. Δεν ξέρω τι προπονητή και τι παίκτες θα φέρει η διοίκηση, υλοποιεί πάντως μια επιθυμία μας από τα παιδικά μας χρόνια της δεκαετίας του 80, που σαν πιτσιρικάδες δυσκολευόμασταν να βρούμε εισιτήριο για τον αυτοκράτορα και ονειρευόμασταν να παλέμε δύο πέταλα. Την αγάπη μου στη λίμνη πλαστήρα, φίλε Άρη. Να κάνω μια σκούπα και στα υπόλοιπα μηνύματα. Τα φιλιά μου στον Χάρη, τα φιλιά μου στον Γιώργο, ο οποίος λέει μας χαιρετά από τη Γερμανία. Και μάλιστα λέει η φάση με τον Σπανούλη θυμίζει κάτι παλιές μεταγραφικές περιόδους με Γκάλι και Γιαννάκη, ναι. Που πάντα έφευγε ο ένας, ήθελε πιο πολλά ο άλλος, ερχόταν ο ένας και τελικά κλείνανε και οι δύο. Γεια σου αγαπητέ Χρήστο μου. Την αγάπη μου. Την αγάπη μου και στο φίλο τον Αλέξανδρο. Από το Ulm στέλνω όλη μου την αγάπη. Φέτος στη Γερμανία θα πάω. Έχω τόσους ακροατές και τόσα καλά φιλαράκια. Τα προηγούμενα χρόνια δεν πήγα. Φέτος θα σκάσω μύτη γερμανοτσολιάς κανονικός. Και εννοείται, δεν κανονίστε μπύρες, σνίτσελ το προηγούμενο βράδυ του αγώνα. Δεν θα έχει δίαιτα εκείνο το βράδυ. Ο φίλος ο Χρήστος σήμερα μου θυμίζει ότι έχουμε την άλλη Κωνσταντινούπολης. Εννοείται ότι ήταν σήμερα, ήταν η μαύρη μέρα που έπεσε η πόλη. Και ο Λεωνάρντο συνθήματα για το Σπανούλι. Εν τω μεταξύ, έχω γίνει ασυνεπέστατος, ενώ ήμουν πάντα ένας καλός επαγγελματίας. Κοιτάζω τώρα το ρολόι και βλέπω ότι είμαστε 7 λεπτά μετά από τη μία. Απαράδεκτον. Απαράδεκτον για πράκτορες, όπως έλεγε ο Θανάσης Βέγκος, που σαν σήμερα θα έχετε γενέθλιά του. Αυτή η τεράστια, απίστευτη, εκπληκτική προσωπικότητα, ο Θανάσης ο Βέγκος. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, το 1923. Θα είχε γενέθλια σήμερα, θα γινόταν 103 ετών. Άρε Θανασάρα, πού να ξέρεις εσύ ότι θα ζήσεις μια ζωή, δυο ζωές, 10 ζωές και δεν θα πεθάνεις ποτέ συνειδήσεις μας. Λοιπόν, πρέπει να πάω οπωσδήποτε σε τίτλους ειδήσεων από την Χριστίνα Στεφανίδου και το GR Times. Θα πάμε να ακούσουμε χορηγό ώρας. Να σας υπενθυμίσω ότι την εκπομπή την προσφέρει η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η Επίδοσης. Τα υπέροχα ζαχαροπλαστεία Μίλτος που 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητα, τις μικρές και τις μεγάλες μας στιγμές. Κοντά μας η Alloplast και η αδερφή Δερβίση που είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των κορυφαίων κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο. Και η Smart Finance με μια εκπληκτική ομάδα λογιστών στις Σόλωνος 88 που περιμένει να ξεπεράσει κάθε πρόβλημα και δυσκολία που υπάρχει λογιστική και φοροτεχνική. Με τις ωραίες μας μουσικές πάμε τώρα γρήγορα να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και να επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, στην ώρα που θα ακούσετε τώρα για το χορηγό της ώρας. Προσθέστε ακριβώς 9 λεπτά.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 1.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Εξετάστηκαν στην έκθεση με θέμα μοναξιά στη σύγχρονη εποχή. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Εξετάστηκαν στην έκθεση με θέμα μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, ανθρώπινες σχέσεις και σύνδεση ανθρώπων και ηλικιωμένων. Στους υποψήφιους δόθηκε ως λογοτεχνικό κείμενο το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Δείτε αναλυτικά τα θέματα στο grtimes.gr. Χωρίς μετρό η Θεσσαλονίκη μέχρι και τις 19 Ιουνίου ξεκινούν οι δοκιμές με την επέκταση της Καλαμαριάς. Επανέρχεται από σήμερα η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ από Νέα Ελβετία μέχρι σιδηροδρομικό σταθμό. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται καθημερινά από τις 5 τα ξημερώματα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Αναβρασμός στην πολιτική σκηνή, μήνυμα ενότητας και σύγκλησης με φόντο το κόμμα Τσίπρα έστειλε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος μιλώντας στον Αντένα. Καταγγελίες Πασόκ για κόμμα Τσίπρα και δημοσκοπήσεις. Συγκεκριμένα συστήματα επιδιώκουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση, δηλώνουν. Υιοθετεί θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τη ζήλευαν, απάντησε στο Πασόκ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε κρίσιμη φάση η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν φαίνονται να έχουν καταλήξει σε αρχική συμφωνία. Έχουμε σημειώσει πρόοδο, αλλά υπάρχουν εκκρεμότητες, λέει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Είπε ότι είναι αβέβαιο αν και πότε θα το υπογράψει ο Τραμπ. Συναγερμό σήμανε στη Ρουμανία από συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία κλήθηκε για εξηγήσεις ο Ρώσος πρέσβης. Η πλήρης ευθύνη για το περιστατικό ανήκει στη Μόσχα. Θα απαντήσουμε, τόνισε ο πρόεδρος της Ρουμανίας, ο οποίος συγκάλεσε ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας. Το ΝΑΤΟ σε επαφή με τις ρουμανικές αρχές, μία 54χρονη και ένας 13χρονος ελαφρά τραυματίες. Σοκ προκαλεί η είδηση ότι ξέχασαν μέσα σε λεωφορείο για 2 ώρες μία 17χρονη με ειδικές ανάγκες. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα κατά τη μεταφορά της σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας αμαίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Η 17χρονη είχε επιβιβαστεί από τη μητέρα της. Στο σημείο όμως που γίνεται η μετεπιβίβαση, οι υπεύθυνοι δεν την μετέφεραν στο άλλο όχημα με αποτέλεσμα να παραμείνει εκεί για 2 ώρες. Η μητέρα επέβαλε μήνυση σε βάρος εργαζομένων του κέντρου. Εξεράγει πύραυλος της διαστημικής εταιρείας του Jeff Bezos στη Φλόριντα. Η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια δοκιμής εν ώψη προγραμματισμένης εκτόξευσης. Ασφαλή τα μέλη του προσωπικού, ανακοίνωσε ο Jeff Bezos. Δεν ανακοινώθηκαν τα αίτια της έκρηξης. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως τη Δευτέρα, κοτόπουλο νηξιάκο το κιλό, μόνο 2,99. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό, μόνο 6,99. Χρυσά αυγά, 30% φθηνότερα. Και συσκευασμένα αλατικά κρέτα φάρμους εν Ελλάδη, 35% φθηνότερα. Πύρα βεργίνε εξάδα κουτί, μόνο 3,59.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
9: Smart Finance.
0: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
9: Smart Finance.
0: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
9: Smart Finance.
0: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα, με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 ΙΟΑΝΑ και 6937 328 172 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. Σε περιμένουμε.
11: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
2: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
1: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
2: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
1: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
2: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
3: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
1: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
3: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
1: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γ 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
3: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
7: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
8: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
9: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
10: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
11: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
12: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
11: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
12: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
11: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
12: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
13: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
14: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
13: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
14: Ποιος, εγώ?
13: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
14: Και ejectionservice.gr.
13: Λύσαξες.
15: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
3: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
16: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
1: 50 χρόνια,
17: δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
19: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε, παιδιά. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με όποιον δάσκαλο καθίσει στον Yellow Radio 101,7. Την αγάπη μου και τη συμπαράστασή μου κυρίως στα παιδιά, αλλά και κατά δεύτερο χρόνο στους γονείς. Σήμερα ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα παιδιά των γενικών λυκείων με την νεοελληνική γλώσσα. Εύχομαι και πιστεύω να μπορέσουν οι κόποι και οι προσπάθειές τους να ευοδοθούν, αλλά ακόμα και να μην επιτευχθούν οι στόχοι σε αυτές τις πανελλαδικές, ας βάλουμε όλοι στο μυαλό και στην ψυχή των νέων αυτών παιδιών ότι τώρα ξεκινούν όλα, ότι δεν μπορεί να υπάρχει αποτυχία ενός αγώνα στην αφετηρία του και ότι το τέλος δεν είναι ένα μέτριο ή μία αναμενόμενο αποτέλεσμα σε πανελλαδικές εξετάσεις. Ας μην δώσουμε στα παιδιά την εντύπωση ότι από αυτό εξαρτάται όλο τους το μέλλον και όλη τους τη ζωή, γιατί ξέρουμε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Καλή επιτυχία και καλή υπομονή σε όλες και σε όλους. Βλέπω τον Ολυμπιακό, τους αδερφούς Αγγελόπουλη, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, τον Παπα-Νικολάου και τον Walk-up στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Με το κύπελο της Ευρωλίγκας, με την μπάλα, του πήγε δώρο ένα σκάκι ο Μπαρτζόκας, ο σκακιστής. Και άλλα ωραία. Είναι ένα θέμα που παίζει αρκετά στην επικαιρότητα. Έβλεπα χθες και... Ήταν χθες τους ημιτελικούς του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ κοντά στο να σπάσει την έδρα του Παναθηναϊκού. Και πραγματικά δεν ξέρω αν ήταν δίποτο ή τρίποτο το σουτ που διαμαρτύρεται, αλλά και εγώ όσες φορές και να το είδα στο replay δεν μπορούσα να βγάλω άκρη. Πάντως, ανεξάρτητα από τον ΠΑΟΚ που και χθες έδειξε σημάδια μιας καλής ομάδας, όπως το έχει κάνει καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ο Παναθηναϊκός είναι κυριολεκτικά για λύπηση. Είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει προπονητική αρχή και προπονητικό τέλος. Πραγματικά δεν μπορώ να διανοηθώ πως αυτή η ομάδα θα περάσει, που μάλλον θα περάσει στα τελικά του πρωταθλήματος και θα μπορέσει να προβάλλει αντίσταση στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του έκανε περίπατο μετά από το πρώτο εξάλεπτο, επτάλεπτο απέναντι στην ΑΕΚ. Την κέρδισε εύκολα με 17 πόντους και απέδειξε ότι είναι μακράν η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα τη δεδομένη στιγμή. Τρομερή εμφάνιση του Γκρέι από την πλευρά της ΑΕΚ. Του Γκρέι, ο οποίος φαίνεται ότι είναι και στο στόχαστρο πάρα πολλών ομάδων και του EuroCup και της Ευρωλίγκα.

Πάρα πολλά τα μηνύματα που έχετε στείλει και θα τα ρίξω μια ματιά. Αν τον ανανέωσε το Μήτρου Λόγκο Σπανούλης, όχι φιλάγγελε, ήταν επιθυμία και του παίκτη και της ομάδας και του GM του Νίκου του Ζήση, ο οποίος έδωσε το πράσινο φως για την επέκταση συμβολέου του. Νομίζω ήταν μια κίνηση και αναμενόμενη και σωστή. Θα δούμε για το τελικό του EuroCup, παιδιά, είναι πολύ πολύ πολύ μακριά. Γιάννη, σε άκουγα μέσα στο αυτοκίνητο πριν από τρία περίπου χρόνια, δύο-τρία χρόνια ραδιοφωνικά, που έλεγες ότι είναι ιδανικός ο Σπανούλης και ονειρευόμουν μαζί σου. Τελικά ήρθε πάλι εκείνη η ώρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έβλεπα πάντα στο πρόσωπο του Σπανούλη το χαρακτήρα που θα ήθελα και που ταιριάζει στον Άρη που εγώ έμαθα πιτσιρικάς. Εγώ έμαθα έναν Άρη με ανθρώπους οι οποίοι ήταν τεράστιες προσωπικότητες και γεννημένοι νικητές. Επομένως, από αυτούς που έβλεπα ήταν ο μοναδικός που συγκέντρωνε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και γι' αυτό το είχα πει τότε. Αν και προπονητικά ήταν άγουρος, απέδειξε πολύ σύντομα ότι το έχει πάρα πολύ.

Ο φίλος ο Βασίλης λέει ότι υπάρχουν και 6 παιδιά, ρε Γιάννη, που ο Σπαν θέλει να τα βλέπει να μεγαλώνουν και να είναι και περισσότερο δίπλα τους. Είναι πολύ πιο δυνατά τα παιχνίδια από το Top 16, από το Top 16 και μετά. Εντάξει, νομίζω ότι στη ζωή ενός επαγγελματία ανθρώπου όπως είναι ο Σπανούλης, όλα αυτά είναι μέρος της ζωής τους και της καθημερινότητάς τους. Δηλαδή δεν είναι το πρόβλημα για το Σπανούλη να πάει να δουλέψει στο εξωτερικό. Σαφώς και δεν είναι εύκολο, αλλά όταν υπάρχουν οι προδιαγραφές και οι συνθήκες, δεν θα έχει θέμα να το κάνει. Αλλά νομίζω πως, εντάξει, αν μπορεί να συνδυάσει μία πρόταση που να είναι στη χώρα του με μεγάλη προοπτική και τον καλύπτει, θα ήταν το ιδανικό. Καλά το προνόησα, λέει, και πήρα 2 διαρκείας πέρσι, λέει ο Γιώργος. Ο φίλος ο Θάνος λέει, και μόνο που το σκέφτεται τόσες μέρες και δεν έχει κλείσει άλλη ομάδα, δηλώνει ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει στον Άρη και τα καλύτερα έρχονται προσεχώς. Θα συμφωνήσω με αυτό που λες, φίλε μου. Αν υπήρχε ο Σπανούλης, δεν θα αφήνει να σέρνεται ο Άρης πίσω από ένα τέτοιο θέμα, αν δεν υπήρχε και καπνός και φωτιά. Χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει, επαναλαμβάνω, ότι δεν υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να πει, παιδιά, με τιμά η πρότασή σας, ευχαριστώ ειλικρινά, δεν είναι ακόμα η ώρα. Ο Νίκος εύχεται και αυτός καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που ξεκινάνε σήμερα τον αγώνα τους με τις πανελλαδικές που τον ξεκίνησαν. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι πριν 2 χρόνια χαιρόμασταν που κάναμε μια καλή χρονιά στην Ελλάδα και ξέραμε ότι θα φύγουν όλοι και είχαμε άπια στο όνειρο την παραμονή του Χάρελ, και τώρα τον σκεφτόμαστε για 8ο ξένο. Θα χρειαστεί χρόνο να συνηθίσουμε στα νέα συμβόλαια. Ήμασταν μαθημένοι να αλλάζουμε κάθε χρόνο όλη την ομάδα και το ακριβότερο να είναι το συμβόλαιο στα 100.000. Και είναι η εξέλιξη, φίλε Γιώργο, και το γεγονός ότι τα δεδομένα άλλαξαν πέρσι το καλοκαίρι και με τον ερχομό του κυρίου Σιάου άνοιξαν και καινούργιοι δρόμοι. Αγαπημένα Χρήστο, που με ρωτάς για τον Ζίζιτς και την Μπεσίκτας, σου είμαι απολύτως ειλικρινής. Δεν γνωρίζω για κανέναν παίκτη. Ό,τι και να μου πεις θα σου πω δεν ξέρω, γιατί δεν ξέρω πραγματικά. Απλά σας ενημερώνω ότι ο τρόπος με τον οποίο κινείται ο Άρης, θα το πω για μια ακόμα φορά, έχει να κάνει με πολύ επαγγελματισμό και πάρα πολύ σοβαρότητα και χεμήθεια. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει για το walk up. Αυτός θα πάρει σύνταξη από εκεί, φίλε, από τον Πειραιά. Ναι. Είδα χθες τον Μπάρτλεϊ. Στα μεγάλα παιχνίδια είναι χαμένος γενικά. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού μάλλον θέλουν να το διώξουν ο Αταμάν. Δεν εξηγείται αυτό που είδαμε χθες. Κοίταξε, για τον Μπάρτλεϊ δεν ισχύει αυτό που λες. Ο Μπάρτλεϊ ήταν καλός και στο τελικό και στο Final Four και στην Πανταλώνα μέσα έβαλε τα κρίσιμα σουτ. Και στην Ελλάδα ήταν πρώτο σκόρερ και με μεγάλη συνέπεια. Νομίζω ότι ο Μπάρτλεϊ μετά το Final Four εμφανίζεται λίγο πιο ξενερωμένος, να το πω. Εμάς μας έκανε τεράστια ζημιά στο παιχνίδι, στην τρίτη περίοδο, στο τελευταίο μάτς που χάσαμε. Έβαλε μαζεμένους, μας έφτασε, φάγαμε 18 πόντους. Αλλά είναι σαν, ξέρεις, ο Μπάρτλεϊ πλέον να νιώθει ότι κάτι τον απασχολεί. Για να δούμε τι τον απασχολεί. Πάντως για το ότι με το Σπανούλι το μπάτζετ ανεβαίνει αρκετά παραπάνω σε σχέση με το πλάνο, ενώ με άλλον προποντή δεν θα είναι το ίδιο, δεν βγήκε από τον κόσμο. Από τα ρεπορτάζ ακούστηκε, και δεν μιλάω για τα αθηναϊκά, από τοπικός ρεπόρτερ έχει υποθεί επανειλημμένα, για μένα δεν έχει σημασία. Καλή εκπομπή, Οδυσσέα μου, δεν το, ούτε το άκουσα ούτε το διάβασα από κάποιον. Δεν ξέρω ποιος και αν το έγραψε και τι πληροφορίες έχει. Το δικό μου το ρεπορτάζ μέσα από τον Άρη δεν εμφανίζει κάτι τέτοιο. Τώρα, αν για να δελεαστεί ο Σπανούλης του είπαν αυτό που δεν θα ισχύει για τον κύριο προπονητή, τι να σου πω. Αλλά δεν μου βγαίνει εμένα από κάπου το μπάτζετ του Άρη, αν δεν είναι ο Σπανούλης, θα είναι μικρό. Μόνο ο Ραζνάτοβιτς μπορεί να χαλάσει το deal Άρη Σπανούλη, λέει ο φίλος ο Μάικλ, και αναφέρεται και στη σχέση Σπανούλη με Ζήση. Ο Παναγιώτης ανυπομονεί για τον Kill Bill.
Δεν θα μπουν του χρόνου, φίλε Χρήστο, ρωσικές ομάδες στους ευρωπαϊκούς αγώνες, σε ευρωπαϊκές οργανώσεις, αλλά υπάρχει μία σκέψη να συμβεί αυτό από τη μεθεπόμενη χρονιά, εάν και εφόσον φυσικά ολοκληρωθούν και οι πολεμικές εχθροπραξίες στην Ουκρανία. Να βγαίνουμε να πετάμε μαζί τα σκουπίδια, λες Κωστή, για να τα λέμε τα μπασκετικά. Ξέρεις τι μου είπε η γυναίκα μου? Επιτέλους ακούς Γιάννη και χαμογελάς. Καιρό είχε να με δει έτσι για τα τουάρι. Γεια σου ρε Γιάνναρα. Είδες πως αγαπάει η γυναίκα, σε προσέχει. Συμφωνώ για το Final Four. Καλύτερα σειρές, λέει ο φίλος ο Ηλίας. Περισσότερα έσοδα για τις ομάδες, μεγαλύτερο κίνητρο για αγορά διαρκείας. Και καλύτερα για τους οπαδούς να δουν σειρά στην έδρα τους, παρά να πάνε σε κανένα Ντουμπάι να, να δώσουν τρία μηνιάτικα. Θεωρώ ότι ξέρεις, όπως είπε και ένας φίλος μου, ο Πέτρος, που μου στείλε μήνυμα νωρίτερα, λέει: εγώ θέλω Final Four γιατί είναι ο θεσμός των εκπλήξεων. Ναι, εγώ δεν θέλω, όταν φτάνει εκεί, δεν θέλω να κρίνονται όλα σε ένα μάτς, σε μια βραδιά. Θέλω μια σειρά, ένας τίτλος να κλείνεται σε σειρά αγώνων. Εκεί όπου πραγματικά περνάω καλύτερος. Διαμάχη με τη γυναίκα μου, τι ομάδα θα γίνει ο μικρός μου 20 μηνών. Απάντηση δικιά μου, μια βραδιά στο παλέ είναι. Κώστα, θέλω να πεις στη γυναίκα σου ένα πράγμα. Την αγαπάμε, τη σεβόμαστε, την έχουμε, είναι στην καρδιά μας. Ας έρθει μαζί με τον μικρό και σένα ένα απόγευμα στο παλέ και θα αλλάξουν όλα. Τι ομάδα δηλαδή μπορεί να είναι άλλη και να μην τη γοητεύσει το παλέ? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλιώς ετοίμα στα χαρτιά, διαζύγια και τέτοια. Θα έχεις πίσω σου καμιά 5.000 αριανούς στο δικαστήριο. Εννοείται ότι δεν θα κάνεις τίποτα και με πολύ δημοκρατικές διαδικασίες το παιδί θα γίνει Άρης. Άντε να χαρώ. Βασίλη, θεωρώ ότι ο Σπανούλης όταν θα δημοσιοποιήσει την απόφασή του, αν δεν είναι θετική για τον Άρη, σίγουρα θα έχει κάτι να πει για τον Άρη και τον κόσμο του. Δεν μπορεί όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και το οποίο τον κολακεύει να το αφήσει ασχολίαστο. Έτσι πιστεύω εγώ. Την αγάπη μου στο φίλο τον Χρήστο από την Κιτρινό Μαύρη Οριστιάδα. Την αγάπη μου στο φίλο τον Νίκ Άρης. Στέλνει το αλανάκι του μάλλον και λέει: Σπανούλη, αλλά με έχει πια στρέλα. Τα έργα στο παλέ, παιδιά, θα ξεκινήσουν πιστεύω στην ώρα τους για να τα προλάβουμε. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες, μεγάλες προσπάθειες για να μπορέσουν να συντονιστούν κάποια πράγματα και να... γιατί πλέον και η ΚΑΕ, μην νομίζετε, θέλει πάρα πολύ να ξεκινήσει και να τελειώσει τα έργα και να μεγαλώσει το παλέ. Του χρόνου θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα.

Να ελέγχουμε και λίγο το κινητό μας, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά. Εντάξει, δεν έχω κάτι για να σας μεταφέρω. Γιατί λέει, τι έμαθα, λέει, έκλεισε. Χθες έμαθα ότι ο Γκάλης είχε συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ. Ισχύει, γίνει αυτό? Ποιος Γκάλης? Ο Χρήστος. Χρήστο Γκάλη θα πήγαινε στον ΠΑΟΚ. Είχε συμφωνήσει με κάποιον. Θα πήγαινε σε κάποιο site του ΠΑΟΚ. Για ποιο λες για τον Νίκο Γκάλη, Δημήτρη? Α, Δημήτρη, κοίτα, είναι γνωστό ότι ο Νίκος Γκάλης είχε κλείσει τον ΠΑΟΚ. Παρακαλούσε να πάει στον ΠΑΟΚ. Ο Γιάννης Ιωαννίδης, επίσης χωρεμένος, είχε κλείσει στον ΠΑΟΚ. Και αυτός ήθελε πάρα πολύ να πάρει κάτι από το μεγαλείο του. Επίσης, ο Μάικλ Τζόρνταν θα βγάλει τώρα μια αυτοβιογραφία και θα πει ότι

0: υπέροχο αγοράκι σου, ο 9χρονος. Α, ακούστε τον λίγο. Τι έχουμε ηχητικό, για περίμενε λίγο ρε φίλε να το παίξουμε. Κάτσε λίγο, περίμενε. Περίμενε εσύ, κάτσε εσύ εδώ. Πάμε εσύ.
1: Πάμε.
0: Α, τέτοιες ομορφιές. 9 χρονών. Για ακούστε τον, παίζει και πιάνο.

0: Μπράβο, τέλειος.
1: Πω πω πω, πουλάκι μου γλυκό, αριανάκι μου γλυκό. 9 χρονών, το τραγουδούσε κάποτε, μας το έστειλε σε βίντεο και τώρα παίζει στο πιάνο. Το Άρι Άρι, καψούρα μου μεγάλη, για σένα ήρθα πάλι. Αχ, αγάπη μου γλυκιά. Να το χαίρεσαι ρε Μπάμπη, να είναι γερό το αγοράκι σου.

Είμαι 55 και επιβάλλεται να τα ξαναζήσω όλα αυτά που είχα ζήσει. Το νου σας ρε μάλια. Ο Βίρον στέλνει απειλητικό μήνυμα. Θανάση μου αγαπημένη από την Αυστρία, διαφωνώ μαζί σου, έχεις πολύ μεγάλο άδικο για το συγκεκριμένο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, και καλά είναι να μην ξεχνάει κανείς, την εκπομπή σου πριν κάνα χρόνο, τον Αχιλλέζου Σιαμάνης, και πει ότι θα σταματήσει και πού είμαστε και τι συζητάμε τώρα. Ρε Κωστή, πώς το χαρακτηρίζεις έτσι τον Γκρέι? Τον Λαβόν Μέρσερ θυμίζει. Τώρα να εξηγήσω ποιος είναι ο Λαβόν Μέρσερ. Παιδιά, ο Λαβόν Μέρσερ ήταν μαζί με τον Κέβιν Μαγκή και τον Μπάρλοου, τον Γκεν Μπάρλοου, το τρίδημο του φόβου και του τρόμου κάτω από τη ρακέτα για τις Μακάμπι Τελ Αβίβ. Λαβόν Μέρσερ ήταν ακτίνος. Δεν ειρωνεύομαι καθόλου, φίλε. Ο φίλος Ζαχαρίας λέει: ο φιναλίστ θα παίξει σε περίπτωση επέκταση σε 24 στην Ευρωλίγα. Μάλιστα, Ζαχαρίας, ευχαριστώ. Όχι, φίλε Ηλία, καμία τέτοια πληροφορία δεν μου ήρθε, γιατί ο γιος μου ήταν χθες στη Χάνθ και έβλεπε τους τελικούς Under 15, κέρδισε και ο Άρης. GBA. Δεν υπήρχε περίπτωση, γιατί ήταν ο γιος μου εκεί και μιλούσα μαζί του, οπότε δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Δεν γνωρίζω, αγαπητέ μου Χρήστο, ποια θα είναι η επόμενη εταιρεία από την ΚΑΠΑ με την οποία ολοκληρώθηκε η συνεργασία του της ΠΑΙΑΡΙΣ. Φίλε, είχα δείτε αυτό που γίνεται στον Παναθηναϊκό, στο μπάσκετ, εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μάλλον μπορώ να το εξηγήσω. Ένας δεν μπορεί να το εξηγήσει ή ένας δεν θέλει να το εξηγήσει και να το δει. Εκτός και αν ο Γιαννακόπουλος πήρε απόφαση και είπε ότι φέτος είναι καμένη χρονιά με τον Τούρκο. Θα αφήσω τον Αταμάν να φάει όλη τη φόλα ως το τέλος. Αν κάνει την ανατροπή, καλώς. Αν δεν την κάνει, γιατί να πάρω εγώ το φταίξιμο. Δεν πιστεύω ότι κάποιος στον Παναθηναϊκό πιστεύει ότι μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση και να πάρει πρωτάθλημα απέναντι σε αυτόν τον Ολυμπιακό, έτσι όπως είναι η ομάδα του Παναθηναϊκού και με αυτό το κλίμα που υπάρχει. Δηλαδή βγαίνει ο άλλος θες και λέει: είχαμε 12 μέρες να παίξουμε και ήμασταν εκτός ρυθμού. Μα ο Πάοκ είχε παραπάνω χρόνο που δεν έπαιξε.

Την αγάπη μου σε φίλο του Στράτο, λέει αν ήσουν διοίκηση θα τον ανακοίνωνε στην Κυριακή του Σπανούλη. Όχι. Όχι φίλε Στράτο, αν ήμουν διοίκηση τον Σπανούλη, αν δεν προλάβαινα να τον ανακοινώσω σήμερα, θα τον ανακοίνωνα την Τρίτη και την Παρασκευή θα τον παρουσίαζα κιόλας. Αυτό θα έκανα. Αλλά δεν είμαι, οπότε οι άνθρωποι θα τα κάνουν όπως πρέπει και όπως νομίζουν. Καλησπέρα Γιάννη, μήπως αυτό που απασχολεί τον Μπάρτλ είναι η πρόταση από τον Άρη. Δεν το ξέρω,

Είναι παίκτης πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός παίκτης ο Μπάρτλι. Και θεωρώ ότι και αυτός ο παίκτης έχει το χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία που ταιριάζει στον Άρη. Δηλαδή αυτός τώρα με τον κόσμο, το μεσάς από εκεί δίπλα, μες στο παλέ, θα κάνει Γιούργα στα παγούρια. Και επειδή τον έχω δει και στα εκτός έδρας ότι δεν πολύ καταλαβαίνει, και σε εμάς το έδειξε. Δηλαδή δεν, και την κερκίδα προκάλεσε κάποια στιγμή και καλάθι έβαλε και σφίχτηκε και έκανε. Καλά στην Πηλαία που τους ρίξανε και 20, γυρνούσε και τους έκανε και περίεργα. Είναι παίκτης που εμένα αυτό το, αυτή η νοοτροπία και, και ο τρόπος σκέψης και συμπεριφοράς μου αρέσει. Τώρα από εκεί πέρα, εντάξει, ο Μπάρτλεϊ ήταν πρώτο σκόρερ φέτος του ελληνικού πρωταθλήματος, παιδιά. Αν τον έχει κοιτάξει ο Άρης, δεν θα έχει άδικο να τον κοιτάξει. Έχει όμως συμβόλαιο με την ΑΕΚ την επόμενη χρονιά. Για το Σπανούλη, φίλε Πέτρο, πιστεύω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχει πάρει την απόφασή του και θεωρώ ότι την Τρίτη θα έχουμε ανακοινώσεις. Γεια σου Πέρι, πώς με πιάνεις. Καλά, λογικό είναι, δεν θα δώσεις στον Λάκοβιτς ό,τι και στο Σπανούλη. Α, ο Λάκοβιτς θα είναι αν δεν έρθει ο Σπανούλης. Μάλιστα. Εγώ λέω ότι όχι. Αλλά okay. Σήμερα είναι πολύ θετική είδηση του επαγγελματικού συμβολέου του Χατζηλάμπρου. Είναι καλό η νέα φουρνιά να βλέπει το μέλλον της στον Άρη. Έχω πράξει ήδη τα δέοντα με τον Ονό. Δύο στολές είναι ήδη σπίτι. Άντε ρε Κώστα μου. Άντε μπράβο τα αγόρι μου. Δεν αφήνουμε το παιδί στην τύχη τώρα. Συμφωνώ, Δημήτρη, στον τρόπο που σκέφτεσαι για το Final Four και τις σειρές. Αλλά γενικά εμένα μου αρέσουν περισσότερο οι σειρές. Θεωρώ πιο... Το Final Four είναι λίγο πανηγυρτζίδικο. Γίνεται για το πανηγύρι. Εμένα μου αρέσει και με ενδιαφέρει η σειρά. Εκεί να αποδείξει η ομάδα απέναντι στην άλλη ποια είναι η καλύτερη σε μια σειρά αγώνων. Να μην είναι δηλαδή αποτέλεσμα μιας βραδιάς. Φίλε Μάριε, ο Νουά δεν είχε πρόβλημα με τον Gray στο ένας εναντίον ενός. Και θεωρώ ότι έχουν διαφορετικά στοιχεία σαν παίκτες. Και αυτό είναι το καλό. Δηλαδή, αν έχεις ένα Νουά, για παράδειγμα, θα ψάξεις να βρεις έναν παίκτη, όχι Νουά. Θα ψάξεις να βρεις έναν παίκτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, κοντά στο καλάθι και στο σπρώξιμο και στις κινήσεις μέσα στο καλάθι, ο Γκρέι είναι οδοστρωτήρας. Πολύ δυνατό παιδί. Ο Νουά είναι άλλο πράγμα. Πολύ πιο ντελικάτος, πολύ πιο τεχνίτης, με σουτ ασύγκριτα καλύτερο από τον Γκρέι. Είναι. Ο Νουά είναι αυτό που είναι. Απλά εμείς θέλουμε έναν παίκτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά, έτσι. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και ο Ροναντίνιο έχει κλείσει τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν μπορούσε να έρθει και το συνέλαβαν. Και η Μαρινέλα ΠΑΟΚ ήταν, λέει. Σωστό, και αυτό που το πας. Μαρινέλα από μωρό παιδάκι. Περαστικά στο γιόκα σου, Νικό, ελαφρύ διάστρεμα. Μια χαρά. Να βάλει τον πάγο του, να το ξεκουράσει όμορφα και ωραία. Και βέβαια, επειδή είσαι κύριος, κάνεις προϋπολογισμούς εσύ για την καινούργια χρονιά. Και εννοείται, επειδή και το εμπορικό τμήμα της ΚΑΕΑΡΙΣ του χρόνου θα είναι πολύ αναβαθμισμένο, θέλω να το πιστεύω τουλάχιστον, πρέπει να είναι και πρέπει να δώσει, κατά την πάρα πολύ ταπεινή μου γνώμη, η ΚΑΕΑΡΙΣ έμφαση στα παιδιά. Από σχολικά προϊόντα, από μεγάλη ποικιλία, από μπλουζάκια, από φουτεράκια, τα παιδιά. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος, δηλαδή, για ένα νονό, μια νονά, ένα μπαμπά, μια μαμά, ένα δώρος, ένα φίλο. Τα παιδικά τα ρούχα είναι ό,τι πιο πιασιάρικο και πιο εμπορικό. Εκεί λοιπόν να δώσει πολύ μεγάλη βάση η ΚΑΕ. Πολύ μεγάλη βάση. Ο φίλος ο Αλέξανδρος που έχει και με την μουσική έτσι μεγάλη ευαισθησία, λέει, ευλογημένο να είναι το παιδάκι με το πιάνο. Ο Κωνσταντίνος λέει, αυτό με τον Τζόρνταν μην το γελάς, λέει, ήταν πρωτοσέλιδο στα παλιά Σπορ του Βορρά, λέει, με τεράστια γράμματα και με μικρά για διακοπές, γιατί είναι φίλος του Κλιφ. Άρε φίλε Κωνσταντίνε, είχα κάνει στην μεγάλη σχολή των Σπορ του Βορρά πολλά χρόνια, από το 93 μέχρι το 96 και από το 2004 ως το 2009.
Stay with me inside the glow. Με 10. Γιάννη, καλησπέρα. Επιτέλους ήρθε η ώρα να ξαναζήσουμε μια ομάδα. Όχι, Σπύρο μου, μην τα λες αυτά. Έχουμε ακόμα πολύ χρόνο για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε να φτάσουμε. Όχι, λέει, δεν είχε κλείσει. Θα γινόταν ανταλλαγή, λέει. Θα πήγαινε ο Γκάλι στον Μπάου και θα ερχόταν σε εμάς ο Μπάνο, ο Φασούλας, ο Βερτζής, ο Μπάλο, το προπονητικό επιτελείο, η τούμπα για προπονητήριο, πάρκινγκ και τουαλέτες. Ρε, τι προπαγάνδα τρώτε ακόμη μερικοί. Το μωρό παιδί. Ο Νίκος ο Γκάλης από μωρό παιδί ήταν στο New Jersey, πήγαινε στο σχολείο του και έλεγε εκεί στους Πορτορικάνους, όπως έξω, ΠΑΟΚ. Αυτό έλεγε από μωρό. Μετά εντάξει, ήρθε στον Άρη. Ο Μπάρλο μπορεί να ήταν φόβος και τρόμος για κάποιους, για εμάς όμως είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, λέει ο Κώστας. Με την παρουσία του στον ΠΑΟΚ εννοείς. Ήτανε πολύ καλός παίκτης. Και στη Μακάμπη και στον ΠΑΟΚ μετά, πολύ καλός παίκτης, πολύ σκληρός αντίπαλος. Θα τα δούμε, φίλε Γιώργο, για το ποια θα είναι η εταιρεία. Όλοι ΠΑΟΚ θέλανε, είναι γνωστό, λέει στο κάτω-κάτω. Τι είναι Γκάλης και Γιαννάκης μπροστά σε Πιτ και... Καλά, ο Μάνθος ο Κατσούλης έπαιξε και σε εμάς όμως, φίλε, έτσι. Και μάλιστα ο Μάνθος σε πάρα πολύ κρίσιμο μάτς του πρωταθλήματος είχε βάλει 8 κρίσιμους πόντους σε ένα εμίχρονο, στο πρώτο, με 4 στα 6 σουτ μάλιστα. Και μας είχε δώσει μεγάλη όθηση για να φτάσουμε στη νίκη και να κλειδώσουμε και ένα ακόμα πρωτάθλημα. Ένα ακόμα double για την ακριβία. Άλλαξαν άποψη κάποιοι ρεπόρτερ, με ενημερώνει ο Γιάννης, οι οποίοι ήταν εντελώς αντίθετοι και με την έλευση Σπανούλη στον Άρη, αλλά και με το ενδεχόμενο κλπ. Και μάλιστα λέει ότι είναι πολύ πιο πιθανό να έρθει στον Άρη πλέον. Δεν ξέρω τι άλλαξε και αλλάξαν ερώτα κάποιοι, αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε. Γιατί να μην ανακοινωθεί το Σαββατοκύριακο, Γιάννη, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης. Γιατί, φίλε Βαγγέλη, ακόμα και να ένας προπονητής το Σαββατοκύριακο γενικώς είναι, οι άνθρωποι είναι λίγο σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, βγαίνουν λίγο από την καθημερινότητά τους, είναι και τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, θα μου πεις τα παιδιά δίνουν πανελλαδικές, πολλοίς κόσμος είναι σε πίεση. Ποτέ το Σαββατοκύριακο δεν σκάει η είδηση με αυτόν τον τρόπο, ειδικά όταν έχει μπει πια το καλοκαίρι. Επικοινωνιακά νομίζω ότι στο ξεκίνημα της ερχόμενης εβδομάδας ο Άρης θα προχωρήσει, αν χρειαστεί, σε όποιες ανακοινώσεις χρειαστεί να προχωρήσει. Εγώ τουλάχιστον αυτό θα έκανα. Πολύ και αγάπη στο φίλο τον Χρήστο που μου στέλνει ένα μήνυμα για τον Χρήστο, από τον Χρήστο Βλάχο, τον υπεύθυνο μελών του Άρη Θεσσαλονίκης, ότι φτάσαμε τα 8.000 μέλη, τα εγγεγραμμένα και ενεργά. Ο φίλος ο Γιώργος μου στέλνει τον Βέλιμιρ Περάσοβιτς. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση για μας, φίλε. Αν πιστεύω ότι ο Μοκόκα θα κολλάει στη φετινή ομάδα. Like, αν θα κολλάει, Πολ. Αν θα κολλάει. No, ο Μοκόκα ήταν διακαής πόθος του Ζήση πριν από 5 μήνες. Τον είχε σταμπάρει και τον είχε υπογραμμίσει. Αλλά ο Μοκόκα έκανε όργια στο EuroCup. Το πήρε και το έδωσε και στην Μπουργ. Ήταν και ο MVP των τελικών. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, η αλήθεια είναι ότι έναν παίξα του Μοκόκα θα μου άρεσε πάρα πολύ να τον έχω στην ομάδα. Να τον χαίρεσε, φίλε, το μικρό, 1000 χρόνια να ζήσει. Ολόκληρα γαϊδούρια, λέει, μας συγκίνησε. Κάποιες φορές με τις σχολές που περνάμε ξεχνάμε γιατί γίναμε Άρης. Ευχαριστούμε που μας το υπενθύμησες. Αυτό για το φιλαράκι που, του οποίου ο γιος έπαιζε το πιανάκι, το ωραίο. Δεν υπάρχει θέμα Νουά Γκρέι. Ο Νουά είναι άλλο level. Μου κάνει τρομερή εντύπωση που ακούω Γκρέι και Ευρωλίγκα. Δεν θεωρώ ότι είναι τέτοιο επίπεδο. Βαγγέλη, δεν είναι όλοι οι παίκτες πενταδάτη παντού. Κάποιες ομάδες χρειάζονται ένα τέτοιο παίκτη. Δηλαδή, πολλές φορές ένα κομμάτι σε ένα παζλ είναι αυτό που χρειάζεσαι, που μπορεί να μην είναι πρωτοκλασσά του. Ένα 83 είναι ο γιος και 47 νούμερο παπούτσι. Τότε δεν χρειάζεται να πάρεις παπούτσι. Πήγαινε, πάρ' το ένα καρότσι παιδικό. Από αυτά που βάζουν μέσα τα μωράκια. Να είναι γερό το αγόρι. Αλλά για τα παιδικά, πέρα το ότι ψήλωσε και μεγάλο ο μικρό σου,
Τα παιδικά είναι κάτι στο οποίο πρέπει να επικεντρώνει κάθε εταιρεία εμπορικά, κάθε ομάδα, γιατί εκεί είναι το μυστικό. Ο φίλος ο Ντάι λέει: για μένα άξιζε να κερδίσει ο ΠΑΟΚ χθες. Μπήκε πολύ χαλαρά. Λες και κάνανε βόλτα επέκταση. Δεν είναι ότι μπήκε χαλαρά, φίλε. Δεν μπήκανε χαλαρά. Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός που είδες χθες. Και είναι μια ομάδα με πρόβλημα, με αρρώστια στα αποδυτήριά της, φαίνεται αυτό. Και ο Σπανούλης γι' αυτό αργεί. ΠΑΟΚ ήθελε ποιος Άρης. Γιάννη, ποια ήταν εκείνη η παιχτάρα, εκείνος ο Σέρβος που η φάτσα του έμοιαζε με τον Τζόκοβιτς μας και φτύλης και στα δύο μάτς φέτος, σε ποια ομάδα από τον όμιλό μας έπαιζε? Έμοιαζε με τον Τζόκοβιτς. Α, εσύ λες για τον Νίκολη Τσεντεβιτά. Ναι, ο Νίκολη Τσεντεβιτά ήταν στη Γαλατά, υπέγραψε. Ο Περάσοβιτς πήγε Μπασκόνια, λέει ο φίλος. Τι λες ρε Κωστή, Μπασκόνια έχει προπονητή τον Γκαλμπιάτη. Α, ακούστε λίγο, στην Μπαρτσελώνα υπάρχει ένας GM πλέον στην Μπαρτσελώνα, ο οποίος ήταν ο πρώην GM της Μπασκόνια. Αυτός έχει πάει φέτος στην Μπαρτσελώνα. Στην Μπασκόνια είχε φέρει από την Ιταλία τον Γκαλμπιάτη. Και λένε ότι θέλει να τον φέρει και τώρα στην Μπαρτσελώνα για τον μπάγκο της Μπάρτσα. Και παίζει πάντα το όνομα του προπονητή της Μάλαγα, του Ναβάρο, αν δεν κάνω λάθος. Keep driving through the silence, trying not to feel. Για το Σπανούλη λέει ο φίλος ο Φορτσάτος, έρχεται σε μια ομάδα θρύλο του ευρωπαϊκού μπάσκετ που την αναλάβει μια ομάδα επενδυτών που είχε βλέψει για NBA και λάμψει. Like έρχεται στο ελληνικό πρωτάθλημα που του χρόνου θα έχει την πιο δυνατή τετράδα από κάθε πρωτάθλημα, που σημαίνει για μένα Ευρωλίγκα σε ένα-δύο χρόνια και τέσσερις, και ακόμα κάποιοι λένε για πισωγύρισμα στην καριέρα του. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι είναι πισωγύρισμα στην καριέρα του Σπανούλη ο Άρης. Και υπάρχουν μια στιγμή και κάποιοι άλλοι Αθηναίοι συνάδελφοι, οι οποίοι λένε ότι είναι το καλύτερο project και προοπτική για τον Σπανούλη. Απλά θα σας εξηγήσω και πάλι κάποια πράγματα εν καιρό. Τώρα δεν είναι ακόμα ώρα να πούμε για τη στάση μερικών δημοσιογράφων κλπ. 50 νούμερο παπούτσι που θα βρεις. Τι 50 ρε φίλε? Ρε Τζον, βατραχοπέδιλα μπαρ του παιδιού, τι παπούτσι? Υπάρχουν παιδιά ειδικά καταστήματα που πουλάνε μεγάλα μεγέθη παπουτσιών.

0: Την αγάπη μου στο φίλο τον Ευάγγελο. Ναι φίλε, τα θυμάμαι. Είχα πει ότι δεν μου άρεσε καθόλου το Eurohoops που είχε βάλει πορταπηλιάτικο αστείο για το Σπανούλη στον Άρη. Αλλά είναι ωραίο αυτά να τα θυμάσαι, να τα κρατάς, γιατί έτσι δείχνεις πόσο πολύ εξελίσσεσαι. Ο φίλος ο Νίκος λέει: είδα τα δύο βήτα στον Άρη, όνειρο λες. Ο ένας είναι ο Βασίλης ο Σπανούλης και ο άλλος είναι ο Βασίλης ο Τολιόπουλος. Καλά τα λέω, Νίκο. Ωραίος ο Δημήτρης, μια πεντάδα από τα παλιά. Και Σφερόπουλος παίζει πολύ δυνατά για μπάρτσα σήμερα που το έγραψαν οι Ισπανοί. Ναι, είναι υποψηφιότητα. Αν και θεωρώ ότι το Σφερόπουλο θα το δούμε στην ΕΦΕΣ, επαναλαμβάνω. Καθίστε λίγο ρε παιδιά, γιατί εδώ έχω οπαδάκια. Για να δω λίγο. Αχ, εδώ είναι μια ντροπαλή αγαπημένη ξανθούλα με τα κυτρινόμαυρα και χορεύει το Άρης και δεν είμαι καλά στο γήπεδο. Να, τέτοια στέλνετε. Αυτά θέλω να παίζω τα ηχητικά. Μπορείτε να στέλνετε τα παιδάκια σας. Αυτά μου αρέσουν. Μια αγάπη παραπάνω χθες από τον Σπύρο τον Καβαλιεράτο, την έχουμε αποκτήσει. Μια αγάπη στον Σπύρο. Ο Καβαλιεράτος, παιδιά, θα σας πω κάτι. Από τους Αθηναίους δημοσιογράφους, πολύ μεγάλο respect. Τον έχω σε πολύ μεγάλο σεβασμό. Δεν το γνωρίζω πάρα πολύ καλά προσωπικά. Αλλά ο σεβασμός που δείχνει στον Άρη γενικότερα εμένα με κολακεύει. Με κολακεύει. Μάλλον ο άνθρωπος έχει επίγνωση του γιατί είναι δημοσιογράφος σήμερα. Γιατί καθοριστικό ρόλο σε όλα για να γίνουν επαγγελματικά είχε παίξει ο Άρης της Αυτοκρατορίας. Χάρη μου, έτσι ακριβώς είναι όπως τα λες. Να σας ζήσουν πάνω τα η Σταυρούλα και η Κατερίνα, να σας ζήσουν. 18 χρόνια πριν στο Καφτατζόγλιο. Την αγάπη μου. Και πρέπει να είναι το μάτς με τη Λάρισα. Το Άρης Λάρισα που είχαμε παίξει τιμωρημένη. Το 2-0 αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Θα κάνουμε. Μου γράφετε ότι ο Μπάνκι κλείνει στην ΕΦΕΣ. Το έγραψε πριν από λίγο ο κύριος Ψαράκης. Ο Μπάνκι είχε κάνει καλή χρονιά στην ΕΦΕΣ και πρόπερση. Ταλαιπώρησε πολύ και τον Παναθηναϊκό στα play-off. Δεν το θεωρώ παράλογο. Είναι καλός προπονητής ο Λούκα Μπάνκι. Σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως την κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, την Επίδοσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα τσαχαροπλαστεία Αμίλτος που 50 χρόνια γλυκαίνουν τις στιγμές μας. Να ξέρετε ότι όποιος χρειαστεί catering για οποιοδήποτε λόγο από τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, μιλάμε για τα κορυφαία catering που υπάρχουν σε ποιότητα σε σχέση με τιμή. Αν χρειαστείτε ποτέ catering, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε προσωπικά μαζί μου, γιατί οι ακροατές του γέλο και οι ακροατές εκπομπής πηγαίνουν στο Μίλτο και παίρνουν άλλες τιμές. Μην είστε κοροϊδά. Μπόλικη αγάπη στην Άλουπλας και στους αδερφούς Δερβίση. Μια αγκαλίτσα και στους δύο Κρις. Σας αγαπώ. Και σας ευχαριστώ για την συμπαράσταση και την εμπιστοσύνη στην εκπομπή. Τα κορυφαία κουφώματα PVC, φίλες και φίλοι, σε Ελλάδα και Κύπρο, από την Άλουπλας και τους αδερφούς Δερβίση. Μια μεγάλη αγκαλίτσα και στη Smart Finance, που στις όλους 88 σας περιμένει για να σας δώσει τις καλύτερες λογιστικές και φοροτεχνικές λύσεις στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Ξανά μαζί την Τρίτη, Δημήτρης Ωσαλής και Χρήστος Γκάλης, Yellow News μέχρι τις 4. Μαζί ξανά την Τρίτη. Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times από τη Χριστίνα Στεφανίδου. Θα τα ξαναπούμε, παιδιά, πρώτο Θεό, στην Τρίτη λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε να ξέρετε ότι θέλω να περάσετε όμορφα, να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και σας εύχομαι καλό μεσημέρι και καλό τριημεράκι.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Υπογενετικότητα, μοναξιά, τρίτη ηλικία, τα θέματα στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Η αρχή έγινε με τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και με το μάθημα των νέων ελληνικών. Τους δόθηκε ως λογοτεχνικό κείμενο το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Αύριο τη σκητάλη παίρνουν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ, οι οποίοι εξετάζονται στο ίδιο μάθημα. Χωρίς μετρό η Θεσσαλονίκη μέχρι και τις 19 Ιουνίου ξεκινούν οι δοκιμές με την επέκταση της Καλαμαριάς. Επανέρχεται από σήμερα η γραμμή Μ1 του ΑΣΤ από Νέα Ελβετία μέχρι σιδηροδρομικό σταθμό. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται καθημερινά από τις 5 τα ξημερώματα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Αναβρασμό στην πολιτική σκηνή, μήνυμα ενότητας και σύγκλησης με φόντο το κόμμα Τσίπρα έστειλε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος μιλώντας στον Αντένα. Καταγγελίες Πασόκ για κόμμα Τσίπρα και δημοσκοπήσεις. Συγκεκριμένα συστήματα επιδιώκουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση, δηλώνουν. Υιοθετεί θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τη ζήλευαν, απάντησε στο Πασόκ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Συναγερμό σήμανε στη Ρουμανία από τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία. Κλήθηκε για εξηγήσεις ο Ρώσος πρέσβης. Η πλήρης ευθύνη για το περιστατικό ανήκει στη Μόσχα. Θα απαντήσουμε, τόνισε ο πρόεδρος της Ρουμανίας, ο οποίος συγκάλεσε ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας. Στο μεταξύ, ένα ακόμη ντρόουν χωρίς εκρηκτικό φορτίο εντοπίστηκε βορειοδυτικά της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Η περιοχή αποκλείστηκε. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του εδάφους, του δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας. Σε κρίσιμη φάση η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν φέρονται να έχουν καταλήξει σε αρχική συμφωνία. Έχουμε σημειώσει πρόοδο, υπάρχουν εκκρεμότητες, λέει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Είπε ότι είναι αβέβαιο αν και πότε θα το υπογράψει ο Τραμπ. Σοκ προκαλεί η είδηση ότι ξέχασαν μέσα σε λεωφορείο για 2 ώρες μια 17χρονη με ειδικές ανάγκες. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα κατά τη μεταφορά της σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Η 17χρονη είχε επιβιβαστεί από τη μητέρα της. Στο σημείο όμως που έγινε η μετεπιβίβαση, οι υπεύθυνοι δεν την μετέφεραν στο άλλο όχημα.

0: Με αποτέλεσμα να παραμείνει εκεί για 2 ώρες. Η μητέρα επέβαλε μήνυση σε βάρος εργαζομένων του κέντρου. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε 1 ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Με το στόμα
4: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
14: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
15: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
16: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
16: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
16: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
16: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
5: Πω, πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
17: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
17: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
17: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
18: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
19: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
18: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
19: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
18: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
20: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
21: Έκτακτη είδηση.
22: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
21: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
22: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
21: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
22: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
21: www.ergopavlatel.gr.
22: Έργο τέλεια νέα.
23: Έλα, Γιώργη!
24: Φιλάκι ρωτώματι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
23: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
24: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
23: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
24: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
25: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
26: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
25: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
26: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
23: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
27: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
28: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
29: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
28: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε! Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
29: Ποιος, εγώ?
28: Ύφεστε! Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ! Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
29: Και ejectionservice.gr.
28: Lease Access.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
15: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
18: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα. Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
1: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με εκεί.
2: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
3: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Ωσανλής, Χρήστος Γκάλης. Σας κρατάμε συντροφιά μέχρι τις 4, όπως καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Ό,τι υπάρχει, σχολιάζουμε και σήμερα στην εκπομπή μας. Να πω τα καθιερωμένα. Μας παρακολουθείτε με όλους τους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Ένα like στο βίντεο, subscribe, προκειμένου να μας ακολουθείτε όποτε ξεκινάει κάποιο live στο κανάλι μας, είτε εκπομπής, είτε οτιδήποτε άλλο, να μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα, σε σπίτια και επιχειρήσεις. Έμπειρο προσωπικό το οποίο σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θηροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης και δίκτυα. Τηλέφωνο 6981 33 44 55, επαναλαμβάνω, 6981 33 44 55. Email info@secure247.gr. Μιλάτε με τον φίλο μας τον Γιάννη. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσημο μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες με δυνατότητα παράδοσης express. Τηλέφωνο 2310-52-55-85. Email info@μεταφρασεις24.gr. Μία ποιοτική μετάφραση θέλει τους κατάλληλους συνεργάτες. Με το μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, το οποίο βραβεύτηκε ως το νούμερο 1 μεταφραστικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Αυτά και με τους χορηγούς της εκπομπής μας. Να πω ότι σήμερα δίνουμε 20 προσκλήσεις, 20 διπλές προσκλήσεις για το Θέατρο Βεργίνα στο Regency Casino, για την παράσταση με Χρήστο Νικολόπουλο, Στέλιο Διονυσίου και Λεάνα Παπαϊωάννου την Κυριακή, για την παράσταση της Κυριακής, 31 Μαΐου, αργία του Αγίου Πνεύματος, τη Δευτέρα. Οπότε Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 η παράσταση, Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου, Ελεάνα Πάπα Ιωάννου, 20 διπλές προσκλήσεις. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη θέατρο, Βεργίνα, καζίνο, ό,τι θέλετε. Το στέλνετε αποκλειστικά στο Viber του σταθμού, το 6936-51-20-99, και μπαίνετε στην κλήρωση. 20 λοιπόν διπλές προσκλήσεις. Όσοι τις κερδίσουν μέχρι τις 8.30 θα πρέπει να είναι στο καζίνο και στο box office. Λένε ότι κέρδισαν πρόσκληση από το Yellow Radio και κανονικά βρίσκονται μέσα. Θυμίζω ότι η πρόσκληση είναι για την είσοδο, έτσι, όχι για το ποτό. Το διευκρινίζω απλά για αυτούς οι οποίοι θα κερδίσουν και θα πάνε. 20 λοιπόν διπλές προσκλήσεις. Στείλτε τα μηνύματά σας για να μπείτε στην κλήρωση και να κερδίσετε μία και να βρεθείτε την Κυριακή να παρακολουθήσετε την πολύ ωραία παράσταση. Όσοι την παρακολούθησαν μου έχουν πει τα καλύτερα για την συγκεκριμένη. Τώρα πηγαίνουμε να ξεκινήσουμε έτσι με τα θέματά μας. Θα πούμε, παιδιά, και ποδοσφαιρικά, θα πούμε και μπασκετικά. Πρώτη ώρα θα πω δύο πράγματα ποδοσφαιρικά. Παρά 20 θα έχουμε Φώτη Πλιάκο να μας δώσει το δικό του σχόλιο και εκείνος. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ό,τι θέλει να μας δώσει το σχόλιο του και ο Φώτης. Δεύτερη ώρα της εκπομπής θα είναι αφιερωμένη στο μπάσκετ. Θα έχουμε τον συνάδελφο τον Άρη Μπάρκα, ο οποίος έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον και αναλυτικό άρθρο όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής της διοργάνωσης του EuroCup την επόμενη σεζόν στο site Eurohoops. Eurohoops λέω. Ελπίζω τις επόμενες μέρες έτσι να έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα. Θα έχουμε λοιπόν τον συνάδελφο τον Άρη Μπάρκα, ο οποίος θα μας αναλύσει αυτά τα οποία έγραψε για το τι περιμένουμε όσον αφορά τη συγκεκριμένη διοργάνωση για την επόμενη σεζόν, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο θα διεξαχθεί, και φυσικά το υπόλοιπο μπασκετικό ρεπορτάζ από Χρήστο Γκάλη, για Βασίλη Σπανούλη, για οτιδήποτε άλλο υπάρχει στην μπασκετική επικαιρότητα. Έτσι κι αλλιώς μπαίνουμε σε μια διαδικασία, μπαίνουμε σε ένα δρόμο που θα μας φέρει σε ένα αποτέλεσμα. Είτε θα έχουμε την απάντηση μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Μπορεί να την έχουμε και σήμερα, μπορεί να την έχουμε και αύριο, μπορεί να την έχουμε μέχρι τη Δευτέρα, μπορεί να την έχουμε από Τρίτη. Πάντως δεν θα αργήσει, πιστεύω, να δοθεί η απάντηση για το τι μέλη γενέστε όσον αφορά την πρόταση που έχει κάνει ο Άρης στον Βασίλη Σπανούλη. Το αφήνω και θα συνεχίσουμε και θα τα πούμε όπως πρέπει σε κάθε περίπτωση. Τώρα ξεκινάω λίγο με το ποδόσφαιρο. Δύο πράγματα. Υπήρξε σήμερα μία
ανακοίνωση, μια ανάρτηση την οποία έκανε ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο τερματοφύλακας της ομάδας του Άρη, ο οποίος ουσιαστικά αποχαιρετά την ομάδα, ουσιαστικά δείχνει ότι δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Θα δούμε τώρα, είτε θα είναι στον Ηρακλή, θα είναι κάπου αλλού, δεν το ξέρω, που θα πάει ο Γιώργος Αθανασιάδης. Πάντως, σύμφωνα με αυτήν. Όχι, δεν θα τον ρωτήσω για το συγκεκριμένο Δημήτρη μου, γιατί δεν έχει καμία σχέση. Ο συγκεκριμένος είναι ένας ρεπόρτερ ο οποίος έγραψε ένα θέμα. Δεν έχει σχέση με το πρωταπριλιάτικο αστείο. Όταν έρθει, θα το ρωτήσω και εκείνο. Μην ξεχνάς, εγώ ήμουν ο πρώτος που το ανέδειξα. Κανείς δεν είχε ασχοληθεί όπως ασχολήθηκα εγώ με το συγκεκριμένο πρωταπριλιάτικο μέσα εισαγωγικά που αναφερόταν στο Σπανούλι. Να δούμε αν θα δικαιωθεί η τελευταία φράση που γράφανε ότι την προηγούμενη φορά που γράψαν πρωταπριλιάτικο έγινε και στην πράξη. Δεν θυμάμαι τι ήταν για το Χεζόνια, νομίζω ήταν. Δεν θυμάμαι τι ήταν, κάτι τέτοιο ήταν. Ας γίνει και έχουμε να πούμε. Αρκετά. Ο συγκεκριμένος είναι ένας συνάδελφος ο οποίος έγραψε ένα θέμα. Γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε. Γι' αυτό θα σχολιάσουμε σε κάθε περίπτωση. Τώρα, έλεγα για τον Αθανασιάδη, ο οποίος έκανε αυτή την ανάρτηση και ουσιαστικά αποχαιρέτησε τον Άρη μετά από ένα χρόνο παρουσίας στους κιτρινόμαυρους. Πολύ αρνητική εξέλιξη για μένα, γιατί ένας θεματοφύλακας ο οποίος ήρθε με αμφισβήτηση, ένας θεματοφύλακας ο οποίος ήρθε στην ομάδα και στο ξεκίνημα αρνητικό ήταν το κλίμα για τον ίδιο. Δεν υπήρχε δηλαδή κάτι θετικό. Ξεκίνησε, έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι της ομάδας για κάποιο λόγο, χωρίς να είναι κακός ο συγκεκριμένος παίκτης, ο συγκεκριμένος θεματοφύλακας. Χωρίς να κάνει κάτι τόσο τραγικό. Πήρε ένα πολύ μεγάλο βάρος ότι έφταιγε ο Αθανασιάδης, αποκλειστήκαμε από την Αράζ. Δεν νομίζω ότι ίσχυε αυτό σε κάθε περίπτωση. Άσχετα αν μπορεί να κάνει κάποιο λάθος ή οτιδήποτε άλλο, δεν νομίζω ότι είχε την ευθύνη, την απόλυτη για αυτό το οποίο έγινε για τον αποκλεισμό από την Αράζ ο Αθανασιάδης. Πήρε ένα μεγάλο βάρος, ξαναλέω. Υπήρχε μια αρνητικότητα όταν ήρθε στην ομάδα. Τον αντιμετώπισαν όλοι αρνητικά, με το σπαθί του, με την αξία του. Όταν πήρε ξανά την ευκαιρία του μετά το πρόβλημα που είχε ο Διούδης, ο οποίος φαινόταν ότι ήταν ο βασικός θεματοφύλακας της ομάδας, όταν πήρε την ευκαιρία μπήκε και δεν ξαναβγήκε ο Αθανασιάδης. Και μέσα από τα παιχνίδια του Κυπέλλου, στα οποία έπαιξε, έδειξε πράγματα, αλλά και όταν μπήκε ξανά σαν βασικός πλέον θεματοφύλακας της ομάδας και στο πρωτάθλημα, έδειξε ότι αυτός άξιζε να είναι κάτω από τα δοκάρια. Και από τα μαλλιά την άρπαξε την ευκαιρία και βοήθησε την ομάδα, επειδή ήταν μια κακή χρονιά για τον Άρη. Μια χρονιά που άρεσε σκόραντε εύκολα, μια χρονιά που άρεσε δεν έπαιρνε εύκολα αποτελέσματα, μια χρονιά που άρεσε έκανε ελάχιστες νίκες. Ξέρεις, αυτό μπορεί να μην φαίνεται πολύ. Γιατί αν στις καλές εμφανίσεις του Αθανασιάδη, πέραν από το μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης, που η καλή του εμφάνιση ολοκληρώθηκε με την νίκη της ομάδας, σε άλλα παιχνίδια που έπαιξε καλά, ο Άρης δεν κατάφερε να κερδίσει και ίσως αυτό λίγο άμβλυνε τις εντυπώσεις. Αλλά οι εντυπώσεις είναι πραγματικές. Ο παίκτης ήταν καλός, ο τερματοφύλακας συγκεκριμένος ήταν καλός. Έπρεπε να μείνει στην ομάδα, είχες μια σταθερά κάτω από τα δοκάρια με τον Αθανασιάδη. Δεν φαίνεται ότι δεν μένει μετά και τη σημερινή του ανάρτηση. Και από εδώ και πέρα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα όσον αφορά την επιλογή της ομάδας για τον τερματοφύλακα, ο οποίος θα καλύψει τη θέση κάτω από τα δοκάρια του Άρη. Αυτή είναι η πραγματικότητα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Είμαστε σε μία φάση αναμονής σε πολλά πράγματα. Έχουμε από την άλλη, για τον ποδοσφαιρικό Άρη, πάνω κάτω ξέρουμε πού η ομάδα χρειάζεται την ενίσχυση, τι χρειάζεται σαν παίκτες. Τώρα με την αποχώρηση του Αθανασιάδη πρέπει να πάρει μια απόφαση. Για μένα πρέπει να πάρει έναν τερματοφύλακα και να δει τι θα κάνει με τους δύο που έχουν συμβόλαιο. Από την ομάδα, με την ομάδα δηλαδή τον Διούδη και τον Μάικιτς. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι η ομάδα θα πάει και την επόμενη σεζόν με τρεις τερματοφύλακες. Αυτό ήταν από τα μεγαλύτερα σφάλματα της φετινής σεζόν. Όχι για κάτι άλλο, αλλά και γιατί είχαν μεγάλα συμβόλαια σχετικά και οι τρεις. Έδινε ένα πολύ μεγάλο ποσό για τρεις τερματοφύλακες, για μια θέση που παίζει ένας και άλλοι δύο περιμένουν. Ιδίως αν ο ένας είναι καλός, πάει καλά, περιμένουμε και δεν υπάρχει κάτι. Οι άλλοι μπορούν να μην παίξουν ποτέ. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Οπότε το αφήνω το συγκεκριμένο θέμα. Η ομάδα θέλει ενίσχυση σε αρκετές θέσεις. Έχει ξεκινήσει έναν αλφα σχεδιασμό. Ξέρουμε για την περίπτωση του Φούντα, χωρίς να υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη όσον αφορά την συμφωνία μαζί του. Ο παίκτης θέλει και ο Άρης θέλει, αλλά πρέπει να δούμε και στο οικονομικό κομμάτι πώς θα βρεθεί η άκρη για να βρεθεί το αποτέλεσμα, έτσι αυτό που θέλουμε. Να πω κάτι λίγο για τους πιτσιρικάδες του Άρη, γιατί υπάρχουν έτσι κάποια ερωτήματα για το τι θα γίνει, για το αν κάποιοι εξ αυτών θα υπογράψουν επαγγελματικά συμβόλαια, πέραν από αυτούς που ήδη έχουν παίχτες που είδαμε και στον τελικό της K19 στο κύπελο. Εκεί τους
είδε και ο περισσότερος κόσμος. Αυτή είναι η αλήθεια, ό,τι και να λέμε. Σας είχα πει κάτι, μια ιδιαιτερότητα, ότι φέτος τα περισσότερα παιχνίδια της ομάδας K19 τα είχε δει και ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ο Ρούμπεν Ρέγιες. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα που μπορούμε να του χρεώσουμε, να πούμε οτιδήποτε για τον Ρέγιες, τα έβλεπε και για προσωπικούς λόγους, καθώς ο γιος του ήταν ο τερματοφύλακας της K19 από τα μέσα περίπου τη σεζόν και μετά. Αλλά και σαν τεχνικός διευθυντής της ομάδας, βλέποντάς τα, έπαιρνε την εικόνα, έτσι, έπαιρνε την εικόνα από τους παίκτες, από το τι αυτοί μπορούσαν να προσφέρουν και αν μπορούν να ανέβουν στην πρώτη ομάδα. Ξέρω λοιπόν ότι πέραν από αυτούς που έχουν επαγγελματικά συμβόλαια, τουλάχιστον άλλους 2 με 3 σκέφτεται η ομάδα να τους κάνει επαγγελματικά συμβόλαια με προτροπή του Ρέγιες, έτσι, με προτροπή του τεχνικού διευθυντή της ομάδας, να τους κάνει επαγγελματικά συμβόλαια και να είναι και να προπονούνται και να προπονηθούν με την πρώτη ομάδα και το καλοκαίρι στην προετοιμασία και να πάρει και τις αποφάσεις του ο Γρηγορίου όσον αφορά τις επιλογές που έχει. Δεν θέλω τώρα να μπω στη διαδικασία να πω ονόματα, γιατί ξέρετε αυτό είναι και λίγο σαν... αλλά τα είδαμε τα παιδιά, ξεχωρίσαμε κάποια πράγματα, τα έλεγα και στην μετάδοση του παιχνιδιού τότε από το Αγρίνιο του τελικού του κυπέλου K19. Κάποιοι παίκτες δείχνουν ότι έχουν την δυνατότητα να είναι αυτοί δεύτερες λύσεις σε κάποιες θέσεις. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχεις 2 παίκτες στο αριστερό άκρο της άμυνας, 2 παίκτες στο δεξιά άκρο της άμυνας ή 3 σε κάποιες θέσεις παίκτες που παίζει ένας. Μπορείς ένας από αυτούς να είναι ένας πιτσιρικάς, ο οποίος θα έχει την δυνατότητα να κάνει, να προσφέρει, να δώσει πράγματα στην ομάδα. Πρέπει να το δούμε και έτσι. Απλά τώρα εδώ με τον Ρέγιες έτυχε, λόγω και της παρουσίας του γιού του, να έχει δει όλα τα παιχνίδια της K19 και να έχει μια πολύ καλή εικόνα από τη δική του πλευρά, να έχει μια πολύ καλή εικόνα όσον αφορά τους παίκτες οι οποίοι μπορούν να ανέβουν με την πρώτη ομάδα, να υπογράψουν επαγγελματικό συμβόλαιο και γενικότερα να γίνουν μέλη της πρώτης ομάδας του Άρη. Αυτό όσον αφορά τους πιτσιρικάδες, γιατί άκουσα προχθές και τον Γρηγόρη τον Παπαδόπουλο που τον φιλοξένησε ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, ο συνεπίθετός του, και μίλησε και είπε για την παρουσία της K19, για το τι έκαναν αυτά τα παιδιά, το πόσο προσπάθησαν, το πόσο πάλεψαν. Να ξέρετε ότι είμαι της άποψης ότι μπορείς να πάρεις πράγματα από τους νεαρούς. Όχι όμως να μπεις στη διαδικασία να τους ρίξεις όλους στη φωτιά όπως κάναμε στο παρελθόν. Δηλαδή ξαφνικά να βάλεις 5 και 6 και 7 σε μια ενδεκάδα και να περιμένεις από αυτούς να σου βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Θέλει διαχείριση, θέλει σωστό προγραμματισμό, να μπαίνουν σταδιακά, να παίρνουν ευκαιρίες δίπλα στους έμπειρους, δίπλα στους μεγαλύτερους και σταδιακά μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα και να γίνουν σημαντικοί και να σου φέρουν και έσοδα. Και να προσφέρουν και στον Άρη, έτσι, να παίξουν και στον Άρη, που είναι και αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι. Θυμάμαι πόσες φορές δεν έχουμε σχολιάσει την περίπτωση του Αλμύρα, ενός παίκτη που ήταν στις ακαδημίες του Άρη, έπαιξε στην K19 του Άρη, είχε δείξει πολύ καλά στοιχεία, για μέσο σκόραρε πολύ. Ο Άρης τον άφησε, έφυγε, δεν του έκανε επαγγελματικό συμβόλαιο, πήγε στον Μακεδονικό, έπαιξε εκεί, από εκεί τον αγόρασε ο Αστέρας Τρίπολης. Και φέτος πήρε τις ευκαιρίες του στον Αστέρα, παίζοντας και βασικός σε ένα πολύ μεγάλο διάστημα στο τελείωμα της σεζόν ο Χρήστος ο Αλμύρας. Παιδιά τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν αν, ξαναλέω, ασχοληθεί κάποιος σοβαρά μαζί τους. Πρέπει να ασχοληθείς, πρέπει να δουλέψεις, πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα. Από το να πάει να πάρεις, επαναλαμβάνω, ένα δεύτερο αριστερό μπακ που θα του δώσει ένα συμβόλαιο 300 χιλιάρικα για να έχει ένα δευτερεύοντα ρόλο στην ομάδα. Καλύτερα να ανεβάσεις, αν πιστεύεις ότι ένας πιτσιρικάς μπορεί να κάνει την δουλειά, να ανεβάσεις ένα πιτσιρικά ή τέταρτο center back να έχεις ένα πιτσιρικά, ο οποίος θα μπορεί να πάρει και τις ευκαιρίες του και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε σχολιάσει και άλλες φορές. Ξέρεις, δίνεις και το κίνητρο και στους υπόλοιπους, σε αυτούς που είναι στην ομάδα, σε αυτούς που είναι να έρθουν, ότι υπάρχει ενασχόληση και με αυτό το κομμάτι. Αν δεν ασχοληθεί και τώρα με τον Ρέγιες, επαναλαμβάνω, να έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, να έχει δει όλα τα παιχνίδια και να έχει άποψη. Και να λέει και να πιστεύει σε κάποια παιδιά. Δεν ξέρω πότε ακριβώς μπορεί να γίνει αυτό. Το λέω και με βάση όλα τα υπόλοιπα τα οποία το συνοδεύουν. Έτσι, το σκεπτικό της φετινής σεζόν, πώς σκέφτεται να πάει για την επόμενη όσον αφορά τις επιλογές, όσον αφορά τους παίκτες. Σήμερα είχαμε και την ανακοίνωση από την πλευρά της ΠΑΕ Άρης όσον αφορά την ολοκλήρωση συνεργασίας με την ΚΑΠΑ. Σας είχαμε ενημερώσει και το προηγούμενο διάστημα ότι ο Άρης θα αλλάξει εταιρεία ένδυσης. Θεωρώ ότι η συνεργασία με την ΚΑΠΑ ήταν από τις πιο
θετικές που είχε ο ΆΕΣ τα τελευταία χρόνια σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι της ένδυσης. Δηλαδή, καλά προϊόντα στην μπουτίκ, καλά προϊόντα και καλή συνεργασία και για αυτά που χρειάζεται η ομάδα, η πρώτη και γενικότερα οι ομάδες. Δεν είχε παράπονο. Ο κόσμος ο οποίος προμηθεύθηκε προϊόντα της ΚΑΠΑ δεν είχε παράπονο. Είναι νομίζω σημαντικό ότι υπήρχε μια συνεργασία με μια εταιρεία που τελείωσε και δεν είχες πρόβλημα. Έτσι θεωρώ εγώ. Τουλάχιστον όπως λειτουργήσε σε κάθε περίπτωση. Αυτό είναι νομίζω σημαντικό σε κάθε περίπτωση. Σύνε φίλε τώρα, δεν μπορείς να μιλάς σαν άνθρωπος. Σύνε Δημήτρη, δεν μπορείς να μιλάς σαν άνθρωπος. Τι άνθρωποι, Θεέ μου. Τι άνθρωποι. Έλεγα λοιπόν για την ΚΑΠΑ, ολοκληρώθηκε η συνεργασία. Η νέα συνεργασία θα είναι από ό,τι φαίνεται με την Intersport, η οποία θα πάρει και την μπουτίκ και θα τη δουλέψει εκείνη. Αυτό λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες. Ας περιμένουμε να δούμε πώς θα γίνει αυτό. Μακάρι να είναι η ίδια συνεργασία και με την επόμενη εταιρεία με την οποία θα έχουμε, όπως ήταν με την ΚΑΠΑ. Θεωρώ ότι ήταν από τις καλύτερες, βλέποντας και τα προηγούμενα χρόνια, η συνεργασία με την ΚΑΠΑ, και το έλεγε και ο κόσμος, ο οποίος προνηδευόταν φανέλες, ο οποίος είχε ενασχόληση με αυτό το κομμάτι, ήταν από τις καλύτερες. Από τις καλύτερες συνεργασίες που είχε η καλύτερη εταιρεία με την οποία συνεργάστηκε τα προηγούμενα χρόνια. Τι εννοείς ότι έβγαζε προϊόντα σε άλλα χρώματα πέρα από τα κίτρινα μαύρα, εσύ? Δεν το κατάλαβα. Έβγαζε προϊόντα σε άλλα χρώματα εκτός των κίτρινων μαύρων. Δεν κατάλαβα τι εννοείς, ρε παιδιά. Τι εννοείτε, ρε παιδιά. Μια χαρά φανέλες ήταν. Όσοι έπαιρναν τα καλύτερα μου έλεγαν. Δεν ξέρω τώρα τι λέτε. Ναι, Nike λογικά θα έχουμε, παιδιά, όμως το έχω εξηγήσει ξανά. Nike δεν θα είναι συνεργασία με την ίδια την Nike. Με την ΚΑΠΑ ήταν με την ίδια την ΚΑΠΑ. Είχες συνεννόηση, μπορούσες να βγάλεις άκρη, μπορούσες να συνεννοηθείς με την ΚΑΠΑ. Με την Nike είναι άλλη συνεργασία. Είναι ένας μεσάζοντας, η Intersport δηλαδή. Μέσω του μεσάζοντα θα έχουμε συνεργασία με την Nike και δεν θα ασχολείται μαζί μας. Πραγματικά. Εγώ αυτό λέω. Δεν ασχολείται πραγματικά μαζί μας. Η μπουτίκ του ΑΣ τώρα για τον φίλο που με ρωτάει, από ό,τι ξέρω, έκλεισε η μπουτίκ του ΑΣ. Έκλεισε. Η μπουτίκ του ΑΣ. Αυτό προχθές που πέτυχα κάποιον, αυτό μου είπε. Α, ότι είχε μπλε βυσσινή και τα λοιπά και όχι κίτρινο μαύρα. Οκ, εγώ πάντως είχα δει και κίτρινο μαύρα, δεν ξέρω τώρα αν είχε μόνο τέτοια. Είχε πια και διαφορετικά και ίδια, δεν ξέρω. Εγώ και κίτρινα πάντως πάρα πολλά είχα δει τώρα. Το ότι μπορεί να έχει και κάποια μπλε, οτιδήποτε άλλο. Οκ. Η μπουτίκ λοιπόν, αυτό που έλεγα, του ερασιτέχνη, έκλεισε. Μου το είπαν προχθές. Απλά δεν ξέρω. Εμένα μου είχε. Εγώ δηλαδή είχα καλή άποψη για τη συνεργασία με την ΚΑΠΑ, χωρίς να έχω κάποια σχέση με την ΚΑΠΑ, ούτε τους ξέρω τους ανθρώπους. Εγώ έβλεπα και τα προϊόντα που είχε και τα μαγαζιά από τα οποία μπορούσε να τα προμηθευτείς. Αυτό μόνο. Τίποτα άλλο. Τώρα δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς συνεργασία στο εμπορικό κομμάτι. Να σας πω ότι με τον συγκεκριμένο συνεργάτη. Με την Intersport, της Intersport, είχαμε συνεργαστεί και στο παρελθόν. Αυτό. Απλά δεν είναι συνεργασία. Η Nike δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Εδώ τώρα έχω και έναν ο οποίος μου λέει δεν είναι Nike, είναι Nike. Ρε Γιώργο, δηλαδή πραγματικά. Η Nike, άντε να πω η Nike. Λοιπόν, η Nike δεν υπάρχει στην Ελλάδα σαν Nike. Είναι μια συνεργασία με έναν μεσάζοντα, ο οποίος προϊόντα της Nike τα φέρνει σε σένα. Να εδώ μου λέει ένας φίλος μόνο που έβλεπες, λέει παντού τη φανέλα του Άρη στα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει αρκετό. Ναι, παιδιά, εντάξει. Και η Intersport δεν έχει καταστήματα. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει. Απλά δεν υπάρχει απευθεία συνεργασία. Αυτό εννοώ.
Δεν υπάρχει απευθείας σχέση. Με την ΚΑΠΑ έπαιρνες, έλεγες θέλω αυτό, ακόμα και για τα σχέδια διάλεγες, έκανες, δεν έχεις μια συγκεκριμένη. Σου λέει αυτά έχουμε, αυτά θα πάρεις. Την ίδια συνεργασία που είχαμε εμείς, είχαν και άλλες ομάδες στην Ελλάδα και αλλάξανε, πήγανε σε άλλες εταιρείες με τις οποίες μπορείς να έχεις προσωπική επαφή. Δεν είναι μόνο το σήμα. Να, εκεί είναι ένα πολύ δυνατό σήμα. Δεν είναι μόνο το σήμα. Είναι και η συνεργασία που μπορείς να έχεις για να λειτουργήσεις. Για τον ΑΣ, εντάξει παιδιά, η μπουτίκ είχε γίνει από την προηγούμενη διοίκηση, δεν λειτουργήσε καλά, δεν είχε έσοδα, δεν είχε κίνηση, δεν λειτουργούσε σωστά. Είχε μάτς και ήταν κλειστή η μπουτίκ του ΑΣ. Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκαν από την αρχή, πώς το λειτουργήσαν. Είχε παιχνίδια, ξαναλέω, η ομάδα έπαιζε παιχνίδια και ήταν κλειστή η μπουτίκ του ΑΣ. Αυτή που είναι από την κάτω πλευρά, στην Αλκμίνης. Αυτά τα πράγματα, παιδιά, ξέρετε ότι θέλουν πολύ καλή λειτουργία. Λοιπόν, τώρα που πάω για ΑΣ, πριν πάω στο Φώτη, για να ακούσουμε και τη δική του άποψη, να πω ότι σήμερα ανακοίνωσε ο ΑΣ και ότι σπάσαμε και το φράγμα των 8.000 μελών. Πολύ σημαντική εξέλιξη η συγκεκριμένη. 8.000 λοιπόν ενεργά μέλη για τον ΑΣ Άρη και συνεχίζουμε, σύμφωνα και με την ανακοίνωση του ΑΣ. Τη διαβάζω την ανακοίνωση πριν πάω στο Φώτη. Ο ΑΣ Άρης ανακοινώνει ότι έφτασε στα 8.000 ενεργά μέλη όταν ξεκίνησε η συγκεκριμένη προσπάθεια τον Νοέμβριο του 2019 με επικεφαλή αυτής των υπεύθυνων μελών του ΑΣ Χρήστο Βλάχο. Ο ΑΣ Άρης απαριθμούσε διψήφιο αριθμό ενεργών μελών. Με την πάροδο του χρόνου, οι φίλοι του Άρη που έγιναν ένα με το σύλλογο αυξάνονται με ταχύς ρυθμούς. Ο αριθμός

0: λειτουργία την επόμενη εβδομάδα όλοι οι μέλη στον Αλφα Σιγμάρης. Ηλεκτρονική λοιπόν διαδικασία πληρωμής και εγγραφής για να μπορεί ο καθένας από όπου βρίσκεται και να εγγράφεται και να πληρώνει τη συνδρομή του την επόμενη εβδομάδα, πιθανόν την Τρίτη, δεν ξέρω αν θα είναι τώρα την Τρίτη, Τετάρτη, πάντως μέσα στην επόμενη εβδομάδα, επισήμως θα ανακοινωθεί και θα μπορείτε όλοι όπου και να βρίσκεστε, αν δεν μπορεί να σας φτάσει ο Χρήστος, θα μπορείτε να εγγράφεστε στον ΑΣΥΓΜΑ ή να πληρώνετε τη συνδρομή σας. Πολύ σημαντικό, το περιμέναμε εδώ και αρκετό διάστημα από τη στιγμή της ανάληψης της διοίκησης του ΑΣΥΓΜΑ από τους καινούριους ανθρώπους που την ανέλαβαν. Θα υπάρχει πλέον και αυτός ο τρόπος. Ας περιμένουμε την ανακοίνωση και επίσημα. Εσύ, Ευσταύρα, και είσαι πολύ, πολύ πονηρός. Πολύ πονηρός. Αλλά κάτι ξέρεις. Πώς λέει, κάτι ξέρεις εσύ, Ευσταύρα, και εδώ που στέλνεις το μήνυμα. Λοιπόν, θα πάμε στο Φώτη. Ναι, αλλά πρέπει να πάρω τον Φώτη. Όχι τον Ηρακλή. Μοιάζουν τα ονόματα. Λοιπόν, θα έχουμε τόσο λίγο το Φώτη για να ακούσουμε και τη δική του άποψη για τα θέματα που υπάρχουν στην ομάδα μας, ποδοσφαιρικά, μπασκετικά, ό,τι θέλει να σχολιάσει ο Φώτης. Πάμε δεύτερη ώρα, θα έχουμε πιο πολύ μπασκετικό ρεπορτάζ και με τον Χρήστο, αλλά και με τον συνάδελφο τον Άρη Μπάρκα όσον αφορά το Eurocup και τον τρόπο διεξαγωγής της διοργάνωσης στην νέα σεζόν, γιατί φαίνεται ότι θα έχουμε σημαντικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής της διοργάνωσης. Πάμε στο Φώτη. Φώτη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, τι λέει. Καλησπέρα.
0: Όλα καλά.
1: Αυτή ήταν και η ευχάριστη είδηση της ημέρας. Ενδεχομένως μπορεί και παραπάνω, τα 8.000 μέλη στον ΑΣΥΓΜΑ. Δείχνει τη δυναμική του συλλόγου, δείχνει ότι είναι ένας σύλλογος ο οποίος, ξέρεις, έχει κόσμο, ρε παιδί μου, που θέλει να έχει ενεργό ρόλο στην ομάδα, όπως αυτός μεταφράζεται από τις εγγραφές στον ΑΣΥΓΜΑ, και νομίζω ότι το καθιστά αυτό ακόμα και πιο σημαντικό, γιατί αν δεν κάνω λάθος, είδε και, πώς το πω, είναι συνειδητές εγγραφές. Δηλαδή, ξέρεις, δεν είναι εγγραφές, γράψεις τον ΑΣΥΓΜΑ και θα πάρεις ένα διαρκείας στο μπάσκετ που θα γίνει, ας πούμε, χαμός την επόμενη χρονιά. Είναι συνειδητοποιημένα φίλοι, οπαδοί και τα λοιπά που θέλουν να έχουν ενεργό ρόλο. Αυτό δείχνει δυναμική, δείχνει εμπορικότητα, ναι, γιατί κάποιοι πάνε να μας περάσουν ότι ο Άρης, ξέρω εγώ, εντάξει, οκ, μέχρι ένα σημείο και τα λοιπά. Ας δούμε πόσες ομάδες έχουν, όχι 8.000, έχουν τετραψήφιο αριθμό μελών στον ΑΣΥΓΜΑ. Οπότε τώρα το επόμενο στόχος πρέπει να είναι τα 10.000, έτσι. Να δούμε αν μπορεί να, πότε μάλλον, έτσι, για να το πω έτσι όπως το καταλαβαίνω, πότε θα φτάσει και σε αυτόν τον αριθμό, στα 10.000. Για το ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα, νομίζω, τα οποία μπορούμε να πούμε. Μου έκανε πολύ θετική εντύπωση το αντίο του το Αθανασιάδη, για να πω την αλήθεια. Δείχνει ότι εκτίμησε το κλαμπ, εκτίμησε τον κόσμο. Τον κρίναμε γρήγορα, άμεσα, όπως συνηθίζεται να κάνουμε, και δεν βγάζω και τον εαυτό μου, έτσι, δηλαδή το θεωρήσαμε πολύ σημαντικό το παιχνίδι με την Αράζ, οπότε, ξέρεις, προσπαθούσαμε να βρούμε ποιος φταίει και τα λοιπά. Φορτώθηκε κάτι το οποίο δεν ήταν δυνατό να το φορτωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Αθανασιάδης. Στη συνέχεια και με το παραπάνω, έτσι, απεκατέστησε αυτή την αδικία προς το πρόσωπό του με τις εμφανίσεις. Ήταν ο καλύτερος, νομίζω, δεν τίθεται θέμα, δεν υπάρχει αμφιβολία πάνω σε αυτό, τη σεζόν που μας πέρασε. Αλλά ακόμα και τις αποκρούσεις που έκανε, γιατί έκανε και μερικές φοβερές αποκρούσεις στην διάρκεια της σεζόν. Ακόμα και στο τελευταίο παιχνίδι, έτσι, δηλαδή, που κέρδισε εύκολα ο Άρης. Πάλι, δηλαδή, και ακόμα και σε αυτά τα μάτς ήταν καθοριστικός ο Αθανασιάδης. Οπότε το σημερινό του, έτσι, αντίο, γιατί έχουν φύγει και άλλοι Έλληνες παίκτες, με ουδέτερο, να μην πω έτσι κάτι κακό, με ουδέτερο τρόπο, ο Αθανασιάδης δείχνει ότι, αν και έπαιξε λίγους μήνες επί της ουσίας, λιγότερο από ένα χρόνο ήταν στο ρόστερ της ομάδας, το εκτίμησε και μακάρι να βρει και, πώς το λένε, να τα πάει ακόμα, να έχει καλή συνέχεια στην καριέρα του. Προφανώς θα πάει στον Ηρακλή, από ό,τι

0: καταλαβαίνουμε, να έχει υγεία και να έχει τέλος πάντων ατομικά, έτσι, σε πολύ μεγάλο βαθμό, ό,τι επιθυμεί στην καριέρα του. Τώρα, ό,τι και να πω, ακόμα και εγώ δηλαδή, έτσι όπως εισάγω στο ξεκίνημα της εκπομπής και από το πρωί και στις υπόλοιπες εκπομπές, εμένα στο μυαλό μου βουίζει το «Βασίλη, έλα, μας έχει πιάσει τρέλα». Προφανώς απομένουν λίγες ημέρες ακόμα για να λυθεί αυτό το θέμα με τον προπονητή. Έχει ανέβει αρκετά, θα λέγαμε, ο πύχης των απαιτήσεων. Αυτό που λέγατε και χθες με τον Γκάλι, και φαντάζομαι ότι δεν θα αλλάξει την επιχειρηματολογία σας και σήμερα, ότι είτε έρθει ο Σπανούλης είτε έρθει ένας άλλος προπονητής, ότι ο δρόμος που έχει χαραχθεί είναι δεδομένος, έτσι. Είναι δηλαδή ένας δρόμος χωρίς επιστροφή και έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση από τον ΣΥΑΟ, με την εμπλοκή του Αντετοκούμπο, με την παρουσία του Νίκου του Ζήση, των υπολείπων ανθρώπων που δουλεύουν στην ΚΑΕ. Έχει πάρει έναν ωραίο δρόμο αυτό το πράγμα. Το ιδανικό για μένα, σύμφωνα με τα δικά μου κριτήρια, θα είναι να ανακοινωθεί μες επόμενες μέρες ο Βασίλης Σπανούλης, αλλά και να μην ανακοινωθεί ο Σπανούλης και να ανακοινωθεί ένας άλλος ξένος προπονητής. Για μένα αυτό που έχει σημασία είναι ότι μπαίνεις σε έναν δρόμο ο οποίος φαίνεται ότι μπορεί να σε οδηγήσει σε ένα πολύ πολύ έτσι επιθυμητό επίπεδο μελλοντικά. Τώρα, ο Σπανούλης προφανώς και έχει όλο το πακέτο για να εξετάρει τον κόσμο. Είναι πρώτο θέμα ο Άρης, έτσι όπως βλέπουμε, μετά από καιρό και στα αθηναϊκά μέσα. Αυτός ο συνδυασμός Άρης και Σπανούλης εξετάρει όλο τον κόσμο, φίλους, είτε μας συμπαθούν, αντιπάλους κτλ. Οπότε όλο αυτό δείχνει, έτσι, για να το δέσω και με τα 8.000 μέλη του ΑΣ, την αδιαπραγμάτευτη εμπορικότητα, το πόσος κόσμος δηλαδή ενδιαφέρεται, είτε άμεσα είτε απλώς θέλω να το παρακολουθήσει, για το τι γίνεται στον Άρη. Αυτή η προσμονή πάντως με τον Σπανούλη, και μια και εμείς πλέον είμαστε κοντά στα 50 πλάς, 50 μείον κτλ. Εμένα προσωπικά, σε πολύ μικρότερη ηλικία τότε, εγώ περίπου στα 10, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο, 9 ίσως, μου θυμίζει με διαφορετικές συνθήκες, έτσι, την αναμονή για τη μεταγραφή του Παναγιώτη Γιαννάκη τότε. Ξέρεις, όσο περνούν τα χρόνια, κάποιοι επειδή, να τους πω έτσι χωρίς να θέλω να χρησιμοποιήσω πιο βαρύ χαρακτηρισμό, νομίζουν ότι είτε εμείς που τα ζήσαμε αυτά είμαστε λάχανα τίποτα και έχουμε πάθει καμιά αμνησία, είτε ότι μπορεί να παραποιούν την αλήθεια. Ξέρεις, με το πέρασμα των ετών ακούς διάφορες ψαχλαμάρες, μπούρδες, αηδίες που αφορά εκείνη την ομάδα. Μια από αυτές τις αηδίες που ακούς είναι ότι ο Άρης είχε τότε την υποστήριξη του Πασόκ. Να, ερχόντουσαν οι βουλευτές και το Πασόκ πήγε τον Γιαννάκη στον Άρη. Για να έρθει ο Γιαννάκη στον Άρη, λοιπόν, και μια και μου θυμίζει, επαναλαμβάνω, σε επίπεδο αγωνίας το τι γίνεται τώρα με τον Σπανούλη, είχαν περάσει πολλές μέρες. Την έχεις ακούσει και εσύ από τους εμπλεκόμενους κοινούς μας γνωστούς και φίλους την ιστορία, ότι ο μεγάλος Ξανθός διέδιδε και είχε βάλει συγκεκριμένους ανθρώπους να λειτουργούν ένα project, ότι το μεγάλο στόχος του Άρη ήταν ο Σταυρόπουλος, έτσι, που έμπαιζε τότε στη Λάρισα, αλλά από πίσω δούλευαν με πολύ μεθοδικότητα όλη την υπόθεση του Παναγιώτη Γιαννάκη, ο οποίος κυριολεκτικά ακόμα και την τελευταία μέρα και πάει στα γραφεία για να υπογράψει. Είχαν γίνει προσπάθειες και από πολιτικές δυνάμεις, γιατί η Αθήνα είναι μεγαλύτερη πηγή ψήφων για τους πολιτικούς, από αθλητικούς παράγοντες κτλ., να μην υπογράψει τελικά, έτσι. Δηλαδή, ακόμα και τελευταία στιγμή, μέχρι να ανέβει τα σκαλοπάτια, υπήρχε αυτή η αγωνία. Το βάζω σε επίπεδο πώς το περιμένουμε, και ενδεχομένως θέλοντας να παραλύσω. Δηλαδή, η κίνηση, ξέρεις, που έκανε τον Άρη Αυτοκράτορα ήταν η μεταγραφή του Παναγιώτη Γιαννάκη. Τώρα ο Άρης έχει μπει σε έναν πολύ διαφορετικό δρόμο από τη στιγμή που ο Ρίτσαρντ Σιάο και οι συνεργάτες του ανέλαβαν τις τύχες του μπασκετικού Άρη, αλλά για να γίνει το ξέρεις, το, το ακόμα πιο παραπάνω, χρειάζεται μια προσωπικότητα. Εγώ νομίζω η επίδραση που θα έχει ο Άρης, ενώ και ο Λεόν φαίνεται να συμφωνεί, γιατί έρχεται παράλληλα, έγιναν όλα μαζί, έρχεται και η παραγγελία μου για να φάω κάτι το μεσημέρι, κάτσε να τον διώξω από εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ, γεια σας, αντίο. Εντάξει, Λεόν, και εσύ και το κατάλαβα, live όλα αυτά, έτσι, για να πάλι καλά πνεύμα και την κάμερα ανοιχτή στο Viber, ότι χρειάζεται, δηλαδή είναι ο ιδανικός, θα το λέγαμε αυτό τον τρόπο, για να αποτελέσει το στοιχείο, το συστατικό, δηλαδή αυτό το οποίο πάει καλά, να πάει ακόμα καλύτερα. Αλλά το λέω για μια ακόμη φορά, ότι όποιος και να είναι ο προπονητής, είμαι πεμπισμένος, είμαι βέβαιος ότι θα είναι υψηλού, από το πάνω ράφι, έτσι όπως το λέμε. Αλλά προφανώς, αν είναι ο Σπανούλης, αυτό θα είναι ακόμα καλύτερο. Οπότε αυτό περιμένουμε να επιβεβαιωθεί μέσα στις επόμενες
1: μέρες. Να σου πω κάτι, το θετικό είναι ότι από ό,τι λένε και οι άνθρωποι του Άρη, θα τελειώσει σύντομα, έτσι, δεν θα γίνει παραπάνω σύριαλ.
0: Ναι,
1: μέσα στην επόμενη εβδομάδα, τώρα θα είναι στις αρχές, θα είναι στη μέση, θα είναι στο τέλος της εβδομάδας. Μέχρι 5 Ιουνίου, εμένα έτσι μου είχε πει ο Ζήσης και του έχω εμπιστοσύνη, μέχρι 5 Ιουνίου θα έχουμε ανακοινώσει τον προπονητή της επόμενης χρονιάς.
0: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, έτσι, από την περιέργωση ατμόσφαιρα και συζητώντας και με ανθρώπους που κινούνται κοντά σε όλες τις πλευρές, ότι ο Σπανούλης έχει να διαλέξει ανάμεσα στον Άρη και ίσως το να μην δουλέψει για την επόμενη χρονιά. Εγώ πιστεύω, ή θέλω να πιστεύω, ή εύχομαι και τα λοιπά, ή πρέπει να σβρώξουμε όλοι με τη θετική ενέργεια, ότι θα το πει το μεγάλο ναι και ότι θα έρθει στον Άρη τελικά. Αλλά βλέπουμε από όλες τις κινήσεις που κάνει η ΚΑΕ, ότι, δηλαδή, ξέρεις, τη μια μέρα ανακοινώνει τον Μίτρουλογκ. Είχε γίνει ένα πολύ πολύ μεγάλο θέμα του στα social media και στις εκπομπές ενδεχομένως με τον Χατζηλάμπρου, έτσι. Θυμάμαι, δηλαδή, σας στέλνα και σας μηνύματα, «Αχ, ο ΠΑΟΚ, ο Μιστακίδης με τα εκατομμύρια του και ο Ζήσης κοιμάται όρθιος και τι κάνεις, ανέβασε βασιάτη το budget, μας παίρνουν το παιδί κτλ». Εγώ από αυτά που καταλαβαίνω είναι ότι ο Άρης αυτήν τη στιγμή, ενδεχομένως και όποιον προπονητή θέλει και με όποιον παίχτη θέλει να συνεργαστεί, ότι το πετυχαίνει. Και επειδή ο Χατζηλάμπρου, εγώ δεν το ξέρω το παιδί σαν παίκτη, αλλά από αυτά που ακούω καταλαβαίνω ότι είναι ένα project το οποίο έχει προοπτική και για τον ίδιο και για τον Άρη, ενδεχομένως και για την Εθνική, και ότι ο Άρης τον κρατάει για 4 χρόνια και με πράξη, έτσι, χωρίς να βγει κάποιος και να πει κάτω τα χέρια του Χατζηλάμπρου κτλ. Χωρίς πανικό, με μεθοδολογία από ό,τι καταλαβαίνω, έχοντας τη χρηματοδότηση από τον ΣΥΑ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά μόνο με τα λεφτά, όπως καταλαβαίνουμε, δεν μπορείς να δεις χάιρι 100%, ότι κρατάει και τους νεαρούς που θέλει, κρατάει και τους παίκτες που θέλει για τον ελληνικό κορμό. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το φίνις της ομάδας, έτσι, δηλαδή προπαμπής, έστω και αργά κάποιοι παίκτες προσπάθησαν να μπουν σε ένα διαφορετικό κλίμα, αλλά τους είδες όλους ότι σαν να λέγανε, παιδιά, δώστε μας μια δεύτερη ευκαιρία, να είμαστε κι εμείς κομμάτι αυτό που θα καταλαβαίνουμε ότι θα χτίσετε την επόμενη χρονιά. Οπότε όλο αυτό δημιουργεί, νομίζω, μόνο ευχάριστα συναισθήματα. Και επαναλαμβάνω, εκεί φαίνεσαι στα δύσκολα, να μην σε πιάνει, δηλαδή, αμόκ, άμα γράψουν ότι ο Χατζηλάμπρου θα τον αγοράσει ο Τάδε ή ο Δίνα. Εγώ βλέπω ότι και από Αθήνα πλέον και από τους εδώ τριγύρω, ο Άρης αυτούς που θέλει να κρατήσει μπορεί και να τους κρατήσει. Και επειδή και εγώ ψιλομιλάω και με παίκτες και τα λοιπά, αυτό που τους δηλαδή ανάμεσα στις ομάδες που έχουν να διαλέξουν, ας αφήσουμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, που ακόμα και τώρα είναι μια κατηγορία μόνος τους, καταλαβαίνω ότι όσοι παίχτες θα έρθουν στον Άρη, είναι ότι υπάρχει μια προοπτική μπασκετική, υπάρχει μια προοπτική ότι θα αξιολογηθούν με έναν συγκεκριμένο τρόπο, και αυτό δίνει πλεονέκτημα στον Άρη, έτσι. Και το λέω αυτό γιατί, και όπως με τον Αθανασιάδη και το Ζήση, από το πρώτο δίμηνο πέσαμε να τον φάμε για τον Γκάρατζιτς, για τους τέτοιους, ο άλλος δεν έπαιξε κτλ. όλους τους ανθρώπους σε οποιαδήποτε θέση, σε οποιοδήποτε άθλημα, πρέπει να τους κρίνουμε και να τους δίνουμε και ένα χρονικό ορίζοντα, έτσι, για να μπορέσουν να δείξουν τέλος πάντων τι μπορεί να κάνουν. Για μένα, εγώ δεν κατηγορώ, αλλά πραγματικά απορώ πώς είναι να τον ξέρεις. Ενώ ξέρεις ότι πρόκειται για τον Νίκο Ζήση, ό,τι περιλαμβάνει αυτό, με την απειρία του στη θέση του GM, αλλά με όλο το background και την καριέρα που έχει στο μπάσκετ, για μένα ήταν αδιαπραγμάτευτο, έτσι, σαν όνομα. Ότι τον πιστεύω, τον στηρίζω, που λέει ο λόγος με κλειστά μάτια. Δεν το βλέπουν όλοι το ίδιο. Νομίζω και με τον Χατζηλάμπρου σήμερα, μια είχαν γίνει και είχαν υποθεί αρκετά. Είναι και αυτή μια κίνηση που δείχνει προς το πού μπορεί να το πάει ο Άρης την επόμενη χρονιά.
1: Βέβαια, ένα παιδί το οποίο έχει πολύ ταλέντο, φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι είναι... έχει πολλές προοπτικές, πρέπει να δουλέψει, έτσι, και εκείνος, να δουλέψει και ο Άρης μαζί του, δεν είναι μόνο να δουλέψει εκείνος, να δουλέψει και ο Άρης μαζί του για να εξελιχθεί και να μπορέσει να προσφέρει ταλέντο.
0: Φυσικά, έχει. Μετά από εκεί και πέρα το πώς θα εξελιχθεί η καριέρα του είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Δεν εξαρτάται δηλαδή μόνο από έναν παράγοντα. Οπότε θα πρέπει, ναι, να μην κρατήσει, δηλαδή ότι το σκέφτονται και οι ίδιες εμπλεκόμενες πλευρές, να μην κρατήσει σε μάκρος αυτό το πράγμα με το Σπανούλη. Βλέπουμε ότι το εκμεταλλεύονται και τα media. Βλέπουμε αθηναϊκά site, ξέρω εγώ, και εφημερίδες.
1: Γίνεται χαμός πραγματικά. Είναι,
0: ναι, να σου πω κάτι, δώσε και σε...
1: είναι το, ναι, θέμα του καλοκαιριού. Δηλαδή
0: είναι,
1: έχει
0: είναι,
1: επισκιάσει,
0: ναι,
1: τα πάντα. Δηλαδή δεν διαβάζεις για Αταμάν, ξέρω εγώ, Μπαρτζόκας πήρε την Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό. Δεν διαβάζεις για Αταμάν, Μπαρτζόκας, διαβάζεις για Σπανούλη, γιατί ξέρεις κάτι, θα είναι το μήνυμα. Δηλαδή ο Άρης έδειξε στα πρώτα του βήματα με την έλευση του Σιά ότι πάει να κάνει κάποια πράγματα. Απλά τώρα αυτό θα είναι ένα πολύ δυνατό μήνυμα, το οποίο έρχεται και σύντομα σχετικά. Δεν το περίμεναν τόσο σύντομα.
0: Μας εγώ θα έλεγα και έτσι κάπως αλλιώς και άμεσα. Και άμεσα, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν ξεχνάμε ότι ο Άρης από μια χρονιά στην άλλη επί της ουσίας θέλει, είναι κοντά, συζητάει, έχει πιθανότητες να πάρει έναν προπονητή που έχει φτάσει στον τελικό της Ευρωλίγκα.
1: Και το συζητούσα και με τον Χρήστο, ότι δεν ήταν τυχαία όλα αυτά που έγιναν. Δηλαδή η συνάντηση του Σιάο με το Ζήση. Ότι ο Σιάο ξαφνικά πήγε στην Αθήνα και κατέβηκε ο Ζήσης για να συζητήσουν. Και όπως μας είχε πει και ο Χρήστος την πρώτη στιγμή, μόνο το θέμα του προπονητή ήταν θέμα συζήτηση, τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα ήταν το θέμα του προπονητή. Και η απόφαση για το ποιο δρόμο θα διαλέξουμε. Θα πάμε να το κάνουμε
0: Αυτό είναι το. Θα έλεγα σε επίπεδο. Να μην το πω ευλογίας, ότι είναι, δηλαδή είναι μια βαρύδουπη φράση. Ότι ο Σιάο είναι παθιασμένος με το μπάσκετ, έτσι. Είναι το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα του Άρη. Γιατί λέμε και στο ποδόσφαιρο να βρεθεί, να έρθει ο νέος επενδυτής, αλλά ο νέος επενδυτής θα έχει ενεργό ρόλο, θα κάνει το ένα, θα κάνει το άλλο. Στην περίπτωση του Σιάο, που σε μερικούς στην αρχή φάνηκε, ξέρεις, έρχεται ένας ασιατικής καταγωγής Αμερικάνος με ένα φάουντ κτλ. Κάποιοι τα μπέρδευαν, αλλά το κλειδί δεν είναι μόνο τα λεφτά, είναι και η ενασχόλησή του με το μπάσκετ. Έτσι. Αυτό τώρα που περιγράφεις, που το λέγατε με τον Γκάλ, ήταν και η κίνηση ΜΑΤ, αλλά για να κάνεις, που έκανε ο Ζήσης, έτσι. Αλλά για να κάνεις μια κίνηση ΜΑΤ πρέπει να έχεις και το παιδί από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, αν ήταν ένας στιγνός επιχειρηματίας ο Σιάο, που ξέρεις, τα βλέπε όλα με τον αλγόριθμο και πώς τα πάμε και μελλοντικές προβλέψεις, ενδεχομένως να τον έλεγε το Ζήση, όχι, θα το πάμε όπως το προφέσαμε το πλάνο. Αλλά επειδή είναι παθιασμένος και με το μπάσκετ ο Σιάο, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή είναι μια πολύ καλή συνθήκη για τον Άρη να ορθοποδήσει και να φτάσει στο επίπεδο να έχει την εικόνα και την παρεμβατικότητα στο σπάθημα όπως την είχε στην δεκαετία του 80. Έτσι, γιατί με όλα τα άλλα έχεις. Αυτή η έγκλη δεν σβήνει ποτέ. Δηλαδή, το λέγαμε και την προηγούμενη φορά για τον Γκάλι, πάει στο Final Four και όλοι, ενώ είναι 10 star του NBA, ξέρω εγώ, 50 rapper και οτιδήποτε, όλοι πάνε να βγουν μια φωτογραφία με τον Θεό, με τον Γκάλι.
1: Έγινε, Φώτη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας, bye.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Φώτης Πλιάκος, το δικό του σχόλιο, έτσι, για τα τεκτενόμενα στο σύλλογο. Θα πάμε σιγά σιγά στο διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε σήμερα 20 διπλές προσκλήσεις για το Θέατρο Βεργίνα στο Ρίτζεσι Καζίνο. Είναι για την παράσταση της Κυριακής, 31 Μαΐου. Παράσταση με Χρήστο Νικολόπουλο Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη καζίνο, θέατρο, βεργίνα, ό,τι θέλετε και μπαίνετε στην κλήρωση 20 διπλές προσκλήσεις, δηλαδή 40 άτομα. Ουσιαστικά θα στείλουμε για την παράσταση της Κυριακής 31 Μαΐου. Ονοματεπώνυμο και τη λέξη, είπαμε, καζίνο, θέατρο ή βεργίνα, ό,τι θέλετε. Αποκλειστικά στο Viber του σταθμού, το 6936-51-20-99. Θυμίζω τους χορηγούς της εκπομπής μας. Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Ακούμε δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Υπογενετικότητα, μοναξιά, η τρίτη ηλικία, τα θέματα στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Η αρχή έγινε με τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και με το μάθημα των νέων ελληνικών. Τους δόθηκε ως λογοτεχνικό κείμενο ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Αύριο τη σκυτάλη περνούν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ, οι οποίοι εξετάζονται στο ίδιο μάθημα. Χωρίς μετρό η Θεσσαλονίκη μέχρι και τις 19 Ιουνίου ξεκινούν οι δοκιμές με την επέκταση της Καλαμαριάς. Επανέρχεται από σήμερα η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ από Νέα Ελβετία μέχρι σιδηροδρομικό σταθμό. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται καθημερινά από τις 5 τα ξημερώματα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Αναβρασμός στην πολιτική σκηνή, μήνυμα ενότητας και σύγκλησης με φόντο το κόμμα Τσίπρα έστειλε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος μιλώντας στον Αντένα. Καταγγελίες Πασόκ για κόμμα Τσίπρα και δημοσκοπήσεις. Συγκεκριμένα συστήματα επιδιώκουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση, δηλώνουν. Υιοθετεί θεωρίες που ακόμα και γνήσιοι οι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τις ζήλευαν, απάντησε στο Πασόκ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Συναγερμός σήμανε στη Ρουμανία από συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία. Κλήθηκε για εξηγήσεις ο Ρώσος πρέσβης. Η πλήρης ευθύνη για το περιστατικό ανήκει στη Μόσχα. Θα απαντήσουμε, τόνισε ο πρόεδρος της Ρουμανίας, ο οποίος συγκάλεσε ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας. Στο μεταξύ, ένα ακόμη ντρόουν χωρίς εκρηκτικό φορτίο εντοπίστηκε βορειοδυτικά της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Η περιοχή αποκλείστηκε. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του εδάφους, του δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας. Σε κρίσιμη φάση η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν φέρονται να έχουν καταλήξει σε αρχική συμφωνία. Έχουμε σημειώσει πρόοδο, αλλά υπάρχουν εκκρεμότητες, λέει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Είπε ότι είναι αβέβαιο αν και πότε ο Τραμπ θα υπογράψει τη συμφωνία. Σοκ προκαλεί η είδηση ότι ξέχασαν μέσα σε λεωφορείο για 2 ώρες μία 17χρονη με ειδικές ανάγκες. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα κατά τη μεταφορά της σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας Αμαία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Η 17χρονη είχε επιβιβαστεί από τη μητέρα της. Στο σημείο όμως που γίνεται η μετεπιβίβαση, οι υπεύθυνοι δεν την μετέφεραν στο άλλο όχημα με αποτέλεσμα να παραμείνει εκεί για 2 ώρες. Η μητέρα υπέβαλε μήνυση σε βάρος εργαζομένων του κέντρου. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Λευτεράκι, τα είδες!
11: Τι να δω, ρε Ζωζό!
10: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου! Ε, πού πήγαιναν, κομβόι!
11: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό!
10: Μάθεις! Δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
11: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις!
10: Τις κληρώσεις!
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
13: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
15: Κάνω eco driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
14: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
14: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αργύρι, μην τρέχεις!
17: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
19: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
20: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
21: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
22: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
21: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
22: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
21: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
22: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
18: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
23: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
18: Στη Θεσσαλονίκη?
23: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
24: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
25: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Ergo. Τέλεια νέα.
3: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
6: Παρακαλώ.
7: Γρήγορα. Το σπίτι μου χρειάζεται άμεση επίπλωση.
6: Ψυχραιμία, κυρία μου. Ψυχραιμία. Έρχεται ο Μπύρος. Ο πυροσβέστης των επίπλων.
7: Ποιος?
6: Ο Μπύρος. Σβήνει κάθε ανησυχία σου χωρίς προκαταβολή και σε πολλές δόσεις. Ναι, ναι, ναι. Καλά άκουσες. Απλά γραμμάτια και ούτε ένα ευρώ προκαταβολή.
7: Ουφ, σώθηκα. Σε ευχαριστώ, Μπύρο.
6: Έπιπλα Μπύρος. Ο ήρωας που δίνει λύση για κάθε επίγον θέμα στην επίπλωση.
8: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
9: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγεί σωστά και με ασφάλεια.
10: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με...
11: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
12: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
13: GPS και βυθώματο έχεις?
12: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
13: GPS λογικό έχεις?
12: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
13: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
12: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
13: Μεϊμάλεις.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7 με Δημήτριο Σανλή και Χρήστο Γκάλη που τον έχουμε πλέον στην παρέα μας. Να θυμίσω ότι δίνουμε σήμερα 20 διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Βεργίνα στο Regency Casino, για την παράσταση, τη μουσική παράσταση με Χρήστο Νικολόπουλο, Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Ονοματεπώνυμο και τη λέξη θέατρο Βεργίνα, ό,τι θέλετε. Η Καζίνο και μπαίνετε στην κλήρωση διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές προσκλήσεις οποίες δίνουμε για την συγκεκριμένη παράσταση της Κυριακής. Έτσι, Κυριακή 31 Μαΐου είναι η παράσταση. Μέχρι τις 9, όποιος κερδίσει μέχρι τις 9 θα πρέπει να είναι στο box office του Καζίνο. Λέει ότι κέρδισε από το Yellow Radio και βρίσκεται μέσα για να παρακολουθήσει την πολύ ωραία αυτή παράσταση, όπως μου την έχουν περιγράψει όσοι έχουν δώσει το παρόν.

0: Λοιπόν, πάμε στον μπασκετικό Άρη και πριν πάμε στα θέματα, μάλλον στο θέμα των ημερών αυτό του προπονητή. Εντάξει, δεν έχουμε τίποτα, καμιά νεότερη εξέλιξη. Παραμένουμε αισιόδοξοι καθημερινά ότι ο Βασίλης Πανούλης θα έρθει στον Άρη. Οριστικό θα είναι όμως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Έχουμε όμως ενδιαφέρουσες εξελίξεις όσον αφορά το EuroCup και έχουμε τον Άρη Μπάρκα, τον συνάδελφο από την Αθήνα, το EuroHoops και την Cosmote TV. Καλησπέρα, Άρη, για ακόμη μια φορά από το Yellow Radio. Αν μας βοηθήσεις λίγο, γιατί έχεις κάνει ένα αναλυτικό ρεπορτάζ όσον αφορά το EuroCup. Ξαφνικά υπάρχει πρόβλημα μέσα εισαγωγικά από την συμμετοχή πολλών, ή μάλλον από την εκδήλωση ενδιαφέροντος πολλών ομάδων, με αποτέλεσμα να σκέφτονται για να ικανοποιήσουν τις περισσότερες να αλλάξει ο τρόπος διεξαγωγής της διοργάνωσης.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώς πρόβλημα, είναι πολύ ευχάριστο αυτό, αν είσαι το EuroCup.
0: Είναι αυτό που λένε για τους προπονητές, ευχάριστος πονοκέφαλος, κατάλαβες, ναι.
1: Κάπως έτσι. Από το Σαββατοκύριακο του Final Four ήταν γνωστό ότι το ενδιαφέρον που υπάρχει για διοργάνωση είναι πάρα πολύ μεγάλο. 20 με 22 ομάδες ήδη έχουν υπογράψει τη συμφωνία που έχει υπογράψει, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης για ένα συμβόλαιο 3-2 με τη διοργάνωση. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι, με δεδομένο πως το EuroCup είχε 20 ομάδες και φέτος, όλος ο προγραμματισμός που υπήρχε αλλάζει, και για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας, αυτό είναι και μια κίνηση άμυνας εν όψη των πλάνων που έχει το NBA και η FIBA για τη δικιά τους διοργάνωση και για την αναβάθμιση του Basketball Champions League.
0: Μιλάμε, το επιβεβαιώνεις και εσύ, το είχαμε δει βέβαια και σε κάποια ξένα, ότι πάνω από 40 ομάδες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον σε μια διοργάνωση η οποία έχει 20, ή τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια έχει 20.
1: Από όσο γνωρίζω, 42 τελικά ήταν.
0: 42. Και θυμάσαι πόσες εκδηλώναν ενδιαφέρον για να παίξουν στη διοργάνωση των 20, δηλαδή πέρυσι και πρόπερσι?
1: Δεν έχω τα στοιχεία, αλλά θα ήταν τρομερή έκπληξη αν μιλάγαμε για πάνω από 24-25 ομάδες.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή το τοπίο παραμένει λίγο μυφλώδες σε σχέση με το τι συμβαίνει και με τα πλάνα του NBA, γιατί υπάρχουν πολλές ομάδες, με πιο 38 παράδειγμα αυτό της νέας ομάδας στη Ρώμη, που ενώ υπάρχουν στο σχεδιασμό και του NBA, έχουν εκδηλώσει παράλληλα ενδιαφέρον και για το EuroCup, οπότε υποθέτω ότι περιμένουν να δουν και τις οριστικές εξελίξεις από την άλλη πλευρά για να αποφασίσουν τι θα κάνουν.
0: Μιλάμε για την Κρεμόνα, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίοι θέλουν να μετακομίσει στην Ρώμη.
1: Τελείωσε και τυπικά η Κρεμόνα, δεν υπάρχει πια. Είναι Ρώμη.
0: Είναι Ρώμη.
1: Πήρε τα δικαιώματα της Κρεμόνα για να συμμετέχει στο πρωτάθλημα του χρόνου, και μόλις πριν από λίγο ο Λούκα Ντόνσιτς στο λογαριασμό του έβαλε ένα πολύ ωραίο βίντεο. Είναι ένα άγαλμα του Μικελάντζελο με μια μπάλα μπάσκετ, και λεζάντα το μπάσκετ επιστρέφει στη Ρώμη, οπότε καταλαβαίνετε ότι οι εξελίξεις τρέχουν πολύ πιο γρήγορα ακόμα και από τις σκέψεις που κάνουμε εδώ, και την ώρα που μιλάμε μπορεί να έχουμε και ανακοινώσεις.
0: Μάλιστα. Και δηλώνει EuroCup.
1: Άρα έχει δηλώσει ενδιαφέρον για το EuroCup.
0: Έχει δηλώσει ενδιαφέρον
1: για το EuroCup. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πού τελικά θα αγωνιστεί αυτή η ομάδα.
0: Μάλιστα. Από τις 40 ομάδες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, 40 και...
1: Συγγνώμη, για την ακρίβεια, 42.
0: 42. Σίγουρα δεν μπορεί να τις ικανοποιήσει όλες.
1: Όχι.
0: Μάλλον το ρεπορτάζω, τι λέει όσον αφορά και τον τελικό αριθμό και πώς θα διαμορφωθεί το φορμάτ, ή μάλλον πώς σκέφτονται να διαμορφώσουν το φορμάτ τη νέα αγωνιστική περίοδο?
1: Από όσο γνωρίζω, έχουν ενημερωθεί οι ομάδες, ειδικά αυτές που υπέγραψαν τη συμφωνία το 3-2, ότι πάμε για διοργάνωση 36 ομάδων. Αυτό σημαίνει 4 ομάδες.
2: 36 ή 32?
1: 32 με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, γιατί με τα συνεχή νούμερα είναι εύκολο να μπερδευτεί.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για 4 ομίλους των 8 στην κανονική σεζόν. Αυτό σημαίνει 14 αγωνιστικές. Στη συνέχεια θα έχουμε 4 ομίλους των 4 στο top 16. Αυτό σημαίνει άλλες 6 αγωνιστικές για όσους προκριθούν στο top 16, η μισή δηλαδή από τους 32. Και στη συνέχεια θα έχουμε προημιτελικά, ημιτελικά και τελικούς με σύστημα best of 3. Play-off δηλαδή μέχρι το τέλος.
0: Άρα εκείνοι οι δύο γύροι που ήταν ένας αγώνας με αβαντάζ έδρας της ομάδας που έχει τερματίσει ψηλότερα, και Εντάξει, ήταν λίγο κάτι το οποίο μας καθόταν στο λαιμό, γιατί ήταν άδικο, μωρέ. Εντάξει, τώρα σε έναν αγώνα μπορεί μια καλή ομάδα να βρισκόταν σε άσχημη μέρα ή σε άσχημη περίοδο. Δηλαδή δεν έπρεπε να τη στοιχειώσει δηλαδή όλη την πορεία στο EuroCup.
1: Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι το EuroCup είναι και λίγο πειραματικό σωλήνας Ευρωλίγκας.
0: Ναι.
1: Επομένως αυτή η απόφαση για το σύστημα διεξαγωγής νομίζω ότι προκρίθηκε σε σχέση με τα υπόλοιπα συστήματα, όπως είχε προκριθεί και το knockout νωρίτερα, καθαρά με βάση τις ανάγκες των ομάδων που συμμετέχουν. Δηλαδή νομίζω ότι για οικονομικούς λόγους οι ομάδες που συμμετέχουν θέλουν περισσότερα εγγυημένα μάτς και κάπως έτσι προχώρησε αυτή η ιστορία. Η προηγούμενη επιλογή είχε γίνει καθαρά για να εξυπηρετήσει το καλεντάρι σε σχέση και με τα παράθυρα της FIBA, γιατί ως γνωστόν υπήρχε διάθεση και από τις δύο πλευρές το πόσο φαίνεται στην πράξη κάθε φορά να υπάρχει συνεργασία. Επομένως οι ομάδες του EuroCup θέλαν να διευκολύνουν τις εθνικές ομάδες και σε κάθε περίπτωση να μην έχουν τόσα μάτσο που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα στα παράθυρα.
0: Τώρα παρά την μικρή αύξηση των αγώνων, δεν νομίζω πάλι και το EuroCup να μην έχει διακοπή στα παράθυρα.
1: Και εγώ δεν νομίζω, αλλά επειδή ο διάολος έχει πολλά ποδάρια, ας περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις.
0: Τίποτα άλλο αλίευσε από το ρεπορτάζ για το EuroCup, γιατί τώρα ξέρεις, ο Άρης τη νέα χρονιά έχει στόχο του, είναι γνωστό ότι θα παίξει το EuroCup, από την άλλη βέβαια έχει και στόχο να πρωταγωνιστήσει στην διοργάνωση, να πάει με αυξημένο μπάντζετ. Καλώς εχόντων των πραγμάτων να πάει με Βασίλη Σπανούλη.
1: Είναι σχεδόν δεδομένο ότι η σεζόν 2026-27 θα είναι τελευταία στην οποία η Ευρωλίγκα θα έχει 20 ομάδες. Είναι σχεδόν δεδομένο ότι πάμε για αύξηση, θεωρώ, 24 τουλάχιστον ομάδων, ειδικά αν επιστρέψουν οι Ρώσοι. Δεν γίνεται αλλιώς. Υπάρχουν πάρα πολλοί στην αναμονή. Και επειδή θα είναι αναβαθμισμένο το EuroCup, θεωρώ επίσης σίγουρο ότι θα αλλάξει λίγο ο κανονισμός και θα δίνει δύο θέσεις ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει με όποιον έχει προκριθεί από το EuroCup και βρίσκεται στην Ευρωλίγκα ήδη από την προηγούμενη σεζόν. Μέχρι τώρα ο κανονισμός έλεγε ότι αν μια ομάδα έχει προκριθεί από το EuroCup στην Ευρωλίγκα, έχει το δικαίωμα για δύο ακόμα σεζόν, αν φτάσει στα play-off της Ευρωλίγκας, να κρατήσει τη μία από τις δύο θέσεις που προορίζονται για το EuroCup, και αυτό συνέβη φέτος με τη Χαποέλ. Γιατί τερμάτισε παραπάνω από τη Μονακό, η οποία ούτως ή άλλως είχε εξαντλήσει τη διετία. Ναι. Το αποτέλεσμα ήταν να έχουμε μόνο μια καινή θέση, την οποία την πήρε η Μπουργκ και την οποία πριν από λίγο ανακοίνωσε και αυτή επίσημα ότι την Αθήνα θα αγωνιστεί και του χρόνου στο EuroCup. Οπότε περιμένω ότι η Παρή και η Μονακό θα κλείσουν την 20η της Ευρωλίγκας χωρίς να υπάρχουν αλλαγές. Να σημειωθεί ότι στον κανονισμό δεν προβλεπόταν ότι από τη στιγμή που ο πρωταθλητής λέει όχι, η θέση πάει αυτόματα στο φιναλίστ. Η συζήτηση ξεκινούσε από το 0, δεν υπήρχε τέτοια πρόβλεψη. Πιστεύω ότι τώρα.
2: Αλλιώς θα την έπαιρνε η Μπεσίκτας. Αν υπήρχε τέτοια πρόβλεψη, θα την έπαιρνε η
1: Μπεσίκτας. Ακριβώς. Η Μπεσίκτας ήταν έτοιμη. Η Μπεσίκτας δεν θα την πάρει. Έχει και αυτή υπογράψει το συμβόλαιο 3-2 με το EuroCup. Επομένως θεωρώ ότι από του χρόνου θα αλλάξει λίγο ο κανονισμός και θα δίνεται μια προτεραιότητα στις ομάδες της δεύτερης διοργάνωσης για να είναι πιο σαφές το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσουμε για να βρεθούν στην Ευρωλίγκα με αγωνιστικά κριτήρια.
0: Κλείνοντας, αν και βέβαια είχαμε τις δηλώσεις προμηνών των ανθρώπων του NBA Europe ότι ίσως λίγο να παγώσουν φέτος και του χρόνου τις συζητήσεις. Παρόλα αυτά υπήρξαν κάποιες διαρροές που σημαίνουν ότι τουλάχιστον από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού συζητάνε. Έχουμε τίποτα νεότερο όσον αφορά αυτή την υποσύσταση, διοργάνωση?
1: Δεν θέλω να σε διορθώσω, απλά να αναφέρω ότι ποτέ το NBA και η FIBA δεν έχουν πει ότι αλλάζει ο προγραμματισμός. Επιμένουν ότι η νέα διοργάνωση θα ξεκινήσει όπως έχει προγραμματιστεί τον Οκτώβριο του 2027.
0: Του χρόνου δηλαδή.
1: Ναι, θα έχουμε μία σεζόν ακόμα η οποία θα είναι σεζόν πρόκρισης από τον Basketball Champions League στη νέα διοργάνωση και από τη σεζόν 27-28 θα έχουμε και τη νέα διοργάνωση που θα δημιουργήσει το NBA σε συνεργασία με τη FIBA. Μέχρι στιγμής αυτός ο προγραμματισμός δεν έχει αλλάξει. Περιμένουμε την Τρίτη τη συνέντευξη τύπου του βοηθού κομισάριου του NBA, του Mark Tatum, προς τα διεθνή μέσα, όπου λογικά θα ανακοινώσει αν προχωράμε με το ίδιο χρονοδιάγραμμα ή όχι. Η αίσθησή μου είναι ότι η άλλη πλευρά, το NBA και η FIBA, θα προχωρήσουν με το ίδιο χρονοδιάγραμμα και μένει να φανεί τι θα συμβεί, γιατί τελικά αν δεν υπάρξει συνεργασία σε υψηλό επίπεδο μεταξύ του NBA, της FIBA και της Ευρωλίγκας για κάποια του συγχώνευση, το σενάριο πια να έχουμε 5 διοργανώσεις στην Ευρώπη από τη σεζόν 27-28 μοιάζει πάρα πολύ πιθανό. Αυτή τη στιγμή έχουμε 4, αν συνυπολογίσουμε και το FIBA Europe Cup, το οποίο η αλήθεια είναι ότι μαζεύει ομάδες κυρίως από χαμηλότερες δυναμικότητες πρωταθλήματα. Έστω και αν φέτος, ειδικά ο ΠΑΟΚ, είχε μια ομάδα που κάλλιστα θα μπορούσε να βρίσκεται και στο EuroCup και στο Basketball Champions League.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη, για το χρήσιμο και πολύ πλούσιο ρεπορτάζ που μας μετέφερε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμη μια φορά. Καλό σου μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Άρης Μπάρκας.
2: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Άρης Μπάρκας. Έγραψε το ενδιαφέρον ρεπορτάζ αυτό στο EuroHoops. Και επειδή κάποιοι φίλοι εδώ θέλουν να σχολιάσουμε το EuroHoops, το πρωταπριλιάτικο που είχε κάνει τότε με Σπανούλη και τα λοιπά. Παιδιά, το είχαμε πει και τότε. Έτσι, το είχαμε σχολιάσει και τότε. Ας γίνει και μετά μπορούμε να ξανασχολιάσουμε. Απλά δεν έχει κάποια σχέση ο συνάδελφος. Ο συνάδελφος είναι ένας δημοσιογράφος που συνεργάζεται με το συγκεκριμένο site. Έκανε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Οπότε γι' αυτό τον βγάλαμε για να μας ενημερώσει. Νομίζω ότι έχει λογική, Χρήστο. Όταν υπάρχουν 42 ομάδες οι οποίες ενδιαφέρονται για να συμμετάσχουν σε μια διοργάνωση, δεν μπορείς να πας με 20. Δεν μπορείς δηλαδή να έχεις κάτω από τις μισές. Είναι λογικό ότι πρέπει να το ανοίξεις, να το μεγαλώσεις. Τώρα, αυτό το 32 και έτσι ο τρόπος διεξαγωγής που το παρουσιάζει, καταλαβαίνεις ότι μεγαλώνει την σεζόν. Γιατί πριν είχαμε 18 μάτς στην κανονική διάρκεια, στους ομίλους, και μετά είχαμε 1-1, το πολύ 3, το πολύ 3. Ήταν ένα στον διάμεσο γύρο, ένα στους 8,
0: δηλαδή, 3 το μια πολύ. Ομάδα που θα φτάσει στον τελικό μπορεί να παίξει 18,
2: τώρα,
0: 20, 14 26 και, παιχνίδια.
2: Όχι 18, περίμενε. 14 και 6, 20.
0: Όχι.
2: 20 ομίλους.
0: Λέω για αυτά που έπαιζε μέχρι τώρα.
2: Α, τώρα λέω, μπορεί να φτάσει μια στο τελικό και να έχει παίξει 20, 23, 20, 29. Να έχει παίξει 29 παιχνίδια.
0: Τα 26 γίνονται 29.
2: Είναι... Πριν γιατί ήταν 26, ρε.
0: 18 στον όμιλο,
2: ναι, 20,
0: 2 στους μονούς,
2: γύρους και 3 και 3 συμμετελικά και τελικό, ναι. Απλά σίγουρα την ανοίγει τη διοργάνωση περισσότερο. Ένας φίλος εδώ μας μαλώνει πάντως.
0: Γιατί?
2: Λέει ότι 5 ευρωπαϊκές διοργανώσεις είχε και φέτος, λέει, ρε παιδιά. Ήταν και το North European Basketball, αυτό που παίξει ο Ηρακλής, λέει. Θα σας μαλώσουν, λέει, σας ακούνε.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι...
2: Όχι, δεν είναι επίσημη διοργάνωση. Εντάξει, τώρα πλάκα κάνουμε. Το EMBL δεν είναι επίσημη διοργάνωση. Θέλει να παίξει το FIBA Europe Cup ο Ηρακλής την επόμενη χρονιά, το ξέρεις αυτό?
0: Μακάρι να παίξει. Γιατί όχι?
2: Εμένα πάντως το φορμάτ αυτό μου αρέσει πολύ περισσότερο, Χρήστο. Δίνει περισσότερο για μένα έγκληση την διοργάνωση.
0: Κοίταξε. Κοίταξε. Το λέγαμε και έξω. Αν είσαι μια δυνατή ομάδα και με τη βοήθεια της τύχης μπορείς να φτάσεις εύκολα στον τελικό. Στο προηγούμενο, σε αυτό που γινόταν μέχρι τώρα, έπρεπε να είσαι συνέχεια στα κόκκινα. Δηλαδή δεν μπορούσες να χαλαρώσεις. Ναι μεν οι πρώτες ομάδες των ομίλων γλιτώναν ένα γύρο, αλλά και πάλι όμως είχαν ένα γύρο με μονό παιχνίδι. Δηλαδή που δεν σε επέτρεπε, που έχουν γίνει εκπλήξεις τα προηγούμενα χρόνια στα μονά παιχνίδια.
2: Μα και φέτος έγινε, εσύ.
0: Οπότε τώρα
2: η Turk Telekom απέκλεισε την...
0: Ναι.
2: Πώς τη λέγανε, ρε? Την Μπαχτίσε Χίρ.
0: Ναι.
2: Που πήγαινε πάρα πολύ καλά, έπαιξαν ένα μονό παιχνίδι μεταξύ τους, την απέκλεισε. Εντάξει. Γίνονται αυτά. Γίνονται αυτά. Λοιπόν, ας το αφήσουμε λίγο. Όπως μας είπε νωρίτερα και ο Άρης, και επίσημα η Μπουργκ με ανακοίνωση της και δηλώσεις του Προέδρου της, δεν θα συμμετάσχει στην Ευρωλίγκα της επόμενης σεζόν. Φαίνεται ότι η Μονακό βρίσκει λύση. Έτσι, βρίσκει λύση η Μονακό. Όπως βρίσκει λύση, μάλλον η Παρί είχε λύση έτσι κι αλλιώς. Απλά περίμενε το OK, γιατί δεν ήταν στην πρώτη οκτάδα φέτος. Για να κρατήσει τη θέση σου, αν έρθει από το EuroCup, πρέπει να είσαι στην πρώτη οκτάδα, σύμφωνα με αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα στην Ευρωλίγκα. Άρα η Παρί περίμενε το OK. Οι υπόλοιποι το κράτησαν. Μάλιστα, διαβάζω, Χρήστο, ότι η Βιλερμπάν την επόμενη σεζόν πάει με 20 εκατομμύρια budget. Το ξέρω αυτό.
0: Δεν το
2: 20 εκατομμύρια και προπονητή.
0: Τον
2: Τόνι Πάρκερ. Τον ίδιο.
0: Τον πρόεδρο. Ο οποίος βάζει συμπαίχτη Αμερικανό.
2: Και γίνεται ο ίδιος προπονητής.
0: Και γίνεται ο ίδιος προπονητής.
2: Το όνειρο του Θόδωρου Καρυπίδη είναι αυτό.
0: Ναι.
2: Να βρει ένα συμπαίκτη και να γίνει προπονητής ο ίδιος. Νομίζω θα ήταν.
0: Ναι, δεν ξέρεις όμως τώρα με τι όρους ο Τόνι Πάρκερ δίνει. Ο Τόνι Πάρκερ.
2: Καλά, ο Τόνι Πάρκερ είναι ο Τόνι Πάρκερ, δεν πλάκα κάνουμε.
0: Ναι, αλλά ο Τόνι Πάρκερ, εντάξει, λοιπόν, σίγουρα δηλαδή πέρα από τις μετοχές, σίγουρα δεν είναι και το management, αφού δεν είναι ο προπονητής.
2: Λοιπόν, οπότε πριν πάμε λίγο στο Σπανούλι, λέει εδώ ένας φίλος, τα σίγουρα παιχνίδια είναι 7 όμως. Παιδιά, μπαίνουμε στη διοργάνωση για να διεκδικήσουμε. Δεν μπαίνουμε όπως μπαίναμε πέρσι, πρόπερσι, παραπρόπερσι.
0: Κοίταξε, είτε με το παλιό το φίλο, είτε με το καινούριο, πάμε για να πρωταγωνιστήσουμε.
2: Έτσι. Αν θες να πρωταγωνιστήσεις, έχεις δρόμο μπροστά σου να διανύσεις. Έχεις δρόμο. Λοιπόν, πάμε Σπανούλης, Χρήστο. Περιμένει ο κόσμος.
0: Αρχές της εβδομάδας περιμένουμε την οριστική απάντηση. Σήμερα γράφτηκε σε μια εφημερίδα, σε μια σερβική ιστοσελίδα, ότι έχει σχεδόν συμφωνήσει με τον Ερυθρό Αστέρα. Για κακή του τύχη είναι η ίδια ιστοσελίδα που διαβεβαίωνε την υπόλοιπη Ευρώπη ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει Ευρωλίγκα. Λοιπόν, οπότε πλέον οι ειδήσεις δεν γίνονται πιστευτές από τη συγκεκριμένη Ευρωλίγα και μην πούνε από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα και μην πούνε ότι πέσανε κατά 50% το ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο EuroCup, γιατί η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, όπως και πολλοί παράγοντες του ΠΑΟΚ και δημοσιογράφοι κυρίως, μας διαβεβαίωναν ότι έχει αγοράσει την θέση franchise να παίξει ήδη, που δεν έχει ξεκινήσει το franchise αλλά σκέφτονται να το ανοίξουν του χρόνου. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ και θα έπαιζε στην Ευρωλίγκα. Παιδιά, όλο ένα και πυκνώνουν από παντού οι πληροφορίες ότι ο Σπανούλης είναι πολύ κοντά στον Άρη. Δεν ξέρω εάν υπολείπονται τυπικά θέματα για να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τις τελικές υπογραφές ή αν έχει ολοκληρωθεί και απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση, να υπογράφουν τα συμβόλαια και η επίσημη ανακοίνωση. Πάντως όλα δείχνουν ότι ο Σπανούλης θα είναι ο νέος προπονητής του Άρη. Αφήνω ένα ποσοστό, πόσο θέλετε, 1, 2, 3, 5%. 5% είναι καλά. Δηλαδή, εγώ πιστεύω κατά 95% θα συμφωνήσει με τον Άρη, ένα 5% τη Δευτέρα, την Τρίτη, το όνομα που θα ανακοινωθεί να μην είναι του Σπανούλη αλλά άλλου προπονητή. Σας είπαμε με τον Βασίλη Σπανούλη, έχει παίξει ρόλο ο Νίκος Ζήσης, το οποίο είναι δικό του project, να έρθει ο Σπανούλης στον Άρη να τον πάρει με ένα γεμάτο roster και ένα αυξημένο budget να ξανακάνει τον Άρη πρωταγωνιστή. Λοιπόν, αυτό είναι το πλάνο του εν ολίγης που καλείται να υλοποιήσει ο Νίκος Ζήσης, και απαραίτητη προϋπόθεση σε αυτό το πλάνο ήταν ο Βασίλης Σπανούλης. Γιατί είναι ο Έλληνας προπονητής Εθνικής Ελλάδος. Πέρα ότι είναι καλός προπονητής, έχει σε σύντομο χρονικό διάστημα που προπονεί, έχει αρκετές επιτυχίες να επιδείξει, αλλά ο Άρης, μην ξεχνάτε ότι είναι η ομάδα η οποία ενώνει τους Έλληνες στο μπάσκετ. Έτσι λοιπόν και ο Σπανούλης θα ενώσει ακόμα περισσότερο τους Έλληνες με το μπάσκετ του Άρη. Γι' αυτό και έχει επιλεγεί ο συγκεκριμένος Άρη. Και θα μου πεις, μπορείς να βγεις στην αγορά και να πάρεις έναν καλύτερο προπονητή. Συμφωνώ. Υπάρχουν πιο έμπειροι προπονητές. Όχι καλύτεροι. Καλύτεροι θα αποδειχθεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά πιο έμπειροι προπονητές.
2: Θα αποδειχθεί και στον χρόνο, ρε βέβαια.
0: Ναι. Πιο έμπειροι προπονητές από τον Βασίλη Σπανούλη.
2: Από τον Σπανούλη, όσον αφορά τις ομάδες, έχουμε τέσσερα χρόνια, για προπονητή στις ομάδες, 4 χρόνια παρουσία. 2 στο Περιστέρι και πέρσι πήγε στα μέσα περίπου στη Μονακό και έμεινε μέχρι τα μέσα φέτος. Δηλαδή και ένα χρόνο περίπου στη Μονακό. Για ομάδες, έτσι. Και έχουμε και την εικόνα του από την εθνική ομάδα. Θέλει χρόνο ακόμα για να βγάλει συμπέρασμα και να πει αν είναι καλός προπονητής ή όχι.
0: Ναι, για να πει αν είναι καλός.
2: Απλά είναι σημειολογικό.
0: Ότι είναι ταλαντούχος, ότι σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα έχει να επιδείξει, δηλαδή με τη Μονακό. Στο μισό χρόνο.
2: Στον ένα χρόνο. Στο μισό των περσινών, λες, ναι.
0: Τη σουλούποση και έφτασε μέχρι τον τελικό της Ευρωλίγκα δεν είναι μικρή επιτυχία.
2: Μα Χρήστο, και φέτος, σαν ομάδα, αν το σκεφτείς, όταν μέχρι πριν αρχίσουν τα προβλήματα, δεύτερο-τρίτη ήταν η Μονακό. Δηλαδή πήγαινε καρφί για play-off και μπορεί να πάει και Final Four, ναι.
0: Για ένα καλό πλασάρισμα. Γι' αυτό επιλέχθηκε ο Σπανούλης.
2: Ναι, παιδιά, να σου πω κάτι. Καλύτερα, δεν θα πήγαινε στο Σπανούλη, αν δεν έπαιρνε το OK από το Σιάο. Αν δεν του λέγει ο Σιάο, πάμε.
0: Ναι.
2: Πάμε.
0: Τα είπες και νωρίτερα με τον Φώτη τον Μπλιάκο. Τότε λέγαν όλοι το πλάνο
2: ήξερε,
0: και το τέτοιο.
2: Ήξερε.
0: Ναι. Παιδιά, τότε πήγε για να του πει το πλάνο με τον Σπανούλη. Και αν τελικά δεν καθόταν το πλάνο με τον Σπανούλη, το εναλλακτικό πλάνο. Αλλά ο Σιάο είπε προχώρα του Σπανούλη. Και το προχώρησε και το πήρε θερμά και είναι το project το οποίο έχει στο μυαλό του ο Ζήσης και θέλει να υλοποιήσει. Απλούστατα με την έλευση του Σπανούλη, παιδιά, γλιτώνουμε έναν χρόνο. Γιατί με το Σπανούλη είναι πιο εύκολο να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα για Eurocup. Τώρα θα μου πείτε γιατί.
2: Πριν, είναι γιατί. Μήνυμα σε όλους. Είναι ναι. Μήνυμα σε όλους.
0: Γιατί, παιδιά, τώρα θα αγκαστώ να πω κάποια πράγματα και να εκθέσω κάποιους ανθρώπους που με βοηθάνε στο ρεπορτάζ και δεν θέλω γι' αυτό. Αλλά μένουμε ότι ο Σπανούλης είναι κοντά στον Άρη, έρχεται με ένα αυξημένο μπάτζετ. Παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, το επαναλαμβάνω. Μην πέφτετε στην παγίδα για νούμερα. Μην, επειδή πολλοί γράφουν νούμερα που έχουμε πει εδώ πέρα, λοιπόν, τα οποία με το Σπανούλη δεν ισχύουν. Εντάξει, ο Σπανούλης έρχεται στον Άρη και επειδή είναι ένα project πολλά υποσχόμενο, έχει τη στήριξη του Σιάο και του είπε ο Σιάο ό,τι χρειαστείς. Ό,τι χρειαστείς. Σας το λέω. Μην πέφτετε στην παγίδα με τα νούμερα. Ο Σπανούλης, αν θα κάνει μια ομάδα 8-9 εκατομμυρίων, θα πούμε, α, είναι τέτοιος, πόσο λένε, είναι τσιγκούνης ο Σιάο, δεν του δίνει 1-2 εκατομμύρια. Και άμα κάνει ομάδα 11-12, α, ο Σπανούλης είναι, πόσο λέμε, σπάταλος, ξοδεύει τα λεφτά. Παιδιά, μην πέφτετε στην παγίδα με τα νούμερα. Ο Σπανούλης έχει εντολή, εφόσον δώσει τα χέρια με τον Άρη, μαζί με τον Ζήση,

0: ό,τι θέλεις. Και του το είπανε και οι δύο. Και ο Σιάο και ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Και face to face του το είπανε. Και είναι τη στιγμή που ο Σπανούλης από 50% να έρθει, όταν το άκουσε και από τους δύο, έτσι μου μεταφέρανε, το ποσοστό όσον αφορά για τον Άρη ανέβηκε στο 80-90%. Και μετά ανέλαβε τις λεπτομέρειες ο Ζήσης για να πάει το 80-90% να το πάει στο 95%. Πλέον όλοι όσοι έχουν μια αλφα ενημέρωση, γιατί κακά τα ψέματα, ο Σπανούλης έχει τους οποίους παρακολουθούν 2-3 Αθηναίους δημοσιογράφους, φίλους του. Λογικό είναι, από τότε που ήταν παίκτης έχουν επικοινωνία, έχουν καλές σχέσεις. Δεν έχει μόνο φίλους και κουμπάρους παίκτες, έχει και δημοσιογράφους. Λοιπόν, και έχει και ένα περιβάλλον το οποίο κινείται. Και εντάξει, η Ελλάδα δεν είναι, ή μάλλον είναι μικρότερη και από τη Νέα Υόρκη, οπότε ο καθένας μπορεί να βρει το γνωστό του γνωστού ή κάποιον. Όλα δείχνουν ότι ο Σπανούλης θα συμφωνήσει με τον Άρη. Και έρχεται με ένα, με δύο ξεκάθαρους στόχους,
1: ναι, ναι, okay,
0: να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αυτό θα καταλάβετε. Και σταματήστε να γράφετε νούμερα.
1: Άστερα τα νούμερα. Λοιπόν, πες λίγο για Χατζηλάμπρου.
0: Νομίζω ότι το είχαμε πει ακόμα και όταν κάποιοι μας λέγανε ότι ο Χατζηλάμπρου συζητάει με τον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ προτίθεται να του δώσει ένα τρελό συμβόλαιο. Δεν ξέρω τι έκανε ο ΠΑΟΚ, άμα τελικά έκανε πρόταση στο Χατζηλάμπρου. Ο Χατζηλάμπρου ήταν ταγμένο στο πρόγραμμα του Άρη. Συμφώνησε με τον Άρη. Θα υπογράψει το συμβόλαιό του τώρα σε περίπου ένα μήνα, νομίζω γύρω στις 10 Ιουλίου γίνεται 18 ετών και μπορεί να υπογράψει
1: 12 Ιουλίου. Ναι.
0: Μπορεί να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο. Θα υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Άρη. Και από ό,τι μαθαίνω, από ο Ζήσης, από ό,τι έχει μεταφέρει στο παιδί, με τη συζήτηση που έκανε με τον προπονητή του Άρη, ότι θα είναι στην αποστολή της πρώτης ομάδας. Συνέχεια είναι από τους μικρούς, ή αν θέλετε από αυτούς που υπάρχουν τώρα σήμερα και από αυτούς που γίνονται 18 ετών, ο οποίος θα είναι σίγουρα με την αποστολή της ομάδας. Αυτός ο ρόλος έπαιξε σημαντικό ρόλο στον παίκτη, όχι να υπογράψει συμβόλαιο με τον Άρη. Αυτό ήταν σχεδόν δεδομένο, ότι θα υπέγραφε συμβόλαιο, ότι θα υπογράψει συμβόλαιο με τον Άρη και ότι το πιστεύει το project του Άρη. Αλλά το ότι θα είναι με την ομάδα του Άρη έχει παίξει ρόλο στο να απορρίψει προτάσεις από πανεπιστήμια της Αμερικής, τα οποία έχουν κάνει το άνοιγμα στην Ευρώπη και όλο ένα και περισσότερους νεαρούς ταλαντούχους παίκτες τους μαζεύουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Όχι, ο Χατζηλάμπρου πίστηκε με τα λεγόμενα του Ζήση, τα οποία ήταν από το στόμα του νέου προπονητή του Άρη. Ποιος είναι δεν ξέρω, παιδιά, θα το ξέρουμε Δευτέρα ή Τρίτη. Πίστηκε να μείνει στην ομάδα, να είναι δίπλα, να δουλέψει και γιατί όχι με τη σκληρή δουλειά και τη σκληρή προσπάθεια να κάνει το επαγγελματικό του άλμα, γιατί έχει και τις δυνατότητες, έχει και το ταλέντο. Το μόνο που του λείπει, έτσι όπως λένε κάποιοι που τον παρακολουθούν, είναι ο χρόνος συμμετοχής. Να παίξει για να δείξει ότι είναι και ταλέντο και ότι θα γίνει και μεγάλος παίκτης. Λοιπόν, γέρο να είναι το παιδί, και είπαμε ότι θα είναι ο παίχτης στην οκτάδα των Ελλήνων παίκτων.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στα μηνύματα. Να θυμίσω, παιδιά, ότι δίνουμε 20 διπλές προσκλήσεις για το Θέατρο Βεργίνα, στο Ρίτζεσι Καζίνο, την παράσταση με Χρήστο Νικολόπουλο, Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου, της Κυριακής, Κυριακή 31 Μαΐου, Δευτέρα Εναργία, είναι του Αγίου Πνεύματος. Άρα, στέλνετε το μήνυμά σας αποκλειστικά στο Viber του σταθμού 6936 51 20 99.

0: ονοματεπώνυμο και τη λέξη θέατρο, Βεργίνα, καζίνο, ό,τι θέλετε. Μπαίνετε στην κλήρωση. 20 διπλές προσκλήσεις. Δίνουμε σήμερα. Τώρα εδώ έχουμε μία μάχη στο chat. Πριν πάω στα μηνύματα τα υπόλοιπα, μάχη στο chat για τον Τζαλμπούρι. Τώρα πού κολλήσατε με τον Τζαλμπούρι, αν θέλουμε τον Τζαλμπούρι, θέλουμε τον Τζαλμπούρι.
1: Τώρα... Παιδιά, ο Τζαλμπούρι στη θέση αγωνίζεται 4. Ωραία. Ποιο έχει αυτή τη στιγμή στη θέση 4?
0: Τον Νουά.
1: Τον Νουά. Εντάξει. Ταιριάζει ο Νουά με τον Τζαλμπούρι?
0: Όχι.
1: Άρα πάμε σε ένα τεσάρι που να συμπληρώνει τις αδυναμίες του Νουά. Πού είναι οι αδυναμίες του Νουά, στην επίθεση ή στην άμυνα? Να σκέφτεστε λογικά. Επειδή στο EuroCup, προσέξτε, στο EuroCup υπάρχει ο περιορισμός των 8 ξένων παικτών. Δεν μπορείς, όπως στην Ευρωλίγκα, να έχεις 20 συμβόλαια, κατάλαβες, ξένων παικτών. Γιατί στην Ευρωλίγκα δεν παίζουν ρόλο οι εθνικότητες, τα συμβόλαια παίζουν. Πρέπει να έχεις μέσα στη χρονιά μέχρι 24, 25, 26 συμβόλαια, νομίζω και είναι ο αριθμός. Ό,τι και να γίνει. Ό,τι εθνικότητας και να είναι. Στο EuroCup όμως έχεις προορισμό. Μέχρι 8 ξένοι. Καταλάβατε. Δεν μπορείς να θυσιάζεις θέσεις. Και από τη στιγμή που έχεις στόχο την κορυφή, δεν μπορείς να θυσιάζεις θέσεις σε παίχτες που δεν έχουν να σου προσφέρουν σε αυτά που έχεις ανάγκη. Γιατί σας λέω, ποιον έχεις σίγουρο? Αυτόνα. Άρα πρέπει ο άλλος να το συμπληρώνει. Δηλαδή, να φανταστείτε να γίνεται η αλλαγή, βγαίνει ο Νουά, μπαίνει ο Τσάλμπουρης. Τι κερδίζεις? Αφού τους πόντους από την περιφέρεια, τα σουτ δηλαδή που θα πάρει ο Τσάλμπουρης, θα τα παίρνει και ο Νουά.
0: Για άλλες καταστάσεις. Λοιπόν, για το Λιόπουλο, παιδιά, μην τα ξαναπούμε. Το Λιόπουλο έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Ό,τι προκύψει.
1: Ποιος λέει για τον Τολιόπουλο?
0: Όχι, ρε, κάτι φίλοι εδώ ρωτάνε.
1: Όποιος λέει για τον Τολιόπουλο, όποιος λέει για τον Τολιόπουλο, τιμωρία να βγει έξω.
0: Έλα
1: ρε εσύ τώρα. Δύο μήνες συζητούσαμε το ίδιο πράγμα με τον Τολιόπουλο.
0: Για όλους ρωτάνε τώρα. Ενδιαφέρον τώρα, εντάξει. Και για τον Καλαϊτζάκη ρωτάνε. Γιατί τι θυμώνεις? Οκ, ρωτάνε. Τι έγινε?
1: Σέμπερ Φιντέλης.
0: Έχει συμβόλαιο.
1: Σε πιάνω αδιάβαστο. Πρέπει να σε αφήσω μεταξύ του.
0: Έχει. Ρε σε Χριστό. Και άλλοι δύο-τρεις το ρώτησαν. Έχει συμβόλαιο με την ομάδα του. Τελείωσε. Αν μείνει ελεύθερος, τότε το συζητάμε. Το κουράζουμε τζάμπα το θέμα. Αδιάβαστο τον πιάνει και δεν τον πιάνει αδιάβαστο. Τελείωσε. Λοιπόν, στην άμυνα λέει θέλουμε και το Θανάση. Εντάξει, για το Θανάση επίσης, παιδιά, τα έχουμε πει. Ο Θανάσης, αν δεν πάει στο NBA μαζί με τον Γιάννη, είναι πολύ πιθανό να έρθει. Αυτό. Πάμε να δούμε μερικά μηνύματα τώρα και στο Viber. Εδώ ο φίλος ο Κώστας, θα ήθελα ένα σχόλιο, λέει πώς βλέπεις ότι μέχρι λέει και ο Τριγλιακλής στελεχώθηκε από 5-6 άτομα σοβαρά στον χώρο του ποδοσφαίρου, ανεξαρτήτως λέει σε τι πώς το πήγε ο καθένας. Και εμείς στην ΠΑΕΛ έχουμε δύο άτομα να δουλεύουν όλοι και όλοι. Πάει λέει και ο Θανασιάδης, όπως βλέπω, ακόμα δεν ξεκινήσαμε λέει και κάνει λάθος κίνηση. Όσο για Φούντα λέει, όπως ακούς και δεν τα βρήκαμε στα λεφτά, λογικό θα ζήτησε να πληρώνεται, ναι, γιατί οι άλλοι παίζουν τζάμπα, δεν πληρώνονται. Είναι τζάμπα στην ομάδα. Τώρα και τα υπόλοιπα που λες, τα 5-6 άτομα. Είδες στον Ηρακλή να ξέρεις έχουν αρχίσει και πλακώνονται αυτοί οι 5-6 που έχει φέρει και όλοι ασχολούνται με τα ίδια πράγματα. Χθες έκανε και την κίνηση μάτω ο Ηρακλής. Δεν ξέρω αν την είδες που την ανακοίνωσε, Χριστό.
1: Όχι, τι.
0: Δεν έμαθες?
1: Ποιο να.
0: Ο μεγάλος Γιάννης Κόντης αναλαμβάνει επίσημα.
1: Α, ναι. Το διάβασα που έγραψε εσύ. Ναι.
0: Σαν σχεδιασμού κάτι το γράψανε, κάτι τον ανακοίνωσαν εκεί πέρα ότι θα είναι ο Γιάννης Κόντης. Με το καλό άνθρωπο να αναλάβει πεδίο δόξης λαμπρό. Ο Αστέριος λέει, Σπανούλη, έλα, μας έχει πιάσει τρέλα. Ο φίλος ο Ντάιλε, το προηγούμενο πρωταπληλιάτικο ήταν για τον Κέβιν Πόρτερ του ΠΑΟΚ. Σίγουρα. Και πώς είχε προκύψει να γράψουν για τον... Όχι, δεν ήταν πρωταπληλιάτικο, λάθος κάνεις. Ντάι, για τον Πόρτερ, το ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ 1η Απριλίου. Δεν υπήρχε πιο μπροστά σαν είδηση και έγινε μετά. Απλά το ανακοίνωσε 1η Απριλίου και δεν το πιστεύαν οι περισσότεροι γιατί ήταν 1η Απριλίου. Για άλλο πρωταπριλιάτικο λέμε. Είχαν γράψει ένα πρωταπριλιάτικο, νομίζω για το Χεζόνια, ότι θα έρθει στον Παναθηναϊκό, νομίζω Χεζόνια, και πήγε μετά στον Παναθηναϊκό. Αν δεν κάνω τώρα κάποιο λάθος. Ο Νίκος Γουρλής λέει, ήταν ο παλιός, λέει τι θέση βγήκαμε. Πού να θυμάμαι, ρε παιδιά, τώρα βγήκαμε Τρίτη, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι. Ο Ευάγγελος, τι γίνεται, λέει με τον ΑΣ. Γενική συνέλευση του ΑΣ, πότε? Την 5η, 4 Ιουνίου. Γενική συνέλευση. Μετά λένε να μην γκρινιάζει, λέει. Άρχισε το ράβε ξύλωνε. Ο Γρηγορίου, τι άποψη έχει για Αθανασιάδη, τα ίδια και τα ίδια. Βαρετή κατά τη ιστορία. Ο Γρηγορίου ήθελε τον Αθανασιάδη να μείνει στην ομάδα, αλλά παιδιά, το οικονομικό κομμάτι είναι θέμα τη διοίκηση. Θέμα του Καρυπίδη δεν είναι θέμα του Γρηγορίου. Δεν μπορεί ο Γρηγορίου να συμφωνήσει οικονομικά. Ο Σωτήρης λέει ο Θανάσης έχει να δώσει ακόμα. Ο Σέμπερ Φιντέλες λέει σου ανέβασε την πίεση, θέλει να σου ανεβάσει την πίεση, λέει τα κατάφερε. Όλοι αυτοί που πήρουμε τον Βασιώτης λέει τον Νοέμβριο θα έχουν μαλώσει μαζί του. Σέμπερ Φιντέλες, το ότι δίνει περιθώριο μέχρι τον Νοέμβριο, πολύ μεγάλο περιθώριο.
1: Πολύ αισιόδοξο.
0: Πολύ αισιόδοξο είσαι. Εγώ πιστεύω πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, οι μισοί θα έχουν αποχωρήσει ήδη. Πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Γιατί ο Βασιώτης, παιδιά, είναι. Δεν υπάρχει ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί. Τώρα που μου αποθεώνεται τον τρόπο του Μονεβασιώτη που παίρνει τους ποδοσφαιράνθρωπους κτλ. Ένας άνθρωπος που άλλαξε πέρσι 7 προπονητές, με συγχωρείτε, αλλά. Ούτε ο δικός μας δεν τα έχει κάνει ακόμα αυτά. Αν και θα του άρεσαν, αλλά. Δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί. Δεν γίνεται με τον ΠΑΟΚ να είμαστε στον ίδιο όμιλο. Τώρα βέβαια, αν είναι όντως 4 όμιλοι.
1: Και 2 όμιλοι, ναι, είναι πάλι, δεν μπορούμε να είμαστε με τον ΠΑΟΚ στον ίδιο όμιλο.
0: Ναι, φυσικά αυτό λέω. Τώρα που είναι 4 ακόμη περισσότερο, ρε παιδί μου. Ναι. Εδώ ένας φίλος τώρα. Τα είδες τα παιχνίδια χθες καθόλου, τους ημιτελικούς?
1: Όχι, ρε εσύ, τι άλλο.
0: Τα είδα εγώ.
1: Τι άλλο, δεν είναι.
0: Το τελευταίο κομμάτι, η αλήθεια είναι του ΠΑΟΚ. Με τον Παναθηναϊκό. Πάρα πολύ καλός ο ΠΑΟΚ.
1: Μπράβο του.
0: Παναθηναϊκός σε σκεράσουν τραγική κατάσταση.
1: Του κεράσουν μια πάστα. Στον ΠΑΟΚ που έπαιξε καλά, να του κεράσουν μια πάστα.
0: Στην παράταση έχασε.
1: Το ξέρω, είδα τα αποτελέσματα.
0: Πάρα πολύ καλά. Αν δεν ήταν ο Σπανούλης, το είπε και ο φίλος ο Αταμάν. Θα είχε χάσει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός είναι αλλού νταλού.
1: Αν δεν ήταν ο Σπανούλης.
0: Ο Σλούκας. Αλλού νταλού ο Παναθηναϊκός. Απαράδεκτος Γιαννακόπουλος που κράτησε τον Αταμάν. Οι παίκτες φαίνεται ότι δεν θέλουν πλέον, δεν έχουν καμία διάθεση να παίξουν για αυτόν τον προπονητή. Μπαμ κάνει. Μόνο καημένος ο Σλούκας, ο οποίος παλεύει γιατί εντάξει, έτσι έχει μάθει να παλεύει. Οι άλλοι παίζουν με παντελή αδιαφορία. Δεν παίζει κανένα άμυνα. Κοιτάνε. Πέσει ο Παναθηναϊκός, κοιτάνε. Ο Γκραντ που ήταν Χρήστο μηχανή εξολόθρευση στην άμυνα, κοιτάει τους αντιπάλους να περνάνε. Τα τρένα να περνάνε. Το πρωτάθλημα θα το χάσει 3-0 περπατώντας ο Παναθηναϊκός με αυτή την εικόνα που έχει. Ο Στάθης λέει σήμερα μιλάμε για την Μπουτίκλε, μεγάλο θέμα. Κάναμε ένα σχόλιο. Τι ήθελες, γιατί ήθελες να μιλήσουμε, Στάθη, ήθελες να μιλήσουμε για κάτι άλλο σήμερα? Να μου στέλνεις πριν την εκπομπή, γιατί θέλει να μιλήσουμε ο Στάφης, να μιλάμε για αυτό που θέλει.
1: Τι έγινε με την Μπουτίκ?
0: Του Αλφα Σίγμα, έκλεισε.
1: Παιδιά, έκλεισε γιατί ο Αλφα Σίγμα,
0: ναι,
1: για όλα του τα τμήματα, ο Άκης του Σουνίδης υπέγραψε μια μεγάλη συμφωνία με αθλητική εταιρεία.
0: Δεν νομίζω ότι είναι γι' αυτό, αλλά okay, θα το πούμε. Θα μας απαντήσουν, παιδιά.
1: Ναι, καταρχήν δεν ήταν του Αλφα Σίγμα η Μπουτίκ, αυτή που υπήρχε τώρα.
0: Τι εννοείς?
1: Ήταν κάποιο που συνεργαζόταν με τον Άρη.
0: Κάποιο ιδιώτη.
1: Ναι.
0: Σαν μπουτίκ του Αλφα Σίγμα παρουσιάζονταν.
1: Ναι. Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά τώρα θα την πάρει ο Αλφα Σίγμα την μπουτίκ αυτήνα, γιατί έχει υπογράψει συμφωνία με αθλητική εταιρεία.
0: Οκ, παιδιά, θα τα δούμε. Όλα θα τα δούμε. Έχει γενική συνέλευση. Φαντάζομαι θα μάθουμε κάποια πράγματα και γι' αυτό. Τώρα αυτό για το Χρήστο. Ναι, όντως. Ο Χρήστος Βλάχος κάνει πολύ καλή δουλειά. Ανακοινώσαμε σήμερα 8.000 μέλη φτάσαμε. Και από εβδομάδα το ανακοίνωσε και ο ΑΣ. Θα υπάρχει πλέον και ηλεκτρονική και εγγραφή και πληρωμή. Επισήμως. Από εβδομάδα θα υπάρχει ηλεκτρονική εγγραφή. Ο Ευάγγελος. Τι είναι αυτό τώρα, συνεργασία με. Δεν το κατάλαβα τι ακριβώς εννοείς. Ευάγγελε, τι είναι αυτό που έστειλες τώρα? Ο Γρηγόρης λέει επιτέλους, λέει 5 μήνες περιμέναμε για την ηλεκτρονική συνδρομή. Ο Μάκης επιτέλους θα μπορούμε να βγάλουμε, λέει, και κάρτα φιλάθλου ηλεκτρονικά. Κάρτα φιλάθλου βγαίνει ηλεκτρονικά, Μάκη μου, εδώ και καιρό. Πάρα πολύ καιρό. Ο Πασχάλης, 8.000 μέλη, λέει, δεν αλλάζει το πώς βλέπουν τον Άρη Τρίτη και εχθρή του. Το πενταψήφιο είναι η αρχή και οι 20.000 πλάσι είναι αυτές που θα αλλάξουν την όλη οπτική τους. Έχεις απόλυτο δίκιο, Πασχάλη μου. Τώρα πλέον με την ηλεκτρονική εγγραφή και συνδρομή δεν έχει κανένας καμία δικαιολογία. Κανένας. Μπαίνετε, συγγνώμη, και γράφεστε. Μπαίνετε και γράφεστε. Ο Νίκος, πλέον από τις κινήσεις που γίνονται, βλέπω πως και η πορεία της επόμενης χρονιάς είναι καταδικασμένη να κινηθεί σε ριχά νερά. Καθώς ο προγραμματισμός γίνεται με τα πενιχρά μέσα και την αποδεδειγμένα κακή στρατηγική της τωρινής διοίκησης. Ακόμα δηλαδή και αν υπάρξει ενδιαφερόμενος, θα είναι αργά για να γίνει το upgrade φέτος, δεδομένου ότι η χρονιά στο ποδόσφαιρο δεν ξεκινάει αργά. Δυστυχώς, άλλη μια χαμένη χρονιά κοινώς. ο Ιωάννης

0: Θα πρέπει να τιμηθεί και να αποσυρθεί η φανέλα με το 5 για τον Γιαννάκη, για αυτά που έλεγε νωρίτερα ο Φώτης.
1: Ναι, όντως είναι μια υποχρέωση, μια που έχει η διοίκηση και οι προηγούμενοι και τώρα κληρονόμησαν οι νέοι διοικούντες. Παιδιά, μια εκδήλωση προς τιμή του Παναγιώτη Γιαννάκη και μετά για τον Χάρη Παπαγεωργίου, για ανθρώπους, για τον Γιάννη Ιωαννίδη, ανθρώπους που έχουν βοηθήσει να γίνει ο Άρης Αυτοκράτορας.
0: Ο Κώστας. 10 χρόνια λέει, ψάχναμε τερματοφύλακα για να καταστήσουμε τον Κουέστα, μόλις τον βρήκαμε, τον διώχνουμε με τον τρόπο μας. Καμία λογική. Ανοίγουμε ράδιο να ηρεμήσουμε, λέει, και ο άλλος μας λέει ότι δεν θέλαμε να τον κρατήσουμε. Δεν μιλάω, λέει, για σένα. Δεν ξέρω γιατί μιλάς. Βρήκαμε, λέει, κάτι να χαιρόμαστε, με την πιθανότητα να έρθει ο Σπανούλης. Αν δεν έρθει, που λογικά είναι το πιθανότερο, τι γίνεται. Μεγάλο, λέει, ξημέρωμα θα έρθει. Ξενέρωμα, πρέπει να λες, ναι, όχι ξημέρωμα. Θα έρθει σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Όταν λες ότι είναι το πιθανότερο.
1: Κάτσε μισό λεπτό, αν δεν υπογράψει, είναι το πιθανότερο. Το βλέπει ο φίλος.
0: Το πιθανότερο να μην έρθει, λέει ο φίλος, αυτή την άποψη. Mm. Ο Δημήτρης, παρακαλώ να σχολιάσετε, λέει, την ενίσχυση του Ηρακλέως με τον Αϊθαλή Ιωάννη Κόντι. Τι σχολίασα.
1: Εκεί δεξιά, τώρα που ο Κόντι θα μείνει.
0: Θα βγάλουν άκρη πολύ.
1: Φεύγει από τη Βουλή και δεν θα έχει εργασία, είναι μια χαρά.
0: Ακόμα η Βουλή υπάρχει, δεν έκλεισε η Βουλή. Ο Χρήστος από την κίτρινη ζώνη Ορεστιάδας, να σε καλά, Χριστάρα μου. Ο Έτερος Χρήστος. Αν υπάρχει περίπτωση να έχουμε θέμα, λέει, με μεταγραφή, κόστατε το κούμπο. Τι θέμα, μην τον πάρουμε.
1: Το συμβόλαιό του στον Ολυμπιακό. Αυτό να πρέπει να πείσουμε και να τον αγοράσουμε.
0: Ο Αλέξανδρος για τον Χατζηλάμπρο, ότι έκλεισε την Αριανάλα μας οριστικά για 4 χρόνια. Πολύ καλό. Πρέπει να δουλέψουμε πάνω του, γιατί έχει ταλέντο. Γερός και δυνατός να είναι και μακριά από σοβαρούς τραυματισμούς. Όντως, γιατί είχε ένα τραυματισμό πέρσι, αν θυμάστε. Μακριά από σοβαρούς τραυματισμούς. Να κλείσει, λέει, και ο Κουμπάρος τώρα και να έρθει ο Σπανούλης. Τι γίνεται, λέει, Χρήστο, δεν θα πάει ο Χατζηλάμπρος στους διπλανούς.
1: Αυτό λέω, ρε παιδιά, και τους χαλάτε το ρεπορτάζ, ρε παιδιά, τους χαλάτε το ρεπορτάζ.
0: Αυτό λέει. Ο Γιώργος, καλό τρίμηνο, λέει, από εβδομάδα θα μάθουμε για αγγελία που βάλαμε με εταιρεία που έκανε πλάνο βιωσιμότητας για πόλεις ΙΠΑΕ και νέα γήπεδα σε χώρο Ανατολικής Θεσσαλονίκης, δηλαδή σε βάθος χρόνου. Από ό,τι κατάλαβα, Σιάου, δεν πολύ φτιάχνεται με αυτή την πρόπτικη. Μάλιστα. Ο Κωνσταντίνος, όλα καλά με Σπανούλη, τον θέλουμε, ελπίζουμε να μας θέλει, αλλά φοβάμαι και δεν θέλω, αν πει όχι, να μιλάνε όλοι για ξενέρωμα και να γκρινιάζουν και να μοιράζουν μπούλους. Για μένα το καλύτερο είναι να ηρεμήσουμε λίγο, να σταματήσουμε όλη αυτή την κουβέντα, τα αν και ίσως, και απλώς να περιμένουμε ό,τι και να απαντήσει, μετά απλώς να προχωρήσουμε, λέει ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, ο φίλος ο Πάνος. Χτες βλέποντας, λέει, τη δωδεκάδα του Ολυμπιακού με την Άκη και 5 Έλληνες, Παπα-Νικολάου, Γουόκαπ, Ντόρση, Λαρετζάκη και Νετζίπογλου. Εγώ είδα λάθος, λέει, ή συμβαίνει κάτι άλλο, κάθε ομάδα δεν είναι υποχρεωμένη να έχει μέχρι 6 Έλληνες. Ποια ήταν η δωδεκάδα του Ολυμπιακού, ρε, και είχε 5 Έλληνες. Στους 12. Αμέσως.
1: Μήπως είχε δεκάδα.
0: Να δω, αυτό λέω, για να δω ποια είναι η δωδεκάδα, το έτσι από περιέργεια. Μια που το λέει ο φίλος. Λοιπόν, Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ολυμπιακός ΑΕΚ. Box score. Λοιπόν, όντως δωδεκάδα. Είναι οι Έλληνες είναι. Γουόκαπ 1, Βεζένκοφ 2, Παπα-Νικολάου 3, Ντόρσεϊ 4, Λαρετζάκης 5, Νετζίπογλου 6. Κάποιον ξέχασες. Και ο Βεζένκοφ είναι Έλληνας, μην το ξεχνάς. Σαν Έλληνας παίζει. Παραλαμβάνω. Γουόκαπ, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Ντόρσεϊ, Λαρετζάκης, Νετζίπογλου. Κάποιον ξέχασες. Στο μήνυμα το οποίο. Το οποίο ποιον ξέχασες, Παπα-Νικολάου, Γουόκαπ, τον Βεζένκοφ ξέχασες. Και ο Βεζένκοφ είναι Έλληνας πάνω. Παίζει σαν Έλληνας. Ο Γιώργος και στην Ευρωλίγκα, λέει, πρέπει να σταματήσει το Final Four. Ο Δημήτρης όταν τα έκανε αυτά, λέει, ο Καρυπίδης, ο Καλαϊτζής, ποιος είναι ο Καλαϊτζής, εσύ, για τον Καρυπίδη, θες να πεις. Ο Τόνις, ο Πάρκερ, λέει, έπαιζε PlayStation. Ο Δημοσθένης από το 1% λέει, πήγαμε στο 95%, το λες και μικρή αύξηση. Ο Μάριος, δυσκολότερο το νέο Eurocup με τις ομάδες που θα έχει. Αν του χρόνου μπει και κάποια ρωσική ομάδα ακόμη χειρότερα, επομένως φέτος πρέπει να το προσθέσουμε στη φαρέτρα μας. Ο Χρήστος, ακούω καλά, λέει, για το Σπανούλη. Ο Γιάννης, πρόκειται να γίνει τη συνάντηση Σπανούλη και ζήσει τελικά μέσα στο σουκού διαζώσεις όπως είχε υποθεί. Δεν το ξέρω, παιδιά. Μπορεί να γίνει. Αλλά αυτοί οι συγκεκριμένοι μιλάνε, παιδιά, κάθε μέρα.
1: Δηλαδή.
0: Μπορεί να πάνε και τρίμηνο.
1: Μπορεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε εμείς εδώ. να είναι μαζί στην Αθήνα.
0: Όχι, μπορεί να πάνε και τρίμερο τώρα με τις γυναίκες, τα παιδιά να κάνουν.
1: Ναι, ρε παιδί, μπορεί να είναι κάπου να ξεκουραστούν οι άνθρωποι. Δηλαδή, μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι κάπου ή στη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και να τρώνε. Πού το ξέρει.
0: Αν ανακοινωθεί ο Σπανούλης, σε παρακαλώ, μην σβήσει τον υποκειμενικό από το chat. Άφησε το να γελάσουμε. Αν και θα εξαφανιστεί λογικά, το νέο αφήγημα είναι ότι έρθει στον Άρη, δεν θα συνεχίσει την εθνική λόγω ΠΑΟΚ. Την είδαν λέει και στο μπάσκετ.
1: Ναι,
0: ξαφνικά.
1: Αυτό τώρα επίθεση στο Σπανούλη, βέβαια, εγώ το διάβασα στο X, το πρώην Twitter, από διάφορους λογαριασμούς τέτοιους.
0: Ναι, τι λένε τα πουλάκια μου.
1: Να παραιτηθεί να φύγει ο τέτοιος, ο Σπανούλης από την Εθνική, δεν τον θέλουνε.
0: Ο Ζόζορος λέει, πες μας λέει πόσες σερί νίκες είχε ο μπασκετικός Άρης του Γκάλι, 80 σερί νίκες, 80. Πάντως βλέπω οι διπλανοί σταθερά εδώ πέρα. Έχουμε διάφορα παιδιά τα οποία θέλουν να μας ακούσουν, να ενημερωθούν. Καλά κάνουν τα παιδιά. Εδώ παιδιά σας θέλουμε. Να έρχεστε να ακούτε, να μαθαίνετε κάποια πράγματα, γιατί άμα ακούτε άλλους δεν τα μαθαίνετε. Ο Ηλίας, πρέπει να μας λέτε πόσο θα είναι το budget φέτος του χρόνου σε 3 χρόνια. Γιατί λέει στην Αγία Βαρβάρα πρέπει να ξέρουν τι σανό θα πουλάνε. Ο Θανάσης, όλο και πιο κοντά. Ο Παναγιώτης είναι ο και πιο κοντά ο Βασίλης. Λέει ο Θανάσης, μας είπαν λέει γνωστοί δημοσιογράφοι εξ Αθηνών, προχθές ο Τεντρικέρη είχε πολλούς δημοσιογράφους που τον υποστηρίζουν λόγω της θητείας του στην Εθνική, η οποία ήταν απολύτως αποτυχημένη, θα συμπληρώσω εγώ. Ο Μανώλης λέει Χρήστον Γκάλε τρέλανε μας πάλι. Ο Θωμάς, αν δεν ρωτήσουμε λέει για τον Τολιόπουλο, θα ρωτήσουμε για το Μάνι Μπέιτς λέει Γκάλε, κάτσε φρόνημα. Λέει ο Θωμάς εδώ.
1: Εκβιάζει, Θωμά, εκβιάζει.
0: Να είσαι έτοιμος, λέει.
1: Παιδιά, τώρα δηλαδή του Τολιόπουλου και του Μουραϊτή το λέω εδώ και 3 μήνες. Κάθε μέρα.
0: Δηλαδή τώρα δεν ακούνε, ρε,
1: για να με ρωτάει ο άλλος για τον Τολιόπουλο δεν έχει ακούσει εδώ και 3 μήνες.
0: Ο Κώστας έμεινε ο προπονητής στην ομάδα, λέει με την προπονητική φαντάζομαι να γίνει καλύτερη λίγο η ομάδα και ενώ ήθελε τον Αθανασιάδη, εμείς λέει τον αφήσαμε να φύγει. Γιατί όχι. Ο Κώστας, ο Γιάννης λέει στη Βουδαπέστη για να δει τον τελικό του Champions League, άρα προφανώς γουστάρει και μπάλα. Δεν μπορεί, πού θα πάει αργά ή γρήγορα, θα γίνει δουλειά και με την ΠΑΕ. Ο Ιωάννης Χρήστο λέει, φτιάξε μας εκεί προς Οκτώβριο-Νοέμβριο να σκάσει και ένας αντίστοιχος Σιάος στην μπάλα, γιατί πολύ αέρα έχει πάρει ο Χρήστος, λέει σε μένα, έτσι Δημήτρη. Μια χαρά είναι ο Χρήστος. Ο Νίκος, από τη στιγμή που θα φύγει λογικά ο Μάικης, τα λεφτά που θα εξοικονομηθούν δεν θα μπορούσαν να ανεβάσουν την προσφορά στον Αθανασιάδη, μαζί με Σοκράτη και τρίτο ένα μικρό έκλεινε τριάδα. Θεωρητικά ναι. Ο Αντώνιος, αν λέει τι έγινε, λέει τα αγαπημένα παιδιά του Yellow από Μάιο διακοπές. Ποια είναι τα αγαπημένα παιδιά του Yellow? Μήπως για τον Χατζηαθανασίου. Ο Χατζηαθανασίου θέλει ξεκούραση. Χρειάζεται ξεκούραση. Λοιπόν. Δεν κατάλαβα τώρα που αναφέρεσαι εσύ, Δημήτρη. Άσε, Δημήτρη, τώρα αυτά. Μην μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία. Ο Ντένις. Ό,τι και να γίνει, λέει, το τέλος του κόσμου, να έρθει ο Σπανούλης, θα έρθει στον Άρη. Τελεία και πάρα, λέει ο Ντένις, ο φίλος.
1: Γεια σου, ρε Ντένις.
0: Πολλά μπράβο στον Εραστέχνη για το άνοιγμα της ηλεκτρονικής εγγραφής. Πραγματικά πιστεύω σε λίγο καιρό θα φτάσουμε 10.000. Συμφωνώ, Απόστολε. Έτσι πρέπει να γίνει. Μόλις ανοίξει, έτσι πρέπει να γίνει. Ο Πάνος λέει, δεν ήξερα ότι ο Βεζέκοφ πιάνει θέση Έλληνα. Βεβαίως.
1: Ο Χάρης. Στον Άρη, σαν τι έπαιζε, ξένος.
0: Ο Χάρης, τι του νοιάζει, λέει, του διπλανούς, ποιο είναι ο προπονητής στην Εθνική Ελλάδος. Έλατε. Να αλλάξουν τον Αταμάν στην Εθνική Τουρκίας. Επειδή είναι στον Παναθηναϊκό.
1: Όχι, μη λες τέτοια στον Άρη.
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου για τον Αταμάν.
1: Α, για τον Αταμάν.
0: Δεν το θέλουμε στην Εθνική Τουρκίας. Δεν μας αρέσει. Ο Θάνος νομίζω λέει ότι 82 σερί νίκες είχαμε στον Παναθηναϊκό. 80 νομίζω, αλλά οκ. Okay. Μπίλα ρε, έλα στον Αυτοκράτορα και Λευτεριά στον Ποδοσφαιρικό Άρη. Ρεμπίλι. Άντε και άναψη τη βόμβα στο φυτίλι. Έλα εδώ, καλό μου παλικάρι, να ξαναβάλουμε στο θρόνο του τον Άρη. Έλα εδώ, μεγάλε μου Λεβέντη, να ξανακλίνουμε τα μαγαζιά την Πέμπτη. Εδώ ο φίλος ο Λεωνάρντο είχε ποιητική διάθεση. Καλύτερα και από μένα το είπες, λέει ο φίλος ο Χάρης. Λοιπόν, αυτά παιδιά, φτάσαμε στην ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Ακολουθεί τώρα δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times, διαφημιστικά μηνύματα, αλλά πρώτα ο βιαστικός αναλύτης τι πρέπει να κάνει, μαζί με Γκάλι να κάνει την κλήρωση. Για τις 20 διπλές προσκλήσεις.
1: Γιατί ρε, πόσα άτομα έχεις?
0: Δεν ξέρω. Λες να έχω λιγότερα? Δεν τα μέτρησα, είναι η αλήθεια. Λέγε εσύ τώρα, θα τους. Έναν εδώ τους μετράω.
1: Από το 1 μέχρι πότε λέω?
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι, θα βάλω τους 20 πρώτους τώρα. Και θα σου αδικήσω τους άλλους. Να δω αν είναι 20 βασικά. Μίλες τώρα νούμερα και μπερδευόμαστε. Λοιπόν, Χρήστος Κοντσίδης, Μάκης Κουλερίδης, Απόστολος Παναγούλιας. Στον αέρα τα λέω, παιδιά, τώρα και τα μετράω κιόλας. Ελπίζω να μην χάσω κανέναν. Λοιπόν, Αθανάσιος Ισμανίδης, Γιάννης Οικονόμου, Χρυσούλα Μαυροπούλου, Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, Ισίδωρος Δαμαλάς, Στέφανος Κουταλάκης, Αντώνης Ακριβούλης, Βασίλης Μιχαηλίδης, Γιάννης Στεφανόπουλος, Πουλχερία Φλέσα. Στους 13 είμαστε. Παναγιώτης Ρουμελιώτης, Μάκης Παντέλης, Χρυσάνθη Κολοκυθά, Στέφανος Παχούμης, Δημήτρης Τσολάκης, Χρήστος Παπατσικουράκης, Ιωάννης Δημόκας. Αυτή είναι, δεν κάνω κλήρωση, 20 βρήκα, 20 ανέφερα. Κερδίζουν μία διπλή πρόσκληση για το καζίνο, για το θέατρο Βεργίνα στο καζίνο, στο Ρίτζεσι Καζίνο, για την παράσταση της Κυριακής, ξαναλέω, 31 Μαΐου. Παράσταση με Χρήστο Νικολόπουλο, Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Να είστε όλοι καλά. Εμείς θα λέμε και πάλι τη Δευτέρα λίγο, την Τρίτη λίγο μετά τις 2, τη Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος ως πνευματικοί άνθρωποι. Εγώ και ο Χρήστος πρέπει να ξεκουραστούμε και φυσικά και οι υπόλοιποι δεν θα έχουμε εκπομπές. Σαββατοκύριακο θα έχει κάποιες εκπομπές να σας κρατήσουν συντροφιά. Να είστε όλοι καλά. Έρχεται Μάριος Σλαμάς, κρατάει συντροφιά μέχρι τις 6. 6 με 8. 6 με 8. Σήμερα Γιάννης Λυσίκατος, όσο ζωποντάρω. 8 με 10 λόγια κίτρινα και σταράτα με Αργύρη Καρακίτσα. 10-12 Μάριον Συργιώτου. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Γεια σας.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκυρά. Σκηνικό πολιτικής αναδιάταξης αποτυπώνει η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για το flash.gr με τα νεοσύστατα κόμματα να προκαλούν ισχυρές ανατροπές στην αντιπολίτευση. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με 23,5%, ωστόσο η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα κάνει δυναμική είσοδο και περνά στη δεύτερη θέση με 12,8%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 10%, η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού καταγράφει ένα ισχυρό 9,5%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει εικόνα πλήρους κατάρρευσης με μόλις 1,5%. Την ίδια ώρα τη συνολική εικόνα της κυβερνητικής πορείας παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο του Economist που πραγματοποιείται στην Κρήτη. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η κρίση του κόστου ζωής είναι πραγματική, ξεκαθάρισε όμως ότι κάθε παρέμβαση θα γίνεται αποκλειστικά εντός των δημοσιονομικών ορίων, χωρίς υποσχέσεις που δεν μπορούν να τηρηθούν. Στο επίκεντρο της δεύτερης θητείας, όπως τόνισε, βρίσκεται η ενίσχυση των εισοδημάτων με στόχο κατώτατος μισθός να φτάσει 950 ευρώ. Με θέματα για την υπογεννητικότητα, τη μοναξιά και την τρίτη ηλικία έγινε σήμερα η πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων στο μάθημα των νέων ελληνικών. Στο δεύτερο μέρος της εξέτασης, στους μάθητες δόθηκε ως λογοτεχνικό κείμενο το ποίημα του Ανδρέου Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Αύριο τη Σκυτάλη παίρνουν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ, οι οποίοι θα εξεταστούν στο ίδιο μάθημα. Στα της Θεσσαλονίκης, χωρίς μετρό θα παραμείνει η πόλη από σήμερα και μέχρι τις 19 Ιουνίου προκειμένου να εκτελεστούν τα τελικά δοκιμαστικά δρομολόγια για την επέκταση της Καλαμαριάς. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού επανήλθε η λεωφοριακή γραμμή Μιένα του ΟΑΣΤ, η οποία θα εκτελεί το δρομολόγιο από τη Νέα Ελβετία μέχρι και τον σιδηροδρομικό σταθμό. Συναγερμός σήμανε σήμερα στη Ρουμανία μετά τη συντριβή ρωσικού μη επανδρομένου αεροσκάφου σε πολυκατοικία, γεγονός που ανάγκασε το Υπουργείο Εξωτερικών να καλέσει για εξηγήσεις τον Ρώσο πρέσβη. Ο πρόεδρος της χώρας συγκάλεσε εκτάκτως το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας, τονίζοντας ότι η πλήρης ευθύνη ανήκει στη Μόσχα, ενώ ένα δεύτερο ντρόουν εντοπίστηκε κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ξεκαθάρισε ότι η συμμαχία είναι έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του εδάφους της. Σε κρίσιμη φάση συνεχίζεται να βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν φέρονται να έχουν καταλήξει σε αρχική συμφωνία. Έχουμε σημειώσει πρόοδο, αλλά υπάρχουν εκκρεμότητες, λέει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Είπε ότι είναι αβέβαιο αν και πότε θα το υπογράψει ο Τραμπ. Αυτή ήταν αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, κοτόπουλο νηξιάκο στο κιλό, μόνο 2,99. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό, μόνο 6,99. Χρυσά αυγά, 30% φθηνότερα. Και συσκευασμένα αλατικά Creta Farms εν Ελλάδη, 35% φθηνότερα. Πύρα Βεργίνε εξάδα κουτί, μόνο 3,59.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Με το σώμα
6: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα. Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοση μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοση θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
14: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
15: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
14: Στη Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
16: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
17: έκτακτη είδηση.
12: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
17: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
12: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
17: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
12: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
17: www.ergopavlatel.gr.
12: Έργο τέλεια νέα.
18: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
19: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
18: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
19: Ποιος εγώ?
18: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
19: Και ejectionservice.gr.
18: Lease Access.
20: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
2: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα. Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
3: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
4: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
5: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
6: GPS και βυθώματο έχεις.
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις.
6: GPS, λόγιο έχεις.
5: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
6: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
5: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
6: Μεϊμάρης.
7: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
8: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.

I get knocked down, but I get up again. Πόπο, τι γίνεται. 1, 2, 3, 4 μηνυματάκια. 3 μηνυματάκια βασικά, γιατί το ένα είναι από την προηγούμενη εκπομπή. 3 μηνυματάκια. Εντάξει, τώρα δε. Περίμενα σήμερα λίγο τέτοια Παρασκευούλα, καλοκαιρινή, ωραία. Εντάξει. Δεν μύρισε απλά Παρασκευήλα σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα μύρισε, πέρα από Παρασκευήλα δηλαδή, έχει μυρίσει τριημερίλα. Και για κάποιους, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι δημόσιοι υπάλληλοι, μύρισε τετραημερίλα. Δύο μόνο ξέρω εγώ. Τα ξέρω να πω τώρα. Δύο ξέρω εγώ. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα φύγουν και ιδιωτικοί υπάλληλοι και επιχειρηματίες και αφεντικά και τέτοια, αλλά λέω ρε παιδί μου, από την πλατιά μάζα, αυτό που θα φύγει και θα το κάνει τετραημερίλα, δηλαδή έχει φύγει ήδη ή αράζει, μπορεί να μην φύγει, να είναι ραχτός εδώ, αλλά θα είναι μέχρι και Δευτέρα από σήμερα. Από σήμερα το πρωί, είναι από εψέ το απόγευμα ας πούμε. Είναι τετραημερίλα, νομίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Καθώς έρχεται τη Δευτέρα το Άγιον Πνεύμα, The Holy Spirit. Επικοινωνία με τις ασλαμολογίες, γιατί αυτή είναι η ονομασία της εκπομπής, έτσι, ασλαμολογίες, με τον φιλό Πατριμάριο Ασλαμή για τους φίλους ασλαμά, προς το παρόν τουλάχιστον μόνο βιμπερική. 6936-512-099, το λέω μία ακόμη φορά, 6936-512-099, με ποιο κομμάτι επιβάλλεται να μπω σήμερα. Τέτοια μέρα κάθε χρόνο εδώ και περίπου 65 χρόνια με αυτό το κομμάτι μπαίνω.

Επαναλαμβανάνω, βιμπεράκι 6936 512 099. Εννοείται ότι έχω και διαγωνισμό. Αυτό εξυπακούεται.

Εγώ το κομμάτι το έχω έτοιμο. Απλά να δω αν κάποιο γατώνει. Δηλαδή δεν... εντάξει. Περιμένω για πλάκα τουλάχιστον 5 να στείλουν σωστά αυτό το κομμάτι. Στο βιμπεράκι 6936-512-099. Ο διαγωνισμός φυσικά ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από, από τα Opticon Express, έτσι. Ένα ζευγαράκι γυαλιά ηλίου, κούκλα καιρός, καλοκαιρινός καιρός, τουλάχιστον εδώ Ανατολική Σαλόνικα και στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Θέλω δηλαδή ονοματεπώνυμο, δίπλα οπωσδήποτε τη λέξη γυαλιά, αποστολή στο Viber 6936-512-099. 6936-512-099. Κλήρωση στις 6, 6 και 1, άντε 6 και 3, άντε 6 και 4, 6 και 5. Νικητής ή νικήτρια ή νικητή τα παραλαμβάνει από αύριο το πρωί από το κεντρικό Opticon Express στην Παύλου Μελά 11, στο κέντρο της πόλης, εντελώς τελείως downtown, από εκεί που σηκώνεται και σκοράρει ο Σάσα Μπεζένκοφ. Τι έβαλε ο Μπεζένκοφ, εψέρε παιδιά. Πω, εκείνο από πού ήταν το τριποντάκι. Από την Παύλου Μελά 11 σηκώθηκε και σούταρε και σκόραρε ο Μπεζένκοφ. Πρώτη συμμετοχή για γυαλιά με το καλημέρα είναι από άντρα ο οποίος κάνει συμμετοχή για γυναίκα. Πολύ πολύ πολύ συγκινητικό αυτό. Πάρα πολύ συγκινητικό. Το Μαγέρικο και σήμερα κοντά μου. Μαγέρικο, Λάμπρου Πορφύρα 5, ντεπό, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό από Δευτέρα έως και Σάββατο. Τηλεφωνική επικοινωνία με Μαγέρικο 23 10 428 355, για ολάκερη την Ανατολική Σαλόνικα. Αύριο θα ανοίξει κανονικά το Μαγέρικο και μετά την Τρίτη. Εντάξει, γιατί όπως το κάνουμε και οι σεφ και οι μάγειρες είναι και αυτοί ανθρώποι του πνεύματος. Θυμάσαι ποιος έκανε εδώ για την πόλη μας το Άγιο Πνεύμα να είναι τα πάντα κλειστά? Γιατί η αγορά δούλευε. Τα εμπορικά καταστήματα και πάρα πολλές επιχειρήσεις δούλευαν. Μήπως θυμάσαι ποιος έκανε αυτή τη μεγάλη μαγιά να κλείνουν τα πάντα? Μιλάω εδώ για Θεσσαλονίκη. Έτσι, και σε αυτό απαντάς μόνο στο βιμπεράκι. 6936-512-099.

Ο Γεώργιος Ελσίνκη, σήμερα πρώτος και καλύτερος, με μήνυμα το οποίο κάνει σκασιά στις 4 και 7, έκανε στις 4 και 7 το μήνυμα του Γεωργίου Ελσίνκη. Εγώ θα διαβάσω του Χρήστου όμως πρώτα, επειδή είναι πάρα πολύ λίγα λογάκια και έχουν να κάνουν με την διημερίλα και την τριημερίλα και την τετραημερίλα, για να μου απαντήσει σε μία απορία, αν μπορεί ο Χρήστος. Ρε Τιτάνα Μάριο, δεν μύρισε τριημερίλα για όλους? Φατσούλες που γελάνε. Διημερίλα το πολύ. Μια φατσούλα που γελάει, η κατεστραμμένη. Ναι, εσείς γιατί? Γιατί διημερίλα? Α, επειδή Σάββατο δουλεύεις, ε. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Α, γιατί πολλοί κόσμος δουλεύει Σάββατο. Αυτό είναι λίγο... Ναι, αυτό που λέμε, ξέρεις, τριήμερο. Το θεωρούμε δεδομένο ότι το λιγότερο είναι τριήμερο. Μα πάρα πολλοί κόσμος δουλεύει Σάββατο. Άλλος δουλεύει και μέχρι Κυριακή ξημερώματα. Σου λέει, ρε φίλε, με προκαλείς με αυτό που λες. Και κάτι άλλο. Κάποιοι δουλεύουν και Κυριακή. Και Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Όντως, είναι λίγο προκλητικό αυτό που λέω, αλλά εγώ αναφέρομαι όμως, Χρήστο, σε αυτούς που δουλεύουν, που την κοπανάνε με κάποιον τρόπο από Παρασκευή. Όσοι, λέει, απλά δουλεύουμε Δευτέρα. Ωρε Χρήστο, ωρε Χρήστο, Δευτέρα. Τώρα, σε ποιον τομέα είσαι, ρε φίλε? Σε τι τομέα, σε ποιο τομέα εργάζεσαι? Sorry, αν θες το λες, δεν το λες στον αέρα, όπως θέλεις.

Λοιπόν, να ξεκινήσω με κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο. Με ενημέρωσε ο γιος του πριν από περίπου μια μισή ώρα ότι έφυγε από την ζωή, ο γιος του, ο Μπάμπης, έφυγε από την ζωή ένας από τους ακροατές, ο οποίος με σημάδεψε και τον Παναγιώτη, γιατί τον είχαμε σαν ακροατή μαζί με τον Παναγιώτη σε ένα πολύ πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλος ήταν μαζί μου, και σημάδεψε και σχεδόν όλους τους ακροατές μας. Έφυγε από τη ζωή, αν κατάλαβα καλά, χθες το βράδυ με ξημερώματα σήμερα, ο αγαπημένος, ο λατρεμένος κύριος Κώστας από την Κατερίνη, σε ηλικία 80 ετών. Οπαδός του Πιερικού και της ΑΕΚ και για κάποια χρόνια και παράγοντας του Πιερικού. Στα καλά χρόνια του Πιερικού. Πραγματικά μας σημάδεψε με το ήθος του, τον λόγο του, το φωτεινό του πνεύμα και τον ατελείωτο πλούτο των γνώσεών του. Πραγματικά ατελείωτος πλούτος γνώσεων. Λατρεμένος Κυρκό. Με απίστευτες ιστορίες, με βιώματα που όλοι θα τα ζηλεύαμε, ποιος την άκουσε έστω μισή φορά, έστω μισή φορά, και δεν θυμάται την ιστορία με τον Νίκο τον Κούρκουλο, που οριακά δεν του έδωσε γροθιά στο Παναθηναϊκός, στο Πιερικός Παναθηναϊκός, όταν ο Νίκος Κούρκουλος είχε κάνει ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα της ταινίας Αστραπόγιανος. Ποιος δεν θυμάται και δεν ζητούσε να ακούσει ξανά και ξανά την απίστευτη ιστορία με την απάντηση του Κυρκό, δηλαδή του Κυρκώστα, στην επίθεση, σε εισαγωγικά, λεκτική και ειρωνική, που του έκανε ο αείμνηστος Θύμιος Καρακατσάνης. Ελπίζω ότι θα συναντηθεί εκεί πάνω και με τους δύο, και με τον Νίκο Κούρκουλο και με τον Θύμιο Καρακατσάνη, ο Κυρκώστας. Ποιος δεν θυμάται την απίστευτη ιστορία με τον Τσαμπουκά, με τον φοιτητή που είχε τολμήσει στο εστιατόριο Παγώνη να σηκώσει το βλέμμα του στην πανέμορφη κοπέλα την οποία συνόδευε ο Κυρκώστας. Με αποτέλεσμα τα μούτρα του φοιτητή να καταλήξουν μέσα σε μία καυτή σούπα. Και φυσικά όποιος την άκουσε, ποιος δεν θυμάται την σοκαριστική ιστορία με τον συμπατριώτη του, φοιτητή τότε νομικής και μετέπειτα δικηγόρο, Αντρέα, στα νιάτα τους, όταν μιλήσανε μέσα στο τρένο καθοδόν για Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αντίο στον Κυρκώστα, θα είναι πάντα στις καρδιές μας φάρος φωτεινός για το ήθος και το πνεύμα του. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο στους δικούς του, στα παιδιά του κυρίως, τον Μπάμπη και τη Χριστίνα. Να πω ότι η κηδεία είναι αύριο το πρωί στις 10, θα τελεστεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Κατερίνη, και 10.30 με 11 παρά 20 θα γίνει η ταφή του Κυρκό στα κημητήρια του Αγίου Λαζάρου, στην Κατερίνη βέβαια, εννοείται.

Να σε καλά, Θωμά, με τέσσερις λιμένες φατσούλες. Αντίο, κύριε Κώστα. Να σε καλά, Θωμά. Και ο Γεώργιος Ελσίνκη. Καλό ταξίδι στον κύριο Κώστα και συλληπιτήρια στους δικούς του. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη. Να σε καλά, Γεώργιε. Ειδοποίησε και τον Παναγιώτη, ο οποίος τρελάθηκε. Και το σκεφτόμουν αυτές τις μέρες, γιατί είχε πάρα πολύ καιρό να βγει εδώ στην εκπομπή. Ήταν τελευταίο μήνα σε άσχημη κατάσταση. Νοσηλευόταν σε νοσοκομείο στην Κατερίνη. Παναγιώτης πατέρας, αντίο κύριε Κώστα, με τις τρομερές γνώσεις σου. Δεν σχολιάζω. Ποδόσφαιρο, στίβο, θέατρο, κινηματογράφο, μουσική, ατελείωτες γνώσεις. Και μιλώντας για ήθος, γιατί όταν φεύγει κάποιος από τη ζωή, λες μόνο καλά λόγια. Μα για τον Κυρικό, τι να πω. Τι να πω για τον Κυρικό. Ο άνθρωπος που ανέβηκε στα χρόνια της παντοδυναμίας του Πασόκ, σε συγκέντρωση συνδικαλιστών του ΟΤΕ, στον οποίον εργαζόταν ο κύριος Κώστας, και κάναν συγκέντρωση για να ζητήσουν αύξηση και την δικαίωση κάποιων άλλων ετοιμάτων που είχαν, πήρε τον λόγο ο Κυρικός και τους είπε μήπως αυτό που κάνουμε είναι παράλογο, την στιγμή που άλλοι 30-40 κλάδοι εργαζομένων στην πατρίδα μας είναι μισθολογικά κάτω από εμάς 30 και 40 και 50%. Μήπως είναι παράλογο. Με αποτέλεσμα να δεχθεί μαζική επίθεση και να τον σώσουν 1-2 συνάδελφοί του από λιντσάρισμα. Ξανά αντίο, Κυρικός.

Θα περιμένω λίγο ακόμη για να ακούσω με ποιο κομμάτι επιβάλλεται να μπω στη σημερινή εκπομπή «Βοηθάω», ελληνικό κομμάτι. Κομμάτι ελληνικής μουσικής. Δυτικό τρόπο, αλλά ελληνικής μουσικής. Φτιαγμένο από Έλληνες, τραγουδισμένο από Έλληνα ή Ελληνίδα, δεν ξέρω. Περιμένω στο Viber 6936 512 099 και φυσικά ο διαγωνισμός τρέχει

πάρει, θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια από τους αγαπητούς Gunners. Για να δούμε, θα έχουμε Orleans ή Waterloo. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά Chris I-17, ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Εννοείται θα κάνω μία εκβουρτσή αναφορά, μία εκτενή, συγγνώμη, αναφορά στο μεγάλο αυριανό παιχνίδι. Απ' τη μια σαφώς και έχεις δίκιο, απ' την άλλη εγώ και μέχρι στιγμής δικαιώνομαι, θεωρούσα από τους τρεις τελικούς πιο δύσκολο για τα χρώματα του Αγίου Γεωργίου τον προψεσινό. Το Ράγιο Βαγεκάνο, Κρίσταλ Πάλας. Και δικαιώθηκα, πέρα από την σχετικά άνετη, ειδικά στο δεύτερο μέρος, επικράτηση των αετών. Το αυριανό εγώ, γιατί έχω φωνή για άνετη επικράτηση των Gunners. Καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο και καλή εκπομπή. ΑΟ Καβάλα, μία ζωή, μήνυμα από Bruce 83. Παλί καρέ μου Μπρούς, να είσαι καλά παικταρά μου, να είσαι καλά. Μπρούς, είσαι και Αρσενάλ ή τι έγινε αυτό εψέ με τις δύο εμφανίσεις της Αρσενάλ στα κρεμαστάρια, είναι δικές σου που προφανώς είσαι και Αρσενάλ ή δεν είσαι απλά, είσαι κάτοχος, γιατί εγώ έχω 100 συλλόγων μεγαλοβρετανικών, χωρίς να είμαι και καλά οπαδός όλων είμαι. Χωρίς να είμαι όμως υπερ-special οπαδός. Οπαδός, ας πούμε, είμαι United, έτσι.

Δεν βλέπω, αν και βοήθησα, ότι είναι ελληνικό το κομμάτι και πάντα αυτή τη μέρα μπαίνω με το κομμάτι αυτό. Δεν βλέπω καμία απάντηση. Μάκης Φάντομ. Καλησπέρα. Όπα, Μάριε. Σήμερα θέλω ένταση. Τον άτιμο. Έρχεται τριήμερο, οπότε θα έχουμε χρόνο για ηρεμία. Βάλε πολύ άνθραξ σήμερα. Με το σκεπτικό το δικό, αυτό έχεις δίκιο. Δηλαδή λες τώρα Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, εντάξει. Οπότε σήμερα, με τι να προκαλέσω σήμερα, μωρέ. Εντάξει, με τι να προκαλέσω.

Με πήδηξε σήμερα, λέει ο Γιώργος Ελσίνκη, γι' αυτό και εγώ πάω στο μήνυμά του. Καλησπέρα Μάρια του Ελσίνκη, με ποιοτική ενημέρωση, είδα χειρότα μου στον ήταν τεράστιο γκουγκλάκι. Φυσικά ξεκινάει με μακελιό ο Γιώργος Ελσίνκη. Μία παρέα από Λαμόγια, πράκτορες εις πράκτορες, μυζαδόρους, ανθέλινες, έβγαλαν στο σφυρί τα πετρέλαια Αιγαίου Ιωνίου. Ξεπουλάμε στον Τραμπ γιατί κλείνουμε. Οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες και οι γεωτρήσεις μαύρου χρυσού για ένα κομμάτι ψωμί. Και έχει δίπλα την φωτογραφία Κυριάκο Μητσοτάκη με Σταύρο Παπασταύρου. Έτσι, το Παπασταύρου Σταύρου δεν είναι στο όνομα νομίζω, Σταύρου. Και δίπλα άλλη φωτογραφία, ο Μητροπολίτης Αμερικής δεν είναι αυτός, Γεώργιε. Ανάμεσα σε Μαρέβα και Γκίλφοιλ. Έτσι, έτσι, η επανάσταση. Αυτοί που ενδιαφέρονται για τον λαό. Αυτοί που δεν είναι προδότες. Φυλακές Κορυδαλλού, Υπουργού Φλωρίδη. Είμαι πάντα στο μακελιό. Πρώτο τραπέζι πίστα, οι ισοβίτες με ουίσκια και ναρκωτικά. Άντε ρε χαζάδρουφτα, δεν γίνονται. Αιδίες δεν μπορώ να ακούω, άιντε τώρα.

θα του μοιάσεις ποτέ. Έχει δύο άντρες γραβατοφορεμένους, έναν διοπτροφόρο και έναν μη διοπτροφόρο. Λέγεται, λέει το μακελιό, Μαουρίτσιο Ντελούτσια, είναι εισαγγελέας στο Παλέρμο και διέλυσε την Κόζα Νόστρα. Άρα ο Τζαβέλας τι να κάνει, να διαλύσει την Κόζα Νόστρα? Αφού τη διέλυσε ο Μαουρίτσιο Ντελούτσια, μη χειρότερα. Μου κάνει λίγο Πάκο Ντελουθία αυτό, τον κιθαρίστα, τον κιθαρισταρά. Άλωση της πόλης 573 χρόνια μετά. Η βασιλεύουσα έπεσε μετά την πρώτη σταυροφορία. Και άλλο θεματάκι στο μακελιό πάνω αριστερά. Οι ανισότητες γεννούν εκρήξεις και επαναστάσεις. Το γνωρίζουν οι κυβερνώντες. Θα πω εγώ το γνωρίζουνε. Αλλά αν πηγαίνουν καλά οι δουλειές, στα πατάρια τους.

Ελεύθερη ώρα, ο Ιωάννης Βατάτζης είναι πρώτον πυλών. Η προφητεία, πάλι προφητεία, η ελεύθερη ώρα ειδικεύεται στις προφητείες. Τον αόρα των ασκητών του Αγίου Όρους και ο λαϊκός θρύλος του μαρμαρωμένου βασιλιά που θα αναστηθεί στην Άγια Σοφιά. Ελπίζω να μην εννοεί την Άγια Σοφιά του Μελισανίδη και του Ηλιόπουλου.

Και το βασικό θέμα στην ελεύθερη ώρα. Ελλάς με πεντάλφα του άθεου και αντίχριστου Τσίπρα. Και έχει κάτω το λογότυπο του Ελλάς, κανονικά, του κόμματος. Δίπλα 3-4α μέσα κύκλο αναρχία, το άστρο του Ισραήλ, των Σιωνιστών, και σχολιάζει. Τελικά πίσω από τις λέξεις δεν κρύβεται μόνο ο Αλέξης, αλλά και ο Βελζεβούλ, έτσι, έτσι. Ο αποσυμβολισμός του σήματος του κόμματος δείχνει αναφορές σε αναρχία και σιωνισμό. Γιατί ο Μητροπολίτης Καλαβρίτων και κύριος Αμβρόσιος τον είχε κατηγορήσει για σατανισμό όταν ήταν πρωθυπουργός.

Καταπληκτικό, Γεώργιε. Το πιάτο αυτό, 4,99, συλλεκτικό. Με την συγχωρεμένη πριγκίπισσα Νταϊάννα. Αλλά είναι σαν τέρας. Και αντιβασιλικός να είσαι, δεν το χάνεις αυτό το έργο τέχνης με μόλις 5 λίρες. Εξυπακούεται.

Λοιπόν, ο Γεώργιος Ελσίνκη είναι ο πρώτος ή τέλος πάντων από τους πρώτους που βρήκε που βρήκε ποιος είναι αυτός. Ρωτάει βέβαια, ρωτάει, αλλά είναι στους, νομίζω, ή ο πρώτος ή ο δεύτερος που έστω και αναρωτώμενος βρήκε αυτόν που έκανε μάγκα τη Θεσσαλονίκη και του Αγίου Πνεύματος είναι κλειστά τα πάντα. Μα τα πάντα. Ο Πανίκας Ψωμιάδης, ακριβώς. Ακριβώς. Είναι και η μοναδική ίσως προσφορά του Παναγιώτη Ψωμιάδη ως πολιτικού εδώ στην πόλη, στο χωριό μας. Αντώνιο Ψηλό. Αληθεύει ότι θα κάνουν έκτακτη μπασκετική εκπομπή ο Χάτζη με τον Μίσκο. Ρωτάει. Αν είναι αλήθεια ότι θα κάνουν έκτακτη μπασκετική εκπομπή ο Χάτζη με τον Μίσκο. Και σε μένα δημιουργήθηκε μία απορία. Πριν προλάβω να την διατυπώσω, να την εκφράσω, συνεχίζει το Αντώνιο το Ψηλό. Και για μπάσκετ, ποιος θα μιλάει? Κωνσταντίνος, ο Πανίκας Ψωμιάδης. Κωνσταντίνος δεν αναρωτιέται, είναι σίγουρος ότι είναι ο Πανίκας ο Ψωμιάδης. Το ίδιο και ο Τάσος, με σπουδές στην Γλασκόβη στα μέσα των 90's. Ο Μέγιστος Ψωμιάδης. Χα, χα, χα. Ναι, γιατί χα, χα, χα, χα, Τάσο, δεν κατάλαβα.

Μετά τον Χρήστο, ένας ακόμη εκπρόσωπος των κατεστραμμένων, ο Δημήτρης, ο οποίος λέει «Καλησπέρα, ο Ψωμιάδης το έκανε, Δημήτρης κατεστραμμένος». Καλησπέρα και σε σένα Δημήτρη, καλησπέρα και πολύ πολύ αγάπη και δύναμη και κουράγιο σε όλους τους κατεστραμμένους.

Εδώ, καλησπέρα Μάριε, ο κύριος Μπουτάρης. Κύριος, κάποιος που έχει σχωρεθεί το λέμε κύριο, άλλο τον κύριο Κώστα που είπα τώρα εγώ, γιατί τον ξέραμε όλοι ως κύριο Κώστα και κυρικό, έτσι, και έφυγε μόλις τώρα. Και πάντα θα είναι κύριο Κώστας. Γιάννης Μπουτάρης, λοιπόν, όχι. Ο Παναγιώτης ο Ψωμιάδης το καθιέρωσε αυτό. Εντάξει, Παναγιώτη πατέρα. Ο Παναγιώτης ο Ψωμιάδης. Να σε καλά, αδερφέ, παικταρά μου.

Λοιπόν, Γρηγόρης, άρα παικταρά μου, καλησπέρα λέει η Μάριε, έβγε και για τα 3 βιντεάκια σου στους Fighters. Συμφωνώ στα πάντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλά και να διαφωνούσες. Καταρχάς θα σε ευχαριστούσα που τα είδες και κάνεις και σχόλιο και άσε αν θες κάποιο σχόλιο δίπλα, κάποιοι άφησαν. Ναι, είναι 3 βιντεάκια τα οποία, ναι, και χθες κάποιοι με ρώτησαν, έχουν να κάνουν με την Μαρία Καριστιανού, το που έχει τίτλο «Συμβουλή στη Μαρία Καριστιανού», έτσι. Το άλλο είναι, λέγεται «Μπενίτεθ Ορφανά» και λέω τη γνώμη μου για το που πρέπει να δώσει ο Ράφα Μπενίτεθ, ένας άνθρωπος που πολύ τίμια προσπαθεί εδώ και 35 χρόνια να γίνει προπονητής. Τώρα, εντάξει, το τι θα καταφέρνει, άλλο, προσπαθεί ο άνθρωπος. Πού πρέπει να δώσει την αποζημίωση, την παχυλή που πήρε από τον Παναθηναϊκό, και το άλλο έχει να κάνει με το Final Four της Ευρωλίγκας, Final Four χωρίς οπαδούς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Γρηγόρης, να είσαι καλά. Ο Βασίλειος μπαίνει για γυαλιά και πάρα πολύ καλά κάνει. Βασίλειε, να είσαι καλά. Καλησπέρα, λέει ο Ζωρό. Απάντησε και ο Βασίλειος γρήγορα για το ποιος έκανε γενικά να είναι κλειστά τα πάντα. Έκλεισε τα πάντα για το Αγίου Πνεύματος. Ο Ζωρό φυσικά, Παναγιώτης Ψωμιάδης. Πηδάω 3-4 μηνυματάκια για να πάω στον Ντένις από την Φιλαδέλφια των Ενωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Καλησπέρα Μάριο, καλησπέρα Ντένις. Εάν δεν παίξει, θα έρθει σαν αστραπή Σπανουδάκι σήμερα, δεν ξέρω πότε. Υπάρχει έντονη αυτοκρατορική ατμόσφαιρα στην πόλη του Θεού, λέει ο Ντένις. Θα έρθει σαν αστραπή του Σπανουδάκι. Ντένις, μπορεί και να το βάλω για λίγο, δεν το θυμάμαι τώρα το κομμάτι, να σου πω την αμαρτία μου, αλλά εγώ κάθε χρόνο, εδώ και 65 περίπου χρόνια, τέτοια μέρα μπαίνω με αυτό το κομμάτι. Κομμάτι είπα, sorry, κομματάρα.

εντάξει. Θέλω με χαλή την κομματάρα την τεράστια αυτή του Γιάννη Καραλή που ερμηνεύει η Πολίνα από το όχι και τόσο μακρινό 1990 να στείλεις κάποιο μήνυμα στα παιδιά που ξεκίνησαν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις. Έτσι είχαμε πρεμιέρα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στείλε ένα μήνυμα στα παιδιά που γράφουν 6936 5-12-0-99.

0: τεράστιο κομμάτι. Απίστευτη Πολίνα, θεά Πολίνα, λατρεμένη. Έτσι, παιδιά, καταφθάνουν μηνυματάκια. Χαίρομαι ιδιαίτερος γι' αυτό. Εγώ λέω να ανοίξω και καμιά γραμμούλα ή όχι, να συνεχίσουμε τα θεματάκια. Να πω ότι σήμερα είχαμε νέο ελληνικό κείμενο, έκθεση, έτσι. Από ό,τι κατάλαβα, τα θέματα ήταν αναμενόμενα. Από πάρα πολλά παιδιά και εκπαιδευτικούς, έτσι. Η μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, οι σχέσεις νέων και ηλικιωμένων. Θα μπορούσε άνετα, ας πούμε, να αναφερθεί κάποιος στην σχέση του Keith Richards, του κιθαρίστα των Stones, με αυτή τη Ρωσίδα που τα έχει, που έχουν περίπου 68 χρόνια διαφορά. Και παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς. Και επίσης μπήκε ο ένας και μοναδικός, ο τεράστιος Ανδρέας Εμπειρίκος, το ποίημά του «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει» για ανάλυση. Ήταν το ποίημα προς ανάλυση. Ναι, καλησπέρα.
1: Έλα, Ρασλάμα.
0: Αντώνιο Ψηλό, ναι, παλικάρι μου.
1: Δεν θα σε καθυστερήσω, απλά επειδή έβαλες το θέμα τώρα στις εξετάσεις, διάβασα μια είδηση, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Που είναι θλιβερή.
0: Α, για τον πατέρα που έφυγε.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Δηλαδή, το έμαθα πριν 3 ώρες, ναι.
1: Ρε φίλε, δηλαδή.
0: Ναι, 47 ετών, ναι.
1: 47
0: χρονών. Έφυγε ο πατέρας, παιδιά, είναι απίστευτο.
1: Ο πατέρας από το άγχος, διάβασα, αν θυμάμαι καλά, στο Βόλο.
0: Α, το που δεν το άκουσα, Αντώνιο.
1: Στο Βόλο.
0: Ναι. 47 ετών.
1: Φαντάσου, ναι. Λέμε για τα παιδιά σε αυτή την τρυπάκι έχουν μπει.
0: Ναι.
1: Αλλά και εμείς οι γονείς, εντάξει, εγώ μετέπειτα, ας πούμε, έχω πολλοί, ας πούμε, γονείς που το ζουν τέλος πάντων τώρα. Δηλαδή, σε αυτή την τρυπάκι έχουν μπει και αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δεν ξέρω τώρα, η επένδυση, γιατί τα λεφτά που βάζουν, γιατί δίνουν πάρα πολλά λεφτά οι γονείς, έτσι.
0: Ναι.
1: Να πω κάτι τρελά, πώς θα θέλετε, δηλαδή. Τι να πω, ρε φίλε, τι να πω. Mm. Δεν νομίζω ότι μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχίσει. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή σε αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Τώρα κάτσε σκέψου τώρα να περιμένεις το παιδί σου. Την προηγούμενη εβδομάδα να πηδήξανε παιδιά γιατί δεν μπορούσαν. Το αντίθετο, τώρα βλέπεις
0: γραμμένα. Τα δύο τα κοριτσάκια, τα 17 ετών, ναι.
1: Δηλαδή, τι να πω, τι να πω. Τέλος πάντων.
0: Σχολίασε κάτι. Ο Μάριος χωρίς ομάδα, με αφορμή το μήνυμά σου για τον Χάτζη με τον Μίσιο που θα κάνουν εκπομπή για μπάσκετ. Λέει, ναι ρε Αντώνιε, ο Χάτζη κάνει εκπομπές με τον Μίσκο. Εσύ ποιον θέλεις, τον Ακάκιο?
1: Τι να σχολιάσω τώρα, δεν με το Μάριο τον Άκη τώρα.
0: Ναι, εντάξει, το διαβάζω επειδή.
1: Δεν μπορώ να σχολιάσω τώρα αυτές τις τώρα που σημάδει το Σπιρτούλι τώρα από τη Μαρτινέλ. Πώς είναι Σπιρτούλι, τον είχα την παρέα και τον πέτασα το Σπιρτούλι στο τροφάκι. Πετάει τη χαζομάρα, το Σπιρτούλι.
0: Ας
1: πει στον Βουλιανό εκεί που βγαίνει και τον κλείνει. Να είτε.
0: Μα έγινε. Έγινε, αγόρι μου, έγινε.
2: Σπιρτούλης, Μιχαήλ.

κλασικό break, τεράστιο κομμάτι από την τεράστια Πολίνα, λέει ο Γιώργος Ελσίνκη. Όπως λέει και το τραγούδι, καλή επιτυχία, με λίγη τύχη όλα θα πάνε καλά. Αλλά αυτό ρε παιδί μου, τώρα το ακούς, να φύγει ο πατέρας του παιδιού, 47 ετών. Δηλαδή, ναι, μένεις και στη Λιάλατος, ας πούμε. Δεν θυμάμαι κάτι ανάλογο. Να φύγει από το άγχος και από το στρες για τις εξετάσεις του παιδιού, καλά, μάλλον θα έχει ξαναγίνει. Απλά εγώ δεν το θυμάμαι. Τόσα χρόνια σε αυτόν τον έρμο τόπο. Τι να πω. Τώρα μην ακουστώ πάλι εγώ κλισέ και τέτοια. Τα συχαίνω με αυτά. Αλλά παιδιά, χαμόγελο και έξω καρδιά. Δηλαδή μη δώσεις κιόλας. Ζήσε και μη δώσεις κιόλας. Κι εγώ δεν πέρασα. Δεν πέρασα, αλλά δες πόσο καταξιωμένος είμαι. Κάνω εκπομπές μετά τον Γκάλι. Και έχω κάνει εκπομπή και με τον Τζαλτίδη. Δηλαδή, πάντα υπάρχει ένα φωτεινό και λαμπρό αύριο, χωρίς καν να δώσεις πανελλαδικές.

Λοιπόν, καλησπέρα Μάριο, Γίγαντα Αλάνη, καλό παράδεισο στον κύριο Κώστα, καλή εκπομπάρα και να μην ξεχνάμε, άλωση της Κωνσταντινούπολης, η ημέρα που η πόλης εάλλω, 29 Μαΐου 1453. Μου στέλνει το βήμα μέσα από μια ζωντανή λαϊκή αφήγηση του 18ου αιώνα ο αγαπημένος Τζέλο, ο λατρεμένος Τζέλο. Και εύχεται καλό σουκού και καλό τριήμερο ή τετραήμερο ή με ό,τι βολεύει στον καθένα. Τζέλο, να σε καλά, παικταρά μου.

Ο διαγωνισμός, παιδιά, τρέχει. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Θέλω οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο, δίπλα τη λέξη γυαλιά, οπωσδήποτε. Αποστολή στο Viber 6936-512-099. Το λέω μία ακόμη φορά, 6936-512-099. Η κλήρωση στις 6 και 1, 6 και 2, άντε 6 και 3.

Γεώργιε, στο αφιερώνω και αυτό άλλη κομματάρα. Άλλη κομματάρα. Και ας περιμένουν κάποιοι να ακούσουν Alexander the Great.

κανένα να βγούμε μου προτείνει. Τι κομμάταρος, τι κομμάταρος, τι κουπλέ, τι κουπλέ και τι ρεφρέν. Μπάμπης, καλησπέρα Μάρια, καλησπέρα Μπάμπη, καλή εκπομπή. Εγώ πιστεύω για τον αυριανό τελικό, χαλαρή νίκη της Παρή με γκολ Ντεμπελέ από το στόμα σου και σε κανενός ταυτί. Από το στόμα σου Μπάμπης και σε κανενός το αυτί, τόσο μα τόσο απλά.

Όσο συχαίνομαι τα κλισέ, έρχεται το κλισέ, Αλεχάνδρο Ελπόχο, δεν χρειάζονται λεφτά, καλή μέθοδος χρειάζεται. Προφανώς αναφέρεται το Ελπόχο στις πανελλαδικές, έτσι. Σου λέει, μη δίνεις λεφτά, φροντιστήρια, αυτά τέτοια, απλά θέλει μέθοδο. Άρα περίπου 1,5 εκατομμύρια μαθητές και φυσικά οι γονείς τους είναι μαλάκες. Αυτό μας λέει το Ελπόχο. Βασίλης Μαυρομάτης. Το πιο βασικό είναι αυτό που λέει η φωτογραφία. Μου έχει στείλει το εξής. Τι θέλετε να γίνει το παιδί σας μετά τις Πανελλήνιες? Γιατρός? Δικηγόρος? Καθηγητής? Και απαντάει ο γονιός. Ευτυχισμένο.

Σ' αγαπάω να πάρει και είσαι μέγα ντουγάνι και δεν παίρνεις χαμπάρι. Ένα κομικομάτι μεγάλο του Γιάννη Καραλή, στίχη μουσική Γιάννης Καραλής και ερμηνεία Πολίνα. Ιωάννη, εννοείται ότι είχα αγοράσει, παλικάρι μου, καλησπέρα, καλησπέρα. Εννοείται ότι είχα αγοράσει το Playboy με την Πολίνα, με φωτογράφηση Πολίνα. Εννοείται και παίζει να το είχα πάρει και δύο φορές. Και ξέρω άτομα που το είχαν πάρει και τρεις φορές. Δεν κατάλαβα το γιατί, αλλά το αγόρασαν τρεις φορές. Πολινάρα, εννοείται ρε εσύ. Πολίνα, κόλαση, τι μου λες τώρα. Πολίνα, απλησίαστη. Την έχω δει και στα γεράματά της, νομίζω στο 8-ball. Πού την είδα, στο 8-ball νομίζω. Και μου φύγε η μασέλα. Πλάκα κάνεις. Και μου λέει η άλλη, η Αντιγόνη, λέει με το τζάλα τζάλα. Μιλάμε τώρα για ταμτακές, έτσι. Μιλάμε τώρα για ταμτακές. Η Αντιγόνη με το τζάλα τζάλα.

Συνεχίζει Γεώργιος Ελσίνκη. Μετά το τεράστιο κομμάτι από την τεράστια Πολίνα, λέει: λατρεμένη Πολίνα, την είχα δει live στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο στην Αθήνα. Φοβερή εμπειρία. Εντάξει, εννοείται, ρε. Εννοείται, εννοείται.

Σ' αγαπάω να πάρει, καταπληκτικό κομμάτι, και σε θέλω πολύ, έτσι, κάτσε καλά. Λοιπόν, εδώ συνήθως όταν παίζουμε κάτι, μας πιάνει η τρέλα και παίζουμε, ξέρεις, δύο κομμάτια, τρία in a row, two in a row, three in a row, back to back και τέτοια. Κάτι τέτοιο θα γίνει και τώρα. Εσύ, είναι δυνατόν? Τι έχω βάλει εγώ και τι μου βγήκε? Δηλαδή τώρα μιλάμε για καφριλίκι. Παιδιά, εδώ κάποιος τον υπολογιστή δεν υπάρχει αυτό. Εγώ θέλω Πολίνα και εδώ τι να πω. Για πάμε. Έλα, εδώ είμαστε.

Τις έχει γράψει και λίγα κομμάτια, αλλά κομματάρες φυσικά ο Νίκος ο Καρβέλας, έτσι. Ένα από αυτά είναι και αυτό. Στίχη μουσική, Θεός Νίκος Καρβέλας.

Ποιο να εννοεί άραγε, το κομμάτι λέγεται «Το αγόρι της Άννας». Δηλαδή, ποια είναι η Άννα και ποιο είναι το αγόρι της.

ποια είναι η Άννα και ποιο είναι το αγόρι της, στα οποία αναφέρεται ο Νίκος Καρβέλας στην κομματάρα αυτή εδώ που ερμηνεύει η Πολίνα. 6936-512-099. Δημήτρης, παρακαλώ να σχολιάσετε, κύριε Μάριε, Δημήτρη, το κύριε με τρομάζει, εντάξει, την ενίσχυση του Ηρακλέους με τον αϊθαλή Ιωάννη Κόντι. Πιστεύω ότι ο Σπαρτιάτης, σε εισαγωγικά, Γιάννης Κόντις, προκειμένου να ξαναμπλεχτεί με το ποδόσφαιρο, θα έμπλεκε ακόμη και με την μεικτή κομμουνιστών. Γιατί όλοι ξέρουμε πόσο δεξιός είναι. Με ρώτησε κάποιος, δηλαδή, ποια θα είναι η θέση του. Ποιος είναι ο χαρακτηρισμός στον ρόλο του Γιάννη Κόντι στον Ηρακλή σήμερα. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Τόσο μα τόσο απλά. Το μάτι και το αυτί του Προέδρου. Τόσο μα τόσο απλά.

Εγώ περιμένω έτσι, δηλαδή αν δεν έρθουν 5-6 απαντήσεις είναι να το κλείνουμε το μαγαζί. Ποια είναι η Άννα και ποιο είναι το αγόρι της? Που η Πολίνα θα ήθελα να έχει ένα αγόρι σαν το αγόρι της Άννας.

0: επειδή βλέπω κάποια κυρία καλή στο Viber, παιδιά, για τηλεφωνική επικοινωνία μπορείτε στο 2310, κωδικός Σαλόνικα, 328-828. Πατάτε και το 2 για να βγείτε στον αέρα, έτσι. 2310, 328-828 και το 2 για να βγείτε στον αέρα. Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Αλεχάνδρο Ελπόχο. Πάμε, Αλεχάνδρο, πολύ γρήγορα, γιατί καλεί μια κυρία εδώ. Εσύ έχεις εκπομπές, σας ακούμε κάθε μέρα. Μας είπες και το... Μας είπες και το κλισέ. Δεν θέλει λεφτά, θέλει σύστημα. Μπράβο, πολύ, δεν το ξέραμε. Είμαστε 8 εκατομμύρια Έλληνες, είναι βλάκες. Τα παιδιά τους θέλουν για φροντιστήρια. Ναι, εντάξει, ωραία, για πες.
1: Αρώνα, θα κάνεις σχόλιο, ενώ δεν πρέπει να κάνεις σχόλιο.
0: Τι να κάνω, να μην κάνω σχόλιο. Διάβασε το μήνυμά σου.
1: Επιμένω.
0: Ναι.
1: Και σε παρακαλώ να με αφήσεις να μιλήσω.
0: Σε ακούω τώρα. Ναι, σε ακούω τώρα, παλικάρι μου.
1: Ωραία. Σήμερα δεν έχω εκπομπή. Μπορώ να πάρω τηλέφωνο.
0: Ναι, σε ακούω, παλικάρι μου.
1: Ευχαριστώ, κύριε Ασλάμα.
0: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, πολύ καταφεύγουμε στη λήξη των πλουτιστήριων. Έτσι, εγώ είμαι κατά της παραπαιδείας. Αν το θέλετε.
0: Ναι.
1: Απλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε εμείς οι γονείς, αν το θέλεις, εν δυνάει. Οκ, για κάποιους άλλους, ότι τα πράγματα δεν είναι το φροντιστήριο, δεν αποτελεί πανάχια.
0: Καλά, αυτό το ξέρουν λίγο πολύ όλοι, ωραίο, και αυτό ωραίο κλισέ.
1: Από εκεί και μετά, η μέθοδος δεν είναι η ίδια σε όλους. Δεν ταιριάζει κάθε μέθοδος σε κάθε παιδί. Άλλο παιδί έχει το τάδε πρόβλημα, άλλο έχει το δίνα, άλλο έχει απόσπαση προσοχής, παράδειγμα. Δεν γίνεται όλα να ταιριάζουν σε όλους.
0: Αγόρι μου, μία ερώτηση. 1,5 εκατομμύρια Ελληνάκια κάνουν φροντιστήρια ή ιδιαίτερα ή μαζί με άλλα παιδιά. Άρα όλοι αυτοί το βλέπουν λάθος. Αυτό μου λες.
1: Λάθος και κάπως έτσι το λέω.
0: Ωραία. Άρα να μην πάμε. Ωραία, να μην πηγαίνει κανείς φροντιστήριο.
1: Όχι, δεν θέλω να πω αυτό.
0: Τι θες να πεις?
1: Θέλω αυτό καταρχάς.
0: Ναι.
1: Άλλο προγύρω.
0: Γιατί από όσο ξέρω εσύ κάνεις ιδιαίτερα σε κάποια παιδιά.
1: Φυσικά, αλλά κάνω προγύμναση, δεν κάνω. Δείχνω τον τρόπο. Δεν του μαθαίνω εγώ, παραδείγματος χάρη, την ιστορία τι έγινε το 1821.
0: Ναι.
1: Αυτό θα το μάθει. Εγώ του δείχνω τον τρόπο που θα το μάθει και τον τρόπο που θα το αφομοιώσει πιο εύκολα.
0: Και θα σου πει και ο άλλος, και εγώ του δείχνω τον τρόπο πώς να γράφει έκθεση. Τον τρόπο του δείχνω.
1: Αυτό όμως θέλει ένα σύστημα. Και ένα σύστημα, να μην σου πω από την πρώτη γυμνασίου.
0: Ναι.
1: Το σύστημα της μελέτης πρέπει να ακουμπώσει στο παιδί από την πρώτη γυμνασίου. Που αλλάζει επίπεδο, αλλάζει level.
0: Ναι.
1: Όχι ξαφνικά μας ήρθε η αλλαγή επιβότηση στη β' λυκείου. Πάμε να τα βάλουμε όλα μέσα στο μυαλό του παιδιού. Δεν γίνεται. Αυτό ήθελα να πω, ότι θέλει ένα συγκεκριμένο σύστημα και μία μέθοδο η οποία δεν κουμπώνει σε όλους πάντα, ίδια. Κατά τα άλλα τα πράγματα δεν είναι και τόσο τραγικά. Το ότι είναι ένας πόλεμος στις Πανελλήνιες και για μένα θα έπρεπε να κλείσουν αύριο οι Πανελλήνιες, δεν ξαναγίνουν. Έτσι, κι όποιος μπορέσει να πάρει δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο να το πάρει και τελείωσε δουλειά.
0: Ναι.
1: Okay, αυτό είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Καμία άλλη χώρα δεν έχει το σύστημα το δικό μας. Αυτό το σύστημα που σε εξουδενώνει και σε πιέζει και ψυχολογικά.
0: Ναι.
1: Καμία. Αλλά η βάση γίνεται στο σχολείο. Δεν υπάρχει παραπαιδεία στη Φιλανδία.
0: Ωραίος.
1: Το δημοτικό στο σχολείο είναι σχολείο 9 ώρων και... Εδώ άμα θα πεις ότι θα κάνουμε σχολείο 9 ώρο, θα πέσουμε να σε πάνε.
0: Ναι, 9 ώρες τη μέρα, 9 ώρες τη μέρα.
1: Το παιδί το τη σηκώνεται 6,5 ώρα το πρωί, γιατί πρέπει να πάνε οι γονείς δουλειά και κάπου πρέπει να το αφήσουμε τσόντα και μετά να το πάμε σχολείο, είναι αντιπαιδαγωγικό εντελώς.
0: Ναι.
1: Εντελώς, κάτι τέτοιο στη γενιά μας δεν γινότανε, δεν είχαμε τέτοια προβλήματα. Γιατί απλά η μανούλα ήταν σπίτι.
0: Σωστό.
1: Εσύ, τώρα η μαμά...
0: Η 9 στις 10. Η 9 στις 10 ήταν σπίτι. Η 9 στις 10, ναι.
1: Ακριβώς. Όχι όλες. Τώρα είναι ένα μονοκάματο.
0: Ναι.
1: Που να το αφήσεις το έρμα το πιτσιρίκι. Το αφήνεις η γιαγιά για 2 ώρες, άντε μετά, με τα σαβό το πηγαίνεις στο σχολείο ο πάπος με τη γιαγιά. Αυτό το σύστημα έχουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και κανείς δεν μιλάει από τους μεγάλους, από την καλά, παιδιά, τι θα γίνει. Αυτά εδώ πέρα τα έχουμε χαζέψει.
0: Ναι. Έρχεται, έρχεται τώρα η αλλαγή, αγόρι μου η μεγάλη, έρχεται.
1: Ναι, έτσι να σε πω.
0: Έρχεται τώρα.
1: Κάτσε να πιάσω αυτά που έχω στην τσέπη μου, περίμενε.
0: Έρχεται, έρχεται τώρα, έρχεται.
1: Έτσι, απλά εγώ λέω το εξής, από τη βάση του γυμνασίου, για να μην σου πω το δημοτικό, μελετάει, όχι να διαβάζει, να μελετάει. Η μελέτη είναι διαρκής. Το διάβασμα είναι κάτι περιστασιακό.
0: Εντάξει.
1: Αυτά.
0: Ωραίος. Έγινε παικταρά μου. Αλεχάνδρο, παικταρά μου. Παικταρά μου. Να σε καλά, να σε καλά, παικταρά μου.

Αντώνιο, ψηλό νέο μήνυμα. Ελπίζω στην άμεση επιστροφή Μπαρμπαλέκου στην πρωινή ζώνη μετά τη φυγή για πρόωρες διακοπές από το αγαπημένο παιδί του Yellow. Κάτι διαφορετικό θα ήταν σκάνδαλο. Μάριος χωρίς ομάδα, τεράστιο κομμάτι μου ζητάς, πραγματικά τεράστιο κομμάτι, αλλά ρε φίλε, τώρα λίγο, ναι, λίγο ζόρι. Τεράστια μπάντα Καφρίλιον, τεράστια μπάντα και τεράστιο κομμάτι ο Μαμιάς, εννοείται.

Πώς μου πω, α ναι, πώς, και εγώ λέω, πώς προέκυψε η Πολίνα σήμερα από το καλή επιτυχία, ε, ναι. Και εγώ λέω, τύπου αυτά τέτοια, ναι, οκ, okay, εντάξει. Αχ, οπότε μας βγήκε ένα έτσι tribute στην Πολίνα σήμερα. Μια χαρά, Παρασκευή, Τσαχπίνικο και Φάτο, μια χαρά είναι.

Λοιπόν, δύο Γιάννηδες, κολλητάκια γυαλιά. Γιάννη, στα καπάκια Τζον, βασικά. Καλησπέρα και καλό σου κου. Να είσαι καλά κι εσύ, Γιάννη, να είσαι καλά κι εσύ, Τζον, παικταρά μου. Μπαίνετε στην κλήρωση. Τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές. Είπαμε 23 10 328 828. Πατάς και το διάρι για να βγεις στον αέρα. Για Αντρέα Εμπειρίκο που μπήκε σήμερα στις πανελλαδικές, το ποιος ζει και ποιος πεθαίνει, το έχω ξαναπεί. Ανδρέας Εμπειρίκος, αν ζούσε σήμερα, μπορεί και να ζούσε μέσα στη φυλακή. Ή αν δεν ζούσε στη φυλακή, θα ήταν τη βδομάδα, άντε, αν όχι τη βδομάδα, στις 10 μέρες μία φορά πρωτοσέλιδο σε Εσπρέσο και Σταρ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με κάτι αντιπολίτικαλ correct στίχους που έγραφε ο άνθρωπος. Το τεράστιο αυτό πνεύμα. Και δίνω γυαλιά.

Κλειστά. Άποψη για τελικό τσουλού. Μάκης Φάντομ. Τζάμπα τη ζητά την άποψη. Πάμε γερά παρή. Αγγλάκια στα Τάρταρα. Εκεί στο αντιαισθησιακό νησί, λέει ο Μάκης ο Φάντομ. Και φαίνεται κάτι να ξέρει, το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καρισιανού, λέει, σιγοντάρονται από Χοντρό και Μελισανίδη με σκοπό τη συνεργασία τους και την πτώση του Μητσοτάκη. Του Μητσοτάκη, ακριβώς έτσι το γράφει, του Μητσοτάκη. Το λες και ιερόσκοπο. Δηλαδή τον Μητσοτάκη ποιοι το στηρίζουν, οι άνεργοι, οι αναρχικοί και οι οικοδόμοι, ας πούμε, για να καταλάβω ποια εργατική τάξη τον... δεν τον στηρίζει το εγχώριο κατεστημένο. Όχι τίποτα άλλο, παιδιά μην χαζέψουμε, να ξέρουμε και τι λέμε. Τι, πόσο τεράστιο κομμάτι κι αυτό. Πόσο τεράστιο κομμάτι. Στα μάτια σου κοιτάζω. Για όλους και όλες υπάρχει φως στη ζωή. Και εγώ δεν σπούδασα, λέει ο Μάκης Φάντομ. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι και κουτός. Για το Μητσοτάκη αυτά που λες, μάλλον, τέλος. Μου άρεσε το τιμόνι, έγινα οδηγός και μέχρι σήμερα ούτε εγώ ούτε η οικογένειά μου πεινάσαμε. Και δεν μας έλειψε και κάτι. Έχει τεχνικές δουλειές που σήμερα δεν βρίσκεις μάστορα πάνω σε αυτές, που βγάζουν περισσότερα και από γιατρό. Ας αφήσουμε τα παιδιά να μας δείξουν από μόνα τους τι τους αρέσει και όχι να επιλέγουμε εμείς. Τι θέλουν να κάνουν και με τι να ασχοληθούν επαγγελματικά. Όταν κάνεις κάτι που σου αρέσει, το κάνεις και καλά, σίγουρα δεν θα πεινάσεις, λέει ο Μάκης Φάντομ.

0: Με μάτια κλειστά. Πω πω πω, τι γίνεται ρε παιδιά. Τώρα ρε πορωμένη, τώρα ρε. Θα πάρω, ναι. Καλησπέρα.
1: Έλα Μπαριάκο, καλησπέρα.
0: Μάρης Γιώρης ομάδα, πάμε παλικάρι μου.
1: Είπες ότι δεν κάνουν οικοδόμη.
0: Ναι, λέω, ναι, λέω, ναι, ότι το Μητσοτάκη μην το στηρίζουν. Λέει ο άλλος τον Τζίπρα, τον στηρίζουν ο Μελισανίδης και ο...
1: Ναι, ναι, υφοπλιστά.
0: Μαρινάκης, ναι. Ναι. Το Μητσοτάκη μην το στηρίζουν δηλαδή, ρε φίλε, οι αναρχοαυτόνομοι και οι άνεργοι και οι οικοδόμοι, ας πούμε.
1: Πίστεψέ με ότι οι οικοδόμοι, ναι, το στηρίζουν. Γιατί σου λέει, ξέρω, επί Τσίπρα δεν κουνιότανε τίποτα.
0: Ναι, α, αυτό έχεις λίγο δίκιο, ναι.
1: Καταλαβαίνεις το, λέω, το λέω με την...
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε αυτό νοιάζει τον κόσμο, ρε φίλε, τι δεν νοιάζει.
0: Είναι και τόσο έντονη η αλλίωση της κοινωνικής τάξης, ναι, της εργατικής τάξης, συγγνώμη.
1: Ποιος βλέπει Τσίπρα να μπει και λέει αυτού σου να πούμε...
0: Μου είσαι πει, άκου λίγο, άκου λίγο. Θυμάσαι τότε που έγινε Ρημαδιό με το G8 εδώ στη Θεσσαλονίκη, που ήταν το G8 και με το τριήμερο με τα πολλά επεισόδια, που έγινε στη Χαλκιδική τελικά το G8.
1: Το G8, τι είναι αυτό, δεν το
0: θυμάμαι. Η μεγάλη 8, ρε παιδί μου, ήταν εδώ πέρα η συνάντηση.
1: Σωστά, σωστά. Με παπαχελά και τέτοια που ήταν.
0: Μπράβο, που είχε βγει ο Χατζηνικολάου και έλεγε: κρίμα, κρίμα, διαλύεται το κέντρο της πόλης, το πιο ωραίο σημείο. Εντάξει, τα επεισόδια όλα είχαν γίνει πάνω στην Εγνατία, σε όλη την ασκήμια τέλος πάντων. Εντάξει, Χατζηνικολάου, παπαριά για να πει κάτι, ας πούμε. Είχε μεταφερθεί στη Χαλκιδική, αν θυμάσαι.
1: Όχι, δεν το θυμάμαι.
0: Και πήγε εκεί κόσμος, αναρχική από όλη την Ευρώπη. Και έγινε χαμός.
1: Ναι,
0: μετά από περίπου 1,5 χρόνο, ένας αναρχικός, ιδεολόγος, ιδεαλιστής, θεωρητικός, με Κροπότκιν, Μπακούνιν, Καστοριάδη και τέτοια, ας πούμε, θεωρητικός του αναρχισμού, τον συνάντησα κάτω στο κέντρο. Λέω, τι γίνεται, τι κάνεις, και τα λοιπά. Καλά, λέει, εντάξει, αυτά, επιχειρήσεις, λέει, αυτά καλά πάω. Λέει, πήγα τώρα, λέει, το Πάσχα, πήγα ένα διήμερο, λέει, εκεί στη Χαλκιδική. Και πέρασα, λέει, και από το... Πες το, ρε, που είναι για το χρυσό.
1: Ελντοράντο.
0: Ελντοράντο και τέτοια, ναι, πες το μέρος. Πάνω στο βουνό, που είναι εκεί...
1: Η Ερισό.
0: Προς τα... Μπράβο, από εκεί που είναι και φίλοι μου, ναι. Έχω κάτι φίλους εκεί. Αλλά λέω, και τι, λέει, παντού, φίλε, όλοι θέλουν με το καλός να έρθει ο χρυσός. Οι εργάτες, όλοι.
1: Ναι.
0: Λέει, τζάμπα φωνάζουμε, αφού δίκιο είναι το δίκιο του εργάτη. Και εγώ, λέει, με το χρυσό είμαι.
1: Ήταν η πρώτη φορά που κατέβηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης σε πορεία.
0: Ναι.
1: Στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Δεν είπε κάτι ποδοσφαιρικό.
0: Κάτσε, εναντίον της ελληνικός χρυσός.
1: Υπέρ, ρε. Είχατε κατεβεί με τους εργάτες, ξέρω εγώ. Με τα κόκκινα.
0: Ναι, υπέρ. Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Ο εργάτης τώρα θέλει αυτό. Από τη στιγμή που ο εργάτης θέλει καπιταλισμό, πάρε καπιταλισμό. Τι εδώ.
1: Ήταν εδώ στην Αθήνα σε ένα μέρος που ήταν η ασφάλεια της Αθήνας, ξέρω εγώ. Και
0: ναι.
1: Πώς το λέει, και οι χρυσαυγίτες ήταν κοντά εκεί πέρα. Οπότε ασφαλείς δεν φύγουν πολύ μακριά.
0: Ναι. Ναι.
1: Δηλαδή όταν βγαίνουν τα λεωφορεία, ας πούμε, με τους ματατζίδες, φεύγουν από εκεί κατευθείαν, δηλαδή τα 200 μέτρα ήταν.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω κάτι. Καταρχάς, ναι, ο αγαπημένος παίχτης που έχω πει, μετά την τώρα που δεν παίζει ο Ρόης, είναι ο Κβαρατσχέλια, έτσι. Είμαι ο Κβαρατσχελιακός.
0: Ναι.
1: Και θέλω να πω για τον Ντεμπελέ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το θυμάσαι τον Ντεμπελέ στην Ντόρτμουντ που πήγε μετά στην
0: Μπαρσελόνα. Το θυμάμαι, εντάξει. Ναι, το θυμάμαι, ναι, το θυμάμαι. Ναι.
1: Μπαρσελόνα, ρε παιδί μου, έτρωγε πίτες και έπαιζε PlayStation, δεν πήγε στις προπονήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Ίσως είναι ο δεύτερος παίχτης που θυμάμαι στη σύγχρονη ποδοσφαιρική ιστορία. Mm. Μετά τον... πώς είναι, τον αγώνα του, τον Τζόρτζεβιτς της Μπάγερ Μονάχου, τον αριστερό.
0: Το Ρόμπεν.
1: Το Ρόμπεν είναι ίσως ο δεύτερος παίχτης που έφυγε από Μπαρσελόνα η Ρεάλ, τα δύο μεγαλύτερα απαιτητικά κλαμπ στον πλανήτη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Όποιος φεύγει από εκεί φεύγει αποτυχημένος, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Και Μπέιλ και...
0: Ναι.
1: Και πώς το λένε, και Κασάνο και Όουεν, πάρα πολύ παίχτες,
0: ναι,
1: που φύγει από τις δύο φορές.
0: Ναι.
1: Που ίσως, ας πούμε, ρε παιδί μου, κρατήθηκε και πρώτη κατηγορία παίχτες, έτσι.
0: Ναι.
1: Πρώτη κλάση ακόμα.
0: Ναι.
1: Αυτοί δύο παίχτες.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν μου αρέσει ο Ντεμπελέ. Στην τότε μου αρέσει, δεν μου αρέσει, γιατί είναι πολύ, ξέρεις, έτσι, του πέρε, παιδί μου, ας πούμε. Είμαι παιχταράς και το ξέρουμε, ξέρεις. Αλλά Κβαρατσχέλια είναι ο πιο ταπεινός άνθρωπος.
0: Ναι, έχει να κάνει, ναι, σε αυτό, σωστά είπε ο πριν 10 μέρες.
1: Και ξέρεις πότε θα ξενερώσω με τον Κβαρατσχέλια. Άμα κάνει κανέναν πανηγυρισμό, να πούμε, ξέρεις, κανένα ντάμπ, κανένα τέτοιο.
0: Όχι, κάτι καραγιοζηλίκια, όχι, όχι. Είναι, ξεθεί, έχει να κάνει, καλά είπε ο Δημήτρης ο Λίτς, συμφωνώ απόλυτα μαζί του, έχει να κάνει και με τη χώρα καταγωγής. Ό,τι πιο ταπεινό είναι από τη Γεωργία.
1: Παρεπτόντως, ο πανηγυρισμός του Ραούλ, το θυμάστε, αυτό μου άρεσε. που ήταν ο πρώτος που το έκανε, ρε παιδί μου, έτσι ξέρεις. Από εκεί πέρα έγινε πιπίλες, ξέρω εγώ, και άντε καμιά φορά.
0: Κάτσε, να... τον Ραούλ λες στον Ισπανό, στη Ρεάλ.
1: Με τη Βέρα. Με τη Βέρα, ναι. Που δεν το έκανε, ρε παιδί μου, ξέρεις, αγαπάω την κυρία. Το έκανε επειδή ήταν το στυλ του, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Κάτι Ροναλντίνιο, λίγο μου άρεσε. Του Τζιοβάνι, α πούμε, αυτό με τον επίκλειστο Θεό. Έχει κάποια αληθινότητα αυτά. Ναι. Αλλά τώρα να μην κάτι ντάμπ, κάτι τέτοια, ξέρω, μαραία, όλα, ιδίες.
0: Γελιότητες.
1: Μόνο οι Βραζιλιάνοι κάνανε όλες τις πανηγυρισμούς, στους ομαδικούς, ας πούμε. Να είναι ομαδικός, να τον έχεις προβάρει, να πεις που όποτε κάνανε, να πούμε χορογραφία.
0: Είχαμε και ευχάριστα νέα για το ποδόσφαιρο σήμερα. Ευχάριστα νέα.
1: Για ποιο?
0: Κατά 80% δεν πάει στο παγκόσμιο Νεϊμάρ. Αυτά. Έγινε, αγόρι μου. Μάριο, χωρίς ομάδα μου, να σε καλά, ψυχούλα. Να σε καλά, να σε καλά. Αυτά, αυτά. Α, δεν σε ρώτησα, ρε Μάριο, χωρίς ομάδα, αν είδες τον Ντίγκερ. Νομίζω το έχεις δει. Αν δεν το είδες, δες το. Που είναι γυρισμένο πάνω στα βουνά εκεί στη Χαλκιδική. Με τον Βαγγέλη Μουρίκη, ταινιάρα. Ταινιάρα. Τέλος. Ο εργάτης θέλει, ζήτω ελληνικό χρυσό. Πάρε ελληνικό χρυσό. Τι. Γυαλιά, αυτά τέτοιο. Βασίλης. Κομμουνισμό πλέον και αναρχία θα θέλουν οι εφοπλιστές. Βασίλης, θα ήθελα να βάλεις το Άσερε Μπίλι την Φενέρ από Σπανούλη. Sorry, λέει λάθος. Άσερε Μπίλι την Φανή από Καζούλη. Δεν εννοώ να το βάλεις, να ξέρεις. Για το χαβαλέ το γράφω, το κατάλαβα εσύ. Άσερε Μπίλι την Φενέρ. Καλό. Έρχονται, μου λέει ο Βασίλης, στο Street Mod οι Φρένζοι. Τρίτη που πληρώνομαι, πάω να πάρω εισιτήριο. Άντε ρε φίλε, θα έρθουνε στο Street Mod οι Φρένζοι. Ήταν δίκαιο, γίνεται πράξη. Και εγώ τρεις μέρες πριν πληρωθείς, σου παίζω τζαμπαντάν. Άιντε να χαρώ εγώ τα γόρι μου,

τα παιδιά του Ψαρογιώργη, έτσι. Τα ανήψια του σχορεμένου του Νίκου του Ξυλούρη. Τα εγγόνια του Ψαραντώνη. Που πήγαν στην Αυστραλία και είδαν το φως τους. Γιατί αν μέναν στην Ελλάδα, μπορεί και να γινόταν η κοπέλα Κατερίνα Λιόλιου. Την οποία φιλοξένησε ΕΨΕ ο Νίκος Χατζηνικολάου. Έχει κάνει τεράστια στροφή ο Νίκος στην ποιότητα. Δηλαδή η μία ποιότητα μετά την άλλη. ΕΨΕ είχε την Κατερίνα τη Λιόλιου. Της οποίας ο σύντροφος, ο Χάρης Παπακάτη, μας ενημέρωσε ότι η μεγαλύτερη παραξενιά που έχει η Κατερίνα είναι ότι αφήνει τα ντουλάπια μισάνυχτα. Όχι μόνο τα μεσάνυχτα, γενικά. 24 hours per day. Η Κατερίνα Ηλιόλιου, τώρα όχι αστεία, όχι μαλακίες. Δηλαδή η Κατερίνα Ηλιόλιου κάτσε τη σχορεμένη τη μάνα μου. Και η μάνα μου το έκανε αυτό. Τα ντουλάπια τα άφηνε 9 στις 10 φορές μισάνυχτα. Αλλά σεβόταν τους συνανθρώπους της και δεν τραγουδούσε.

και θα το βρωμήσω. Τι είμαι ρε φίλε. Μόνο αν έσκιζε η μάνα μου η σχορεμένη για να το βάλει πίσω να μην τεινάζει λάδια όπου τηγάνιζε πατάτες ή ψάρια. Μη χειρότερα ρε. Το θέμα είναι άλλο. Δεν ξέρω καν αν έχω ένα από τα δύο τεύχη αυτή τη στιγμή. Και αν το έχω, πού το έχω. Έχω στο σπίτι περίπου 15.000 περιοδικά, ελληνικά και ξένα. Λοιπόν, αδέρφια, πάω να ανοίξω Γιάννη Λυσίκατο που ήρθε για να μην περιμένει. Ανοίγω Γιάννη Λυσίκατο, σας αφήνω παρέα με τους Φρέντζι και επιστρέφω. Βρε τη λιόλιου την Κατερίνα.

Γιάννης Λυσίκατος, συνεπέστατος, είναι εδώ. Νωρίς-νωρίς έσχασε μύτη ο άνθρωπος και περιμένει και τη μεγάλη απάτη, το Μιλανέζο, το φίλο του τον Αντώνη, να σας κάνουν και σήμερα κατά τη πιο πλούσιους. Να σας κάνουν λίγο μάγκες. Και μου έκανε και την ερώτηση, τι λέει, πώς το βλέπεις αύριο. Λέω, Γιάννη μου, εντάξει, είπαμε ότι πάμε για το 3 στα 3. Τι άλλο να πω.

Επανέρχεται ο Θάνος που θέλει να αγοράσει το ένα από τα, από τα δύο Playboy που έχω με την Πολίνα. Εγώ πάντως, αν μου το δώσεις, παίζει να το βρωμίσω μερικές φορές. Ακόμα και τώρα στα γεράματά μου. Τρία emoji χαμογελαστά. Ρε φίλε, κάνε ό,τι θέλεις. Δεν μπορώ να το βρω. Πραγματικά δεν έχω ιδέα αν έχω, αν μου σημαίνει ένα από τα δύο. Αν έχω ένα από τα δύο και δεν ξέρω πού μπορεί να είναι. Δεν γνωρίζω πού μπορεί να είναι. Σου μιλώ ντόμπρα Θάνο, αν το βρω, εννοείται, δεν θα στο πουλήσω ρε φίλε. Θα στο δώσω έτσι κανονικά. Αυτό έλειπε.

Βαγγέλης ο πατέρας. Καλησπέρα Βαγγέλη πατέρα. Καλή η δροσερή φρέσκια ρετσίνα, αλλά το παλιό καλό κρασί έχει άλλη χάρη, γεύση και αξία. Πολλές καλησπέρες Μάριε. Παλικάρι μου να είσαι καλά, πού το πας? Καλή και δροσερή φρέσκια ρετσίνα, αλλά το παλιό καλό κρασί έχει άλλη χάρη, γεύση και αξία. Συγγνώμη, μήπως έχει να κάνει με την Πολίνα? Ρωτάω τώρα εγώ. Τι να σας κάνω ρε, τι να σας κάνω, μου ζητάτε κι άλλα κομμάτια, θέλετε κι άλλο φρέντζι, θέλετε κι άλλο εδώ πέρα κάποιος. Ποιος ζητάει κι άλλο φρέντζι? Ο Πάνος. Βάλε κι άλλο φρέντζι, έχει στρέλα ε. Ναι, κάτσε καλά είναι η φρέντζι. Κάτσε

Καλά, πάρε κι άλλο Φρέντζι. Ο Μπάμπης που βλέπει άνετη νίκη η χαλαρή νίκη της Παρί με γκολ Ντεμπελέ για αύριο και ασίστ λέει Γκβαρατσχέλια. Λέει κάτι πολύ πολύ προβλέψιμο. Ασίστ ο Γκβάρα και γκολ ο Ντεμπελέ, ο Μπάμπης. Είδομεν. Εγώ περιμένω από σας φωνή και επιθυμία που έχεις. That's what I came here for. Για να δω εδώ πέρα κάτι. Τι λέει, κάποιος φίλος λέει κάτι για τα αδέρφια, ξαδέρφια που είπα, για τους Frenzy. Πού είναι ρε, ποιος το έστειλε αυτό που μου λες για τα αδέρφια, ξαδέρφια, μήπως κάνω λάθος, πού είναι? Αχ, τώρα δεν μπορώ να το βρω, πιο κάτω είναι. Δημήτριος, καλησπέρα, Ιθαλή, τέλος κάπου εδώ είναι. Δημοσθένης gentleman από το Πολύκαστρο. Καλησπέρα Μάρια, καλησπέρα Δημοσθένης. Εξετάσεις που διαπιστώνουν αν όντως ήσουν αποδέκτης γενικών και κλασικών γνώσεων και παιδείας υπάρχουν σε όλο τον κόσμο εκτός από την Ελλάδα. Στην Ελλάδα οι εξετάσεις είναι αν απομνημόνευσες την ύλη και όχι αν την κατανόησες και σου έχει δώσει κατευθυντήριες γραμμές για τη ζωή με τη γνώση που αποκόμισες από αυτήν. Αυτή ήταν ανέκαθεν η άποψή μου περί των πανελληνίων εξετάσεων και επίστεψέ με, όχι μόνο δική σου αγαπητέ Δημοσθένης. Δημοσθένης, αύριο πες μου τώρα. Αύριο πες μου τώρα. Λοιπόν, αύριο για πρώτη φορά 7 η ώρα Ελλάδος, όχι 10, 7 ώρα Ελλάδος, τελικός Champions League. Paris Saint-Germain, 1970 Arsenal, 1886 στην Πούσκας Αρένα της Βούδα και της Πέστης. Για πρώτη φορά είναι απίστευτο πόσα χρόνια γίνεται ο θεσμός. Έτσι, πόσα χρόνια γίνεται ο θεσμός, εννοώ και από τελικό κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων. Για πρώτη φορά συμβαίνει κάτι σε τελικό. Τι είναι αυτό? Για πρώτη φορά. Αν το σκεφτείς είναι απίστευτο. Το είχα αναφέρει και πέρυσι ότι δεν έχει γίνει ποτέ.

Λουίς Ενρίκε εναντίον Μικέλ Αρτέτα σε έναν εμφύλιο στους πάγκους ισπανικό. Ντάνιελ Ζίμπερτ, ο 40χρονος Γερμανός διαιτητής, έχει έρθει ούκο λίγες φορές και στην πατρίδα μας. Αλλά θα μπεις τώρα, αφού δεν παίζουν Έλληνες. Νομίζω ότι όλοι οι Ευρωπαίοι διαιτητές έχουν περάσει από την έρμη την πατρίδα μας. Να δω πότε θα δω Everton Liverpool ή Tottenham Arsenal με Βασίλη Φωτιά. Αυτό με καίει εμένα. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε.

Είναι πραγματικά τρομακτική αυτή η πρωτιά. Το ότι πρώτη φορά γίνεται αυτό σε τελικό είτε πρωταθλητριών είτε Champions League. Τόσα χρόνια ο θεσμός, έτσι, και έχουμε πρώτη φορά στον τελικό. Τι. Ο Λάζαρος ρωτάει, γιατί το Champions League γίνεται στις 7 το απόγευμα, έτσι, και απαντάει η Βύση και ο Καρβέλας, η Άννα και το αγόρι της Άννας, η κομματάρα αυτή, βάλε για γυαλιά, μπαίνεις Λάζαρο, καλή ερώτησή σου, γιατί γίνεται στις 7 η ώρα. Δεν το αναρωτιέσαι μόνο εσύ, πολλοί το αναρωτιούνται, ακόμη και εγώ, που είμαι ένα τόσο, μα τόσο φωτεινό πνεύμα.

Ρε Βασίλη, με έχεις πορώσει τώρα πάρα πολύ άσχημα με Frenzy και μου φαίνεται να παίξω καμιά τριανταριά κομμάτια Frenzy, ρε φίλε. Σερί κανονικά. Και μιας και έχουν σκάσει πολύ ζέστες, μιλάμε το πολύ το ζέστη all over Western Europe. Πάμε και λίγο 100 βαθμοί Κελσίου. Ouch.

0: Ο Μάρκος απαντάει και αυτός. Βύση Καρβέλας είναι η Άννα και το αγόρι της Άννας, στο οποίο αναφέρεται στο κομμάτι η Πολίνα. Στέφανος, καλησπέρα, Αϊθαλή Μάριε. Αϊθαλή. Αγαπάμε Πολίνα, όπως και σένα, τον τεράστιο De La Vega speaking. Κλαίω. Στέφανος, να είσαι καλά, παικταρά μου. Γεώργιος Ελσίνκη, ο οποίος θυμίζω είναι και μεταλλάς, και όλη η εκπομπή με Πολίνα να πάει, δεν με χαλάει καθόλου. Το τραγούδι μήπως αναφέρεται στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα? Αν μπορείς βάλε το «Οχ, τι καλά». Χαιρετίσματα στον αγαπητό Αλέξανδρο. Δημήτριος μπαίνει για γυαλιά κανονικά, το ίδιο και ο Βασίλης. Να και η Χριστίνα, με στηρίζει από τα πολύ πολύ παλιά χρόνια. Καλησπέρα Μαρία, η εκπομπή σου είναι η καλύτερη παρέα μας για αυτό το όμορφο ηλιόλουστο απόγευμα και για να τελειώσει με τον καλύτερο τρόπο η εβδομάδα. Να έχεις ένα υπέροχο τριήμερο, να είσαι καλά Χριστίνα, αντεύχομαι το ίδιο. Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα Ευθύμης. Πάμε αγόρι μου, γιατί έχω πολύ λίγο χρόνο και πάρα πολλά μηνύματα.
1: Εντάξει, θες το κομμάτι δεν έβαλε που σε είπα.
0: Έβαλα Maiden, Doctor UFO.
1: Παρακαλώ, τι τόσο κομμάτι. Τι να πει φίλε, πήγαμε φέρεις Raven, γουστάραμε.
0: Α, Raven, η Raven που ήταν, ε? Στο Soul. Στο 8-Ball.
1: Ναι.
0: Ναι, πόπο ρε φίλε, αυτά τα group ρε φίλε, πόπο δεν τα μπορώ καθόλου.
1: Γιατί ρε.
0: Πάπα καθόλου. Πρέπει να έχω Raven, ένα CD κάτι είχε το Metal Hammer κάποια στιγμή.
1: Ναι, θυμάμαι. Πολύ ναι. Καλή συναυλία, πολύ πάνω κάτω.
0: Ωραίο, μπράβο,
1: πολύ
0: ωραίο.
1: Καλή. Και ναι. Αθήνα που ήμουν και πήγα Gary School, πήγα έτσι στην Αθήνα.
0: Συγγνώμη, επιτέλους, λες ένα όνομα που είδες και ζηλεύω.
1: Γιατί δεν τις έχεις δει.
0: Gary School, δεν πρέπει να έχω δει.
1: Αθήνα που ήμουν κάτω σε αδερφή μου, ναι.
0: Αλλά είναι μπαντάρα, τα σέρνουνε.
1: Είναι ρε φίλε, είναι. Παίξανε και μότρες και διασκευές, παίξανε.
0: Καλά αυτό έλειπε ρε φίλε, αφού τριγύριζαν μαζί αλυτεύανε.
1: Εννοείται, αφού έχει, να μην πω τη λέξη, τέλος πάντων.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, για αυτό σε πειρά.
0: Με μία από τις πιο περιττές ερωτήσεις quiz, που έχει μπει ποτέ σε ροκ διαγωνισμό. Με ποιαν από τις τέσσερις τα είχε ο Λέμι.
1: Και με τις τέσσερις.
0: Λέω ρε φίλε, δεν τρέπεσαι λίγο, τι ερώτηση έβαλες?
1: Όχι, εσύ έβαλες, εγώ δεν έβαλα.
0: Δεν λέω για σένα, για αυτό που την έβαλε τότε.
1: Α, τότε.
0: Ναι, σένα ήταν ραδιόφωνο, ήταν, δεν θυμάμαι. Λέω δεν τρέπεσαι λίγο ρε φίλε, ερώτηση είναι αυτή.
1: Εντάξει, για αυτό πήρα σε πω.
0: Ζηλεύω ρε φίλε, είδες Girl School. Υποκλίνομαι. Υποκλίνομαι.
1: Μαζί με την αδερφή μου πήγαμε, όχι μόνος μου, και τις είδαμε.
0: Ναι. Ο γαμπρός σου δεν ήρθε?
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Ο γαμπρός ήρθε με την κάθραση και η αδερφή μου, αλλά και εγώ που έπαιζε ένα live κύλο, πάμε, με λέει πάμε και πήγαμε.
0: Ναι, πω. Κάτσε καλά, αλητία.
1: Και συνήθως το στήριο, 25 με το στήριο.
0: Κρατιούνται καλά.
1: Λίγο η φωνή.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: καλά,
1: εντάξει.
0: Η Kim McAuliffe, κάπως έτσι. Η Kim McAuliffe, αλητία, κάτσε καλά, ρε εσύ.
1: Αλυσίδες, καρφιά, θα τη.
0: Ναι, σαν να σταμάτησε ο χρόνος τότε.
1: Α, μπράβο.
0: Σαν να σταμάτησε ο χρόνος τότε. Εντάξει. Άντε, με το που κλείσεις μπαίνουνε. Άντε, με το που κλείσεις μπαίνουνε. Σ' αγαπώ.
1: Άντε, και εγώ το ίδιο.
0: Φιλιά. Girl School ρε φίλε, ναι ρε Φθήμη, είδες επιτέλους κάτι το οποίο το να ζηλέψω ρε φίλε. Τώρα Maiden τι να ζηλέψω, εντάξει. Αλλά Girl School, ναι, τι έγινε, φάγαμε μόντα, δεν παίζει. Κόλλησε το pick-up, κόλλησε η βελόνα. Όχι, εδώ πάμε από την αρχή. Έτσι παιδιά, έχει πέσει και αυτή η ερώτηση. Σε ροκ διαγωνισμό έκανε ένας παραγωγός τότε, κάπου στα μέσα των 80's, με ποιαν από τις τέσσερις Girl School τα είχε ο Λέμι. Εντάξει, περιόδευαν μαζί, 800 live. Το ρώτησε, θυμάμαι έτρωγα, μου φύγαν πιρούνια, κουτάλια, φαγητά, σαλάτες, όλα πέσαν κάτω. Don't call it love!

0: Λοιπόν, έχω ένα hat-trick από κυρίες συνεχόμενα, έτσι. Ελένη, Κέλλη, Νατάσα. Μπαίνουν όλες για γυαλιά. Ούτε καμία από τις τρεις δεν μου λέει καλησπέρα. Τίποτα, κατευθείαν. Γυαλιά, αυτό. Αλλά τις βάζω, εγώ σέβομαι. Εντάξει, κανονικά. Μπαίνετε, κορίτσια. Μάκης Φάντομ, όσο για τον Σερ Μιτς Τάκη, τον σιγοντάρουν οι υπόλοιποι που μένουν από αυτά τα καλόπεδα και είναι και αρκετά τα άτιμα. Έτσι, τώρα σε παραδέχομαι. Γιατί Μελισανίδης, Μαρινάκης, ναι, με Τσίπρα. Οι άλλοι όλοι, το Μιτς Τάκης. Δανιήλ, μπαίνει για γυαλιά και η Ειρήνη το ίδιο και ο Σταύρος το ίδιο. Αγαπάμε Λιόλιου, λέει ο Παναγιώτης ο πατέρας. Ναι, καλησπέρα, πάμε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Μεγάλε, ατελείωτε, δεν μπορώ, βάλε μου στα γυαλιά.
0: Στέφανο ταξιτζής, είσαι αλήτης, μπαίνεις. Μπαίνεις. Καλά, σε λατρεύω, σε αγαπώ.
1: Σε χαίρομαι.
0: Για Σπανούλη έμαθες,
1: Ναι.
0: Τι έμαθες.
1: Έμαθα ότι λέει κάτι, συμφώνησε κάτι αυτό, τέλος πάντων, όλα καλά, στο ποδόσφαιρο με ενδιαφέρει.
0: Σε παραδέχομαι, μπράβο. Σοφία για γυαλιά μπαίνει, Σοφία να είσαι καλά μπαίνεις, ναι.
1: Το ποδόσφαιρο, γιατί το ποδόσφαιρο κάνει φιλάθλους πιο γνήσιους.
0: Ναι.
1: Αν πάρεις τίτλο, όχι ότι το μπάσκετ δεν είναι,
0: ναι,
1: αλλά τα είδαμε όλα, Γκάλι είδαμε, Γιαννάκη είδαμε, Ευρώπη είδαμε, πήραμε 303, πήραμε 432.
0: Ναι. Καλά τώρα, Ευρώπη πήρες τώρα αυτά, θα πάρεις και ένα σοβαρό τώρα, άστα τα...
1: Ναι, άμπραβο.
0: Ναι,
1: τώρα, ας κάνει τις μεταγραφές που θέλει ο κύριος,
0: ναι,
1: ο Χίσο μου, όπως ναι, το λένε.
0: Ωραία. Πάμε για να κλείσουμε. Στέφανο, γιατί πήρες 6 παρά 1, αδερφέ, και έχω πολλά μηνύματα.
1: Λοιπόν, θέλω αυτός ο οποίος μας έχει τόσα χρόνια να πάρει την απόφαση για να κάνει τον Άρη πιο μεγάλο από ό,τι είναι. Αυτό θέλω. Τώρα, ποιος θα έρθει και ποιος δεν θα έρθει.
0: Ρε φίλε, πλάκα κάνεις. Τώρα ήρθε ο Σιάου. Τι τόσα χρόνια.
1: Για το ποδόσφαιρο μιλάω.
0: Α, για το ποδόσφαιρο. Γιατί λέω τώρα, τι λέει, κοροϊδεύει. Λέω, τι το Σιάου τώρα ήρθε ο άνθρωπος. Το καλημέρα δεν είπα ακόμη.
1: Όχι, ρε, όχι. Ναι. Αυτός είναι το κάτι άλλο. Είναι στρατηγός.
0: Ναι.
1: Εγώ έτσι τον βλέπω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει.
1: Εύχομαι καλό τριήμερο σε όλο τον
0: αγόρι κόσμο. Αγόρι μου. Θα πας πουθενά.
1: Θα πάω να ανέχτη Χαλκιδική να βρέξω την κορμάρα μου.
0: Ναι, τι να πας, ρε φίλε, πού να πας, στη Φολέγανδρο. Και πολύ σου είναι. Ναι,
1: ναι, πού να πας.
0: Έχει σπίτι πουθενά.
1: Έχω σπίτι στο Παρίσι. Έχω, ρε, στην Καλλικράτεια να πω.
0: Στην Καλλικράτεια. Μέσα στο καλοκαίρι θα βάλω ένα σχετικό θέμα. Να είσαι σε ετοιμότητα. Θα καταλάβεις τι.
1: Εγώ είμαι στους Φοίνικες. Σ' αφήνω με αγάπη.
0: Σ' αγαπώ.
1: Πολλά φιλιά.
0: Να είσαι καλά. Καλή δουλειά και καλό μπάνιο. Καλή δουλειά και καλό μπάνιο. Στεφανάρα μου, να είσαι καλά, ψυχούλα μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε λίγο γκαζάτα να κλείνουμε σιγά σιγά με Girl School και ένα κομμάτι διασκευή από AC/DC. Εσύ που με ακούς και είσαι τσιμισκή, μη σπάσεις πάνω από δύο βιτρίνες, μέχρι δύο. Αγαπάμε Λιόλιου, λέει ο Παναγιώτης ο πατέρας. Αν τα είχα κι εγώ μαζί της, θα την αγαπούσα. Δεν την ακούω, δεν θέλω. Η Σοφία μπαίνει για γυαλιά. Η Δέσποινα απάντησε πολύ γρήγορα. Η Βίσικα, λέει, είναι η Άννα. Το αγόρι της είναι ο Καρβέλας. Καλησπέρα. Και συνεχίζει. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω. Πόσο χρεώθηκε το κάθε σ' αγαπώ. Να δω αν με παίρνει άλλο ένα να ζητήσω. Λιόλιου ο λογαριασμός. Να χαρώ εγώ. Η οποία Λιόλιου ξεκίνησε με ροκ μπάντα, έτσι. Τους έχω δει σε Rockway Festival. Παίζανε hard rock, blues rock. Αλλά σου λέει μετά να πέσουν τα φράγκα, τι να κάνει η κοπέλα. Η Ελισάβετ μπαίνει για γυαλιά. Η Μαρία, Ελισάβετ, εκτιμώ το ότι δεν το κάνεις βέτα ή κάτι τέτοιο. Η Μαρία μπαίνει για γυαλιά. Ακούμε πάντα τις Girl School να διασκευάζουν ACDC, παιδιά, εδώ στις ασλαμολογίες. 6936-512-099. Θωμάς, παλιόγεροι με τα Playboy σας και τις πράξεις σας πάνω σε αυτά, ακούνε και μικρά παιδιά. Τώρα πού είναι να πάρει η Λουκά να σας κράξει, δεν παίρνει. Θωμά, η Λουκά με σκυλοεύρισε ανελέητα πριν κάνα χρόνο και σταμάτησε να παίρνει. Με σκυλοεύρισε εδώ πάρα πολύ άσχημα, δεν κάνω πλάκα, σε σημείο τώρα που ήταν για αγωγή, ε. Εντάξει, αν θυμάσαι στείλαν 2-3 γυναίκες και την κράξανε, γυναίκες. Δημοσθένης gentleman από το Πολύκαστρο. Πάμε για το 3-3, η Αγγλία στα ευρωπαϊκά κύπελα. Το timing ουρλιάζει για Arsenal. Arsenal, Arsenal, Arsenal. Παναγιώτης μπαίνει για γυαλιά και λέει δεν έχει γίνει τελικός γαλλική με αγγλική ομάδα. Όχι, δεν λέω αυτό, άστο αυτό. Δεν αυτό, άστο αυτό. Κάτι άλλο είναι που είναι πραγματικά, το τονίζω, είναι παρανοϊκό. Είναι παρανοϊκή πρωτιά αν σκεφτείς πόσα χρόνια, πόσους αιώνες υπάρχει ο θεσμός. Ενώ από κύπελο πρωταλτριών. Ας το Άγγλοι με Γάλλους. Αυτό δεν είναι και παρανοϊκό, πρώτη φορά. Άλλο, αλλού είναι. Είναι τελείως τρελό. Τι πρωτιά έχουμε. Ακούς, Paris Saint-Germain, Arsenal, Λονδονέ. Κώστας για την Αμερική. Αυτό τι είναι? Κωνσταντίνο από Αθήνα, μου στέλνεις τώρα ηχητικό το οποίο για να παίξει, αδερφέ, εδώ γίνεται χαμός. Για να δω, να δω. Για να δω λιγάκι. Κώστας, έχω τώρα, παίζω από YouTube και είναι δύσκολο να ακουστεί, αδερφέ. Άρε Κωνσταντίνε, gentleman, αγορίνα μου,

0: Α, εσύ έστειλες ρε Μάριο, ναι. Ευτυχώς λέει κάνεις λάθος, γιατί κάποια αδέρφια ξυλουράκια γύρω στα 30 παίζουν παραδοσιακή μουσική με πολύ σεβασμό. Μάριο, έχεις Playboy που ανοίγουν οι σελίδες, που δεν είναι κολλημένες. Ευθύμη, πόσο ετών είσαι βρεαλίτη? Ο φίλος ή η φίλη στη γραμμή έχει 15 δεύτερα, ναι.
1: Θα είμαι γρήγορος, να το πω.
0: Ποιο?
1: Τι ιδιαίτερο έχει το Arsenal Paris?
0: Πες το και κλείσε, ναι, Κυριάκος Λίτς, ναι.
1: Είναι πρώτη φορά που συναντιούνται ομάδες από πρωτεύουσες χωρών.
0: Σ' αγαπώ, όλοι οι άλλοι πέρα ανοιχτωμένοι. Σ' αγαπώ, φιλιά.
2: Ρίο Μάρε, η απόλυτη.

0: Λοιπόν, έτσι, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού που συναντιούνται δύο σύλλογοι από πρωτεύουσες. Από δύο πρωτεύουσες. Από μία πρωτεύουσα, εντάξει, έχουν πάει. Okay. Πρώτη φορά είναι δύο σύλλογοι από πρωτεύουσες των χωρών που εκπροσωπούν. Έτσι. Ντένις, να είσαι καλά και εσύ το ίδιο λάθος έκανες. Καλησπέρα Μάριε. Motorhead διασκευάζουν τα κορίτσια, όχι AC/DC. Κοσμά, όλοι οι άλλοι κοιμούνται πέρα. Το είπα για να δω αν με διορθώσει κάποιος. Αλλά μιλάμε για γκασμάδες, κανονικά γκασμάδες. Έτσι, Motorhead και όχι AC/DC διασκεύασαν τα μαγικά αυτά αλυτοκόριτσα. Εγώ μόνο τα ρατατά, Μάριε. Καλό παιδί μου, λέει ο Μάκης ο Φάντομ. Ο Λάζαρος λέει το τρελό είναι που γίνεται απόγευμα. 3-0 θα χάσουν τα εγκλεζάκια. Λάζαρε, όπως κοιμάσαι έτσι, γύρνα από την άλλη μεριά, αλλά σκεπάσου κιόλας. Με πικέ κουβερτούλα λόγω της εποχής. Να δω τι στέλνεις ρε Συντένης. Για να δω τι στέλνεις λιγάκι εσύ και θα πάω στο Κωνσταντίνο. Για να δω λιγάκι.
1: Κόρεση, Ρεάλ και Ατλέτικο δεν είναι ομάδες από πρωτεύουσα και οι δύο. Μπορεί να είναι η ίδια, αλλά πάλι πρωτεύουσα είναι.
0: Σωστό, αλλά δεν είναι η κάθε μία από διαφορετική πρωτεύουσα, παλικάρι μου. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι από διαφορετικές. Για πρώτη φορά, οι δύο ομάδες, η κάθε μία από πρωτεύουσα της χώρας της. Αυτό. Πάω τώρα Κωνσταντίνο Αθηνέζο.
2: Καλησπέρα. Με πολύ αγάπη. Ξέρεις από πού. Τώρα πια είμαι στο Νέο Βουτζά. Πάντως για μουσικά, όπως ακούω τώρα και σήμερα από σένα, πέραν της ποιότητας της ύπαρξής σου, μέχρι Slate, εντάξει, κάπου εκεί και πέρα, άντε και Sex Pistols, τα άλλα όλα είναι. Sorry.
0: Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πάρα πολύ, αγόρι μου, να είσαι καλά. Έβαλα και τα ηχητικά σας και συνεχίζω και κλείνω με Ramones.

Τζέλο από τον Εύρο, γουστάρουμε λιόλιου και έχει έναν τύπο να ξερνάει κανονικά. Ραμόνς λέει Φεϊ και λίγο έβαλες. Μάριος χωρίς ομάδα. Γιατί ρε Μάριο, ο Άγιαξ με τον Παναθηναϊκό δεν είναι Άμστερνταμ Αθήνα. Ναι, μόνο που η Αθήνα δεν είναι πρωτεύουσα. Ε, το Άμστερνταμ. Αγιογράφητε. Πέρα από ανιστόρητος. Βασίλειος Κεφαλάς. Επαναλαμβανάνω, Βασίλειος Κεφαλάς, ο νικητής του ζευγαριού γυαλιών ηλίου από τα Opticon Express. Βασίλειε με ταυτότητα, πηγαίνεις από αύριο το πρωί. Κέρδισες, τα παίρνεις, έφυγες τριήμερο. Έτσι, Παύλου Μελά 11 στο κέντρο, εντελώς τελείως downtown, από εκεί που σκοράρει ο Στεφ Κάρι. Παιδιά, με το καλό τα λέμε εμείς τη Δευτέρα εδώ στο Yellow Radio. Όχι, την Τρίτη, τι λέω. Δευτέρα είναι του Holy Spirit. Την Τρίτη τα λέμε, 4 ώρα εδώ στο Yellow Radio. Αδέρφια, να έχετε ένα bloody rocking διήμερο ή τριήμερο ή τετραήμερο ή whatever.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Λευτεράκι, τα είδες?
8: Τι να δω ρε Ζωζό.
7: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
8: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
7: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
8: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
7: Τις σκληρώσεις.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
10: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
0: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Έργο τέλεια νέα.
3: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
6: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
7: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
6: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
7: Ποιος εγώ?
6: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
7: Και injectionservice.gr.
6: Lease Access.
8: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος? Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, ε. Κι εγώ πάντα δίπλα σου. Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
9: Καλά τώρα.
10: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
11: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοση μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοση θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
12: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
13: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
14: GPS και βυθώματο έχεις?
13: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
14: GPS λογικό έχεις?
13: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
14: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
13: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
14: Μεϊμάρις.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παρακολουθεί.

0: πρέπει να βράζει έξω να έχει 67 με 69 βαθμούς Κελσίου.
1: Έτσι είναι, έχει, έχει.
0: Εμβρασμό ψυχής είμαστε. Αντώνης Παναγόπουλος, Γιάννη Λυσίκατος, πολύ καλησπέρα παιδιά σε όλους.
1: Με πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Πράγματα και θάματα. Στην πόλη του Θεού. Λοιπόν, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8. Πάντα ακούτε η Γέλλον 101,7. Είναι εκπομπή Όσο Ζω Ποντάρο. Τελευταία εκπομπή της Άνοιξης, φίλε. Σκάει και το καλοκαίρι.
1: Σκάει το καλοκαίρι, ε.
0: Πω. Λοιπόν, πάντα μαζί μας στο www.doomspirobet.net. Θέλουμε τα μηνυματάκια σας στο Facebook, στο group του Doom Spiro Bet, group Yellow Radio και όπου αλλού εσείς γουστάρετε. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Είδαμε, φίλε μου, τελικούς Europa, είδαμε τελικούς Conference.
1: Και πάει να γίνει το jackpot, ε.
0: Το jackpot του χρόνου, ο χρόνος στέει.
1: Ναι, αυτός στέει.
0: Να ξέρεις.
1: Αυτός στέει. Έμπειρος, ναι. Έδειχνε έμπειρος.
0: Έδειξε έμπειρος. Κοίτα, πάντως η Βίλα το πήρε ξεκάθαρα, πανεύκολα.
1: Έτσι, ναι.
0: Σταυροπόδι.
1: Ναι.
0: Η Πάλας, μπορεί να πει κανείς ότι δεν πολύ απειλήθηκε. Φάνηκε πολύ λίγη η Ράγιο Βαγιακάνο.
1: Κρίμα για τη Ράγιο, ήταν ωραίο παραμύθι να πάει μέχρι τέλος.
0: Όντως. Βέβαια και η Πάλας είχε το δικό της παραμύθι με... Πρώτη φορά πήρε στην ιστορία της κύπελο στην Αγγλία, μετά της κάνανε αυτό με την UEFA, την υποβιβάσανε από την Ευρώπη. Εντάξει, και αυτό ωραίο παραμύθι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, βέβαια, εμείς με τη Ράγιο ήμασταν, δεν υπεράζει, θα δούμε τώρα τι θα κάνουμε αύριο. Έχουμε και άλλη μια τελευταία ευκαιρία να σπάσουμε το σερί των Άγγλων.
1: Μακάρι.
0: Η αλήθεια πάντως, φίλοι, είναι ότι οι αγγλικές ομάδες, όσο και να μην μας αρέσει, όσο και να μην μας μπαίνει πολύ έτσι καλά στο μυαλό, τα τελευταία χρόνια σχεδόν μονοπολούν στους τελικούς. Αυτό ναι, σημαίνει okay, ότι είναι okay. Πολύ δυνατές από τα αθλήματά τους.
1: Αυτό είναι σίγουρο ότι είναι πολύ δυνατές.
0: Έτσι.
1: Απλά κάθε φορά που. Μέχρι πέρσι.
0: Ναι.
1: Έτσι, πότε, μέχρι να το πάρει City βασικά.
0: Μπράβο.
1: Γιατί είχε ένα μεγάλο κενό από τη United και τη Liverpool και μετά. Εντάξει, και μιλάμε και για μεγάλα κλάμπ, παιδί μου. Αυτό το πρόβλημα το έχουν στην εθνική τους ομάδα. Εκεί να μην σπάσει το.
0: Σωστά. Το ρόδι, ε.
1: Ναι.
0: Ιταλικές πολύ λίγες.
1: Ιταλικές καλά να πάθουν να παίρνουν αυτό που τους αξίζει.
0: Πολύ λίγες.
1: Και η Λίγκα είναι μη χειρότερα.
0: Χάλια.
1: Έτσι είναι.
0: Δεν γίνεται, ρε φίλε, σε μάτς που έχει γραμμή 2,5 κάρτες να μην βγαίνει καμία.
1: Έτσι είναι.
0: Πού οδηγούμεθα στοιχηματικά.
1: Τίποτα, έχει αλλοιωθεί το DNA.
0: Έτσι. Αυτό που είπες είναι μεγάλη κουβέντα και φάνηκε από την εθνική, φίλε.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε αυτά που λέμε και ό,τι άλλο εσείς γουστάρετε μέχρι και τις 8 σε μια Παρασκευή 29 του Μάη, όπου φύγει ο κόσμος, γιατί είναι και το τριήμερο, το τραήμερο, ξέρω εγώ τι είναι. Και μπροστά μας τι έχουμε. Έχουμε το πρώτο Σαββατοκύριακο στο οποίο δεν έχει τρελά πράγματα.
1: Σωστά.
0: Καιρός ήτανε, γιατί είδαμε και τότε που είχε. Έχουμε ένα φινάλε, βλέπω, μόνο στη Σιγούρα Διβιζιόν, και το οποίο και μάλιστα δεν είναι και πολύ καλό από ό,τι φαίνεται. Ενώ δεν έχει κάποια ευκαιρία κτλ. Είμαστε εν αναμονή του Μουντιάλ. Δεν ξέρει κανείς, φίλε, το πώς θα μπουν οι ομάδες, τι θα βρέξει, τι θα χιονίσει εκεί τώρα κτλ. Και εγώ όταν με ρωτάνε τι βλέπεις και τα λοιπά, είμαι πολύ έτσι. Έχουμε φάει διοργανώσεις ανάλογες όπου οι ομάδες, οι παίχτες ήταν φορτωμένες όλη τη χρονιά.
1: Ναι.
0: Να πάνε πού.
1: Είμαστε στεναχωροί που είναι μια διοργάνωση για την οποία θα αναγκαστούμε να συζητήσουμε από εδώ και πέρα αρκετά. Και πολύ λίγος κόσμος θα δει, τουλάχιστον στην πρώτη φάση, στην φάση των ομίλων.
0: Ναι, θα τη μισοδούμε.
1: Λόγω ωραρίων, λόγω μεταδόσεων, ειδικά κάτι αδιάφορα παιχνίδια, δεν ξέρω ποιοι θα έχουν το κουράγιο να κάτσουν να δουν.
0: Τώρα που είπες ποιοι θα τα δουν, θυμάμαι έτσι πριν καιρό πριν παντρευτώ, που έτσι ήμουν κανονικό κοπρόσχυλο, όπως οι υπόλοιποι. Είχα μια παρέα έτσι πολύ στοιχηματική, πολύ ποδοσφαιρική, και είχα κάνα δύο φίλους οι οποίοι παίρνανε άδεια διοργάνωσης.
1: Ωραίοι.
0: Παίρνανε στο Euro, παίρνανε στο Mundial.
1: Ωραίοι.
0: Παίρνανε στο Ευρωμπάσκετ, εντάξει, το χοντρένανε βέβαια εκεί.
1: Πώς είναι τα group στα Χριστούγεννα, ας πούμε, την πρωτοχρονιά και τέτοια. Παίρνει ένα το group, το Mundial, το Euro.
0: Group, έπαιρνε ο φίλος, ο τύπος έπαιρνε Mundial, τέλος.
1: Ναι. Έτσι είναι.
0: Το οποίο Mundial φέτος είναι μακριά η βαλίτσα.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι και.
0: 19 Ιούλιο.
1: Ναι, διαρκεί πάνω από μήνα.
0: Ναι.
1: 10 μέρες πάνω. Πόσο
0: δηλαδή είναι. Το μισό του καλοκαίρι θα το βγάλεις με Μουντιάλ.
1: Ναι. Ελπίζω, βασικά νομίζω από ότι είδα κάποια από τα παιχνίδια των προημιτελικών και έπειτα θα είναι και λίγο normal ώρα για μας, ναι, να μπορέσουμε να δούμε κάτι 10 το βράδυ. Τουλάχιστον να δούμε κανένα.
0: Εντάξει, έχει και αυτό την κλίκα του τώρα. Για μερικού είναι ωραίο. Θα τα βλέπουν μόνο τα ξενυχτάνε.
1: Ναι, για τις κοπιά, για τους νυχτοφύλακες.
0: Ναι,
1: είναι ωραίο.

0: Λοιπόν, καλησπέρα, είναι εδώ ο Τάσος, ο οποίος ζητάει και το live του. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, καλησπέρα και στον Δημήτρη. Λοιπόν, έχουμε ιδέες για live. Τα μάτς, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολλά πλέον. Έχει μειωθεί δραστικά τόσο η ποσότητα, όσο και κυρίως η ποιότητα των αγώνων που πλέον παίζονται, φίλε μου Αντώνη. Καταλαβαίνεις και εσύ ο ίδιος, βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Εγώ είναι αυτό που έχω πει πάρα πολλές φορές, ποτέ δεν ξέρεις από πού μπορείς να ανακαλύψεις κάτι, να βγει κτλ. Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι αυτά τα μάτια τα οποία παίζουν κυρίως στη σημερινή ημέρα και έχουν το κυρίως ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου είναι τα φιλικά. Ίσως για να δούμε κάποιες ομάδες, μιλάω για τις εθνικές πάντα έτσι, για να δούμε λίγο τι καπνό φουμάρουν. Προσπαθώ να δω κάποια παιχνίδια που έχουν ήδη γίνει. Έκατσα και είδα, ας πούμε, χθες το παιχνίδι Ιρλανδία-Κατάρ, ξέρω εγώ, όσο μπορούσα, όσο βρήκα. Αυτό που παρατήρησα, δεν έχουν παίχτηκε πολλά φιλικά. Παίχτηκε χθες ένα Αίγυπτος-Ρωσία που ήρθε 1-0, δεν το παρακολούθησα από την αλήθεια. Παίχτηκε ένα Ινδία-Τζαμάικα που παίξαν αυτό στην Αγγλία, στο Λονδίνο ήρθε 0-2. Έπαιξε θέση η Ιρλανδία, από μια κόκκινη είχε το Ιρλανδία-Κατάρ.
1: Α, πήραν κόκκινες, τα κατάφεραν.
0: Και οι δύο, ναι. Εγώ βλέπω ότι οι ομάδες ψάχνονται, προφανώς ψάχνονται. Οι παίχτες είναι κουρασμένοι και ίσως στα φιλικά αυτά ίσως να αξίζουν να παιχνούν τα under. Έτσι που...
1: Το θέμα είναι και ποιοι παίζουν, ποιοι πάνε.
0: Βγάλε άκρη, ποιοι πάνε.
1: Τι θα του πει το άλλο νου τώρα που τελείωσε το πρωτάθλημα του πριν από μια εβδομάδα. Άντε, να παίξει φιλικό με την Γκάμπια.
0: Ναι, γιατί τώρα έχει Ιράν Γκάμπια, έτσι.
1: Α, ναι, εγώ στην τύχη.
0: Γι' αυτό το είπε.
1: Όχι, στην τύχη το είπα.
0: Ξεκινάει τώρα φιλικό στο Ιράν. Ναι. Ιράν, αλήθεια λες τώρα. Ιράν Γκάμπια παίζει τώρα.
1: Ναι.
0: Τώρα σέντρα.
1: Ποιοι παίζουν εκεί, κάτσε εδώ.
0: Για βρες μία.
1: Έχει δεκάδες.
0: Πάμε μία δεκάδες.
1: Τι πάμε, ρε μάκα, δεκάδες, ποιος τους ξέρει αυτούς όλους.
0: Πες τους, ρε φίλε. Καταρχάς διαβάζονται αυτά.
1: Όχι, με όλμους και χειροβομβίδες ήταν αυτοί, ρε φίλε. Τώρα. Λέει, Ιράν λέει εδώ. Μπεραβάντε.
0: Με όλμους.
1: Ναι.
0: Ντάνι Όλμο.
1: Χατζησαφή λέει.
0: Γνωστό, ορίστε.
1: Χατζησαφή στο Ιράν. Παίζει. Χωσέιν Αντέχ, Κανάνι, Μοχέβι.
0: Του Ολυμπιακού παίζει ο Ταρεμή.
1: Παίζει. Εντεκάδα είναι.
0: Εγώ θέλω να πει στη Γκάμπια.
1: Γκαγέ, Μπαγιόμπο, Γιάνκο, Λέι, Κολέι.
0: Να σου πω, έχει
1: παίξει. Αδέρφια Κόλεϊ παίζουν.
0: Έχει γήπεδο.
1: Έχω γήπεδο, περίμενε. Είναι στο Μαρντάν Stadium, στην Ατάλια. Κατάλαβε. Εκεί στου δικού σου παίζουν.
0: Το έχω παίξει άντερο.
1: Στα βάθη.
0: Το έχω παίξει και άντερο αυτό.
1: Στα βάθη.
0: Έτσι.

0: Φίλοι μας ακούνε από την αιώνια πόλη.
1: Τη Ρωμή.
0: Ναι, βεβαίως, είναι κάτι φίλοι μας εκεί που έχουν πάει εκδρομή. Σας ακούμε και στη Ρώμη, Ντουμ, Σπύρο, Σπέρο, η Ρώμα.
1: Να περάσετε καλά, παιδιά.
0: Να περάσετε τέλεια.
1: Πολύ ωραία πόλη.
0: Φιλάκια.
1: Πολύ ωραία είναι.

0: έχει ένα μάτς χαμηλές κατηγορίες της Τσεχίας. Έχει το Βρίντεκ Μίστεκ Χοντόνιν. Τώρα ξεκίνησε αυτό. Είναι μάτς αδιάφορου με ενδιαφερόμενο. Κάτι 2.50 βλέπω στο διπλό. Βέβαια, Βρίντεκ Μίστεκ δεν είναι η παλιά, το παλιό καλό Λέσι. Είναι η αλήθεια. Αλλά σαν κίνητρο παίζεται μάλλον το διπλό. Τι έγινε?
1: Βλέπω που παίζουν αυτοί που κατεβαίνουν.
0: Ποιοι ρε?
1: Της Γκάμπια το τέρμα είναι της Κεντίγια. Ο άλλος είναι άλλη τη Ριγιά, ένας στόπερ. Ο άλλος είναι της Μπερόε, ο άλλος στόπερ.
0: Μπερόε στάρας αγορά.
1: Ο άλλος είναι Μπότεφ Μπράτσα, ο άλλος στόπερ. Καταλαβαίνεις τώρα τι έχει να γίνει.
0: Για να δούμε.
1: Και οι άλλοι, το φόρ είναι, παίζει στην Τράκτορ.
0: Τράκτορ Σάζι.
1: Ναι, ναι.
0: Το φόρ των Ιρανών.
1: Των Ιρανών. Ο άλλος είναι στην Μπεϊκάν και ο άλλος στην Εστεγκλάλ.
0: Χαμός.
1: Μόνο τα Ρεμή είναι.
0: Ο αστέρας του παιχνιδιού,
1: Ο Διάτων.

Εδώ στέλνει και ένα μήνυμα ο φίλος μου ο Αλέξανδρος και λέει για αυτό το μάτς της Χοντονίνη με τη Φρίντεκ Μίστεκ. Οι φιλοξενούμενοι με νίκη μένουν στο κόλπο της ανόδου, ίσως καμία ανατροπή στο μάτς. Όντως, Φρίντεκ Μίστεκ είναι ύποπτη βέβαια. Φέτος δεν, και πέρυσι έχει αλλάξει το τροπάριο. Δεν είναι ο γνωστός καλός θίασος.

0: Έχει και άλλα φιλικά σήμερα. Δεν είναι μόνο αυτό το παιχνίδι του Ιράν με την Γκάμπια. Έχει στις 7 η ώρα αυτό το Ανδώρα-Ιράκ. Αυτά τα μάτς είναι που πρέπει να κάτσεις και να ψάξεις, να βρεις και να δεις, φίλε.
1: Ναι, όντως.
0: Για να δεις έτσι τι λίγο καπνό φουμάρουν αυτοί που θα πάνε στο Μουντιάλ. Έχει την ίδια ώρα στο Johannesburg παίζει το Νότιο Αφρική Νικαράγουα. 1-14 ο Άσος λέει. 1-36 λέει το Ιράκ. Και 9.30 ώρα παίζει και το Βοσνία Σκόπια με 1.60 στον Άσο. Δεν ξέρω, όλα αυτά, όλοι αυτοί οι Άσοι, εγώ τους βλέπω αρκετά επίφοβους. Και αν επαληθευθούν, δεν βλέπω να βγαίνουν με
1: μεγάλα σκόρ.
0: Ναι, με τρόπο τσόντας.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι πολύ επίφοβες αυτές οι τιμές.

0: Στο Λαβ έχει ένα μάτι στην Αίγυπτο. Εγώ το είχα παίξει, αλλά είναι 2-0-75. Αυτό το άλλο Μοκαβλούν, Μόντερς. Μοκαβλούν, Modern Sport 2-0 είναι αυτό. Έχει το Z, Καχράμπα είναι 0-1 και τα δύο μάτια είναι εκεί στο 75. Στη Γεωργία 40 έχει ένα Ντίλα Γκόρι, Σαμγκουράλι 1-0 είναι αυτό. Η Ρίγα η οποία. Στο 40-0 η Ρίγα.
1: Το είδα, αλλά είδα λίγο το γράφημα, δεν με βοήθησε να μπορέσω να.
0: Ναι, κάτι. Όπω όπαρε. Η Έλληνε. Κακή ομάδα.
1: Τελειά.
0: Μάλιστα. Καλησπέρα από το λεκανοπίδι του Έσχους. Last Dance λέει σήμερα. Γιατί αδερφέ, το Last Dance τι έγινε.
1: Την κάνει διακοπές, τι.
0: Φεύγεις, απολύεσαι. Χτύπα ξύλο που λέει ο λόγος. Λοιπόν, 0-0 είναι η Ρίγα με την Κρόμπινα. Έχει κάτι Σερβίες, νομίζω είναι αδιάφορη αγωνιστική στη Β' Σερβίας. Φιλανδίες αρκετά παιχνίδια και ξεκίνησε και το Ιράν με την Γκάμπια στο 8-0. Σε 7 η ώρα έχουμε φίλε τελικό κυπέλλου στην Κύπρο, έτσι, Απόλλων Λεμεσού, Πάφος, το βάρανε αφεβόβη 7 η ώρα.
1: Θα έχει και 69 βαθμούς, ε.
0: Τι 69, 6-7. Πραγματικά, στο ΓΑΣΥΠΗ, όπως γίνονται και οι πιο πολύ τελικοί εκεί πέρα. Λοιπόν, Εσθονίες έχει πολύ πράγμα. Θα υπερπηδήσουμε την ώρα το 7 και πάμε στο 8, στο 8 η ώρα, ψέματα, 7.30. Έχει αρκετά παιχνίδια και στην ΓΑΜΑ, ας πούμε, Αυστρίας, Regionale Mita, πώς τη λένε, ΓΑΜΑ ναι, Αυστρίας, ναι, ναι. Ας πούμε, ναι. Κάτσε λίγο. Εκεί φίλε, εγώ έχω σημαδέψει δύο παραδοσιακές αγαπημένες ομάδες, όπως αυτή η Ηλέκτρα είναι η μία και η άλλη είναι η... Πού παίζουν, 8 παίζουν, ρε, ναι, γι' αυτό δεν τις βρίσκω. Η Σαντάνα και η Ηλέκτρα, εγώ τις έχω παίξει εκεί τα over 4,5 και over 3,5 αντίστοιχα, τις γραμμές τις οποίες έχουν δοθεί στα δύο μάτς. Ο Τζίμι Δεγιό λέει έχει μεθαύριο ένα βόρειο Ιρλανδία Γουινέα 1,80 στον Άσο. Καλό ακούγεται.
1: Φιλικό,
0: ναι. Ναι, αν και φιλικό βέβαια, καλό ακούγεται. Which Γουινέα, θα μου πεις και η Βόρειος Ιρλανδία.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay.

0: Βέβαια το μεγάλο ερώτημα της ημέρας, πέρα από το αν θα έρθει ο Σπανούλης ή όχι, λοιπόν, είναι ψέματα τώρα στοιχηματικά, είναι ο τελικός, φίλε μου, έτσι.
1: Ναι, είναι σωστά, σωστά.
0: Είναι ο τελικός, πρωτόγνωρη ώρα, λένε για λόγους ασφαλείας, για εμπορικούς λόγους.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, η αλήθεια μας, με ξενερώνει λίγο το 7.
1: Βέβαια. Τι έκαμε, φάμε 7 η ώρα.
0: Και 7 η ώρα, φίλε, θα έχει και έξω αύριο, όπως θα πω, ο καιρός και ένα 67 βαθμούς. Σε κόβει. Σε κόβει αρκετά.
1: Δεν ξέρω τι κάνουν τώρα. Έχει μπάσκετ στις 2.30 ώρα το μεσημέρι, μετά στις 5, μετά ναι. Σε Champions League στις 7. Θα πάει 9 η ώρα και δεν θα έχουμε να κάνουμε.
0: Πώς το βλέπεις?
1: Δεν ανακαλύπτω την Αμερική.
0: Παρί, ε.
1: Εγώ βλέπω παρί. Εντάξει, ένα μάτσι είναι. Αυτή εκεί είναι περίεργη με τα corner και με τα foul και με τις τιμένες φάσεις και όλα αυτά. Αλλά
0: οι Άγγλοι.
1: Ναι, ομάδα τώρα που πήγε και έβαλε 5 γκολ τώρα στην Bayern και παίζει το ποδόσφαιρο που παίζει και φέτος και πέρσι. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Εγώ έχω παίξει, βασικά έχω παίξει άσο, έχω παίξει κατάκτηση. Μπορεί να εκτεθώ, μπορεί να χάσω, δεν ξέρω, ναι. Αλλά έχω παίξει άσο. Δεν μπορώ να παίξω τίποτα άλλο τώρα με αυτούς. Η άλλη ρε εσύ, άμα δεν τον έπαιζε η City.
0: Ναι, θα
1: χάνανε και το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Πήγαν οι άλλοι, τα ζώα έφεραν 3-3 τον Everton. Άμα κέρδιζαν εκεί, θα χάνανε και το πρωτάθλημα.
0: Ναι, τα ζώα λέει.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν μπορώ να διαφωνήσω. Είναι, έχουν πάνω τους και τη λουζεριά την Αγγλική.
1: Ναι, εντάξει, οκ, okay, το πήρανε βέβαια φέτος. Έχουν καλό υλικό.
0: Στην Ευρώπη έχουν λουζεριά.
1: Ναι, σίγουρα. Δεν και η Juventus, αλλά έχουν. Ναι. Ναι,
0: εγώ ναι. Το match δεν μπορώ να διαφωνήσω για και τις φανέλες. Εγώ το βλέπω αρκετά σφιχτό, από την αλήθεια, το match. Και είναι και οι προπονητές και οι Ισπανοί που είναι αντίπαλοι κτλ. Ο Γιάννης το θεωρεί και το θεωρεί το Γιάννη. Είναι λίγο και η τακτική με την οποία έχουν φτάσει ως εδώ και οι δύο. Αν εξαιρέσεις το μάτς με την Bayern που τους πατήσανε, τώρα το μάτς είναι λίγο.
1: Καλά, φάγαν κιόλας.
0: 4, ναι.
1: Φάγαν κιόλας.
0: Καλά, κι εγώ ας βάλω 5 και ας φάγω.
1: Ναι, εντάξει, σύμφωνοι. Απλά τώρα και στο δεύτερο το παιχνίδι μπήκε τον γκολ με το καλημέρα.
0: Το καλημέρα, ναι.
1: Και το άλλαξε το μάτς. Δεν ξέρεις πώς θα πήγε.
0: Το βλέπω under, να σου πω την αλήθεια.
1: Okay.
0: Ναι. Το βλέπω under το παιχνίδι.
1: Under Herrera.
0: Ναι.
1: Και οι Μπουκ το βλέπουν άντερ.
0: Εντάξει, ναι. Εκείνα αυτά τα μάτσα τώρα.
1: Ναι.
0: Βουδαπέστη λέει, δεν ξέρω τώρα εκεί, χαμός,
1: Θα πάρα λίγο θα πηγαίναμε.
0: Όντως.
1: Ναι, ρε.
0: Πώς.
1: Κάπως. Δεν υπήρχε κινητήριος δύναμη, άμα αλλιώς θα πήγαινα.
0: Ομοχλός.
1: Έτοιμος ήμουν.
0: Ωραία. Δεν αναμοχλεύω τώρα πράγματα.
1: Έτσι.

0: Για δώσε λίγο ρε φίλε, έχεις πάει σε τελικό τσουλού.
1: Ναι.
0: Δώσε λίγο έτσι φάση. Με τη Μίλαν προφανώς.
1: Όχι, έχω πάει, σε άλλους.
0: Και σε άλλους.
1: Έχω πάει και Μιλάνο Ρεάλ, έχω πάει και Μιλάν και Λονδίνο Μπαρσελόνα United.
0: Α, είσαι γυρισμένος.
1: Έχω πάει Λονδίνο Μπάγερν Ντόρτμουντ, έχω πάει Μαδρίτη στο Λίβερπουλ Τότεναμ.
0: Καλύτερος.
1: Το πιο ωραίο σκηνικό που έχει γίνει, το καλύτερο σας συζητητή ήταν που είδες ζωντανά την Μπάρσα του Μέση.
0: Ναι.
1: Εκείνο και το πράγμα, ας πούμε, που το 2-0 ήταν νομίζω με την κεφαλιά του δεύτερο τον γκολ του Κοντού, που έβλεπες μια ομάδα που πραγματικά αν τον κοιτούσα από ψηλά έβλεπες πέρα από τον τερματοφύλακα να κινούνται όλοι παντού. Έβλεπες τώρα πλάγια μπακ να βγαίνουν μπροστά, να γίνονται φορ, ήταν τρομερή εμπειρία αυτή εκείνη και η Μπαρσελόνα. Το πιο ωραίο σκηνικό ήταν στο Λονδίνο που έπαιζαν τότε η Μπάγερ με την Ντόρτμουντ, τότε που είχε κάνει η πόλη του Ντόρτμουντ,
0: ναι.
1: 550.000 αιτήσεις για εισιτήριο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ είναι 500.000 κάτοικοι και δίνανε τότε στις πλατείες 9.500-10.000 ευρώ για ένα εισιτήριο.
0: Τι λες ρε.
1: Ναι. Και εμείς είχαμε δύο.
0: Οχ.
1: Ναι. Δεν ήθελε ο φίλος τότε που πήγαμε μαζί να τα δώσει, γιατί αυτός τα είχε βρει. Εγώ του λέω είσαι μαλακάς. Είσαι χαζός. Του λέω πάμε σε μια σουίτα, σε ένα ξενοδοχείο να το δούμε με παρέα το μάτς. Αγκαλιά. Αγκαλιά με την παρέα εννοεί.
0: Δεν ήθελε.
1: Ναι, δεν ήθελε. Δεν είχε και ανάγκη αυτός. Αλλά έχει ωραία. Είναι ωραίο σκηνικό. Εντάξει, στείνουν και fan zones εκεί, πάρκα, ιστορίες, παιχνίδια, αναμνηστικά. Ό,τι πρέπει για να σου πάρουν τα λεφτά. Είναι ένα παζάρι μεγάλο το θέμα των εισιτηρίων έξω από τα γήπεδα εκεί. Εντάξει, είναι ωραίο σκηνικό. Είναι ωραίο σκηνικό. Άμα δεν γίνουν βλακίες, δηλαδή που συνήθως δεν γίνονται εκεί πέρα βλακίες, είναι ωραίο σκηνικό. Και άμα τύχεις και σε ωραία πόλη, να πας σε ωραία πόλη, είναι πολύ ωραία. Του χρόνου δηλαδή στη Μαδρίτη θα είναι πολύ ωραία. Στη Βουδαπέστη δεν έχω πάει, δεν έχω τώρα για φέτος γνώμη. Αλλά είναι πολύ ωραία, πολύ καλή φάση.
0: Ωραία,
1: θα είναι ωραία του χρόνου. Γεροί να είμαστε.
0: Ατλέτικο,
1: Ναι, στο Γουάντα.
0: Α, είναι βέβαια.

0: Ο Αλιγάτορας λέει: ωραία είναι και η Βουδαπέστη, προφανώς έχει πάει.
1: Φίλε, θα είναι ωραία, ναι.
0: Και εγώ έχω πάει. Μια χαρά πολύ είναι. Ο Σαούλ. Καλησπέρα, παιδες. Καλή εκπομπή. Μπορεί να είναι στις 7 αύριο ο τελικός, αλλά θα κρατήσει μέχρι 10 συν. Θα πέσουν κορμιά αύριο. Και εγώ πέστα εκεί πως ανατολίζομαι.
1: Παράτα, ε.
0: Παράτα και πενάλ.
1: Απαράτα.
0: Δίνω, συνεχίζει εδώ ο φίλος του Σαούλ, ένα μπόνους στον Αρτέτα. Γιατί μπορεί να καταστρέψει το παιχνίδι της Παρή. Είδαμε καλό καλοκαίρι. Αμήν, καλό καλοκαίρι να έχουμε παιδιά, όντως. Χαμός γίνεται. Γκόλι Χοντονίν. Εδώ ένας φίλος ζητάει για το Σπανούλι. Φίλε, δεν ξέρω.
1: Άμα μάθεις, πες και σε εμάς.
0: Μακάρι να ξέρω, αδερφέ.
1: Κοιμόμαστε και ξυπνάμε με περιμένοντας μια είδηση. Εγώ προσωπικά όχι απαραίτητα για το Σπανούλι.
0: Ναι.
1: Απλά εγώ θέλω να ξεκινήσει η ιστορία.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή να έρθει όποιος είναι να
0: έρθει. Το
1: ναι, ναι, και να ξεκινήσουν και οι κινήσεις και να έχω κάτι να ασχολούμαι και να ονειρεύομαι για του χρόνου.
0: Έτσι.
1: Αν είναι ο Σπανούλης, καλός να έρθει.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι άμα έρθει, χτίζεται ένα δυνατό story.
1: Εγώ δεν κρύβω, έχει καιρό που το λέω ότι προτιμώ τον Λάκοβιτς να έρθει. Αλλά,
0: γιατί?
1: Γιατί τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση προπονητικά. Αλλά αν έρθει ο Σπανούλης, αλήθεια είναι ότι παίρνει υπεραξία και σε άλλους τομείς.
0: Είναι το πακέτο όλο.
1: Είναι τώρα. Πακέτο, είναι πακέτο. Πουλάς ένα project, ένα brand, ναι. Ένα όνομα. Δηλαδή
0: είναι και εθνική στη μέση, είναι όλα.
1: Να έρθει αυτός, Σπανούλης, Γιάννης, Μάνης, Βαγγέλης, Αθανάσης, ναι. Κώστας, Μίτσος, εκεί να είναι
0: χοντρένι,
1: όλοι.
0: Χοντρένι.
1: Να μπει και λέει ο Θεός μπροστά, να έρθει σε κάνα 2-3 μάτσα ακόμα.
0: Ναι.
1: Αυτά και να ετοιμάσει το brand να είναι έτοιμο για να ξεφύγει. Ας πούμε, σε αυτό είναι προτιμότερο να έρθει ο.
0: Λοιπόν, πάμε να ντορευτούμε λίγο κατά τη διάρκεια της διαλύματος. Πάμε παραδοσιακό
1: ναι,
0: και επιστρέφουμε.
1: Ναι, αργήσαμε.
2: Time on his hand never stopped to think that he was getting older. But when his

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνη ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
8: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
7: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
7: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
14: Smart Finance.
13: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
14: Smart Finance.
13: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
14: Smart Finance.
13: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
10: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
15: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
16: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
17: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
18: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
17: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
18: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
17: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
18: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
19: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
20: Έλα, Γιώργη!
21: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
20: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
21: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
20: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
21: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
22: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
23: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
22: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
23: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
20: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
24: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-844-051, ΡΙΑ 6989-873-085, Ιωάννα και 6937-328-172, Αναστασία. Σε περιμένουμε.
25: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
26: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
27: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
28: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
29: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
28: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
29: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
28: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
29: Coach, με συγκινείς.
28: Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
29: Καλά τώρα.
0: κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
1: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
2: GPS και βυθώματο έχεις.
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
2: GPS λογικό έχεις.
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
1: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις Οικές, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
2: Μεϊμάρης.
3: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 8 μετά τις 7. Ακούτε πάντα Yellow Road 101,7 και είναι η εκπομπή Όσο Ζω Ποντάρω. Αντώνης Παναγόπουλος, Γιάννη Λυσίκατος, παρέα μαζί μέχρι και τις 8. Πάντα μαζί μας προφανώς και το www.doomspirobet.net. Ο φίλος ο Ηλίας έστειλε μηνυματάκι για τον τελικό. Παιδιά, όποιος έχει δει 2-3 μάτσες Παρή, καταλαβαίνει ότι το μάτς είναι 5-1 σβηστά. Ένα για να βάλουν ένα γκολ, φάουλ από κόρνερ. Ένα για να βάλουν ένα γκολ, αυτό εδώ το πολύ έπιασα. Προφανώς βλέπεις εύκολη επικράτηση των Παριζιάνων και θα βάλουν και ένα για να βάλουν... θα βάλουν και γκολ από κόρνερ, λες, και τα λοιπά. Οκ, θα δούμε τι θα γίνει αύριο. Λοιπόν, βλέπω εδώ ότι στην Αυστρία ξεκίνησε με γκολ η Ηλέκτρα, που είναι και μεγάλο outsider στο match με την Donaufeld. Προηγείται πολύ γρήγορα με 0-1, βλέπω. Και για τους φίλους που ψάχνουν και κάτι τι στο live, μου αρέσει ένα match το οποίο, αν και είναι δύσκολο θεωρητικά, εκτιμώ ότι έχει τύχες. Εκεί στο Μαυροβούνιο παίζουν play-off παραμονής, μπαράζ παραμονής. Παίζει το Γεζέρο Ίσκρα. Η Γεζέρο τερμάτισε προ-προτελευταία στη μεγάλη κατηγορία. Η Ίσκρα έχει την δεύτερη κατηγορία. Παίζουν εκεί. Θα έχει και ρεβάνς η κατάσταση. Πρώτο μάτς στη Γεζέρο. Άσο βλέπω. Δίφραγκο δίνει. Παίζει μεγάλο ρόλο εκεί πέρα η έδρα. Και νομίζω ότι είναι και μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο κατηγοριών. Άσο λοιπόν, δίφραγκο για την Γεζέρο στο Μαυροβούνιο.

0: σε αυτό το παιχνίδι της Electra που ήδη μπήκε το το γκολ, το, όχι το περίεργο, μπήκε το έβαλε γκολ το old center, παιδί μου. Εγώ νομίζω αξίζει να παιχθεί ακόμα το over 1,5 Electra, δηλαδή να βάλει ακόμα ένα στο match. Το έχει 2,27 βλέπω ο κρατικός οργανισμός. Αδιάφορα μάτς είναι εκεί τώρα, ρε φιλότη, να είναι γίνεται.
1: Ναι, ναι, όντως.
0: Α, θα φάει και ακόμα ένα από την Electra, γιατί έγινε να τις βάλει 5. Να τις βάλει και πιο πολλά, άμα θέλει. Η Electra, η οποία στο προηγούμενο παιχνίδι βλέπω εδώ...
2: 2-2. Α, το μεταξύ, α, το προηγούμενο, όχι, λες, ναι, το μεταξύ όχι, τους βλέπω εγώ, ναι.
0: Το έφαγε, άρπαξε 5 από την Bardorf, εντάξει. Ναι, 2-2 λες το άλλο, εσύ, οκ. Η Donaufeld στο προηγούμενο κέβησε τη Horn, εντάξει, δεν βγαίνει άκρη τώρα.
2: Ω, δεν βγαίνει.
0: Με λογική. Δεν βγαίνει άκρη με λογική. Αλλά το 2-32 λέει, φιλοξενούμενος over 1,5. Έχει λογική το παίξω, φίλε. Ανεβάζει συνέχεια τιμή, βλέπω εδώ αυτός. Να βάλει ακόμα ένα match, ένα goal στο match η Electra, βλέπω στον OPAP, 2-35. Μ' αρέσει.
2: Σωστά, σωστά.

0: Λοιπόν, έβαλα φίλε λίγο. 2.45.
1: Εντάξει κι εγώ.
0: Για να δούμε. Έβαλε γκολ η Γκάμπια λέει. Πω. Διπλό ημίχρονο στο τελικό θα κάνουν οι αλήτες. Η αλητεία.
1: Κάτσε να δούμε ποιος το βάλε.
0: Για δες και να το βάλει κανένας περιεργός.
1: Δεν είναι. Ακόμα δεν. Αν το βάλει κανένα στόπερ σε καμιά αυτή. Ο Κόλεϊ το βάλε. Αυτός που παίζει στην άλλη τυριά.
0: Στην Σαουδική, μάλλον.
1: Ναι, είναι δύο Κόλεϊ νομίζω έχει. Κόλεϊ είναι σκυλιά του μεταξύ. Αυτά τα λάση δεν είναι τα Κόλεϊ.
0: Μάλλον, ναι. Έβλεπες λάση.
1: Πώς δεν έβλεπα, ρε.
0: Ρώτα με κι ένα αναπνέω, ε.
1: Κάτω.
0: Πραγματικά. Ποιος δεν έχει δει λάση. Λοιπόν. Ωραία. Η Γκάμπια 0-1 με Κόλεϊ.
1: Η Γκάμπια, ναι.
0: Στην Ατάλια, ρε φίλε.
1: Θα κάνουν πέλα, ε.
0: Ξέρω. Κύριος Νίνο τι κάνει. Τώρα είπες
1: τώρα, πέλα. Τώρα το θυμήθηκε. Τώρα που είπα πέλα το θυμήθηκες, ε.
0: Ναι. Η Ντίλα Γκόρη 2-2 με τη Σαμουργκάλη. Κάτι μου έλεγες πρωτού για το Κουρακάο. Πάμε να δούμε λίγο. Εντάξει, γιατί τα πιο σημαντικά μάτσα τα οποία παίζουν αυτή τη στιγμή το Σαββατοκύριακο, αν θες από πλευράς λάμψης, ίσως είναι τα φιλικά. Ε.
1: Ναι, ναι, όντως.
0: Κάτσε λίγο. Εδώ τώρα παίζει στο 15 το Ανδόρα Ιράκ. Είναι το μάτς 0-0. Υποφέρει μάλλον το Ιράκ. Το 1-61 του διπλού. Νότιος Αφρική, χαμηλό τέμπο. Στο 11-0-0 επίσης. Το βράδυ Βοσνία. Αύριο Σκωτία Κουρακάο. Χάμπτεν Πάρκ είδα εγώ.
1: Ναι.
0: Εσύ βλέπεις να. Κι εγώ βλέπω.
1: Εντάξει, εγώ.
0: Γιατί όχι.
1: Το έπαιξα να σου πω την αλήθεια. Σαν πρόβα τζενεράλε μου φαίνεται για τους γηπεδούχους.
0: Γιατί όχι.
1: Η άλλη είναι το Κουρακάο.
0: Η άλλη είναι ερωτηματικό φίλε τώρα. Το Κουρακάο το οποίο φίλε στο Μουντιάλ είναι στο νούμερο της Γερμανίας.
1: Και νομίζω ότι παίζουν και πρώτο μάτς μαζί.
0: Πρώτο μάτς μαζί. Τώρα μου πεις οι Γερμανοί είναι και αυτοί ερωτηματικό. Τώρα μην τρελνόμαστε. Okay. Ψάχνω λίγο όμιλο. Γερμανία Κουρακάο ακτή ή σημερινό. Δηλαδή, ακτή και ησημερινό βλέπουν το Κουρακάο πώς και πώς τώρα.
1: Βέβαια. Αυτό τώρα είναι για να. Νομίζω είχε under μισό γκολ ή πόντο, δεν θυμάμαι.
0: Πολύ.
1: Είχε καλά. Μπορούσε να ήταν καλό μπέτ.
0: Μακροχρόνιο λε.
1: Ναι. Γιατί όπως λες και εσύ με τους Γερμανούς, λογικά το μόνο με τον γκολ είναι μην είναι ξέρω εγώ, 7-0 και βάλουν 7-1.
0: Ναι.
1: Με τους Γερμανούς. Αλλά για πόντο είναι δύσκολο να πάρουν. Οι άλλοι τους βλέπουν σε ξέρω λούκμα. Αυτή είναι η ευκαιρία τους για να κάνουν ό,τι κάνουν.
0: Κάνεις νίκη στο Μουντιάλ, δεν είναι άσχημη νίκη.
1: Ναι. Έτσι είναι.
0: Αυτό παίζει στις 3 και αυτό κουλή ώρα.
1: Όλα νωρίς θα είναι αύριο.
0: Τα έχουν άντα νωρίς λόγω του Champions League, φίλε.
1: Το βράδυ, φίλε, μετά τις 9, άμα τελειώσει και ο τελικός σε κανονική διάρκεια, θα είμαστε. Θυμάσαι μια φωτογραφία που είχε τον Εσκομπάρ σε ένα παγκάκι του στο Άπειρο και δεν είχε τι να κάνει.
0: Ναι.
1: Έτσι θα είμαστε.
0: Σωστός. Βλέπω Ζιμπάμπουε, Ινδία, μάλιστα. Ένα 40 η Ζιμπάμπουε. Η Ζιμπάμπουε δεν είναι Μουντιάλ, όχι. Η Νιγηρία είναι όμως και η Τζαμάικα είναι. Παίζουν μεταξύ τους, βλέπω αυτή. 1.50, μάλιστα. Είναι η Νιγηρία. Την Κυριακή, ξημερώματα, η σημερινό Σαουδική, 1.50. Τα πιο πολλά φιλικά, παιδιά, να ξέρετε, γίνονται στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως γίνεται και το Νότιος Κορέα Τρινιτάντ.
1: 0 είναι το Ιράκ.
0: Το Ιράκ, μάλιστα.
1: Ναι, 0-1.
0: Ωραία, εντάξει, αυτούς που το παίξανε.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Μεξικό-Αυστραλία.
1: Μεξικό νομίζω ανοίγει τη διοργάνωση. Σωστά.
0: Μπράβο, με Νότια Αφρική.
1: Με Νότια Αφρική, ναι.
0: Σωστά. Οκ. Έχει την Κυριακή Ιαπωνία-Ισλανδία. Αυτό παίζει μια 25. Κλασική ώρα η Ιαπωνία είναι αυτή. Αυτό με εξητάρει. Η εθνική Ιαπωνία εντός έδρας κάνει καλά μάτς. Αυτό θα το παίξω κάτι. Άσο γκολ.
1: Φιλανδία, φίλε.
0: Ναι. Ακύρωσε η Ιράκ. Πες.
1: Κολμόνεν. Παίζει ΕΣΠΑ με πόξιτ.
0: Ναι. Τώρα.
1: Τώρα. Ξεκίνησε. 3-4 λεπτό είναι.
0: Σεξι πόξιτ.
1: Over 3,5-1.90. Μια πόξιτ που πιέζει στα πρώτα λεπτά.
0: Η πιεστική πόξιτ. Έχει και οργανισμός.
1: Δεν είδα να σου πω την αλήθεια. Αυτές οι σκέψεις, οι λογικές, οι επόμενες σκέψεις είναι δικές σου.
0: Ωραία. Ελβετία, Ιορδανία. 1.25 η Ελβετία. Τσεχία, Κόσοβο. Πράσινο ακροτήρι, Σερβία. Αυτό το βλέπω. Άντερ του κερατά. 1.80 λέει το άντερ. Δεν ξέρω, αυτά τα μάτσα τα βλέπω πολύ άντερ εγώ. Το βλέπω άντερ. Πολωνία, Ουκρανία. Πολωνοί πήγανε Μουντιάλ. Τώρα γιατί πώς πιάστηκα έτσι.
1: Νομίζω ότι δεν πρέπει να πήγανε. Δεν τους πήρα το μάτι.
0: Δεν πήγανε, και εγώ έτσι νομίζω. Όχι, δεν πήγανε, ναι.
1: Δεν πήγανε.
0: Δεν πήγανε, όχι. Τι ψάχνω. Λοιπόν, Γερμανία, Φιλανδία, 12 οι Γερμανοί, οι οποίοι είναι επίφοβοι να φάνε. Δίφραγκο τον γκολ. Οκ. Τουρκία, Σκόπια. Πω. Όχι, αυτό είναι την άλλη μέρα. Είπα Σενεγάλη. Και αυτό είναι under, λέω. Γενικά έχει τα φιλικά δεν είναι τόσο εύκολο να βγουν over μεταξύ.
1: Εντάξει, ναι. Και με τι όρεξη τώρα να παίξουν και ποιοι θα πάνε και θα μου πεις πριν από λίγο είπαμε για τη Σκωτία.
0: Ναι, εντάξει. Όχι, ήθελα να πω ότι δεν είναι εύκολο να βγουν over μεταξύ ισοδύναμων ομάδων.
1: Ναι.
0: Που φανάζουν στο Καζάνι. Ναι. Τύπου είπα Σενεγάλη, τύπου πράσινο ακροτήρι Σερβία. Δεν είναι εύκολο το over. Βουλγαρία, Μαυροβούνιο. Θα σου πω μια ιστορία για το Μαυροβούνιο. Το Μαυροβούνιο κάθε καλοκαίρι στείνει ένα μάτς.
1: Παραδοσιακά.
0: Το ξεσκίζει.
1: Άντε βρες το.
0: Μην ψάχνεις να βρεις 7 συν. Παίζουν αυτοί over.
1: Α, okay.
0: Και είναι και αθόρυβο. Λοιπόν, εγώ το ψάξα. Γιατί έχω παίξει ένα-δύο καλοκαίρια, είχα καταλάβει κάτι και είχα παίξει. Φέτος έχουν δύο φιλικά. Ένα αυτό με τη Βουλγαρία και έχουν και ένα άλλο μετά. Ένα αυτό θα το τεντώσουν. Εδώ βλέπω το over 2-30.
1: Το απλό.
0: Μιλάμε τώρα για αθόρυβους ανθρώπους, να ξέρεις. Αθόρυβος. Τουρκία, Σκόπια λέει. Νορβηγία, Σουηδία. Αυτά είναι ωραία. Η Νορβηγία είναι στο Μουντιάλ, φίλε.
1: Η Νορβηγία στο Μουντιάλ και είναι πολύ καλή.
0: Και πολύ καλή.
1: Είναι πολύ καλή ομάδα.
0: Βεβαίως. Νορβηγία, Σουηδία. Θα παίξω κάρτες εδώ. Η Σουηδία δεν πήγαν Μουντιάλ. Θα τους κόψω τα πόδια.
1: Πώς δεν πήγανε.
0: Πήγανε.
1: Νομίζω πήγανε, ρε.
0: Α, είμαι λάθος, ε. Σουηδία. Έχεις δίκιο, πήγανε, ναι. Άκυρος. Με την Ισία, Ολλανδία, Ιαπωνία. Σφαγιασμένος όμιλος.
1: Ναι, όντως. Βλέπεις αίμα και άμος.
0: Από τις τιμές, Σουηδία, την Ισία, 95 άσος. Ολλανδία, έχουν βγάλει οι κάφροι τιμές και για τρεις αγωνιστικές στην πράσινη. Ωραίο.
1: Έχεις δίκιο. Βρε, και ο Παπ βλέπω.
0: Και ο Παπ, ε.
1: Λάθος κάνω. Πρέπει να έχει και ο Παπ, φίλε.
0: Για όλες τις αγωνιστικές, ε.
1: Ναι, γιατί βλέπω εδώ τώρα στις εφαρμογές ότι για το Ιαπωνία-Σουηδία, ας πούμε. Όχι, ρε, κάτσε, ρε. Ναι, σωστά. Για το Ιαπωνία-Σουηδία έχει τιμές.
0: Όχι. Εντάξει, λογικό. Ωραίο με αυτό, μου αρέσει. Αυστρία, την Ισία, την Κυριακή και τα λοιπά.
1: Δεν θα τα κρατήσουν ανοιχτά, φαντάζομαι, την ώρα των
0: αγώνων. Εντάξει. Ναι. Οκ.

0: 3-30 πήγε να βάλει ακόμα ένα ηλέκτρα.
1: Ας χάσουμε.
0: Μας βλέπουν να βάζουμε στο μάτς κανένα σκασμό και να...
2: Και να λήξει 0-1.
0: Και να λήξει 10-1. Πάντως είναι καλύτερη, εντάξει, στατιστικά βλέπω εδώ όπου βρήκα. Τους πατάνε οι άλλοι, εντάξει.
2: Εντάξει, ναι, ρε φίλε, okay.
0: Η Γεζέρο έβαλε στο 26, άνοιξε το σκόρ, η Μαυροβούνη εκεί, 1-0 την Ίσκρα. Απόλλωνε Μεσού Πάφος, 0-0, μάλλον μοιρασμένο μάτς, στο 22. Λυσί κατά Θεέ, πάρε την ΠΑΕ, ουλελέα, μάνα, μάν, οδηγέ, τσίμπαντο, Αριανάρα Κατερίνη. Είναι η πρώτη φορά που δεν έστειλες, που δεν έβαλε πίσω τέτοια.
2: Ρετρό.
0: Ναι.
2: Πετσάρσκι και τέτοια.
0: Έτσι. Τσίμπατο. Σαΐτ Τσίμπα, βέβαια.
2: Σαΐτ Τσίμπα. Σωστό. Σαΐτ

0: έβαλα πράσινη να δω Ανδώρα Ιράκ. Το γήπεδο είναι άδειο.
1: Τι θα είναι.
0: Δεν πρέπει να έχει ούτε καν πάγκους.
1: Πρέπει να παίζουν οι 22 και διαιτητής. Πω πω, εντάξει, έχει κανένα δυο στους πάγκους, παιδί μου. Πού παίζουν αυτοί άραγε. Λοιπόν, είναι τα φιλικά αυτά, έχουν ενδιαφέρον, είναι ωραία. Σου δίνουν έτσι μια ψιλογεύση Μουντιάλ.
2: Το φαγηλέτρα.
0: Ένα-ένα, ναι.
2: Πάμε.
0: Κοίτα, ας φάει κάποια να βάλει.
2: Ναι. Να τους αφήσουν οι άλλοι και να τους αφήσουν οι άλλοι στο τέλος να βάλουν το δεύτερο της τιμής.
0: Γιατί, εντάξει. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ναι, το θέμα στο κάθε διοργάνωση, γιατί κάποιοι ρωτάνε, πείτε για το Μουντιάλ κτλ. Εγώ, αν δεν δω ρε παιδί μου κάποια πράγματα, δεν μπορώ να πω για το Μουντιάλ κάτι. Ας πούμε, ξέρω εγώ, στο Μουντιάλ της Αφρικής είχε βουβουζέλες. Ναι. Μου επηρέασαν πολύ τα παιχνίδια. Είχαμε συνέχεια άντρε, είχαμε σφιχτά μάτς. Ξέρω εγώ, σε άλλο Μουντιάλ, δεν θυμάμαι πότε ήταν, είχε πολλά πλάγια. Για κάποιο λόγο βγαίναν πλάγια. Κάθε διοργάνωση έχει κάτι δικό της, κάτι το απρόβλεπτο, το οποίο πρέπει να ψάξεις να το βρεις.
2: Ναι, ναι, ισχύει.
0: Ναι, δεν ξέρεις τώρα με τις οδηγίες που θα έχουν διαιτητές καινούργιες με τα VAR που επηρεάζουν.
2: Με τις καθυστερήσεις, με τους τερματοφύλακες. Ναι.
0: Μπορεί να κάνουν λάθος οι books κάποιοι. Μπορεί να μην κάνουν, παιδί μου. Πάντως, κάθε διοργάνωση έχει το δικό της έτσι απρόβλεπτο αστάθμητο παράγοντα, ρε παιδί μου, που επηρεάζει και στοιχηματικά πολλές φορές. Γιατί μας ενδιαφέρει το στοιχηματικό κομμάτι μας αμυγός.
2: Βέβαια.
0: Ναι. Οπότε δεν ξέρω. Εγώ, σου πούμε, έλεγα το πρωί με τον Μπάρακ, μου λέγε για την Πορτογαλία.
2: Ναι.
0: Που δεν μπορώ να διαφωνήσω καθόλου, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
2: Και εγώ διαφωνώ με μία υποσημείωση, ένα αστερίσκο.
0: Για τον Ρονάλντο.
2: Ναι.
0: Και εγώ του είπα αυτό, ότι όσο παίζει αυτός.
2: Τους κρατάει, για μένα τους κρατάει.
0: Τους κρατάει, μπράβο.
2: Εγώ τους έχω δει τους τύπους χωρίς αυτόν.
0: Είναι καλύτεροι.
2: Μοιράζαν ντόρτια.
0: Ναι.
2: Είναι απελευθερωμένοι όλοι.
0: Μπορούν αυτό να το στρώσουν, να μην. Να... Δεν ξέρω, χάλι να γογείται αυτός.
2: Άχιρε. Εκεί θα είναι.
0: Ναι, δεν ξέρεις. Όχι, δεν κακή σκέψη. Δεν κακή σκέψη. Δηλαδή τώρα ανοίγεις, να σου πω κάτι. Άμα ανοίξεις τις τιμές για τα πρώτα φαβορί, ρε φίλε σου λέει Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, Βραζιλία και Αργεντινή. Όλοι στο, κάτω από το δίφραγκο, κάτω από το διψήφιο.
2: Ναι.
0: Τι να παίξω, ρε φίλε. Ποια να παίξω από τις 5 τώρα. Να μυρίσω τα νύχια μου.
2: Ναι.
0: Και μένα το μάτι μου πάει Πορτογαλία, να σου πω την αλήθεια. Παίζει 11-12. Κάτι, τι να παίξω.
2: Τι όμιλο έχει.
0: Τι να παίξω δηλαδή. Δεν έχει. Όμιλο καλό έχει. Σταύρωμα καλό. Κακό,
2: έχει κακό σταύρωμα.
0: Κακό σταύρωμα έχει μετά. Ναι, δεν είναι. Είναι κακό μονοπάτι.
2: Κονγκό, Ουσμπεκιστάν και Κολομβία. Καλά, εντάξει. Ναι.
0: Ναι.
2: Okay.
0: Μετά οι διασταυρώσεις είναι λίγο κακές για την Πορτογαλία. Γερμανία δεν μπορώ να παίξω ποτέ πλέον. Ολλανδία 21, Νορβηγία 26 λέει. Βέλγιο και εντάξει. Δηλαδή μετά τους 6 πρώτους δεν υπάρχει για μένα άλλος.
2: Και της Ολλανδίας πολύ είναι, αλλά ποιος τους εμπιστεύεται αυτούς τώρα.
0: Γι' αυτό και μου αρέσει πολύ η τοκογλυφία του να μην πάρει, να μην υπάρχει πρώτη φορά νικητής.
2: Ναι, ναι, το οποίο
0: ουσιαστικά παίζεις, ναι, κόντρα την Πορτογαλία παίζεις, για μένα.
2: Ναι.
0: Άδει και την Ολλανδία, να τη βάλω κι αυτήν. Δηλαδή ρε φίλε, πάντα εκεί πάει η μπίλια.
2: Έτσι είναι. Σωστά.
0: Επίσης δεν ξέρουμε πώς θα παρουσιαστούν οι αμερικανικές ομάδες. Εννοώ Βραζιλίες, Αργεντινές, εκεί θα τους ευνοήσει αυτή η ιστορία τώρα εκεί πάνω.
2: Οι οποίοι παίζουν, ε.
0: Βέβαια.
2: Οι οποίοι παίζουν. Ωραίο θα είναι, ενδιαφέρον θα είναι. Παγκόσμιο κύπελλο δεν θα είναι ενδιαφέρον είναι. Να δούμε λίγο πώς θα συμπεριφερθεί, ναι, και ο κόσμος. Και εντάξει, είχαν και θέματα αυτοί εκεί με τα εισιτήρια.
0: Έχει μέσα αφρικανικές ύποπτες.
2: Ναι.
0: Έχει Κονγκό, έχει ακροτήρια. Έχει κλαμπ. Δεν ξέρω τι θα κάνουν αυτοί. Την ΑΕΤ, ξέρω εγώ, η ΑΕΤ που την έχουν τελευταίο φαβορί, την έχουν 3.000, αλλά να το πάρει. Νομίζω ότι δεν είναι για 3.000, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα πεις, είναι για 1.000. Είναι, κάποιες τις έχουν υποτιμήσει αρκετά, μάλλον, βέβαια, έτσι.
2: Ναι, ισχύει. Δεν μου λες στις ισοβαθμίες τι ισχύει.
0: Έλατε. Α, τα διαβάσουμε τώρα, κάτσε, αφού το είπες. Σωστός. Θα είναι τα γκολ μου, ρε. Τι θα είναι. Πάντα έτσι πάει. Για να δω.
2: Μεταξύ τους λέει εδώ.
0: Λέει μεταξύ τους,
2: Έτσι λέει μια εφαρμογή αναξιόπιστη.
0: Ναι.
2: Τι μεταξύ τους, ρε φίλε. Ναι, μεταξύ. Οκ. Okay.
0: Εγώ μπήκα στο Wikipedia. Λέει goal difference.
2: Οκ.
0: Πάντα έτσι ήταν, νομίζω.
2: Εντάξει, εντάξει.
0: Ναι, θα δούμε. Μια χαρά. Πάντως το ότι περνάνε πολλές τρίτες, σίγουρα θα βγάλει κάποιες βολικές ισοπαλίες μάλλον. Θα έχει θέματάκια εκεί με τις τιμές. Θα θέλει εγρήγορση, θα θέλει πρόβλεψη.
2: Δεν θα παίζουν αυτά ταυτόχρονα.
0: Ναι, ρε, δεύτερη αγωνιστική κάποια θα. Που θα παίζει
2: μετά τη δεύτερη αγωνιστική, λες. Ε.
0: Ναι, που θα παίζει δεύτερη αγωνιστική, θα παρουσιαστούν κάποιες πολιτικές οπαλίες της τρίτης αγωνιστικής.
2: Της τρίτης αγωνιστικής, ναι.
0: Φαντάζομαι.
2: Ναι.
0: Ταυτόχρονα δεν θα παίζουν, ρε, οι όμιλοι.
2: Όχι, εννοώ, ρε παιδί μου, ότι αν κάτι που είναι αλληλοεξαρτώμενο με κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Μπορείς να το ορίσεις βολικό, δεν πρέπει να ξέρεις τι θα κάνουν και, ναι, και οι υπόλοιποι,
0: ναι,
2: τρίτοι.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
2: Για να...
0: ναι, έχεις, είναι μπέρδεμα, έχεις δίκιο, ναι. Είναι πολύ.
2: Ναι.
0: Θα δούμε. Η ΕΣΠΑ έβαλε.
2: Έβαλε.
0: Ναι. Ένα ωραίο ζευγάρι θα ήταν το ΕΣΠΑ από ΚΕΠΕ.
2: Ισχύει.
0: ΕΣΠΑ από ΚΕΠΕ.

0: θέλει εκπομπή με Νίνο, ο οποίος είναι στις μεγάλες οργανώσεις, είναι αρκετά δυνατός.
1: Ξέρει.
0: Είναι
1: γνώστης.
0: Θυμάμαι, είχε δώσει διαψευτήρια στο προηγούμενο Μουντιάλ που ήταν εκεί στην Καρά των Χριστουγέννων. Είχε δώσει κέρια σημεία. Κάτι με τα πλάγια είχε δώσει. Κάτι είχε μπερδέψει, ναι, πλάγια, ναι. Κάρτες, είχε κάνει μίξ. Είχε κάνει καλό μίξας.
1: Blender.
0: Λοιπόν, έχει και ένα φινάλε στη Σεκούτα Division. Εγώ δεν θα το παίξω pre-game. Εντάξει, είδαμε και τα άλλα που παίξαμε. Έχει πάντως ενδιαφέρον η Σεκούτα.
1: Ναι, βέβαια, εντάξει.
0: Ναι, βέβαια, δεν είναι ότι έχει. Ποιες θέσεις θα πάρουν τώρα οι ομάδες εκεί, κυρίως για το play-off. Και πες θα μπουν. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι pre-game είναι μάλλον κακό να ασχοληθείς. Έχει Νορβηγία σήμερα. Είχα δει ένα μάτς που μου άρεσε. Είναι στις 8 παίζουν οι Νορβηγοί. Πάμε να τους δούμε λίγο. Τους παρατήσαμε. Κακώς τους παρατήσαμε. Λοιπόν, έχει αυτό το Rosenborg Bodø/Glimt. Την Bodø/Glimt έχει αρκετούς παίχτες. Τρεις στον αριθμό που ήδη παίζουν. Έχουν ενσωματωθεί με την εθνική τους. Δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά. Προφανώς η φετινή Rosenborg.
1: Τι περίεργο.
0: Ναι. Κακή είναι. Βέβαια και η Bodø δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα. Ελοχεύει εδώ
1: η Γκέλα.
0: Έτσι νομίζω. Γκελεστάθης. Και μου αρέσει αρκετά και ο άσος της Φρέντιξταν. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Είναι κακή η start. Άλλαξε προπονητή την τελευταία αγωνιστική και κέρδισε κιόλας. Αλλά δεν γελιέμαι. Νομίζω ότι αυτή είναι μια ομάδα από τις ομάδες που θα πέσουν φέτος. Θα είναι η start. Και νομίζω ότι θα κερδίσει η Φρέντιξταν. Δηλαδή μια διάβα που έχω παίξει είναι άσος Φρέντιξταντ, και επειδή είμαι κότα την Bodø την έπαιξα συν ένα ασιατικό, να πω την αλήθεια, για να μην εκτεθώ. Αν και εκεί αν είναι εκτεθείς δεν σε σώζουν ούτε ασιατικά
1: έτσι.
0: Ούτε ευρωπαϊκά. Λοιπόν, η Γεζέρα έκανε δεύτερο. Είναι μεγάλη διαφορά των ομάδων της Β' με την Α εκεί στο Μαυροβούνιο.
1: Αυτοί το κόβουν τώρα παρεπτώσεις, κοιτούσα λίγο την Νορβηγία. Το πρωτάθλημα τους το κόβουν.
0: Παραδοσιακά κάνουν δύο εβδομάδες τέτοιο διακοπή, όχι λόγω Μουντιάλ.
1: Τι δύο εβδομάδες, όταν τώρα επόμενο μάτς βλέπω, επόμενη αγωνιστική έχει 11 εβδόμου.
0: Ναι. Και λόγω Μουντιάλ τώρα το τραβάνε.
1: Και έχουμε Μάιο.
0: Ναι, το τραβάνε.
1: Ναι.
0: Στη Β' Νορβηγία υπάρχει ένα παιχταρά που τον έχει Χάουγκεσουντ, μα δικαίωσε προχθές. Είναι ο Σόρι Ντιαρά. I'm sorry, Ντιαρά. Ο τύπος έχει βάλει 13 γκολ από τα 26 της Χάουγκεσουντ. Είναι εξαιρετικός. Είναι εξαιρετική και η Χάουγκεσουντ. Μπορεί να παίξει κανείς στο Ράουφος Χάουγκεσουντ. Εγώ το βλέπω διπλό. Μπορεί να κοτσάρει και το anytime του Σόρι. Έτσι. Και να πιάσει το 2.50. Η Κουαντισίγια το έφαγε στην Κουβέιτ. Αδιάφορο είναι νομίζω. Αλλά αυτή εκεί είναι δυνατή, για να δω. Δεν το έχει πράσινη, μάλιστα. Θα το δούμε πουθενά αλλού. Απόλλων Λεμεσού είναι στο 0-0 ισορροπημένο στο τελικό, στο 35 το μάτς, φυκτό, όπως αναμενόταν. Το Νάουφελντ Ηλέκτρα βλέπω να παγώνει το μάτς, τώρα που το πιάσαμε κιόλας και από τις δύο πλευρές. Το διαλύσαμε το μάτς.
1: Ας μπει ένα πριν το μηχρόνιο.
0: Για να δούμε. Στα φιλικά τι γίνεται, για δώσε στίγμα.
1: Ξέρω, κάτσε.
0: Το Ιράν, ποιο ήταν αυτό που ήταν νωρίς?
1: Το Ιράν Γκάμπια εξακολουθεί να είναι 0-1.
0: Τώρα ξεκίνησε το δεύτερο, ναι. Okay.
1: Το Ιράκ Ανδόρα είναι ένα 0 στο 30, στο 40.
0: Δώσε σκορε Ιράκ, ρε φίλε. Θα ψάχνουν σε κάποια φάση.
1: Το έβαλε ο Μεμέ.
0: Ωραία. Τα Μεμέ μου που λένε οι δικές μου κόρες. Ναι.
1: Και είναι Κίμον, το νότιο Αφρική.
0: Κίμον, λέει.
1: Το νότιο Αφρική Νικαράγουα.
0: Ωραία.
1: Το οποίο θα δω το γράφημα τώρα.
0: Για δες.
1: Μπας και είναι τίποτα ο κατήφορος.
0: Νικαράγουα τώρα πήγε. Παίζουν όντως αυτοί κάτω εκεί πέρα, στην Νότια Αφρική.
1: Ναι, εντάξει, έχουν κάνει τρία σουτάκια, αλλά εντάξει, κατοχές και επικίνδυνες επιθέσεις και τέτοια είναι.
0: Ένα το Ιράν. Αλίμονο. Τζίνα.

0: στον τελικό, να σου πω την αλήθεια, στο Champions League, για να επανέλθουμε για λίγο. Εγώ βλέπω, έχω σκαλίσει λίγο τον, όχι τη μύτη μου, τον Κβαρατσκέλια, φίλε. Κολοπεδαράκι είναι, χτυπάει.
1: Παιχτάρα.
0: Χτυπάει κιόλας.
1: Για κάρτες λες, ε.
0: Ναι. Στο Τσουρού δεν είναι λίγες που έχει πάρει οι κάρτες. Και με την Bayern είχε πάρει μία. Τον έπαιξα την κάρτα του. 325 το είχα παίξει. 350 πήγε, ανέβηκε. Ανεβαίνει, θα ανεβαίνει μέχρι να πάει, αφού το παίξα εγώ νωρίς.
1: Εν τω μεταξύ παίζει, παίρνει κάρτες μόνο στα Τσουλού, έτσι.
0: Δεν παίρνει η Γαλλία, ε.
1: Ναι, όχι. Πήρε τώρα αυτό με τη Sporting, πήρε με την Chelsea.
0: Ορίστε.
1: Πήρε και με την Bayern που είπες.
0: Ορίστε.
1: Ας κλείσει το καρέ.
0: Γιώργος Αράντης, φίλε, περίμενα μήνυμά σου καρτερικά, αγωνιούσα. Καλησπέρα, έστω και στο 85 από τα δυτικά. Γεια σου, ρε φίλε. Γεια σου.
1: Γεια σου, ρε φιλαράκι.
0: Πού, ρε.

0: Carmen Electra.
1: Ναι, ρε μαν.
0: Ναι. Τι ωραίο στοίχημα, ρε φίλε.
2: Ας λήξει 17-2 τώρα.
0: Ω, μα κάνει να λήξει 17-2. Μπράβο στην Carmen Electra. Πω, πω, τι ωραίο γκολ ήταν αυτό.
2: Ναι, ρε φίλε, δεν ήξερε ο Ντένις Ρόντμαν, ε.
0: Είσαι ωραίος. Λοιπόν, πολύ ωραίο. Πολύ καλό, πολύ καλό.

0: Παγώνα, η γραμμή είναι 32. Εγώ ρώτησα κάνα δύο ηθήνοντες για πλάγια, ναι. Δεν βγαίνει άκρη με τα πλάγια. Οπότε δεν μπορώ να απαντήσω κιόλας. Ψέματα, η απάντηση είναι μάλλον δεν κάνουν πολλά πλάγια οι ομάδες.
1: Σε ένα νομίζω μεταξύ των ναι.
0: Ναι.
1: Πάλι πέρσι, ναι. Στο ένα είχε πάρα πολλά και στο άλλο πολύ λίγα.
0: Ναι.
1: Τα κοιτούσα το πρωί. Άρα είναι random, ναι. Είναι,
0: Ναι. Ναι, γιατί το 32 φαντάζει βατό,
1: ναι, ισχύει,
0: για τους ζωδεράκιδες.
1: Ισχύει.
0: Αλλά εντάξει, ξέρω.
1: Κάτσε να δω αν όντως είναι όπως θα λέει. Λέω.
0: Για δες το.
1: Ναι, είχε 43.
0: Τι ήταν αυτό, ρε, που παίζανε, Τσουλού,
1: το Παρί Άρσεναλ, ναι, το 2-1.
0: Η μητελική, τι ήταν αυτή.
1: Ήταν η μητελικά, σωστά. Με χαμένα πέναλτι, με κίτρινες, με πλάγια.
0: Πες σκορ.
1: 2-1. 2-1 ήταν, έκανε 1-0 ο Ρουίς.
0: Ήρθε over.
1: Ήρθε over.
0: Πόσα.
1: Τι over, τι πόσα.
0: Πόσα πλάγια.
1: 43.
0: Άρα βλέπω εγώ over πλάγια.
1: Τι.
0: Βλέπω άντρα στο μάτς. Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι, τα πλάγια ήταν 17-26.
0: Ρίσκο, ρε.
1: Καλά, δεν τα μετράω. Ναι.
0: Ναι, καλά τα λες. Δημήτρης, μήνυμα. Καλησπέρα και από μένα. Από βορειοδυτικά της πόλης, μόνο να μην έχει VAR στην Ηλέκτρα, παιδιά. Φίλε, αδερφέ, εκεί δεν υπάρχουν VAR. Πώς τα λένε, ρε φίλε, πώς σε κάτι μάτσε καμιά φορά σε κάτι Μαυριτανίας και λέει VAR. Σε κάτι Δέλτα Κολομβίας και λέει VAR ο άλλος.
1: Δέλτα.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Αλφα Δέλτα, θυμάσαι παλιά τα σούπερ μάρκετ.
0: Αλφα Δέλτα.
1: Αλφα Δέλτα έχει σούπερ μάρκετ παλιά.
0: Τζίνα. Ο Αλέξανδρος, για το Μουντιάλ στοίχημα να έχει το over 12,5 κόκκινο στο 1,70. Μήπως είναι εύκολο όριο με βάση τον αριθμό.
1: Αδερφέ, αυτοί στο Μουντιάλ έχουν.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνεις τι έχουν.
0: Τι νοείς.
1: Από ενδεχόμενα.
0: Ναι.
1: Έχουν κάτι οι άκρες που άμα βάλεις, άμα πατήσεις πάνω στην ομάδα την ώρα που την έχεις επιλέξει για να παίξεις κάτι, σου ανοίγει κάτι άλλα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και έχει
0: ναι,
1: άλλα
0: ναι, ναι,
1: μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αν θα στραβοκατουρίσει, ξέρω εγώ, αυτό δεν είναι.
0: Μαζί σου.
1: Φοβερά πράγματα.
0: Θα είναι πάνω από 12,5 κόκκινες. Εγώ λέω θα είναι.
1: Θα είναι.
0: Ρε φίλε, ξέρεις γιατί το λέω. Ξέρω εγώ, 104 μάτς είναι, ρε.
1: Ναι, ναι, είναι πολλά. Είναι πολλά, όντως.
0: Πολλά είναι. Δεν είναι και. Δεν ξέρω.
1: Είναι πολλά και τα περισσότερα εξ αυτών θα είναι και μάτς με ενδιαφέρον, έτσι. Δεν θα είναι ναι. Χαβαλέ.
0: Έχει μέσα κάτι αφρικανικές εκεί τώρα, μην γίνει κανένα άλλο λαμέιν.
1: Σωστά, σωστά, σωστά.
0: Σε τίποτα ομίλος.
1: Τι δίνει.
0: Κοίτα, η γραμμή των book είναι 10,5-12,5. 1,80 τόσο το over. Εγώ το έχω παίξει.
1: Έχει και άλλες γραμμές μετά.
0: Όχι, αυτή είναι
1: αυτή
0: η γραμμή.
1: Είναι μία.
0: Εγώ το έχω παίξει αυτό το στοίχημα που λέει ο φίλος.
1: Ωραίο είναι, ναι.
0: Επίσης έχει ένα άλλο στοίχημα που είδα τώρα, έτσι τώρα μεταξύ του Βορρού και Αστείου. Under over 50 κεφαλιές λέει. Να σημειωθούν 50 γκολ με κεφαλιά,
1: με κεφαλιά.
0: Μου φαίνεται πολλά.
1: Ναι.
0: Τα 50. Δεν ξέρω. Αλλά είναι και αυτό που σου είπα, ρε φίλε, δεν ξέρω τώρα η διοργάνωση, τι οδηγία θα έχουν διαιτητές, ή ξέρω εγώ, θα επηρεάσει κάποια μάτσα ο καιρός, φίλε. Πρέπει να ψάξει τον καιρό σε ποια μάτσα θα επηρεαστούν οι ομάδες. Υπάρχουν όμιλοι που γίνονται, ξέρω εγώ, στο Μεξικό που μπορεί να έχει εκείνη την ώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: 666 βαθμούς υγρασία, ξέρω εγώ.
1: Είχα διαβάσει ένα ρεπορτάζ που έγραφε ποια είναι τα πιθανά παιχνίδια.
0: Μπράβο.
1: Να έχουν,
0: τα έχεις. Να, εντάξει, ναι, λέμε τώρα αυτό. Δηλαδή
1: θα
0: θέλει ψάξιμο, ρε παιδί μου.
1: Ψακτική, ναι.
0: Άστο, μην το ψάχνεις. Απλά θέλω να σου πω ότι. Ναι, είναι πολλοί παράγοντες οι οποίοι είναι αστάθμητοι αυτό που λέμε. Και τα λοιπά, που λέει ο λόγος.

0: Αλλά τα σουτ της Νικαράγουα είναι 3. Έχουν γίνει προφανώς πίσω από το κέντρο.
1: Λες.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Και όντως έχεις δίκιο, γιατί εγώ είμαι πάρα πολύ γραφηματάκιας. Πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Ναι, πάμε, έχω να κάνω και είσαι. Να δω κάτι και να λένε αυτοί ό,τι να είναι και εγώ να πάω να βάλω.
0: Καλά, εντάξει. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, εδώ, για να δω. Γιώργος Σαράντης δίνει και ένα Ρολάν Γκαρό στις γυναίκες. Σολάνα Σιέρα Σοράνα Κυριστέα Άντερ 12,5 games. Ψάχνει και Ρολάν Γκαρό.
1: Ψαγμένο.
0: 5,50 παίζει ο τύπος, βέβαια, έτσι. Παίζει 5,50.

0: Όχι, λέει, το έπαιξε αυτός σε μια εταιρεία νεόκοπη και δεν τους πληρώσανε, λέει. Άμα ξεκινάνε και αυτοί έτσι, δεν πάμε καλά. Κατάλαβες ποια λέω.
1: Πώς κατάλαβα.
0: Ναι. Δεν ξεκινάμε καλά. Ντίλα Γκόρη ανατροπή βλέπω στη Γεωργία. Από δύο ένα ημίχρονο της Αμουργκάλη, 2-3 στο 89 με 90 η Ρίγα 2-0 με την Γκρόμπινα.

0: Εδώ η πράσινη έχει δώσει πέναλτι για την Νότια Αφρική, αλλά έχει τιμές κανονικές.
1: Εντάξει, κόλλησε το.
0: Ή κόλλησε ή δεν δόθηκε πέναλτι.
1: Σφαγή της Νότια Αφρική.
0: Όλα αυτά στο 46 του πρώτου μέρους. Ξέρω αν. Το γράφημα λέει πέναλτι, το βλέπεις κι εσύ.
1: Δεν ξέρω. Ναι, το βλέπω, το βλέπω.
0: Πάτησα εγώ να δω. Πέναλτι λέει. Πατάω. Ένα σαράτα δεινά, ξέρω. Πατιέται δηλαδή. Δεν θα δει και μέσα να το παίξουν.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, δεν το έδωσε το πέναλτι.
1: Δεν το έδωσε το πέναλτι. Ναι. Δεν θα το πιστέψει, αλλά έληξε το ημίχρονο στην Ηλέκτρα 1-2. Δεν μπήκε άλλο γκολ.
0: Πω. Έγιναν όσα έπρεπε να γίνουν.
1: Έγιναν όσα έπρεπε να γίνουν σωστά.
0: Τι δίνει ο Άσος,
1: ένα 40 δίνει.
0: Πα, 40 δίνει. Τι να παίξω.
1: Ναι. Όχι τίποτα. Αυτό που έπρεπε να παίξουμε το παίξαμε.
0: Σωστά.
1: Και άμα δεν έχουμε τι να κάνουμε εκεί στο. Και δεν έχει γυρίσει το μάτς,
0: ναι.
1: Θα βάλουμε κανένα ακόμα. Εντάξει.
0: Πόσο δίνει να βάλει άλλο ένα ηλέκτρο.
1: Έδινε 3,65 όταν το είδα πριν από κάνα δεκάλεπτο. Τώρα δεν ξέρω τι δίνει.
0: Δεν σε κολοτρώει.
1: Πώς ρε, δοείται. Απλά δεν ήθελα να προκαλέσω. Δίνει 4,15.
0: Ψήνομαι.
1: Δίνει 4,15.
0: Ψήνομαι. Είναι μην ανοίξει ο ασκός.
1: Ξέρεις τι γίνεται με αυτά τα. Ναι, ισχύει. Αυτό τώρα. Κάτσε να βάλω λίγο, περίμενε.
0: 4,15.
1: Μια τυρόπιτα.
0: Αυτές που τρώσε εσύ είναι ακριβές.
1: Αυτές που τρώει ο Μάριος. Αυτά τώρα εδώ τα μάτς μου θυμίζουν μια φορά που δεν είχα τι να κάνω.
0: Ναι.
1: Ένα πρωί και είχε ένα μάτς περίεργο τώρα. Κοίτα τι ήταν, Ουγκάντες, δεν ξέρω τι, ναι. Ζάμπιες τι ήταν. Και έβαζα εγώ επόμενα γκολ με βάση το γράφημα.
0: Ναι, ναι, και βγαίνανε.
1: Και βγαίνανε τα επόμενα γκολ και με κλείσανε.
0: Το γύρισε στο Ιράν.

Το γύρισε το Ιράν με γκολ στο 47 και στο 59. Γιουσέφη, Άρια Ρουσέφη στο 47, στο 59 Ραμίν Ρεζαϊάν είναι σκόρερ.

Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι το... κάτι άλλο που να τρέχει αυτή τη στιγμή. Είμαστε ακριβώς στις 8. Ο Αργύρης Καρακίτσας είναι εδώ, περιμένει, έτοιμος να σας τα πει κι αυτός. Ψιλομαυρισμένο τον είδα. Έχει πάρει το μαυρισματάκι του. Λοιπόν, μαύρισες λίγο, αλλά είναι μαύρισμα δουλειάς. Είναι μαύρισμα δουλειάς. Ναι, ναι, ναι, δεν είναι μαύρισμα παραλίας. Οικοδομής, ναι. Λοιπόν, σας αποχαιρετάμε. Έτσι ήρθε η ώρα να την κουπανίσουμε. Πήγε 8, 8 και 1 μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε την άλλη Παρασκευή. Ήταν η εκπομπή Όσο Ποντάρω. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Με το στόμα
1: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
7: Λευτεράκι, τα είδες!
8: Τι να δω, ρε Ζωζό!
7: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν, κομβόι?
8: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό!
7: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
8: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
7: Τι σκληρώσεις?
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
10: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
4: Smart Finance.
3: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
4: Smart Finance.
3: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
4: Smart Finance.
3: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 703.
5: Έλα, Γιώργη!
6: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
5: Σοπαρε, φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
6: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
5: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
6: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
7: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
8: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
7: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
8: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
5: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
2: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
10: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
11: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
10: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
11: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
10: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
11: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
10: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
12: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
13: GPS και βυθώματο εσύ.
12: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
13: Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
14: GPS, λόγιο έχεις?
13: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
14: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
13: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
14: Μεϊμάρης.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, αδέρφια. Αργιανή είναι η εκπομπή και την Αλόγια και Σαράτα. Είμαι ο Αργύρης ο Καρακίτσας. Θα πάμε μαζί περίπου μέχρι και τις 10, όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα. Παρασκευή 29 Μαΐου, μέρα μνήμης, έτσι γενικότερα, μέρα με εκφράσεις πολλές, οι οποίες αυτό η αλήθεια είναι σκεφτόμουν και πριν ξεκινήσω, έτσι εκφράσεις τύπου Κερκόπορτας και τα συναφή, τα οποία έχουν ανοιχτεί πολλές φορές στον Άρη, η πόλη σε άλλο και άλλα τέτοια τα οποία έχουμε ταιριάξει, συν βέβαια εννοείται το ιστορικό της υπόθεσης, το οποίο και επίσης και αυτό συνδέεται με τον Άρη. Τέλος πάντων, 29 Μαΐου σήμερα, μετά από 2 εβδομάδες απουσίας λόγω εργασίας και τα τι αυτά, προχωράμε, ουσιαστικά τελείωσε και η χρονιά, έχουμε πράγματα να πούμε για εκεί, όσα τέλος πάντων επιτρέπεται, αλλά πρέπει ενδεχομένως και για τη χρονιά που πέρασε και σιγά σιγά η όλη κουβέντα, η όλη συζήτηση για τη χρονιά την οποία έρχεται, και πάλι επίσης όλα όσα επιτρέπεται και όλα όσα μπορούμε να πούμε, να περιμένουμε, να ελπίζουμε και πάει λέγοντας για την επόμενη χρονιά. Αλλά είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να πάμε σε αυτήν ακριβώς τη διαδικασία εκ των πραγμάτων. Αυτό είναι ενδεχομένως πολλές φορές το δύσκολο, αλλά είναι και το απαραίτητο, είναι το δεδομένο. Με βάση τα δεδομένα λοιπόν, ότι η όλη συζήτηση, η όλη κατάσταση, η όλη προετοιμασία αφορά την επόμενη χρονιά και αυτήν θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Λοιπόν, το 2-3-13-28-8-28 είναι κλειστό για την πρώτη ώρα, ωστόσο το αναφέρω έτσι χάρη κατάστασης. Viber, Yellow Viber μηνυματικά 6936-512-099, στέλνετε τα μηνύματά σας εκεί, στο Facebook, στο group του ραδιοφώνου κάτω από το post της εκπομπής, και εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Αλλά ξαναλέω, και σε έναν τρόπο τον οποίο παίζει πολύ τελευταία, πουλάει γενικότερα, είναι στο κανάλι του Yellow. Εκεί όπου έχει γίνει, ξαναλέω, θα το ξαναπώ βέβαια, έχει γίνει τρομερή δουλειά σε ό,τι αφορά τα έργα, τα γραφιστικά, η εικόνα. Πολλές φορές δηλαδή με βλέπω και με χαίρομαι την ώρα που με βλέπω, έτσι. Οπότε και εκεί στο YouTube μπαίνετε live στο κανάλι του Γέλου, subscribe, έργα και τα υπόλοιπα, σχόλια, μηνύματα, και εκεί τα διαβάζω, και εκεί, εκεί έχει λίγο πιο ζωντανή ροή, οπότε και πιο εύκολα μπαίνει απευθείας τα μηνύματα στη συζήτηση. Λοιπόν, όπως λέγαμε και πριν, σε ό,τι αφορά τα του ποδοσφαίρου, τα της μπάλας, από την τελευταία φορά που κάναμε εκπομπή ουσιαστικά, η χρονιά και επίσημα τελείωσε. Μια χρονιά η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη, σχεδόν, όχι σχεδόν, από την αρχή της, από τις πρώτες υποχρεώσεις αγωνιστικές, ήταν δύσκολη η χρονιά, έδειχνε ότι θα πάει δύσκολα. Περιμέναμε πώς και πώς καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς να γίνει μια κατάσταση, ένα ντεμαράζ, μια εναλλαγή, κάτι να σώσει λίγο το ό,τι σώζεται, να γλυκάνει λίγο το όλο έργο, να φτιάξει. Δεν έγινε ποτέ. Ίσως στο τέλος η όλη εικόνα, και βέβαια από τη στιγμή που δεν είχε νόημα, δεν είχε και έτσι αντίκρισμα ή οτιδήποτε άλλο πλην, okay, αν θέλεις, του γοήτρου ή το γεγονός ότι σε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, και στην οποία αντικειμενικά όμως χρονιά σου πήγανε και όλα στραβά, πέτυχες, ας το πούμε, το minimum, έως, να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, κλάιμαϊν στόχο της πέμπτης θέσης, και λίγο έτσι μια εικόνα, λίγο διαφορετικό, να ομορφύνει όσο γίνεται στα μάτια του κόσμου. Το δεδομένο είναι αυτό, τα μάτια είναι ο κόσμος. Πολλές φορές εμείς λέμε είναι ο σύλλογος, είναι ο Άρης, είναι η ομάδα, οι παίχτες, είναι ο κόσμος, είναι ο οργανισμός ολόκληρος. Οπότε το οτιδήποτε γίνεται εκεί είναι απαραίτητο να γίνεται. Απαγορεύεται ενδεχομένως να λέμε σε οτιδήποτε ότι κλάει μάιν και ότι ξέρω εγώ και εντάξει και δεν έγινε και κάτι. Το οτιδήποτε μπορεί να έχει έστω και τόσο και ελάχιστο θετικό αντίκτυπο, έστω και τόσο, στα μάτια ενός πιτσιρικά, ενός παιδιού, είναι θετικό. Αν θέλεις να κάνεις μια μίνι ανασκόπηση, που βέβαια και αυτό έχει το ρόλο του, έχει το λόγο του, γιατί υποθετικά τα πάρα μα πάρα πολλά λάθη τα οποία γίνανε, λες ότι σε ένα παράλληλο σύμπαν ο Άρης θα μπορούσε να δουλέψει με τρόπο τέτοιο, έτσι ώστε να διορθώνει τα όποια λάθη έχουν γίνει,
γιατί ξαναλέω ότι η χρονιά αυτή τελείωσε. Έληξε. Δεν έχει κάτι άλλο να περιμένεις, δεν έχει κάτι άλλο να δεις και ενδεχομένως, ρε παιδί μου, και οποιοσδήποτε σχολιασμός να έχει να κάνει μόνο με το οτιδήποτε θα μπορούσε να φτιαχτεί, να διορθωθεί, να αλλάξει για την επόμενη χρονιά. Όχι ότι ξέρεις, θα μπει σε μια διαδικασία, ρε παιδί μου, τέτοια του να είσαι μαύρα όλα και δεν ξέρω εγώ τι. Απαγορεύεται αυτό να γίνει. Δεδομένο, και για να προλάβω λίγο την όλη κατάσταση, επειδή εδώ τουλάχιστον όσο γίνεται, όσο όποια δυνατότητα υπάρχει, αυτά τα οποία λέμε είναι συγκεκριμένα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Θυμάστε ότι μέσα σε όλο αυτό υπήρχε διάφορες παραφιλολογίες, φήμες, έργα, εκ των έσω. Τα έχω ξαναπεί βέβαια και άλλες φορές, έχουμε ξαναμιλήσει και άλλες φορές και άλλες και άλλες και άλλες. Σε ένα βαθμό αυτό έχει καταντήσει κουραστικό, ξέρεις τι γίνεται, είναι και ψηλοδεδομένο το γεγονός, δηλαδή το ότι το γεγονός το ότι ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία, πρόσεξε να δεις, είναι λαοφιλής, έχει πάρα πολύ κόσμο, έτσι, είναι πάρα πολύ ο κόσμος του Άρη, οπότε είναι δεδομένο ότι είναι δεδομένο λοιπόν ότι ο πολύς ο κόσμος αυτός, με ένα συνδυασμό του γεγονότος ότι δεν έχει επί της ουσίας αυτή την επικοινωνιακή προστασία την οποία έχουν οι άλλες ομάδες, okay, δηλαδή όταν λέω επικοινωνιακή προστασία εννοώ το γεγονός ότι, ρε παιδί μου, οποιαδήποτε φήμη από τον οποιονδήποτε, από το μηδέν, από το πουθενά, μπορεί να βγει από τον οποιονδήποτε, έχουν τον τρόπο να την και με τον κόσμο τους σε ένα συνδυασμό να τη διαχειριστούν, να τη γιώσουν, okay. Αν οποιαδήποτε φήμη δεν ευσταθεί, υπάρχει άμεσα ο τρόπος για να γιωθεί αυτό, ας πούμε, και να είναι κατά κάποιο τρόπο ο κόσμος τους σε εισαγωγικά ήρεμος σε ό,τι αφορά τις φήμες από τον οποιονδήποτε, και εννοείται να παίζουν το δικό τους παιχνίδι έτσι όπως οι ίδιοι θέλουν, όταν και ανά πάσα και ώρα και στιγμή θέλουν. Το δεδομένο όμως έχει να κάνει ως εξής. Όλες αυτές οι φήμες, θυμάστε εδώ τα λέγαμε, ότι δεν είχαν κανένα σκοπό, κανένα νόημα. Απλά επειδή σου λέω ο κόσμος, ο Άρης έχει πολύ κόσμο, είναι εύκολος στόχος για αυτά τα σκουπίδια των sites, ως επί το πλείστον αυτή η hot dog, μουστάρδα και ξέρω εγώ τι άλλο ονομάζονται, που βγάζουν έργα από να μην το πω στον αέρα από πού τα βγάζουν τα έργα αυτά, τέλος πάντων από το μυαλό τους θα σε πω εγώ, αυτά πουλάνε, κλικάρουν, οπότε λοιπόν παίζανε και όλα αυτά τα εκ των έσω για επενδυτές, για το ένα, για το άλλο. Αναφέραμε πάρα πολλές φορές την επικινδυνότητα που έχει αυτό, γιατί έχει επικινδυνότητα όταν δεν υπάρχει κάτι και απ' την άλλη υπάρχει κάτι, το οποίο κάτι, ρε φίλε, σαφώς και δεν εμπνέει, σαφώς και δεν αρέσει, σαφώς και πλέον ο κόσμος έχει γυρίσει σε ένα βαθμό την πλάτη. Αλλά το δεδομένο είναι λοιπόν ότι ο Άρης έχει ένα καθεστώς ιδιοκτησιακό και παίζουν άλλα έργα και φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι περιμένουμε να έρθει και υπάρχει και γίνεται και στην άλλη άκρη της γραμμής και είναι το OK και είναι στις υπογραφές και τα λέγαμε και τότε, τα ξέρω περιπτερά σου, ταξιτζής της γειτονιάς σου, ένας ο άλλος. Μπέρδεψε πάρα πολύ τον κόσμο σε μια ήδη πολύ μπερδεμένη χρονιά. Και κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, είναι αυτά τα οποία πρέπει να τα δεις ρεαλιστικά και δεν μπορούσαμε να τα δούμε. Και επίσης, ρε παιδί μου, σε ένα βαθμό ότι τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν, όταν έχεις στο μυαλό σου άλλα έργα εσύ, δεν μπορείς να τα δεις. Είναι κατά κάποιο τρόπο σαν το σπίτι σου να έχει, ξέρω εγώ, διαρροές το ένα το άλλο και να έρθει κάποιος και να σου λέει ότι ντεμέκ θα σε πάει σε καινούργιο σπίτι υπερπολιτελές. Οπότε είναι σαν να σου λέει: μην ασχολείσαι με τα προβλήματα που έχεις τώρα στο σπίτι σου. Μην φτιάξεις, ξέρω εγώ, τη βρύση, μην φτιάξεις το σωλήνα, μην κάνεις αυτά που πρέπει να κάνεις. Γιατί αύριο μεθαύριο, να τώρα στις υπογραφές είναι, να τώρα. Εδώ πιο κάτω είναι, υπογράφει μια υπερπολιτελή βίλα και εσύ φαντάζεσαι και λες και αφήνεις τα προβλήματα. Αυτό είναι κακό. Okay, γιατί ούτε στη βίλα θα πας, αλλά συνάμα τα προβλήματά σου δεν τα διορθώνεις, δεν έχεις κάνει το παραμικρό για να τα διορθώσεις, δεν απαιτείς, δεν φωνάζεις κάποιον να τα διορθώσει, και όλο αυτό, σου λέω,
δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα. Αυτό σε ό,τι αφορά και ό,τι έχει να κάνει με τις φιλολογίες και όλο το κακό το οποίο δημιουργούσε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δεδομένο είναι αυτό. Δεδομένο είναι το άλλο ότι έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι η διοίκηση Καρυπίδη και ο Καρυπίδη συγκεκριμένα δεν εμπνέει, δεν μπορεί να εμπνεύσει. Είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστεί. Όχι απλά δεν εμπνέει, αλλά είναι και κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, σου λέω, μπαίνει και σε μια διαδικασία κόντρας πλέον όλο αυτό. Χαρακτηριστικά με ανθρώπους στους οποίους έτσι σου λέω συναναστρέφομαι σε καθημερινή βάση, στο όξο, στο δρόμο. Τώρα που καταλήγουν ότι ξέρεις τι, ότι να τελικά λέει δεν υπάρχει τίποτα. Λέω ρε φίλε, μάλλον ναι, τι να σου πω. Μάλλον δεν υπάρχει. Όπως μάλλον μπορεί να υπάρχει. Δεν ξέρω, δεν μπορεί να ξέρω. Έχω ξεκάθαρα πει ότι δεν είμαι στη φάση του να ψάχνω με να λέω να όταν, αν και εφόσον, πάρα πολύ ωραία να το σχολιάσουμε. Τώρα δεν έχει κάτι να πω. Δεν υπάρχει κάτι για να πεις, ας πούμε. Δηλαδή και να είμαι να πάλι στη διαδικασία σου λέω δεν με ενδιαφέρει. Δεν είμαι από αυτούς που καίγομαι, ούτε αυτό το ξεφτιλίκι, ας πούμε, από ορισμένους που κάποια στιγμή. Σου λέω κάνουμε μια ανασκόπηση, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να αρχίσεις να ζητάς ρε φίλε. Το έχω πει, έχουμε ανθρώπους στους οποίους τους αγαπάω, τους εκτιμάω σε ένα βαθμό. Αλλά στα τουάρια ας πούμε τους λέω γιατί γίνεστε καραγκιόζιδες ας πούμε. Γιατί προσπαθείτε να γίνετε καραγκιόζιδες. Δηλαδή τι θα κερδίσεις ρε ανύπαρκτε. Γιατί σε αυτά τα θέματα ανύπαρκτος είσαι ρε φίλε, όπως είμαι και εγώ δηλαδή. Απλά εγώ βγαίνω και το λέω ότι δεν ξέρω ρε φίλε, δεν ασχολούμαι και δεν υπάρχει περίπτωση οποιοδήποτε που θέλει να ασχοληθεί με τον Άρη να το πει σε μένα. Γιατί να το πει σε μένα. Άμα θέλει να τον κάνω καμιά δουλειά με τον Γερανό ή δεν ξέρω εγώ τι είναι, να με μιλήσει για τον Άρη από πού και πού θα με πει εμένα. Ας πούμε εμένα ή τον ξέρω εγώ τον οδηγό ή τον οποιονδήποτε. Γιατί να το πει σε μένα. Και γιατί εσύ ρε τύπη ο οποίος είσαι ξέρω εγώ συνταξιούχος, είσαι υπάλληλος του ΟΣΕ ή δεν... Γιατί βγαίνεις και πιάνεις είτε ένα μικρόφωνο είτε μια γραφή και λες ότι από μέσα ξέρεις. Πώς μπορεί να ξέρεις ρε ανύπαρκτε. Δηλαδή αν βγαίνω εγώ τώρα και σε λέω ότι είσαι ανύπαρκτος και σκουπίδι, γιατί είσαι σκουπίδι. Οπουδήποτε και αν μιλάς, οπουδήποτε και αν κάνεις εκπομπή, είσαι ένας σκουπίδι, ένας ανόητος, ένας ηλίθιος. Και βγαίνεις και ξαναβγαίνεις και μου πασάρεις εκ των έσω πληροφορίες. Γιατί? Για να δείξεις ότι είσαι κάτι. Και μετά σου λέω τρως τα μούτρα σου και δεν βγαίνεις ούτε καν ένα συγγνώμη ή οτιδήποτε. Ρε παιδί μου, σου λέω ένα πράγμα το οποίο με πειράζει αυτό. Αυτές οι φήμες και το να βγαίνει ο καθένας να μιλάει ας πούμε σε έναν κόσμο ο οποίος είναι τρελαμένος, πονεμένος. Είναι όλη η χρονιά στα κάγκελα ας πούμε. Και πλέον να σου πω κάτι για ορισμένους, όποιος και αν λέγεται αυτός, δεν το λέω ότι ενθουσιάζεται επειδή ξέρω εγώ είναι Άρης και οτιδήποτε και ενθουσιάζεται επειδή... Όχι, είναι σκουπίδι. Οποιοςδήποτε βγαίνει και παίζει ειδήσεις οι οποίες δεν έχουν καμία βάση ας πούμε για να το παίξει αυτός κάποιος, είναι σκουπίδι ρε φίλε. Δεν τον ενδιαφέρει ο Άρης, δεν τον ενδιαφέρει ο κόσμος, δεν τον ενδιαφέρει η ηρεμία του κόσμου, τον ενδιαφέρει μόνο να... Για 5, για 10, για μία εκπομπή, ξέρω εγώ, για 2 ώρες να φανεί ότι ξέρει. Από πού και πού να ξέρεις, ρε ανύπαρκτε. Και είναι ένα θέμα σου λέω, το οποίο όπως και τώρα σου λέω, γιατί μου στέλνουν μηνύματα να δεις τώρα. Τη φάση με το Σπανούλι την ξέρουν όλοι εδώ και μέρες. Μιλάει ο ίδιος ο Βασίλης προσωπικά μαζί του. Που σου λέω μπορεί να έχει ευτυχή κατάληξη αυτό. Υπάρχουν οι πιθανότητες. Πολλές συγκεκριμένες τέλος πάντων, αλλά για ποιο λόγο ρε φίλε να βγω εγώ ας πούμε και να πω να το παίξω εργάκια ας πούμε, ότι ξέρω και που νοικιάζει σπίτι και που θέλει και που ξέρω εγώ και άμα δεν το πούμε την Παρασκευή και το πούμε από εβδομάδα θα γίνει κάτι και αν δεν βγω εγώ σήμερα να πω ότι ξέρεις τι κλείνει ο τάδε και κλείσει από Τετάρτη και το πει άλλος θα γίνει κάτι, θα μας κόψουν κανένα μεροκάματο ας πούμε. Και είναι κουβέντα αυτή την οποία την έχουν κάνει και παλιότερα. Θα μου πεις τι λες. Ναι, ρε φίλε, και παλιότερα. Και έλεγα, ρε, ο μόνος τρόπος, γιατί ο Άρης σου λέω σε ένα βαθμό μεγάλο, είναι επιγυμνός επικοινωνιακά σαν προστασία. Όπως θυμάστε και για τον επενδυτή στην μπάλα, εδώ λέγαμε ότι ρε φίλε, την ώρα που παρέπε ο Άρης στο ποδόσφαιρο και τον Καρυπίδη τον ίδιο, το συνέφερε να ακούγεται αυτό το πράγμα και να υπάρχει ένας αποπροσανατολισμός. Τον Άρη δεν συμφέρει και τον κόσμο του. Είναι τελείως διαφορετικό να έχεις συγκεκριμένα δεδομένα να μιλάς και να μιλάς για αυτά και τελείως διαφορετικό να μιλάς και να λες να και ξέρω εγώ, όπως λέγαμε πριν για το παράδειγμα του σπιτιού. Είναι τελείως διαφορετικό να πεις ότι υπάρχει μια διαρροή και ένα σωλήνα σπασμένος και ξέρω εγώ τα τάδε πράγματα που πρέπει να γίνουν
που δεν σου λέει κανείς ότι επειδή θα τα συζητάς ή επειδή θα τα ξέρεις θα λυθούν κιόλας, απλά θα έχεις ένα focus ρε φίλε, ότι είναι αυτά και όχι ότι μη μασάτε, μην ασχολείστε, στην πόρτα περιμένει το κλειδί για να πάμε στο τάδε σπίτι ας πούμε. Και το που καταλήγει, καταλήγει ως επί το πλήσιο σου λέω στη φετινή τη χρονιά στα πάρα πολλά λάθη, αλλά και καταλήγει στην επόμενη. Τα δεδομένα είναι ως εξής. Ούτε μπαίνουμε στη διαδικασία και συζήτηση περί επενδυτικού, το τι χρειάζεται και το τι πρέπει να γίνει, τα έχουμε πει φορές χιλιάδες, το ότι δεν εμπνέουν καρυπίδες και ξέρω εγώ επίσης, οκ. Okay. Δεδομένο όμως ο Άρης δεν μπορεί να συνεχίσει, σου λέω το συζητούσα χτες, να λέει τι θα γίνει, λέει πώς θα πάει, λέει με το ξουρόλο. Δεν ξέρω κάτι ρε φίλε, πάμε όπως είμαστε. Πάμε με ό,τι έχουμε, αυτό είναι. Άρα εντάξει, άλλα του χρόνου λέει, με 1000 άτομα λέει θα παίζει, 1000 άτομα λέει θα μαζεύει. Μα αδερφέ μου, δεν θα μαζεύει ο Καρυπίδης 1000 άτομα του χρόνου. 1000 άτομα θα μαζεύει ο Άρης. 1000 άτομα θα μαζεύονται στο Χαριλάου, αδερφέ. 1000 άτομα θα βλέπει ο Πιτσιρικάς που θα πάρουμε μαζί μας στο γήπεδο την επόμενη χρονιά. Τον Πιτσιρικά που με νύχια και με δόντια και από εδώ και από εκεί κρατάμε με, ξέρω εγώ, με 1000 δυο μαγκές. Οκ. Okay. Που είναι ό,τι πιο αποκρουστικό το να βλέπει. Θα μου πεις τι να κάνεις. Δεν ξέρω ρε φίλε. Ξέρω ότι πρέπει να κάτσουμε όλοι μαζί κάποια φάση. Ξέρω ότι θα πρέπει να κάτσει από την αρχή η κεφαλή. Να δει, αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει. Εννοείται και πάλι. Μην τα ξαναλέμε φορές χιλιάδες. Αλλά δεν γίνεται επειδή θα κάτσω να το πω εγώ. Θα το πεις εσύ. Θα το πει ο ένας και ο άλλος. Αυτό θα γίνει. Και γίνεται με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, με πράγματα συγκεκριμένα τα οποία χρειάζονται να κάνει πρώτα η διοίκηση, πέραν των υπολείπων που είναι η ουσία δεδομένων που έχει να κάνει με το στήσιμο, το χτίσιμο, με τα λάθη τα οποία λες, οκ, okay, μαζί σου είμαι ρε φίλε, λες ότι πρέπει να διορθωθούν στο μεγαλύτερο βαθμό, αλλά είναι αναγκαίο να γίνει μια αξιοπρεπή, σωστή ομάδα. Πρέπει να καταλάβουν ότι είναι με την πλάτη στον τοίχο όλοι, όλοι μας. Ο σύλλογος είναι με την πλάτη στον τοίχο, το τμήμα το ποδοσφαιρικό. Είναι με την πλάτη στον τοίχο, άρα η οποιαδήποτε κίνηση θα πρέπει να γίνει, σου λέω, οριακά, όλα στα όρια, δεν έχουμε περιθώρια. Είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να φτιαχτεί μια ομάδα η οποία να μπορεί να κάνει τον κόσμο να επιστρέψει. Όπως λέγαμε και τότε, πριν από 2 μήνες, όταν είχαμε να διαχειριστούμε, σου λέω, το άδειο γήπεδο, την κατήφια, το γεγονός ότι δεν ασχολούταν, σου λέω, αυτή την αδιαφορία που δεν την έχω ζήσει ούτε στη ΓΑΜΑ Εθνική όταν ήμασταν από τον κόσμο, η οποία σε έναν βαθμό μεγάλο, ξαναλέω, είναι δικαιολογημένη, μην ξαναλέμε τις ίδιες κουβέντες. Οκ. Okay. Παρ' όλα αυτά, εγώ σου λέω ότι αν πριν 2 μήνες, πριν 3 μήνες, εάν το Γενάρη ο Άρης είχε περάσει το κύπελο, εάν ήταν μέσα σε 5 στόχους συγκεκριμένους που είχε θέσει από την αρχή της χρονιάς, ο κόσμος του Άρη και το γήπεδο του Χαριλάου με τον Καρυπίδη πάλι θα είχε 15 και 20 χιλιάδες κόσμου. Δηλαδή θέλω να πω ότι αντικειμενικά γουστάρεις, δεν γουστάρεις, αρέσει, δεν αρέσει, συμφωνώ. Αλλά ούτε είναι αυτό το θέμα της συζήτησης αυτή τη στιγμή. Αλλά σου λέω ότι αντικειμενικά θα έπρεπε, δηλαδή αν και εφόσον η ομάδα ήταν, ξέρω εγώ, εκεί που έπρεπε να είναι, ο κόσμος θα ήταν και πάλι, δεν θα ήταν 17, θα ήταν 15, δεν θα ήταν 15, θα ήταν 19, αλλά άλλο για την κατάσταση. Γιατί όπως και να το κάνουμε το αγωνιστικό, η πορεία και όλα τα υπόλοιπα παίζουν ρόλο. Βέβαια για να διορθωθεί όσο δυνατόν καλύτερα αυτό δεν φτάνει μόνο το αγωνιστικό. Εννοείται στον Άρη, έτσι όπως είναι τα πράγματα στο ποδοσφαιρικό, δεν φτάνει μόνο το αγωνιστικό. Θέλει ξεκάθαρες κουβέντες, αλήθειες. Αλήθειες από όλους. Δεν μπορεί τώρα σου λέω. Τώρα μέσα στη χρονιά είχαμε έναν Άρη που παρέπε. Είχαμε, ξέρω εγώ, έργα παλαιών εποχών. Ότι μην μιλάτε για την μπάλα μέχρι να ηρεμήσει, μην κάνετε έτσι, μην κάνετε αλλιώς. Πράγματα που δεν εμπνέουν τώρα τον κόσμο. Τώρα σου λέω, αν θέλουμε να κάνουμε 5 πράγματα και 2 βήματα μπροστά, πρέπει να λέμε αλήθειες. Εντάξει, με ξέρω εγώ και μην μιλάτε και τραμπούκο και πες τον αυτό να μην λέει πολλά και γιατί έτσι, γιατί έτσι. Τι λες ρε μαέστρο, τι λες ρε μαέστρο. Δηλαδή θα παραπέει ο Άρης, θα είναι τα πράγματα και εμείς θα κάνουμε ότι κοιτάμε αλλού. Γιατί, γιατί να κάνουμε καλό σε ποιον, στον Καρυπίδη, γιατί του χρωστάμε. Δεν το κατάλαβα αυτό, ας πούμε. Δηλαδή, γιατί να μην γίνει κουβέντα όπως πρέπει να γίνει και να υποθούν αυτά που πρέπει να υποθούν, μπας και διορθωθεί κάτι. Δηλαδή, θα βοηθήσει και θα βολέψει το να κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε. Δεν το κατάλαβα αυτό. Και εγώ σου λέω ότι ναι, ρε φίλε, μια χρονιά η οποία σου λέω και πάλι δυσκολίες, είχες και στραβές μαζί σου σε αυτά. Τώρα, τι να ζήσαμε πράγματα, ζήσαμε έργα, ρε φίλε. Τον άλλο τον δάγκωσε σκύλος, δηλαδή πράγματα απίστευτα, ας πούμε. Μόνο.
Γίνανε έργα, πραγματικά στον Άρη. Ναι, μαζί σου ρε φίλε. Κάκιστος ο Άρης, ο χειρότερος Άρης της οχταετίας, με διαφορά. Με διαφορά. Budget, budget, ξέρεις, μπαίνει άλλη συζήτηση μετά. Τι έγινε, ποια budget, αρνήμουν άλλες κουβέντες. Όχι, ξέρω εγώ, μπαν, μαν, προσφυγές, όχι Χιμένεθ, όχι Σπόντες, τα ίδια και τα ίδια. Τα ίδια και τα ίδια. Ασόβαρος. Ασόβαρος ο Άρης μέσα στο γήπεδο, ασόβαρος έξω από αυτό. Λογικό, φυσικό και επόμενο, δεν το συζητάμε καν. Φυσικό και επόμενο, ο κόσμος θα ξενερώνει, ο κόσμος θα σου να τραβιέται. Τι να τον πει στον κόσμο, ας πούμε. Ότι πάμε και δώσ' του, πώς θα του το πεις αυτό. Ή θα κάνουμε, σου λέω, ότι δεν τα βλέπουμε, ή θα λέμε ότι δεν θα τα λέμε γιατί να μιλήσουμε, γιατί μην μιλάμε για την μπάλα μέχρι να ηρεμήσει. Τι λες ρε μας τώρα. Δηλαδή να ηρεμήσει γιατί, να μην μιλάμε για να ηρεμήσει, ή να κάνουν αυτοί που πρέπει να κάνουν πέντε πράγματα για να ηρεμήσει. Δεν θα τρελαθούμε, έχουμε 2026, δεν θα τρελαθούμε τώρα, δεν θα κάνουμε εποχές του 90. Δεν τα τρώει αυτά ο κόσμος. Τζάμπα και είναι δώρο ο άδωρο, τζάμπα και βερεσέ. Δεν τα τρώει αυτά ο κόσμος. Δεν βοηθάει σε τίποτα. Οπότε λοιπόν, δεδομένα κάποια πράγματα αρχής γενομένης, δεν βλέπω τέτοια διάθεση βέβαια να μην κρίνεις, δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο πλην του ερασιτέχνη, ας πούμε, συνέντευξη τύπου, κάποια πράγματα δεν ξέρω και ακριβώς, ας πούμε, σου λέω και πάλι τι μπορεί να υποθεί και τι έχει νόημα, αλλά του η ουσία έχει να κάνει με την ΠΑΕ, ας πούμε. Ένα απολογιστικό στον κόσμο, ενδεχομένως μια συγγνώμη, πέντε πράγματα στο μπλα μπλα, αλλά 15 στην ουσία. Να δούμε ότι μπορεί να ξαναπάρει μια ελπίδα ο κόσμος, ότι μπορεί κάτι να γίνει και κάτι να αλλάξει και σε κάτι άλλο να βασιστεί για του χρόνου. Να αρχίσει να μπαίνει λίγο νερό στα βλάκια σε κάποια πράγματα. Μπας και σιγά σιγά, γιατί θέλει πάρα πολύ δουλειά για να πεις ότι θα φτάσεις και θα μπορέσεις να φτάσεις σε ένα επίπεδο, έτσι ώστε κατά κάποιο τρόπο ο κόσμος λίγο να ηρεμήσει. Λίγο να αρχίσει να ξαναμπαίνει η φάση, να βλέπουμε τις αλήθειες που έχουν να κάνουν με τον Άρη. Πάνω απ' όλα ο Άρης. Αυτό να μην το ξεχνάει κανείς ποτέ. Πάνω απ' όλα είναι ο Άρης. Πάνω απ' όλα είναι το τι μπορεί να γίνει καλύτερο για να πάει καλύτερα ο Άρης. Πάνω απ' όλα είναι τα πιτσιρίκια που να μπαίνουν στο γήπεδο, να βλέπουν ένα χαριλάο όμορφο, ξέρω εγώ, γιορτινό. Μια ομάδα να αποδίδει, να μπορεί να αλλάξει πάνω από 4-5 πάσες, ας πούμε. Ψιλοταυτονόητα. Έναν Άρη να διεκδικεί, έναν Άρη με στόχο, σαν τα πιτσιρίκια στην ΚΑΠΑ 19, να βλέπεις τέτοιο πράγμα. Όπως αυτούς τους πιτσιρικάδες, ας πούμε, που τους βλέπεις και λες και σε θυμίζουν μετά από χρόνια, βλέπεις σε παιδιά, σε παίχτες που φοράνε τη φανέλα του Άρη, να καταλαβαίνουν και να νιώθουν έστω από το δικό τους, τη δικιά τους τη θέση, αλλά σε πόσο μεγάλο βαθμό τι σημαίνει Άρης. Έχουμε ξεχάσει κι εμείς το τι σημαίνει Άρης. Και δεν φταίει σαφώς ο κόσμος, ξαναλέω. Αλλά θα πρέπει να μπούμε, σου λέω, σε μια διαδικασία, να δώσουν οι ίδιοι τους μια βάση και μια γραμμή, και ο κόσμος να μπει λίγο στη φάση ότι δεν τιμωρείς κανέναν, αδερφέ μου. Δεν τιμωρούμε κανέναν άλλον πλην τον εαυτό μας, το σύλλογο και αυτό που τόσο πολύ αγαπάμε. Όχι διχάζει, όχι κάνει. Γιατί να διχάσει, ρε φίλε, αυτός είναι, τελειώσαμε. Τι θα πούμε ξανά στις ίδιες κουβέντες. Αυτός είναι, αυτά κάνει, τελειώσαμε. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε από τη δική μας τη μεριά για να πούμε ότι όλο αυτό μπορεί κάπως και κατά κάποιο τρόπο να γλυκάνει. Κατά κάποιο τρόπο να γίνει λίγο πιο ουσιαστικό, πιο σοβαρό. Γιατί είναι απαραίτητο να γίνει. Το αντιλαμβάνεσαι, είναι απαραίτητο να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι απαραίτητο, απαραίτητο ο Άρης να οργανωθεί, να κατεβεί καλύτερος του χρόνου. Και ας ξέρουμε σαν δεδομένο ότι θα ξεκινήσει η χρονιά μουδιασμένα, θα περιμένει ο κόσμος, περιμένει, αλλά περιμένει γλυκά. Δείξε κάτι, φτιάξε κάτι, κάν το λίγο όμορφο και σοβαρό και θα δεις ξαφνικά ένα τσαφ περιμένει ο κόσμος. Ανέκαθεν αυτό. Αλλά ρε μας τώρα, και αυτό το συνεχόμενο το ίδιο και το ίδιο, και αυτή η δυσκολία κουράζει, ρε φίλε, πώς θα γίνει. Κουράζει. Η κόντρα με τον κόσμο και δεν ξέρω εγώ τι κουράζει. Η ανυπαρξία στα έξω και στην προστασία και οτιδήποτε κουράζει, ρε φίλε. Πώς θα γίνει τώρα. Ένας Άρης πάλι στην οτροπία του νικητή, του αγωνιστή, του να βγαίνει, να παλεύει, να κάνει, να διεκδικεί, να κοντράρει, να τον κυνηγάνε. Να πεισμώνει ο κόσμος, να ξαναβγεί λίγο τσακαλίκι, να ξαναβγεί λίγο μαγκιά, ας πούμε.
Αυτό είναι ο Άρης. Όχι αυτό το νοχελικό, όχι αυτό το πράγμα που βλέπουμε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και ξαναλέω, και η αντιμετώπιση του από ένα μεγάλο κομμάτι ότι δεν μιλάμε. Και γιατί να μην μιλάμε, ρε φίλε? Τι ακριβώς, ποιο είναι το κέρδος σου να μην μιλάς, ας πούμε? Ποιος κερδίζει από το να σου λέω να βλέπεις προβλήματα και να μην τα λες, ας πούμε? Δεν κατάλαβα.

Τώρα, όχι την επόμενη, όχι την όταν και ξέρω εγώ έρθει. Όπως μου λένε, όταν θα φύγει, λέει ο Καρυπίδης, εγώ θα έρθω στο γήπεδο. Κάτσε ρε Μάστορα. Μαζί σου συμφωνώ. Τρελαμένοι όλοι, αλλά δεν τιμωρείς τον Καρυπίδη, ρε φίλε. Το απέδειξε κιόλα, σου λέω. Ο κόσμος σταδιακά μειώνεται και δεν τον ενδιαφέρει. Αλλά η εικόνα του Χαριλάου, η όλη φάση είναι πληγή για το σύλλογο. Πώς θα γίνει. Να μιλάμε εμείς τώρα ότι λέμε ότι να λέει όπως ξεκίνησα και εγώ τώρα την εκπομπή που σε λέω ότι να το minimum στα όρια του Klein Main οι πέμπτης θέσης ναι, οκ, okay, αλλά η ξεφτύλα είναι να είσαι 7-8 στα εισιτήρια. Αυτό είναι πρόβλημα μεγάλο. Αυτό είναι πρόβλημα χοντρό. Το να είσαι 7-8 εκεί πέρα στα εισιτήρια και στην όλη φάση είναι πρόβλημα. Όσο σοβαρά μπορεί να το κάνει, τι να σου πω τώρα, μην ξαναλέμε τα ίδια, αλλά πρέπει από τη στιγμή που είσαι στον Άρη, Θόδωρε Καρυπίδη, από τη στιγμή που είσαι πρόεδρος ή οτιδήποτε άλλο, σοβαρότητα, υπευθυνότητα, το οτιδήποτε για να κερδίσει ο σύλλογος. Ούτε εσύ ούτε κανένας. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας, ούτε τον κόσμο τον ενδιαφέρει να κερδίσεις εσύ και αν θα κερδίσεις. Είναι πραγματικά δύσκολα. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Σαφώς. Θα μου πεις μαθημένη σε πολλά τέτοια δύσκολα. Ναι, αλλά αυτό είναι ψηλό. Είναι από τις καταστάσεις σου λέω που δεν αρκεί μόνο αυτό. Δεν αρκεί ο κόσμος, δεν αρκεί το να βγούμε μπροστά, να κάνουμε, να φωνάξουμε, να δεν ξέρω εγώ τι. Δεν αρκεί μόνο αυτό. Και όπως σου έλεγα και πριν, βλέπεις τώρα 45 λεπτά, φτάσαμε, μιλάμε, λέμε, ξέρεις το μόνο εύκολο ρε φίλε, μα το μόνο εύκολο δεν είναι και για μένα και για όλους. Να πούμε ότι όπου και okay, έτσι είναι στην μπάλα, Καρυπίδης είναι, ξέρω εγώ, έτσι αλλιώς, αλλιώτικα μπάσκετ. Πάμε μπάσκετ και ακαιού και όχι ρε φίλε, δεν είναι για τα εύκολα και δεν μπορείς να ευχαριστηθείς τίποτα, εάν δεν είναι όλα όπως πρέπει να είναι. Ακόμα και αυτό το πολύ όμορφο πράγμα που στείνεται στο μπάσκετ και είναι δεδομένο. Πάλι μην αρχίσουμε κουβέντες ότι μέσα στη χρονιά τι ακούγαμε, τι λέγαμε και από κάποιους. Τώρα μην τα ξαναβγάλω τώρα εδώ. Άσε, δεν θέλω κιόλας, δεν με ενδιαφέρει τώρα με τον καθανόητο να ασχολούμαι. Αλλά μην τα ξαναλέμε τώρα και με κάποιους που μου τη μηνύματα είναι οι ίδιοι οι λήθοι που σας έλεγα πριν που τα ξέρουν όλα. Και όταν ξέρω εγώ τρώνε το έργο και εξαφανίζονται σαν να μην έγινε τίποτα. Πρέπει να είσαι πολύ ηλίθιος, ρε φίλε. Είσαι ηλίθιος. Το λέω και γεμίζει το στόμα μου, ρε φίλε. Είσαι ηλίθιος εσύ που με στέλνεις μηνύματα. Όχι να κράξεις ξέρω εγώ τον έναν και τον άλλο στο μπάσκετ. Όχι ότι έχεις ανθρώπους εσύ ανύπαρκτε τύπε. Έχεις ανθρώπους που σου λένε ποιος θα πάρει τον Άρη και ποιος θα τον πάρει και δεν ξέρω εγώ τι. Και από εδώ και από εκεί και κάνεις τον κολόμαγκα. Είσαι ένας ηλίθιος, απλά ένας άνεργος, άεργος ηλίθιος. Είναι οι καλύτερες λέξεις που έχω στο λεξιλόγιο μου για να σε χαρακτηρίσω. Και εσένα και όλους τους υπόλοιπους. Πανίβλακες που δίνουν ψωμί σε συγκεκριμένα site, ηλίθιο site, παίρνετε από εκεί πέρα τις βλακίες και τις μεταδίδετε δεξιά και αριστερά σαν δικές σας εκ των έσω πληροφορίες και διαρκώς αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, υπάρχει αλλά και αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει, έτσι. Και αυτό επίσης δεν θα απευθυνθώ ούτε στους ηλίθιους, σε ένα βαθμό εννοείται στον κόσμο, ότι φίλε φιλτράρετε 100 φορές, φιλτράρετε. Δεδομένα, απλά πράγματα. Απλά πράγματα στο μυαλό σου. Δεν γίνεται, σου λέω, να τα ξέρει ο κάθε ένας φιόγκος και να μην, δηλαδή να τα μαθαίνει αυτός, ας πούμε, και να τα λέει εκ των έσω. Α, θυμηθείτε τώρα πόσοι και πόσοι, άστα σου λέω. Αλλά στον κόσμο σε επιτοπλίσω να φιλτράρει και απ' την άλλη, ρε φίλο, ότι ο Άρης αν Άρης πρέπει να φτιάξει ένα μηχανισμό. Πρέπει να γίνει και αυτό το πράγμα ένα έργο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, σου λέω. Δεν μπορεί τα μυαλά μας να είναι μερέντα γενικότερα απ' όλα και να έχουμε και τον κάθε φιόγκο, ας πούμε, να πουλάει την τρέλα του στον κόσμο του Άρη. Εντάξει. Για να πάρει 5 κλικ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και όπως επίσης ακριβώς αυτό που λέγαμε και με τα παιδιά πριν, ας πούμε, ρε παιδί μου, ότι δεδομένο το μπάσκετ γίνεται μια πολύ όμορφη κατάσταση, σε πολύ μεγάλο βαθμό, εννοείται και αυτό, σου λέω άσχετα τώρα από τον καθένα, δεδομένο και ότι και αυτό θα πήγαινε εκεί. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, αδερφέ μου, όπως με λες και εσύ τώρα εδώ στο μήνυμα και με ρωτάς αν έχει κλείσει ο Σπανούλης. Λέει γράφουν ότι συμφώνησε και οτιδήποτε. Δεν με νοιάζει, δεν με

ενδιαφέρει καθόλου. Έχω όλη την υπομονή την άλλη Παρασκευή, αν με το καλό έχει υπογράψει, να κάτσουμε και να μιλάμε. Έχω πάρα πολύ ωραία πράγματα να πω. Μ' αρέσει πολύ, τον παρακολουθώ χρόνια, όλα καλά. Ναι, αλλά θα, αν και εφόσον την άλλη Παρασκευή, πρώτα ο Θεός, εδώ θα μας θα τα πούμε. Δεν χρειάζεται, αδερφέ. Ας μην το μάθεις από μένα. Δεν έγινε και κάτι, ας πούμε, κατάλαβες. Δεν καίγομαι και ιδιαίτερα, ας πούμε, να το μάθει κάποιος από μένα. Γιατί δεν γίνεται για να το μάθει, γιατί δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν μιλάω. Δεν μιλάμε με τον Βασίλη. Είχαμε μαλώσει παλιά σε ένα μονό και από τότε δεν μιλάμε, ας πούμε, οπότε δεν με έχει πει κάτι. Έχει υπόψη. Τώρα προφανέστατα θα το έχει πει σε κάποιο χωριό εδώ έξω από τη Θεσσαλονίκη, σίγουρα θα το ξέρει. Θα έχει πάρει τηλέφωνο τον περιπτερά που έχει εδώ στον Άγιο Αθανάσιο. Σίγουρα θα έχει πάρει τον ταξιτζή από τη Χαλάστρα, ένα παιδί που κάνει κάτι πήγαινε, έλα. Σίγουρα με αυτού θα μιλάει. Εμένα δεν μιλάμε. Sorry. Άμα την άλλη Παρασκευή, αδερφέ, εδώ θα είμαι. Να με ξαναστείλει μήνυμα την άλλη Παρασκευή και αν συμφώνησε ο Σπανούλη, θα σου το πω την άλλη Παρασκευή. Α το μάθει λίγο αργότερα. Μακάρι να συμφωνήσει, μακάρι γιατί έχει ωραία φάση, αλλά εδώ είμαστε. Δεν μας... Και το όλο όμορφο του μπάσκετ που είναι δεδομένο ότι θα γίνει, δεν θα γατζωθεί. Δεν πρέπει να γατζωθεί ο κόσμος από εκεί, ρε φίλε. Δηλαδή ότι γίνεται έτσι στην μπάλα και πάμε στο μπάσκετ. Το νόημα όλο είναι ο Άρης ενιαίος να αρχίζει να ομορφαίνει, να σοβαρεύει. Το νόημα όλο έχει να κάνει με τον οποιοδήποτε διοικεί τον Άρη οπουδήποτε, ότι θα πρέπει να έχει μια αίσθηση μεγάλη, μικρή, αλλά όπως και να έχει μια πίεση, ρε φίλε. Ότι ο Άρης δεν είναι, ξέρω εγώ, ένα τσιφλίκι του καθενός, ούτε το χωριό του καθενός, ούτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εντάξει, είναι εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο εκεί πέρα έξω, ο οποίος τρελαίνεται, ρε φίλε, διψάει για το οτιδήποτε. Είναι τέρμα κουρασμένος από πολλά, είναι, ξέρω εγώ, προδομένος, είναι χίλια δυο. Και πώς θα γίνει τώρα. Δεν υπάρχουν αντοχές, ας πούμε, για να κάνει ο καθένας παιχνίδια στην πλάτη του κόσμου του Άρη. Είναι τα πράγματα σοβαρά και δεν λύνονται, ξέρω εγώ, με το να μην μιλάς ή να κάνεις ότι δεν τα βλέπεις. Μπορούν να λυθούν μόνο με αλήθειες από την αρχή, από τη διοίκηση, από το κεφάλι μέχρι τον τελευταίο. Με ένα απολογιστικό, με τρόπο, με συμπεριφορές σωστές. Εντάξει. Όχι να μιλάμε τώρα και να ακούγονται αλάρμοι, φλάστι ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι ασέβεια. Πώς θα γίνει τώρα, με σεβασμό. Να ξεκινήσει από τη λέξη σεβασμός. Ένας κόσμος ο οποίος έχει δείξει, σου λέω, να τα βλέπουμε τώρα εδώ και όπως βλέπεις το live και αυτά, έχει δείξει οπουδήποτε και οποτεδήποτε χρειάστηκε ήταν εκεί. Εντάξει. Το σεβασμό του τον έχει δείξει στο 100% και δεν τον έχει πάρει πίσω. Και ούτε είναι δυνατόν να κάτσω εγώ να τον πω τι να κάνει. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα, ας πούμε. Να πούμε εμείς τι πρέπει να κάνει. Έχουν γίνει εκατοντάδες πράγματα που θα έπρεπε να κάνει. Και ούτε και αυτό σου λέω και πάλι σημαίνει, για να καταλαβαινόμαστε σε κάποια πράγματα, ότι αναιρείται το οτιδήποτε άλλο έχει κάνει. Δεν το συζητάμε καν. Μα δεν είναι εκεί το θέμα αυτή τη στιγμή, σου λέω. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι να κάτσουμε να βάλουμε μια ζυγαριά, ας πούμε, το τι έκανε καλό, τι έκανε κακό και τι συμπέρασμα βγάζουμε. Το θέμα και το νόημα είναι συγκεκριμένο, ότι πρέπει ο Άρης να προχωρήσει μπροστά. Ότι πρέπει το όλο έργο και όλη η κατάσταση που υπάρχει τώρα να αλλάξει. Πώς θα γίνει τώρα. Και για να αλλάξει, σου λέω, απαιτεί σοβαρότητα. Αλήθειες, υπεύθυνα απέναντι στον κόσμο. Έτσι αλλάζει το πράγμα. Δεν αλλάζει, σου λέω, με μπλα μπλα τώρα και με υποθέσεις. Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα, Αργυράρα. Λέει: τα καλύτερα έρχονται. Λέει: επιτέλους φαίνεται, λέει, να βρήκαμε έναν επενδυτή που μιλάει με πράξεις και έχει το ίδιο όραμα με το λαό μας. Αναφέρομαι, λέει, στο μπάσκετ, εννοείται. Ο συγκεκριμένος αδερφέ μου έχει ξεκινήσει πράξεις χωρίς καθόλου λόγια από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε. Και ό,τι λόγια είπε ήταν του στυλ ότι θα γίνει αυτό, αυτό και αυτό, σε ό,τι αφορά χρέη και τα συναφή, και το έκανε επίσης από την πρώτη στιγμή. Το πλάνο του και όλο του το έργο έχει να κάνει με συγκεκριμένα πράγματα και για όσους θυμούνται από πέρσι τέτοιο καιρό, όχι τέτοιο καιρό, πιο αργότερα με τα φιλικά, ότι ναι μεν, οκ, το δέχομαι, θυμάστε εδώ ήταν ένα φιλικό που παίζαμε και α και ου και μηνύματα και δεν μ' άρεσε και δεν με έκανε, οκ, μαζί σου ρε φίλε, ναι. Αλλά αυτό που βλέπεις και έχεις να διαχειριστείς είναι κάτι πολύ περισσότερο από την εικόνα αυτή καθεαυτή μιας ομάδας στα φιλικά ή οτιδήποτε. Αυτό που βλέπεις, για όσους θυμούνται ένα πενταετές πλάνο που συζητούσαμε και λέγαμε, έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με τις βάσεις. Και είναι ξεκάθαρο ότι πηγαίνει εκεί. Έχουμε αναφερθεί στο μπάσκετ πολλές φορές και όπως επίσης σου λέω, μ' αρέσει, αδερφέ, αυτό ακριβώς που λες, ότι είναι ένας επενδυτής ο οποίος έχει όραμα, έχει όρεξη για πράξεις, έχει όρεξη για μπάσκετ
Και αναφερόμαστε συνδιαρκώς σε έναν άνθρωπο και στο όραμά του και στο πλάνο του και όχι σε έναν δισεκατομμυριούχο ο οποίος θέλει να σκορπίσει λεφτά. Επιμένω να λέω ότι αυτό σου λέω δεν θα το ήθελα. Μα έτσι μα αλλιώς μου λέγανε ναι και αφού τα έχει να τα δώσει. Όχι αδερφέ, να γίνει όπως πρέπει να γίνει. Σωστά. Ενδεχομένως σου λέω να θέλει και να κάνει εντυπώσεις και το ένα και το άλλο για άλλους σκοπούς. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει άλλους σκοπούς. Ούτε ξέρω εγώ να ανοίξει κανένα μπιφ με κανέναν έχει ήρθε στον Άρη, ούτε δεν ξέρω εγώ τι. Ξεκάθαρα, επενδυτικά, σωστά και με αυτό το πακέτο ρε φίλε της ομορφιάς. Αυτό το δεδομένο του ότι οποιοδήποτε πάει να ασχοληθεί με τον Άρη ας πούμε και του δείξει σεβασμό θα πάρει αγάπη, θα πάρει λατρεία, θα πάρει πράγματα και αυτό το πράγμα νιώθει να δέσει, να κάνει μαζί σου, πάμε, πάμε μαζί. Δείξε απλά σεβασμό στον κόσμο του Άρη, να τον σέβεσαι γιατί είναι κόσμος ο οποίος ρε φίλε ειλικρινά και δεν είναι το κλασικό, το έχω ξαναπεί και το έχω ξαναεξηγήσει πολλές φορές και αυτό το κλασικό που λέει οποιοσδήποτε ότι μόνο εμείς και μόνο εμείς. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στον Άρη, έτσι σε ό,τι αφορά τον κόσμο του, είναι ξεκάθαρα πράγματα τα οποία μόνο ο κόσμος του Άρη έχει κάνει. Είναι αυτή η τρέλα που τους πιάνει όλους το πώς. Το πώς επιβιώνουν, πώς γιγαντώνονται, πώς μεγαλώνουν, πώς αυξάνονται, πώς. Γιατί υπάρχει μια μαγεία, μια μαγιά και μια μαγεία στον Άρη και στον κόσμο του. Εντάξει. Και όποιος λοιπόν το βλέπει αυτό το πράγμα, όπως ακριβώς αυτό βλέπω ότι βλέπει και η διοίκηση του μπάσκετ, το βλέπει, το βγάζει σεβασμό, το εκτιμάει και σου λέει πάμε. Απλά, πολύ απλά, απλά πράγματα. Το έτσι εσείς, έτσι εμείς, αλλά σωστά και σοβαρά. Όχι τώρα να είχαμε να λέγαμε. Δυστυχώς την μπάλα σου λέω, η φάση πήρε τελείως διαφορετικό δρόμο. Τελείως διαφορετικό δρόμο. Και επιμένω να λέω ότι σου λέω, δεν θα μπούμε εδώ πέρα ούτε δικηγόροι, ούτε δικαστικά θα το πάμε το θέμα. Ούτε στη ζυγαριά σου λέω το τι έκανε, τι δεν έκανε, το αν εκτιμάει, δεν εκτιμάει. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι ο κόσμος του Άρη εκτιμάει. Όταν το σέβονται. Και ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι ο κόσμος του Άρη, δε φίλε, γυρίζει την πλάτη, ας πούμε, και του γυρνάει αλλιώς το έργο όταν του δείχνουν ασέβεια. Εντάξει, και έφαγε πάρα πολύ ασέβεια ο κόσμος του Άρη. Και αυτό σου λέω για να στρώσει και να αλλάξει θέλει πολλή δουλειά. Πρέπει όμως να γίνει. Εκείνο είναι το ρεζουμέ. Το διατάφτα είναι αυτό. Σου λέω τελείωσε η χρονιά να κάνεις ανασκόπηση, να πεις ναι, έτσι αλλιώς αλλιώτικα στραβά, είστε με την πλάτη στον τοίχο. Είμαστε. Είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Σαν Άρης, σαν οργανισμός, σαν τμήμα ποδοσφαίρου με την πλάτη στον τοίχο. Η κάθε επιλογή σου λέω κινείται στα όρια. Το πώς θα φτιάξεις την ομάδα, πώς θα συμπεριφερθείς την ομάδα, πώς θα το επικοινωνήσεις με τον κόσμο, το πώς θα δείξεις σεβασμό στον κόσμο. Είναι όλα στα όρια. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω. Ξεκάθαρο και δεδομένο. Αυτά είναι τα δεδομένα. Αυτά έχουμε τώρα μπροστά μας, όπως τώρα πριν 2 μήνες, πριν 3 μήνες, αυτά είχαμε. Και όπως είπαμε, το σπίτι μας είναι αυτό, αυτά έχει τα θέματα του, τα έτσι, τα αλλιώς του, τι μπορεί να γίνει. Από συμπίεση και τον χρόνο που πρέπει εννοείται εκ των πραγμάτων σε ό,τι αφορά τις κινήσεις τις οποίες κάνει ο ρασιτέχνης με χρόνο και τρόπο που πρέπει να τις κάνει για να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση, αλλά κυρίως και πρώτα απ' όλα την πίεση την οποία θα πρέπει να έχει και να νιώθει ο Καρυπίδης. Πώς θα γίνει τώρα. Μπορεί το οτιδήποτε να γίνει σε 5 χρόνια. 5 χρόνια τι θα κάνουμε εμείς. Θα καθόμαστε εδώ πέρα 1000 άτομα και θα κλαίμε τη μοίρα μας και θα τη λέμε ο ένας τον άλλον και τα κλασικά τα αριανίδικα εγώ τα έλεγα και σας τα έλεγα και τα ξέρα και ξέρω εγώ τα ίδια και τα ίδια. Όχι, δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο. Δεν αντέχει ξανά ο κόσμος σου λέω. Οπότε λοιπόν σου λέω το τυχόν. Βλαχομαγκές, εγωισμούς, ξέρω, κάνω, ράνω, κολομαγκιά, σηκωμένους γιακάδες, ξέχνα το, δεν υπάρχουν στον Άρη αυτά. Και είναι πραγματικά σου λέω, μου έκανε και απορία μέσα στη χρονιά, δηλαδή που ένιωθα από κάποιους κάτι πράγματα, άκουγα, δεν ξέρω εγώ, δηλαδή, κάτσε ρε, αυτοί τους ξέρω, είναι χρόνια μέσα του Άρη, ας πούμε. Δεν μπορεί να το πιστεύουν αυτό που λένε, ότι έτσι θα καλμάρει ο κόσμος. Δεν καλμάρει ο κόσμος, σου λέω, ούτε με κολομαγκιά, ούτε ξέρουμε, ούτε. Ούτε κινήσεις τύπου, ξέρεις, χαμηλά και μη. Όχι αδερφέ, δεν πάει έτσι. Είναι υποχρέωση. Οι λάθη του παρελθόντος είναι κατάρα να ξαναγίνουν. Είναι υποχρέωση, σου λέω, οι πιτσιρικάδες να μπαίνουν μέσα στο Χαριλάου και να είναι το Χαριλάου όμορφο και με κόσμο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
Οπότε λοιπόν τα πράγματα συγκεκριμένα, τα πράγματα τα οποία έχουμε να πούμε συγκεκριμένα, όλα είναι, σου λέω, σε μια βάση η οποία είναι σε μια θέση δύσκολη. Είμαστε σε μια θέση δύσκολη. Πρέπει όμως, σου λέω, να γίνουν πράγματα σωστά. Πώς θα γίνει, ρε φίλε? Να στηθεί η ομάδα σωστά, να επικοινωνηθεί όλο αυτό με τον κόσμο σωστά, να γίνει ξανά μια προσπάθεια, ξέρω εγώ, σιγά σιγά, για να πούμε ότι μπορούμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Από τη μια μέρα στην άλλη, σου ξαναλέω, θα γινόταν μόνο εάν και εφόσον αύριο μαθαίναμε ότι αλλάζει το ιδιοκτησιακό, έρχεται κάτι πολύ μεγαλύτερο και αρχίζουμε και βλέπαμε πράγματα σοβαρά. Ναι, έτσι αν γινόταν, θα σου έλεγα ότι είναι πολύ πιθανό τον Αύγουστο, ας πούμε, να βαράμε πενταψήφια νούμερα διαρκείας μαζί. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, είμαστε πάρα πολύ μακριά. Είμαστε πάρα πολύ μακριά, ναι, αλλά πρέπει να πάμε κοντά, επίσης ναι. Πρέπει να γίνουν από όλους η προσπάθεια, έτσι ώστε ο Άρης να ξαναγίνει και να ξαναμπεί σε μια φάση και σε ράγες σωστές. Είναι οι ώρες εκείνες, οι στιγμές, οι δύσκολες, οι μπερδεμένες, οι οποίες επικρατεί μόνο εκείνο το μαγικό που ξαναλέω, το έχω ξαναναφέρει, αλλά ιδίως σου λέω, δεν ξέρω, αλλά το βάζω λίγο περισσότερο στις δικές μου τις γενιές που ακούγαμε, σου λέω, πιτσιρικάδες από τις εκπομπές του τότε Super 3. Έτσι το Σιρόπουλο με την τρεμάμενη φωνή να του βγαίνει το πάνω απ' όλα ο Άρης. Πάνω απ' όλα λοιπόν πρέπει να είναι ο Άρης. Πάνω απ' όλα και όλους. Πάνω απ' όλα ο Άρης, πάνω απ' όλα τα πιτσιρίκια, πάνω απ' όλα το Χαριλάο που πρέπει, πάνω απ' όλα η αξιοπρέπεια, ο σεβασμός, και αν δεν τον κάνουμε εμείς οι ίδιοι και αναφέρομαι πρώτα απ' όλους στη διοίκηση, στον Καρυπίδη και σε όλα τα υπόλοιπα, αν δεν δείξουμε εμείς σεβασμό στο σύλλογο, πως περιμένουμε να δείξουν όλα τα υπόλοιπα σκουπίδια που περιμένουν τον Άρη στη γωνία? Αν εμείς οι ίδιοι δεν κάνουμε τα πάντα και δεν βγάζουμε προς όλους προς τα έξω ότι προστατεύουμε τον Άρη και ότι δεν αφήνουμε να τον ακουμπήσει κανείς, αλλά πρώτα εμείς δουλεύουμε γι' αυτό, αν δεν το κάνουμε εμείς, πως περιμένουμε να το κάνουν όλοι οι υπόλοιποι που, σου λέω, είναι με το παραμικρό, περιμένουν να ορμήσουν? Λοιπόν, βγαίνω σε ένα διάλειμμα. Να επιστρέψω, να ανοίξουμε και τις γραμμές, να διαβάσουμε και τα μηνύματα και να συζητήσουμε και όλα τα υπόλοιπα με όσο όσο πιο νυφάλια, τέλος πάντων, μπορεί να γίνει. Και στο διάμα του σκύλου εχθρός, Άρης, Άρης, Άρης. Και στο διάμα του σκύλου εχθρός, Άρης, Άρης, Άρης. Νικητής προχωρεί πάντα.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
8: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
7: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
7: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
14: Smart Finance.
13: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
14: Smart Finance.
13: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
14: Smart Finance.
13: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
10: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
15: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
16: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
2: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
16: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
2: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
16: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
2: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
16: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
17: Έλα, Γιώργη.
18: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
17: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
18: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
17: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
18: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
19: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
18: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
19: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
18: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
17: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
20: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 ΙΟΑΝΑ και 6937 328 172 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. Σε περιμένουμε.
21: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
24: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
25: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
24: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
25: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
24: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
25: Coach, με συγκινείς.
24: Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
25: Καλά τώρα.
23: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
26: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
27: GPS και βυθώματο εσείς.
26: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
27: GPS λογικό έχεις?
26: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
27: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
26: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
27: Μεϊμάρης.
28: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κίτρινα λόγια και 40, το 2-3-13-28-8-28 είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο. Μηνυματικά πάντα, ξαναλέω, στο Viber, στο Yellow Viber, στο 6936-512-099. Στέλνετε τα μηνύματά σας εκεί. Στο Facebook, στο group του ραδιοφώνου, κάτω από το post της εκπομπής, και εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, αλλά και στο live του YouTube του Yellow, στο κανάλι, μπορείτε και εκεί, στέλνετε και εκεί μηνύματα, τα διαβάζω και αυτά στον αέρα της πόλης του Θεού. Πρωτού πάω μηνύματα, τηλέφωνα και τα συναφή, έτσι χρωστάω χαιρετισμούς, γιατί είπαμε δύο εβδομάδες δεν έγινε η εκπομπή, οριακά και η σημερινή δεν θα γινότανε, γιατί μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, εντάξει, δεν θα το ρίξω εννοείται στις σκέψεις μας για τον Άρη και οτιδήποτε άλλο, έτσι, αλλά οι απροσεξίες της στιγμής, μπέρδεψα λίγο το φορτηγό με τα συγκρουόμενα που είχαμε στα Λούνα Πάρκ, οπότε έκανα και μια ζωγραφιά σε έναν φίλο, σε ένα πάρα πολύ καλό παιδί, και τον είπα, θα με πει γιατί το λες στο ραδιόφωνο, αφενός γιατί τον είπα ότι θα σε στείλω χαιρετίσματα, το λέω αφού σε στούκαρα τα μάξι και στο έκανα λίγο καλοκαιρινό, δηλαδή καλό πήγα να κάνω, αλλά τέλος πάντων οι εποχές είναι περίεργες. Λοιπόν, αφού τον στούκαρα λίγο τα μάξι και τον έκανα μια ζωγραφιά καλή, λέω αφενός θα σε στείλω χαιρετίσματα, αφετέρου όμως στο Φίλιππο, έτσι, γιατί πάνω στη φάση με βγήκε γάβρος, οπότε το λέω αδερφέ, μπορείς να το πάρεις και σαν ένα προμήνυμα αυτό, έτσι, ότι η αρμάδα του ΣΥΑΟ έρχεται, ό,τι πήρατε πήρατε, Ευρωλίγκες και τα συναφή, γεια σας, πάρε και αυτό, πάρ' το σαν προειδοποιητικό μήνυμα εκεί με τον αδερφό το Σάκη από τον Αραμπατζή, έτσι, τα αδέρφια μας εκεί, οπότε τη βρήκαμε τη δουλειά στο έτσι, τον είπα θα το στείλω χαιρετίσματα, Φίλιππα, έτσι, ό,τι είπαμε, ισχύει να ξέρεις, ήταν προειδοποιητικό το χτύπημα, να πούμε ότι έρχεται η αρμάδα του ΣΥΑΟ, τα μπασκετικά και τα συναφή. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Λοιπόν, πάμε, καλησπέρα.
1: Αντιμπουρουσάρε.
0: Ναι, κύριε Αστέρη, μπουνουσάρε. Μπουνουσάρε.
1: Τον Νικόλα, τον Νικόλα είναι εκεί.
0: Ο Νικόλας. Ποιος Νικόλας?
1: Ένας Νικόλας είναι εκεί δίπλα που έλεγε που σε χαιρετάω όλο έτσι.
0: Εμένα.
1: Ναι.
0: Α, ναι, βρε, ναι, για τον Μπουνουσάρε λες τον άλλο τον είναι. Ναι, τώρα το πιασα. Ναι, ο Μπουνουσάρε.
1: Κάναμε μια αυτή με τη Μάριον. Αν δεν έρχονται και σήμερα, θα αρχόμαστε να σε κλέβαμε το γερανό.
0: Θα κάνουμε σύνδεσμο φίλων Μπουνουσάρε. Άρεος. Κύριε, Μπουνουσάρε, Μπουνουσάρι. Θα
1: λοιπόν,
0: το κάνουμε.
1: Θα σε ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Ορίστε.
1: Η μεγάλη κόρη πόσο χρόνο είναι?
0: Στα 12, πατημένα.
1: 12.
0: Ναι, ναι.
1: Μικρούλα είναι.
0: Ναι. Είχες κανένα παιδί να την παντρέψουμε? Θα ερχόμαστε να πιούμε ένα τσίπουρο πάνω στα άλογα. Να τη βρούμε την άκρη, κύριε Αστέρη. Αργιανάκι να είναι το παιδί. Και όλα τα άλλα, οι πόρτες ανοίγουν όλες. Λοιπόν, να είσαι καλά, ρε, κύριε Αστέρη. Να είσαι καλά. Είσαι καλά, όλα καλά εσύ? Όλα καλά.
1: Καλά, καλά, καλά.
0: Γίνε. Ωραία, ωραία, κύριε. Μόλτου γίνει. Να είσαι καλά, κύριε Αστέρη. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Χάρηκα πολύ. Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, πάμε επόμενη. Καλησπέρα.
2: Τώρα εγώ να σου πω ποντιακά τι κάνεις.
0: Ω, πες ό,τι θες, πες και Σμυρναίκα. Η εκπομπή είναι διεθνής.
2: Κύριε Αστέρη, το έφτασε. Τα ξέρει αυτός.
0: Πώς δεν τα ξέρει. Κύριος Αστέρης τα ξέρει όλα. Πού σε Χρυσό Παππού, χρόνια και ζαμάνια.
2: Ρε φίλε, δεν μπορούσα να σε πάρω πόσες φορές.
0: Ναι.
2: Δεν έκανες εκπομπές και δυο τελευταίες Παρασκευές. Γεια σου, Αργιανάκη, ωραίο.
0: Άρα Χρυσό Παππού, έχεις κάνει εκεί πέρα δίκτυο και εσύ, μπράβο, μπράβο.
2: Α, καλά, εδώ είμαι συγκοφωλιά. Μόνο απέναντι δεξιά μου έχω έναν, οι άλλοι όλοι αργανείς.
0: Εντάξει, να χρειάζονται και αυτοί για να μας θυμίζουν τις, έτσι. Λοιπόν, σε κάθε πόλη έχει μια χωματερή. Λοιπόν.
2: Πάντως φέτο δεν έχουμε παράπονο, φίλε, μας δώσανε χαρές πολλές.
0: Ούτε με ενδιαφέρει για αυτούς, χαρές θέλω από την ομάδα μου, Χρυσό Παππού.
2: Όχι ρε φίλε, εγώ το ριχθέξω. Περισσότερο χαίρομαι όταν χάνουν αυτοί παρά τα κερδίδια.
0: Α, μακριά είμαστε σε νοοτροπία. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Τι να σε πω.
2: Λοιπόν, Τι κάνεις άλλο, για πες μου.
0: Δόξα τον Θεό, στον αγώνα, στον αγώνα.
2: Καιρό να σε ακούσω και είχα ανάγκη να σε μιλήσω.
0: Να είσαι καλά Χρυσοπαπού, καλά έκανες. Καλά έκανες γιατί και εγώ είχα καιρό να σε ακούσω, οπότε καλά έκανες.
2: Γεια στα παιδιά σου.
0: Να είσαι καλά και εσύ στη Χρυσούλα.
2: Χρύσα.
0: Ναι, εντάξει τώρα το λέω λόγω επειδή, λόγω καταστάσεων. Να είσαι καλά.
2: Μεγαλώνω.
0: Πώς δεν θα μεγαλώσω.
2: 15
0: πήγα. Άστο. Να είσαι καλά Χρυσοπαπού, να είσαι γερός. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Χρυσοπαπού, γεια σου. Λοιπόν, πάμε, καλησπέρα.
3: Έλα, γυράλα.
0: Έλα, Πασχαλάρα.
3: Έλα, τι γίνεται.
0: Καλά, δικέ μου, εσύ αδερφέ, πώς είσαι.
3: Μια χαρά, μια χαρά. Κοίταξε να δεις τώρα. Καταρχήν να σου πω ότι εγώ πιστεύω ότι ο πολλούς ο κόσμος θέλει τον εκατομμυριούχο που καταρρίξει και θα συναγωνιστεί τους κάδους. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα, εντάξει.
0: Καλά τώρα, ποιος τυφλός δεν θέλει το φως του, ρε Πασχαλά.
3: Όχι, μου λέει δεν θέλουν αυτόν τον τρόπο των άλλων. Νομίζω ότι πολλούς ο κόσμος αυτό ακριβώς θέλει, ένα κομπλέ.
0: Εγώ θέλω, εντάξει, εξήγησα απλά τι θέλω και δισεκατομμύρια να έχει, δεν θέλω κολομαγκιά. Δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου, εμένα μ' αρέσει αυτό το όμορφο που βλέπω από τον Ξιάο. Μ' αρέσει, είναι στα μέτρα του Άρη, τα δικά μου τα μέτρα. Ηρεμία, ομορφιά, χωρίς έργα από πίσω. Στη βάση κολλημένος, δεν μοιράζει κατοστάρικα Πασχαλάρα, δεν μοιράζει κατοστάρικα για να πουλάνε τρέλα στον κόσμο του Άρη ότι για wild card και ευρωλίγκες και δεν ξέρω εγώ τι, ουσιαστικά συναντήσεις εκεί που πρέπει, όλα όμορφα. Εγώ το γουστάρω αυτό.
3: Εγώ όμως, επειδή είπες τη λέξη αλήθεια, θα θέσω ένα προβληματισμό τώρα, βέβαια είναι τελευταία, στις τελευταίες εκπομπές. Θα πω κάτι, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να προβληματιστούμε εμείς σαν οργανισμός, να το πω γενικά. Να πω ότι, παιδί μου, πλέον όλη η Ελλάδα, όποιος θέλει, παιδί μου, να μπει στον Άρη, να βάλει κάποια λεφτά ή να πάρει τον Άρη, ξέρει ότι το κλίμα κάτω του Καρυπίδη είναι 90-95% είναι στα αρνητικό που λέμε, το ποσοστό κάτω του Καρυπίδη, έτσι.
0: Τέλος πάντων, παιδί μου, ναι, λογικό είναι κιόλας, στα πλαίσια της λογικής.
3: Είναι αυτό εδώ πέρα. Έχει πει ο Καρυπίδης ο ίδιος ότι πουλάει, πιθανόν έχει πει μέσα στο ΑΣΥΜΑ, το έχει πει η αδερφή του, ότι θέλει να φύγει. Ακόμα λέμε ότι έχει δώσει το χαρτί στο ΑΣΥΜΑ, το οποίο ήταν η πρόταση της ίδιας Καρυπίδου, τέλος πάντων. Βγαίνουν 5 ομάδες στην Ευρώπη μόνιμα, πλέον η Ελλάδα είναι ψηλά, οπότε υπάρχει ο τρόπος να μπει ο Λεφτάς, ρε παιδί μου, χωρίς να πάει και στην κόντρα με τους άλλους 4. Ξέρεις, έχει αυτή η προοπτική, το ανοίγεται αυτή η προοπτική. Και παρόλα αυτά, ρε φίλε, τώρα αυτή τη στιγμή, μακάρι να υπάρχει κάτι, αλλά από ό,τι λένε δεν υπάρχει, δεν φαίνεται. Δεν ενδιαφέρεται κάποιο. Δεν ενδιαφέρεται εδώ. Ίσως ο τρόπος που βλέπουμε εμείς τον Άρη, εμείς όπως το βλέπουμε, να μην είναι πραγματικός, κατάλαβες τι λέω, ή έξω ή τρίτη, για διαφόρους λόγους, δεν λέω άμα είναι πραγματική ή όχι, βλέπουμε τον Άρη διαφορετικά. Και αυτό φαίνεται από τον Βελόπουλο τώρα που βγήκε και είπε αυτά που είπε, μη δικαστή πόλη για αυτούς τους δύο. Από τον Μητσοτάκη που τις τελευταίες 5 φορές που ήρθε, ουσιαστικά πρόσβαλε το σωματείο εξυψώνοντας τους άλλους, έχοντας μια νοοτροπία να είναι οι άλλοι καλά και όλα πάνε καλά. Από τον δεν μιλάω για τον Τσίπρα που έχει κάνει αμύτρητα.
0: Τέλος πάντων, επειδή μου δεδομένα πράγματα, αυτά τα ξέρουν.
3: Όλοι γύρω εκτός από εμάς βλέπουν ένα άλλο έργο. Εγώ βλέπω μια μεγάλη ευκαιρία από το σύλλογο, γιατί στο γήπεδο δεν θα γεμίσει, δεν θα πάει ακόμη στο γήπεδο, αυτό είναι δεδομένο. Βλέπω μια πολύ μεγάλη ευκαιρία από το σύλλογο να αλλάξει αυτή την τακτική, αυτό που βλέπει, αυτό πώς το βλέπουν τον Άρη, μέσω αυτής της εγγραφής που πλέον λέει από ό,τι είπανε την επόμενη εβδομάδα αρχίζει τον αριθμό. Μια μαζική, αλλά μαζική, όταν λέμε μαζική πραγματικά, δηλαδή άμα λέμε ότι είμαστε εκατοντάδες χιλιάδες, όσοι είμαστε, μια μαζική εγγραφή.
0: 8.000 μέλη ανακοίνωση σήμερα.
3: Άσε τα 8.000 δεν δίνουν τίποτα στον Άρη, όπως το λέω, δεν δίνουν.
0: Δεν μου λες Πασχαλάρα, επειδή εσύ την ψάχνεις, δεν σε ρωτάω τώρα τέτοιο, αλλά ήθελα να ξέρω αν γνωρίζεις. Νομίζω έχω την αίσθηση ότι σαν ερασιτέχνης είναι ο δεύτερος στην Ελλάδα ο Άρης σε μέλη.
3: Είναι ο δεύτερος στην Ελλάδα, φίλε, είναι ο δεύτερος. Πιθανό να είναι, δεν ξέρω με τον...
0: Έτσι νομίζω, αυτή την αίσθηση έχω, έλεγα μήπως το ξέρεις.
3: Ο δεύτερος είναι. Θα μπορούσε να είναι το Παναθηναϊκό, γιατί κρέφτηκε το γήπεδο του Παναθηναϊκού με τον τέτοιο, με το μέσο Αριστέχνη. Αλλά έτσι αλλιώς τον Αριστέχνη τον έλεγε ο Αραφούζος του Παναθηναϊκού, οπότε ίσως δεν χρειάζεται η μαζική εγγραφή και το έργο ήταν η διπλή ανάβλαση, ρε παιδί μου, οπότε δεν χρειάζεται να υπάρξει μια μαζική εγγραφή οπαδών του Παναθηναϊκού για να αλλάξουν κάτι, κατάλαβες τι εννοώ, έτσι. Οπότε ο Άρης είναι σίγουρα ο δεύτερος, δεν το συζητάω αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή Το που παρουσιάζεται μια τεράστια ευκαιρία να κάνουμε για νούμερα, για μετά εγώ, για μένα το νούμερο που πρέπει να χτυπήσει ένας είναι 20.000. Από εκεί να ξεκινήσει, το οποίο είναι υπογραφή σε κάθε τι που θα ζητάει ο Άρης. Μια υπογραφή που θα την έχει πάνω. Ώστε να αλλάξει ο τρόπος που βλέπουμε τον Άρη όλοι. Να αλλάξει ο τρόπος που βλέπουμε τον Άρη και πιθανότητα να έρθει και, και αυτός που θέλουμε να βάλει τα λεφτά του και να έχει να ξέρει μια δυναμική. Ο Άρης να κουβαλάει αυτή την σαν υπογραφή. Σαν υπογραφή να το κουβαλάει πάνω του. 20.000 μέλη. Δεν είναι δύσκολο γιατί το ποσό, αυτό πρέπει να το πούμε, είναι εύκολο. Είναι πολύ εύκολο το ποσό. Είναι εύκολο για τον καθένα μας. Και από τη στιγμή τώρα που πλέον δεν θα πάνε στην ΠΑΠ. Δεν θα πάνε στην ΠΑΠ. Στον ΠΑΣ είναι περιορισμένος αριθμός που θα πάνε, έτσι. Το λιτό είναι μικρός. Ας κάνουμε μια στροφή και ας δείξουμε την αγιανοσύνη μας και όλο αυτό εκεί πέρα στον ΑΣ.
0: Γιατί όχι.
3: Στον ΑΣ εσύ με μαζικές εγγραφές.
0: Τμήματα τώρα στην τέχνη πολλά. Το βόλεϊ που ανεβαίνει διαρκείας. Υπάρχουν πράγματα εννοείται πολλά τα οποία βέβαια το λάθος για μένα είναι η νοοτροπία ή η συζήτηση του στήλου ότι δεν πάει καλά η μπάλα, άρα ευκαιρία να πάμε στα άλλα. Το βασικότερο όλων είναι να πηγαίνει καλά η μπάλα, γιατί είναι ο βασιλιάς. Και όταν πηγαίνει καλά η μπάλα, πηγαίνουν και όλα τα υπόλοιπα καλά. Κατάλαβες τι γίνεται.
3: Κύριε, άκουμε λίγο. Αυτό είναι θέμα νοοτροπίας που πρέπει να το κάνουμε.
0: Απλά δεν είναι και πολύ ωραίο Πασχαλάρα, όποτε μιλάμε και πάνε να σε πω κάτι να με κόβεις. Κατάλαβες.
3: Εντάξει, αδερφέ, η μπάλα είναι άλλο θέμα. Τώρα μιλάμε για τον
0: Αστέχνα. Ναι, εντάξει, πατέρα, άλλο θέλω να σε πω. Απλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι σαν νοοτροπία γενικότερα και σαν βάση και σαν όλα αυτά τα οποία έχουμε δει, γι' αυτό επιμένουμε πολλές φορές με την μπάλα, γιατί όταν πηγαίνει καλά η μπάλα, πηγαίνουν και όλα τα υπόλοιπα. Και όταν δεν πηγαίνει καλά η μπάλα, αποδείχθηκε ότι και όλα τα υπόλοιπα τα παίρνει η μπάλα.
3: Μα μιλάμε για ένα κουστάρι κορυφή να γραφτεί τώρα.
0: Δεν αντιλέγω, σου λέω. Δεν είναι, αυτό που λες, σου λέω, σου δίνω δίκιο. Δεν σου λέω, δεν είναι άδικο.
3: Δεν είναι μέρο επειδή δεν είναι πάρα καλά, άρα να μην γραφτούμε ή δεν θα πάει ο κόσμος.
0: Όχι, απλά σου λέω το στυλ αυτό, ρε παιδί μου, γιατί το έχουμε ξαναπεί και σε άλλες χρονιές. Και θυμάμαι και εμένα, ας πούμε, σου λέω σε έναν βαθμό να το λέω. Αλλά είναι λάθος. Γιατί ότι ξέρεις τι, φέτος, ας πούμε, ρε παιδί μου, κάποιος που δεν θέλει να δώσει 150 ευρώ στην μπάλα για ένα διαρκείας ή 200 ή 500, ξέρω εγώ, όσα δίνει, να τα δώσει αλλού, είναι σωστό, σου λέω, σαν νοοτροπία, αλλά δεν γίνεται έτσι. Ως επιτοπλίστων αυτός ο οποίος θα δώσει τα 200 στην μπάλα και αυτό που θα βλέπει θα τον αρέσει και θα τον έχει ζεστό, πολύ εύκολα θα δώσει και σε όλα τα υπόλοιπα, γιατί είναι κοντά. Είναι κοντά στο σύλλογο.
3: Γιατί νομίζω ότι δεν με καταλαβαίνεις. Μιλάμε για ένα κοσάρικο, έτσι.
0: Δεν αντιλέγω, μα δεν είναι το θέμα το χρηματικό.
3: Εγώ μιλάω, κοίταξε, εγώ λέω να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο κλίμα, ώστε να πάμε όλοι σε ένα βασίλειο να δείξουμε τη δυναμική του Άρη. Η δυναμική του Άρη πρέπει να φανεί.
0: Δεν αντιλέγω
3: συλλογικά. Εσύ μου λες, κοίταξε καλά τα λες, αλλά αφού δεν πάμε στην μπάλα, τι να τον πω τον άλλο να πάρει τέτοιο, τι να κάνουμε αυτό.
0: Όχι.
3: Αν ξεκινήσουμε αυτό, δεν θα φτάσουμε ποτέ, ρε σε.
0: Δεν σε λέω αυτό.
3: Εσύ που είσαι βετό, εσύ που είσαι αριανά και ωραίο και καλό και σωστό και δεν τρως από πρόσωπα και τέτοια ιστορία και πειδή σωστά τον Άρη. Όταν μου λες αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να προχωρήσει παραπάνω, να πάμε στο πιο το light.
0: Σου λέω και πάλι, πρόσεξέ με, Πασχαλάρα, για να το κάνουμε λίγο συγκεκριμένο. Σου λέω και πάλι ότι αυτό που λες,
3: ναι,
0: σου λέω ότι αυτό το οποίο λες, σου λέω, δεν είναι λάθος, αλλά η ιστορία έχει δείξει το ότι όταν πάει καλά η μπάλα, τότε υπάρχει η μεγαλύτερη γενικότερα από τον κόσμο, ρε παιδί μου, διάθεση να στηρίξει όλα τα υπόλοιπα. Δεν δουλεύει δηλαδή με το στυλ ότι δεν πάω στην μπάλα, άρα θα στηρίξω αλλού. Δουλεύει με το ότι πάει καλά η μπάλα, μα το έχει αποδείξει, σου λέω. Και τότε με τη λέσχη και οτιδήποτε, ξέρω εγώ, ότι ο κόσμος μαζικά ήταν και μαζικά συμμετείχε και σε όλα τα υπόλοιπα.
3: Ήταν ένα πενηντάρικο άνθρωπο, δεν ήταν από τον κόσμο να δουλεύει.
0: Γιατί υπάρχει η διάθεση, αυτό λέω πάντα.
3: Αν ήταν ένα πενηντάρικο, ο ΑΣ, δεν θα σε έπρεπε να κάνει, θα σε έλεγα ότι έχει.
0: Απλά
3: το πενηντάρικο, που είναι μια τιμή, είναι ένα ποσό που είναι. Πώς θα
0: σου
3: πω, ρε φίλε.
0: Απλά λέω και πάλι, επιμένω να λέω ότι δεν είναι θέμα χρημάτων, είναι θέμα διάθεσης. Δεν είναι θέμα του εικοσάρικου.
3: Αν είναι διάθεση, ρε φίλε, να μεγαλώσει τον Άρη έστω σε αυτό το βαθμό που μεγαλώνεις, κοιτάξτε, τι να το κάνουμε τότε. Δηλαδή δεν πάμε στην μπάλα γιατί το ένα και το άλλο. Δεν πάμε πουθενά. Πόσο σύλλογο θα επιβιώσει. Και για ποιο λόγο γκρινιάζουμε και στέλνουμε το μεγάλο στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Είναι λίγο, σου λέω, ξέρεις, είναι μια συζήτηση, είναι μια πρόταση αυτή, η οποία σου λέω ανάμεσα το ένα με το άλλο έχει κενά. Δηλαδή σου λέω, καταλαβαίνεις, καταλαβαίνω, σου λέω τι λες, αλλά μάλλον δεν καταλαβαίνεις εγώ τι λέω. Σου λέω ότι η μπάλα είναι η κινητήριος δύναμη στο σύλλογο και γενικότερα σε κάθε σύλλογο. Είναι αποδεδειγμένο αυτό, είναι παραδείγματα δίπλα μας που μπορείς να τα δεις. η μπάλα πάει καλά, πάνε όλα τα υπόλοιπα καλά. Λάζει, υπάρχει διάθεση να πάνε.
3: Οι δίπλα δεν τους νοιάζει ωραία τέχνη. Δεν έχουν καμιά ανάγκη, κανένα καταλικά να κάνουν. Δεν έχουν κανένα, δεν, για να που πάνε καλά που λες δίπλα να δούμε. Ο Ραστίνο μπορεί να έχει ούτε χίλια μέλη μπορεί να έχουν. Δεν τους νοιάζει αυτό. Οι δίπλα έχουν περάσει τον τρόπο να ζητάνε αυτό που κάνουν με τα μέσα που έχουν, με όλο αυτό που έχουν χτίσει εδώ και δεκαετίες. Και με δηλώσεις άλλες που κάνουν. Αυτοί κάνουν άλλες δηλώσεις. Αυτοί δηλώνουν 15-16.000 διαρκές, είναι δεν είναι δεδομένο από τόσο τη διαδικασία. Και δηλώνουν αλλιώς τη δυναμική τους παγού και
0: πάλι. Τέλος πάντων, τώρα είναι σου λέω κουβέντες αυτές.
3: Το θέμα είναι εμείς τι θα κάνουμε.
0: Σου λέω σαφέστατα να μπορούσε να είναι έτσι το πράγμα, αλλά σου λέω και πάλι, σου λέω μου το λες και σου λέω ότι χρειάζεται για μένα πάνω απ' όλα να πηγαίνει καλά ο Άρης σαν σύλλογος για να είναι ο κόσμος κοντά σε όλα τα
3: υπόλοιπα. Ο σύλλογος είναι σύλλογος, δεν είναι μπάλα. Ο σύλλογος είναι σύλλογος.
0: Τέλος πάντων, οκ. Okay, Πασχαλάρα.
3: Επειδή στην μπάλα, τώρα με μπερδεύεις λίγο, επειδή στην μπάλα δεν θα πάμε, είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα πάμε.
0: Και μου το είπες και σου είπα ότι δεν είναι μάλλον αυτός ο τρόπος γιατί το έχουμε ξαναζήσει. Πάλι να το ξαναπούμε ρε Πασχαλά, αφού με το είπες αυτό το πράγμα και σε λέω ότι καταλαβαίνω σου λέω αυτό που λες. Σε μια άλλη κατάσταση θα είχε λογική. Έτσι, λοιπόν, έγινε Πασχαλά.
3: Είπα αυτό που θέλω να περάσω, όλοι στον Άλφα Σίγμα, όλοι στον Άλφα Σίγμα.
0: Σωστό αυτό.
3: Να μεγαλώσουμε το σύλλογο. Αυτό να πω και να δηλώσουμε τη δυναμική μας.
0: Ωραίος.
3: Αυτό είναι το δηλώσουμε.
0: Έγινε Πασχαλά. Έγινε αδερφέ μου, γεια σου, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε, καλησπέρα.
4: Μόλις τώρα το άνοιξα.
0: Έλα, κύριε Νίκο.
4: Χαίρομαι που κάνεις εκπομπή σήμερα.
0: Να σε καλά, κύριε Νίκο.
4: Είναι, αυτό είναι προάγγελος καλών ημερών.
0: Λες, μακάρι, μακάρι, κύριε Νίκο.
4: Έτσι που τη βλέπω έτσι.
0: Μακάρι, λοιπόν, μακάρι.
4: Τα 8.000 μέλη που ανακοίνωσε Αλφα Σίγμα είναι μεγάλη επιτυχία.
0: Σαφώς.
4: Κάση τι λέει τώρα, Πασχαλάρας είπε, λέει, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί είχαμε φτάσει σε ένα σημείο να είμαστε κάτω από 1.000.
0: Τι 1.000, είχαμε φτάσει, θυμάσαι κύριε Νίκο, όταν ο Άρης στην πιο κρίσιμη συνέλευση της ιστορίας του με Καρυπίδη Αρβανιτίδη είχαν δικαίωμα ψήφου, αν θυμάμαι καλά, 79 άτομα. 79 ενεργά μέλη είχαμε.
4: Μπράβο, ναι, μπράβο.
0: Ωραία, οπότε σαφώς και τα 8.000 μέλη.
4: Ένα
0: και...
4: πολύ μεγάλο ευχαριστώ και συγχαρητήρια στον Χρήστο τον Βλάχο, ο οποίος έχει οργώσει την Ελλάδα, την Ευρώπη, τα Βαλκάνια για να κάνει συνδρομές.
0: Και εκεί είναι που λέμε, κύριε Νίκο, γιατί αυτό είναι για μένα, επιμένω να το λέω, είναι πάρα πολύ βασικό για μένα, το αν και εφόσον βοηθούσε το ποδόσφαιρο, εάν βοηθούσε, δηλαδή είχε ο κόσμος και μεγαλύτερη έπαρση, αυτά ιστορίες, θα ήταν πολλά χιλιάδες περισσότερα τα μέλη, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
4: Εγώ κοίταξε, σε αυτό το έχω μια... Κοίταξε, ο Άρης είναι νέος.
0: Σαφώς.
4: Όταν το ποδόσφαιρο ήταν στα πέτρινα χρόνια, ήταν το μπάσκετ που κράτησε τον Αριανό και τον μεγάλωσε τον Άρη. Μετά το μπάσκετ είχε μια πορεία χαμηλή, με ανέβηκε το ποδόσφαιρο, γέμιζε το Χαριλάου για πλάκα. Λοιπόν, εντάξει, τώρα είναι αλληλένδετα όλα. Όλος ο Άρης είναι ενιαίος. Τώρα για το... θέλω να πω κάτι. Γίνεται μεγάλη συζήτηση για τον Αλφα Σίγμα και να λάβει πρωτοβουλίες με το θέμα της επίλυσης του ιδιοκτησιακού στην ΠΑΕ. Ο Αλφα Σίγμα αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλά προβλήματα. Ανέλαβε ένα σύλλογο που προσπαθεί να τον αναστήσει. Ανέβασε δύο τμήματα στην πρώτη κατηγορία, το μπάσκετ γυναικών και το βόλεϊ ανδρών. Πρέπει να κάνει ένα ΤΑΠ πρέπει, όπως μου είχες πει μια άλλη φορά κατηδίαν, το οποίο απαιτεί κανένα 500.000. Θέλει να πληρώνει τους συνεργάτες, τους προπονητές, υπαλλήλους, τους αθλητές κλπ. Λοιπόν, έχει κάνει αυτή την ιστορία που έχει παραπέμψει το θέμα στην Ντιλόιτ. Όποιος θέλει και επιθυμεί να πάει στην Ντιλόιτ, να κάνει την προσφορά του και να τη συζητήσει με την ιδιοκτησία της ΠΑΕ.
0: Ακριβώς.
4: Λοιπόν,
0: ακριβώς.
4: Εγώ έχω μια ελπίδα. Τώρα αυτό με το σπανούλι που έχει γίνει και αν πραγματοποιηθεί εν τέλει, θα είναι, πώς να σου πω, μια βόμβα μεγατόνων.
0: Ισχύει.
4: Για το μπασκετικό, να πούμε, γίγνεσαι.
0: Για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, εννοείται,
4: Για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Αυτή τη στιγμή έχει κάνει μια πολύ μεγάλη δουλειά αυτά τα παιδιά, Διακογιάννης κλπ. Που έχουν φέρει το σκιάο στην Ελλάδα και στον Άρη, βοηθάνε οι αδερφοί Τετοκούμπο, όλη η οικογένεια Τετοκούμπο και πάει να στηθεί κάτι πάρα πάρα πολύ δυναμικό. Λοιπόν, πιστεύω επίσης εγώ ευθεροβάμενον, πες μου ό,τι θέλεις, πες μου, ότι και η ΠΑΕ θα πάει καλά πέρας.
0: Ας το ελπίσουμε, ξέρεις τώρα
4: γιατί
0: στη...
4: δεν έχει καταρχήν αυτή τη βάσανο να παίξουμε τον Ιούλιο. Δεν μπορεί να κάνει μια άνετη προετοιμασία.
0: Είναι αυτό το προαίσθημα, κύριε Νίκο, έτσι και εγώ το έχω, αλλά ξέρεις τώρα είμαστε φυλάκοι.
4: Εγώ νομίζω δεν ξέρω, εντάξει, και πιστεύω ότι θα κάνει και σωστές κινήσεις.
0: Μακάρι. Μπορεί ο Άρης του Καρυπίδη του χρόνου να έχει 20.000 κόσμο στο γήπεδο, άρα θα σημαίνει ότι όλα θα πάνε καλά.
4: Κάτι
0: μακάρι.
4: Ο Γρηγορίο είπε κάτι, εμείς λέει θα προσπαθήσουμε, θα γεμίσουμε το γήπεδο.
0: Μακάρι, από την καρδιά μας ολονών.
4: Θα κάνουμε, θα γεμίσουμε το γήπεδο. Μακάρι. Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να φύγει αυτή η γκρίνια και αυτή η αφισβήτηση που υπάρχει και η ισοστρέφεια που έχουμε μεταξύ μας και να είμαστε καλά. Ένα καλό καλοκαίρι εύχομαι, Αργύρη, σε σένα. Και δεν με έστειλες τίποτα.
0: Όχι, όχι. Καλά καλοκαίρι, καλό, γιατί μένετε. Μάιος είναι ακόμα. Έχουμε μέχρι τον Ιούλιο, θα βάραμε.
4: Και στους Άργους που πήραν το βουνό και τα ζητήματα.
0: Δηλαδή το καλοκαίρι τι θα ξεκινήσει.
4: Τις παραλίες αγόρι.
0: Καλά, άσους αυτούς. Εμείς εδώ θα βαράμε.
4: Κάτι που περίμενα να μου στείλεις, μου το στείλες.
0: Όχι, δεν στο έστειλα, κύριε Νίκο, αλλά δεν στο έστειλα, για καλό δεν στο έστειλα, γιατί η εβδομάδα ήταν λίγο ζώρικη από άποψη. Αλλά εδώ είμαστε, να ξέρεις, εδώ είμαστε. Έχω πλάνο.
4: Καλή συνέχεια και όλοι. Και τους θερμότερους χαιρετισμούς μου σε όλη την Αργιανή οικογένεια.
0: Να σε καλά, κύριε Νίκο. Να σε καλά. Να σε καλά. Γεια σου, κύριε Νίκο. Γεια σου. Λοιπόν, χαιρετίσματα πολλά τώρα δεν πρόλαβα. Κύριε Νίκο από τον Ερίκο, στον κύριε Νίκο τον Τζάκαλο, Αργιανός με σούπερ και μεγάλη προσφορά στον Άρη. Έχει τεράστια προσφορά, τεράστιο έργο ο κύριε Νίκος. Και επειδή ποτέ δεν θα το πει ο κύριε Νίκος, το λέω εγώ, γιατί είναι από τους ανθρώπους αυτούς της σχολής. Θανάση Πλιάκη, όπως λέγαμε, από αυτούς που τρέχουν για τον Άρη με όλη τη δύναμη της ψυχής τους, με όλες τις αντοχές και δεν μιλάνε, δεν κουνάνε δάχτυλα, δεν δείχνουν ποιος είναι ο σωστός ο τρόπος, ποιος είναι ο λάθος και οτιδήποτε άλλο. Αυτοί οι Αργιανοί θα πρέπει να είναι πρότυπο για όλους μας, πραγματικά αυτοί οι οποίοι έχουν δώσει την ψυχή τους με όλη τη σημασία της λέξης για το σύλλογο. Ένας άνθρωπος ο οποίος μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Και μόλις είχε περάσει μια περιπέτεια, ας πούμε, υγείας, και το πρώτο πράγμα που του βγήκε να πει ήταν να μιλήσουμε για τον Άρη και όλα αυτά και το πόσο πολύ θέλει μέσα από την ψυχή του να γίνουν όλα καλά για τον Άρη. Ανεξαρτήτου προέδρου, ανεξαρτήτου μεγαλομετόχου, ανεξαρτήτου παιχτών και οτιδήποτε. Μόνο να πηγαίνει ο Άρης καλά, πάνω απ' όλα ο Άρης. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ο Φράγκο λέει, έχει δίκιο. Ο Πασχαλάρας λέει: εμείς δεύτεροι είμαστε. Θέλουμε ένα δυνατό ντου στα μέλη να δείξουμε δύναμη. Σαφέστατα και έχει δίκιο. Αυτό προσπαθούσα να πω και εγώ στον Πασχαλάρα. Αλλά πιστεύω ότι ο τρόπος, επιμένω να το λέω, έχει και συγκεκριμένους δρόμους. Γι' αυτό προσπαθούμε να φτιάξουμε τους δρόμους αυτούς για να γιγαντωθεί γενικότερα ο σύλλογος σε όλα. Το είπαμε και πριν για τον μπάσκετ. Το μπάσκετ, ας πούμε, σου δείχνει μια ομορφιά, αλλά δεν πρέπει να γαντωθεί εκεί απάνω. Κατάλαβες, να δώσεις όλο σου το είναι εκεί, πρέπει να φτιάξουμε. Ο Άρης είναι ενιαίος, έχει δουλειά παντού. Αλλά θεωρώ και πιστεύω, με βάση αυτά τα οποία έχω δει όλα μου τα χρόνια στον Άρη, αλλά και όχι μόνο, ότι αυτό το οποίο δίνει την κινητήριο δύναμη πάντα είναι το να πηγαίνει καλά η μπάλα. Αρέσει, δεν αρέσει, το δεχόμαστε, δεν το δεχόμαστε, αλλά το να πηγαίνει καλά η μπάλα φέρνει τον κόσμο κοντά, μαζικά. Κοντά σε αυτό και στο άλλο, κοντά και στο άλλο και αυτό. Είναι ένα παιχνίδι τέτοιο. Αυτή είναι, σου λέω, πώς θα το πω, το δικό μου το συμπέρασμα όλα αυτά τα χρόνια. Πάμε, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Αργύρη Καρακίτσα.
0: Καλησπέρα. Πού είσαι.
5: Εξιντάρι, σημαίνει.
0: Εξιντάρι, πού είσαι, αδερφέ
5: μου. Αδερφή μου.
0: Πού είσαι, αδερφέ μου.
5: Σε βλέπω ζωντανό στο YouTube.
0: Τα βλέπεις εδώ τα έργα εδώ, έχουν γίνει.
5: Βλέπω στο YouTube ζωντανό.
0: Ποιος θα μας το έλεγε πριν κάποια χρόνια.
5: Με για το κούρεμα.
0: Έτσι, φανταρικό. Πριν κάποια χρόνια βγαίναμε με τον τηλέγραφο και τώρα βγαίνουμε πρώτη μούρη εξιντάρι.
5: Σε βλέπω συνέχεια στο YouTube. Στο YouTube βλέπω τα πάντα εγώ.
0: Να είσαι καλά, παίζει και κονσέρβα.
5: Πατάω και like και κόλπα και όλα.
0: Τέτοια θέλουμε.
5: όλα τα κονέ.
0: Καλά είσαι. Συντάρι, καλά είσαι,
5: καλά αδερφέ, εσύ.
0: Δόξα
5: καλά,
0: το Θεό.
5: Καλά σε βλέπω, μπράβο.
0: Δόξα
5: μπράβο,
0: το Θεό.
5: Έτσι να είσαι καλά, παλικάρι μου, εσύ. Είσαι, ξέρεις, πρώτη γραμμή είσαι.
0: Βαράμε.
5: Αν ξέρεις, άμα γίνει κανένα ντου με τους Τούρκους, Πρώτη γραμμή δίπλα δίπλα θα είμαστε.
0: Ναι, είπαμε. Πώς ήταν
5: ο
0: Κολοκοτρώνης με τον Παπαφλέσσα.
5: Θα πάρουν το αεροπλάνο και θα φύγουνε.
0: Πώς κάνετε έτσι για 10 παλιότουρκους, ωραία.
5: Στάμαστε πρώτη γραμμή.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο.
5: Λοιπόν, αυτό που λες έχει δίκιο, συμφωνώ. Αυτό που είπες ότι ο Νταβγκάς μας είναι το ποδόσφαιρο.
0: Είναι κινητήριος δύναμη, ρε παιδί μου. Αυτό ήθελα να τον πω και τον Πασχαλάρα και δεν με...
5: Εγώ φωνάζω για το... Συγγνώμη λίγο, φωνάζω για τον Ρεστέχνη χρόνια να πάμε να γραφτούμε. Αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι κινητήριος δύναμη είναι το ποδόσφαιρο.
0: Που και πάλι, με συγχωρείς εξεντάρια, αλλά και πάλι εγώ σου λέω ότι τα 8.000 μέλη είναι πάρα πολύ ικανοποιητικά, σαφέστατα όμως χρειάζεται παραπάνω, γιατί αυτό ήθελε να πει και ο Πασχαλάρας, ότι επειδή εμείς πολεμάμε με νύχια και με δόντια όλους αυτούς οι οποίοι, ρε παιδί μου, περνάνε αυτά που θέλουν με τους τρόπους τους, ότι σου λέει με 20.000 κόσμο θα το περάσεις ουσιαστικά μαζί σου, αλλά πρέπει να μας βοηθήσει γενικότερα η κατάσταση.
5: Συμφωνώ όμως και με τον Πασχάλη ότι πρέπει να βοηθήσουν τον Αριστέχνη.
0: Σαφέστατα.
5: Τη μάνα του συλλόγου και τον κύριο Νίκο που μίλησε προηγουμένως. Εκείνη η βάση, γιατί είναι πολλά τα αθλήματα και πρέπει να βοηθάμε.
0: Σαφώς.
5: Τη μάνα του συλλόγου, βόλεϊ, κόλπα, τα πάντα, έτσι. Λοιπόν, εγώ τώρα λέω ότι αυτό συμφωνώ μαζί σου, γιατί όταν πάει καλά το ποδόσφαιρο, όταν έχεις Άρης Βόλος 20.000 κομμάτια μέσα, δεν είναι τίποτα να πας δίπλα να γραφτείς, κατάλαβες.
0: Έτσι είναι, μα είσαι
5: όταν
0: μέσα, είσαι ενεργός.
5: Έχεις τώρα 20.000 κομμάτια μέσα και έχεις 8.000 μέλη, από εκεί δείχνει ότι η δύναμή σου δεν είναι 8.000. Κατάλαβες.
0: Έτσι και σε αυτή τη
5: δύναμη. Ακριβώς.
0: Ακριβώς.
5: Τι είναι να πάνε, άμα πάει καλά το ποδόσφαιρο, τι είναι να πάνε χλάπ να πετάξουν ένα 20άρικο δίπλα.
0: Μίλησες σοφά. Αυτό ήθελα και εγώ να πω. Ότι κοντά σε αυτό.
5: Εγώ συμφωνώ μαζί σου, ναι. Λοιπόν, γιατί κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ πιστεύω ότι άμα γίνει και ηλεκτρονική από εβδομάδα γίνεται, η εγγραφή ηλεκτρονική, ανθρώποι που δεν μπορούν, ας πούμε, να κατέβουν στα γραφεία ή είναι από άλλο μέρος ή είναι στο εξωτερικό, πιστεύω ότι με το μπαμπαμ θα γίνουμε 10.000. Δηλαδή τις πρώτες 2-3 μέρες θα γίνει κατευθείαν 10.000 μέλη θα έχουμε. Και από εκεί έπεται και συνέχεια.
0: Έτσι, όλα γιατί πιστεύω.
5: Τώρα από εβδομάδα θα γίνει και ηλεκτρονική εγγραφή. Θα μπορείς δηλαδή να γράφεις ηλεκτρονικά.
0: Έτσι και αυτό θα βοηθήσει και το γεγονός σου λέω.

0: Σωστός. Σωστός.
1: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι έλα ρε Σπανούλη να πάμε τον αυτοκράτορα στο θρόνο του, ρε αγόρι μου. Έλα ρε παλικάρι μου να ξαναβάλουμε τον Άρη εκεί που ανήκει.
0: Ξέρεις τώρα, θα σου πω ένα αβάτζο, ένα ρεπορτάζ. Ναι. Έτσι, η γυναίκα του Σπανούλη είναι κορδελιώτησα.
1: Ναι.
0: Οπότε λοιπόν, επειδή και εμείς κορδελιώτες και άκη, εγώ κατάλαβες, η επανάσταση θα ξεκινήσει από τα δυτικά. Χρόνια το λέμε. Τώρα θα γίνει.
1: Από το στόμα σου και στο Θεό τα
0: άντε να δούμε. Άντε να δούμε.
1: Μακάρι να αργύρει, μακάρι.
0: Να δούμε, να δούμε.
1: Αν μαθεί αυτός ο παλίκαρος στην ομάδα, πιστεύω ότι ο αυτοκράτορας αργά ή γρήγορα θα ξανακάτσει στο θρόνο του.
0: Μου ταιριάζει σε πολλά. Μακάρι, μακάρι. Είδομεν. Λοιπόν, εξεντάρι αδερφέ, έχω άλλη μια γραμμή να την πάρω για να πάω διαβάσω.
1: Και συγγνώμη που. Ναι, καλή συνέχεια και. Θα κάνεις εκπομπές, έτσι.
0: Πρώτα Θεός, θα κάνουμε.
1: Ναι, υγεία να έχουμε πρώτα.
0: Έτσι.
1: Άντε, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, εξεντάρι. Γεια σου, αδερφέ μου. Γεια σου. Γεια σου. Λοιπόν, αδερφέ μου, τελευταίος, όσο πιο σύντομος, γιατί έχω μηνύματα. Καλησπέρα. Οπ, πολύ σύντομος, δικός μου. Λοιπόν, μην καλείτε άλλο. Οπότε να διαβάσω μηνύματα, να κάνουμε και ένα σχολιασμό. Πρέπον. Αργυράρα, λέει ο Πασχαλάρας, λόγω ηλεκτρονικής εγγραφής έκανα την κουβέντα. Πασχαλάρα, να ξέρεις ένα πράγμα, αδερφέ μου. Είσαι ο ορισμός του συναριανού μου, με τον οποίο, ας πούμε, είναι δεδομένο ότι, πώς να σου πω, σε εκτιμάω και σε αγαπάω όσο τίποτα. Ώρες-ώρες απλά σου λέω, νευριάζω, γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, νομίζω. Είμαστε ψιλοίδιοι σε αυτό, έτσι. Ξέρω ακριβώς σου λέω τι θες να πεις. Ειλικρινά στο λέω, αυτό που θέλω να πω εγώ τελευταίο καιρό πολύ με το Κοντράρης. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά ξέρω ότι με εκτιμάς και εσύ και με σέβεσαι. Οπότε λοιπόν σου λέω, Πασχαλάρα, ό,τι και να λες, είμαστε ο ορισμός αυτού που λέμε αδέρφια. Να μαλώσουμε να κάνουμε και πάλι εδώ, κατάλαβες. Ξέρω ακριβώς σου λέω γιατί το λες, και ξέρω ακριβώς και ποιος είναι ο τρόπος που μιλάς. Είσαι στην ίδια λογική του ανθρώπου, όπως έλεγα και για τον Κυρνίκο τον Τζάκαλο. Ανθρώποι που δίνεται ψυχή για τον Άρη. Και μόνο σεβασμός. Οι απόψεις μπορεί να διαφέρουν κάπου-κάπου, να λέμε, να κάνουμε κλάι μάιν. Κατάλαβες. Λοιπόν, εννοείται Πασχαλάρα μου, εννοείται αδερφέ μου. Ο Ντινάρας ο Πλόου. Καλησπέρα, λέει Αργυράρα, κρατάτε αργιανάρες γερά. Πονηρούλιδες, λέει, είσαστε περαστικοί. Αργιανάρα, ως την άλλη μου ζωή. Γεια σου, αδερφέ μου Ντινάρα. Με τον μπεμπόνι σου. Λοιπόν, ο Μπίλης, το βρωμόσκυλο από το Lowdown της Γερμανίας. Καλησπέρα Αργύρη και σε όλα τα αδέρφια. Πιστό βρωμόσκυλο, θα έρθω και εγώ μαζί με τον Βασίλη και θα τα κάνει όλα Τατιάνα η Αργιανάρα. Άιντε Αργιανάρα, λέει, το βρωμόσκυλο αυτό από τη Γερμανία. Γεια σου αδερφέ μου, γεια σου Μπιλάρα. Λοιπόν, του Κώστα το ανέφερα. Ο Ντένις, ο αδερφός, καλησπέρα Αργύρη, αδερφέ, λέει, κάποιοι έχουν εξαντληθεί από την... Έχουμε εξαντληθεί, λέει, από την αγωνία και την αναμονή. Πες, λέει, ψέματα, λέει, ότι υπέγραψε και αν κάτι στραβώσει, φόρτωσε τα, λέει, σε λάθος πληροφορίες της Μάριον. Είναι, αδερφέ, η εκπομπή από παλιά όταν ξεκίνησε ήταν, ξέρεις, έτσι λέγεται, αλλά αλήθειες. Δηλαδή, πάρα από ψέματα και μου βγαίνουν αλήθειες. Οπότε μόνο αλήθειες, αδερφέ. Λοιπόν, ο Γιώργος. Κορδελιό, λέει, ξέρεις από πού βγαίνει, λέει, Αργυράρα. Από το Κορ δε Λεόν. Δηλαδή στα γαλλικά σημαίνει η καρδιά του λιονταριού, λέει, τυχαίο. Μα μόνο λιοντάρια βγάζει. Το κορδελιό και λίγο καυσαέριο από την Έκο. Λοιπόν, αλλά κατά τα άλλα λιοντάρια. Λοιπόν, γεια σου ρε Γιώργη. Ο Απόστολος λέει, Άρης Φυρός, Ευρώπη Ολοταχός. Αργιανάρα Κατερίνη, λέει ο Αποστόλης. Γεια σου Αποστολάρα, γεια σου αδερφέ μου. Καλησπέρα Αργύρη Αλάνη, λέει ο Γιώργης. Γεια σου ρε Γιώργη. Άρα Αποστολάρα, τι αδερφός είσαι, τι ψυχάρα είσαι. Άρης Φυρός, Ευρώπη Ολοταχός. Γεια σου ρε Αποστόλη. Λοιπόν... είμαι πού, είμαι εδώ. Άρτζι Όρματους, λέει ο Στίβ, ο Ελληνοαμερικάνος, το πιστό βρωμόσκυλο αυτό από την από το Μίσιγκαν. Από το Μίσιγκαν, γεια σου ρε Μάριον. Λοιπόν, κατέφθασε και Μάριον εδώ με τα λούσα της. Ο Αντρίκος, γεια σου Αργύρη, καλή εκπομπή, γεια

γεια σου Αντρίκο, γεια σου Λεβεντόπεδο. Ο Σοκράτης, καλησπέρα λέει Αργύρη από το κατακίτρινο Κυλκιστάν. Έτσι στο Κυλκιστάν μόνο Άρης, γνωστό αυτό τη σπάση. Λοιπόν, ο Πάτροκλος, καλή εκπομπή Αργύρη και καλή δύναμη. Γεια σου Πάτροκλε, γεια σου αδερφέ μου. Ο αδερφός εδώ που ρωτάει αν συμφώνησε ο Σπανούλης, αν ισχύει αυτό που είπαμε και πριν. Είπαμε, αναμονή σε όλα αυτά. Δόξα τω Θεώ, μπασκετικά είμαστε δυνατοί στα του ρεπορτάζ. Αναμονή στα παιδιά που πρέπει να βγάλουν το ρεπορτάζ και θα μάθουμε τι μέλη γενέστε. Δεν χρειάζεται νομίζω να πολύ αναφερθούμε και να πολύ σχολιάσουμε στο γεγονός του το πόσα πολλά πράγματα μπορεί να σημαίνει αυτό. Αλλά επάνω σε αυτό θα το παντρέψω λίγο και με το μήνυμα του αδερφού του CK, System of the Down, κάπως έτσι το λέει, που λέει ότι με Σπανούλη ή χωρίς ο Αυτοκράτορας ξύπνησε. Δεδομένο λοιπόν, εκεί είναι όλο το νόημα, ότι το όλο έργο, η όλη ιστορία έχει να κάνει εκτός από το αυτού καθεαυτού του Σπανούλη και με όλα τα υπόλοιπα τα οποία δείχνουν αυτό ακριβώς, ότι ο Αυτοκράτορας ξύπνησε. Ο Μάκης, καλησπέρα Αργύρη, μεγάλη είδηση η ηλεκτρονική εγγραφή στον Αεραστέχνη. Πιστεύω να μπορούμε μαζί με την εγγραφή να κάνουμε και εγγραφή για την κάρτα φιλάθλου. Πάμε γερά, το 10.000 είναι κοντά, μόνο Άρης και στο Όσλο, λέει ο αδερφός ο Μάκης. Αδερφέ μου, εννοείται ότι τα χιλιάδες αδέρφια του εξωτερικού που θα έχουν τη δυνατότητα των εγγραφών, δηλαδή μόνο αυτούς να βάλω, μόνο τους χιλιάδες, τις πολλές χιλιάδες της επαρχίας, μάνι-μάνι το νούμερο θα ξεπεράσει τις 10.000, θεωρώ σχετικά εύκολα. Σε ένα συνδυασμό με την παρουσίαση και το επικοινωνιακό πάντρεμα, την αναγνώριση του ερασιτέχνη, του νέου ισχυρού δυνατού ερασιτέχνη, σαφέστατα τα νούμερα που έλεγε ο Πασχαλάρας, θεωρώ ότι μπορούμε να τα φτάσουμε σχετικά, σου λέω, με πολύ απλά πράγματα. Και αν παντρευτεί επιπλέον σε όλο αυτό και η δική μου η άποψη, του δηλαδή να πηγαίνουν καλά τα τμήματα και να υπάρχει γενικότερα μια περιραίωση, ένας ενθουσιασμός, μπορούμε να φτάσουμε σε νούμερα και ο Άρης να είναι το πρώτος στην Ελλάδα σε μέλη, το οποίο είναι σαφέστατα βασικό. Το παντρεύω με αυτό που έλεγε ο Πασχαλάρας, γιατί αυτά είναι τα δικά μας τα όπλα απέναντι στα παπετζηλίκια δεξιά και αριστερά, και για να σκέφτεται και να ξανασκέφτεται οποιοδήποτε που θα έρθει εδώ να ανοίξει το στόμα του για να κάνει το σαλιάρι δίπλα και παραδίπλα, να το σκέφτεται μία και δύο και 15 φορές την επόμενη φορά. Εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εννοείται ότι θα αφιερώσουμε και θα πρέπει να αφιερώσουμε πολύ χρόνο και νόημα στο να μεγαλώσει και να γιγαντωθεί σε άποψη μελών και όχι μόνο ερασιτέχνης. Ο Απόστολος, καλησπέρα Αργύρη και καλή δύναμη. Γεια σου Αποστόλη, γεια σου αδερφέ μου. Να είσαι καλά Λεβέντη. Καλησπέρα από την Κατερίνη σε όλους και καλή εκπομπή, λέει ο Χρήστος. Γεια σου Χριστάρα. Ο τουρίστας, ο αδερφός. Γεια σου Αργύρη, Βάμος. Γεια σου αδερφέ μου. Λοιπόν, ο κόσμος χρειάζεται, λέει ο Χρήστος, και αγωνιστικό κίνητρο παντού. Μιλούσε τώρα πάνω στη στιχομηθεία τη δικιά μου με τον Πασχαλάρα, αλλά επιμένω να λέω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό που λέγαμε, το ίδιο που λέει και ο Πασχαλάρας, το ίδιο λέω και εγώ, με άλλον τρόπο ένας, με άλλον τρόπο άλλος, αλλά υπάρχουν όλες οι προδιαγραφές για να γιγαντωθεί σε όλα τα επίπεδα ο Άρης. Ο ερασιτέχνης και μαζί με αυτό και όλα τα υπόλοιπα. Καλησπέρα από τη Γερμανία, λέει η Δημητρούλα. Γεια σου Δημητρούλα, να είσαι καλά. Καλησπέρα από την κυτρινόμαυρη Βεργιά της Χαλκιδικής, λέει ο Κώστας. Γεια σου Κότσο. Καλησπέρα, λέει, κυτρινόμαυρες ανυψώσεις μόνο. Αργυράρα, λέει, ξέρεις εσύ από τα κυτρινόμαυρα δυτικά. Είπαμε αυτό, μιλούσα και με τον αδερφό τον Κίμωνα την προηγούμενη εβδομάδα. Γερανούς έχουμε, παπαγάλους έχουμε, καλάθια, καλαθοφόρα, ανεβατόρια. Φέρτε πράγματα να σηκώσουμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έχουμε εξοπλιστεί καταλήλως με μηχανήματα. Να ξεκινάμε με πράγματα, να ξεκινάμε να τα σηκώνουμε. Φτάνουμε, μέτρα πολλά. Άντε να δούμε, αδερφέ μου. Άντε να δούμε. Ο Χριστάρας λέει εδώ,
μου στέλνει ένα έργο ότι το Αμβούργο έχει ξεπεράσει τα 150.000 μέλη. Να βάλουμε στόχο να ξεπεράσουμε το Αμβούργο. Όλα, αδερφέ μου, εννοείται. Όλα μπροστά μας, όλα μπροστά μας. Τίποτα για τον κόσμο του Άρη και τίποτα για τον Άρη δεν είναι απίθανο και δεν είναι μακρινό. Υπάρχει ένα μότο, λέει, στην εποχή του Σιάο. Η λούτσα έρχεται, λέει, με δρασκελιές. Θα βραχεί κόσμος, λες δηλαδή εσύ, και θα γίνουν λούτσα. Κάτι τέτοιο ενδεχομένως. Ο Άρης να είναι καλά, ο Άρης να γιγαντώνεται, να πηγαίνει και να κάνει βήματα μπροστά, ο Άρης να μεγαλώνει, και επειδή το έχουμε ζήσει, όταν ο Άρης μεγαλώνει και όταν γίνονται πράγματα έτσι όπως πρέπει να γίνονται, ειλικρινά η μεγαλύτερη ευλογία είναι να ασχολούμαστε μόνο με τον Άρη. Σαφέστατα σου λέω, δεξιά και αριστερά θα έχουμε λιποθυμίες το ένα το άλλο, αλλά ίσα να γελάμε, να λέμε κανένα ανέκδοτο. Μεγαλύτερη ευλογία από το να ασχολούμαστε με όλα τα όμορφα και όλες τις επιτυχίες του Άρη δεν υπάρχει. Είναι δίψα αυτό το πράγμα για να μας το δώσει ο σύλλογος και να ασχολούμαστε και να έχουμε να κάνουμε μόνο με τα του Άρη. Μόνο με όλη αυτή την ομορφιά που έχει να κάνει με τον Άρη. Με όλα τα όμορφα που έχουμε να αναμένουμε και να περιμένουμε από τον Άρη. Και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε σε αυτή τη διαδικασία. Μας το δείχνει, το βλέπουμε, να το δούμε ακόμα περισσότερο, ακόμα πιο πολύ με σάρκα και οστά όλο αυτό. Λοιπόν, ο Πάνος ο Κάπτεν, ο Slow. Καλησπέρα από την κατακίτρινη επανομή. Γεια σου Πάνο Κάπτεν, γεια σου αδερφέ μου. Ο Στέφανος, ο Πάρταλιτς, ο γητευτής της ρακέτας, ο Σέρβος. Αλήθειες μόνο, μόνο αλήθειες. Έρχονται ωραίες μέρες στο μπάσκετ. Έχουμε μπει στο δρόμο που θα μας πάει εκεί που ανήκουμε. Στο ποδόσφαιρο ανηφόρα, αλλά θα την ανεβούμε. Άρης νικητής, Άλκη, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, λέει ο Στεφανάρας. Είδομε, αδερφέ μου, τα όλα τα ωραία και τα όμορφα που έχουμε να περιμένουμε στο μπάσκετ και όλα τα ωραία και τα όμορφα που πρέπει να δουλέψουμε για να δούμε στην μπάλα. Είναι δεδομένο ότι όλοι αυτοί, και όταν συζητάμε και λέμε και να και εγώ δεν πάω και δεν έτσι αλλιώς αλλιώτικα, ξέρουμε ότι το λέμε και δεν το εννοούμε, ξέρουμε ότι το λέμε απλά και μόνο για να το λέμε, γιατί πιστεύουμε ότι εκείνη την ώρα κάνουμε μια τύπου αντίδραση ή οτιδήποτε, αλλά αν κάποιον πονάει περισσότερο από όλους, η εικόνα, η κατάσταση είναι όλους εμάς. Είναι ο κόσμος, είναι ο αγνός κόσμος. Διψάνε, παρακαλάνε για ένα κίνητρο, παρακαλάνε του χρόνου να γίνει ένας τρόπος μαγικός και ο Γρηγορίου να γίνει ο πρώτος μάγκας, ο Καρυπίδης να ξανανεύει στο άλογο, να ξαναφτιάξουν οι σχέσεις, μέχρι ότου σου λέω δούμε το οτιδήποτε έχουμε να δούμε. Το βασικότερο όλων είναι να πάει καλά ο Άρης, πάνω απ' όλα να πάει καλά ο Άρης, να είναι σοβαρός, να είναι όπως πρέπει, να μην ακούγονται μπαν, μαν, να μην ακούμε διαρκώς, ξέρω εγώ, ότι φεύγει κάποιος και μετά αφού φεύγει βγαίνει και ένα έργο, έτσι, αυτά που γίνονται δηλαδή τα τελευταία χρόνια, να αλλάξει λίγο το έργο. Ο Χριστάρας, ο αδερφός, εμείς θα πεθάνουμε, λέει, ο Άρης ποτέ. Έτσι ακριβώς είναι, αδερφέ μου, έτσι ακριβώς. Ο Άρης θα μείνει, θα έρθουν τα επόμενα παιδιά, οι επόμενες γενιές θα έρθουν να τους δώσουμε τον πιο αξιοπρεπή, περήφανο Άρη που πήραμε εμείς από τους ιδρυτές και τις επόμενες γενιές. Είναι χρέος, υποχρέωση. Ο Κώστας λέει, εγώ στην μπάλα, λέει, βλέπω να έρχονται πέτρινα χρόνια, ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Αδερφέ μου, αν θέλεις να σου πω εγώ, δεν είμαι της ισοπαίδωσης, όπως το ξέρεις, ούτε από τη μία ούτε από την άλλη μεριά, χρόνια το λέω, είμαι ο άνθρωπος της μέσης. Αυτό που πολλοί δεν τους αρέσει, αλλά είναι η πραγματικότητα, σε νορμάλ πράγματα και νορμάλ κρίση. Εγώ, εσύ λες αυτό, εγώ σου λέω ότι ο Άρης, φίλε, με πολλά εκατομμύρια λιγότερο μπάτζετ τα προηγούμενα χρόνια έπαιξε πολύ καλύτερη μπάλα από ό,τι έπαιξε φέτος. Αρκεί να είναι σοβαρός, αρκεί να είναι τσακάλι, να είναι έξυπνος, να είναι όσο δυνατόν πιο προστατευμένος, να είναι ισχυρός σε όλα τα επίπεδα αυτά που πρέπει να είναι και να διεκδικεί τα πάντα. Και εγώ σου λέω, αδερφέ μου, ότι λοιπόν του χρόνου ενδεχομένως μέσα σε όλη αυτή τη στραβή
του χρόνου και με το ένα και με το άλλο να μπορέσει να αλλάξει το έργο. Καθόλου μα καθόλου απίθανο να δουλέψουμε και να δουλέψουν πάνω σε αυτή την κατάσταση. Εύκολα όσο, ξέρεις τι, αυτό που με λες, πώς θα γίνουν όλα αυτά, λέει, αδερφέ, όταν πάει και διώχνει τον καλύτερο του παίχτη. Διώχνει τον καλύτερο του παίχτη φέτος, γιατί ήταν όλοι οι υπόλοιποι, ρε φίλε, κακοί. Δηλαδή, για να είναι ο τερματοφύλακας ο καλύτερος του παίχτης, μα να πει ότι όλοι οι υπόλοιποι δεν κάναν δουλειά σωστά. Κατάλαβες τι εννοώ? Άρα λοιπόν, ας μην πάμε από εκεί. Και εγώ θα σου πω, ρε φίλε, ότι όπως σου λέω, λες αυτό και περιμένεις και σου λέω δικαιολογημένα ότι μπορεί φέτος τα πράγματα να είναι στραβά, εγώ σου λέω ότι μπορεί να είναι και καλά. Και του χρόνου ο καλύτερος σου παίχτης να είναι το center four. Γιατί αν το καλύτερο σου παίχτης είναι το center four, πάει να πει ότι έχεις σκοράρει πολλά, έχεις κάνει πολλά, κατάλαβες. Δεν είναι καλό να είναι ο καλύτερος σου παίχτης. Όχι ότι είναι καλό ότι τον διώχνεις ή ότι φεύγει, αλλά δεν είναι επιτυχία ότι ο καλύτερος μας παίχτης είναι ο τερματοφύλακας φέτος. Ήτανε κακό. Ήτανε κακό για άμυνες, για επιθέσεις, για ομάδα γενικότερα. Τέλος πάντων, αδερφέ μου, ας μην προδικάζουμε τίποτα. Και ας μην. Και αν θέλεις τώρα, επειδή είμαι και λίγο τέτοιος εγώ, όχι προς το. Είμαι γενικότερα όλα προσπαθώ με κάθε τρόπο να τα δω αισιόδοξα. Όχι βλαμμένα, ούτε βάζω το κεφάλι μου στο χώμα, αλλά λέω ότι μπορεί να γίνει και καλά τα πράγματα να πάνε. Δεν είναι de facto ότι τελείωσε, θα πάει έτσι. Έχουμε μπροστά μας καλοκαίρι, έχουμε μπροστά μας πράγματα να δούμε. Εδώ να είμαστε, καλά να είμαστε και θα τα δούμε. Αού αρε μάγκα Χριστάρα, αού αδερφέ μου. Λοιπόν, αυτά από μένα, νομίζω είμαι καθαρός και από μηνύματα. Ας κάνω και ένα τσεκ γενικά. Ναι, ναι, ναι, είμαστε κομπλέ. Οπότε αυτά αδέρφια. Ας ελπίσουμε κάθε εβδομάδα που θα έρχεται να έχουμε και κάτι καλύτερο να λέμε, κάτι καλύτερο να κρίνουμε, και είναι απαραίτητο, απαραίτητο, βασικό, με κάθε τρόπο, θα μου πεις, με κάθε τρόπο να αλλάξει το πράγμα. Στην μπάλα πρέπει να αλλάξει το πράγμα και να δώσει κίνητρο και να κινηθεί όλο το έργο σε καλύτερη κατεύθυνση σε όλα, μα όλα τα υπόλοιπα επίπεδα. Λοιπόν, πρέπει όλοι να δούμε το μέλλον πιο ρεαλιστικά. Πάνω απ' όλα ο Άρης. Αυτό ακριβώς, αδερφέ μου. Πάνω απ' όλα ο Άρης. Πάνω από όλους και όλα ο Άρης. Και τα πιτσιρίκια μας. Τα πιτσιρίκια να τα δίνουμε ωραίο Άρη, ωραίο Χαριλάου, ωραία πράγματα να βλέπουν. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Να είσαστε καλά. Υγεία. Πρώτα Θεός, την επόμενη εβδομάδα τα λέμε πάλι.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρ!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
8: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
7: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
7: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
11: Smart Finance.
10: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
11: Smart Finance.
10: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
11: Smart Finance.
10: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
12: Money.
10: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
13: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία κτλ. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
4: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
5: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
7: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
6: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
7: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
6: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
7: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
8: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
9: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
8: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
9: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
8: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
10: Είναι κότα και είναι φίνα. Είναι σουβλάκι και είναι αφρός. Είναι οι πιο νόστιμες γευστικές προτάσεις σε κοτόπουλο και χοιρινό και είναι όλες φίνα, κότα και σουβλάκι. Υπέροχος γύρος κοτόπουλο, λαχταριστά μπέργκερ, γύρος χοιρινός και υπέροχες πανσέτες. Όταν η πείνα σε καλεί, κάλεσε και εσύ στο 2310-323-555 και online στο finakota.pavlasouvlaki.gr. Παπαναστασίου 164. Φίνα, κότα και σουβλάκι. Από το 1995 σας έχουμε στον αφρό.
11: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
12: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
13: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
14: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

14 λεπτά μετά τις 10. Τελικά το άλλαξα το εναρκτήριο. Είναι πιο χαρουμενάντζα του Πέτρου Ιακωβίδη, το καλησπέρα. Ωραίο, ήτανε, μας κράτησε συντροφιά και το προηγούμενο. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Ήτανε ολοκληρωμένος βέβαια ο τίτλος στο τραγούδι, το εναρκτήριο, το παλιό, αλλά αυτό μου αρέσει πιο χαρούμενο. Δεν ξέρω, δεν θέλω να θλίβομαι, ρε φίλε.

Καλησπέρα σας λοιπόν, καλησπέρα σας Αριάννα μου, εδώ είμαστε και σήμερα πιστοί στο ραντεβού μας, κανονίστε, έχω πάρει απουσιολόγιο μαζί μου σήμερα. Και για του λόγου του ολιθές, επειδή δεν μπορείτε να το δείτε, ακούστε λίγο το στυλάκι μου. Το έχω αναχείρας και γράφω ήδη παρουσία στο νου σας. Καλησπέρα και καλή βραδιά, η εκπομπή μας όπως κάθε Παρασκευόβραδο 10 με 12 το βράδυ, έτσι και σήμερα εδώ είμαστε. Φρέσκοι ολοζώντανοι. Μου έδωσε σκυτάλι ο ένας και μοναδικός ο Αργύρης. Ακούτε Yellow Radio 100.

0: να μου πείτε τι πίνετε και δεν μας δίνετε, εγώ θα σας το πω. Αλλά δεν μπορώ να σας το δώσω, το κρασάκι που πίνω, το ημίγλυκο, το κόκκινο. Στην υγεία σας, αδέρφια μου. Άντε πάμε λοιπόν και σήμερα. 29 Μαΐου 2026. Μάριο Συριώτου πίσω από το μικροφόνι. Ο Μπόμπος Φουγκαράκης μου.
1: Καλησπέρα.
0: Ωραίο playlist σας έχω και σήμερα. Τρόποι επικοινωνίας, έτσι, σήμερα σφυριχτρούλα ως γνωστόν δεν έχουμε. Απλά το λέμε διαστόματος, ότι θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές, αλλά όταν το πω, όχι τώρα.
1: Πάμε μαζί, καλησπέρα.
0: Μπορείτε όμως να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Yellow Viber. Κούτρα, τζαμπαντάν. Και ποιο άλλο λέω, τζαμπαντάν όγλου. Κούτρα λοιπόν, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Yellow Viper στο 6936-512-099. Ήδη ξεκινήσατε, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε και καλή μας βραδιά. Έχουμε ανεβάσει και το post στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio. Κάτω από το λόγο της εκπομπής μπορείτε να σχολιάζετε. Κανονικά τα ξέρετε, καρδούλο λακάρης και το λυπάμαι. Και λυπάμαι και έλεγα. Κάτι έτσι κοφίγε, μας ζάλισες. Και τέτοια, ξέρετε εσείς. Και άμα δεν το έχεις σαν αντίδραση, γράψτε το.
1: Πέρα,
0: πολύ χαίρομαι.
1: Θέλω χέρια στον αέρα, όλοι μαζί. Καλησπέρα, αυτό το βράδυ.
0: Έχουμε να πούμε έτσι ωραία νέα φυσικά και για την Αριανάρα μας, ακούγοντας πάρα πολύ ωραία μουσική ελληνικά σήμερα, όσοι ήθιστε, κάθε Παρασκευή. Αλλά μαζί με τις μουσικάρες μας, πάντα μα πάντα, συνοδεύεται η Αριανάρα μας και τα νέα της. Άλλα που ήρθαν, άλλα που έρχονται, άλλα που αναμένονται να έρθουν.

0: χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης. Ο ένας και μοναδικός Μπίλης στον κιτρινόμαυρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Το καλύτερότερο παραδοσιακό γκρίκ σουβλάκι. Έτσι λίγο ξεκινάμε. Μπράβο να γεμίζει η οθόνη το Viber. Έλα λίγο παρουσίες. Έστω μία τελίτσα. Θέλω παρουσία. Μου τη βάρεσε σήμερα. Ναι, πες μόνο σήμερα. Ο Μιλάκος λοιπόν που είναι ανοιχτός κάθε μέρα, όλη μέρα, πάτε του λέτε ότι είστε από την Μάριον, τσεπώνετε και το δωράκι σας εφόσον το πείτε. Και ειδικά τα Σαββατοκύριακα ο Μιλάκος τώρα εν ώψη και τριημέρου, έτσι, την Δευτέρα Αγίου Πνεύματος δεν θα έχουμε εκπομπές όπως πολύ σωστά επισήμανε ο αδερφός, ο Δημήτρης ο Σανλής το μεσημέρι, είπε ότι είμαστε άνθρωποι του Πνεύματος. Δεν μπορούμε να το σπαταλάμε, έτσι, κάνουμε λίγο οικονομία. Οπότε δεν θα έχει εκπομπές εδώ το γέλο τη Δευτέρα, όπως και όλα τα ραδιόφωνα φαντάζομαι. Δεν πρωτοτυπούμε στο συγκεκριμένο θέμα. Έτσι λοιπόν όλο και κάποιος έτσι θα φύγει πέρα Χαλκιδική με αυτή τη ζεστάρα. Κάντε ένα τσίκ λοιπόν από τον Άγιο Πρόδρομο, από τον αγαπημένο τον Μπίλι. Φάτε τα καλύτερα και στο καλό. Ή στο γυρισμό επίσης, αν θέλετε να αποφύγετε την κίνηση στο γυρισμό, τσουκ, από Άγιο Πρόδρομο.
1: Αυτό το καλοκαίρι θα γλέταμε και τα προβλήματά μας μακρύ.
0: Να στείλω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς στον αδερφό Κυριάκαρο που τον ψάχναμε δύο μέρες, αλλά εγώ τον έστειλα μήνυμα, του λέω, πού είσαι εσύ καλέ. Σε ψάχνουμε δύο μέρες, Μάριον, λες, άκουγα. Είχε μια φωνή σαν τη Μεγάλη Παρασκευή, κυρίες και κύριοι.
1: Όλοι μαζί.
0: Άκουγα. Και γιατί δεν στέλνεις κανένα μήνυμα, αρε. Σε ψάχνει εδώ ο λαός σου. Τα φιλιά μου, Κυριάκαρη, κιτρινό μαύρο φίλιρο. Για πάμε να δούμε λίγο τι έχουμε να πούμε σήμερα και να ξεκινήσουμε έτσι με το playlist μας το ωραίο. Σήμερα γιορτάζει η Θεοδοσία, η Θεοδός, ο Ολιβιανός, Ολιβία και η Ολίβια σε αλλού τον τόνο. Αλλά και η υπομονή, κυρίες και κύριοι. Μεγάλη γιορτή. Η Αγία Υπομονή. Όποιος την έχει, λέει, μεγάλη υπόθεση. Παγκόσμια ημέρα Κιανοκράνων που το αναλύσαμε εχθέ. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που έχετε γενέθλια. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε αυτά τα ονόματα.

Σήμερα όμως είναι και μεγάλη έτσι μνήμα, θα πω, είναι η άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης, όπου υπήρξε το αποτέλεσμα της πολιορκίας της Βυζαντινής πρωτεύουσας, έτσι δύο λογάκια. Αξίζει, δεν το συζητώ. Της οποίας αυτοκράτορας ήταν ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος από τον Οθωμανικό στρατό, με επικεφαλή τον Σουλτάνο τον Μωάμεθ τον Δεύτερο, η πολιορκία η οποία διήρκησε από τις 6 Απριλίου μέχρι την Τρίτη, 29 Μαΐου, ήταν η μέρα Τρίτη, 29 Μαΐου το 1453 με το Ιουλιανό ημερολόγιο. Η άλωση αυτή της Κωνσταντινούπολης σήμανε φυσικά και το τέλος της υπερχιλιετούς Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Θα πω και αυτό, γιατί θεωρώ ότι είναι αρκετά ωραίο και σημαντικό σχετικά με την σημερινή ημέρα, ότι η απόρρια της άλωσης ήταν η ανελαίτη συνέχιση της εδαφικής προώθησης των Τούρκων στη Βόρεια Αφρική, αλλά και στην Κεντρική Ευρώπη. Κατά τα τέλη του 17ου αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία έφτασε στο απόγειό της, απειλώντας και τη Βιέννη. Πολλές φορές η άλωση της Κωνσταντινούπολης χρησιμοποιείται από τους ιστορικούς ως γεγονός που σηματοδοτεί το τέλος του Μεσαίωνα και την έναρξη της αναγέννησης αλλά και της εποχής των ανακαλύψεων. Πολλοί μάλιστα εξ αυτών συμφωνούν στο ότι η μαζική μετακίνηση πολλών Ελλήνων από την Κωνσταντινούπολη στην Ιταλία λόγω της άλωσης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του περιεχομένου της φιλοσοφίας που ακολούθησαν φυσικά τα πρόσωπα της αναγέννησης.

Ναι, Ζένια μου, ναι, τώρα το είδα το μήνυμά σου λίγο πεταχτά, θα τα ανοίξω όλα σε λίγο. Απόψε θέλω χέρια στον. Ακριβώς, η Αγία Υπομονή, εμάς τα Αριανά, είναι η Αγία μας. Τη λες και την Αγία μας, ε? Αλλά βέβαια εμείς το αλλάξαμε στις δικές μου τις εκπομπές, την Υπομονή, την κάναμε Αντοχή, αλλά δεν ξέρω αν έχει Αγία Αντοχή. Μαζί, καλησπέρα, απόψε θέλω χέρια στον αέρ. Την καλησπέρα μου στον Ιωάννη, τον νοσηλευτή μας. Γεια σου Ιωάννη. Αυτό το βράδυ θέλει μόνο τρέλα, πάμε μαζί. Η ώρα πήγε 12 και κάτι. Δεν πήγε ακόμα 12 και κάτι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ακούσαμε και το εναρκτήριο, αλλά πάμε σιγά σιγά έτσι να βάλουμε την λίστα μας να παίζει. Γιώργος Μαζωνάκης. Με αυτό μπαίνουμε με το δεξί, το της...

Ευρώπη. Γεια σου φίλε μου Χριστάρα. Ανέβασέ μας λέει με τα τραγούδια σου, Άρης θρησκεία καψούρα γυαλιτία. Γεια σου Χριστάρα μου. Α, να και σήμερα έτσι ανεβαστικό θα είναι το προγραμματάκι. Το είπα και την προηγούμενη Παρασκευή. Τους είχα λιώσει τους έρμους, έτσι. Πρέπει να ήταν καπάκια καμιά τρεις Παρασκευές. Τους είχα φλωμώσει τα καψουροτράγουδα. Πρέπει να όταν έκλεινα την εκπομπή να είχαν όλοι κόκκινα μάτια από τα δάκρυα. Άντε λέω φτάνει βρε. Αγαπηθήκαμε, φτάνει. Γεια σου Χρήστο μου. Γεια σου Παναγιώτη Δημήτρη, καλή εκπομπή λέει να έχεις. Καλή ακρόαση και σε εσένα φιλαράκι μου, να είσαι καλά. Στα φιλιά μου και στη μανούλα σου.

Απογειώθηκε, λέει, στα 8,49 μέτρα ο Τέντογλου. Εντάξει, το αυτό το παλικάρι, ρε φίλε. Έγραψε νέα κορυφαία επίδοση στον κόσμο. Και τον άντρα που πιες, πια δεν τον λείπασαι. Ω, με αυτό θα ξεκινήσω. Τι παλικάρι και αυτό, ρε φίλε. Τι πόδια είναι αυτά, ελαττήρια. Τι σου έχω κάνει, δεν βάψες να μ' αγαπάς. Δεν μ' αγαπάς, δεν μ' αγαπάς. Σε λίγο θα βγει έξω από το σκάμα. Έτοιμος είναι, τον βλέπω. Άρα κι αν δεν γυρνάς, κι άλλος μιλάς, δεν μ' αγαπάς. Ο Μίλτος ο Τέντογλου, λοιπόν, πραγματοποίησε εντυπωσιακή. Τέντογλου, είναι Τέντογλου κατά γίνεται. Ό,τι και να είναι, το τέντομα το έχει πάντως, το παλικάρι γερό να είναι. Πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο Eco Cyprus International Athletics Meeting στην Λεμεσό, στην Κιτρινόμαυρη βεβαίως, κατακτώντας την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα, κυρίες και κύριοι, 8,49 μέτρα και σημειώνοντας νέα κορυφαία επίδοση στον κόσμο. Δις χρυσός Ολυμπιονίκης. Δεν ξεκίνησε ιδανικά τον αγώνα του, καθώς αντιμετώπισε δυσκολίες στο πάτημα κατά τις πρώτες προσπάθειές του. Ωστόσο, μετά τις απαραίτητες όμως διορθώσεις μαζί με τον προπονητή του, τον κύριο Γιώργο Πομάσκη, βελτίωσε σταδιακά τις επιδόσεις του, φτάνοντας στα 8,29. Στην τέταρτη προσπάθεια. Στην πέμπτη προσπάθεια, 8,19. Το καλύτερο όμως το κράτησε για το τέλος, αφού στο έκτο και τελευταίο άλμα του πραγματικά προσγειώθηκε στα 8,49 μέτρα με αντίθετο άνεμο κιόλας, έτσι. Τώρα... Ξεπερνώντας την φετινή κορυφαία επίδοση στον κόσμο, η οποία ανήκε επίσης τον ίδιο φυσικά, ξεπέρασε τον ίδιο τον εαυτό, ήταν στα 8,46. Τώρα 49, και αν είχε και τον άνεμο σωστά, 8,51 θα πήγαινε. Που είχε σημειώσει στο Diamond Link της Siamen. Μπράβο, παλικάρι!

0: έκανε και μια δήλωση ο Λουίς Ενρίκε. Δεν υπάρχει, λέει, φαβορί στον αυριανό τελικό. Όλα κρίνονται, λέει, στην λεπτομέρεια. Έτσι τον τίτλο μόνο.
1: Τώρα δεν τα συζητώ. Τα φιλιά που με μεθούσαν σ' άλλα χείλη τα ζητώ.
0: Περιμένουμε απόφαση για Χόγκλα. Είχαμε το αποχαιρετιστήριο του Αθανασιάδη. Θα το δούμε αναλυτικά τώρα σε λίγο. Γιατί αυτό που θέλω να πω πρώτα είναι για τον Χατζηλάμπρου. Όπου ο Άρης συμφώνησε με τον Χατζηλάμπρου για επαγγελματικό συμβόλαιο μέχρι το 2030. Ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου λοιπόν και ο Άρης μας ήρθαν σε συμφωνία. Αυτή φυσικά αφορά συμβόλαιο 4 ετών, δηλαδή μέχρι το 2030, με τον νεαρό γκάρντ των Κιτρινόμαυρων να υπογράφει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Και είναι από τα ταλέντα όχι μόνο του Άρη, αλλά γενικότερα του ελληνικού μπάσκετ. Η επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας, η ανακοίνωση, συγγνώμη, θα γίνει στις 12 Ιουλίου, έτσι. Απλά τώρα ήρθε η συμφωνία, όπου είναι και η ημέρα της ενηλικίωσης του παίκτη. Ο Χατζηλάμπρου, ο οποίος είχε υψηλές προτάσεις από ό,τι βλέπω εδώ και με τα νέα οικονομικά δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί από πέρυσι στο κολεγιακό πρωτάθλημα αλλά και από την Ελλάδα, στον Άρη έδωσαν μάλιστα και μάχη, λέει, για να υπογράψει ο νεαρός αθλητής και φυσικά την κερδίσαμε. Έτσι είναι, είσαι λεφτά. Ω, Πολγίτσα, για σένα, ρε, αφιερωμένο. Όποτε ακούω αυτό το τραγούδι μου θυμίζει την Όλγα μου. Κατερίνα Κούκα, ρίξε στο κορμί μου σπίρτο.
2: Για μάτια να μην με λιώνανε τόσοι στεραγμοί. Να μην με χώριζαν δυο κομμάτια. Νύχτες που βγάζεις.
0: Με το καλό, Χρυσόστομε. Με το καλό, παλικάρι μου σιδεροκέφαλος. Με πολλές επιτυχίες σου εύχομαι.

Μάρτιν Χόγκλα τώρα, όπου είμαστε σε αναμονή αποφάσεων, μπορεί να βρίσκεται σε περίοδο διακοπών στην Ισπανία, αλλά είναι βέβαιο ότι στο μυαλό του κυριαρχεί και φυσικά η διαχείριση του προβλήματος που αντιμετωπίζει το γόνατό του, που οι μεν του λένε ότι θέλει χειρουργείο και οι δε του λένε ότι δεν θέλει χειρουργείο. Ο Καμερουνέζος Μέσος είναι εδώ και κάποιες ημέρες στην Γρανάδα, ξεκουράζεται από μια γεμάτη χρονιά που είχε στις ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν. Ναι. Οι άνθρωποι τώρα του Άρη μας, αλλά και το τεχνικό team, περιμένουν τα νεότερα από τις εξετάσεις του παίκτη από τον γιατρό του στην Ισπανία, προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα κάνει επέμβαση, κάτι που προτιμούμε εμείς, έτσι, ο Άρης, ή θα ακολουθήσει μια πιο συντηρητική διαχείριση, κάτι που επιθυμεί ο παίκτης, μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας. Σίγουρα μια επέμβαση, λέω εγώ τώρα, δεν είμαι γιατρός, οι γιατροί τα ξέρουν αυτά καλύτερα, αλλά λέω εγώ τη δική μου άποψη και γνώμη, τόσο που ξέρουν. Ότι σίγουρα όταν υπάρχει επέμβαση είναι γρηγορότερη και η ανάρρωση, αλλά και η αντιμετώπιση του όποιου προβλήματος. Γι' αυτό θέλουμε εμείς να το εγχειρίσουμε, καταλάβατε. Μέσα στο επόμενο διάστημα λοιπόν θα πάρθουν οριστικές αποφάσεις, καθώς απομένει κάτι παραπάνω από ένας μήνας για να ξεκινήσει η νέα σεζόν για την Αριανάρα μας.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την κυρία Κατερίνα Κούκα με το «Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο». Επόμενο είναι από την αγαπημένη Κωνσταντίνα να μας λέει το «Καίγομαι».

Ορίστε, νάτι η Ολγίτσα μου εδώ, μόλις μου απάντησε. Κοριτσάρα μου λέει, ευχαριστώ πολύ για το τραγούδι. Τώρα γύρισα, λέει, σπίτι από τα τσίπουρα. Μπέ, τι μας λες? Και μας το λες έτσι φορά παρτίδα. Και μόλις άνοιξα, λέει, το ραδιόφωνο, το άκουσα. Είδες, λες να σε έβλεπα, κάρμα. Δεν είναι μόνη της η Κωνσταντίνα, εδώ είναι και με το Μάκη, έτσι. Να τα λέμε όλοι. Καλησπέρα και καλή βραδιά από όλους μας. Μου στέλνει εδώ και φωτογραφία με τα τσίπουρα η Ολγίτσα. Δεν έχει έλεος. Ούτε τσίπα. Πού, ντροπή. Τα φιλιά μου, Χάρη, Μαράκη, Ολγίτσα μου. Έτσι πως σε πιάνω, λέει, φιλενάδα. Πριν να γεννηθώ, σε ξέρω. Τι.

0: Έχουμε φυσικά και την ανακοίνωση από τον Αλφα Σίγμα Άρη για τα 8.000 ενεργά μέλη. Έγραψε και ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο στον προσωπικό του λογαριασμό Χρήστος Ωβλάχος, στο φλεράκι μου. Γεια σου Χριστάρα.
1: Μου έχεις πάρει και εγώ με, και εγώ με.
0: Που το πιστεύω και το λέω, ότι όταν ανέλαβε που ήταν κάπου στα 80-79 από ό,τι διάβαζα, μέλη, ενεργά, δεν θέλει 79 μέλη. Τάφτασε 8.000. Γιατί πώς θα το κάνουμε, είμαστε και μερικοί που θέλουμε λίγο και το σμπρόξιμο. Σε αυτό ο Χριστάρας είναι. Άμα θες, λέει, μην το δίνεις. Έρχομαι κάτω από το σπίτι σου. Κατέβα με την πιτζάμα, θες με την παντόφλα. Πού μένεις αυτό, έρχομαι. Δεν μπορώ, ρε, σε Χριστάρα να έρθω να δουλεύω. Πού, μακριά, δυτικά. Δεν μιλάω για τα αδέρφια που είναι μακριά. Που θα ανοίξει και ηλεκτρονική εγγραφή και πληρωμή. Από εβδομάδα, έτσι μας λένε. Θα σας διαβάσω την ανακοίνωση του ΑΣ αναλυτικά. Τι δεν μπορείς, θα έρθω εγώ, ρε, τι σε νοιάζει. Ποιος θα το έκανε, ρε, από εμάς αυτό. Πείτε μου έναν.
2: Μπα.
0: Αυτό. Να δούμε λίγο αναλυτικά. Ο Αλφα Σίγμα Άρης ανακοινώνει ότι έφτασε τα 8.000 ενεργά μέλη. Οικονομικά εννοεί. Όταν ξεκίνησε η συγκεκριμένη προσπάθεια, μας λέει η ανακοίνωση εδώ του ΑΣ, το Νοέμβριο του 2019, με επικεφαλής αυτής των υπεύθυνων μελών του ΑΣ, τον κύριο Χρήστο Βλάχο, ο ΑΣ Άρης απαριθμούσε διψήφιο αριθμό ενεργών μελών. Με την πάροδο του χρόνου, οι φίλοι του Άρη που έγιναν ένα με τον Σύλλογο, αυξάνοντας με ταχύς ρυθμούς, ο αριθμός 1000 ήταν το πρώτο milestone. Και ακολούθησαν τα υπόλοιπα. 3.000, μετά 5.000, μέχρι που πλέον φτάσαμε στον αριθμό 8.000 μελών, που κατατάσσει βέβαια τον Άρη μέσα στην πρώτη διάδα ενεργών μελών στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Και από ό,τι άκουσα πριν, διακόπτω λίγο την ανακοίνωση, άκουγα πριν και στην εκπομπή του Αουαργύρη, ότι έστειλε ο Χριστάρας, ο φίλος μου, την ίδια φωτογραφία που έστειλε και σε μένα, όπου μια γερμανική ομάδα, το Αμβούργο τώρα αν θυμάμαι καλά, το Αμβούργο είναι, ρε Χριστάρα, δεν θυμάμαι, να μην ανοίγω τώρα το Messenger, κάτσε λίγο να δω, το έστειλε και στον Αουαργύρη, όπου εκείνα τα μέλη, λέει, περνάνε τα 100, τώρα το άνοιξα κιόλας, τα 150.000 μέλη, κυρίες και κύριοι, η hamburger, όπως λέω, το hamburger. Και μάλιστα για να γιορτάζουν οι οπαδοί, ανέβασαν ένα τεράστιο πανό 1.870 τετραγωνικών μέτρων στο λιμάνι του Αμβούργου, με τα ονόματα γραμμένα πάνω στο πανό όλων των μελών. Έτσι γιόρτασαν τα 150.000 μέλη τους η συγκεκριμένη ομάδα. Και μάλιστα είναι τώρα η έκτη, λέει, μεγαλύτερη ομάδα της Γερμανίας με συμμετοχή. Δηλαδή φανταστείτε, εφόσον με 150.000 μέλη αυτή η ομάδα είναι η έκτη, φανταστείτε πόσα χιλιάδες μέλη ενεργά και τακτοποιημένα έχει η πρώτη. Και εμείς με 8 είμαστε η δεύτερη.
2: Φοβερό.
0: Η πρώτη ποια είναι, δεν το ψάξα. Χριστάρα μου, λίγο γραμματίζουμε, τι κάνετε, γιατί δεν με ενημερώνετε, Άιντε. Ελένη Βιτάλη, παίξε Χρήστο επιγόντας.
3: Παίξε Χρήστο επιγόντας, κοινό το ρυθμό.
0: Τι κάρμα, ρε φίλε.
3: Χρέος το χώρο.
0: Για Χρήστο μιλάω. Να και η Βιτάλη Χριστάρα. Αρέσει και η Βιτάλη στο Χριστάρα. Καλά, δεν τρέπεσε. Είπαμε να έχεις μέσον, εσύ το παραξήλωσες το θέμα.

Συνεχίζω λοιπόν την ανακοίνωση του ΑΣ Άρης. Χάρη λοιπόν στην άοκνη και αδιάκοπτη προσπάθεια του Χρήστου Βλάχου, ο κόσμος του Άρη στέκεται δίπλα και γίνεται ένα με τη μάνα του συλλόγου όλο και πιο μαζικά, και θέλουμε να του απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Στο εγχείρημα αυτό δεν υπάρχει ταβάνι και έρχονται ακόμα περισσότερα milestones. Μπράβο Χριστάρα μου και από μένα. Να είσαι γερός ρε φιλαράκι μου, το έχω ξαναπεί άλλωστε. Και αυτή εδώ η ανακοίνωση του ΑΣ, επιτρέψτε μου να την αφιερώσω και εγώ με τη σειρά μου πέραν από τον Χρήστο, αλλά και στον κύριο Στέλιο. Στον συγχωρεμένο που εγώ θα τον λέω κύριο Στέλιο. Θα είχε τρελή χαρά σήμερα ο γλυκός μου. Ενημερώνουμε λοιπόν ότι ο ΑΣ Άρης προχωρά άμεσα στην ολοκλήρωση της διαδικασίας για τον ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής, ώστε να είναι δυνατή η εγγραφή μελών σε όλα τα μήκη και πλάτη, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά της γης. Η νέα εφαρμογή λοιπόν αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία την επόμενη εβδομάδα. Όλοι μέλη στον ΑΣ Άρης. Τελειώνει η ανακοίνωση. Άντε λοιπόν, πάμε! Από τα 80 προσθέθηκαν 2 μηδενικά, γίναμε 8 χιλιάρικα. Γρήγορα και 10.

Και μια και είμαστε στον ΑΣ, να πω και αυτό το νέο, να διαβάσω έτσι λίγα μηνύματα που έχετε. Φου, είναι πολλά. Μπάσκετ Παμπέδων λοιπόν, Χάλκινος στο Final Four ο Άρης μας. Η ομάδα μπάσκετ Παμπέδων του Άρη κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στο Final Four ECAST. Η ομάδα των Σιβένα και Μαγκότσιου κέρδισε την GBA με 66-64, τέρμι, στην τρίτη και τελευταία μέρα της διοργάνωσης. Προηγήθηκε ακόμα και με διαφορά ο 18 πόντων στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου.

0: Μάγκε. Καλώ τον και τον Τζόρτζ, τον φίλο μου, 030, έρχομαι στη γραμμή μισό. Γεια σου, λέει Μάριον. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Μισό στι γραμμέ, έρχομαι. Μας αποχαιρετούν ένας-ένας, λέει, παίκτες. Σειρά είχε και ο Κουλμπόκα, λέει, σήμερα. Πάνω απ' όλα όμως αυτή η ομάδα είναι μια μεγάλη οικογένεια. Γεια σου ρε Τζόρτζ, κιτρινό μαύρε μάχη με, έβος με. Καλησπέρα φίλε μου, καλή βραδιά. Έτσι, φαμίλια, Άρης φαμίλια. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα Μάρια.
0: Καλησπέρα σας.
1: Σήμερα γέλασα με ένα ραδιόφωνο της πόλης.
0: Τι είπανε και γέλασες, τι αστείο. Μην το πεις μόνο.
1: Θυμάμαι και γελάω πάλι.
0: Το ραδιόφωνο δεν... μόνο μη μου πεις και ονόματα. Για πες.
1: Όχι, δεν λέω. Mm. Δεν λέω γιατί δεν αξίζει. Σε ένα ζάπινγκ που έκανα έτσι να βρω κανένα τραγούδι.
0: Ναι.
1: Πέτυχα εκεί πάνω και λέω να σε ακούσω.
0: Ναι.
1: Ένα λεπτό άκουσα και άκουσα.
0: Και τα άλλαξα, λέει.
1: Λοιπόν, ναι, τι θα κάνω. Ξέρεις τι έλεγα.
0: Τι.
1: Ηρακλειδής.
0: Ναι.
1: Ότι η θέση τους θα είναι, λέει, στην αλφα κατηγορία τώρα.
0: Ναι.
1: Γύρω τα μυαλά τους αέρα. Θα είναι από 1 μέχρι 4.
0: Α, τους βλέπεις και τετράδα. Τους βλέπανε και τετράδα. Ναι, τους φουσκώσαν τα μυαλά.
1: Είσαι και πρωταθλητές αυτοί.
0: Ας τα μάρτα, ας καημένες τις γρήγορες να χαίρονται.
1: Το πιο καλό ποιο είναι. Ότι ποιον θα πετάξουν να παίξω από την τετράδα.
0: Έλα, ναι, έλα μου, ναι. Ποιον θα έχουν την δύναμη.
1: Για πες ποιον θα πετάξουν.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι τον συμπολίτη.
0: Ποιον, εμάς.
1: Να είναι δύο, λέει, από την Βόρεια Ελλάδα.
0: Α, το καλό, έτσι είπε, εμάς και τον συμπολίτη.
1: Παναθηναϊκό ή ΑΕΚ. Εκεί μέχρι το γέλιο το πολύ.
0: Ειδικά στην ΑΕΚ λύθηκα. Ήμαρτον κύριε, τι άλλο θα ακούσουμε.
1: Να είστε καλά ρε παιδιά. Και τα λέγα και τα πιστεύανε. Να βλέπεις αυτό. Πω.
0: Ναι.
1: Ρε κρατηθείτε στην αλφα και αφήστε τις πρώτες. Τι να πω ρε.
0: Τι να πεις, τι να πεις ψωμά μου.
1: Άντε, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Τι έκανα και γέλασε λίγο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι, μόλις άκουσα αυτό το ΑΕΚ, με έπιασε ένας γέλωτας.
1: Ναι, παιδί, και θέλουν να είναι δύο από τη Βόρεια.
0: Και δύο κιόλας, έγινε. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Έξω από εδώ, ναι.
0: Α, δούμε, εδώ θα είμαστε. Άστο, μην το λες πολύ, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
1: Εγώ έχω μία πίστη για φέτο.
0: Α, ναι.
1: Έχω πίστη για το νέο πρωτάθλημα πολύ, ναι.
0: Άστο καλό, μπέζει να είσαι και μόνος, να ξέρεις.
1: Εγώ δεν είμαι αισιόδοξο άτομο.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω και παίζει και να είσαι και ο μόνος γενικότερα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα. Δεν το συζητώ.
1: Όμως θα δεις, θα γίνουμε πολύ.
0: Καλέ, λες εκεί που δεν το περιμένουμε.
1: Σαν τα μέλη του ΑΣΥΓΜΑ θα ξετιναχτούμε.
0: Φαντάζεσαι, λέει, από εκεί που δεν το περιμένεις. Καμιά φορά έτσι γίνεται.
1: Θα γίνει, θα γίνει.
0: Μακάρι, Χρυσοπαπού, ποιος δεν το θέλει. Θα να είσαι καλά. Φιλάκια άρα, πολλά.
1: Καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ επίσης. Καλή ακρόαση. Γεια. Τσάω. Επόμενη γραμμούλα. Ορίστε.
2: Πολύ, πολύ καλησπέρα.
0: Πολύ, πολύ καλησπέρα σας, κύριε Χριστάρα.
2: Τι γίνεται.
0: Καλά εσύ.
2: Καλά. Γιατί τους λένε γριές μου, ρε.
0: Γιατί.
2: Γιατί. Το Χριστόρητο που λέει. Σαν θα γεράσει ο άνθρωπος και ο νους του σταματήσει, μήτε να φάει, δεν μπορεί, μήτε και να...
0: μασίσει, άντε.
2: Ναι, να μασίσει.
0: Έτσι, μπράβο. Άμα δεν έχεις δόν, γιατί να πώς να μασίσεις. Σε πρόλαβα, Χριστάρα.
2: Όχι, δεν το έλεγα, δεν υπήρχε περίπτωση. Απλά αυτό όμως μπορούμε. Λοιπόν, Μάγκες, Βούηξη Αθήνα, έτσι, κλεισμένη ιστορία είναι. Για να κοινώσεις από μένα, από την Αθήνα, έτσι.
0: Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε να τις πούμε. Πέσουν οι τζίφρες πρώτα. Εγώ ξέρω, είμαι και λίγο προληπτική σε αυτά.
2: Εχθές το Sport Time το έγραψε. Τελείωσε, λέει, ήρθαν σε συμφωνία, απλά μένουν ανακοινώσεις.
0: Δεν πειράζει, άσε να γράφουν αυτοί, γιατί γράφουν. Στα 100 θα πέσουν και στα δύο μέσα και θα έχουν να το λένε. Αλλά άσε καλύτερα, εδώ είμαστε.
2: Είναι πολύ έγκαιρο το Sport Time.
0: Ναι, οκ. Ναι, έχω λίγο αμφιβολίες, αλλά οκ.
2: Λοιπόν, έγραψε ένα φίλο εχθές, έστειλε ένα μήνυμα όταν σε είπα για τον Mike James.
0: Ναι.
2: Σιγά λέει μην έρθει, λέει και ο Στεφ Κάρι.
0: Ναι.
2: Ρε φίλε, από εδώ και πέρα.
0: Εγώ το έχω γραμμένο να ξέρεις, έτσι.
2: Ποιο?
0: Στο χαρτάκι μου, δεν μου είπες να το γράψω.
2: Για ποιο, για τον Μάικ Τζέιμς.
0: Και για τον Τολιόπουλο.
2: Ναι, εγώ θέλω γράψε δύο ονόματα. Δεν θέλω να υπάρχουν. Γράψε δύο ονόματα που ενδεχομένως θα πέσουν.
0: Είπες ότι να... με Σπανούλη θα έχουμε 10 με 12 εκατομμύρια budget και χωρίς Σπανούλη θα

0: έχουμε 5 με 7 εκατομμύρια budget.
1: Ναι.
0: Τα έχω γραμμένα εδώ πέρα.
1: Χωρίς πανούλη, το budget θα πάει από 6 έως 7 εκατομμύρια θα πέσει.
0: Χθες μου είπες 5 με 7.
1: Ναι, σε παιδί μου, 5 με 7. Εκεί θα πέσει και από 5.
0: Εγώ αυτό κρατάω, το έγραψα χθες.
1: Ναι, διάμεσο είναι το 6, ταβάνι λένε το 7. Με σπανούλη ξεκινάει το budget στα 10 εκατομμύρια και αν χρειαστεί για κάτι το εξαιρετικό, για κάτι το παραπάνω, θα φτάσουν μέχρι τα 12 εκατομμύρια. Και δεν ξέρω από εκεί και πέρα τι θα παιχτεί και τι δεν θα παιχτεί.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι, αυτά είναι τα δεδομένα. Και σου λέω, γράψε δύο ονόματα.
0: Τα έγραψα.
1: Το Λιόπουλο, αν μείνει ελεύθερος από Παναθηναϊκό.
0: Και James.
1: Και γράψε και Mike James. Εντάξει.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν λέω ότι θα έρθουν αυτοί οι δυο.
0: Εσύ μου είπες να τα γράψω μόνο, ναι.
1: Ναι, εγώ σου λέω γράψα. Έχετε τα πιστοποιήσω μέρος του κεφάλου. Γιατί να σε πω κάτι. Δεν έχει σημασία τόσο πολύ το αν θα έρθουν ή όχι. Σημασία έχει το τι πλέον από εδώ και πέρα παίχτες μπορώ να χτυπάω. Αυτό με ανεβάζει εμένα, Πρέσκιτς. Όταν εγώ μπαίνω σε διαδικασία συζητήσεων με τέτοιους ανθρώπους και με τέτοιους παίχτες...
0: Ναι, ναι, συμφωνώ σε αυτό.
1: Αυτό με ανεβάζει εμένα, εντάξει.
0: Βέβαια.
1: Γιατί δείχνει ότι από εδώ και πέρα θα κυμαίνομαι σε αυτά τα νερά. Από αυτή τη δεξαμενή θα πάω και θα αγοράζω παίχτες.
0: Λογικό δεν είναι, Χριστάρα μου, από τη στιγμή που έχεις λεφτά. Ό,τι είναι το μαλλί, τέλος.
1: Ακριβώς. Αυτό που ήθελα να πω για το φίλο που είπε ότι σιγά μην έρθει ο Στεφ Κάρι. Θα του πω το εξής, ρε φίλε. Όταν έχεις έναν ιδιοκτήτη που βγαίνει και δηλώνει ότι ο όνειρό του είναι κάποια στιγμή να αγοράσει ομάδα του NBA, εντάξει, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν τίθεται θέμα οικονομικών και χρημάτων, ωραία.
0: Καλά, αυτό το καταλάβαμε, δεν χρειάστηκε να πει για το NBA.
1: Το ίδιος του δεν το είπε.
0: Ναι, το είπε, αλλά δεν χρειαζόταν. Έχουμε καταλάβει το οικονομικό του εύρος γενικότερα.
1: Ναι, πρόσεξε τώρα, θα σου πω εγώ, θα σου τραβήξω. Όχι, θα σου τραβήξω, πω την πραγματικότητα ποια είναι. Πέρσι ή πρόπερσι πουλήθηκαν οι Nuggets, τώρα ήταν οι Lakers, ήταν, δεν θυμάμαι ποια ήταν.
0: Ναι.
1: 10 δις.
0: Ναι.
1: Όταν γυρνάει και σου λέει αυτός ότι θέλω να αγοράσω ομάδα, εκεί κυμαίνονται τα ποσά στο NBA.
0: Ναι.
1: Επομένως δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει 10 μόνο δις ή που έχει 20 και από τα 20 θα βάλει τα 10 τη μισή του περίοδου σε ένα τυρεσκάρι.
0: Τα ξέραμε, ρε Χριστάρα, μα φαίνεται γιατί πώς κινείται γενικότερα στην προσωπική του ζωή. Τι αγοράζει, τι παίρνει.
1: Τώρα, παιδιά, μιλάμε για κολοσσό, μιλάμε για μεγάλο μέγεθος, μιλάμε για πολύ μεγάλο μέγεθος. Δηλαδή από εδώ και πέρα πρέπει να το καταλάβουμε και εμείς από μόνοι μας ότι ο Άρης από αυτές τις δεξαμενές θα παίρνει παίχτες. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πλέον. Με αυτόνα και με σπανούλη και με δεν ξέρω. Με το σπανούλη πάει για 3-2, έτσι. Δεν ξέρω αν το ξέρετε.
0: Όχι, δεν έχω ιδέα.
1: 3 συμβόλαιο συν 2. 3-2. Ενδεχομένως για πενταετές. Δεν θα πάει κατευθείαν πενταετές. 3-2 όπως το λέω.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για άλλη πάλι. Δηλαδή μπαίνουμε σε άλλα νερά, μπαίνουμε σε άλλες καταστάσεις. Παιδιά, εγώ προσωπικά αυτό που ζω τώρα με τον Σπανούλη μου πάει πολλά χρόνια πίσω και θυμάμαι ακριβώς το ίδιο πράγμα ζούσαμε με την έλευση του Γιαννάκη. Έρχεται, δεν έρχεται. Και τότε δεν υπήρχαν εξαιρέσεις, ούτε ίντερνετ, ούτε τηλέφωνο.
0: Ούτε Facebook, ούτε σελίδες, τίποτα.
1: Τίποτε. Μαζευόμασταν στα στέκια των Αριανών.
0: Για να διαβάσουμε καμιά εφημερίδα στο Μανταλάκι.
1: Εκτός από αυτό, και κάθε Αριανό που βλέπαμε να έρχεται προς το μέρος μας, φίλο γνωστό και εγώ, τρέχαμε όλοι μαζί του πάνω του, ρε, έχεις κανένα νέο. Ήρθε, δεν ήρθε. Κατάλαβες ότι γίνεται.
0: Χριστάρα, να σε ενημερώσω, έχω μία γραμμή, ναι.
1: Δεν του ταλαιπωρώ άλλον. Όλα καλά θα πάνε, παιδιά. Πάμε για άλλα πράγματα. Η αυτοκρατορία θα την ξαναβιώσω. Εγώ προσωπικά αυτό βλέπω. Μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, όχι. Το βλέπω να έρχεται, βλέπω αυτό που έζησα τότε να το ξαναζώ τώρα και αυτοί που δεν το ζήσαν να το ζήσουν και να το ευχαριστηθούν, ρε παιδιά, με όλη μου την ευχή και την καρδιά σας το λέω πραγματικά.
0: Αυτό
1: ένα,
0: που είπες,
1: ένα τραγούδι θέλω να μου να ακούσω, βαρύ πυροβολικό θα σε δώσω, έτσι.
0: Βαρύ, δηλαδή δεν πιστεύω να είναι κλάψα, δεν θέλω.
1: Εύθυμο.
0: Α, Φαλακρό, Θεό.
1: Φαλακρό, Θεό, ήθελα την πυρόγα, αλλά τώρα εντάξει.
0: Πες κανένα εύθυμο του Μητροπάνου, λέω, γιατί κόλλησα τώρα.
1: Εύθυμο του Μητροπάνου,
0: ναι.
1: Δεν θυμάμαι, δεν μου έρχεται και εμένα.
0: Χριστάρα.
1: Μην το βάζεις, άσε, βάλω την κουστάρις. Αφού θες εύθυμα να και χοροπηδηστά, βάλω την κουστάρις.
0: Εντάξει, έγινε. Αν και μου ζητάς τώρα Φαλακρό Θεό, ξέρεις τώρα τι παθαίνω, ε.
1: Φαλακρό Θεό, εντάξει, εγώ σου είπα την πυρόγα, αγάπη μου γλυκιά. Τώρα, άμα πας στις εύθυμα, ξέρω εγώ τι, χαλάς, εντάξει, δεν με πειράζει. Ό,τι γουστάρεις.
0: Χριστάρα, μπορεί να το βάλω τελευταία στα κλεισίματα.
1: Ό,τι γουστάρεις κάνεις.
0: Έτσι κι αλλιώς εσύ, στο νυχτοκάμα το είσαι, παρέα θα είσαι, οπότε θα τα ακούσεις. Έγινε, Χριστάρα μου, καλή δουλίτσα, φίλε μου.
1: Να είσαι καλά, κοπέλα μου.
0: Τσαου, τσαου. Γεια, γεια. Στράτος, ο Σαλονικιός. Και εδώ ο φίλος ο Χρήστος μου στέλνει και έρχομαι στην επόμενη γραμμή. Μου στέλνει μια φωτογραφία με τον Σπανούλη κεντρινόμαυρο στα... ντυμένο στα κεντρινόμαυρα με το νούμερο 7, ε! Του Σούποντιτς. Άντε βρε αγόρι μου, λέει. Πόσο ακόμα και γελάει ο Χριστάρας. Και μου στέλνει και μια φωτογραφία, φυσικά AI. Γραφείο, λέει, Βασίλη Σπανούλη. Καλό. Την καλησπέρα μου, Χριστάρα. Καλή ακρόαση. Κάτσε να βάλω λίγο στην τραγουδάρα να πάουζε και πάμε στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλέ Τζόρτζ, πού είσαι εσύ, δεν τρέπεσαι λίγο?
2: Μαριόν.
0: Πού είσαι εσύ, πού χάθηκες?
2: Ένας κεράσο, ένα παγωτό.
0: Να με κεράσεις ένα παγωτό?
2: Ναι.
0: Γιώργο, η μανούλα μου ξέρεις τι μου λέει, να μην παίρνω γλυκά και σοκολάτες από ξένους.
2: Μαριόν.
0: Έλα. Ρίχτη, άντε μας έλειψες και εσύ μέσα στους απολεσθέντες είσαι. Για πες.
2: Τη Μαρία την Καραϊτζίδου.
0: Οκ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Τη Μαρία την Αμπά.
0: Όλο Μαρία σήμερα μου είσαι, ε. Τρεις στις τρεις. Α, αυτά είναι. Τα φιλιά μας να δώσουμε στις Μαρίες. Και να, θέλεις αυτό, το σαλονικιό?
2: Ναι.
0: Έγινε, γεια σου ρε Τζόρτζ.
2: Θα πίνω μπύρα.
0: Άντε στην υγειά σου. Bye. Bye. Ο Σαλονίκιος. Σε μένα και στις άλλες δυο Μαρίες. Ο Τζόρτζ. Χάθηκε κι αυτός. Είπα σήμερα ότι θέλω παρουσίαση, τη Μούτσικα. Δεν έχει Τζόρτζ σε ένα παγωτό? Όχι, μη γελάς. Εγώ το τσέπωσα. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
3: Όχι που δεν θα έπαιρνε.
0: Όχι που δεν θα έπαιρνε. Πού είσαι, ρε Ξιντάρι?
3: Πού είσαι, ρε Μάριον, πού είσαι?
0: Πού να είμαι, ρε, εδώ, στα αυγά μου.
3: Πήρα τον Αργυράκο, τον είδα στο YouTube, τον πήρα τηλέφωνο.
0: Στο YouTube, σε άκουγα.
3: Είχα καιρό να τον πάρω, ναι, να τον πάρω τηλέφωνο, είχα καιρό.
0: Μπράβο ρε Ξιντάρι.
3: Αλλά δεν έκανε εκπομπές, είχα δύο Παρασκευές που δεν έκανε.
0: Δεν είχε, όχι, λόγω δουλειάς το παιδί, ναι.
3: Ναι, ναι, ξέρω, ναι, γι' αυτό. Λέω ναι. Κάτσε τώρα να το πάρω ευκαιρία, αλλά είναι το παλικάρι μας.
0: Άντε μπράβο, καλά έκανες.
3: Λεβέντης, ναι, ναι. Το πάω με χίλια.
0: Με χίλια και εγώ, ρε, δικό μας παιδί είναι.
3: Καλά πλάκα κάνει.
0: Είμαστε στον ίδιο, έτσι, στο ίδιο κύμα, μήκος κύματος.
3: Παρτίδα μας είναι.
0: Έτσι, ναι. Έτσι.
3: Λοιπόν, να βάλεις για τον Χρυσάρα τον Αρχάγγελο.
0: Τον Αρχάγγελο λες?
3: Βέβαια, ύμνος.
0: Θέλει την πυρόγα όμως.
3: Βάλ τον Αρχάγγελο να ακούσει, να γουστάρει. Η πυρόγα είναι λίγο, επειδή βάζεις λίγο πιο τέτοια.
0: Να, γι' αυτό τον είπα ότι θα το βάλω στο τελείωμα, έτσι το κλείσιμο.
3: Βάλω τη γουστάρει, αλλά και αυτό είναι τραγουδάρα κομματάρα.
0: Το ξέρω ρε, εσύ όταν βάζουμε βαλακρό θεό.
3: Βέβαια. Αρχηγόπουλο.
0: Το προτιμούμε πολύ τον Αρχάγγελο, είναι Ζεϊμπεκάρα.
3: Τραγουδάρα είναι. Εγώ ένα από τη γουστάρω πολύ. Και άλλα γουστάρω, αλλά αυτό είναι μέσα στην καρδιά μου. Είναι το τραγούδι.
0: Ναι. Ξεντάρι, λοιπόν, σε άκουσα. Μια χαρά είσαι, όλα κομπλέ.
3: Σε καλό δρόμο είμαστε.
0: Δόξα τον Πανάγαθο.
3: Περιμένουμε το λεβέντι μας, το παλικάρι μας να έρθει στο μπάσκετ.
0: Είδομεν, θα δούμε.
3: Ναι, ναι, τον παλίκαρο.
0: Όλα καλά να πάνε και όποιος έρθει θα αναρθεί και όποιος θα προσπαθεί.
3: Θα ξαναβάλει τον Αυτοκράτορα στη θέση του.
0: Εγώ νομίζω ότι ο αυτοκράτορας έχει πάρει το δρόμο του, είτε με Σπανούλη είτε όχι.
3: Ναι, εντάξει. Αλλά άμα έρθει και ο Σπανούλης, το καλό
0: φυσικά,
3: να έρθει το παλικάρι αυτό, λοιπόν θα γίνουμε πάρα πολύ δυνατοί. Δηλαδή θα γίνει το LLMA, θα γίνει σε Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει, άντα, ας μην
3: θα
0: το λένε άλλο. Φτού, φτού.
3: Θα ζήσουμε μεγάλα πράγματα.
0: Φτούντε, φτάνει, μη.
3: Άντε,
0: φτού.
3: Λοιπόν, χαιρετισμού, άκουσα και τη Ζένια, έστειλε μήνυμα. Έτσι,
0: έχουν στείλει πολλοί εδώ μηνύματα, δεν έχω διαβάσει τίποτα ακόμα, να φανταστεί.
3: Τη Ζένια διάβασε, το άκουσα.
0: Το πήρε το μάτι μου, δεν το άνοιξα ακόμα, τώρα θα το διαβάσω.
3: Χαιρετισμού, Γεωργίτσα, να είσαι καλά, κορίτσι μου.
0: Να είσαι καλά, Εξιντάρι μου.
3: Λαράκι, ναι.
0: Φιλιά πολλά.
3: Λοιπόν,
0: έλα.
3: Σε όλα τα παλίγια, στον Κυριάκαρο. Ο Κυριάκαρος που είναι, δεν έχει ούτε Τετάρτη ούτε Πέμπτη βγήκε.
0: Τι,
3: ο Κυριάκος από το φίλε.
0: Ναι, ναι, μιλήσαμε στο Messenger.
3: Α,
0: ναι, ναι, μιλήσαμε. Άκουγε. Απλά δεν έστειλε μήνυμα. Πώς και έτσι. Αν γκρεμίσει κανένα φούρνο.
3: Εντάξει, όλες οι μέρες δεν είναι ίδιες.
0: Α, έτσι ακριβώς.
3: Καμιά έτσι. Φορά δεν έχεις σκέφια, δεν είναι εντάξει, έχεις τα δικά σου. Και εγώ καμιά φορά δεν παίρνω, εντάξει, να κάνουμε.
0: Έτσι είναι.
3: Άμα δεν, είσαι, άμα δεν είσαι και καλά από μέσα σου, δεν αισθάνεσαι και καλά, τι να τώρα ασχολείσαι να πάρεις και να κάνεις.
0: Έτσι.
3: Εντάξει. Συμφωνώ. Αλλά ακούμε πάντα, ακούμε. Μάριο, να ακούμε πάντα, να ξέρεις.
0: Σε ευχαριστώ, εξεντάρι μου, φιλούμπες.
3: Πάντα. Λοιπόν, σε όλα τα Αλάνια τα αδέρφια μην λέω ονόματα, έτσι.
0: Έτσι, σε όλους.
3: Να πω τον Κυριάκο, τον κύριο Αστέριο από το Χορτιάτι.
0: Να μην λέω ονόματα, λέει, αλλά θα πω δύο.
3: Να πω δύο, εντάξει. Και στο Χρυσοπαγκού που άκουσα.
0: Νάτος ο Κυριάκαρος καλή, νάτος. Σε άκουσε τώρα την αγάπη μου λέει.
3: Και στο Χρυστάρα που άκουσα, λοιπόν, σε όλα τα αδέλφια να είναι καλά, υγεία πάνω απ' όλα. Έτσι, πρώτα υγεία, μετά η δουλίτσα και η αριανάρα μας. Έτσι πάνε με τη σειρά αυτά. Πρώτα η οικογένεια, υγεία η οικογένεια, έτσι. Η δουλίτσα μας και μετά...
0: Όλα τα υπόλοιπα. Εγώ,
3: μετά όλα τα υπόλοιπα και... Το νου σας ρεμάλια. Πάμε τώρα που θα γίνει ηλεκτρονικό, δεν έχει καμιά δικαιολογία.
0: Κανείς ουδής.
3: Ουδής, έτσι Μάριο.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Πάμε για 10 με το μπαμ και πάμε μετά για την 24 φουλ. Να θυμηθούμε τα λόγια του κυρίου Στέλιου. Να θυμόμαστε τα λόγια του κυρίου Στέλιου.
0: Γι' αυτό τον μνημόνευσα πριν, ότι θα ήταν πολύ... Με αυτή την ανακοίνωση σήμερα θα ήταν ο κύριος Στέλιος μας, ο αείμνηστος...
3: Βέβαια,
0: Εξεντάρι μου φιλιά, πρέπει να πάω φιλιά, σε διαφημιστικό.
3: Άντε να πάω σε διαφημιστικό και...
0: Α, δεν κάνω πλέον διαφημιστικό, 11 η ώρα, δεν το ξέρεις.
3: Καλά κάνω τη γουστάρι.
0: Κάνω μουσικό, διάλειμμα. Γυρισιάς.
3: Καλά, ό,τι θες κάνει.
0: Άντε, φιλιά πολλά, Εξεντάρι μου.
3: Πάμε τη γουστάρι να ακούσουμε, έτσι έφημα τραγουδάκια ωραία.
0: Να σε καλά, Εξεντάρι.
3: Και καλό βράδυ σε όλους.
0: Καλό βράδυ.
3: Καλό σουκού, καλό σουκού.
0: Καλό σουκού, γεια σου Εξεντάρι μου.
3: Και με ευχάρισα νέα.
0: Αμήν, φιλούμπες. Τσάω, γεια. Λοιπόν, βλέπω το ρολογάκι μου 11 τάγκα.
4: Γλέντι όμορφο και φίνο.
0: Λίγο 2-3 μηνύματα. Ο φίλος μου ο Τριαντάφυλλος από το κιτρινό μαύρο Ντόρτμουντ 472. Ντόρτμουντ λέει παρόν. Έτσι λέμε παρουσίες. Να ξέρετε, το πουσιολόγιο γεμίζει. Κιτρινό μαύρο Ντόρτμουντ. Γεια σου Τριαντάφυλλε. Φιλιά στον Έβερτον. Να τον προσέχουμε δάφτωνε γιατί. Θα μας φυσήξει, θα πάμε απέναντι.
4: Γλαμάδες να αρχίσουν τσίφτε τέλεια, να ανάψουν τα τέλεια ολοταχώς και τα πουσούκια να κάψουν το πα...
0: Λοιπόν, όσοι ήθιστε, όταν έχουμε το 10-12, 11 η ώρα, δεν κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα πλέον, κάνουμε μουσικό διάλειμμα. Και αφού ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα, πάμε ολοταχώς για την δεύτερη. Θα επανέλθω με τα δικά σας μηνύματα που είναι και αρκετούτσικα. Μην νομίζετε, όλα θα τα διαβάσω, ό,τι έχετε στείλει. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, Yellow Radio 101,7. Καλησπέρα και καλή βραδιά η εκπομπή, όπως κάθε Παρασκευόβραδο 10 με 12. Μάριον Συριώτου εδώ παρούσα, με ωραία έτσι μουσική. Θα ακούσετε μουσικούλα δηλαδή, αντί για διαφημιστικό, είναι μουσικό διάλειμμα και μουσική εκπομπή φυσικά. Θα επανέλθουμε και με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές έτσι για λίγο, για να μπορέσουμε να ακούσουμε καμιά νότα, βρε αδερφέ. Γιατί πάλι την πρώτη ώρα, στόμα δεν έβαλε μέσα. Γεια σου Κυριάκαρε. Ψηλά ρε το κεφάλι, ψηλά.

Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης στον Κιτρινό Μαύρο Αγιοπρόδρομο Χαλκιδικής. Είναι κάθε μέρα, όλη μέρα ανοιχτά ο Μπιλάκος. Πάτε, λέτε ότι είστε από την Μάριον για να φάτε το καλύτερο παραδοσιακό ελληνικότατο σουβλάκι στον Αγιοπρόδρομο. Και φυσικά θα τσεπώσετε και δωράκι εφόσον πείτε ότι είστε από την Μάριον. Πάμε για το μουσικό διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο, να μην φύγει κανείς.

είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε μετά από το ωραιότατο μουσικό μας διάλειμμα. Δεν ήταν διαφημιστικό, ήταν μουσικό. Έτσι πλέον κάνουμε 11 η ώρα εδώ στο Καλησπέρα και Καλή Βραδιά η εκπομπή μας, όπως κάθε Παρασκευόβραδο. Έτσι και σήμερα 10 με 12 ακούτε Yellow Radio 101,7. Στο μουσικό μας διάλειμμα ακούσαμε το Μαραμένη μου Γαρδένια από Μάκη Χριστοδουλόπουλο, το Μελανούρι μου από την Δούκισσα και τα Πεντοχίλιαρα από την Γλυκερία. Μάριον Συριώτου εδώ, ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στο 2310-328-828, κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio. Στο γκρουπάκι μας, κάτω από το λόγο της εκπομπής, μπορείτε να σχολιάζετε. Τώρα τα ρίξα έτσι μια γρήγορη ματιά. Και στο Yellow Viper, κούτρα, στο 6936-512-099. Έχετε μαζευτεί αρκετοί. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης, ο Μπιλάκος, στον Κιτρινό Μαυρό Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Με το καλύτερο παραδοσιακό Greek σούβλακος, μόνο στον Μπίλη, κάθε μέρα όλη μέρα ανοιχτός και τα Σαββατοκύριακα και σουβλίτσες. Ευκαιρία είναι, τριήμερο είναι. Θα ξεχυθούμε λίγο στην παραλία, να τα βρέξουμε τα μπαταράκια μας. Κάντε μια στάση εκεί στον Μπιλάκο και καλή σας όρεξη να του πείτε ότι είστε από την Μάριον. Για να τσεπώσετε και το δωράκι σας. Εκτός από το χώρο, από τη χαρά που τρώει, έτσι, μόλις του το λέτε.

0: Ο Φράγκο, ο 383. Πού χάθηκες ρε Φράγκο? Σήμερα επειδή λέω ότι παίρνω παρουσίες, έχω αποσιολόγιο εδώ, ε. Καλησπέρα λέει Μάριον, καλή εκπομπή. Χρόνια και ζαμάνια γράφει, ορίστε. Αυτό, χρόνια και ζαμάνια, πού ήσουν? Την καλησπέρα μου, καλή ακρόαση. Καλή ακρόαση Φράγκο, φιλιά. Αχ, θα τρελαθώ. Τι είναι τούτο? Βρε Κωνσταντίνε με το ωραίο το όνομα. Ρε Μάριον μου λέει, τον ανιψιό μου λέει στον έδειξα. Καλησπέρα, Ναούμ. Τι είναι αυτό ρε? Κυρίες και κύριοι, μου στέλνει εδώ ένα μικρούτσικο νινάκι. Ντυμένο στα κιτρινό μαύρα με φόρμα. Μισός μαύρος, μισός κίτρινος είναι. 14 λεπτά μετά τις 11, την πιο ωραία ώρα της ημέρας, την λέω με το καλύτερο μήνυμα. Το πιο όμορφο εδώ μορουδέλι. Όχι, δεν μου τον έδειξες Κωνσταντίνε. Είναι κούκλος να σας ζήσει το Αριανάκι. Και πως του πάνε και τι χαμόγελο. Καλησπέρα Ναούμ. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε. Ομορφιές, ομορφιές ο Γλυκούλης. Ανήκω αλλού, μας λέει η πίτσα Παπαδοπούλου, αλλά θα τη βάλω ένα pause γιατί σκάσανε οι γραμμές οι πρώτες. Παρακαλώ.
1: Μάριον, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Θέλουμε ωραία πράγματα, όχι μόνο στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο.
0: Θέλουμε παντού ωραία πράγματα, ναι, πιο συγκεκριμένα.
1: Ναι, ναι. Άμα γίνει κάτι καλό και εκεί.
0: Αχ, τι καλά που θα είναι.
1: Θα πάμε στους 7 ουρανούς.
0: Ποιος μας πιάνει μετά?
1: Αν μπορέσεις, ναι, βάλε το ότι αγαπώ είναι δικό σου της Γλυκερίας.
0: Τι είναι αυτό, κλάψα?
1: Όχι, όχι, πολύ ωραίο.
0: Είναι ενταχτερντή?
1: Ούτε ενταχτερντή, ούτε κλάψα.
0: Α.
1: Αλλά είναι ωραίο.
0: Είναι ωραίο. Εντάξει,
1: ό,τι και αγαπώ είναι δικό σου.
0: Νομίζω ότι το θυμάμαι, το ξέρω το τραγούδι, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα καθόλου μα καθόλου το ρυθμό του. Θύμισε μου το όνομά σου λίγο.
1: Γιώργος.
0: Μπράβο ρε Γιώργο, ναι, σωστά. Εντάξει Γιώργο, το σημείωσα.
1: Εντάξει, σε ευχαριστώ.
0: Τίποτα καλέ. Καλή. Να μου φιλήσεις τον παππούλη, ναι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ επίσης, φιλιά πολλά.
1: Να σε καλά,
0: βράδυ. Τσάω, καλό βράδυ, γεια. Ξανά μάνα παούζε. Παρακαλώ στην επόμενη γραμμή, ναι, ορίστε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Γεια σου Μάριον.
0: Γεια σου. Ποιος είσαι?
2: Ο Γιάννης.
0: Γεια σου Γιάννη. Από πού τηλεφωνείς?
2: Από Πολύχνη.
0: Ναι.
2: Και σε ακούμε εδώ πέρα με δύο κορίτσια.
0: Οπα, οπα,
2: οπα. Νέα γενιά.
0: Αχα, ετών.
2: Ετών 10.
0: 10 ετών είναι τα κορίτσια και τα δύο?
2: Είναι ξύπνια, ναι. Είναι νυχτοπούλια εδώ πέρα.
0: Καλά, εντάξει, αύριο Σάββατο είναι άστανα τα παιδιά.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Ποια είναι τα ονόματά τους, Γιάννη?
2: Για να στα πούνε οι ίδιες.
0: Να μου τα πούνε.
3: Άννα.
0: Η Άννα και...
2: Η Άννα την είχες γνωρίσει κάποτε, τα επίσημα.
0: Αλήθεια, Γιάννη?
2: Ναι, ναι, την είχες γνωρίσει τα επίσημα πέρσι στα play-off.
0: Αχ, το τη γλυκούλα μου. Γεια σου, Άννα μου.
3: Γεια.
0: Και η άλλη?
2: Η άλλη είναι η κολλητή της, η Πέλα.
0: Γεια σου, Πέλα μου. Γεια σου, γλυκιά μου. Καλή, πού τα πας τα κοριτσάκια μας τα τέτοια ώρα?
2: Είμαστε ταβέρνα καλή, γυρνάμε. Να, και βάζω, ξέρεις, το ραδιόφωνο είναι κολλημένο σε σένα τώρα. Το γέλο τώρα δεν τίθεται θέμα να αλλάξει η συχνότητα.
0: Έτσι, μπράβο, Γιάννη.
2: Και λέει, Άννα, καλά τέτοια ώρα λέει Μάριον έχει εκπομπή.
0: Ναι, τις Παρασκευές.
2: Έχω πάρει τηλέφωνο να πείτε, λέω, να στείλετε, λέω, μήνυμα.
0: Και πολύ καλά έκανες, Ιωάννη μου. Πες τις Παρασκευές, έτσι αργά είμαι, Άννα μου.
2: Ρε, εγώ το ξέρω, η Άννα δεν το ξέρει.
0: Ναι, γιατί κοιμάται συνήθως τέτοιες ώρες, γι' αυτό. Το κορίτσι
2: μου. Αλλά δεν ακούει ράδιο.
0: Είναι σίγουρα. Να τις δώσεις από ένα γλυκό φιλί και τις δύο. Άννα μου και Πέλα μου τα φιλιά μου. Ιωάννη μου και σε εσένα.
2: Ευχαριστώ να τους στείλουμε και ένα μήνυμα για αυτό το κλείσουμε.
0: Α, γουστάρα.
2: Να πείτε κορίτσια. 1, 2, 3. Βάμος Αριανάρα.
0: Αχ μωρέ κοριτσάρες μου όμορφες. Βάμος Αριανάρα. Και η Πέλα δικό μας παιδί είναι.
2: Δικό μας,
0: α, αυτά είναι. Την επόμενη...
2: δουλίτσα, κάνουμε δουλίτσα.
0: Είσαι ο καλύτερος πατέρας. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Γαλούχηση. Την επόμενη φορά στο γήπεδο φέρει και την Μπέλα να την γνωρίσω.
2: Okay. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Χάρηκα
2: καλό
0: πάρα
2: βράδυ,
0: πολύ.
2: Καλή εκπομπούλα.
0: Καλό βράδυ και σε εσάς. Τα φιλιά μου. Τα φιλιά μου σε όλους.
2: Ευχαριστώ.
0: Γεια. Τσάω, γεια. Τα κορίτσια μας τα όμορφα, η Άννα και η Πέλα. Τα μικρά μας τα Αριανάκια. Έτσι μπράβο ρε παιδιά, έτσι μπράβο. Να κάνετε σωστή δουλειά σπίτια. Ανήκω αλλού. Γεια σου ρε Γιάννη. Ανήκω αλλού. Ανήκω αλλού.

0: Γεια σου ρε Αποστόλη 103. Καλησπέρα Μάριον και καλή εκπομπή από τον Κιτρινό Μαύρο Χορτιάτη. Κιτρινό Μαύρος ο Χορτιάτης. Καλησπέρα Αποστόλη μου. Καλή ακρόαση. Ρε εσύ φαντόμ, γράψε κανένα μήνυμα ρε, δεν έγραψες τίποτε. Τώρα γράφω μάλλη αγάπη, μια καινούργια ιστορία. Πάμε λίγο στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα σας, ναι.
1: Σταύρος από Κιτρινό Μαύρο Χορτιάτη, γιατί βλέπεις το βουνό, σε στηρίζει φανατικά.
0: Ρε φίλε, τι έγινε, Σταύρος, ο Αποστόλης, ο κύριος Αστέριος, χαμός ο Κιτρινό Μαύρος Χορτιάτης, έτσι.
1: Μα φυσικά.
0: Έχουμε ξαναμιλήσει, Σταύρο, σε θυμάμαι.
1: Έχουμε ξαναμιλήσει, Μάριο, ναι.
0: Μπράβο, τι κάνεις.
1: Δόξα τω Θεώ καλά.
0: Μπράβο, φίλε μου.
1: Λοιπόν, σήμερα πήρα να αποδώσω τα εύσημα σε ανθρώπους που δεν ξέρουμε ούτε τα ονόματά τους, είναι μακριά από τις κάμερες, που είναι οι άνθρωποι που τρέχουν τον μπασκετικό Άρη εκτός έτσι, γηπέδου. Έτσι. Δεν ξέρω ποιοι είναι και τι είναι. Αλλά βλέπω το πώς οι παίχτες που φεύγουν αποχαιρετούν το κλαμπ.
0: Ναι.
1: Πώς μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για το πώς τους υποδέχτηκε η πόλη, το ένα το άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Εντελώς τυχαία οι περισσότεροι, δηλαδή οι δύο ήταν εδώ με τις οικογένειές τους.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό δείχνει πολλά πράγματα. Δείχνει ότι ΚΑΕ κάνει πολύ καλή δουλειά στο να δημιουργεί ένα πάρα πολύ καλό κλίμα για τους αθλητές να μπορούν να δουλέψουν και να είναι και ως άνθρωποι καλά με τις οικογένειές τους.
0: Σωστά.
1: Δεν ξέρω ποιοι φροντίζουν γι' αυτό. Αν είναι δηλαδή κάποιος αντίστοιχος έφορος, είναι κάποιος λιεζόν.
0: Σίγουρα κάποιοι θα υπάρχουν. Γιατί
1: δεν
0: θέλει, ξέρεις τη Σταύρο, θέλει δουλειά αυτό το κομμάτι, μην νομίζεις. Είναι το αθέατο, αλλά έχει πολλή δουλειά.
1: Γι' αυτό ακριβώς πήρα να πω ένα μπράβο, γιατί είναι άνθρωποι τους οποίους δεν τους βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε ποιοι είναι.
0: Ναι. Έτσι.
1: Εγώ ασχολούμαι με τον Άρη, τι να σου πω τώρα, 10 ώρες τη μέρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω ποιος κανόνισε να βρει σπίτι, ο Κουλμπόκα, σχολείο για τα παιδιά του, ξέρω εγώ γυμναστήριο για τη γυναίκα του, σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω ποιοι άνθρωποι ασχολούνται με αυτό, αλλά θέλω να τους πω ένα μπράβο.
0: Είσαι πολύ ωραίος, πολύ σωστά. Έκανες πάρα πολύ ωραία κίνηση να το πεις. Μπράβο. Έχεις
1: θεωρώ
0: απόλυτο δίκιο.
1: Όσο μεγαλώνει το... Πρέπει να είναι οργανική θέση αυτή μες στην ΚΑΕ. Το κομμάτι δηλαδή του liaison officer, αυτό που λένε concierge, αυτό που λέμε πολύ λαϊκά ο νταλαβερτζής.
0: Ο νταλαβερτζής, και εγώ το λέω αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, γιατί δεν είναι δουλειά τώρα ούτε του CFO ούτε του CEO που είναι αυτά τα δύο παιδιά.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ο Αντωνιάδης και τα λοιπά, να ασχολούνται με το που θα πάει σχολείο η κόρη του τάδε παίχτη που είναι γαλλόφωνη ή η κόρη του άλλου παίχτη που είναι
0: αγγλόφωνη
1: και μιλάει αγγλικά.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Αλλά έτσι, όσο μεγαλώνει το κλαμπ, θεωρώ ότι αυτό πρέπει να είναι οργανική θέση.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή να υπάρχει ένας άνθρωπος που ασχολείται μόνο για αυτό, να ασχολείται με το όταν θα έρθουν υψηλές προσωπικότητες, ποια θα πρέπει να είναι η διαχείριση.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί στην περίπτωση του Αντετοκούμπο ήμουν σε συζητήσεις που δεν ξέραν οι άνθρωποι της ασφάλειας τι πρέπει να κάνουν, πότε θα πάνε τα παιδάκια για αυτόγραφα, θα πάνε, τι θα γίνει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό όταν μεγαλώνει το brand πρέπει να είναι στην ημερησία διάταξη.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει, γιατί σαν σύλλογος πρεσβεύουμε και άλλα πράγματα, να υπάρχει ένας άνθρωπος να μιλήσει με την πρεσβεία της Αρμενίας για το παιχνίδι που είναι κοντά στη γενοκτονία της Αρμενίας, να φέρει εδώ τον πρέσβη και τον πρόξενο.
0: Τι ωραίες ιδέες. Σταυρό, να σε διακόψω λίγο.
1: Πες μου, ναι.
0: Αν θυμάμαι καλά, την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε στο τηλέφωνο, είχες πάρει τα εύσημα από όλο το ακροατήριο, διότι έκανες επίσης ένα καταπληκτικό τηλεφώνημα και την προηγούμενη φορά. Έτσι δεν είναι?
1: Δεν θεωρώ ότι είναι καταπληκτικό τηλεφώνημα. Θεωρώ ότι είναι καταπληκτικό το καταστατικό του συλλόγου, το οποίο 100 χρόνια πριν γίνει στη μόδα μιλούσε για αυτό που λέμε τώρα diversity και inclusion. Εμείς θέλουμε να τιμάμε τα χρώματα που φοράμε και αυτό το σήμα, πρέπει να καταλάβουμε τι είναι ο Άρης για τη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι ούτε ομάδα μπάσκετ, ούτε ομάδα ποδοσφαίρου. Είναι αξιοπρέπεια, είναι κυμπαριλίκη, είναι η Θεσσαλονίκη όπως τη θέλουμε.
0: Μπράβο ρε Σταύρο.
1: Δεν νοιάζει να χάσω 30 πόντους. Με νοιάζει να μην ξεφτυλίζομαι στο Πανελλήνιο γιατί πλήρωσα τους διαιτητές.
0: Πολύ σωστά ομιλείς.
1: Δεν με
0: θα συμφωνήσεις, σε διακόπτω.
1: Δεν με ενδιαφέρει να βγω στην Ευρώπη, αλλά με ενδιαφέρει.
0: Μας ενδιαφέρει.
1: Τα σχόλια στο Instagram.
0: Α, μπράβο.
1: Βγαίνουν παίχτες και λένε στον Αθανασιάδη, καλά έκανες και έφυγες. Αυτό για μένα είναι ξεφτύλα.
0: Μπράβο,
1: είναι
0: σωστός.
1: Μεγαλύτερη ξεφτύλα από το 05 από τα Γιάννηνα. Το οποίο ήταν μια κακή βραδιά, έτσι.
0: Που θα υπάρξουν και άλλες και σε όλα τα τμήματα, έτσι, να μην ανησυχήσουν.
1: Να σου πω κάτι, εγώ στο παιδί μου ένα πράγμα θα πω, γιατί για καλή ή κακή του τύχη αποφάσισα να τον κάνω αργιανό. Καθαρές νίκες και μάχημες ήττες.
0: Πω, αυτό λέω ρε φίλος. Πόσο συμφωνούμε. Και ξέρεις τι έλεγα εχθές, να σε διακόψω
1: ναι,
0: λίγο, ξέρεις τι έλεγα εχθές, γιατί είχα μια συζήτηση με έναν αδερφό εδώ στο τηλέφωνο, στο σταθμό. Πρέπει και εμείς οι ίδιοι, εγώ, εσύ, όλοι μας, να καταλάβουμε ή μάλλον όχι να καταλάβουμε, να κάτσουμε λίγο να σκεφτούμε και να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας, εμείς οι ίδιοι, στον καθρέφτη μας, με την ψυχούλα μας, πού ανήκουμε. Ανήκουμε στους οπαδούς, ανήκουμε στον φίλαθλο ή ανήκουμε στον πελάτη. Γιατί μέσα μας αυτό είναι το μεγαλύτερο κομφούζιο και γι' αυτό αντιδρούμε πολλές φορές όπως αντιδρούμε. Εγώ έχω κατασταλάξει μέσα μου, το έχω βρει με τον εαυτό μου και θεωρώ ότι είμαι στον οπαδό, ξεκάθαρα και μόνο. Δεν θέλω να με δω ούτε πελάτη στην αριανάρα μου, όχι ότι δεν είμαι, είμαι συνειδητοποιημένη, έτσι, αλλά η ψυχή μου μέσα θαρώ ότι ανήκει στο οπαδικό κομμάτι.
1: Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ έχω διαρκεία στη 10 από το 2003 από πιτσιρικάς. Δεν ξέρω καν ποιο είναι το καρτελάκι που με αντιστοιχεί, έτσι. Και ως προληπτικός όπως όλοι μας με τον Άρη, όταν ένα μάτς δεν πάει καλά, πηγαίνω και κάθομαι σε ένα συγκεκριμένο καρεκλάκι και συνήθως κυρίζουμε. Όσο αρχίζει και μεγαλώνει το μπραντ και θα αρχίσουν να έρχονται και άσχετοι και θα αρχίσουν να έρχονται και φοιτητές και θα αρχίσουν να έρχονται και μπασκετόφιλοι, θα πρέπει εγώ ο παδός λοιπόν, που τώρα έχω την ευχαίρεια να πω και σε κάποιον που κάθεται εκεί, πάνε δύο καρέκλες πιο δίπλα, γιατί όταν κάθομαι εδώ γυρνάει το μάτι για να το κάνει, πρέπει να είμαι προετοιμασμένος εγώ ο παδός και όλοι μας, ότι θα έρθει κάποια στιγμή ένας άσχετος που έρχεται πρώτη φορά στο παλέ και θα σου πει σε μάτς Άρης ΠΑΟΚ ή Άρης Μπαρτσελόνα.
0: Θέλω να κάτσω στη θέση μου.
1: Με συγχωρείς, αυτή είναι η καρέκλα μου, πρέπει να πας και εκεί.
0: Ναι.
1: Και πρέπει αυτόν τον άνθρωπο να μην τον πάρουμε από τα μούτρα και να το πούμε βλάγα, ξέρεις ποιος είμαι εγώ.
0: Στραβώ στο στόμα.
1: Αλλά να πούμε, παρακαλώ αδερφέ μου, κάθισε.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι.
1: Αλλά αυτό
0: πολύ σωστά μιλάς.
1: Θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι και για αυτά τα σενάρια. Θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για τον άσχετο τύπο που πήγε να κάτσει στο πέταλο και δεν ξέρει τα συνθήματα και είναι περίεργος και πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος να το διαχειριστεί ή κάτι που έχω δει στη ζωή μου στο Χαριλάου και δεν ξέρω που είχε σκάσει ένας βλάκας της ειδικάς με μπλούζα Γιουβέντους.
0: Απίστευτο.
1: Είσαι βλάκας προφανώς, αλλά τι κάνεις?
0: Ναι.
1: Μου λέει είναι ιδίως μου αγάπες ο Άρης και Γιουβέντους.
0: Και σήμερα βρίσκεται τη φορά εσπές.
1: Τι κάνεις ρε βλάκα,
0: ναι.
1: Αλλά αυτό το πράγμα ας πούμε πρέπει η ΚΑΕ να προβλέψει ότι θα πρέπει να το διαχειριστεί.
0: Ναι, να το διαχειριστεί, βασικά η τριγύρω του να το διαχειριστούμε πρώτα, γιατί αυτό δεν είναι θέμα της ΚΑΕ. Κακά τα ψέματα, είναι εμένα και δικό σου που θα τον δούμε. Το τι θα πούμε.
1: Συγχωρείς πολύ, αλλά εφόσον ελοχεύει τιμωρία, εφόσον ελοχεύουν και εικόνες που μπορεί να ζημιώσουν το πρεστίζ της ΚΑΕ και χίλια δυο μέρες χωρίς, αλλά πρέπει και τέτοιες μικρές λεπτομέρειες να μπορεί να τις διαχειριστεί.
0: Πώς, ναι, να κάνει και control στο dressing, dress control.
1: Από μια ανακοίνωση ότι απαγορεύεται είσοδος με φανέλες άλλων ομάδων, π.χ. Όπως υπάρχει σε αγγλικό γήπεδο.
0: Υπάρχει αυτό σε αγγλικό γήπεδο?
1: Ναι.
0: Σαν ανακοίνωση, όντως.
1: Και σε ευρωπαϊκούς, ναι, το έχω δει.
0: Σόπα,
1: ρε φίλος. Σε ευρωπαϊκούς αγώνες σου λέει ότι απαγορεύεται να έρθεις με φανέλα από τη χώρα της άλλης ομάδας για να προκαλέσεις.
0: Σωστό, για να επικρατήσει ηρεμία. Σωστό.
1: Ήταν αυτό που έγινε στο Final Four που πέρασε ο άλλος με ζακέτα του Παναθηναϊκού μπροστά από τους Ολυμπιακούς και οι άλλοι τον φτύνανε για να μην τον ματιάξουν.
0: Ναι, για να μην τον ματιάξουν.
1: Τέλος πάντων, εγώ πήρα να δώσω τα εύσημα πλάτια σε συζήτηση.
0: Και καλά έκανε και κοίταξε να σου πω και την προηγούμενη φορά. Την προηγούμενη φορά με το εξαιρετικό σου τηλεφώνημα και τις τοποθετήσεις σου, ήσουν η τελευταία γραμμή γιατί τις έκλεισα μετά από εσένα. Και μάλιστα μου το
1: άσχημα.
0: Όχι, για να μην αισθάνεσαι άσχημα, γιατί μου το ζήτησαν και οι ακροατές και εγώ το έπραξα. Γιατί, ναι, μετά από αυτόν τον αδερφό μου λέγανε όλοι, ναι, κλείσε τις γραμμές. Ήταν το καλύτερο τηλεφώνημα και αυτό θα πράξω και σήμερα.
1: Παρακαλώ, σήμερα μην το κάνεις, γιατί
0: θα
1: δεν
0: το κάνω. Όχι, θα το κάνω.
1: Δεν θα ξαναπάρω.
0: Όχι, θα ξαναπέρεις. Θα ξαναπάρεις και θα ξαναπέρνεις. Σταυρό, λοιπόν, εγώ θέλω να ακούω τέτοιες φωνές. Πρέπει να ακούγονται οι φωνές αυτές σαν τη δική σου.
1: Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα, επειδή ο καθρέφτης είναι το αγωνιστικό και η ομάδα ποδοσφαίρου που είναι το πιο δημοφιλές άθλημα δεν μας γεμίζει την καθημερινότητα με θετική ενέργεια. Δυστυχώς αυτό το πράγμα αντικατοπτρίζεται και στο δημόσιο μας λόγο όσον αφορά την Αριανάρα. Αλλά καμιά φορά πρέπει να βλέπουμε και τους παράγοντες που μας κάνουν να χαμογελούν, που δεν είναι πάντα οι άνθρωποι που φοράνε τη φανέλα, που είναι οι άνθρωποι στα γραφεία, που είναι αυτοί που καθαρίζουν το γήπεδο, που είναι αυτοί που συντηρούν το χορτάρι, το παρκέ.
0: Ναι.
1: Διαφανείς ήρωες λεγόμενοι,
0: έτσι.
1: Που δεν πειράζει. Έχω δει και την εικόνα, ας πούμε, που Φλαμέγκο κατέκτησε κάποιο τρόπαιο και ο αρχηγός κάλεσε τους καθαριστές του συλλόγου να βγουν φωτογραφία με το τρόπαιο.
0: Τι λες, ρε, όντως.
1: Ναι.
0: Μπράβο
1: ναι.
0: Του δηλαδή, τύπου.
1: Δηλαδή, αυτός ο τύπος δεν το ξέρει εκεί στη Βραζιλία.
0: Μπράβο.
1: Αλλά αυτός ο τύπος είναι Άρης.
0: Έτσι. Ναι. Αυτή τη φιλοσοφία έχει. Μπράβο, ναι, ρε, λοιπόν, φίλε Σταύρο. Πολύ ωραίο και αυτό.
1: Βράδυ,
0: και αυτό δεν το ήξερα.
1: Καλό βράδυ από μένα σε όλο τον κόσμο. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Καλό καλοκαίρι και από Τρίτη μακάρι να έχουμε τα ευχάριστα.
0: Μακάρι. Καλό βράδυ σου εύχομαι. Σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Και θέλω να σε ακούω. Αχ, το κλείσε. Κάτι τα ακούει τώρα μισό. Κλείνουν κυρίες και κύριοι γραμμές. Δεν θέλω άλλες. Μην τηλεφωνείτε, άλλο έκλεισα. Καλό καλοκαίρι και σε σένα, γιατί δεν πρόλαβα να σου ευχηθώ. Καλό βράδυ και σε ευχαριστώ. Και σε ξαναπεριμένω, εννοείται. Ένα από τα top τηλεφωνήματα. Με σώμα, καρδιά και με. Και μετά τον καταπληκτικό Σταύρο, να πάω λίγο στον φίλο μου τον Phantom, ο Μάκης, ο 296 από το Κιτρινό Μαύρο Όσυλο. Καλησπέρα και καλή μουσική και ενημερωτική βραδιά. Ταξίδεψέ μας, λέει, μουσικά όπως μόνον εσύ ξέρεις, λέει ο Phantom. Ενημέρωσέ μας με τον μοναδικό δικό σου τρόπο. Τον έχω πληρώσει, το ξέρετε, έτσι. Δεν τελείωσα κιόλας. Αγγίζοντας, λέει, τις ψυχές και τις καρδιές. Τον απόδημο, να, καλέ. Αριανών, άνα την ηθήλη. Έχω να σου στείλω, λέει, κάτι να δεις. Με 6 κυτρινό μαύρες καρδούλες ο Phantom. Μου έχει στείλει ένα βιντεάκι. Και μου στέλνει ένα story. Για να δούμε λίγο τι λέει. Η κόρη μου σήμερα είχαν μια εκδήλωση, λέει, στο σχολείο για τα παιδιά με καρκίνο. Στο Κιτρινό Μαύρο Όσλο τώρα όλο αυτό. Είπανε, λοιπόν, να φορέσουν σήμερα όσοι θέλουν φανέλες των αγαπημένων τους ομάδων, μαθητές και δάσκαλοι. Όπως τα δεις, φοράνε, λέει, αγγλικών και άλλων ομάδων. Ελληνική ομάδα, μία και μοναδική, φυσικά, κυτρινόμαυρη του Άρη μας. Την αγοράσαμε, λέει, μαζί με φόρμες και άλλα πέρσι το καλοκαίρι. Ένα άλλο ελληνάκι φώναξε, λέει, βέβαια μόνο, λέει, ΠΑΟΚ. Γύρισα, τον κοίταξα, λέει, Λοξά, μου λέει μπαμπά. Και είπε, εντάξει, πλάκα κάνω, λέει, Άρης. Και μου λέει, λέει, πως δεν μ' αγαπάει, έτσι λέει. Άρης, λοιπόν, λέει ο Phantom, παντού και στο Κιτρινό Μαύρο Όσλο. Σου στέλνω μικρό βιντεάκι με 6 κιτρινό μαύρες καρδούλες, τέλειο. Βλέπω την κοριτσάρα σου, φίλε Μάκη, και την χαίρομαι. Κατεβαίνουν έτσι από μια κερκίδα από τα σκαλιά, σε κόκκινο χαλί, αριανάρα μόνο. Μπράβο ρε εσύ, μπράβο ρε. Μπράβο, του συγχαρητήρια, έτσι. Για τα παιδιά με καρκίνο τώρα, εντάξει, respect, υποκλεινόμαστε. Τα σέβη μας, τη συμπόνια μας. Να σου ζήσει η κοριτσάρα σου, είναι κούκλα στα κιτρινόμαυρα. Να είναι γερά όλα τα παιδάκια του κόσμου, αυτό. Βάλε, λέει, σε παρακαλώ, λέει ο Phantom, γλυκερία πήγα σε μάγισσες, λέει, φυλάκια και σε χαρτορίχτρες. Την καλησπέρα μου, Κιτρινό Μαύρο Όσυλο, γεια σου Μάκη, σε σένα και την

φίλος ο Δημήτρης ο 506. Μάριον, για να μην λέει σου πω σε μια στίβα καλαμιές. Καλή εκπομπή. Ο Δημήτρης από την Κιτρινό Μαύρη Καλαμαριά. Την καλησπέρα μου, Δημήτρη. Καλή ακρόαση στην Κιτρινό Μαύρη Καλαμαριά μας. Θα το γράψω και αυτό. Φαλακρό Θεό, δεν μπορώ να μην δε βάλω, ρε φίλος.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Λίτσα Διαμάντη που ακούσαμε τώρα με το Λέι Λέι. Για πάμε λίγο έτσι σιγά σιγά να ακούμε τα δικά σας τραγούδια. Πρώτο που έχω σημειωμένο, Γλυκερία, πήγα σε μάγισσες, σε χαρτορίχτες.

0: Η γλυκιά μου η Ζένια. Η 438. Καλή εκπομπή, λέει ομορφιά μας, με 6 κιτρινό μαύρες καρδούλες. Μεγάλη χάρη της, λέει, της Αγίας Υπομονής σήμερα, όπου γιορτάζει. Εμείς οι Αριανοί, λέει, την τιμούμε χρόνια τώρα. Αυτό έλεγα πριν. Ο Τεντόγλου, λέει, εκτός της ικανότητας που έχει, είναι και πολύ δυνατό τυπάκι. Έξυπνο και εύστοχο, χωρίς πολλά πολλά. Συμφωνώ.
1: Με στο φλιτζάνι, να θέλει μάτια μου να με ξεκάνει.
0: Η παρουσία και η δουλειά του Χρήστου Βλάχου, λέει η Ζένια, στον Άρη, είναι ευλογία. Χρήστο, σε ευχαριστούμε και σεβόμαστε όλα αυτά που προσφέρεις στον σύλλογο, λέει η Ζένια. Έτσι ακριβώς. Γεια σου, ρε Χριστάρα. Και στέλνει φυσικά χαιρετισμού στον Τάσο και σε εσένα, στον Εξιντάρη. Χαθήκαμε, λέει. Την καλησπέρα μου, Ζένια μου. Και τη δικιά μου την αγάπη έχεις και τα φιλιά μου. Καλή ακρόαση, κορίτσι. Εδώ ο γλυκός μου ο Πορτογιάννης, ο 598 από τον κιτρινό μαύρο Βόλο. Τι μου γράφεις, ρε Σιγιάννη? Μετά το τηλεφώνημα του Σταύρου που άκουσες, θες να διαβάσω αυτό που έγραψες? Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Sorry. Την καλησπέρα μου στο κιτρινό μαύρο Βόλο, γεια σου Πορτογιάννη.
1: Μα θα τις βάλω γρήγορα τις τρέλες.
0: Θέλω να μείνω στο mood του Σταύρου και όχι σε αυτό που γράφεις, γι' αυτό.
1: Σε μάγισε, σε χαρτορί.
0: Σ' όλο το Βόλο εκτός από έναν. Γεια σου Πορτογιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Γλυκερία. Επόμενο θα το αφιερώσω εγώ προσωπικά στον Εξιντάρη. Αγαπημένο, θα έρθω απόψε να σε βρω, Πασκουάλ Ντερζής. Έτσι λίγο έτσι πιο ζεμπέκικο. Εξιντάρη μου για σένα. Καλώς τον Βασίλη.
2: Θα έρθω
0: 105.
2: Να σε βρω γιατί γουστάρω.
0: Με το ποιηματάκι του το γνωστό. Καλησπέρα, λέει, Μάριον Άρχοντοπούλα και Χωριατοπούλα, Καρυπηδιπούλα. 1914 ζωές, λέει, μόνο Άρης.
2: Ειδικά για να σε πάρει.
0: Κιτρινόμαυρος Άγιος Αντώνιος Θεσσαλονίκης. Παντού, βρε, υπάρχει ένας Αντώνης.
2: Για πόλεμ...
0: Καλησπέρα, Βασίλη μου, Κιτρινόμαυρος Άγιος Αντώνιος.

0: Ο φίλος ο Τζόρτζ από τον Κιτρινό Μαύρο Εύωσμο μου λέει: πολύ σωστά λέει, μιλάει ο φίλος. Για τον Σταύρο λέει φυσικά. Πάλι παίρνεις εύσημα, ρε Σταύρο. Ήμουν σίγουρη. Ρε παιδιά, λέει, θέλω να πω λέει και εγώ κάτι λέει στην ΚΑΕ. Άντε λέει, στο πέταλο λέει το καταλαβαίνω. Αλλά τώρα να είναι όρθιοι ή μπροστά. Δηλαδή τι φταίνε οι πίσω λέει να μην βλέπουν λέει τίποτα. Αν είναι έτσι λέει, ας μην βγάζει διαρκείας λέει, να κάνει καθένας λέει ό,τι γουστάει. Άρης. Το πρωί. Κοίταξε να σου πω κάτι. Σε κερκίδες που όλοι είναι καθήμενοι, δεν μπορείς να είσαι όρθιος εσύ, σωστά. Ή θα πρέπει όλοι να είναι καθήμενοι ή όλοι όρθιοι. Χωρίς εσένα. Άλλοι όμως θέλουν να είναι και από τα δύο. Δεν θα βάλω τα αλγά τώρα και γι' αυτό ρε εσύ, Τζόρτζ.
1: Χωρίς εσένα δεν υπάρχει πια ζωή.
0: Άμα μποδάει, αν είναι η κερκίδα που είναι όλοι καθήμενοι, ας πούμε εκεί που είχα εγώ, ναι, τους λέμε τους ανθρώπους, σας παρακαλώ λίγο να καθίσετε να βλέπουμε αυτά. Ευχαριστώ. Όμορφα, ωραία, δεν χρειάζεται σύγχυση.
1: Πώς για σένα μόνο.
0: Στο πέταλο τώρα, άμα πεις τα παλικάρια εκεί που κοπανιούνται και ορίονται, όπως λες πολύ σωστά κι εσύ. Κάτσε κάτω. Δεν θες να ξέρεις τη συνέχεια, έτσι.

0: Καλώθη, Βασίλης Καράς.
1: Καλώς το φιλαράκι μου, το Χριστάρα.
0: Ο X44. Και αυτός επίσης. Στείλε κανένα μήνυμα, ρε, δεν έστειλες.

στέλνει εδώ φωτογραφία ο Άρης, ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ. Ο αυτοκράτορας λέει επιστρέφει. Ο χρόνος και ο θρόνος είναι κιτρινό μαύρος.

0: διάλογο της ημέρας μου, λέει, η απάντηση, λέει, του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στον Μωάμεθ, λέει, όταν του ζήτησε την πόλη. Το να σου παραδώσω, λέει, την πόλη, ούτε δική μου θέληση είναι, ούτε και κανένας άλλο από όσους κατοικούν σε αυτήν. Όλοι με κοινή και αβίαστη θέληση, λέει, αποφασίσαμε να πεθάνουμε και δεν θα λογαριάσουμε, λέει, τις ζωές μας.
1: Δεν μπορώ να το δω σαν αλήθεια το θέμα που λες. Ούτε θέλω να βλέπω στα...
0: Ναι, λέει, ανοίξτε τα τρελάδικα να βγει ο κόσμος έξω, εννοείται, λέει, Βιτάλη. Ευχαριστώ πολύ, Μάριο. Να σε καλά, Χριστάρα μου. Και εγώ, λέει, έχω πίστη. Σωστός. Το παράδειγμα, λέει, του Αμβούργου που έλεγα πριν, το ανέφερα γιατί παρόλο, λέει, που δεν πάει καλά βάσει στην ιστορία του, ο κόσμος, λέει, ο κόσμος του στηρίζει μαζικά. Μπράβο. Σωστός. Παράδειγμα προς μίμηση, λέει ο Χριστάρας, για το παράδειγμα που έδωσα την πρώτη ώρα που μου έστειλε για το Αμβούργο, που έχει 150.000 μέλη, ενώ δεν πάει καλά η ομάδα, έτσι. Θεσσαλονίκη, μάνα μου, λέει Μητροπάνος. Θα βάλω άλλα του Μητροπάνου, Χριστάρα μου, τα έχω ήδη έτοιμα. Ξέρω μια πόλη στον Βορρά, λέει, που τη ζωή σου αλλάζει. Αργυρός, λέει, νομίζω, αφιερωμένο στο Βασίλη. Από όλο τον λαό του Άρη. Γιατί εδώ θα αλλάξουν, λέει, όλα, λέει ο Βασίλης. Τον κύριο Σπανούλη φυσικά του αφιερώνει. Και με αυτό το τραγούδι, λέει, θα τον υποδεχθούμε. Αχ, δικό μου παιδί είσαι εσύ. Και στο καπάκι, τέρμα τα παράπονα, τέρμα και καημή, λέει η Λίτσα Διαμάντη. 152.000 τραγούδια έχει ζητήσει το μεταξύ. Και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβάλω. Καταρχήν θα ξαναβάλω λίγο το άλοθη, γιατί με το μπουρμπουρμπουρ μου δεν ακούσαμε τίποτα. Θα βάλω του Αργυρού, το Θεσσαλονίκη τελικά, Χριστάρα μου, την καλησπέρα μου, φιλαράκι μου.

Μόλις ανακοινωθεί και επίσημα, λέει ο Μπίλης μας, θα την κάψουμε, λέει, τη Φιλαδέλφια. Σώπα ρε φίλοι. Τελικά είναι πολύ μικρός ο κόσμος, έτσι. Ακόμα και στη Φιλαδέλφια, φίλε. Είναι δυνατόν. Είχατε βρεθεί, είχατε κάνει παλαιόθεν, από ό,τι μου λες, δουλειές πριν πολλά χρόνια και δεν ήξερες ότι είναι αριανάκι άρρωστο σαν εσένα. Τώρα μιλάμε, παιδιά, για δύο αδέρφια που μέσω εμού, τέλος πάντων, βρέθηκαν στην κιτρινόμαυρη Φιλαδέλφια και πολύ χαίρομαι. Άρης μας ενώνει, ρε φίλε, και το ραδιόφωνο επίσης. Γεια σου, Ντένις. Καλησπέρα, φίλε μου, κιτρινόμαυρη Φιλαδέλφια. Πολύ χάρηκα, πάρα πολύ. Γεια σου, Στίβ, και σε σένα,

μάλλον. Οι γραμμές είναι κλειστές, ε? Ευχαριστώ. Είναι 12 παρατέταρτο, μην παίρνετε τηλέφωνο. Δεν ακούτε, δεν ξέρω τη φάση. Ακούστε τώρα τραγουδάκι που κερνάω. Χαρά, Βέρα. Θα κάνω

0: Γεια σου Κωνσταντίνε με το ωραίο το όνομα 189. Μάριον λέει καλησπέρα. Είμαι σίγουρος, λέει, ότι φέτος σε 4 αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και γυναικείο μπάσκετ, θα κάνω ζημιές. Θα ζήσουμε, λέει, όμορφες μέρες με αποτελέσματα εντυπωσιακά. Κώστας Άνω Τούμπα. Κωνσταντίνε μου, κιτρινό μαυριάνο Τούμπα. Πώς και δεν μου λες σήμερα για τις γυναίκες στην ομάδα, εσύ δεν είσαι? Ό,τι θες γυναίκες.
1: Να με αλλάξεις.
0: Σε όλα τα πόστα. Καλησπέρα Κώστα. Αμήν θα πω εγώ σε αυτό που λες. Είναι αυτό που έλεγα πριν και με τον αδερφό. Λέω λες, από εκεί που δεν το περιμένεις.

Ο φίλος μου ο Νικόλας εδώ, ο 952, χωρίς καλησπέρα, χωρίς τίποτα, λέει. Καλά που βρέχει, λέει, και δεν φαίνονται τα κλάματα, τα δάκρυα. Ζητάει τραγούδι μέσω τρικάλων τώρα. Υπέροχο τραγούδι, φίλε Νικόλα μου, την καλησπέρα μου. Αφού έβαλες, λέει, όμως, λέει, χαρά βέρα, βάλε, λέει, λίγα λουλούδια. Θα φέρω ένα βράδυ εδώ λουλούδια να πετάω. Θα σκουπίζει την άλλη μέρα ο Γαβριλίδης. Δεν μου λες, Νικόλα μου, αυτό είναι το λίγα λουλούδια από χαρά βέρα. Ναι, παιζί, χαζίμια, στο λέω, παιζί. Οκ.

Δεν μου λες, φίλε Νικόλα. Ναι, μου λέει εδώ. Το τραγουδάκι αυτό τι είναι, είναι ενταχθυρντή ή θα κλάψουμε? Γιατί σήμερα είμαστε λίγο ανεβασμένοι. Λίγο προς το τέλος θα βάλω κάνα 2-3 έτσι που ζητήσανε. Λίγο έτσι low.

Α, ωραία. Dachter D λέει είναι. Dachter D. Κοίταξε τι έγραψες. Dachter D. Love you. Έτοιμο είναι τότε. Δεν είμαι εγώ για αγάπες, ούτε για παντρίες. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ την κυρία Χαρά Βέρα και το θα κάνω ζημινιές. Λίγα λουλούδια, καπάκι Χαρά Βέρα, μιας και το είχα έτοιμο. Ευχαριστούμε Νικόλα. Παράταση λέει, δεν ακούω και ανησυχώ λέει ο Τζόρτζ. Εννοείται ρε.

0: σου.
1: Άι, θα τα κάνουμε μπουζούκια εδώ. Έλα λίγο. Γεια σου ρε χαρά.
0: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
1: Εννοείται George. Ούτε post δεν διάβασα. Τόση ώρα Viber διαβάζα. Ξέρω, να πιω λίγο κρασάκι, περίμενε λίγο.
0: Σου δώσουμε τα δυο. Μες στο σπίτι σου εγώ για να.
1: Σε ροστάλιασα.

λέει ο Τζόρτζ. Κάνε εκπομπή, λέει, μέχρι να πει το νέο Σπανούλης. Κι αν με το πει. Θα αφήσω εδώ τα κοκαλάκια μου, ρε εσύ, Τζόρτζ. Πολύ μ' αγαπάς, έτσι.

0: Εν τω μεταξύ, λέει εδώ πέρα τώρα ο Φάντομ. Κοιτάξτε, κύριε. Καλά, θα λέει και ένα σοβαρό μήνυμα, η αλήθεια είναι. Διαβάζω αυτό και πάω και στο post. Τώρα μένουν, λέει, οι εγγραφές μας στον ΑΣ και οι εγγραφές για κάρτες φιλάθλων. Που μετά την υπέροχη είδηση του ανοίγματος της ηλεκτρονικής εγγραφής θα γίνουν όλα εύκολα, λέει, πιστεύω. Και εγώ αυτό πιστεύω, φίλε μου. Πρώτος στόχος, ανοίγοντας οι ηλεκτρονικές εγγραφές και οι ανανεώσεις, είναι να πάμε στο τσακ μπαμ στα 10 χιλιάρικα. Εσύ, λέει, Μπουρμπουρ, τι λες, μωρέ Μάριο, λέει. Εσένα, λέει, που η γλιστρίδα, λέει, είναι το άλφα, λέει, στο διαιτολόγιο σου. Βέβαια, έχω και ένα υπέροχο διαιτολόγιο, ξέρεις. Καθότι έχω να συντηρήσω και ένα δίμετρο κορμί. Στο έτσι, όχι στο ύψος.
1: Με τη σκέψη σου βάλε να πιω.
0: Άπα πάλι, μη λες τέτοια.
1: Σου δώσου μου τα δυο.
0: Αγαπημένο χορταράκι η γλιστρίδα έχετε φάει ποτέ, κυρίες και κύριοι? Εκεί στο κιτρινόμαυρο νησί μας, στον οικισμό, στα Ψακούδια, είχε πάρα πολλές γλιστρίδες. Και θυμάμαι τη συγχωρεμένη τη θίτσα μου, ήταν καλά η γλυκούλα μου εκεί που είναι, καλό παράδεισο να έχει. Έβγαινε, λοιπόν, που λέτε, και μάζευε γλιστρίδες. Είναι ένα καταπληκτικό φαγητό σε σαλάτα, έτσι. Το βράζετε ελαφρώς, όχι και πάρα πολύ. Το βράζετε και το κάνετε μία υπέροχη, υπέροχη σαλατούλα με λεμονάκι μπόλικο. Μιλάμε, είναι καταπληκτικό. Οχ, τι έγινε εδώ πέρα, καλέ. Τι μπήκε, καλέ, εδώ πέρα, συγγνώμη. Ο Διαμαντίδης μπήκε, δεν. Μισό λεπτάκι λίγο, θα το κάνω εδώ πέρα το κονέ. Α, Μαργαρίτης. Επόμενο είναι ο Μαργαρίτης. Ανέβα στο τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά. Έτσι που λέτε με την γλιστρίδα. Εάν μαζέψετε φρέσκια από τον αγρό και την κάνετε σαλατούλα και τη βράστε, είναι καταπληκτική. Αλλά μετά, όπως ακούτε, έχει αποτελέσματα αυτά που ακούτε τώρα εδώ και εδώ 2 ώρες. Ντουρου, ντουρου, ντουρου, ντουρου.

0: Σαββατού 7-11. Γυναίκα ενάρη, τι μου στέλνει. Αχου Θεέ μου, θα τρελαθώ. Ένα νεογέννητο.
1: Ανέβα στο τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά.
0: Αφιερωμένο για τη μικρή Κλεάνθη. Κλεάνθη την πείτε.
1: Ανέβα.
0: Τι λες ρε.
1: Κούκλα μου γλυκιά, χόρεψε και...
0: Μου στέλνει έναν Νίκο, νεογέννητο. Η μικρή λέει Κλεάνθη, γεννήθηκε χθες και είναι η ανιψιά μου. Στόχος, να την κάνω λέει Αριανάκη. Γεια σου Μάριον, με 6 κιτρινό μαύρες καρδούλες. Αχ Θεέ μου, τι φιστικάκι είναι αυτό. Και θα την πείτε Κλεάνθη. Τυχαίο. Εννοείται ότι θα γίνει η Αριανάκη.
1: Άρε το τέφι. Στο...
0: Κλεάνθης Βικελίδης. Καλέ, γερό να είναι να σας ζήσει Σαββατού μου.
1: Σπάσει το κορμί.
0: Γεροί και καλοφωτισμένοι να είναι. Καλέ, ναι λε Κλεάνθη θα την πούμε. Αυτά είναι, άριστα γίνει το μωρό. Τέλος.
1: Ένα πιο να ξημερωθώ.
0: Πω, πω, πω, πω, πω.
1: Μια κοπέλα
0: να, κοπελάρα εδώ.
1: Φέρτε.
0: Δυο μέτρα.
1: Τζιτζίκο.
0: Να σας ζήσει Σαββατού μου. Γεροί να είναι.

0: Όπου ο Νικολάκης εδώ που ζήτησε την χαρά Βέρα. Το καλοκαίρι λέει του 2024 στα Ψακούδια. Α, πέρασα μία από τις πιο όμορφες βραδιές της ζωής μου. Χωρίς γλιστρίδα λέει. Σόπαρες η Νικόλα, ήσουν στα Ψακούδια μας.
1: Αγκαλιάσέ με και φίλησε.
0: Θέλω να μου πεις λίγο το μαγαζί που βρήκες στα Ψακούδια και πέρασες μάλιστα και μία από τις πιο όμορφες βραδιές της ζωής σου.
1: Οχθηρία,
0: πήχυρο.
1: Με στη ζωή θα μείνει. Φέρτε να πιω να ξημερωθώ. Πω, μια κοπέλα που αγαπώ. Φέρτε να πιω να ξημερωθώ. Πω, μια κοπέλα που αγαπώ.
0: Ο Θάνος ο 940. Παιδιά, δεν έχω πάει καθόλου στο post, να με συγχωρείτε. Τόση ώρα Viber είμαι. Σαν είπα, δώστε παρουσίες. Έγινε ο κακός χαμός. Ο Θάνος μου λέει: καλησπέρα, λέει Μάριον. Θέλω να κλείσεις την εκπομπή με το τραγούδι της Μαρινέλλας. Το ακρόαμα με τον Άρη μας λέει: πάντα μπροστά. Ό,τι καλύτερο. Γιατί όχι, ρε Θάνο. Την καλησπέρα μου. Σε λίγα λεπτά, σε τρία, βλέπω το ρολογάκι μου.
1: Υγεία.
0: Θα πούμε και τις καλημέρες μας. Θα προσπαθήσω να τελειώσω τα μηνύματα, οπότε μη στέλνετε άλλα. Γιατί είναι το τελευταίο μισάωρο. Θα πάμε παράταση μέχρι τις 12.30. Για να ακούσουμε λίγο και κάνα τραγουδάκι.

Χάρης Αλεξίου, ούζο όταν πιείς ακούμε. Έτοιμο είναι Θάνο. Την καλησπέρα μου φίλε. Η Ζένια, χαιρετίσματα λέει στην Μούσα. Η Σαββατού, η Σαββατού είναι με την ανεψιά της λέει την Κλεάνθη. Έτσι. Ο Νικόλας λέει κατά λάθος βρέθηκα λέει στα ψακούδια. Αλλά ήταν όλα σούπερ. Έτσι για να ξέρετε τι ημέρη έχουμε. Είδες καμιά φορά τα κατά λάθος, αυτό που λέμε στη σημερινή εκπομπή. Από εκεί που δεν το περιμένεις, φίλε Νικόλα.

από Φάντομ. Τα είπαμε, λέει, κι άλλη φορά. Ο εσωτερικός πλούσιος κόσμος, λέει, είναι αυτός. Αχ, για μένα τα λες αυτά. Βρε που σε αναδεικνύει, λες, σαν άνθρωπο. Α, γενικά μιλάς. Και εσύ είσαι δισεκατομμυριούχα, λες αυτό. Τα υπόλοιπα είναι φραγκοδίφραγκα. Και εγώ σας αγαπώ, Μάκη μου. Και ο Θεός ο Άρης μας, έτσι. Εκεί μείνε. Σε ευχαριστώ πολύ, Φάντομ. Τα φιλιά μου, την καλημέρα μου. Σε ένα λεπτό. Τώρα θα την πω. Συμφωνώ. Για τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου συμφωνώ, για αυτά που λες για μένα. Ψώνιο. Θα με πεις, λίγο ψώνιο, το ξέρω. Έτσι, βρε Κωνσταντίνε, έτσι. Τέτοια μηνύματα θέλω, βρε, και την μαύρη τούμπα. Γυναικεία παρουσία σε όλα τα τμήματα είναι, λέει ο Κώστας, η λύση που θα οδηγήσει σε επιτυχίες. Είπα κι εγώ, δεν θα το πει. Άρα εσύ είσαι. Τα φιλιά μου, Κωνσταντίνε. 12 ντάγκα δείχνει μόλις το ορολογάκι μου. Και επειδή ξημερώνει μια καινούργια πλέον μέρα, 30 Μαΐου 2026, πρώτη-τελευταία μέρα του μήνα. Και επειδή δεν θα είμαι εδώ για να σας ευχηθώ και καλό μήνα τα μεθαύριο, καλό σας μήνα εύχομαι. Και καλημέρες, Αριανά μου, καλημέρες. Η μέρα Σάββατο ξημερώνει. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, καλό τριήμερο. Καλή φώτιση, βρε, του Αγίου Πνεύματος, βρε. Για να πάω λίγο και στο post που τα άφησα παραπονεμένο, ως συνήθως.

Καλώ ήταν τον Πορτογιάννη. Καημίτη και στο post. Καλησπέρα, λέει Μάριον, με κυτρινόμαυρε καρδούλε. Γεια σου, Πορτογιάννη μου. Γεια σου, Γιάννη. Κυτρινόμαυρο Βόλο. Σου τα στείλα και πριν τα χαιρετίσματα, φίλε μου. Την καλημέρα μου πλέον. Ο Σεραφείμ, number one.

Ο Πάνος, καλησπέρα μας λέει και από την κυτρινόμαυρη Φλόριντα. Ο Πάνος και ο φίλος μου ο Σάβας Καφέ, το αδέρφι του από την κυτρινόμαυρη Αμέρικα, κυτρινόμαυρη Φλόριντα. Καλημέρα Πάνο και Σάβας. Η κοκκινομαλούσα, η ομορφιά μου, η Αντιγόνη από την κυτρινόμαυρη Τούμπα με 6 κυτρινόμαυρες καρδούλες μου στέλνει το avatar με καρδιές. Γεια σου Αντιγόνη μου, σε σένα φιλιά και στους γονείς σου, αν ακούνε τέτοια ώρα και δεν κοιμήθηκαν οι άνθρωποι.

Ο φίλος ο Λευτέρης εδώ. Καλό κυτρινό μαύρο βραδάκι, λέει. Καλή εκπομπή. Και στα παιδιά μας πολλά συγχαρητήρια για το χάλκινο μετάλλιο που έλεγα την πρώτη ώρα. Το τμήμα μπάσκετ Παμπέδων. Σωστός, Λευτέρη μου, την καλημέρα μου. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσένα. Είστε όλοι τέλειοι, λέει. Ευχαριστούμε που μας κρατάτε συντροφιά. Να σε καλά, ρε Λευτέρη μου. Εμείς ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Να σε καλά. Καλά που είστε κι εσείς και μας στέλνετε κάνα τέτοιο έτσι ενθαρρυντικό μήνυμα. Και είμαστε εδώ και συνεχίζουμε. Μας δίνετε δύναμη. Τα φιλιά μου, την καλημέρα μου.

0: Ευχαριστούμε την κυρία Χάρης Αλεξίου. Ξανά μανά Ελένη Βιτάλη, αφού θέλει και το φιλαράκι μου ο Χριστάρας. Δεν θα χαλάσω χατήρι. Μία είναι η ουσία από την φωνάρα, από την μία και μοναδική φωνάρα, από Ελένη Βιτάλη θα ακούσουμε. Και να στείλω την καλημέρα μου και στον Θωμά, είσαι σπίτι, που μου στέλνει εδώ μία φωτογραφία με το Γοργόνα. Είσαι τρελός. Είσαι πάντρελος, Θωμά. Τα φιλιά μου και τρινόμαυρη καλαμαριά, Κατερίνη. Καλά. Ο Γοργόνα λέει, ναι. Πέρασα και δεν ακούμπησα.
1: Χρήστο Νικολόπουλε.
0: Τα ήπια, λέει, κορίτσι μου. Χαχαχα, ωραίο τραγούδι, λέει η Ολγίτσα μου.
2: Μια είναι η ουσία.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, τα τσούξαμε.
2: Ανασία.
0: Καλημέρα, Ολγίτσα μου, Χάρη Μαράκη.
2: Ναι.

0: Ο Φάντομ λέει από 9 Ιουνίου θα είμαι Θεσσαλονίκη. Ω, τι λες ρε Φάντομ, θα έρθει το κυτρινό μαύρο όσλο στην Σαλόνικα. Άντε λέει μην έρθω λέει και στο γέλο να κάνουμε λέει και μαζί εκπομπή. Με το καλό Φάντομ, περιμένω στείλε όταν έρθεις. Αυτά είναι, θα έρθεις πατρίδα φίλε, θα πάρεις μυρωδιές. Αλμύρα, ήλιο, Ελλάδα. Με το καλό να μας έρθεις. Ω, καλό στο Λιάκο. Ο 628 είναι τα...
1: Δεν υπάρχει...
0: τα κρουστά της καρδιάς μας. Ο Λιάκος από τον κίτρινο μαύρο Χορτιάτη. Να το κι άλλος. Ο Χορτιάτης είναι, μιλάμε. Βάμος λέει Ηλίας κίτρινο μαύρος Χορτιάτης. Φεύγουμε λέει τα χαράματα για Άγιον Όρος. Ανάψουμε ένα κεράκι όλα τα αριανάκια μας. Θα ανάψεις κεράκι για όλα τα αριανάκια μας. Λιάκο μου, βοήθειά σου φίλε μου. Με το καλό. Καλό ταξίδι, με το καλό να πάτε και να γυρίσετε. Κάνε μια προσευχούλα και άνοιξε ένα κεράκι για μας φίλε μου. Να σε βοηθάει και σένα και όλο τον κόσμο.

ναι, όλα αυτά που λες φάντομ είναι Ελλάδα. Μυρωδιές λιτσίπουρου και ρετσίνας, παρέα λέμε κοψιδάκια και ψαράκια. Ζωάρα!

Γεια σου ρε φωνάρα, Ελένη Βιτάλη. Τώρα, επόμενο είναι από Βαγγέλη Περπινιάδη. Έξω ντέρτια και καημή. Α, αυτά είναι.

σχολιά κόσμου εδώ από τον Κιτρινό Μαύρο Χορτιάτη. Λέει Μάριον, αν μπορείς βάλε μας ένα τραγουδάκι του συγχωρεμένου του Δημητράκη του Γεωργόπουλου. Τρελό Αριανάκι, έτσι ακριβώς, γνωστό. Υπογράφω, λέει, αν θες, λέγεται το τραγούδι. Για κάτσε λίγο να το ψάξω, Λιάκο, είσαι και μουσικάντζα εσύ. Κάτσε να δω αν μπορέσω να το βρω και για μισό ένα YouTube άρω λίγο.

0: αγκαλιά.
1: Θαρώ ότι το βρήκα. Υπογράφω Δημήτρης Γεωργόπουλος. Για να δούμε λίγο τι είναι τούτο το υπογράφω. Τώρα μόλις τελειώσει ο κύριος Περπινιάδης.
0: Σε κοντά μου.
1: Ντάχτυρ Ντίνη, θα κλάψουμε, Λιάκο. Γιατί δεν έχω περάσει ακόμα στο slow.

Άμα είναι slow, δεν το βάζω ακόμα. Θα κάνεις λίγο υπομονή. Μετά, μόλις τελειώσει το χορευτικό το πρόγραμμα, εσύ κάτι παραπάνω ξέρεις, ε? Αρβανιτάκι μας λέει το «Θα σπάσω κούπες». Και από ό,τι βλέπω, λοιπόν, θα ακούσουμε αυτό από την Αρβανιτάκη. Θα ακούσουμε ένα-δυο έτσι τσιφτετελοειδή και μετά θα πάμε στο πιο σιγάνο το πρόγραμμα, αυτά που ζητήσατε. Και επειδή ξημερώνει έτσι μία μέρα Σάββατο, το οποίο δεν είναι ένα απλό Σάββατο, θα σας πω σε λίγο μόλις μπει ένα κομματάκι slow, για να μπορέσουμε λίγο να συγχρονιστούμε τα λεγόμενά μας με αυτά που ακούμε.

μας αρέσουν όμως τα τουρκικά τώρα, γιατί αρχίζω για να γουλιάζω. Μέρα που είναι. Συγγνώμη να με συμπαθάτε λίγο, μισό λεπτάκι λίγο. Με συγχωρείς κυρία Αρβανιτάκη, είναι πάρα πολύ ωραίο το τραγουδάκι σου, αλλά έχεις φάει άκυρο, έφυγες με συνοπτικές διαδικασίες, διότι φοράω και τα ακουστικά μου και δεν επιθυμώ, συγγνώμη, και μέρα που είναι, σας παρακαλώ. Μελίνα Κανά, για κοίτα κόσμο ένα κορμί.

0: 14 λεπτά μετά τις 12.
1: Κάχταρο να σ' αγκαλιάσω και το νου μου ας το χάσω. Έλα πάμε στον οντά.
0: Κάικες. Είπα ότι αν θα το ξανακούσω θα το κλείσω κιόλας. Επόμενο και τελευταίο νταχτερντή, όπως το λέω κι εγώ, είναι θα τα κάψω τα ρημάδια τα λεφτά μου, αυτό θα ακούσουμε και μετά ξεκινάω να βάζω για τα τραγουδάκια που ζητήσατε εσείς, έτσι να χαμηλώνουμε σιγά σιγά και τους τόνους για να λέμε τις ωραίες καλημέρες μας. Να τα κάψετε τα λεφτά μου. Τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα. Μην τα κάνετε καρουλάκια και τα αποθηκεύετε. Και κάτι ακόμα λέει για το φρέσκο, αλλά δεν το λέμε γυναίκα.

Ο Φάντομ λέει από το Όσλο. Πάει, θα φύγεις, λέει. Αμάν αυτό το κολλημά σου, λέει, με τη φυγή. Προπονήσε, λέει, για μετανάστρια. Προπόνηση, λέει, για μετανάστρια, λέει, κάνεις μήπως. Όχι. Α, να μην πάω σπίτι μου, δηλαδή, έτσι. Κάτσω εδώ μέχρι το πρωί, λέει. Εσείς θα πάτε καλά-καλά να κοιμηθείτε ή θα ωραία σας σπιτάκια. Και εγώ θα μιλάω μόνη μου εδώ, σαν το χαζό.

Ναι, δεν θέλει τώρα. Το μαγαζί λέει σερβίρι και πατσάλε, λέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε Φάντομ. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τώρα. Και μια και που το πες τώρα, με αυτή τη ζεστάρα, ρε, εσύ, πω, μόνο για πατσά είναι. Θα ανάψει το μεδούλι μας. Φαλακρός Θεός. Με μια πυρόγα. Ο Χριστάρας κερνάει.

Μας αποχαιρέτησε και ο Αθανασιάδης με μια ανάρτησή του στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Γιώργος Αθανασιάδης. Αποχαιρέτησε τον Άρη, λέγοντας ότι νιώθει, όπως έγραψε, περήφανος για την προσπάθεια. Ευχαρίστησε πάρα πολύ τον Άρη. Ευχήθηκε στην ομάδα κάθε επιτυχία στη συνέχεια. Ευχαρίστησε φυσικά και τον κόσμο για την αγάπη, τα μηνύματα αλλά και την στήριξή του όλο αυτό το διάστημα. «Ο Θεός, λέει, να σας έχει πάντα καλά, σας ευχαριστώ από καρδιάς», είπε ο Αθανασιάδης. «Καλή επιτυχία, καλή τύχη στην πορεία σου, αγαπητέ».

Κωνσταντίνος Αργυρός, Μηνιά Θεσσαλονίκη. Αφιερωμένο για τη Θεσσαλονίκη μας. Χριστάρα!

0: Σαν ξαφνικά του δρόμου σου.
1: Ο Ντένις από την Κιτρινό Μαύρη Φιλαδέλφια μου στέλνει μία μπύρα. Εκεί έχουν μέρα βέβαια. Το νου σας ρε μάλια λέει. Τον Βασίλη και τα μάτια σας. Στην υγειά σου λέει προπονηταρά. Για το μας δεν ξέρουμε ακόμα. Σε λίγο αναμένετε. Εάν θα είναι μας ή τους. Στην υγειά σου Ντένις.

0: Θεσσαλονίκη ξημερώματα. Έλα να σε πάω και θα δεις.
1: Τον μεράκλωσα τον Ντένις. Μεσημεριάτικο, απογεύμα, τι είναι και απόγευμα, τι είναι τώρα πρωί, πιμπύρες.
0: Ρίγος και ανατριχύλα, θα σε πιάσει όπου σταθείς.
1: Μα όπου.

0: θλιβερή.
1: Έλα ρε φίλος George, τι φωτογραφία άρα έστειλες? Συγγνώμη λέει, είμαστε λέει μερικές μέρες λέει μπροστά. Και τι δείχνει τώρα η φωτογραφία? Αυτό το AI εντωμεταξύ κάνει θαύματα, έτσι κυρίες και κύριοι. Σαλονίκη. Ο Σπανούλης λέει προπονητής στον Άρη και παίκτης ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο με το νούμερο 14. Στην Αργιανάρα φυσικά. George. Πίνω και κρασάκι.

Ο φίλος ο Ιωάννης, ο 503. Εδώ λέει Μάριον, σε ακούω, χωρίς να είναι αυτή η μουσική που παίζεις, λέει, στο ρεπερτόριό μου. Άιντε, λέει Αριανάρα. Καλή ακρόαση σε όλους μας, φιλιά. Εξαίρεση, λέει, ο Μητροπάνος φυσικά. Το φως σου τα σκοτάνε. Τώρα νομίζω σε αγγίζω λίγο, αφού σ' αρέσει ο Μητροπάνος. Αν νιώθεις μες στις... Την καλημέρα μου, Ιωάννη. Τα φιλιά μας, καλή ακρόαση. Και μόνο που με ακούς, ενώ δεν είναι το ρεπερτόριό σου. Θα σου πω κι εγώ, άιντε Αριανάρα. Που τι

Και τι ήθελα να σας πω λοιπόν πριν, έτσι για να μπορέσουμε να συγχρονιστούμε λίγο, ότι αύριο δεν είναι απλά ένα Σάββατο. Είναι ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής. Είναι η μέρα των κεκοιμημένων. Είναι η μέρα που ο Θεός τους επιτρέπει, τις ψυχούλες, να φύγουν για λίγο από κοντά Του και να επιστρέψουν στους δικούς τους ανθρώπους. Φυσικά και μας λείπουνε. Φυσικά και θα είναι πάντα στην καρδιά μας, στην ψυχή μας, στη σκέψη μας. Γιατί λέει ο άνθρωπος πεθαίνει μόνο όταν τον ξεχνούμε. Και αύριο λοιπόν το ψυχοσάββατο αυτό θα κάνουμε. Ας τους μνημονεύσουμε για καλό παράδεισο.

0: Τραγουδάκι τώρα που ακούμε από την Γλυκερία, το «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου».
1: Ρούχο η μοναξιά μου.
0: Για τον φίλο τον Γιώργο που το ζήτησε.
1: Φως βαθαίνει νύχτα. Την άλλη όψη της καρδιάς μου

Και εδώ ο φίλος ο Νικόλας θυμάται κάτι από τα παλιά, πριν πολλά λέει χρόνια, Διογένης λέει στο υπόγειο. Ήταν ο Γεωργόπουλος εκεί? Εσύ τώρα κάτι θυμήθηκες. Είδες τι ωραίο πράγμα που είναι τα τραγούδια, κυρίες και κύριοι, πώς μας ταξιδεύουν. Σουρ λέει, σουρ.

τελευταίο. Παλακρός Θεός. Σε μια στίβα καλαμιές. Για τον Δημήτρη.

0: ο μουσικός μας εδώ, ο Λιάκος, θυμάται. Εγώ λέει με τον Γιώργο, πρώτη φορά νύχτα λέει το 2000 στα Γιαννιτσά. Ω, το κυτρινό μαύρο Γιαννιτσό λέμε. Εκεί δούλεψες πρώτη φορά με τον Γιωργόπουλο.
1: Σε μια στιβά καλαμιές αποκοιμήθη.
0: Φοβερός λέει άνθρωπος, θα σου πω μια άλλη φορά, βεβαίως, γιατί όχι.
1: Σαν με ξυπνήσει.
0: Καλύτερα αυτά να μου τα πεις δια τηλεφώνου, Λιάκο. Αν έχεις έτσι κάνα καλό story να πεις για τον κύριο Γιωργόπουλο.
1: Αχ, πόσο λυπήθηκα.
0: Κύριος, κι ας έφυγαν. Προτιμώ να τα πούμε τηλεφωνικά σε ένα Παρασκευόβραδο. Θα είναι πολύ ωραίο έτσι ρεπορτάζ να μας δώσεις έτσι κάποια στοιχεία. Λιάκο μου, καλημέρα. Το κυτρινό μαύρο Γιαννιτσό. Κάνεις τόσα χρόνια αυτή τη δουλειά, βρε Λιάκο. Πω, πω. Πόσο χρονών δηλαδή έπαιζες κρουστά πριν 25 χρόνια. Πιτσιρίκι λέει, βαρούσα τον Μπερλέκι.
1: Μα με ένα στον άλλο κόσμο, μα μην ξύπνα καφόντες.
0: Ευχαριστούμε το θαλακρό Θεό.
2: Με τον Άρη μας.
0: Έτσι. Θάνο. Μαρινέλα Πάριος, ακρόαμα, Αριανάρα.
2: Να πηγαίνει να πάρει.
0: Αφού μου ζήτησε να κλείσω με αυτό την εκπομπή.
2: Στην Ευρώπη. Με τον Άρη μας. Πάμε μπροστά.

τώρα συγχρόνως και το βίντεο κλιπ εντωμεταξύ. Βλέπω τον Νίκο Γκάλι μαζί με τον κουμπάρο του, τον κύριο Ραμπότα. Και δίπλα φυσικά η σύζυγος του κυρίου Ραμπότα, η τότε προπονήτριά μου, η αγαπημένη μου η Νανά. Στο μπάσκετ βεβαίως. Το κάναμε και αυτό στη ζωή μας. Α, και ο κύριος Μιχαηλίδης. Τι ωραία χρόνια ρε φίλε. Ας ελπίσουμε στα επόμενα. Και μου δίνει εδώ τώρα ο Παυλίτος. Καλημέρα Παυλίτο. Ένα ωραίο επίσης ραπόρτο για τον κύριο Γεωργόπουλο. Στον Διογέννη λέει έφυγε το τραπέζι με το Σίβας και κάτι ασημικά. Με τον Γεωργόπουλο λέει όταν γύριζα από Βουλγαρία και είχαν σταματήσει ο Παυλίτος και κάνανε ζημιγές εκεί τα παιδιά. Το Σίβας λέει δεν πρόλαβε να ανοίξει και έγινε η ανατροπή του τραπεζιού. Τι νέα, τι μόδα και εκείνη τότε ρε φίλε. Να κάνετε λέει ανατροπή το τραπέζι και πριν ανοιχτεί το Σίβας κιόλας έτσι. Μιλάμε για μεγάλη ζημιά, ο ζημιάρης. Και με το που έγινε η ανατροπή στο τραπέζι, ενώ δεν είχε ανοιχθεί ακόμα λέει το Σίβας, μας λέει ο κύριος Γεωργόπουλος, καλώς τα παιδιά, όπαλε, τώρα αρχίζουμε. Είναι μπροστά. Το παλέ, φλέγεται μιλάμε. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Νάτος και ο Τασούλης, ο εξιντάρης, ο 679, τελευταίο μήνυμα που διαβάζω. Μάριον, ευχαριστώ όλα για το τραγούδι, καλό βράδυ. Ο Χάκερ, ο εξιντάρης, τσέπωσε καρδούλα. Καλημέρα Τάσο μου, καλημέρα, να είσαι καλά. Τέλος παιδιά.

0: Αυτό ήταν λοιπόν και σήμερα. Στράτος Διονυσίου. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Κι άλλη παράταση.
1: Σαν δυο τρένα πανταμώσανε ένα βράδυ.
0: Ακόμα ένα καλησπέρα και καλή βραδιά λαμβάνει τέλος. Η αυλαία πέφτει και τα φώτα χαμηλώνουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Εντάξει, δεν έβαλα πολλές απουσίες σήμερα. Το καλησπέρα και καλή βραδιά ανανεώνει πρώτο ο Θεός το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή στις 10 το βράδυ. 10 με 12. Μάριον Συριώτου ήμουν πίσω από το μικρόφωνο για τις σχεδόν 3 ώρες πριν.
1: Τελειώσαμε και μήνα.
0: Όμως τώρα τελειώσαμε.
1: Όλα για...
0: Ακούτε Yellow Radio 101,7.
1: Για μια νύχτα ήταν...
0: Εμείς θα τα πούμε και με την επόμενη εκπομπή μας, το Κιτρινό Μαύρο Ντύλ, και... κάθε Τετάρτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ.
1: Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Όλα για...
0: Ήσασταν υπέροχοι και σήμερα, σαν παρέα σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μια νύχτα ήταν μόνο η αγάπη. Και έτσι τελειώσαμε.
0: Να ευχαριστήσω βεβαίως και τον χορηγό.

0: Ο φίλος ο Νικόλας λέει, ο 952, τι έβαλες λέει τώρα. Έχω μόνο ένα μπουκάλι λικέρ μαστίχα. Τα πιες όλα βρε.
1: Για μια νύχτα ήταν μόνο η αγάπη και έτσι τέλειω.
0: Λοιπόν, η μαστίχα σε όλες τις μορφές, η μαστίχα χείου, μιλάμε, είναι το αγαπημένο μου φίλε. Αγαπημένη γεύση είναι που κρατάω και από χείο, κατάλαβες καταγωγή. Και μάλλον το αίμα με τραβάει. Μισή πατρίδα χείος, Μυτιλίνη, Δράμα. Στην υγειά σου Νικόλα, πιέστο κι αυτό. Κάνει καλό η μαστίχα.
1: Κι αν μοιράσεις.
0: Μόνο προσοχή γιατί τα λικέρ βαράνε στο κεφάλι, τα γλυκά.
1: Κι αν σου έδωσα αγάπη και σου πήρα.
0: Έχει ιστορία αυτό το τραγούδι, φίλε Νικό. Δεν μπαίνει τυχαία κάθε Παρασκευόβραδο στο τέλος.
1: Ξέχασέ τα.
0: Θα το ξαναπώ έτσι εν συντομία το story για αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Αφού όνειρά δεν είναι.
0: Απέναντι από το πατρικό μου που λες, υπήρχε ένα κοσμικό κέντρο Πανόραμα. Που τραγούδισε παλαιόθεν και η Μαρινέλα εκεί, ναι. Συνηθισμένη λοιπόν εγώ από μωρό να ακούω απέναντι πάντα μα πάντα το πρόγραμμα του Πανοράματος. Κοιμόμουν ακούγοντας μουσικές, ειδικά το καλοκαιρινό που ήταν έξω στα Πεύκα. Και εάν είχαν κάποια μέρα ρεπό, πίστεψέ με, δεν μπορούσα να κοιμηθώ από την ησυχία. Κοιμόμουν με τραγούδια στο αυτί. Το Πανόραμα που λες, το πρόγραμμά τους κάποια στιγμή έκλεινε το πρόγραμμά τους με αυτό εδώ το τραγούδι. Μόλις άκουγα τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι μετά τις 2-3 τώρα αυτό που σου λέω. Να έλεγα τι κρίμα. Ξέρεις πόσα ωραία βράδια, έτσι λίγο που μεγάλωσα μετά, καθόμουνα γιατί ήταν μονοκατοικία το σπίτι μου το πατρικό, καθόμουνα στην αυλίτσα και άκουγα το πρόγραμμα του Πανοράματος και έβαζα το ποτάκι μου χωρίς να βγω έξω. Πάλι ωραία περνούσα φίλε, τι ωραία χρόνια.
1: Μια βραδιά, ξέχασέ τα όσα είπες και όσα.
0: Γι' αυτό μπαίνει τραγουδάκι λήξης, γιατί έτσι τελείωνε το πρόγραμμά του και το κέντρο Πανόραμα. Ο Ντένις μου λέει, αν έρθει λέει το παλικάρι, μας υπόσχομαι στην ΚΑΕ, δεν θα γκρινιάξω ποτέ ξανά. Μόνο κάντε το λέει σας παρακαλώ και πιστέψτε με τώρα, έτσι. Γελάω ο Ντένις, γιατί για να το λες εσύ αυτό που είσαι η προσωποποίηση της γκρίνιας, φίλε. Καλοπροαίρετα στο λέω, καταλαβαίνεις. Αφού το έχεις και το γνώθεις αυτό, δεν θα γκρινιάξω λέει ποτέ ξανά.

0: Α, ναι, σωστά. Δεν έβαλα αυτό το τραγούδι που ζήτησες. Σωστά, Νικόλα. Έβαλα κάποιο άλλο δικό σου ή εσένα είσαι που σε ξέχασα. Για να δω. Έβαλα, χαρά βέρα, μην με τρελαίνεις. Εγώ, λέει ο Νίκος, όταν μπορέσω, αν δεν ξέρεις την ιστορία του τραγουδιού, καλά που βρέχει και δεν φαίνονται τα δάκρυα, θα σε πάρω τηλέφωνο, λέει, να σου την πω. Όλα τα τραγούδια έχουν ιστορία, λέει ο Νίκος, αυτό είναι σίγουρο, θα σου πω.
1: Ξεχάσε τα όσα είναι.
0: Έτσι, μπράβο, όλα καλά, οκ, okay, έτσι, μπράβο, τα λίγα λουλούδια, το έβαλε.
1: Όνειρά δεν είχε.
0: Λοιπόν, οπότε, την επόμενη Παρασκευή, πρώτο Θεός, να είμαστε καλά, θα περιμένω το τηλεφώνημά σου για να μου δώσεις ραπό. Για να μου πεις για το τραγούδι. Υπάρχει και άλλο story δηλαδή γι' αυτό, έτσι, το τελειώσαμε. Ή για το... Α, το άλλο, ναι. Περιμένω να πάρεις τηλέφωνο λοιπόν, Νικόλα, να μου πεις το story για το καλά που βρέχει και δεν φαίνονται τα δάκρυα, τα κλάματα, τι λέει.
1: Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι.
0: Για πάμε λοιπόν να χαιρετήσουμε όπως πάντα χαιρετάει ετούτη εδώ η εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Έγινε, Νικόλα, οκ. Okay. Θα περιμένω. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν την ορχήστρα μας και τους καλλιτέχνες που και σήμερα μας κράτησαν συντροφιά και μας ταξίδεψαν με τα τραγούδια τους.
1: Ήταν...
0: Η μουσική είναι ταξίδι με το νου, όπως μια μυρωδιά και μια γεύση.
1: Ξεχάσε τα όσα είπες.
0: Ευχαριστούμε τα λουλούδια μας. Ευχαριστούμε τους σερβιτόρους, τον παλέτο, τον ήχο και τα φώτα. Είχα...

0: Ντίνα, την κυρία στην τουαλέτα, τον μπάρμαν, τον μέτρο, την καρδαρόμπα, τη λάντζα και τον αυτοφοράκια.
1: Μονάχη, όλα κι αν τα δώσαμε. Για μια νύχτα ήταν μόνο η αγάπη.
0: Α, ορίστε ο Φάντον. Μην ξεχάσεις, λέει, τους ταξιτζίδες, λέει, σήμερα μαζί με όλους τους άλλους, λέει, καπετάνη Σαχιώτητσα.
1: Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι.
0: Σωστά! Έξω από τα μαγαζιά, ουρά τα ταξί. Τα φιλιά μας.
1: Νύχτα ήταν
0: σε όλα τα τιμόνια.
1: Αγάπη.
0: Να είστε όλοι καλά, εύχομαι να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα, όμορφο Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο.
1: Πήδα.
0: Καλή φώτιση, βρε. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, όλα είναι καλά.
1: Σου πήρα, ήταν
0: φιλούμπες, Αριανά μου, φιλούμπες. Και να μην σοβαρευτείτε ποτέ, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη παγίδα.
1: Ζέτα.
0: Τσάω.
1: Σα είπες.